Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική.

0: κόσμος. Κόσμος.
1: Hey, yeah. Nicky Jam. Steve Aoki. Yeah. I'm all there.

διαβάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

baby. Tú sabes que nuestro amor es cosa de locos. Así que

Σαλονιά, για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5.

διαβάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

χρονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
1: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
3: Κήθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης. Μάχη δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τα μέτωπα της πυρκαγιάς που κατακαίει από χθες το μεσημέρι αγροτικές και δασικές εκτάσεις γύρω από το πλωμάρι της Λέσβου. Το μέτωπο στις περιοχές Άγιος Ισίδωρος και Πλαγιά στα Ανατολικά φαίνεται να έχει οριοθετηθεί, ενώ το άλλο μέτωπο προς τα βορειοδυτικά έχει συνεχείς αναζωπυρώσεις. Σε αυξημένη επιχειρησιακή διαετοιμότητα βρίσκεται το ΕΚΑΒ λόγω των μεγάλων πυρκαγιών που μένονται στις περιοχές του Ρεθύμνου και της Σιτίας. Στις συλλήψεις 8 ατόμων για τις φωτιές σε Εύβοια, Λακωνία, Ηράκλειο και Πάρο προχώρησε η πυροσβεστική. Για την φωτιά στην Πάρο που ξεκίνησε σε περιοχή με απορρίμματα στο πλαίσιο της

0: ασφαλιστόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν 4 άτομα. Πρόκειται για τον Δήμαρχο Πάρου, τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας του νησιού, τον εργολάβο του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων, καθώς και υπάλληλο του Δήμου, τον οδηγό του απορριμματοφόρου. Τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 8.437 ευρώ και σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Στο Γήθιο συνελήφθη ένας 47χρονος, καθώς φαίνεται να προκάλεσε την πυρκαγιά κατά τη διάρκεια εκτέλεσης θερμών εργασιών με τη χρήση τροχού. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχές της Πελοποννήσου, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Λόγω του υψηλού κινδύνου εκδηλώσης πυρκαγιάς, σήμερα από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, απαγορεύεται η κυκλοφορία σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική. Απαγόρευση κυκλοφορία σήμερα και σε δάση και άλση στην ευρύτερη περιοχή της Ροδόπης. Κλειστό θα παραμείνει το φαράγγι της Αμαριάς στα Χανιά, καθώς στην περιοχή αναμένονται ισχυροί άνεμοι έντασης 7 μποφόρ με ρηπές έως 9. Τη σύγκληση άτυπη, διευρυμένη συνάντηση 5-1 για το Κυπριακό με τις εγγύητριες δυνάμεις, την Ελλάδα, την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, μετά τις επαφές του με τον Κύπριο Πρόεδρο και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Ερωτηθείς για το πότε θα διεξαχθεί η πενταμερής, ο κύριος Γκουτέρες απάντησε ότι δεν έχει οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία. Την ικανοποίησή του για τις εξελίξεις εξέφρασε ο Κύπριος Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης. Χαρακτήρισε σημαντική εξέλιξη το γεγονός ότι όλες οι πλευρές ανταποκρίθηκαν θετικά στη σύγκληση μιας διευρυμένης διάσκεψης. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών χαιρετίζει με ανακοίνωσή του τη διεξαγωγή άτυπης διευρυμένης συνάντησης με στόχο την επανακίνηση των συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού. Δεν μπορεί να στεφθεί με επιτυχία καμία πρωτοβουλία που αφορά την κυριαρχική ισότητα των Τουρκοκυπρίων, δηλώνει ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Την πρόθεσή του να μετατραπεί το Αγαθονήσι σε νησί πλήρους ηλεκτροκίνησης, να αντικατασταθούν όλα τα οχήματα των κατοίκων αλλά και του Δήμου δωρεάν με ηλεκτρικά οχήματα, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε πολίτες στο Αγαθονήσι. 2 ώρες περίπου μετά την έναρξη των Αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν, η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε ένα ισχυρό κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δεκάδες στόχους των φρουρών της Επανάστασης στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών κέντρων διοίκησης, εγκαταστάσεων πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών, παράκτιων εγκαταστάσεων επιτήρησης και άμυνας, καθώς και ναυτικών δυνατοτήτων. Στόχος των επιθέσεων, όπως αναφέρεται, ήταν η περαιτέρω μείωση των απειλών που θέτουν το Ιράν και οι αντιπρόσωποι τους στις Αμερικανικές δυνάμεις, την εμπορική ναυτιλία και τις γειτονικές χώρες του κόλπου. Στους 17 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό των 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε την Ιαπωνία, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό των τοπικών αρχών, 2 μέρες μετά τη σεισμική δόνηση. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 βαθμούς. Στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι βόρειοι 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα σήμερα Πέμπτη προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός, οι άνεμοι στο Ιόνιο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, στο Αιγαίο οι βοριάδες θα είναι ενισχυμένοι, θα έχουν ένταση 5 με 7 και τοπικά και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, το μεσημέρι θα φτάσει στα υπηρετικά τους 34 με 37 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά υπηρετικά. Στο Ιόνιο, τη νότια Κρήτη και το Δεκάνησα 34 με 35 βαθμούς. Παρασκευή με Κυριακή ο καιρός παραμένει γενικά αίθριος. Οι πολύ ισχυροί και τοπικά θυελλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένιση από το μεσημέρι του Σαββάτου. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Γιαννίδη.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό 5ης 30 Ιουλίου 2026 στον ΣΚΑ 100,3 πάντοτε συντονισμένοι. Να έχετε ένα όμορφο πρωινό, να είμαστε καλά, δυνατοί και γεροί. Κάθε καλό σε όλες και σε όλους. 6 και 9 πρώτα λεπτά εδώ στον Sky 100,3, στη δεύτερη ώρα της παρουσίας μας στον αέρα του Sky. Να έχετε μια καλή ημέρα, καλή εργασία, καλές διακοπές, καλή ξεκούραση σε άλλους, καλά ταξίδια σε άλλους. Σήμερα με πολύ πολύ έντονους ανέμους, προσοχή λοιπόν, βεβαίως τα μάτια μας 14-24 όσα θέλετε. Αν κάτι αμέσως δούμε ενημερώνουμε, δεν κάνουμε καμία άλλη εργασία πουθενά, δεν χρειάζεται, ας καθίσουμε μέσα, ας αυτούς τους ανήσυχους εν πάση περιπτώσει και στους ανθρώπους οι οποίοι δεν βάζουν τον ποπό τους κάτω, ας τους κρατήσουμε μέσα στο σπίτι, δεν χρειάζεται να κάνουν τίποτα, ας πάνε για έναν καφέ, ας κάνουν κάτι άλλο. Αν ρίξω και έναν ύπνο παραπάνω, ρε παιδάκι μου, τώρα από το να βγουν, αρχίζουν να κάνουν καμιά εργασία έξω ή τους ήρθε σήμερα να κάνουν κάτι άλλο το οποίο είναι και επικίνδυνο, ας τους πούμε, ρε παιδιά, αφήστε το, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να τρέχουμε, δεν χρειάζεται προς Θεού, δεν χρειάζεται να βάζουμε σε κίνδυνο τη ζωή μας βεβαίως, αλλά και βεβαίως να ταλαιπωρούμε όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι για κάθε τι είναι δίπλα μας και είναι κοντά μας και τους οφείλουμε έναν τεράστιο σεβασμό. Και λέω για τους ανθρώπους, τα στελέχη, άντρες και γυναίκες του περιοριστικού σώματος και όχι μόνο. Οπότε λοιπόν, σπίτια, ηρεμία, δεν χρειάζεται να περάσουν αυτές οι ημέρες με τους πολύ θυελλώδεις ανέμους. Προσοχή λοιπόν, τα μάτια μας 14-24. Εδώ είμαστε εμείς, έως και τις 7 θα πάμε με ειδήσεις, ρεπορτάζ, σχόλια, τα δικά σας, παρατηρήσεις σας, οι επισημάνσεις σας, όλα αυτά τα οποία μας στέλνετε ηλεκτρονικά ή μέσω τηλεφωνικού κέντρου στον Πέτρο Μωραΐτη, τις καλημέρες σας, τις δικές σας έτσι απόψεις. Ακουγόμεθα, διότι εδώ είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης και ευθύνεται για το καλύτερο το ήχο που μας δίνει και σας δίνει. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι η Τζέση Αμπτουλάη, μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι και η δεύτερη της εκπομπής. Ξεκινάμε με κάτι το οποίο προφανώς θα θέλαμε. Προφανώς θα θέλαμε να μην έχει καεί τίποτα και να μην υπάρχει τίποτα έτσι να μαυρώνει και να μαυρίζει τις ψυχές μας και να τρέχουμε έτσι στους λόφους ανέμελοι και οτιδήποτε άλλο. Και ιδίως φανταστείτε εκεί και στην Σκωτία είχαμε τις φωτιές εκεί, Παναγιώτη, την αρχή της εβδομάδας. Τα πάντα δυστυχώς δεν αφήνει. Σας σήμερα λοιπόν η κυρία που θα ακούσουμε, η Kate Bush, γεννήθηκε το 1958.

0: είμαστε λοιπόν και πάμε να αλλάξουμε θέμα και τη σύγκληση της άτυπης ευρυμένης συνάντησης 5-1 για το Κυπριακό, δηλαδή Ελληνοκύπρι, Τουρκοκύπρι, Ελλάδα, Τουρκία, Μεγάλη Βρετανία, συνένα ΟΗΕ, με τις εγκύτερες λοιπόν δυνάμεις και βεβαίως μετά τις επαφές που είχε ο κύριος Γκουντέρες με τον Κύπριο Πρόεδρο αλλά και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Ερωτηθείς για το πότε θα διεξαχθεί η πενταμερής, ο κύριος Γκουντέρες απάντησε ότι δεν έχει οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία, ενώ την ικανοποίησή του για τις εξελίξεις εξέφρασε ο Κύπριος Πρόεδρος. Αντίδραση είχαμε και από την Τουρκία. Ρεπορτάζ από τον Σταύρο Ιωαννίδη.
1: Τη σύγκληση νέας άτυπης πολυμερούς διάσκεψης για το Κυπριακό σε σχήμα 5-1 ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες μετά την κοινή συνάντηση με τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων στη Λευκοσία, διευκρινίζοντας ωστόσο πως δεν έχει οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία.
0: Έχω την συνένεση και των δύο πλευρών και των εγκύτριων δυνάμεων για να προχωρήσουμε σε μια συνάντηση 5-1 αλλά και με επαρκή προετοιμασία. Προετοιμασία για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, προετοιμασία για τη μεθοδολογία και προετοιμασία επί της ουσίας, επειδή δεν θέλω να έχω περισσότερες συναντήσεις 5-1 χωρίς αποτέλεσμα, κ. Γκουντέρες.
1: Την ανακοίνωση του Αντώνιο Γκουτέρες χαιρετίζει η Αθήνα, επισημένοντας πως σταθερός στόχος παραμένει η επίλυση του Κυπριακού στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και η επανένωση της Μεγαλονήσου.
2: Η Ελλάδα σε σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία και αναγνωρίζοντας τη σημασία διατήρησης της δυναμικής που έχει διαμορφωθεί για το Κυπριακό τα τελευταία 2 και πλέον έτη, παραμένει σε ετοιμότητα να συμβάλλει επικοδομητικά για μια επιτυχημένη άτυπη συνάντηση, ενθαρρύνοντας κάθε προσπάθεια και πρωτοβουλία οικοδόμησης εμπιστοσύνης ως απαραίτητη συνθήκη για την επανέναρξη των συνομιλιών.
1: Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτήρισε ο Νίκος Χριστοδουλίδης στην τριμερή συνάντηση με τον Αντώνιο Γκουτέρες, υπογραμμίζοντας ότι συζητήθηκε η ουσία του Κυπριακού.
3: Ο Γενικός Γραμματέας είναι απόλυτα δεσμευμένος και προς αυτήν την κατεύθυνση εργάζεται από τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων.

0: σε σχέση με την ουσία του Κυπριακού μέχρι και το Κρανς Μοντανά.
1: Απουσία κοινού εδάφους για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων διαπιστώνει η Άγκυρα, επιρρύπτοντας την ευθύνη στην Κυπριακή Δημοκρατία.
2: Η προοπτική λύσης δεν θα υλοποιηθεί εκτός εάν αλλάξει η αδιάλακτη στάση της ελληνοκυπριακής πλευράς και σταματήσουν οι ενέργειές της, οι οποίες επηρεάζουν αρνητικά και την περιφερειακή ασφάλεια.
3: We want a solution.
4: Θέλουμε λύση και για να την πετύχουμε αυτή τη φορά πιστεύουμε ότι κάτι διαφορετικό πρέπει να γίνει και δεν είμαστε οι μόνοι που το πιστεύουν αυτό. Με το Κρανς Μοντανά, ο Γενικός Γραμματέας επαναλαμβάνει ότι πρέπει να γίνει κάτι διαφορετικό. Λέμε συνεχώς ότι αν δεν προετοιμαστούμε σωστά και δεν προετοιμάσουμε σωστά τον δρόμο προς τη λύση, δεν θα φτάσουμε ποτέ στον προορισμό μας, ο κ. Σερφιουρμάν.
3: We always said that if we do not pave the way correctly on the, of the road to solution, we cannot reach that destination.
1: Η ανάγκη δίκαιης λύσης δεν αποτελεί απλώς ιστορική εκκρεμότητα, αλλά ζήτημα δικαίωσης και δικαιοσύνης, τονίζει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ.
4: Η Μαρία Τσελνίκου, η διπλωματική μας συντάκτρια, βρέθηκε στο νησί της Κύπρου για τη συνάντηση αυτή του κ. Γκουτέρες με τους δύο ηγέτες. Μας μεταφέρει και μετέφερε χθες το βράδυ στο κεντρικό δελτίο με τη Χριστίνα Βίδο όλο το κλίμα. Να την ακούσουμε.
5: Οι συναντήσεις όλες πραγματοποιήθηκαν, Χριστίνα, σε καλό κλίμα. Εκείνο που πρέπει να τονίσουμε και η αίσθηση που αποκομίσαμε και εμείς δημοσιογράφοι αλλά και οι ηγέτες των δύο πλευρών ήταν τα ξεκάθαρα μηνύματα του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες. Δηλαδή, κάλεσε σε διευρυμένη συνάντηση. Δεν έχει οριστεί η ημερομηνία. Έβαλε προϋποθέσεις. Για να γίνει αυτό, πρέπει να υπάρχει κατάλληλη προετοιμασία, διότι όπως ακούσαμε και στο βίντεο, δεν θέλει άλλη μία διευρυμένη συνάντηση χωρίς αποτελέσματα. Αυτό ήταν ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Ωστόσο, στην συνέντευξη τύπου έστειλε μήνυμα και προς τους δύο ηγέτες των δύο πλευρών, αλλά και προς την Τουρκία, λέγοντας ότι αυτές τις ώρες που πέρασε στην Κύπρο συνομίλησε με τον Κυπριακό λαό και του ζήτησαν την επίλυση του Κυπριακού. Μάλιστα, είπε ότι θέλει ο Κυπριακός λαός να δει τους ηγέτες του να κάνουν συμβιβασμούς και να διανύσουν το τελευταίο βήμα για την επίλυση του συγκεκριμένου ζητήματος. Από τη Λευκοσία, τώρα, πώς μετέφρασαν τις δηλώσεις του Αντώνιο Γκουτέρες? Σύμφωνα με πηγές, έμειναν στο γεγονός ότι ο Γενικός Γραμματέας, κατά τη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον ηγέτη του ψευδοκράτους, τόνισε ότι η λύση πρέπει να είναι στο πλαίσιο των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Και αυτό, αν θέλεις, εκφράζει και την ικανοποίηση από την πλευρά της Λευκοσίας. Επίσης, αναφέρθηκε στις εγκύτριες δυνάμεις, με τη Λευκοσία να μεταφράζει πώς αναφέρεται στην Τουρκία, λέγοντας ότι πρέπει να προσπαθήσουν έτσι ώστε να έχουν αποτελέσματα και να σημειωθεί μια πρόοδος στο Κυπριακό. Είναι και ο στόχος του, καθώς υπενθυμίζουμε ότι λύγει η θητεία του το τέλος του έτους. Οπότε θέλει να έχει αυτά αποτελέσματα, να έχουν οριμάσει συνθήκες, να έχουν προχωρήσει οι συνομιλίες. Ο Πρόεδρος Κυπριακής Δημοκρατίας τόνισε ότι υπάρχει διαπραγματευτικό κεκτημένο. Ο Τουφάνερ Χιουμάν από την πλευρά του έκανε λόγο για οδικό χάρτη σε σχέση με την διαδικασία. Ενώ αξίζει να αναφέρουμε ότι την Παρασκευή ο κύριος Φίτο, ο οποίος είναι ο νέος ειδικός αντιπρόσωπος της Κομισιόν για το Κυπριακό, θα έχει συνάντηση και με τους δύο ηγέτες. Εδώ θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση με το Κυπριακό, καθώς είναι ψηλά και στην ευρωπαϊκή ατζέντα.
4: Η Χριστίνα Βίδο εχθές συνομίλησε και είχε καλεσμένο στο κεντρικό στούντιο της τηλεόρασης του Sky τον αναλυτή και συνεργάτη του Sky και της Καθημερινής, τον Κωνσταντίνο Φίλη. Εκεί θα ακούσουμε και μεταξύ και των δύο και την ανταπόκριση του Μανώλη Κωστίδη από την Τουρκία για τις αντιδράσεις και βεβαίως και το τι λέει και η τουρκική πλευρά. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό.
5: Οι συναντήσεις όλες πραγματοποιήθηκαν, Χριστίνα, σε καλό κλίμα. Εκείνο που πρέπει να τονίσουμε και η αίσθηση που αποκομίσαμε και εμείς δημοσιογράφοι αλλά και οι ηγέτες των δύο πλευρών ήταν τα ξεκάθαρα μηνύματα του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες. Δηλαδή, κάλεσε σε διευρυμένη συνάντηση. Δεν έχει οριστεί η ημερομηνία. Έβαλε προϋποθέσεις. Για να γίνει αυτό, πρέπει να υπάρχει κατάλληλη προετοιμασία, διότι όπως ακούσαμε και στο βίντεο, δεν θέλει άλλη μία διευρυμένη συνάντηση χωρίς αποτελέσματα. Αυτό ήταν ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Ωστόσο, στην συνέντευξη τύπου έστειλε μήνυμα και προς τους δύο ηγέτες των δύο πλευρών, αλλά και προς την Τουρκία, λέγοντας ότι αυτές τις ώρες που πέρασε στην Κύπρο.
4: Εδώ, ο μικρός διαβολάκος του συστήματος. Έχω όμως την ευκαιρία εγώ να σας υπενθυμίσω εδώ, μέχρι να ακούσουμε τον Κωνσταντίνο Φίλη αλλά και τον Μανώλη Κωστίδη, να σας πω ότι σπούδασε την πρώτη του επιλογή στην Κύπρο, τον καλύτερο φοιτητικό προορισμό για σπουδές στο εξωτερικό, το Ευρωπαϊκό Πολιτεχνικό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι η ιδανικότερη επιλογή, καθώς προσφέρει ένα ολοκληρωμένο δίκτυο υποστηρικτικών φοιτητικών υπηρεσιών αλλά και συμβουλευτικής από την αρχή μέχρι και το τέλος των σπουδών σου, προσφέροντας ισχυρά πτυχία και ένα future job ready από φέτος. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψηφίων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος του 2026-2027 που ξεκινάει τον Οκτώβριο του 2026. Πολλά περισσότερα μπορείτε να βρείτε, να μάθετε, να πληροφορηθείτε στο διαδίκτυο και βεβαίως στη σελίδα του Πανεπιστημίου euc.ac.cy. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τώρα τον Κωνσταντίνο Φίλη, τον Μανώλη Κωσίδη και τη Χριστίνα Βίδου.
6: Ουσία και χρονοδιάγραμμα, Χριστίνα, αναζητούνται. Δηλαδή δεν τέθηκε κάποιο συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο από πλευράς του Γενικού Γραμματέα. Είναι πολύ λογικό ότι ακόμα κι αν ξεκινήσει μία διαπραγμάτευση η οποία θα είναι στη Σύνοδο, η οποία Σύνοδος αυτή πιθανότατα να είναι αυτή που θα θέσει τα προτάγματα για τη διαπραγμάτευση που θα ακολουθήσει, άρα περαιτέρω καθυστερήσεις, εγώ αυτό καταλαβαίνω επί της διαδικασίας μιλώντας. Επομένως φεύγουμε, το θεωρώ περίπου δεδομένο, εκτός αν υπάρξει μια καταληκτική παρέμβαση από ένα τρίτο μέρος, βλέπε οι Ηνωμένες Πολιτείες, που δεν διαφαίνεται αυτή τη στιγμή, φεύγουμε πολύ από την λήξη της θητείας του Γκουτέρες, αποκλείεται δηλαδή μέχρι το Δεκέμβριο να έχουμε κάτι ουσιαστικό. Ως προς την ουσία, αυτό το οποίο καταλαβαίνουμε και από τις ανακοινώσεις που ακολούθησαν από ελληνικής και τουρκικής πλευράς, αλλά και από όσα έχουν υποθεί από ελληνοκυπριακής και τουρκοκυπριακής, είναι ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα χάσμα το οποίο συντηρείται εδώ και πάρα πολύ καιρό. Η μεν ελληνική και ελληνοκυπριακή πλευρά λένε ότι εμείς βασιζόμαστε στα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών επί 52 χρόνια, και όχι μόνο αυτό, και στο κεκτημένο, όπως είπε ο πρόεδρος Χρυστοδουλίδης, των περασμένων διαδικασιών, δηλαδή του σχεδίου ΑΝΑΝ, αλλά περισσότερο αυτό που εννοεί το Κράν Μοντανά. Η δε Τουρκία και οι Τουρκοκύπροι λένε ότι θέλουμε ένα νέο πλαίσιο, όπου θα πρέπει πρώτα να αναγνωριστεί το ψευδοκράτος ως ισότιμο κράτος, με ως ισότιμη κρατική οντότητα, και εν συνεχεία να ακολουθήσουν διαπραγματεύσεις.
7: Μπερδεύτηκα με αυτό που είπε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ότι θα πρέπει ο κυπριακός λαός να κάνει συμβιβασμούς, οι ηγέτες. Έβαλε βέβαια μετά και τα ψηφίσματα του ΟΗΕ μέσα. Όταν λέει συμβιβασμούς, θα μπορούσε να είναι αυτό?
6: Χριστίνα, να είμαστε ειλικρινείς και με τους τηλεθεατές μας. Δεν υπάρχει καμία συμφωνία η οποία να μπορεί να αντέξει το χρόνο που δεν είναι προϊόν συμβιβασμών. Αυτό είναι δεδομένο. Από τη Συμφωνία των Πρεσπών μέχρι συμφωνίες άλλες που έχουν γίνει στο παρελθόν, είναι προϊόν συμβιβασμών. Συμβιβασμοί που για κάποιους θεωρούνται οδυνηροί, για κάποιους θεωρούνται ευεργετικοί. Όπως και να έχει, συμβιβασμοί θα πρέπει να γίνουν. Αλλά αυτό που δεν έχουμε καταλάβει ακόμα είναι ποιο είναι το πλαίσιο της συζήτησης, το οποίο θέτουν τα ίδια τα Ηνωμένα Έθνη, στο βαθμό που κάποιος τους λαμβάνει σοβαρά υπόψη από τη στιγμή που θεωρούνται κακά τα ψέματα τη σήμερα ημέρα παροχημένα. Δηλαδή, αν ισχύουν οι πληροφορίες που ήταν το φως δημοσιότητας, οι διαρροές για κάποιο πρόγραμμα, μάλλον ένα πλαίσιο, το οποίο έθεσε η προσωπική απεσταλμένη, κυρία Ολγκίν, αυτό δεν είναι καλό. Δεν είναι καλή βάση συζήτησης. Αλλά κανείς δεν έχει επιβεβαιώσει ούτε έχει διαψεύσει το συγκεκριμένο πλάνο.
7: Θα ήθελα να μείνεις μαζί μας να δούμε τις αντιδράσεις της Τουρκίας. Είναι ο Μανώλης Κωστίδης και θα κάνουμε λοιπόν τη σύνδεση. Η προοπτική μιας λύσης δεν θα υλοποιηθεί αν, εκτός αν αλλάξει η διάλλακτη στάση της ελληνοκυπριακής πλευράς, μεταξύ άλλων των πληροφοριών που μας στέλνεις από εκεί. Μανώλη, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα. Ναι, έρχεται η επίσημη ανακοίνωση από το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας, από τον Ονζού Κετσελίου, όπου βεβαίως θεωρεί ότι θετική τη συνάντηση. Βρίσκουμε τις θετικές τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, λέει, σχετικά με τις εξελίξεις. Βεβαίως μιλάει για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, ότι είναι καλά τα βήματα αυτά. Από εκεί πέρα όμως, τονίζουμε για άλλη μια φορά, λέει η Άγκυρα, ότι η προοπτική μιας λύσης δεν θα υλοποιηθεί εκτός αν αλλάξει η αδιάλλακτη στάση της ελληνοκυπριακής πλευράς, όπως χαρακτηρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία. Αξιοποιούμε την ευκαιρία για να επισημάνουμε για άλλη μια φορά την προσοχή, το γεγονός ότι τα μοντέλα λύσης που έχουν δοκιμαστεί και έχουν εξαντληθεί εδώ και δεκαετίες ανήκουν στο παρελθόν. Δηλαδή η Άγκυρα λέει, ξεχάσε το σχέδιο ΑΝΑΝ, ξεχάσε το Κράν Μοντανά, ό,τι συζήτησαμε τότε, αυτά είναι στο παρελθόν. Υπάρχει μια νέα πραγματικότητα. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, σκληρή γραμμή, ξεκάθαρη. Ως μητέρα πατρίδα και εγγυήτρια δύναμη, λέει ο Ντζού Κετσελή, για να καταλάβουμε τον τόνο που δίνει η Άγκυρα, επαναλαμβάνουμε ότι μια δίκαιη, συνολική και βιώσιμη λύση στο Κυπριακό μπορεί να επιτευχθεί μόνο στη βάση της πραγματικότητας στο νησί και με βάση την κυρίαρχη ισότητα και τα ισότιμα διεθνές καθεστώς του τουρκοκυπριακού λαού. Ζητάει ουσιαστικά την αναγνώριση του κράτους όπως χαρακτηρίζει ο ίδιος ότι υπάρχει εκεί. Τώρα, βεβαίως, από τη βάση διαπραγμάτευσης μέχρι να φτάσουν στο σημείο να συζητούν κάποια άλλα μοντέλα ή οτιδήποτε άλλο, νομίζω υπάρχει πολλής δρόμος και αυτό συμφωνήσω με τον Κωνσταντίνο Φίλη ότι ναι, έγινε μια συνάντηση, αλλά ο δρόμος είναι μακρύς και πάρα πολύ δύσκολος σε σχέση με το παρελθόν.
7: Μανώλη, σε ευχαριστούμε. Άρα, Κωνσταντίνο, λόγο σε σένα, το σχόλιο σου, εκτίμηση σε αυτά που άκουσε. Σκληρή γραμμή από τον Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίο βεβαίω δεν είναι εκτό γραμμή Ερντογάν.
6: Εννοείται. Δύο κίνδυνοι εδώ υπάρχουν, Χριστίνα, πολύ γρήγορα θα του εντοπίσω. Ο πρώτο είναι το μοντέλο που προτείνει η Τουρκία, παρότι βρίσκεται εκτό ψηφισμάτων του ΟΕΕ, όταν 52 χρόνια έχει επιχειρήσει κάτι και δεν τα έχει καταφέρει, να φαίνεται σε κάποιου ότι μπορεί να έχει μία λογική και ότι μπορεί να το συζητήσουμε, αφού 52 χρόνια δεν καταφέραμε κάτι, γιατί να το καταφέρουμε από εδώ και πέρα στο ίδιο πλαίσιο. Άρα λοιπόν να περάσει η λογική της Τουρκίας ότι ας δοκιμάσουμε κάτι άλλο. Αυτός είναι ο πρώτος κίνδυνος. Δεν λέω ότι θα γίνει, το εντοπίζω απλώς ότι πρέπει να έχουμε μία γρήγορση. Και το δεύτερο είναι ότι αν δει κανείς συνολικά την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, έχουμε τη Λιβύη, η οποία είναι μία χώρα περίπου σε χάος. Έχουμε την Αίγυπτο να έχει σοβαρά προβλήματα. Σήμερα δέχτηκε επίθεση με ντρόουν μία ενεργειακή υποδομή στην Αίγυπτο. Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό που συνέβη, το επεισόδιο. Έχουμε τον Λίβανο, ο οποίος προσπαθεί να ορθοποδήσει. Έχουμε τη Συρία, η οποία βγαίνει από έναν εμφύλιο σπαραγμό σχεδόν 12 ετών. Έχουμε διευθετήσεις που γίνονται μεταξύ Ισραήλ-Λιβάνου, μεταξύ Κύπρου-Λιβάνου, σε όλο αυτό το πλαίσιο, και ολοκληρώνω με αυτό. Ο δεύτερος κίνδυνος είναι να επιδείξει ενδιαφέρον για να λύσει το Κυπριακό ο πρόεδρος Τραμπ, αφήνοντας κατά μέρος των ΟΕΕ και ασκώντας πίεση, που μπορεί να το κάνει, στα εμπλεκόμενα μέρη.
7: Μου ανοίγεις τώρα πολύ μεγάλη σκέψη να την εκφράσω, αλλά δεν θα προλάβω. Ο πρόεδρος Ερντογάν τη στενή σχέση έχει με τον πρόεδρο Τραμπ και με την εικόνα που έχει ο Τραμπ για τον ΟΗΕ, αλλά αυτό τις επόμενες ημέρες θα έχουμε.
6: Μία κουβέντα μόνο, παράγοντας Ισραήλ, Χριστίνα, πολύ σημαντικό. Το Ισραήλ πλέον έχει στρατηγικά συμφέροντα στην Κύπρο και δεν θα ήθελε να δει την Τουρκία να αποκτά ακόμα ισχυρότερο πάτημα από αυτό που ήδη έχει σε αυτό το νησί.

Εδώ είμαστε, καλημέρες. Καλημέρα Σωτήρη από τα Μελίσια, καλό καλό πρωινό. Καλημέρα Σωτήρη Κράβαρη στον Πέμπτο, θα τα πούμε σε λιγάκι σε 7. Έτσι μας επιμελήσει και μας φροντίζει με, με τον καφέ και όχι μόνο. Να σε καλά Σωτήρη μου, καλό πρωινό. Καλημέρα στον Δημήτρη Κυλάκο, καθώς οδηγεί και πάει για δουλειά στην Γλυφάδα. Καλημέρα Αντρέα, καλό καλό πρωινό. Με τη σκέψη σου να είσαι καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Και θυμίζω εγώ ότι ακούγοντας το έτσι και την Χαρούλα Αλεξίου τώρα σε κάτι του Μάνου Λοΐζου, να σας πω ότι το Όλοι Μαζί Μπορούμε φέτος διοργανώνει μια ξεχωριστή συναυλία στη μνήμη του Μάνου Λοΐζου. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. 14 Σεπτεμβρίου όλοι θα είμαστε στο Παναθηναϊκό Καλλιμάρα Μαρό Στάδιο μαζί με τη Δήμητρα Γαλάνη, τον Γιάννη Διονυσίου, τον Γιώργο Νταλάρα, τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, τον Μίλτο Πασχαλίδη, τη Μαρίνα Σάτι, τον Κώστα Τριανταφυλλίδη, την Έλλη Τσελεγοπούλ και την Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια θα βρούμε στο ticketsmaster.gr αλλά και πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε. Και όπως πάντα, όπως ξέρετε, τα έσοδα από τη συναυλία και κάθε δράση του Όλοι Μαζί Μπορούμε πηγαίνουν βεβαίως για την προστασία του περιβάλλοντος. Ραντεβού 14 Σεπτεμβρίου στο Παναθηναϊκό Καλλιμάρα Μαρό Στάδιο.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε Πύρινο, Κλειό παραμένουν Ρέθυμνο, Λασίθη και Λέσβος. Οι φωτιές είχαν τραγική κατάληξη για τρεις πυροσβέστες. Οι δύο έχασαν τη ζωή τους στο Ρέθυμνο, στην περιοχή Κρυαυρίση, ενώ στο γήθο ένας πυροσβέστης εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς στην περιοχή. Στο νότιο Ρέθυμνο, η φωτιά μένεται ανεξέλεγκτη. Οι κάτοικοι 5 οικισμών απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους, ενώ εκενώθηκε και η Αγία Γαλήνη με τους κατοίκους και τους επισκέπτες να μεταφέρονται στο κλειστό γυμναστήριο Μυρών Ηρακλείου. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, στην Αγία Γαλήνη βρίσκονται περίπου 2.000 τουρίστες. Επίσης, 31 άτομα απεγκλωβίστηκαν χθες από σκάφη του λιμενικού και ιδιωτικά σκάφη από τη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Παύλου. Στη Σιτία, η φωτιά που παραμένει σε εξέλιξη πέρασε και από το εργοστάσιο της ΔΕΗ στον Αθερινόλακο, προκαλώντας μερικές καταστροφές σε εγκατάσταση του εργοστασίου. Στη Λέσβο, μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τα μέτωπα της πυρκαγιάς, που κατακαίει από χθες το μεσημέρι αγροτικές και δασικές εκτάσεις γύρω από το Πλωμάρι. Στις συλλήψεις 8 ατόμων για τις φωτιές σε Εύβοια, Ηράκλειο, Λακωνία και Πάρο προχώρησε πυροσβεστική. Για τη φωτιά στην Πάρο που ξεκίνησε σε περιοχή με απορρίμματα, στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν 4 άτομα. Πρόκειται για τον Δήμαρχο Πάρου, τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας του νησιού, τον Εργολάβο του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων, καθώς και υπάλληλο του Δήμου, τον Οδηγό Απορριμματοφόρου. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχές της Πελοποννήσου, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Ισχυρό κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, επλήγησαν δεκάδες στόχοι των φρουρών της Επανάστασης. Επίσης, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, οι ΗΠΑ συνεχίζουν να εφαρμόζουν με αυστηρότητα τον Αμερικανικό αποκλεισμό κατά της Τεχεράνης. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: είμαστε. Καλημέρες. Καλό πρωινό. 6 και 33 πρώτα λεπτά στον Sky 100,3. Στο τελευταίο ημίωρο τη σημερινή μα παρουσία στο μικρόφωνο του Sky και στο κεντρικό ρεδό Θάλαμο. Θα έρθει ο Γιώργης ο Ψάλτης με 3 ώρες κοντά σας και παρέα σας με όλα τα ζητήματα και τα θέματά σας. Και βεβαίως ο Διονύσης Ρίζος. Αλλά και 9.30 θα έχει μια συνέντευξη ο Γιώργος Ψάλτης μεταξύ άλλων και με τον Υπουργό Μετανάστευση, τον κύριο Θάνο Πλεύρη, για όλα τα ζητήματα αυτά. Και σε αυτό αναφέρεται βεβαίως και γενικότερα οι πολιτικοί παράγοντες του τόπου. Τώρα την πρόθεσή του να μετατραπεί το Αγαθονήσι σε ένα νησί πλήρους ηλεκτροκίνησης και να αντικατασταθούν όλα τα οχήματα των κατοίκων αλλά και του Δήμου δωρεάν με ηλεκτρικά οχήματα, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός μιλώντας εχθές από το Αγαθονήσι σε πολίτες. Παράλληλα, εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Ελλάδα κατάφερε να πείσει όλη την Ευρώπη να αλλάξει την προσέγγιση απέναντι στο μεταναστευτικό πρόβλημα. Έχουμε καταφέρει να μειώσουμε σημαντικότατα τις μεταναστευτικές ροές από Ανατολάς προς τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Επαναλάβει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27. Γιώργος Παπακοσταντίνου στο ρεπορτάζ.
1: Με το μεταναστευτικό να δοκιμάζει ξανά τις αντοχές της Ευρώπης και το νέο σύμφωνο να φέρνει αυστηρότερους κανόνες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε από το Αγαθονήσι ξεκάθαρο μήνυμα μηδενικής ανοχής προς τα κυκλώματα των διακινητών.
2: Ένα ξεκάθαρο μήνυμα στα άθλια δίκτυα των διακινητών ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να τους εμποδίσουμε να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους.
1: Παρά τη συνολική μείωση κατά 27% των παράτυπων αφήξεων το πρώτο εξάμηνο του έτους, ο Ιούλιος συνοδεύτηκε από αυξημένες ροές από τη Λιβύη προς την Κρήτη. Η άλλη όψη του μεταναστευτικού, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, είναι ότι η αυστηρότερη πολιτική αποδίδει. Οι συνολικές επιστροφές έχουν αυξηθεί κατά περίπου 20%, ενώ οι αναγκαστικές και οι απελάσεις καταγράφουν άνοδο της τάξης του 41%. Άλλωστε, η νέα γραμμή αποτροπής σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν σταματά στα σύνορα, καθώς η Ελλάδα μαζί με άλλες 4 χώρες πρωτοστατούν στην προώθηση των κέντρων επιστροφών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι χώρες που θα φιλοξενήσουν τα νέα κέντρα δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί, αλλά η Ελλάδα βρίσκεται ήδη σε συνομιλίες με 2 αφρικανικά κράτη, ενώ στο ευρωπαϊκό τραπέζι εξετάζονται χώρες όπως η Ρουάντα, η Ουγκάντα, η Γκάνα και η Τινησία.
3: Είναι χώρες της Αφρικής, λόγω χάρη, που δεν έχουμε καμία σχέση ως Ευρώπη και δεν μπορούμε να κάνουμε επιστροφές. Εκεί εμείς η Ολλανδία, η Γερμανία, η Αυστρία και η Δανία θέλουμε να κάνουμε ένα κέντρο που ευελπιστούμε ότι επί της ελληνικής προεδρίας κιόλας θα λειτουργήσει.
1: Στην αντεπίθεση περνάει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη μετά και τις διαδοχικές αιχμές του Κυριάκου Μητσοτάκη κατά του Αλέξη Τσίπρα για τα πεπραγμένα της διακυβέρνησής του στο μεταναστευτικό.
3: Όποιος μπαίνει στην Κρήτη τον μεταφέρουν για καταγραφή στη Λέρο. Άρα λοιπόν έπρεπε να πάει ο Πρωθυπουργός εκεί, όπως κάνει πάντοτε δηλαδή, και να δώσει στους ηθαγενείς μερικά καθρεφτάκια για να έχουν να χαίρονται.
1: Το επόμενο μεγάλο στοίχημα για την κυβέρνηση είναι πλέον η εφαρμογή του νέου ευρωπαϊκού πλαισίου και αυστηρότερη επιτήρηση όσων παραμένουν στη χώρα χωρίς δικαίωμα διεθνούς προστασίας.
0: Οι επαναλαμβανόμενες δεσμεύσεις μένουμε στο ρεπορτάζ το πολιτικό του Πρωθυπουργού για εκλογές στο τέλος της τετραετίας και από το Αγαθονήσιο το οποίο επανέλαβε δεν κάπτουν την προεκλογική ετοιμασία των κομμάτων που όλα πλέον παίρνουν θέσεις μάχης ανά την Ελλάδα, γυρνούν από βουνό σε βουνό, από ραχούλα σε ραχούλα, από χωριό σε χωριό. Ρεπορτάζ από την Πινελόπη Γκάλιο.
4: Προεκλογικά χαρακτηριστικά είχε η περιοδία του Πρωθυπουργού στο Αγαθονήσι, παρότι για πολλωστή φορά ο ίδιος παρέπεμψε τις κάλπες για το 2027 και δεσμεύτηκε να ασχοληθεί προσωπικά με τις εκκρεμότητες του νησιού.
5: Μακάρι να μπορέσω να έρθω και για λίγο περισσότερες χαλαρές μέρες στην ξεκούραση, αν και δεν προβλέπεται αυτή, καθώς ξέρετε, μπαίνουμε πια και εμείς στον τελευταίο χρόνο της θητείας μας. Θα έχουμε εκλογές στην άνοιξη του 27 και η δικιά μας υποχρέωση είναι να μπορέσουμε να κλείσουμε όσο περισσότερες εκκρεμότητες μπορούμε.
4: Στο ΠΑΣΟΚ οι προεκλογικοί τόνοι αποτυπώνονται στη διεύρυνση που επιχειρείται προκειμένου να απεγκλωβιστεί και από τη δημοσκοπική σκιά του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.
6: Προσπαθεί συνεχώς η Νέα Δημοκρατία να σκηνοθετήσει ψεύτικα δίπολα με χάρτινους αντιπάλους που τους νικάει εύκολα. Ή δεν θέλει η Νέα Δημοκρατία έναν αντίπαλο ο οποίος μπορεί να πάρει και από τα αριστερά και από το κέντρο και από τα δεξιά.
7: Εργάτες, αγρότες, φοιτητές, όλοι μαζί, μπροστά, μια φωνή, μια γροθιά.
4: Όσο το δυνατόν γρηγορότερα θέλει εκλογές η Ελλάς, ενώ η Μαρία Καριστιανού περιόδευσε στη Λάρισα και συναντήθηκε με τοπικούς φορείς.
8: Εμείς ευχόμαστε βέβαια να είναι τελευταίες εβδομάδες και να μην εξαντλήσει τη συνταγματική της θητεία, γιατί αυτό είναι μια κοινωνική αναγκαιότητα, το να προχωρήσουμε σε αλλαγή κυβέρνησης.
9: Να μαθαίνουμε ακριβώς ποια είναι τα προβλήματα της κάθε περιοχής, ώστε το πρόγραμμά μας να είναι ακριβώς tailor-made επάνω στα προβλήματα που έχει η κοινωνία.
4: Η πολιτική αντιπαράθεση θα κλιμακώνεται όσο πλησιάζει η ΔΕΘ.
0: στην εσωτερική και πάλι η πολιτική επικαιρότητα θα μείνουμε, διότι η θεσμική συνέχεια φαίνεται να παίρνει υπόθεση με τις σεξιστικές αναφορές του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Δημήτρη Κυριαζίδη, προς τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ο πρόεδρος του Βουλής, ο κ. Νικήτης Κακλαμάνης, τον παραπέμπει στην Επιτροπή Δεοντολογίας, ζητώντας να εξεταστεί αν η συμπεριφορά του συνάδει με τον κώδικα δεοντολογίας των βουλευτών. Όλα αυτά τα οποία είχαμε εντός του κοινοβουλίου, για ακόμη μια φορά, ο κ. Κυριαζίδης έκανε την διαφορά, έκανε την αίσθηση και συζητείται το όνομά του και βέβαια περισσότερο η συμπεριφορά του και τα λεγόμενά του. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από Δέσποινα Βλεπάκη.
10: Μετά το νέο επεισόδιο στη Βουλή με τη σεξιστική αναφορά του Δημήτρη Κυριαζίδη προς τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης στέλνει το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής και με επιστολή του στον πρόεδρο της Επιτροπής ζητά να διερευνηθεί η υπόθεση.
11: Προκλήθηκε ένταση εξαιτίας ομιλίας μέλους του Ελληνικού Κοινοβουλίου που πλήττει το κύρος του κοινοβουλευτικού θεσμού. Για τον λόγο αυτό και για όσα διημήφθησαν στην ανωτέρω συνεδρίαση, παρακαλώ να εξετάσετε εάν η εν λόγω συμπεριφορά συνάδει με τις υποχρεώσεις των μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου, όπως αυτές περιγράφονται στις διατάξεις του κώδικα δεοντολογίας τους.
10: Την ίδια ώρα, ενώ η Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής εξέταζε την άρση ή μη της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου μετά από μήνυση δημοσιογράφου για συκοφαντική δυσφήμιση κατά εξακολούθηση, η ίδια δεν παρέστη, αλλά με υπομνημά της ζητούσε την αναβολή της εξέτασης της υπόθεσής της, προκειμένου να προηγηθεί η συζήτηση για την παραπομπή του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κυριαζίδη στην ίδια Επιτροπή.
12: Ζητώ να απόσχεται από κάθε εξέταση υποθέσεως που με αφορά πριν κριθεί η παραπομπή της υπόθεσης Κυριαζίδη ενώπιον της Επιτροπής σας. Τυχόν άρνησή σας να εξετάσετε κατά προτεραιότητα το μείζον ζήτημα δεοντολογίας που έχει ανακύψει και εμπλέκει βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας ισοδυναμεί με πλήρη καταστρατήγηση των πλέον θεμελιωδών εγγυήσεων.
3: Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να λέγεται αυτό το πράγμα. Κατά δική μου εκτίμηση δεν τίθεται θέμα νέας διαγραφής του. Δεν τίθεται θέμα νέας διαγραφής του γιατί χθες, επαναφέροντας ένα σημείο, ήθελε να εξηγήσει ποιος ήταν ο λόγος που το είπε. Δεν έκανε επανάληψη αυτό το οποίο λέγεται. Δεν τίθεται θέμα νέας διαγραφής του.
13: Το πρόβλημα είναι ότι παραμένει αμετανόητος. Θεωρώ προσβλητικές και ντροπιαστικές τις δηλώσεις του κ. Κυριαζίδη. Όχι μόνο δεν έχουν θέση εντός του Ελληνικού Κοινοβουλίου, αλλά νομίζω δεν έχουν θέση και στην ελληνική κοινωνία.
14: Θεωρούμε απαράδεκτα και φυσικά καταδικαστέ τα όσα υπόθηκαν για δεύτερη φορά από τον κύριο Κυριαζίδη.
10: ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ ζητούν τη διαγραφή του βουλευτή Δράμας από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ολοκληρώθηκε τώρα το έργο αναβάθμισης και ανάδειξης της αρχαίας αγοράς στην Αθήνα, αποδίδοντας έτσι στους επισκέπτες έναν από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της χώρας, πλήρως αναβαθισμένο, ασφαλή και προσβάσιμο. Αποδίδεται λοιπόν εκ νέους πολίτες και τους επισκέπτες της Αθήνας ο αρχαιολογικός χώρος της αγοράς με προσβασιμότητα, κάτι που ήταν και ο κύριος άξονας από τους θέσεις αυτής της παρέμβασης, ευέλικτος και πιο ασφαλής. Υπάρχουν νέες υποδομές, σύγχρονες διαδρομές μέσα οπτικά για ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης, μέσα με τα οποία μπορούν να ενημερώνονται για το πού βρίσκονται και το τι συμβαίνει. Όλα αυτά λοιπόν εχθές στα εγγένεια που έγιναν με την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Λίνα Μενδώνη, να βρίσκεται εκεί και να κάνει σχετικές δηλώσεις. Να την ακούσουμε.
15: Το Υπουργείο Πολιτισμού ολοκλήρωσε και παραδίδει ένα έργο που δεν περιορίζεται μόνο στη βελτίωση των υποδομών και στην αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών του χώρου. Αποκαθιστά την νοηματική ενότητα του ιστορικού τοπίου, αναδεικνύει τις σχέσεις των μνημείων μεταξύ τους και επιτρέπει στον επισκέπτη να αντιληφθεί πληρέστερα τη λειτουργία, τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και τη διαχρονική εξέλιξη του κύριου δημόσιου χώρου της αρχαίας Αθήνας.
0: Πάμε τώρα πάλι στη Δέσμα Βλεπάκη, διότι έχει όλες τις πληροφορίες, διότι εχθές παραιτήθηκε ο κύριος Θανάσης Αυγερινός από εκπρόσωπος του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Μαρίας Χριστιανού, εξαπολύοντας βαριές καταγγελίες. Να ακούσουμε τη Δέσμα Βλεπάκη.
10: Με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός ανακοίνωσε πως παραιτείται από εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Μάλιστα, άφησε αιχμές για λειτουργία παράλληλου γραφείου τύπου και σημείωσε ότι καθής αναλαμβάνει τις ευθύνες του για τις πράξεις και τις παραλήψεις του. Να δούμε τι αναφέρει μεταξύ άλλων ο Θανάσης Αυγερινός. Όπως πληροφορήθηκα εκ των υστέρων, τουλάχιστον από τις 12 Ιουλίου, λειτουργεί εντός του κινήματος ένα παράλληλο γραφείο τύπου, του οποίου τη σύνθεση δεν γνωρίζω. Και φυτευτοί συμβουλάτορες των διαδρόμων είναι πάντα πρόβλημα για οποιονδήποτε συλλογικό σχηματισμό, πολύ περισσότερο για ένα ανεξάρτητο κίνημα πολιτών.
16: Πα, Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
17: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
16: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
17: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
16: Σιγά τα μεγάλα στελέχη.
17: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
16: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
18: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
16: Σιγά μη τα άφηνα.
18: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
19: Τι παίζεις εκεί?
20: Δωροστροφό της Novibet.
19: Δωροτροχό?
20: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
19: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
21: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: just keeps spinning around. I've been a puppet, a pauper. Εδώ είμαστε, καλημέρες, και ακούστε κάτι που σας ενδιαφέρει, έτσι περνώντας ένα διαφημιστικό περιβάλλον. Η Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου προετοιμάζει τους γιατρούς της νέας γενιάς, τους γιατρούς που μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και σε άλλα διεθνή συστήματα υγείας. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου κατατάχθηκε μεταξύ των 601 πλάσ κορυφαίων πανεπιστημίων παγκοσμίων στο πρόγραμμα ιατρικής, οδοντιατρικής και επιστημών υγείας, σύμφωνα με τη διεθνή διάταξη και κατάταξη των Times Higher Education World University Rankings by Subject 2026. Αυτή η διάκριση επιβεβαιώνει για ακόμη μια φορά την δέσμευσή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου για αριστεία στην εκπαίδευση των ιατρικών επιστημών και επιστημών υγείας. Το Ευρωπαϊκό λοιπόν Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψηφίων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 που ξεκινάει τον Οκτώβριο του 2026. Μπορείς να μάθεις περισσότερα στο euc.ac.cy. Καλημέρα, καλημέρα. Καλό πρωινό στο Γιώργο Κότσαρη και όλο το επιτελείο του στην Ποινίκα. Καλημέρα, Γιώργο Ανδρινέ, Φωκίωνος Νέγρη. Καλημέρα, Τάνια από τη Φωκίωνος Νέγρη. Καλημέρα, Γιώργο Σίσκα. Καλημέρα, Άγγελε από το Παγκράτη. Πρώην Παγκράτη με κατάστημα, και να είστε καλά. Καλή ξεκούραση πλέον και καλή απόλαυση αυτών των χρόνων. Να είστε καλά σε όλες και σε όλους. Στην κυρία Αφροδίτη από τα Βερλίσια, στην κυρία Βούλα από τον Παγκράτη, να είστε καλά. Καλή δύναμη. Στον κύριο Μενέλαο, καλό πρωινό. Σημειώστε επίσης, μια που μιλάμε και είμαστε σε ένα σχέδιο και σε ένα μάλλον πεδίο φοιτητών. Λήγει αύριο Παρασκευή η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων χορήγηση φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026. Κυρία Κατερίνα, καλημέρα και σε εσάς. Καλό πρωινό, καλή δύναμη και από την περιοχή της Κυψέλης. Και βεβαίως να πούμε και μια καλημέρα στην κυρία Χριστίνα Σάκη από την Βούλα, η οποία εργάζεται στο κέντρο. Έχει και τις σχέσεις εκεί με την περιοχή, με την κυρία Κατερίνα από την 3η Νευρίου. Καλημέρα, κυρία Χριστίνα, να είστε καλά. Καλό πρωινό και σε εσάς. Προφυλακίστε και πάμε στα ρεπορτάζ. Μετά την απολογία του 30χρονος αιγυπτιακής καταγωγής, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη Παρασκευή έχοντας στην κατοχή του μία αμυντική χειροβομβίδα. Ο κατηγορούμενος ομολόγησε ότι είχε εντολή να το αποθετήσει τη χειρομοβίδα στο σπίτι του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του κ. Ισίδωρου Ντογιάκου. Έλληνα Γαλάρη στο ρεπορτάζ.
1: Ο πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ισίδωρος Ντογιάκος, φαίνεται, σύμφωνα με τον κατηγορούμενο, να ήταν ο μοναδικός στόχος του 30χρονου, ο οποίος συνελήφθη με την αμυντική χειροβομβίδα στην Άνω Γλυφάδα. Κατά την απολογία του, ο κατηγορούμενος ομολόγησε ότι είχε λάβει εντολή από έναν έγκλειστο στις φυλακές Διαβατών για να τοποθετήσει τη χειροβομβίδα στο σπίτι του εισαγγελικού λειτουργού έναντι αμοιβής.
2: Μου ζητήθηκε να αφήσω τη χειροβομβίδα για εκφοβισμό σε ένα σπίτι και μου έστειλαν την τοποθεσία του. Δεν μου ζητήθηκε να την πετάξω για να εκραγεί. Είχα περάσει μερικές μέρες πριν από το σπίτι και επειδή είδα ότι υπήρχε ισχυρή αστυνόμευση, αρνήθηκα να το κάνω. Δεν γνωρίζω μέχρι και σήμερα ποιος μένει εκεί.
3: Δεν είχε ιδέα σε ποιανού το σπίτι πήγαινε. Εκτελούσε απλά κάποιες εντολές. Η εντολή ήταν απλά να την αφήσει εκεί, όχι να εκραγεί, όχι να την απασφαλίσει και να τη ρίξει.
1: Απαντώντας σε ερώτηση της ανακρίτριας πού βρήκε τη χειροβομβίδα, ο κατηγορούμενος είπε ότι του την έδωσε κάποιος που δεν γνώριζε.
2: Στο κινητό μου έλαβα τα ακριβή χαρακτηριστικά του ανθρώπου που θα μου έδινε τη χειροβομβίδα. Δεν τον ξέρω. Μου είπαν ότι θα περάσει από το συγκεκριμένο σημείο τη συγκεκριμένη ώρα και θα μου δώσει στα χέρια ένα χάρτινο κύπελο καφέ. Μέσα ήταν η προκαταβολή μου για τη δουλειά και η χειροβομβίδα. Είχαμε αποφασίσει να πάρουμε τα χρήματα και να πετάξουμε τη χειροβομβίδα στα σκουπίδια και να μην την αφήσω τελικά στο σπίτι.
3: Το μόνο που περιμένουμε είναι να εκτιμηθεί η συνεισφορά του στη διαλεύκανση της όλης υπόθεσης, καθώς και να αξιολογηθεί το γεγονός ότι ήδη είχε προαποφασίσει να επαναχωρήσει από την πράξη του.
1: Ο άνθρωπος που έδωσε τη χειροβομβίδα στον Αιγύπτιο αναζητείται από τις αρχές, ενώ ο κρατούμενος στις φυλακές Διαβατών, ο οποίος θεωρείται ως ο ηθικός αυτούργος, οδηγήθηκε στην ανακρίτρια από την οποία έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο.
0: Εχθές είχαμε το απόγευμα γύρω στις 7 μια συγκέντρωση έξω από την Βουλή, ένα κάλεσμα προς τα κόμματα, τους βουλευτές, τις τοπικές κοινωνίες, το συνδικαλιστικό κίνημα και στον κύκλο του νερού, τους επιστημονικούς και αυτοδιοικητικούς φορείς να αντιδράσουν δυναμικά και συντονισμένα ώστε να αποσυρθεί το νομοσχέδιο που συζητείται στην Βουλή για την επέκταση των αρμοδιοτήτων της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ, όπου οδηγεί δια της πλαγίας σε έμεση ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης του κύκλου του νερού. Κάλεσε χθες η Πρωτοβουλία για τη διασφάλιση της δημόσιας διαχείρισης του νερού και σε συγκέντρωση έξω από τη Βουλή. Εχθές το απόγευμα. Η κυβέρνηση, λοιπόν, ξέρουμε ότι έχει προχωρήσει την κατάθεση του νομοσχεδίου στην Βουλή. Μίλησε για αυτό εχθές στην Βουλή ο αρμόδιος υπουργός κ. Παπασταύρου, να τον ακούσουμε.
4: Όποιος λέει όχι στη μεταρρύθμιση, στην πραγματικότητα λέει ναι στη διατήρηση του σημερινού καθεστώτος. Λέει ναι στα επαλαιωμένα δίκτυα, ναι σε εκτεταμένες διαρροές, ναι στην αδυναμία αξιοποίησης ευρωπαϊκών πόρων, ναι στην αναπαραγωγή των ίδιων προβλημάτων. Θα προχωρήσουμε μπροστά ή θα προστατεύσουμε τα διέξοδα του χθες? Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει, οφείλουμε να προχωρήσουμε μπροστά.
0: Σήμερα αναμένεται η απόφαση του Συμβουλίου Πλημελιωδικών για την ποινική μεταχείριση του 41χρονου συλληφθέντα για τη δολοφονία της 42χρονης διασώστριας στην Σύρο, μετά και τη διαφωνία που προέκυψε μεταξύ ανακρίτριας και εισαγγελέα. Η απόφαση του Συμβουλίου αναμένεται να καθαρίσει και να καθορίσει για την ακρίβεια εάν ο κατηγορούμενος θα προφυλακιστεί ή θα αφαιθεί ελεύθερο με περιοριστικούς όρους έως ότου γίνει και η δίκη. Η 30χρονη σύζυγός του είχε αφαιθεί ελεύθερη μετά την απολογία της με την επιβολή περιοριστικών όρων. Συγκεκριμένα, υποχρεούται να εμφανίζεται την πρώτη ημέρα κάθε μήνα σε αστυνομικό τμήμα της περιοχής, τόπου κατοικίας της, ενώ της επιβλήθηκε και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Μέχρι να αποφανθεί το Συμβούλιο Πλημελιωδικών, ο κατηγορούμενος έχει παραμείνει, μέχρι δηλαδή και σήμερα, σε κατοίκον περιορισμό. Πάμε τώρα στη Δυτική Ελλάδα, διότι παρά τα αυστηρότερα πρόστιμα και τους συνεχείς ελέγχους της τροχιάς, η επικίνδυνη οδική συμπεριφορά επιμένει. Παραβιάσει ερυθρού σηματοδότη, οδήγηση χωρίς ζώνη και κράνος, αλλά και υπερβολική ταχύτητα εξακολουθούν να καταγράφονται καθημερινά. Δεν αποτελούν κάποια εξαίρεση. Τα ίδια βλέπουμε σε όλες τις περιοχές, σε όλες τις πόλεις. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ.
5: Ο κόσμος οδηγεί σωστά?
6: Ανάλογα τις συνθήκες, τώρα μερικές φορές λίγο επηρεάζει η ζέστη, λίγο η μεγάλη κίνηση, λίγο η νευρικότητα.
7: Η κάμερα του Sky βρέθηκε σε δρόμους της Πάτρας και κατέγραψε σωρία παραβάσεων από οδηγούς αυτοκινήτων αλλά και δικύκλων.
8: Παρά τα τσουκτερά πρόστιμα, οδηγοί συνεχίζουν να παραβιάζουν τον ερυθρό σηματοδότη χωρίς να υπολογίζουν κανέναν.
7: Οδηγοί συνεχώς περνούν με κόκκινο φανάρι. Σε κεντρική διασταύρωση ο οδηγός κάνει ένα στροφή ενώ απαγορεύεται. Αλλού παραβιάζουν το στόπ, ενώ μέρα μεσημέρι με την κίνηση να φτάνει στην κορύφωσή της ένα όχημα στρίβει δεξιά με ερυθρό σηματοδότη.
8: Πολύ μεγάλο ποσοστό των ατυχημάτων προκαλούνται από την απροσεξία των οδηγών. Τροχαία που θα μπορούσαν να αποφευθούν.
9: Όχι, χειρότεροι οδηγοί είμαστε. Η χειρότερη οδηγή είναι Έλληνες, δυστυχώς.
7: Με τη ζέστη του καλοκαιριού αλλά και την κίνηση, κάποιοι φαίνεται ότι ξέχασαν να μιλούν ελληνικά.
10: Οχ, ζώνη.
11: Ich spreche kein Griechisch. Ja?
12: Όχι, σταματήσαμε. Βάλε ζώνη, παιδί μου.
13: Θα βάλουμε. Αφού σταματάμε, θα βάλουμε.
7: Ενώ για αρκετούς το κράνος είναι άγνωστη λέξη, καθώς είτε δεν το φορούν είτε δεν το έχουν δέσει. Σύμφωνα με τα στοιχεία της τροχέας, τον μήνα Ιούνιο στη Δυτική Ελλάδα πραγματοποιήθηκαν πάνω από 5.000 έλεγχοι διερεύνησης μέθης και διαπιστώθηκαν 153 παραβάσεις. Οι τρεις πρώτες παραβάσεις είναι για υπερβολική ταχύτητα, για μη χρήση κράνους και για μη χρήση ζώνης κατά την οδήγηση. Οι έλεγχοι από την ελληνική αστυνομία συνεχίζονται πανελλαδικά με αμύωτο ρυθμό.
0: Και κλείνουμε, διότι νεκρός, λέει, βρέθηκε στο σπίτι του στο Παρίσι ο Γάλλος DJ Καβίνσκι. Το 2010 έγινε και διεθνώς γνωστός ως δημιουργός του εμβληματικού τραγουδιού Nightcall. Ήταν και στο Παρίσι, στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ρεπορτάζ από τη Μαρία Καπίρη.
14: Ο Γάλλος DJ και παραγωγός Καβίνσκι ή κατά κόσμον Βενσάν Μπελορζέ δεν βρίσκεται πια ανάμεσά μας. Σε ηλικία 50 ετών εντοπίζεται νεκρός στο σπίτι του στο Παρίσι. Άνθρωπος πίσω από έναν από τους πιο διάσημους ήχους των τελευταίων ετών θα μείνει ανεξίτηλος στις μνήμες όλων με το εμβληματικό Nightcall από την ταινία Drive με τον Ryan Gosling. Ξεκίνησε γράφοντας τη μουσική του σε έναν παλιό υπολογιστή που είχε δανειστεί από φίλο του και κατάφερε να θεωρείται μία από τις σημαντικότερες μορφές της ηλεκτρονικής μουσικής. Το 2024 έπαιξε μουσική και στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι. Οι αρχές στη γαλλική πρωτεύουσα έχουν ξεκινήσει έρευνα για τα ακριβή αίτια του θανάτου του. Ωστόσο, οι πρώτοι αστυνομικοί που έφτασαν στον χώρο δεν εντόπισαν στοιχεία που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια.

0: Στη μνήμη του λοιπόν, πάση γνωστός στο χώρο της μουσικής, ο Γάλλος DJ Καβίνσκι. Αυτά από εμάς, ο Γιώργος Ψάλτης θα έρθει, τον ξέρεις?
1: Εγώ, εσύ, πρώτα τον ήξερες?
0: Αμέ.
1: Δεν τον ήξερα. Και τι ηλικίες καλύτερα αυτός ο άνθρωπος ήταν?
0: 50 παιδί μου ήταν ο άνθρωπος. Εσύ έχεις παππουδιές προκαιρού. Λοιπόν, Γιώργος Ψάλτης λοιπόν τον ακούτε εδώ. Θα έρθει πρωτίστως όμως η Μεράνια για το Δελτίο Ειδήσεων. Ο Γιώργος Ψάλτης και ο Διονύσης Ρίζος εδώ στην ώρα του Γιώργου του Ψάλτη με απαντήσεις στα δικά σας ερωτήματα και είπαμε και 9.30 περισσότερα και αναλυτικότερα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το μεταναστευτικό από τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Θάνο Πλεύρη. 11 και 10 ο υπουργός, ο κύριος Δήμας, υπουργός μεταφορών, υποδομών και μεταφορών και φυσικά στο πρόγραμμα και πολλά άλλα μέχρι και το μεσημέρι στο κεντρικό μαγκαζίνο. Εμείς αύριο το πρωί 5, να είστε καλά. Καλημέρα.

0: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
1: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
2: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
1: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
3: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή η χαμένη αποστολή. Τρεις εξερευνητές ανακαλύπτουν στη ζούγκλα το μυστικό για αιώνια νεότητα. Θα καταφέρουν όμως να γυρίσουν πίσω την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιών.
6: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.

0: Των συστημάτων Lovato και Elpigas.
1: Electro Team Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφων.
1: Electro Team Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
1: και κινητό 6977 21078.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
0: Κινηθείτε.
1: Προς το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας.
2: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
3: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
2: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
3: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
2: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η εινοποιός διαφορά.
4: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
5: Η Μουίκη Νεόφυτος και Σία ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
6: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
5: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
7: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
8: Τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας του νησιού, τον εργολάβο του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων, καθώς και υπάλληλου του Δήμου, τον οδηγό απορριμματοφόρου. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχές της Πελοποννήσου, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Ισχυρόγευμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας οι ΗΠΑ. Σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, επλήγησαν δεκάδες στόχοι των φρουρών της Επανάστασης. Επίσης, οι ΗΠΑ συνεχίζουν να εφαρμόζουν με αυστηρότητα τον ναυτικό αποκλεισμό κατά της Τεχεράνης. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τα πύρινα μέτωπα σε Ρέθυμνο, Λασίθη και Λέσβο. Για το τι συμβαίνει τώρα στις τρεις πυρκαγιές που είναι σε εξέλιξη, μας ενημερώνει ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου. Γιώργο, σε ακούμε. Καλημέρα.
9: Καλή σας μέρα και από μένα. Αυτή τη στιγμή οι επίγειες δυνάμεις πυροσβεστικής επιχειρούν και στα τρία μέτωπα, δηλαδή σε Πλωμάρι, Λέσβου, στην Κρία Βρύση, στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, στο Ρέθυμνο και επίσης στην Αγία Τριάδα Λασιθίου. Έχουν μεταφερθεί και πάρα πολλά μηχανήματα έργου τόσο από την περιφέρεια Κρήτη στα δύο μεγάλα μέτωπα, αλλά και από την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου στη μεγάλη πυρκαγιά στο Πλωμάρι. Έχουν γίνει εκενώσεις περιοχών σύμφωνα και με τις οδηγίες από την πολιτική προστασία και την ενημέρωση που έχουν οι κάτοικοι από το 112, και εντός ολίγων λεπτών ξεκινούν και τα εναέρια μέσα και στα τρία μεγάλα μέτωπα, διότι θα πρέπει και οι επίγειες δυνάμεις αλλά και τα εναέρια μέσα να περιορίσουν και να θέσουν γρήγορα υπό έλεγχο και τις τρεις αυτές μεγάλες πυρκαγιές, για να μπορέσουν να οριοθετηθούν και να μην υπάρχει περαιτέρω πρόβλημα, γιατί περιμένουμε ενίσχυση των ανέμων καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.
8: Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ.

0: τη βαθύτατη θλίψη του για το θάνατο των πυροσβεστών εκφράζει σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Στα ειλικρινή του συλληπιτήρια στις οικογένειες και τους συναδέλφους των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους δίνοντας μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο, αλλά και του πυροσβέστη που πεδίωσε στο Γήθιο, εκφράζει σε δήλωσή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχές της Πελοποννήσου, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Λόγω του υψηλού κινδύνου εκδηλώσεις δασικής πυρκαγιάς σήμερα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, απαγορεύεται η κυκλοφορία σε δασικές περιοχές των Δημών Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική. Απαγορεύεται η κυκλοφορία σήμερα και σε δάση και άλυση στην ευρύτερη περιοχή της Ροδόπης. Κλειστό θα παραμείνει σήμερα το φαράγγι της Αμαριάς στα Χανιά, καθώς στην περιοχή αναμένονται ισχυροί άνεμοι έντασης 7 μποφόρ μερυπές έως 9. Στις συλλήψεις 8 ατόμων για τις φωτιές σε Εύβοια, Ηράκλειο, Λακωνία και Πάρο προχώρησε η πυροσβεστική. Για τη φωτιά στην Πάρο που ξεκίνησε σε περιοχή με απορρίμματα στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν 4 άτομα. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για τον Δήμαρχο Πάρου, τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας του νησιού, τον εργολάβο του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων και τον υπάλληλο του Δήμου, τον οδηγό απορριμματοφόρου. Τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο άνω των 8.000 ευρώ και σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Στο Γήθιο συνελήφθη ένα 47χρονος, καθώς φαίνεται να προκάλεσε την πυρκαγιά κατά τη διάρκεια εκτέλεσης θερμοενεργασιών με τη χρήση τροχού. Αλλάζουμε θέμα και ερχόμαστε στον Κυπριακό και στις επαφές που είχε στο νησί ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουντέρες. Τη σύγκληση άτυπης διευρυμένης συνάντησης 5-1 για το Κυπριακό με τις εγκύτριες δυνάμεις, δηλαδή την Ελλάδα, την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ανακοίνωσε ο Αντώνιο Γκουντέρες μετά τις επαφές με τον Κύπριο Πρόεδρο και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Ερωτηθείς για το πότε θα διεξαχθεί πενταμερής, ο κ. Γκουντέρες απάντησε ότι δεν έχει οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία.
1: Αποφάσισα ότι θα συγκαλέσω και άλλη μία 5-1 συνάντηση μετά τις κατάλληλες προετοιμασίες και την ανοικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης προκειμένου να επιτευχθεί η επιθυμητή σύγκληση. Να σεβαστούμε όλη την παρουσία της ειρηνευτικής δύναμης στην Κύπρο τόσο στην ουδέτερη ζώνη όσο και στην ζώνη κατάπασης του Σπυρός.
0: Την ικανοποίησή του για τις εξελίξεις εξέφρασε ο Κύπρος Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης. Χαρακτήρισε σημαντική εξέλιξη το γεγονός ότι όλες οι πλευρές ανταποκρίθηκαν θετικά στη σύγκληση μιας διευρυμένης διάσκεψης. Να τον ακούσουμε.
2: Ο Γενικός Γραμματέας είναι απόλυτα δεσμευμένος και προς αυτήν την κατεύθυνση εργάζεται από τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, αλλά και, αυτό είναι πολύ σημαντικό, το διαπραγματευτικό και κτημένο, το τι έχει επιτευχθεί σε σχέση με την ουσία του Κυπριακού μέχρι και το Κράνς Μοντανά. Αυτό είναι το δεύτερο. Το τρίτο, να χαιρετήσω το γεγονός ότι εμείς είμαστε οι πρώτοι που το πράξαμε, όλοι έχουν ανταποκριθεί στην σύγκληση μιας διευρυμένης διάσκεψης, μια διευρυμένη διάσκεψη που φυσικά και συμφωνούμε απόλυτα με τον Γενικό Γραμματέα πρέπει να είναι πετυχημένη. Μας δίνει αισιοδοξία το γεγονός ότι έχουν ξεκαθαρίσει κάποια δεδομένα.
0: Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών χαιρετίζει με ανακοίνωσή του τη διεξαγωγή άτυπης διευρυμένης συνάντησης με στόχο την επανεκκίνηση των συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού. Δεν μπορεί να στεφθεί με επιτυχία καμία πρωτοβουλία που αψηφά την κυριαρχική ισότητα του Τουρκοκυπρίων, δηλώνει ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγί Περντογάν. Στην εσωτερική επικαιρότητα, την πρόθεσή του να μετατραπεί το Αγαθονήσι σε ένα νησί πλήρως ηλεκτροκίνησης, να αντικατασταθούν όλα τα οχήματα των κατοίκων αλλά και του Δήμου δωρεάν με ηλεκτρικά οχήματα, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε πολίτες στο Αγαθονήσι. Παράλληλα, εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Ελλάδα κατάφερε να πείσει όλη την Ευρώπη να αλλάξει την προσέγγιση της απέναντι στο μεταναστευτικό πρόβλημα. Έχουμε καταφέρει να μειώσουμε σημαντικότατα τις μεταναστευτικές ροές από Ανατολάς προς τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2020. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού.
3: Μπαίνουμε πια και εμείς τον τελευταίο χρόνο της θητείας μας. Θα έχουμε εκλογές στην άνοιξη του 27 και δικιά μας υποχρέωση είναι να μπορέσουμε να κλείσουμε όσο περισσότερες εγκρεμότητες μπορούμε. Να εξετάσουμε τη δυνατότητα να μετατρέψουμε το Αγαθονήσι σε ένα νησί πλήρους ηλεκτροκίνησης. Θα ήμουν απολύτως διατεθειμένος να αντικαταστήσω όλα τα οχήματά σας δωρεάν σε ηλεκτρικά οχήματα και τα οχήματα του Δήμου αλλά και τα οχήματα τα οποία έχετε υπό την προϋπόθεση ότι θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε και την υποδομή και τους σταθμούς φόρτισης. Νομίζω ότι κατά εξοχήν τα μικρά νησιά μπορούν να βρεθούν στην πρώτη γραμμή μιας μετάβασης.
0: Συνεδριάζει στις 11 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης θα βρεθούν μεταξύ άλλων η οδική ασφάλεια, η πορεία υλοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η Εθνική Στρατηγική για τα Ύδατα, καθώς και η σύσταση Κυβερνητικής Επιτροπής για την Πυρηνική Ενέργεια. Η ασφάλεια είναι δημοκρατικό δικαίωμα, δεν είναι προνόμιο ορισμένων περιοχών ή ορισμένων κοινωνικών ομάδων, ανέφερε από τη Θεσσαλονίκη χθες ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Ο κ. Χρυσοχοΐδης επεσήμανε ότι κανένας πολιτικός ή ιδεολογικός αυτοπροσδιορισμός δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως άλοθη για εμπρισμούς, επιθέσεις και δολοφονίες. Όποιος επιχείρει να επιβάλλει το φόβο με τη βία θα εντοπίζεται, θα συλλαμβάνεται και θα λογοδοτεί ενώπιον της δικαιοσύνης, δήλωσε ο κ. Χρυσοχοΐδης. Νωρίτερα στον ίδιο χώρο έγιναν τα εγκαίνια του ανακαινισμένου αμφιθεάτρου του αστυνομικού μεγάλου για συσκέψεις και εκδηλώσεις της αστυνομίας. Να ακούσουμε τον κ. Χρυσοχοΐδη.
4: Στη Θεσσαλονίκη από το 2022 μέχρι το 2025 δεν είχε ανάψει, όπως λένε χαρακτηριστικά οι αστυνομικοί, ούτε ένα σπίτι. Δεν είχαμε δηλαδή καμία ενέργεια. Είχαμε μία ενέργεια σε βάρος του βουλευτή του κ. Σιμόπουλου και στη συνέχεια το χτύπημα το οποίο έγινε και φαίνεται ότι υπάρχουν ακόμα κάποιοι αμετανόητοι, ανόητοι, οι οποίοι παίζουν με τις ζωές των ανθρώπων και τελικά αφαιρούν ζωές που συνεχίζουν να πραγματοποιούν αυτές τις ανίκιες πράξεις που οδηγούν σε απώλεια ζωής.
0: Στην πολιτική επικαιρότητα, την παραπομπή του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κυριαζίδη στην Επιτροπή Δεοντολογίας αποφάσισε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης για τις δηλώσεις του σχετικά με τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Ο βουλευτής παραπέμπεται για αντιδεοντολογική συμπεριφορά. Ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης μίλησε στον ΣΚΑ για το θέμα. Να ακούσουμε τι είπε.
5: Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να λέγεται αυτό το πράγμα. Κατά τη δική μου εκτίμηση δεν τίθεται θέμα νέας διαγραφής του. Δεν τίθεται θέμα νέας διαγραφής του γιατί χθες, επαναφέροντας ένα σημείο, ήθελε να εξηγήσει ποιος ήταν ο λόγος που το είπε. Δεν έκανε επανάληψη αυτό το οποίο λέγεται. Δεν τίθεται θέμα νέας διαγραφής του.
0: Το πρόβλημα είναι ότι παραμένει αμετανόητος και το πρόβλημα είναι ότι έγινε εκ νέου δεκτός στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, σχολίασε ο Θανάσης Λαβίνας από το ΠΑΣΟΚ.
6: Το πρόβλημα είναι ότι παραμένει αμετανόητος. Θεωρώ προσβλητικές και ντροπιαστικές τις δηλώσεις του κ. Κυριαζίδη. Όχι μόνο δεν έχουν θέση εντός του Ελληνικού Κοινοβουλίου, αλλά νομίζω δεν έχουν θέση και στην ελληνική κοινωνία.
0: Παραιτήθηκε ο Θανάσης Αυγερινός από εκπρόσωπος του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, εξαπολύοντας βαριές καταγγελίες. Ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από τον επικοινωνιακό σχεδιασμό του κόμματος, καταγγέλλοντας ότι λειτουργεί τουλάχιστον από τις 12 Ιουλίου παράλληλο γραφείο τύπου, χωρίς ο ίδιος να έχει ενημερωθεί να γνωρίζει τη σύνθεσή του. Στην ανακοίνωσή του αναφέρει ακόμη ότι οι ύποπτοι και φυτευτοί συμβουλάτορες των διαδρόμων είναι πάντα πρόβλημα για οποιονδήποτε συλλογικό σχηματισμό, πολύ περισσότερο για ένα ανεξάρτητο κίνημα πολιτών. Ισχυρό κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας ΗΠΑ. Σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, επλήγησαν δεκάδες στόχοι των φρουρών της Επανάστασης, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών κέντρων διοίκησης, εγκαταστάσεων πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών, παράκτιων εγκαταστάσεων επιτήρησης και άμυνας, καθώς και ναυτικών δυνατοτήτων. Νωρίτερα, η Κεντρική Διοίκηση ανακοίνωσε ότι συνεχίζει να εφαρμόζει με αυστηρότητα τον Αμερικανικό Ναυτικό Αποκλεισμό κατά του Ιράν. Παραμένουμε σε διεθνές περιβάλλον. Στους 28 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό των 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε την Ιαπωνία σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των τοπικών αρχών δύο μέρες μετά τη σεισμική δόνηση. Οι αρχές συνεχίζουν τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης ενώ η καταγραφή των ζημιών του σεισμού βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Τουρκία, καθώς ξέσπασαν πολλές δασικές πυρκαγιές που τροφοδοτούνται από τους ισχυρούς ανέμους, ιδίως σε τουριστικές περιοχές στο νότιο τμήμα της χώρας. Έρεται εντωμεταξύ εντολή εκένωσης για όλες τις κοινότητες της Άβυλα και για δύο ακόμη στην περιφέρεια της Μαδρίτης, καθώς βελτιώθηκε η εικόνα της φωτιάς και μετεωρολογικές συνθήκες. Ο Περιφερειάρχης επιβεβαίωσε ότι ακόμη 1.500 άνθρωποι μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους πέραν των 24.000 που επέστρεψαν ήδη από χθες. Στην περιφέρεια της Μαδρίτης απομένουν πλέον 9.000 άνθρωποι υπό εντολή εκένωσης. 6 άνθρωποι, ανάμεσα τους 2 κορίτσια 5 και 12 ετών, σκοτώθηκαν τα ξημερώματα σε ρωσικό πλήγμα με βαλιστικό πυραυλό σε κοινότητα κοντά στην Κρίβη Ριχ στην κεντρική Ουκρανία, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές. Επίσης, τουλάχιστον 6 άτομα τραυματίστηκαν και αρκετά κτίρια υπέστησαν ζημιές στην πόλη Λβίβ στη δυτική Ουκρανία. Λέγει αύριο η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων χορήγησης του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκέπτονται την ειδική εφαρμογή στεγαστικού επιδόματος μέσω gov.gr προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους.
7: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, ΑΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Τζέικοπ Νίστρουπ ζήτησε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα από τους παίκτες του Παναθηναϊκού εν ώψη της σημερινής ρεβάνς με την Μπάξη για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Το παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο θα ξεκινήσει στις 9.30 το βράδυ σε ζωντανή μετάδοση από την τηλεόραση του Sky. Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει απόψε στις 9 παρατέταρτο την Δυναμό Κιέβου για τα προκριματικά του Europa League. Παίκτης της ΑΕΚ μέχρι το 2030 θα είναι ο διεθνής Κροάτης μέσος Λόβρο Μάγερ. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Μπασκόνια στην Ισπανία και ο Παναθηναϊκός στην Παρίστα. Ο Telekom Center στην πρεμιέρα της Ευρωλίγκας. Πρώτη μάχη αιωνίων στις 11 Δεκεμβρίου στο ΆΚΑ και δεύτερος ελληνικός εμφύλιο στις 12 Φεβρουαρίου πιθανότατα στο ανανεωμένο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Ολοκληρώνουμε το μαγκαζίνο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
10: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 βαθμούς. Στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Η άνεμη βόρη 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς, η άνεμη ασθενής. Γενικότερα στη χώρα σήμερα Πέμπτη προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός, η άνεμη στο Ιόνιο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, στο Αιγαίο οι βοριάδες θα είναι ενισχυμένοι, θα έχουν ένταση 5 με 7 και τοπικά και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, το μεσημέρι θα φτάσει επιρροτικά τους 34 με 37 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά επιρροτικά. Στο Ιόνιο, τη Νότια Κρήτη και το Δεκάνησα 34 με 35 βαθμούς. Παρασκευή με Κυριακή ο καιρός παραμένει γενικά αίθριος. Οι πολύ ισχυροί και τοπικά θυελλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένιση από το μεσημέρι του Σαββάτου. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.
11: Sky 100,3.

0: πέταξε το πουλί.
1: Πέταξε το πουλί, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Σήμερα προτελευταία μέρα του Ιουλίου. Δεν είναι καλημέρα, η αλήθεια είναι, με αφορμή τις απώλειες, ανθρώπινες απώλειες που είχαμε στις πυρκαγιές, στα μέτωπα. Καταρχήν να σας πω ότι οι καιρικές συνθήκες οι οποίες επικρατούν γενικότερα στη χώρα, αλλά ιδιαίτερα στο Αιγαίο και στην Κρήτη, δεν είναι καλές. Έχει αρκετό αέρα, δυνατό αέρα. Τουλάχιστον τα ελικόπτερα που μπορώ εγώ τουλάχιστον να ελέγξω από εδώ έχουν σηκωθεί από τα εναέρια μέσα. Δεν ξέρω ακόμα αν μπορούν να σηκωθούν τα αεροσκάφη, τα πυροσβεστικά αεροσκάφη για να κάνουν ρήψη στα μέτωπα. Και αυτό είναι ένα θέμα, να σας πω την αλήθεια, γιατί οι συνθήκες γενικότερα, όπως σας είπα, είναι αρκετά ζορισμένες. Λοιπόν, πάμε αμέσως, δεν έχουμε πολύ χρόνο, να βρούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον αντιπεριφερειάρχη της Κρήτης, τον αντιπεριφερειάρχη πολιτικής προστασίας της Κρήτης, τον κύριο Τσαπάκο, τον κύριο Γιώργο Τσαπάκο, να μας δώσει μια εικόνα του τι γίνεται με τα μέτωπα τα οποία έχουμε. Είναι δύο στην Κρήτη, έτσι. Το ένα είναι στο νομό Ρεθύμνου, το άλλο είναι στη Σιτία. Καλημέρα, κύριε αντιπεριφερειάρχη.
2: Καλημέρα και στους ακροατές.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ταλαιπωρώ, το ξέρω, αλλά θέλουμε μια εικόνα από εσάς αναφορικά με το τι γίνεται, πώς εξελίσσονται τα πράγματα και τα μέτωπα και πού βρισκόμαστε τώρα.
2: Η χώρα παραμένει πολύ δύσκολη, ειδικά στο Ρέθυμνο. Δόθηκε ολονύχτια μάχη για τις φλόγες από τα πεζοπόρα της πυροσβεστικής. Δυστυχώς αυτές δεν μπόρεσαν να επιχειρήσουν στην αέρια λόγω συνθηκών. Ελπίζω σήμερα να γίνει αυτό.
1: Ναι.
2: Και ήδη βρίσκονται στον αέρα. Από εκεί πέρα παραμένει η ένταση. Τώρα ανέμουν πάρα πολύ.
1: Το μέτωπο εκεί στο Ρέθυμνο είναι μεγάλο.
2: Το μέτωπο είναι τεράστιο.
1: Τεράστιο. Και καίει δασικό κομμάτι. Κατά κύριο λόγο.
2: Χορτολιβαδικές και καλλιεργήσιμες εκτάσεις.
1: Α, μάλιστα.
2: Γίνανε και ενώσεις των οικισμών. Η φωτιά πέρασε κυριολεκτικά μέσα από κάποιους οικισμούς.
1: Μάλιστα.
2: Οι άνθρωποι απομακρύνθηκαν συντεταγμένα. Γιατί αυτό που προέχει είναι η ανθρώπινη ζωή. Είχαμε χθες το τραγικό αποτέλεσμα με την απώλεια των δύο πυροσβεστών.
1: Ναι.
2: Οπότε έπρεπε να διασφαλίσουμε και κύριο μέλημά μας και σύμφωνα με το περιφερειακό μας είναι αυτό. Να διασφαλίσουμε πρωτίστως την ανθρώπινη ζωή και από εκεί πέρα όλα τα υπόλοιπα.
1: Ποιες περιοχές κινδυνεύουν, κύριε Περιφερειάρχη, τώρα όσον αφορά το Ρέθυμνο, μιλάω πάντοτε, που είναι και το μεγαλύτερο μέτωπο.
2: Κοιτάξτε, η φωτιά έχει κατέβει μέχρι τα Γεγαλήνη.
1: Α, έχει πάει τόσο στο νότιο, τελείως μέρος, όλο το έχει πάρει.
2: Έχει κατέβει κάτω, ναι, δεν έχει κρυφτεί.
1: Το έσπρωξαν προφανώς οι άνεμοι.
2: Οι άνεμοι ήταν, σας είπα, τη τάξη των 11 μποφόρων.
1: Εντάξει, μάλιστα.
2: Οπότε προσπαθούμε να την περιορίσουμε εσωτερικά. Τη φωτιά τη δουλεύουν στα μέτωπα αυτά. Έχει αναζωπηρώσει, έχει.
1: Υπάρχουν χωριά που κινδυνεύουν αυτή την ώρα που μιλάμε?
2: Όχι, δεν υπάρχουν.
1: Δεν υπάρχουν. Άρα είναι σε εσωτερικό κομμάτι, δηλαδή.
2: Ναι, ακριβώς.
1: Το οποίο είναι δύσβατο, δηλαδή θέλω να πω, μπορεί να φτάσουν επίγειες ή μόνο είναι αέρις?
2: Το ανάγλυφο είναι δύσβατο. Σε πάρα πολλά σημεία. Οι δυνάμεις έχουν εξαπλωθεί σε όλο το μέτωπο. Από εκεί πέρα τώρα, αν τα εναέρια συνδράμουν, θα είναι καθοριστικό.
1: Μάλιστα. Το άλλο το κομμάτι στη Σιτία?
2: Το άλλο το κομμάτι στη Σιτία είναι υπομερικό έλεγχο.
1: Μάλιστα. Είναι μικρότερο το μέτωπο τους προφανώς.
2: Ναι, καμία σχέση.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Εκεί χρειάστηκε να υπάρξουν εγγενώσεις οικισμών ή όχι?
2: 112 φύγει προληπτικά για κάποια πράγματα. Αυτό που κάνω επί την ευκαιρία, που μου δίνει την ευκαιρία, είναι όταν οι άνθρωποι ακούν 112 ή οδηγίες, καλό είναι να τα τηρούν ευλαβικά.
1: Χρειάστηκε προφανώς να πιέσετε κάποιους ανθρώπους να μετακινηθούν ή κάποιοι δεν υπάκουσαν στο 112.
2: Πρέπει να υπήρχαν αντιρρήσεις, όμως ο κόσμος πρέπει να καταλαβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις δεν έχουμε την πολυτερία για κάτι διαφορετικό.
1: Σωστό είναι.
2: Τα λεπτά και στιγμές είναι πολύ κρίσιμες, οπότε. Το ζητούμενο είναι να διασφαλίσουμε καταρχήν
1: ανθρώπινη ζωή
2: για να μην έχουμε απώλειες ή να μην έχουμε τραυματισμούς.
1: Είχαμε μια πρώτη εικόνα, έχετε όσον αφορά ζημιές, καταστροφές, οικίες κλπ. Είναι νωρίς ακόμα?
2: Είναι νωρίς για την αποτίμηση του απολογισμού.
1: Μάλιστα.
2: Θα τις έχουμε τις επόμενες ώρες. Αυτό που έχει τώρα είναι να θέσουμε τη φωτιά από έλεγχο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε την Περιφερειάρχη. Την καλημέρα μου.
2: Καλημέρα.
1: Καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Κύριος Γιώργος Τσαπάκος, αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας, Καταλαβαίνετε ότι το βάρος πέφτει από ό,τι και εσείς διαπιστώνετε στον νομό Ρεθύμνου, στο νότιο κομμάτι. Για όσους δεν γνωρίζετε, η Αγία Γαλήνη είναι θάλασσα, είναι παραλία, είναι η κάτω πλευρά του Ρεθύμνου, του νομού Ρεθύμνης. Έτσι, και αν δείτε το χάρτη, είναι το πιο απομακρυσμένο μέρος και όντως είναι δύσβατο, φαίνεται ότι είναι δύσβατο το κομμάτι. Το ενδιαφέρον είναι τα ενάρια μέσα μαζί με τις επίγειες δυνάμεις. Βέβαια, ξαναλέω, οι καιρικές συνθήκες δεν είναι καλές. Ο αέρας είναι ισχυρότατος. Τα βλέπω και τα στοιχεία στο χάρτη που έχει σηκώσει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Όλο το Αιγαίο, όλο όμως το Αιγαίο, εκτός ίσως από τη Μυτιλίνη, που και εκεί έχουμε μέτωπο, θα τα πούμε αργότερα με τη συνδρομή του κ. Γιαννήρη, αλλά οι Κυκλάδες, Κρήτη, Σκύρος, Λίμνος, Χίος, πάρα πολύ ισχυροί άνεμοι. Και γι' αυτό χρειάζεται και πάρα πολύ προσοχή. Δεν χρειάζεται να σας πω ότι υπάρχουν σήμερα πολύ υψηλός κίνδυνος και εδώ στην Αττική, τα μάτια μας 150, στην περιφέρεια Πελοποννήσου όλοι, Κορινθία, Αργολίδα, Αρκαδία, Λακωνία, Βιωτία, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Εύβοια και στη Σκύρο, Λέσβο, Χίο, Σάμο και στην Ικαρία, στην περιφερειακή ενότητα Κυκλάδων, και βεβαίως συνεχίζει η Κρήτη να είναι στο κόκκινο και λόγω των ανέμων, επαναλαμβάνω. Τώρα να πω και δύο κουβέντες, γιατί δεν είναι πολύ εύκολο. Ξέρετε, λέμε κάθε φορά για ανθρώπινες απώλειες. Τρεις ανθρώπινες απώλειες είχαμε χθες. Τους δύο στην Κρήτη. Έναν 58χρονο πυροσβέστη 5ετούς υποχρέωσης και έναν εποχικό πυροσβέστη 25χρονο. Στο κλιμάκιο της Αγίας Φωτεινής υπηρετούσαν και οι δύο. Η φωτιά τους κύκλωσε. Και ακόμα ένα περιστατικό είχαμε κάτω στο Γήθιο. Όταν εμείς βλέπουμε φωτιά και φεύγουμε, οι πυροσβέστες κάθε είδους και ύφους, είτε μόνιμοι είτε πενταετούς υποχρέωσης είτε εποχικοί, πάνε στις φωτιές. Αυτό θέλω να σας πω μόνο. Τα συλληπιτήρια προφανώς στην οικογένεια είναι τα αυτονόητα, την οικογένεια των ανθρώπων που χάθηκαν. Γι' αυτό πρέπει να προστατεύσουμε τις ζωές μας και γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε όσον αφορά τις πυρκαγιές λόγω και των συνθήκων. Κλείνω λέγοντας ότι συνελήφθησαν από την πυροσβεστική τρία άτομα για τη φωτιά στο Μπάτμιγκτον που είχαμε εδώ. Ξέρετε, τη γνωστή ιστορία του κτηρίου που δεν ήταν νόμιμο, αλλά νομοποιήθηκε, μπλα μπλα μπλα κλπ. Αυτό είναι Ελλάδα, αλλά δεν έχει σημασία. Τρεις Ρωμά, 29, 32 και 52 είχαν μπει μέσα, λέει, για να κάνουν πιάτσικο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που πήραν οι άνθρωποι του πυροσβεστικού σώματος, των ανακριτικών υπαλλήλων, έψαχναν με κάμερες, βρήκαν τα τρία αυτά άτομα από τις κάμερες και χθες με τη συνδρομή αστυνομικών της ομάδας πρόληψης και καταστολής συνελήφθησαν κοντά στο άλσος Ηλυσίων τα τρία αυτά άτομα. Λοιπόν, περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Ήρθε η ώρα λοιπόν να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας. Καλέστε στο 210 55 98 700.
0: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση! Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
6: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
5: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
6: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
5: Σιγά τα μεγάλα στελέχη.
6: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
5: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
7: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
5: Σιγά μη τα άφηνα.
7: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
8: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
9: Χαλάρωσε, 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
8: Σοβαρά, και για Μύκονο?
9: Μύκονος, σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό.
10: Κόσμος 96,5.
11: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
9: 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr.
10: Golden Star Ferries. Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
13: Εθνικό Θέατρο, Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Για πρώτη φορά στην Επίδαυρο, μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες, 31 Ιουλίου και 1η Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
14: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άιλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε Ρέθυμνο και Λέσβο. Για τεράστιο μέτωπο στο Ρέθυμνο λόγω και των πολύ ισχυρών ανέμων που δεν έχουν εκοπάσει, έκανε λόγο στον Σκάι του Περιφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης Γιώργος Τσαπάκος. Τόνισε ότι η φωτιά πέρασε μέσα από οικισμούς, ωστόσο αυτή τη στιγμή δεν κινδυνεύουν χωριά. Εκενώθηκε ο οικισμός Αγία Γαλήνη με τους κατοίκους και τους επισκέπτες να μεταφέρονται στο κλειστό γυμναστήριο Μυρών Ηρακλείου. Στη Σιτία, σύμφωνα με τον κύριο Τσαπάκο, η φωτιά είναι υπομερικό έλεγχο. Στη Λέσβο, μάχη με τις φλόγες δίνουν οι δυνάμεις προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τα μέτωπα της πυρκαγιάς γύρω από το Πλωμάρι. Οι φωτιές είχαν τραγική κατάληξη για τρεις πυροσβέστες. Οι δύο έχασαν τη ζωή τους στο Ρέθυμνο όταν εγκλωβίστηκαν με το όχημά τους στη φωτιά στην περιοχή Κρυαβρύση. Στο Γήθιο, ένας πυροσβέστης εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς στην περιοχή. 8 άτομα έχουν συλληφθεί για τις φωτιές σε Εύβοια, Ηράκλειο, Λακωνία και Πάρο. Για τη φωτιά στην Πάρο που ξεκίνησε σε περιοχή με απορρίμματα, στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν 4 άτομα. Τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο άνω των 8.000 ευρώ και σήμερα πρόκειται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχές της Πελοποννήσου, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Ισχυρό κύμα επιθέσεων αντίον του Ιράν πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, επλήγησαν δεκάδες στόχοι των φρουρών της Επανάστασης. Παράλληλα, οι ΗΠΑ συνεχίζουν να εφαρμόζουν με αυστηρότητα τον ναυτικό αποκλεισμό κατά της Τεχεράνης. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Το επίκεντρο του ενδιαφέροντος σήμερα είναι βεβαίως στα μέτωπα των πυρκαγιών. Δεν το αφισβητεί κανένας αυτό. Όλα τα άλλα περνάνε σε δεύτερη μοίρα. Έχουν βεβαίως τη σημασία τους. Θα τα δούμε αυτά και τα χτυπήματα στη Μέση Ανατολή. Έχω και μια καλή είδηση. Σε λίγο θα σας την πω από τον Guardian. Έχουμε και θέματα άλλα, τα οποία θα τα κουβεντιάσουμε μέχρι τις 10 που θα κάνουμε παρέα. Θυμίζω τον κύριο Ρίζο που έχουμε σήμερα παρέα, όχι τώρα, στις 9 παρατέταρτο. Ερωτήματα για τον κύριο Ρίζο, είτε τηλεφωνικά 210-48-00-170-174, είτε skyradio.gr, πάνω δεξιά μπαίνετε εκεί που λέει πες την άποψή σου, την καλημέρα, το σχόλιο και το ερωτηματάκι για τον κύριο Ρίζο. Ωραία, ο κύριος Ρίζος, θυμίζω, δικηγόρος, εργατολόγος. Τώρα, πάμε στην Λέσβο, πάμε στη Μυτιλήνη, τον δήμαρχο, τον κύριο Παναγιώτη Χριστόφα, να κουβεντιάσουμε λίγο για να μας δώσει μια εικόνα για το μέτωπο εκεί, που και εκεί φαίνεται να προβληματίζει. Α, δούμε και λίγο και τις καιρικές συνθήκες. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Τι εικόνα έχετε, σας παρακαλώ, και από το μέτωπο, πώς πάνε τα πράγματα?
1: Τώρα με το πρώτο φως ημέρας είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Βέβαια πετάνε ακόμα τα εναέρια, πετάνε τώρα πάλι τα εναέρια μέσα.
0: Αυτό είναι το ενδιαφέρον. Φυσάει καταρχήν, έχει αέρα στην περιοχή?
1: Έχει αέρα, περάσαμε ένα δύσκολο βράδυ με αρκετές αναζωπηρώσεις. Τώρα όμως τα πράγματα με το πρώτο φως είναι λίγο καλύτερα. Όμως δεν σημαίνει ότι δεν είμαστε επιφυλακοί και η πυροσβεστική υπηρεσία, όλες οι δυνάμεις και εμείς, πολιτική προστασία του Δήμου, εθελοντές, κάτοικοι, όλοι εκεί.
0: Καταρχήν είναι κοντά σε κατοικημένη περιοχή, γιατί από ό,τι έβλεπα είναι σε περιοχή που έχει και διάσπαρτες οικίες γενικότερα.
1: Είναι στις παρυφές του οικισμού, του Πλωμαρίου, της κομμόπολης του Πλωμαρίου.
0: Μάλιστα. Απειλείται, κύριε Δήμαρχε.
1: Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Δήμου μας, το Πλωμάρι.
0: Ναι, απειλείται, ξαναλέω, το Πλωμάρι, ή απλώς βρίσκεται κοντά, αλλά οι άνεμοι ενδεχομένως δεν τις πρόχνουν προς τα εκεί. Θα μπεις, βέβαια, οι άνεμοι μπορεί να αλλάζουν κιόλας, αλλά.
1: Κάποια στιγμή, και παρόλο που πετούσαν αρκετά ένα αέριο μέσα και ήταν όλες οι δυνάμεις, τα πράγματα ήταν αρκετά δύσκολα.
0: Το μέτωπο είναι μεγάλο ή είναι σπασμένο σε κομμάτια?
1: Ήταν δύο μέτωπα, κάποια στιγμή
0: ενώθηκαν. Ναι, ναι.
1: Τώρα όλα αυτή τη στιγμή είναι σε μια ύφεση.
0: Μάλιστα.
1: Μικρές αναζωπηρώσεις. Οι ελιές, ξέρετε, γιατί καίγονται κατά κύριο λόγο
0: ελιές. Είναι οι πιο δύσκολες, τα ξέρετε.
1: Δεν γίνουν εύκολα, ναι.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Να σας πω, είναι δασικό κομμάτι, γιατί κάποια στιγμή ήταν και δασικό, ή είναι μόνο γεωργικές εκτάσεις?
1: Μικρό τμήμα δασικό.
0: Ναι.
1: Που ίσως ξεκίνησε κιόλας, βέβαια δεν έχει ακόμα πόρισμα, και το υπόλοιπο όσο πλησιάζει στον οικισμό είναι ελαιόδεντρα.
0: Μάλιστα. Η περιοχή έχει και στο παρελθόν προβλήματα με πυρκαγιές?
1: Όχι τώρα, πολύ πρόσφατα να θυμάμαι.
0: Μάλιστα. Χρειάστηκε να εκκαινωθούν κάποιοι οικισμοί για να προστατευτούν ανθρώπινες ζωές?
1: Ναι, και βγήκε ένα 112 χθες το αργά το προς το απόγευμα. Για προληπτικούς λόγους κυρίως. Εντάξει, με τη συνδρομή της αστυνομίας γίνανε απομάκρυνση κάποιων ηλικιωμένων ανθρώπων.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά δεν είχε κάποιο κίνδυνο.
0: Η περιοχή είναι προσβάσιμη από επίγειες δυνάμεις ή είναι δύσκολη περιοχή? Εκτός από το κομμάτι που καταλαβαίνω, αφού μου λέτε ελιές, κάποιος θα πηγαίνει εκεί. Άρα υπάρχουν δρόμοι για να μπορεί κάποιος να πηγαίνει πιο κοντά.
1: Κινδυνός να μην φύγει από εκεί. Έχει κυκλώματα που είναι λαγκάδια που λέμε εμείς εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Και θα είναι πολύ δύσκολο αν. Και σε αυτό βοήθησαν τα εναέρια μέσα χθες και φαντάζομαι.
0: Για να κλείσουμε, καταλαβαίνω ότι είσαστε συγκρατημένα αισιόδοξος για τη μέρα. Τουλάχιστον από ό,τι βλέπετε τώρα το πρωί που είδαμε το φως της μέρας, δηλαδή.
1: Ναι, είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος, αλλά επειδή και χθες αργά το βράδυ, γύρω στις 8-9 η ώρα, τα πράγματα ήταν καλά και μετά είχαμε αναζωπηρώσεις μέσα στη νύχτα. Και...
0: Ναι, είσαστε επιφυλακτικός, καταλαβαίνω.
1: Είναι όμως καλύτερα τα πράγματα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Δήμαρχε. Τη δύναμη. Καλή δύναμη, εύχομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλή δύναμη. Ο κύριος Παναγιώτης Χριστόφας, ο Δήμαρχος Χριστόφας, νομίζω λογικά. Κύριε Γιαννίρη, για να μην λέω και λάθος το όνομα του ανθρώπου, δηλαδή. Αυτά και από το μέτωπο το άλλο. Άρα, επικεντρώνουμε το ενδιαφέρον μας στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον νομό Ρεθύμνης, το νότιο κομμάτι που εκεί συνεχίζει να είναι μεγάλο. Η Σιτία κάπως καλύτερα. Ακούσατε και στο άλλο το μέτωπο, το μέτωπο στην Λέσβο. Λοιπόν, και προσοχή σας παρακαλώ πάρα πολύ για την ημέρα σήμερα. Λόγω των ισχυρών ανέμων, οι οποίοι άνεμοι, όπως έχει πει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, θα είναι ισχυρή μέχρι και το Σάββατο και θέλει μέρημνα. Λοιπόν, η καλή είδηση που σας είπα, σύμφωνα με την εφημερίδα Guardian, πέρασε τα στενά του Ορμούς το πρώτο πλοίο που είχε και ανοιχτούς τους πομπούς του, παρακαλώ πάρα πολύ, ένα δεξαμενόπλοιο το οποίο ελέγχεται από την Qatar Energy, φόρτωσε φυσικό αέριο στο Κατάρ και απέπλευσε από το στενό απόψε τη νύχτα, σύμφωνα με τα στοιχεία τα δορυφορικά τα οποία υπάρχουν. Κατευθύνεται στο λιμάνι Port Qasim στο Πακιστάν, εκτιμάται ότι θα φτάσει αύριο εκεί. Η αναχώρηση, σύμφωνα με την εφημερίδα, σηματοδοτεί την πρώτη έξοδο δεξαμενοπλοίου LNG από τότε που χτυπήθηκε αρχές Ιουλίου το Al Rekayat, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Το προηγούμενο δεξαμενόπλοιο LNG είχε φύγει 11 Ιουλίου. Τώρα έχουμε 30, μεταφέροντας φορτίο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Γενικότερα πάντως, παρακολουθώντας τα στενά του Ορμούς, βλέπω σήμερα πολύ λιγότερη κίνηση, βέβαια, από τα πλοία που έχουν ανοιχτούς πομπούς. Επίσης μου έχει κάνει εντύπωση ότι τις τελευταίες δύο μέρες μετακινήθηκαν και δύο αμερικανικά πλοία, τα οποία ήταν εκεί εδώ και καμιά δεκαριά μέρες, στο κομβικό σημείο, στα όρια, θα έλεγε κανείς, του Ιρανικού διαδρόμου, του διαδρόμου δηλαδή της Τεχεράνης. Εντός πάντως του Περσικού κόλπου έχουν μπει πάρα πολλά, όσο δηλαδή διήρκησε το πρώτο κομμάτι της συμφωνίας, του περίφημου memorandum που υπογράφηκε μεταξύ των δύο πλευρών, έχουν μπει πάρα πολλά νέα πλοία και έχουν βγει βέβαια και μερικά, ελπίζοντας και πιστεύοντας ότι θα ηρεμήσουν λίγο τα πράγματα και πηγαίνανε για να κάνουν τις φορτώσεις για να μεταφέρουν τα προϊόντα τα οποία τα έχουν ανάγκη οι πάντες. Τώρα, από την άλλη μεριά, θυμίζω ότι έχουμε στην συγκεκριμένη περιοχή τα ζητήματα τα οποία προκύπτουν από τους Χούθη. Εκεί όμως βλέπω κανονική κίνηση όσον αφορά το πέρασμα που μπαίνει δηλαδή ουσιαστικά μέσα στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας. Η κίνηση είναι αρκετή και η κίνηση πολύ υπάρχει στο περίφημο λιμάνι της Τζέντα και λίγο πιο πάνω, όπου εκεί υπάρχει και αγωγός από τη μεριά της Σαουδικής Αραβίας και μεταφέρονται και από εκεί καύσιμα όπου υπάρχει ανάγκη. Λοιπόν, τώρα στα υπόλοιπα που θέλω να σας πω και νομίζω ότι έχουν το δικό τους ενδιαφέρον. Καταρχήν σήμερα έχουμε υπουργικό, θα μου πεις γιατί η ψάλτη έχει ενδιαφέρον αυτό. Να σας πω την αλήθεια, από την θεματολογία του υπουργικού σήμερα κρατάω το κομμάτι το οποίο έχει να κάνει με τα θέματα πυρηνικής ενέργειας. Θυμίζω ότι έχει υποθεί από τον Πρωθυπουργό ότι η χώρα πρέπει να εξετάσει το ζήτημα αυτό, το ζήτημα δηλαδή παραγωγής ενέργειας από πυρηνικά. Βλέπω λοιπόν σήμερα ότι στο Υπουργικό θα κουβεντιάσουν την σύσταση κυβερνητικής επιτροπής με στόχο την διερεύνηση και προετοιμασία της χώρας απέναντι στις εξελίξεις της πυρηνικής ενέργειας. Κρατήστε το αυτό, βεβαίως δεν είναι από τη μία μέρα στην άλλη. Λοιπόν, για πάμε πάλι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πάμε να βρούμε τον Δήμαρχο Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο. Νομίζω ότι στην ευρύτερη περιοχή ταλαιπωρούνται και με την πυρκαγιά. Ο κύριος Γιάννης Σταταράκης στην παρέα μας. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, καλημέρα στους ακροατές.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ταλαιπωρούμε, αλλά θέλουμε τη βοήθειά σας να μας δώσετε στοιχεία εκεί τώρα. Ναι, για το μέτωπο που υποψιάζομαι ότι σας ταλανίζει και εσάς εκεί στο Δήμο σας.
2: Ναι, δυστυχώς.
0: Πώς είναι τα πράγματα?
2: Τώρα είναι σε ύφεση, ευτυχώς, όλα τα μέτωπα.
0: Ναι.
2: Υπάρχουν όμως συνεχείς αναζωπηρώσεις που μπορεί να προκαλέσουν μεγάλη ζημιά.
0: Μάλιστα.
2: Δυστυχώς θρυνήσαμε και δύο θύματα, τους πυροσβέστες.
0: Ναι.
2: Εκτός από καταστροφική που είναι αυτή η πυρκαγιά, ήταν και φωνική.
0: Αυτό
2: είχαμε αυτά τα δύο θύματα. Ναι.
0: Το κακό είναι αυτό ακριβώς. Αυτό είναι το κακό, οι δύο ανθρώπινες απώλειες προφανώς.
2: Βέβαια σήμερα η αποτίμηση η οποία θα γίνει πραγματικά θα είναι πόνος ψυχής.
0: Ναι, εννοείται από τις εκτάσεις οι οποίες έχουν καταστραφεί.
2: Βέβαια. Και δεν είναι μόνο οι εκτάσεις.
0: Έχετε και ζημιές. Έχετε και σπίτια.
2: Βέβαια, βίλες, σπίτια, στάβλη, υπόστεγα προβάτων, πέργολες σπιτιών, στέγες σπιτιών. Δηλαδή ήταν Δεν μπορείτε να φανταστείτε, κύριε Ψάλτη, όταν πνέουν άνεμοι 12 με 13 μποφόρ οι ρηπές τους.
0: Ναι, δεν μπορεί να ελέγξει, δεν μπορεί να ελέγξει τίποτα. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
2: Ναι, δεν υπάρχει εκεί να μπορέσει ο ανθρώπινος παράγοντας να κάνει κάτι. Ναι. Εν τω μεταξύ δεν υπήρχαν αέρια μέσα.
0: Ναι, λόγω, λόγω των ανέμων, των ισχυρών ανέμων.
2: Δηλαδή. Βέβαια. Επιχειρήσανε δύο φορές και πήγαν να πέσουν με τις αναταράξεις οι οποίες υπήρχαν. Ναι, ναι. Και σήμερα πάλι το ίδιο. Δυστυχώς τα μποφόρ έχουν δυναμώσει.
0: Έχουν. Έβλεπα νωρίτερα κάτι ελικόπτερα που είχαν σηκωθεί. Είναι εκεί.
2: Φύγανε. Δεν μπορούσαν να κάνουν.
0: Άρα ότι κάνουν οι επίγειες, Δημαρχέ.
2: Ναι, μόνο οι επίγειες και προσπαθούν τώρα. Είναι κάνα δύο μικρά μέτωπα που πρέπει να τα κλείσουμε γρήγορα για να μην φύγουν.
0: Ναι.
2: Και αναζωοπυρώσεις συνεχίζει αυτό.
0: Οι εκτάσεις που κάηκαν ήταν δασικές ή ήταν γεωργικές?
2: Γεωργικές. Όλες αυτές ήταν γεωργικές με κύρια καλλιέργεια την ελιά.
0: Την ελιά που
2: θα σας πω,
0: δύσκολη,
2: κύριε Ψάλτη,
0: δύσκολη ελιά.
2: Βέβαια. Και δεν είναι μόνο αυτό, κύριε Ψάλτη. Το 22 είχαμε πάλι την ίδια μια φωτιά σε αυτή την περιοχή, στην οποία οι άνθρωποι πήραν τις τελευταίες αποζημιώσεις πριν 20 μέρες.
0: Εντάξει, καταλαβαίνετε
2: τώρα, αν μπορεί πλέον να επενδύσει κανείς στη γεωργία, πλέον κανείς νέος να μείνει στην περιοχή. Αυτό είναι φύση αδύνατον πλέον.
0: Δήμαρχε, χρειάστηκε προφανώς να κάνετε και κενός περιοχών, τουρίστες κλπ. Από ό,τι μάθαμε, σωστά?
2: Βέβαια, κενώσαμε πάρα πολλές περιοχές. Κενώσαμε την Αγία Γαλήνη που είναι ένα τουριστικό θέρετρο, ξέρετε.
0: Κατά κύριο λόγο. Ναι, πάνω στη θάλασσα, προφανώς, ναι.
2: Ναι, όπως και άλλα, αλλά ειδικά η Αγία Γαλήνη που έχει πάρα πολύ κόσμο, είχε 3.000-4.000 άτομα, τα οποία κενώσαμε και, και όλες τις περιοχές, τις υπόλοιπες, Μέλαμπες, Αγία Γαλήνη, Κρύα Βρύση, Σακτούρια, Άγιο Παύλο, Άγιο Γεώργιο.
0: Μεγάλη περιοχή η Δήμαρχη.
2: Ναι. Για να φανταστείτε, μια τάξη μεγέθους, ο Δήμος έχει δύο δημοτικές ενότητες, τη Δημοτική Ενότητα Λάμπης, τη Δημοτική Ενότητα Φίνικα.
0: Μάλιστα.
2: Που η Δημοτική Ενότητα Λάμπης είναι τα 2/3 του Φίνικα. Εδώ πέρα έχει καεί το 1/3 της Δημοτικής Ενότητας.
0: Άρα είναι μεγάλο κομμάτι, τεράστιο
2: κομμάτι. Πολύ μεγάλο.
0: Αυτός ο κόσμος μεταφέρθηκε, πήγε κάπου συγκεκριμένα για να μείνει, για να καλυφθούν οι ανάγκες των ανθρώπων αυτών, δηλαδή, θέλω να πω.
2: Βέβαια. Τους πήγαμε στο κλειστό γυμναστήριο. Στο δίπλα εκεί στο Τυμπάκι του Δήμου Πεστού,
0: ναι.
2: Και ο Περιφερειάρχης ανάλαβε τη σύντηση και σήμερα πάλι θα συνεχίσουμε. Από ό,τι δείχνει πλέον θα επιστρέψουν. Η Αγία Γαλήνη δεν έχει πρόβλημα.
0: Μακάρι.
2: Οι άλλες περιοχές, ναι, οι άλλες περιοχές δεν θα επιστρέψουν ακόμα. Είχαμε απεγκλωβίσει με το λιμενικό που πραγματικά είχαμε μια άψογη συνεργασία και 31 άτομα απεγκλωβίστηκαν μέσα από τη θάλασσα.
0: Μπράβο.
2: Δράσανε πάρα πολύ καλά, δηλαδή ο συντονισμός σε αυτή την περίπτωση ήταν πάρα πολύ καλός, αλλά σας λέω, με τόσα μποφόρ δεν μπορεί κανείς.
0: Ναι, και την πληγή μετά στο περιβάλλον. Εγώ αυτό βλέπω. Εδώ στην ανθρώπινη πληγή. Απώλεια, δεν το κουβεντιάζω, των δύο πυροσβεστών κατά κύριο λόγο και η πληγή που άνοιξε εκεί τώρα πάλι για το περιβάλλον της περιοχής.
2: Θα σας πω, δεν είναι αυτή η περιοχή πλήττεται συνεχώς, επαναλαμβανόμενα.
0: Το ερώτημα είναι.
2: Φοβάμαι πάρα πολύ.
0: Ναι, γιατί?
2: Θα σας πω. Εδώ είναι πάρα πολλοί οι υπόνοιες αυτές τις οποίες έχουμε ότι ήταν εμπρισμός τώρα. Αυτή τη φορά δεν ξέρω, τις προηγούμενες δεν είχε βγει τίποτα από την ανάκριση, αλλά τώρα πιστεύω ότι είναι εμπρισμός και πρέπει να κινηθεί τώρα το ανακριτικό της πυροσβεστικής.
0: Θα το βρούνε.
2: Ναι, να το βρούνε. Γιατί αυτός ο άνθρωπος ο οποίος το έκανε αυτό, πραγματικά δεν ξέρω ποια ποινή του αξίζει.
0: Δεν έχετε άδικο εδώ που τα λέμε, δεν έχετε άδικο, διότι ξαναλέω, είχαμε και ανθρώπινες απώλειες από αυτήν την ιστορία. Δεν είναι...
2: Βέβαια, και να εκφράσω τα συλληπιτήρια μέσω της εκπομπής σας στους οικείους τους που πραγματικά στο καθήκον πάνω πέσανε βοηθώντας συνανθρώπους τους και σώζοντας περιουσίες τους. Και δυστυχώς χάθηκαν. Και ήταν και φίλοι και γνωστοί.
0: Τώρα σε μικρές κοινωνίες ισχύει αυτό 100%. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δημαρχέ. Ευχαριστώ.
2: Καλή δύναμη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Γιάννης Σταταράκης, ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο. Θα πάμε μετά τις διαφημίσεις και στο Δήμαρχο Αμαρίου Ρεθύμνου. εκεί που βρέθηκαν οι δύο πυροσβέστες. Πριν όμως, σε διαφημιστικό περιβάλλον, όταν μιλάμε για στεγάνωση ταρατσών, η λύση είναι εύκολη και έρχεται, κυρίες και κύριοι, από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής, δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό. Έτσι και η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Ισοφλέξ πηγιού 500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανοτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας, με ισχυρές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία και με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση με προσδόκιμο χρόνο ζωής στα 25 χρόνια.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
11: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
11: Παίζουμε!
12: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
11: Μα...
12: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Στο δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Αποκτήσε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
14: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
15: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων, ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
16: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα πορσινικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτείνησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
0: Βλέπω τα νέα στοιχεία, καλημέρα σας, που δίνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για την κατάσταση σε ολόκληρη τη χώρα. Ενισχύθηκαν ιδιαιτέρως οι άνεμοι. Βλέπω και τα κύθυρα, πολύ ισχυρή άνεμη και η Λίμνος, περισσότερη Σκύρος, καλά τα Κυκλαδονίσια. Και εδώ στο Λεκανοπέδιο έχει ανέμους. Άρα το νου μας γενικότερα το λέω έτσι. Λοιπόν, για πάμε τώρα, γιατί εκτός όλων των άλλων με τις φωτιές έχουμε και κάποιες ροές που έρχονται με πλοιάρια από τα γνωστά κυκλώματα που σπρώχνουν κόσμο στα νότια της χώρας. Στην παρέα μας για μια ακόμα φορά η Αντιδήμαρχος Χανίων, η κυρία Ελένη Ζερβουδάκη, για να κουβεντιάσουμε λίγο για να δούμε τι έχει έρθει μέχρι τώρα και τι στοιχεία, δηλαδή θέλω να πω ποιοτικά, τι είναι αυτή. Γιατί έμαθα χθες την κουβέντα που έκανα με την αντιδήμαρχο ότι είναι και γυναίκες και παιδιά σε κάποια από τα σκάφη τα οποία έρθαν. Καλημέρα, κυρία Ζερβουδάκη.
17: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη. Καλημέρα.
0: Σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Φυσάει στην πόλη σας?
17: Όχι, δεν φυσάει στην πόλη των Χανίων. Δεν φυσάει, η αλήθεια είναι. Στον πόλη όσο νότια.
0: Ναι, αυτό είναι
17: νότια
0: καλό.
17: Νότια είναι το μεγάλο πρόβλημα.
0: Το καταλάβαμε. Για δώστε μια εικόνα τώρα, τι γίνεται, πόσοι έχουν έρθει?
17: Κοιτάξτε, να σας πω ότι φέτος η αλήθεια είναι ότι οι ροές έχουν μειωθεί τουλάχιστον στα Χανιά πολύ αισθητά.
0: Ναι.
17: Σε σχέση με το πέρυσι. Φανταστείτε ότι πέρυσι τέτοια εποχή μιλούσαμε για 1.200 μόνο στην Αγιά.
0: Τα λέγαμε. Τα λέγαμε.
17: Μεγάλο ζήτημα που είχε προκύψει. Προφανώς γίνεται δουλειά προς τα
0: γίνεται νότια. Διαβούλευση προφανώς για να μην σπρώχνουν τα κυκλώματα ή τουλάχιστον να εντοπίζουν τα κυκλώματα γρήγορα. Για να μαζεύουν τις βάρκες. Αλλά ήρθαν όμως, 3-4.
17: Ήρθανε τώρα μετά από 10 μέρες που είχαμε κλειστά. Ήρθαν χτες τα ξημερώματα και το μεσημέρι χτες. 96 άτομα για την ακρίβεια. Τρία περιστατικά είχαμε.
0: Ναι.
17: Όπως πάρα πολύ σωστά είπατε, έχουμε και γυναίκες, έχουμε και παιδιά.
0: Ναι.
17: Κυρίως είναι από το Νότιο Σουδάν πλέον. Οι άνθρωποι που έρχονται, οι μετανάστες που έρχονται. Βέβαια βλέπουμε σταδιακά ότι έχουμε και από Ερυθρέα, έχουμε από Σομαλία. Υπάρχουν δηλαδή, υπάρχουν και μικροδιασπορές από άλλες εθνικότητες.
0: Έρχονται από το Λιβύη ή έρχονται από Λιβύη?
17: Όχι, όλοι έρχονται από Λιβύη. Φανταστείτε ότι το Μπαγκλαντές ταξιδεύει αεροπορικός και φτάνει στην Αφρική και μετά με τα πόδια φτάνουν μέχρι το Μπρουκ για να έρθουν μετά να επιβαστούν σε βάρκες.
0: Καταλάβατε λοιπόν τώρα τι κυκλώματα υπάρχουν και τι λεφτά υπάρχουν και
17: τρέχουν. Διακίνηση πολλών χρημάτων, δηλαδή διακινητές ανθρωπίνων ζώων πλουτίζουν στο όνομα της ζωής και της επικοινωνότητας. Ακριβώς.
0: Οι άνθρωποι αυτοί παραμένουν, καταγράφονται και φεύγουν, κυρία
17: Καταγράφονται και φεύγουν. Πάρα πολύ σωστά το αναφέρατε. Η κατάσταση συνεχίζεται να είναι όπως ήταν και τα προηγούμενα χρόνια. Έχουμε εδώ πέρα βέβαια την παρουσία από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Πάρα πολύ σωστά. Υπάρχει το προσωπικό, υπάρχουν διερμηνείς.
0: Τους καταγράφουν και προωθούνται.
17: Όχι, δεν τους καταγράφουν αυτοί, κύριε Ψάλτη. Όλη η εργασία γίνεται πάλι από την ομάδα του λιμενικού των Χανίων. Οι άνθρωποι της ΥΠΙΤ βρίσκονται εδώ πέρα επικουρικά, αν χρειαστεί κάτι, να βοηθήσουν με τη διερμηνία, να βοηθήσουν στη διανομή του φαγητού, να είμαστε εμείς σε επαφή αν κάτι χρειαστεί, μέχρι εκεί. Ακόμα δηλαδή επί της ουσίας δεν έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου το Υπουργείο Μετανάστευσης.
0: Μάλιστα. Ξαναλέω, 96 άνθρωποι σε είναι.
17: Είναι 96 άνθρωποι, πάρα πολύ σωστά το λέτε. Εντάξει. Έχουμε γυναίκες, έχουμε παιδιά, όλα είναι καλά βέβαια στην υγεία τους. Έχουμε εδώ πέρα τους γιατρούς μας οι οποίοι επιβλέπουν την κατάσταση, ελέγχουν. Οπότε δεν ανησυχούμε ως προς αυτό. Και τα πράγματα κυλούν πάρα πολύ ομαλά. Λογικά αύριο. Αν όχι σήμερα, αύριο θα φύγουν.
0: Ευχαριστώ, κυρία Ζερβουδάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες.
17: Καλημέρα σας. Και εγώ να είστε καλά και από μένα και στους ακροατές.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
17: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ. Στις 9:30 ήταν στην παρέα μας ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Πλεύρης, για να κουβεντιάσουμε. Διάβασα σήμερα και ένα ενδιαφέρον άρθρο που έχει γράψει στην εφημερίδα Απογευματινή. Αν δεν κάνω λάθος, θα τα κουβεντιάσουμε. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, η Ιορδανία ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι απέτρεψε ιρανική πυραυλική επίθεση. Τα πράγματα στη Μέση Ανατολή δεν πάνε καλά. Γι' αυτό και το πετρέλαιο πάλι τσίμπησε, είναι στα 90 το Brent. 90 ακριβώς ακούμπησε από 88 που ξεκινήσαμε, τώρα είμαστε στα 90. Λοιπόν, διαφημίσεις. Δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε. Sky 100,3. Καλημέρα σας.
18: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
19: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
20: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθ'.
21: Κόσμος 96,5. Καλημέρα.
1: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
21: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
1: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
21: Ανακατασκευές,
1: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
21: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
1: Έλεγχος air condition.
21: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
1: Μπαταρίες παντός τύπου.
21: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
1: Smart,
21: Ford,
1: Opel
21: και BMW.
1: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
21: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
21: Τηλέφωνο 26710 28963
1: και κινητό

0: Real Estate Agencies του εξωτερικού. Επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
1: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
2: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
1: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
2: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
1: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
1: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
2: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
1: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 26710 252 251.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Η μόνη σας επιλογή.
3: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
4: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
3: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
4: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
3: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
5: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
6: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
7: Τη νύχτα όπου υπήρχαν πολλές αναζωπηρώσεις. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, η φωτιά βρίσκεται στις παρυφές του Πλωμαρίγου και κυρίως ελαιόδεντρα και ένα δασικό κομμάτι. Οι φωτιές είχαν τραγική κατάληξη για τρεις πυροσβέστες. Οι δύο έχασαν τη ζωή τους στο Ρέθυμνο όταν εγκλωβίστηκαν με το όχημά τους στη φωτιά στην περιοχή Κρυαβύση. Ενώ στο Γήθιο, ένας πυροσβέστης εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς στην περιοχή. 8 άτομα έχουν συλληφθεί για τις φωτιές σε Εύβοια, Ηράκλειο, Λακωνία και Πάρο. Για τη φωτιά στην Πάρο, χθες που ξεκίνησε σε περιοχή με απορρίμματα, στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν 4 άτομα. Πρόκειται για τον Δήμαρχο Πάρου, τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας του νησιού, τον εργολάβο του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων, καθώς και υπάλληλο του Δήμου. Τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο άνω των 8.000 ευρώ και σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχές της Πελοποννήσου, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς σήμερα από αυτή την ώρα μέχρι και τις 8 το βράδυ απαγορεύεται η κυκλοφορία σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική. Απαγόρευση κυκλοφορία σήμερα και σε δάση και άλυση στην ευρύτερη περιοχή της Ροδόπης. Κλειστό θα παραμείνει σήμερα το φαράγγι της Αμαριάς στα Χανιά, καθώς στην περιοχή αναμένονται ισχυροί άνεμοι, έντασης 7, μποφόρ με ρηπές μέχρι 9. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό. Στο επίκεντρο της συνεδρίας θα βρεθούν μεταξύ άλλων η οδική ασφάλεια, η πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η εθνική στρατηγική για τα ύδατα, καθώς και η σύσταση Κυβερνητικής Επιτροπής για την Πυρηνική Ενέργεια. Τη σύγκληση άτυπης διευρυμένης συνάντησης 5-1 για το Κυπριακό με τις εγγύητριες δυνάμεις, δηλαδή την Ελλάδα, την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ανακοίνωσε χθες ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες μετά τις επαφές του με τον Κύπριο Πρόεδρο και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Ερωτηθείς για το πότε θα διεξαχθεί η πενταμερής, ο κ. Γκουτέρες απάντησε ότι δεν έχει οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία. Την ικανοποίησή του για τις εξελίξεις εξέφρασε ο Κύπριος Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης. Χαρακτήρισε σημαντική εξέλιξη το γεγονός ότι όλες οι πλευρές ανταποκρίθηκαν θετικά στη σύγκληση μιας διευρυμένης διάσκεψης. Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών χαιρετίζει τη διεξαγωγή άτυπης διευρυμένης συνάντησης με στόχο την επανεκκίνηση των συνομιλιών. Δεν μπορεί να στεφθεί με επιτυχία καμία πρωτοβουλία από ψηφά την κυριαρχική ισότητα των Τουρκοκυπρίων, δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγί Περτογάν. Ισχυρό κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας οι ΗΠΑ, σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση. Επλήγησαν δεκάδες στόχοι των φρουρών της Επανάστασης, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών κέντρων διοίκησης, εγκαταστάσεων πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών, παράκτιων εγκαταστάσεων επιτήρησης και άμυνας, καθώς και ναυτικών δυνατοτήτων. Παράλληλα, οι ΗΠΑ συνεχίζουν να εφαρμόσουν με αυστηρότητα τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό κατά της Τεχεράνης. Στους 28 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό των 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε την Ιαπωνία, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Τζέικοπ Νίστρουπ ζήτησε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα από τους παίκτες του Παναθηναϊκού εν ώψη της σημερινής ρεβάνς με την Μπάσκ για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Το παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο θα ξεκινήσει στις 9.30 το βράδυ σε ζωντανή μετάδοση από την τηλεόραση.

0: τηλεόραση του Sky. Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει απόψε στις 9 παρατεταρτό την Δυναμό Κιέβου για τα προκριματικά του Europa League.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 βαθμούς. Στα ανατολικά, η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Η άνεμη βόρει 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη, επίσης, προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς. Η άνεμη ασθενής. Γενικότερα στη χώρα σήμερα Πέμπτη προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Οι άνεμοι στο Ιόνιο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Στο Αιγαίο οι βοριάδες θα είναι ενισχυμένοι, θα έχουν ένταση 5 με 7 και τοπικά και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, το μεσημέρι θα φτάσει επιρροτικά τους 34 με 37 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά επιρροτικά. Στο Ιόνιο, τη νότια Κρήτη και το Δεκάνησα 34 με 35 βαθμούς. Παρασκευή με Κυριακή ο καιρός παραμένει γενικά αίθριος. Οι πολύ ισχυροί και τοπικά θυελλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένιση από το μεσημέρι του Σαββάτου. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
5: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλακιδίων, τους λέω: πριν τρεις δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στο Γιώργο Ψάλτη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Να σας πω πάντως ότι παρά το γεγονός που κάναμε κουβέντα νωρίτερα εκεί και με τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας, βλέπω ότι σηκωθήκανε δύο πυροσβεστικά. Παρόλο που τα κατεβάσανε στην αρχή λόγω των καιρικών συνθήκων, βλέπω έχει σηκωθεί από τα Χανιά πυροσβεστικό αεροσκάφος, τα περίφημα Έριξον, το οποίο προφανώς πηγαίνει στο μέτωπο στα νότια του νομού Ρεθύμνου. Και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον, όπως καταλαβαίνετε. Υπάρχει μια αισιοδοξία ότι αν υπάρχουν και τα εναέρια τα οποία μπορούν να συνδράμουν, να βοηθήσουν, θα είναι ακόμα καλύτερα τα πράγματα. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Πρώτη τελευταία μέρα του μήνα, κυρίες και κύριοι. Δεν είναι μια καλή μέρα, ξαναλέω, με αφορμή τα αμέτωπα. Ειδή στο εμπαρόδο ότι οι φωτιές στη Γαλλία και στην Ισπανία δεν έχουν τελειώσει ακόμα. Στην Ισπανία είναι λίγο αισιόδοξη περισσότερο σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες. Αλλά να ξέρετε, στη Γαλλία έχουν λέει μεγάλη κούντρα για τα πυροσβεστικά αεροσκάφη που δεν έχουν οι Γάλλοι. Δεν είχαν ως στόλο, δεν είχαν ως προγραμματισμό, με αποτέλεσμα να υπάρξει μεγάλη μουρμούρα αναφορικά με το συγκεκριμένο ζήτημα. Τώρα, δεν έχουν γίνει κολλιομιχάλης και με ρωτάτε για τα της κίνησης και δεν έχετε και άδικο, να σας πω την αλήθεια. Βλέπω φορτωμένο αρκετά το ρεύμα ανόδου. Έχει γίνει κάτι? Για βοηθήστε λοιπόν, φίλοι ακροατές, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Βλέπω ότι το πρόβλημα ξεκινάει αρκετά μετά τη Λένορμαν, αλλά είναι πήξιμο, δηλαδή είναι ακινητοποίηση της κυκλοφορίας. Πάει αυτό περίπου μέχρι το ύψος μετά την Αχαρνών, μετά λίγο ανοίγει το σύστημα. Φαίνεται να υπάρχει κάτι που να έχει συμβεί. Πού είναι αυτό? Εκεί πώς λέγεται το... στη Ρενό. Εκεί είχε αλλάξει, γίνει σούπερ μάρκετ, Ρενό το λέμε ακόμα. Είναι σαν το Χίλτον, που το λέμε εμείς Χίλτον, αλλά δεν είναι Χίλτον, αλλά δεν έχει σημασία. Κάτι έχει γίνει εκεί. Μετά ανοίγει η κυκλοφορία, πάντα μιλάω για το ρεύμα ανόδου. Το ρεύμα καθόδου επίσης είναι φορτωμένο, έχει κινησούλα, όχι ακινητοποίηση, αλλά αρκετά χαμηλές ταχύτητες. Και χθες είχε την ώρα που έφυγα, αλλά γινόντουσαν κάποια έργα κάποια στιγμή χθες. Όσον αφορά την Αττική Οδό, το κλασικό σημείο που έχει πρόβλημα εκεί στη μεταμόρφωση, στο ρεύμα που έρχεται από την, πώς το λένε, από την Ελευσίνα και θέλουν να βγουν στο ρεύμα ανόδου της Εθνικής Οδού, εκεί που γίνονται και τα έργα. Στο Χαϊδάρι σήμερα είναι λίγο πιο υπαρκτό το πρόβλημα της κίνησης, όχι τεράστιο, αλλά έχει κίνηση, όπως έχει κίνηση και στις Κιστούς Καραμαγκά. Από ό,τι βλέπω, νωρίς το πρωί είχε πάρα πολύ κίνηση προς το λιμάνι του Πειραιά, βέβαια την ώρα που εγώ ερχόμουν, κατά τις 5 παρά, γιατί φεύγετε προφανώς για διακοπές. Λοιπόν, πάμε αμέσως στην τηλεφωνική γραμμή. 8 και 12 πρώτα λεπτά. Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου στην παρέα μας, η κυρία Μαρία Λιονή, για να μάθουμε και από εκεί ό,τι νεότερο υπάρχει γύρω από το μέτωπο που ταλαιπωρεί τον νόμο Ρεθύμνου. Καλημέρα, κυρία Αντιπεριφερειάρχη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πώς είστε.
1: Τι να είμαστε εδώ πέρα.
0: Ξέρω, το καταλαβαίνω, δεν είναι εύκολα τα πράγματα.
1: Δεν είναι καθόλου εύκολα
0: και
1: τα πράγματα.
0: Και είναι και βαρύ το κλίμα προφανώς και με την απώλεια.
1: Πάρα πολύ τώρα. Μετά από αυτό που συνέβη στους δύο ανθρώπους, νέοι άνθρωποι, ο ένας νέο παιδί, οι πυροσβέστες, δηλαδή πέρα από τις πολλές ζημιές, αυτό δεν μπορείς εύκολα να το
0: πείσεις. Να σας πω, αυτό το περιστατικό οφείλεται στην αλλαγή του αέρα προφανώς. Αυτό, από ό,τι καταλάβαμε.
1: Να σας πω, ναι, ας πούμε, θα μας εξηγήσουν και οι πυροσβέστες, γιατί χθες το τελευταίο πράγμα που μπορούσες να ρωτήσεις ήταν λεπτομέρειες για πώς έγινε.
0: Όχι, το λέω με την έννοια ότι το αυτοκίνητο δεν κάηκε. Καταλάβατε τι εννοώ. Δηλαδή,
1: εγώ τι να σας πω τώρα, ότι ζήσαμε και έναν εφιάλτη φωτιά. Ναι. Εκεί το μικροκλίμα, για όποιον ξέρει την περιοχή, γιατί κάθε 2-3 χρόνια έχουμε αυτά.
0: Ναι, αυτό επίσης είναι ένα ερωτηματικό, κυρία Λιονή. Γιατί κάθε 2-3 χρόνια καίγεται η περιοχή? Αλλά αυτό θα μου πεις, δεν είναι της ώρας. Σωστό
1: και
0: αυτό.
1: Είναι της ώρας αυτά.
0: Ναι, αλλά έχει ενδιαφέρον γιατί.
1: Έχει, ναι, θα πάει μεγάλο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: τώρα που είμαστε, πού βρισκόμαστε καταρχήν, για να πούμε.
1: Τώρα δεν συνεχίζεται η κατάσβεση με πήγια μέσα, διότι δοκιμάσαν το πρωί-πρωί να πετάξουν ελικόπτερα και αυτά, είναι αδύνατο.
0: Ναι, βλέπω πάντως, να σας πω την αλήθεια, σε ένα χάρτη που έχω μπροστά μου, ο οποίος δείχνει σε πραγματικό χρόνο τα ελικόπτερα, ένα Έριξον έρχεται στην περιοχή σας, που σημαίνει σηκώθηκε. Δεν ξέρω βέβαια θα κάνει, πώς μπορεί να δουλέψει.
1: Τα ελικόπτερα πάντως που επιχειρήσαν δεν μπορέσαν.
0: Ναι, φύγανε, τα είδα τα πρωινά, ναι, αποχωρήσανε.
1: Αποχωρήσανε γιατί δεν μπορούν να κατέβουν κάτω, να ρίξουν το νερό, δεν μπορούν να πάρουν νερό και να ρίξουν. Δεν μπορεί να φανταστεί κανένας αν δεν ζήσει την περιοχή τις ρηπές του αέρα,
0: ναι,
1: τους στροβιλισμούς, ναι, τις δίνες δηλαδή που δημιουργούνται εκεί.
0: Μας έλεγε νωρίτερα ότι η Περιφερειάρχη της Πολιτικής Προστασίας ότι είναι μια περιοχή που ναι μεν είναι προσβάσιμη σε κάποια σημεία, αλλά δεν είναι προσβάσιμη παντού από τις επίγειες δυνάμεις.
1: Ναι, έχει απόκρημνα μέρη, έχει χαράδρες, έχει... Καταλαβαίνετε, δηλαδή η μεγάλη επιτυχία χθες, αν εξαιρέσουμε όλο το κακό που μας έχει συμβεί, είναι ότι μπορέσαμε μαζί με το λιμενικό, και θέλω να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ γι' αυτό, και κάναμε μια πάρα πολύ επιτυχημένη εκένωση, πολύ μεγάλο μέρος πληθυσμού.
0: Μέσα από τη θάλασσα, λέτε.
1: Ναι, μέσα από τη θάλασσα.
0: Ναι, μπράβο, αυτό είναι...
1: Γιατί για μας είναι... τώρα αυτός ο μήνας, εκεί οι περιοχές
0: είναι τουριστικές 100%.
1: 100% τουριστικές. Καταλαβαίνετε τι γινόταν από τους ξένους ανθρώπους.
0: Οι οποίοι ανησύχησαν κιόλας και οι άνθρωποι προφανώς. Δεν είναι.
1: Ανησύχησαν. Είναι δυνατόν τώρα να βάζεις διακοπές και να σου συμβεί αυτό, να μην το έχεις ξαναζήσει στη ζωή σου.
0: Και επίσης άλλο ένα κομμάτι είναι η Αιγαία Γαλήνη. Για όσους δεν γνωρίζουν, είναι σχεδόν 150% τουριστικό μέρος που πρέπει, αφού δόθηκε.
1: Η Αιγαία Γαλήνη είχε πάνω από 5.000 κόσμο.
0: Ναι, όλοι μεταφέρθηκαν όλοι αυτοί.
1: Οι περισσότεροι, το 99% όλοι.
0: Μάλιστα. Άρα αυτοί κάπου πήγανε για να περάσουν τη νύχτα.
1: Λοιπόν, οι περισσότεροι, όσοι ήταν κριτικοί, τέλος πάντων με τα αυτοκίνητά τους, γιατί κάναμε την εκένωση πριν πλησιάσει η φωτιά.
0: Μάλιστα.
1: Για να είναι τέλος πάντων
0: να προστατευτούν, να μην έχουμε τίποτα. Ναι, κατάλαβα.
1: Πήγαν οι άνθρωποι με τα αυτοκίνητά τους, οπότε αυτοί πήγαν σε φιλικά σπίτια, συγγενικά κτλ. Όσοι δεν είχαν που να πάνε, στον όμορο Δήμο Φεστού άνοιξε ο Δήμαρχος εκεί σε συνεννόηση με εμάς την περιφέρεια το κλειστό γυμναστήριο
0: και μείνανε εκεί το βράδυ.
1: Γύρω στα 700 άτομα φιλοξενήσαμε απόψε. Εκεί με μέρημνα της περιφέρειας, φαγητού κτλ.
0: Μάλιστα.
1: Θα δούμε σήμερα. Να πω εδώ και ότι κινητοποιήθηκε και το ξενοδοχειακό δυναμικό της Κρήτης.
0: Μπράβο.
1: Με τα τουριστικά γραφεία.
0: Μπράβο.
1: Να προσπαθήσουμε να κάνουμε καταγραφή των ξένων ανθρώπων, πότε φεύγουν κτλ. Τα τουριστικά γραφεία τους παίρνουν και τους πάνε σε δωμάτια, σε ξενοδοχεία δηλαδή, για να συνεχίσουν τις διακοπές τους.
0: Μπράβο, σωστό είναι αυτό. Και αυτό θα είναι διαφήμιση, να ξέρετε.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Να σας πω τώρα, για να γυρίσουμε λίγο στο μέτωπο, είναι μεγάλο, κινδυνεύουν κατοικημένες περιοχές ή είμαστε ακόμα σε αγροτικές περιοχές?
1: Όχι, δεν είμαστε σε αγροτικές περιοχές. Χθες το βράδυ, ας πούμε, κόψανε το μέτωπο ανατολικά, δηλαδή Ορνέ, για να μην περάσει προς τον όμορο Δήμο Αμαρίου.
0: Μεγάλο κομμάτι, έτσι, μεγάλο κομμάτι.
1: Πάρα πολύ μεγάλο μέτωπο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ήσουν σε ένα σημείο και μετά από 5 λεπτά έβλεπες τη φωτιά χιλιόμετρα μακριά μπροστά σου.
0: Το ρεύμα πήγαινε προς τον νότο προφανώς λόγω του αέρα, δηλαδή για να φτάσει στην Αγία Γαλήνη, αλλά πήγαινε και ανατολικά μετά, πήγαινε δηλαδή για να περάσει.
1: Υπήρχαν στροβιλισμοί, δηλαδή. Μάλιστα. Πήγαινε προς τον νότο, μετά ξαναγυρνούσε πίσω, δεν το είχα ξαναζήσει αυτό.
0: Αυτό μπορεί να σας σώσει αν θα γυρίσει προς καμένη περιοχή, να σβήσει φωτιά εκεί.
1: Αυτό, αλλά πήγαινε μετά. Πήγε Άγιο Παύλο που είχε κάψει.
0: Άλλο κομμάτι.
1: Πήγε όμως και προς Λίγκρες, Τριόπετρα και τα λοιπά που δεν είχε πλησιάσει, πήγε χθες το βράδυ. Μάλιστα.
0: Άρα το μέτωπο είναι μεγάλο, αλλά η ζημιά είναι μεγάλη, δεν είναι μικρή. Δηλαδή η έκταση Τριόπετρα, Άγιος Παύλος, Ακτουρία, Άγιος Γιώργος, Άγιος Γιώργος, Άγια Γαλήνη, με Λαμπές, Κρέα Βρύση, Ορνέ, είναι μεγάλη η περιοχή.
1: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, υπομονή, δεν έχω τι να πω. Υπομονή και επιμονή.
1: Τι να πούμε τώρα,
0: μακάρι να συνδράμουν και τα εναέρια.
1: Αν δεν συνδράμουν, πραγματικά οι άνθρωποι έχουν λιώσει πυροσβέστες κάτω.
0: Λογικό δεν είναι. Εδώ μόνο το κουβεντιάζουμε στεναχωριό μας και κουραζόμαστε. Όχι να σε εγγύσει τη φωτιά και στις συνθήκες.
1: Τι να πω.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε και πάλι.
1: Καλά.
0: Καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Την Περιφερειάρχη Λεθύμνου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Μαρία Λιονή και τον κύριο Γιαννίρη που τους βρίσκει τώρα σε περιόδους που τρέχουν και αυτοί. Για να τα πούμε και να τα κουβεντιάσουμε και να τα ακούσουμε εδώ παρέα στο Sky 100,3. Λοιπόν, θυμίζω τον κύριο Ρίζο στις 9 παρατέταρτο. Ναι, γιατί έχουμε και τον κύριο Ρίζο και δεν πρέπει να τα αφήσουμε τα ζητήματα αυτά. Επίσης, προλαβαίνω να πω μια κουβέντα. Μην ξεχνάτε την μεγάλη ετήσια συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Διότι να, αύριο τελειώνει ο μήνας, μπαίνουμε στον Αύγουστο και μετά έρχεται ο Σεπτέμβρης που είναι το ραντεβού μας. 14 Σεπτεμβρίου, Δευτέρα, στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος, αφιέρωμα, τίτλος «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Ticketmaster.gr για τα εισιτήριά σας. Όλοι μαζί μπορούμε.gr για περισσότερες πληροφορίες για αυτή την ετήσια μεγάλη εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συναυλία που τα τελευταία χρόνια διοργανώνεται Όλοι Μαζί Μπορούμε, για όλους εκείνους τους λόγους, για τα προβλήματα, για τις πληγές από τις φωτιές, για τις αναδασώσεις και όλες εκείνες τις ενέργειες για την προστασία του περιβάλλοντος. Τώρα, πάμε να πούμε μια καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας, γιατί εκτός όλων των άλλων με τα μέτωπα των πυρκαγιών, έρχεται και η ώρα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Κάνουμε τη βόλτα μας σε μια σειρά κλάδους οι οποίοι αναμένουν τις δηλώσεις και τις προτάσεις που θα ρίξει πάνω στο τραπέζι και τις αποφάσεις τις οικονομικές ο Πρωθυπουργός στην ΔΕΘ. Μεταξύ αυτών και ο Εμπορικός Σύλλογος Αθήνας, ο κύριος Θάνος Αγκάρης, ο πρόεδρος, είναι στην παρέα μας. Στείλαν ένα μεμοράντουμ, από ό,τι καταλαβαίνω, προς το Υπουργείο Οικονομικών για τα αιτήματα που βάζουν οι έμποροι πάνω στο τραπέζι. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
2: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Ψάρη.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Τι θέματα βάζετε εσείς πάνω στο τραπέζι αναφορικά με την ΔΕΘ, τι ζητάτε ως έμποροι για την επόμενη μέρα?
2: Καταρχήν θέλω να πω το εξής, ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου βρίσκονται σε μια πολύ δυσχερή θέση. Τα τελευταία χρόνια δεν έχει γίνει τίποτα που να βοηθήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε χωρίσει τα θέματα σε δύο. Σε θέματα τα οποία μπορεί η πολιτεία να βοηθήσει χωρίς δημοσιονομικό κόστος, όπως να μας φτιάξει μια επαγγελματική στέγη. Περάσαμε το μνημόνιο. Είναι μνημονιακός νόμος ότι ο ελάχιστος χρόνος μίσθωσης θα είναι 3 έτη. Mm-hmm. Δηλαδή, μόλις λήξει το μισθωτήριό μας, αμέσως ο ιδιοκτήτης μας δίνει διπλάσιο νίκιο. Αναζητούμε μια στέγη κάπου αλλού να μετεκατασταθούμε. Και μας λένε ο επόμενος 3 χρόνια. Αυτό δεν είναι. Άρα, πρέπει να υπάρχει μια στέγη 6 χρόνια συν 3 για τους συνεπείς.
0: Ναι.
2: Δηλαδή αυτοί που είναι μια μονομερής παράταση. Το δεύτερο ήθελαμε είναι...
0: Τώρα ισχύει
2: 3 χρόνια ελάχιστος χρόνος μίσθωσης.
0: Μάλιστα. Εδώ δεν υπάρχει μετά να κάποιος είναι τυπικός... Να του δίνει την
2: παράταση.
0: Τρία χρόνια τέλος. Δηλαδή αλλάζουν τα δεδομένα.
2: Επίσης, αν στην τριετία ή όποιο χρονικό διάστημα θέλει να υπογράψουν τα δύο μέρη.
0: Ναι.
2: Έτσι, εάν στα 6 χρόνια, ας πούμε, αυτός που έχει νοικιάσει το χώρο δεν πάει καλά, είναι υποχρεωμένος να πληρώνει το μίσθωμα μέχρι να νοικιαστεί το μαγαζί σε έναν επόμενο.
0: Α.
2: Αυτό ισχύει. Ναι, αυτό ισχύει.
0: Μάλιστα.
2: Κοιτάξτε, εμείς θέλουμε μία αλλαγή του θεσμικού πλαισίου προσφορών και εκπτώσεων. Με το νόμο 49-65 του 2022, ο τότε Υπουργός Ανάπτυξης απελευθέρωσε τις προσφορές. Τώρα, όποιος θέλει κάνει ό,τι θέλει, όποτε θέλει στην αγορά. Και αυτό δημιουργεί ένα άναρχο και διαρκές περιβάλλον εκπτώσεων και προσφορών.
0: Άρα λοιπόν, ζητάτε να οριοθετηθεί το πράγμα αυτό.
2: Ή να πάμε σε κάτι συντεταγμένο όλοι μαζί, αν η αγορά χρειάζεται προσφορές.
0: Ναι.
2: Κοιτάξτε, η εικόνα της αγοράς τώρα την τρίτη εβδομάδα των εκπτώσεων είναι απογοητευτική.
0: Πάντως καταλαβαίνω, μου επιτρέπετε κύριε Πρόεδρε, αυτό το θέμα των εκπτώσεων γενικότερα των προσφορών το ακούω εδώ και χρόνια. Δηλαδή έχει αλλάξει πλέον η συμπεριφορά
2: λόγω της κρίσης.
0: Του...
2: Ναι, όχι. Ποτέ δεν έγινε μια σοβαρή προσπάθεια εκ μέρους της πολιτείας για να μπορέσουμε αυτό. Δεν μπορεί να έχουμε μια Black Friday 2,5 μήνες. Πρέπει να οριοθετηθεί και να είναι στις 3 μέρες. Να κάνει ένα συντεταγμένο.
0: Έχει ξεχυλώσει το πράγμα.
2: 28-29 και την κλείσει εκεί.
0: Ναι, έχει ξεχυλώσει το πράγμα.
2: Κοιτάξτε,
0: ναι.
2: Έχουμε ένα πρόβλημα εμείς στο καταναλωτικό κοινό. Είναι περιορισμένο από την ακρίβεια, στεγαστική επιβάρυνση, στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Και έχουμε και αυτή τη σούπερ, ας πούμε, μεταφορά τζίρου που γίνεται από εμάς προς το ηλεκτρονικό εμπόριο, μεγάλες αλυσίδες κλπ. Κοιτάξτε, λαμβάνουμε υπόψη ότι έχουν αλλάξει και οι καταναλωτικές συνήθειες. Υπάρχει μια αλλαγή προτεραιότητων. Προτιμούν μια εστίαση, τουρισμό, διακοπές, στιγμές ανακούφισης δηλαδή.
0: Ναι.
2: Αλλά και η πολιτεία πρέπει να σταθεί δίπλα μας αυτή τη στιγμή. Εάν δεν σταθεί δίπλα μας, η εικόνα θα αλλάξει. Το 50% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα κλείσει σε 3 χρόνια.
0: Τότε θα περπατάμε
2: στις πόλεις σε άδεια καταστήματα με κατεβασμένα ρολά.
0: Να σας πω, επειδή κάνω και μια κουβέντα στη Θεσσαλονίκη, μου το λένε στη Θεσσαλονίκη. Σε κεντρικούς δρόμους είναι άδεια τα ικανός αριθμό.
2: Μα το ίδιο θα γίνει, ξέρετε τώρα. Υπάρχει μια ανοχή, αντοχή. Ας πούμε, τι κάνουν οι άνθρωποι, εξαντλούν ό,τι αποθέματα οικονομικά έχουν. Mm-hmm. Δεύτερον, κάνουν ρυθμίσεις ό,τι μπορούν. Και υπάρχει μια ελπίδα. Αυτό θα τερματιστεί.
0: Mm-hmm.
2: Κοιτάξτε, Μπορεί να μας οι μεγαλύτεροι, κοιτάξτε, τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και αυτό ζητούμε από την πολιτεία, είναι η αδυναμία αντιμετώπιση των λειτουργικών εξόδων, τα οποία έχουν αυξηθεί την τελευταία τριετία από 50 μέχρι 80%.
0: Άρα καταλαβαίνω, ενίκεια, ρεύμα, σωστά.
2: Όχι, αυτά αν θέλετε να δείτε είναι επαγγελματική στέγη. Ναι. Θέλουμε μια οριζόντια ρύθμιση 120 δόσεων με όλα τα χρέη, ρυθμισμένα αρρύθμιστα. Όχι αυτή που έγινε η κοροϊδία των 72 δόσεων.
0: Γιατί το λέτε ότι είναι κοροϊδία?
2: Να σας πω, είναι γιατί μια λειτουργούσα επιχείρηση δεν μπορεί να έχει τα χρέη της απλήρωτα ή αρρύθμιστα από το 23 και μετά, γιατί θα τις είχαν μπλοκαριστεί οι λογαριασμοί από το ΚΕΑΟ και την ΑΔΕ, δεν θα λειτουργούσε. Άρα αυτά γίνανε για χρέη πριν το 23, που σημαίνει ότι αυτές οι επιχειρήσεις όλες ή τα χρέη δεν είναι μη λειτουργούσες. Άρα εμείς θέλουμε τα χρέη που έχουμε μέχρι χτες ρυθμισμένα αρρύθμιστα, δηλαδή να μπορέσουμε να πάρουμε μία ανάσα.
0: Άρα 120 δόσεις καταλαβαίνουμε.
2: 120, ας είναι και 72.
0: Ναι.
2: Αλλά να είναι όλα τα χρέη μέσα. Μάλιστα. Μέχρι χτες να πάρουμε μία ανάσα.
0: Μάλιστα.
2: Θέλουμε με ένα κατάσχετο λογαριασμό μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κοιτάξτε τώρα τι έγινε. Πολύ σωστά ο Υπουργός Οικονομικός, γιατί το 2012 ή άλλο το 2012, άλλο το 2026, ο Υπουργός Οικονομικών αύξησε το ακατάσχετο όριο στα 1.600 ευρώ.
0: Ναι.
2: Αυτό έγινε μόνο για το δημόσιο, από τα 1.250 και 1.600. Για τους ιδιώτες ήταν το ακατάσχετο όριο 1.500. Δεν το πήγε αντιστοίχως στα 1.900. Και τώρα οι τράπεζες τα φάνε όλα αυτά.
0: Κόβουνε. Όπου βρίσκουν.
2: Μπλοκάρουν τους λογαριασμούς. Ναι.
0: Λοιπόν, αυτά όλα τα έχετε θέσει λοιπόν πάνω στο Υπουργείο Οικονομικών, καταλαβαίνω σωστά?
2: Θα θέσω. Εγώ πιστεύω ότι το μόνο που θα κάνει ο Πρωθυπουργός είναι θα καταργήσει λίγο ένα μέρος του τέλους επιδέματος και μια και την προκαταβολή φόρου. Δεν θα κάνει τίποτα άλλο. Εμείς όμως θέλουμε και πράγματα, μια συνεργασία. Κοιτάξτε, δεν συνομιλεί αυτή τη στιγμή η πολιτεία μαζί μας. Η απουσία διαλόγου δημιουργεί ένα επικίνδυνο κενό. Οι θεσμικοί φορείς είναι εκτός συζήτησης. Εμείς 5 φορές έχουμε ζητήσει να συναντηθούμε με τον Υπουργό Ανάπτυξης και δεν κατέστη δυνατόν. Οι αποφάσεις της πολιτείας είναι αποκομμένες από την πραγματικότητα. Θα μπορούσαμε λοιπόν, εκτός από το οικονομικό, από τα μέτρα με δημοσιονομικό κόστος, να μπορέσουμε να βοηθήσουμε την κατάσταση με μέτρα χωρίς δημοσιονομικό κόστος. Υπάρχει μια σαφής μεταφορά τζίρο από τα φυσικά καταστήματα δικά μας προς τις πολυεθνικές και στις μεγάλες επιχειρήσεις που κάνουν μια επίθεση αυτή τη στιγμή.
0: Αυτό είναι ένα θέμα, δεν ξέρω πώς μπορείτε να το αντιμετωπίσετε, κύριε Πρόεδρε. Δηλαδή θέλω να πω ότι πράγματι υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση και υπάρχει και πολύ μεγάλη διαφορά τιμών που δεν ξέρω πώς μπορείτε να τις αντιμετωπίσετε σε αυτές.
2: Οι τιμές είναι ίδιες.
0: Σίγουρα.
2: Εκμεταλλεύονται οι τιμές στα προϊόντα που πουλάμε εμείς. Οι τιμές είναι ίδιες. Εσείς λέτε για τις ασιατικές πλατφόρμες.
0: Ναι, ναι.
2: Εκεί είναι άλλο το θέμα. Εκεί η Ευρώπη αυτοκτονεί και η Ελλάδα δεν μπορεί να ακολουθήσει. Εκεί χτίζεται ένα παράλληλο εμπόριο χωρίς κανόνες. Δεν δίστασε η Ευρώπη γιατί παίζονται μεγάλα παιχνίδια με τους Γερμανούς, με τους Γάλλους, με την Κίνα. Δεν μπορούσε, δηλαδή η Ελλάδα έπρεπε να ακολουθήσει μια ξεχωριστή πορεία. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ακόμα και αυτό το 3 ευρώ που έβαλε. Δεν μπορεί να υπάρξει 3 συν 3 συν 3 αναλόγως στην κατηγορία προϊόντος που περιέχει το κάθε δέρμα. Δεν μπορεί να υπάρξει αυτό γιατί δεν μπορεί να ελεγχθεί.
0: Δεν
2: μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί να γίνει.
0: Κύριε Πρόεδρε, μου επιτρέπετε, επειδή πιέζομαι χρονικά, να ανανεώσουμε το ραντεβού να τα ξαναπούμε και εν ώψη τη ΔΕΘ και θα τα πούμε πάλι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, πάρα πολύ. Ενδιαφέρουσα η άποψη του Προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου τη Αθήνα, του κ. Θάνου Τσαγκάρη. Πολλά ζητήματα έβαλε πάνω στο τραπέζι. Λοιπόν, περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίε και κύριοι. Ισχυρό διεθνώ πτυχίο από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο τη Μεγάλη Βρετανία με ιστορία 77 ετών. Διπλά διακεκριμένο στην έρευνα και την καινοτόμο διδασκαλία. 100.000 απόφοιτοι σε περισσότερες από 160 χώρες, ισότιμο πτυχίο με αυτό των δημοσίων πανεπιστημίων, 5 πιστοποιημένα προγράμματα προπτυχιακά σπουδών στην νομική, την ψυχολογία, την εκβιομηχανική, τη διερευνητική εγκληματολογία και την αγγλική φιλολογία και 10 νέα προγράμματα σπουδών που έχουν κατατεθεί προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης με έναρξη τον Οκτώβριο. Περισσότερες πληροφορίες www.kill.gr.
3: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής, βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση.
4: Κόσμος 96,5.
5: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
6: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
5: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχειες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
6: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
7: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
8: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
9: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
10: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Μάχοι με τις φλογές συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε Ρέθυμνο και Λέσβο. Σύμφωνα με την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου Μαρία Λιονή, που μίλησε στον Sky, το μέτωπο είναι μεγάλο και η κατάσβεση συνεχίζεται με πήγια μέσα, καθώς λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων δεν μπορούν να πετάξουν μέχρι στιγμής τα ελικόπτερα. Τη νύχτα εκενώθηκαν 6 οικισμοί, μεταξύ των οποίων και η Αγία Γαλήνη, με τους περίπου 5.000 κατοίκους και τους επισκέπτες, να μεταφέρονται στο κλειστό γυμναστήριο Μυρών Ηρακλείου και σε ξενοδοχεία. Στον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου, η φωτιά, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Γιάννη Ταταράκη, είναι σε ύφεση, ωστόσο υπάρχουν συνεχείς αναζωπηρώσεις. Προσθέσει ότι έχουν προκληθεί ζημιές σε σπίτια, στάβλους και υπόστεγα. Στη Σιτία η φωτιά είναι υπομερικό έλεγχο. Στη Λέσβο, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Μητυλίνης Παναγιώτη Χριστόφα, που μίλησε στο σταθμό μας, η εικόνα είναι λίγο καλύτερη από τη νύχτα όπου υπήρχαν πολλές αναζωπηρώσεις. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, η φωτιά βρίσκεται στις παρυφές του Πλωμαρίου. Σήμερα θα τελεστούν οι κηδείες των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στο καθήκον την ώρα της κατάσβεσης της φωτιάς στην Κρία Βρύση Ρεθύμνου. 8 άτομα έχουν συλληφθεί για τις φωτιές σε Εύβοια, Ηράκλειο, Λακωνία και Παροχθές. Για τη φωτιά στην Πάρο, που ξεκίνησε σε περιοχή με απορρίμματα, στο πλαίσιο της αυτοφόρης διαδικασίας, συνελήφθησαν 4 άτομα. Πρόκειται για τον Δήμαρχο Πάρου, τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας του νησιού, τον εργολάβο του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων, καθώς και οδηγό απορριμματοφόρου. Σήμερα πρόκειται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχές της Πελοποννήσου, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης θα βρεθούν μεταξύ άλλων η οδική ασφάλεια, η πορεία υλοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και η Εθνική Στρατηγική για τα Ύδατα. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Στις παρατέταρτο, σε ένα τέταρτο δηλαδή, θα είναι στην παρέα μας ο κύριος Ρίζος. Το επαναλαμβάνω για τα ερωτήματα τα δικά σας. Αγαπητή Πινελόπη, επειδή ρωτάς, η αντιδήμαρχος Χανίων είπε ότι προφανώς οι καταγράφονται και φεύγουν. Έρχονται σε εσωτερικά, σε εσωτερικούς χώρους οι μετανάστες. Θα τα πούμε με τον υπουργό στις 9.30 θα είναι στην παρέα μας και θα τα κουβεντιάσουμε αναλυτικά όπως έχει εξελιχθεί το μεταναστευτικό με αφορμή και την υλοποίηση της νέας απόφασης Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει γίνει πιο αυστηρή γενικότερα. Κύριε Αντωνόπουλε, καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σας. Βλέπω ότι λέτε εδώ πέρα για τα πανεπιστήμια της περιφέρειας. Μου λέτε και για το Μεσολόγγι και για το Αίγιο, όπου έχουν ερημώσει λέει, οι περιοχές, γιατί αν καταλαβαίνω καλά, δεν υπάρχει ενδιαφέρον να πάνε φοιτητές σε αυτές τις σχολές. Ευχαριστώ πάντως για το μήνυμά σας. Καλημέρα στο φίλο μου τον Θάνο που λέει εδώ πέρα κάποια πράγματα γύρω από αυτήν την κουβέντα που κάναμε νωρίτερα με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου της Αθήνας. Γεια σου, Αβραάμ. Καλημέρα. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Δημήτρη που λέει τα τρία τελευταία χρόνια στο Ρέθυμνο λέει, μπαίνει φωτιά στο ίδιο μέρος. Αυτό είναι το περίεργο της ιστορίας. Το κουβεντιάζαμε και νωρίτερα. Λοιπόν, πάμε στη τηλεφωνική γραμμή. Γιατί θέλω να σας πω και για τα αθλητικά σήμερα. Γιατί έχουμε και αγώνες τώρα. Επειδή με ρωτάτε τώρα τι να κάνω, και έχω και αυτά. Θα το προλάβω να το πω. Η νέα παρατέταρτο. ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. 9.30 στην τηλεόραση του Sky. Παναθηναϊκός Πάξη. Δεύτερος προκριματικός γύρος για το Conference League. Σωστά, σωστά. Να μην ξεχάσω ότι η ΑΕΚΑΡΑ δέχτηκε ένα δώρο από την Άρχους, την ομάδα από τη Δανία, και μπήκε στους ισχυρούς για την κλήρωση της Δευτέρας στο Champions League. Παρακαλώ πάρα πολύ. Βλέπει την ΑΕΚΑΡΑ. Για να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρα όμως και να βάλουμε στην παρέα μας, μετά από καιρό είναι η αλήθεια, τον κύριο Απόστολο Πιστόλα, τον αναλυτή εκλογικής συμπεριφοράς, για να κουβεντιάσουμε λίγο για τα πολιτικά δρόμενα της χώρας εν ώψη και της προεκλογικής περίοδου που τυπικά έχει ξεκινήσει, μπορεί να λέμε ότι θέλουμε, γιατί έρχεται η ώρα της κάλπης. Κύριε Πιστόλα, καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, μια χαρά
0: εσείς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Λοιπόν, το έχετε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό και έχουμε κάνει και αρκετές φορές κουβέντες στο παρελθόν, ότι αυτή η παγωμένη λίμνη έσπασε. Έσπασε βασικά με την ίδρυση νέων κομμάτων. Το ένα είναι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το άλλο είναι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Περίεργα από ό,τι καταλαβαίνω, έχει κάποια ζητήματα τα οποία καλύτερα να τα λύσει. Και με τον συνάδελφό μου τον κύριο Αυγερινό, με αφορμή και την απόφασή του να πέσχει, να απόσχει από την δουλειά που έκανε μέχρι τώρα. Περιμένουμε τον κύριο Σαμαρά, βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις οι οποίες οριοθετούν κάπως τα πράγματα γενικά χαμηλά. Αναφέρομαι στην Νέα Δημοκρατία, αλλά θα μου πεις, έχει χρόνο ακόμα. Πώς εκτιμάτε τα πράγματα εσείς και τι νομίζετε ότι μπορεί να γίνει ή μπορεί να δρομολογηθεί το επόμενο χρονικό διάστημα? Έχουμε μπροστά μας τη ΔΕΘ που είναι κομβικό κομμάτι όσον αφορά τα οικονομικά και τις εξαγγελίες. Τι αναμένετε, τι πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα?
1: Κοιτάξτε, περάσαμε τρία χρόνια στα οποία είχαμε τη δημιουργία πάρα πολλών κομμάτων και στα αριστερά, διότι κατέρευσε ο δεύτερος πόλος εξουσίας και βρέθηκαν περισσότερο με την ιδεολογία, αν μπορούμε να το πούμε, να δημιουργούν τα αρχικά κόμματα, πολλά μικρά κόμματα για να πάρουν κομμάτι από αυτό το οποίο κατέρευσε.
0: Ναι.
1: Και στα δεξιά, γιατί πολύ απλά η κυβέρνηση έκανε μια μετατόπιση προς άλλα εκλογικά κοινά, άφησε χώρο.
0: Mm-hmm.
1: Ο κόσμος, όπως όλη την Ευρώπη, μετατόπισε ανάποδα σε αντίθετη κατεύθυνση, οπότε έγιναν πιο συντηρητικοί, μεγάλος ο χώρος και έγιναν πολλά μικρά κόμματα. Τώρα είμαστε στο μάζεμα. Δηλαδή ο κύριος Τσίπρας, κάνοντας το κόμμα του, μαζεύει τον κόσμο της αριστεράς και σβήνουν πολλά κόμματα από αυτά τα οποία δημιουργήθηκαν.
0: Mm.
1: Το ίδιο θα συμβεί και όταν κάνει το κόμμα ο κύριος Σαμαράς.
0: Άρα πιστεύετε δηλαδή ότι ουσιαστικά θα πάμε σε υπαρκτούς πόλους, λίγο πιο μικρούς, αλλά ουσιαστικά θα μαζέψει κομμάτια δεξιά και αριστερά το σύστημα?
1: Ναι, νομίζω ότι πάμε σε λιγότερα κόμματα από ό,τι είχαμε συνηθίσει.
0: Mm-hmm.
1: Από το 2023 μέχρι το 2026 τώρα. Διότι πολύ απλά είμαστε έτσι είναι οι αγορές. Αν ο κύριος Τσίπρας έχει δώσει μια κυβερνητική προοπτική σε κάποιους, οι οποίοι έβλεπαν τα κόμματα του 3-4-5%, από την άλλη ο κύριος Σαμαράς είναι σε μια αγορά η οποία έχει αρχίσει να μεγαλώνει. Υπήρχε ένα μικρό μαγαζί, τώρα έγιναν 3-4 μικρά μαγαζιά και νομίζω τώρα είναι η ώρα να μπει το σούπερ μάρκετ να μαζέψει τον κόσμο ο οποίος πήγαινε σε αυτά τα μικρά πολιτικά μαγαζιά.
0: Άρα λοιπόν η επόμενη μέρα, όταν και εφόσον αποφασιστεί η κάλπη, και δεν έχουμε τα αναμενόμενα αποτελέσματα, δηλαδή την δυνατότητα δημιουργίας μιας κυβέρνησης, κάποιοι από τους νέους πόλους με τους υπάρχοντες θα πρέπει να συνεργαστούν ή αν δεν συνεργαστούν να πάμε σε δεύτερες κάλπες.
1: Εννοείται να συνεργαστούν για να γίνει συγκυβέρνηση.
0: Ναι, αυτό εννοώ. Ναι, ακριβώς.
1: Αυτό θεωρώ ότι είναι το πιο πιθανό σενάριο. Διότι η Νέα Δημοκρατία με το που κάνει το. Τώρα φαίνεται να παλεύει για το 30. Ας πούμε ότι παλεύει για το 30. Με το που κάνει το κόμμα Γιώργος Σαμαράς, θα παλεύει για το 25.
0: Α, βλέπετε.
1: Θα είναι μάχη,
0: τέτοια.
1: Θα είναι μάχη επιβίωσης. Mm. Θα είναι η μάχη του μπόνους. Mm-hmm. Οπότε, δηλαδή, αν πάρει παράδειγμα 27% σε μια εκλογική αναμέτρηση, με τι σκεπτικό θα προσπαθήσει να πει στον κόσμο ότι να πάει σε δεύτερες εκλογές για να τη δώσει αυτοδυναμία, δηλαδή 10 μονάδες παραπάνω. Είναι άλλο το να πάει με 32 και άλλο να πάει με 27.
0: Ναι, σωστό είναι αυτό που λέτε. Η αίσθηση είναι ότι θα μπορέσει να σχηματιστεί κυβέρνηση συνεργασίας, γιατί εμείς εδώ δεν έχουμε την κουλτούρα. Όχι, όχι, δεν το λέω. Δεν. Θυμίζω βέβαια ότι είχαμε την περίοδο 15-19 την συνεργασία τότε του Αλέξη Τσίπρα, του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Είναι 12-15.
0: Ναι, σωστό, σωστό. Αλλά θέλω να πω ότι ήταν ιδιόρυθμες και ιδιαίτερες συνθήκες λόγω και της κρίσης.
1: Κοιτάξτε, τις συνθήκες της καθόλου, το αν είναι, αν έχουμε την κουλτούρα την καθόλου στο εκλογικό σύστημα. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Ναι.
1: Αν ο κόσμος σου πει ότι δεν θέλω να είσαι αυτοδύναμος.
0: Να είσαι μόνος, ας πούμε.
1: Δεν θέλω να είσαι αυτοδύναμος. Μπορεί να σου πει κόσμο μετά από δύο θητείες, δεν θέλω να είσαι αυτοδύναμος. Δεν θα είναι υπερβολικά αλαζονικό να πεις εσύ, όχι, εγώ θα πάω να είμαι αυτοδύναμος. Μπορεί να σου γυρίσει μπούμερα.
0: Ναι. Αυτό είναι υπαρκτό, όπως το λέτε. Βέβαια, ξαναλέω.
1: Και υπάρχουν, πλέον υπάρχουν εναλλακτικές. Δηλαδή το TINA, το There is no alternative,
0: ναι,
1: το οποίο ίσχυε για αρκετά χρόνια. Δεν μπορείς να το πεις όταν έχεις από τη μία, από τα αριστερά έναν πρώην πρωθυπουργό και από τα δεξιά έναν άλλον πρώην πρωθυπουργό.
0: Mm-hmm. Η γενικότερη κατάσταση στην Ευρώπη μπορεί να επηρεάσει το εκλογικό αποτέλεσμα της Ελλάδας. Το λέω αυτό διότι βλέπουμε στην Ευρώπη έχουμε μια συντηρητική στροφή γενικότερα. Γενικότερα λέω.
1: Και στην Ελλάδα.
0: Ναι, οκ, okay, okay, προφανώς, ακολουθούμε. Αλλά θέλω να πω δηλαδή ότι αυτό μπορεί η Ευρώπη να επηρεάσει την πορεία των πραγμάτων στην Ελλάδα.
1: Το έχει επηρεάσει ήδη.
0: Mm-hmm.
1: Γι' αυτό το 7% από τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας θα γίνει 20+.
0: Mm-hmm.
1: Η Ευρώπη το έχει επηρεάσει ήδη. Αλλά εκεί που δεν έχουμε φτάσει ακόμα, ευτυχώς, και έχουμε χρόνο να το σώσουμε, αλλά δεν βλέπω να το κάνουμε τις κινήσεις που απαιτούνται, είναι να μην γίνει το μεταναστευτικό νούμερο ένα ζήτημα. Και το μεταναστευτικό νούμερο γίνεται το νούμερο ένα ζήτημα όταν η εισαγόμενη εγκληματικότητα χτυπάει κόκκινο. Αυτό έχει συμβεί σε πολλές χώρες της Ευρώπης.
0: Στη Γερμανία,
1: στην Ελλάδα,
0: λόγω, στη
1: ακόμα, όχι, ναι. Έχουμε αρχή αυτών στην Ελλάδα, έχουμε περιστατικά τέτοια, αλλά δεν έχουμε το καθημερινό που υπάρχει στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Εάν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, τότε και στην Ελλάδα θα μιλάμε για άλλα τελείως εκλογικά σκηνικά.
0: Μάλιστα. Πιστεύετε, για να κλείσουμε, ότι το οικονομικό κομμάτι μπορεί να επηρεάσει, θέλω να πω δηλαδή με αφορμή τον ερχομό της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, τις ομιλίες, τα οικονομικά δεδομένα, τα οποία θα πέσουν πάνω στο τραπέζι, οι προγραμματισμοί κλπ. Μπορούν να επηρεάσουν.
1: Η ΔΕΘ συνήθως επηρεάζει για ένα μικρό διάστημα.
0: Ναι.
1: Εάν αυτή η ΔΕΘ δεν επηρεάσει ή επηρεάσει λίγο, και εννοώ χρονικά λίγο,
0: ναι,
1: τότε καταλαβαίνετε ότι από εκεί και μετά υπάρχει κάτι φόρο για την κυβέρνηση. Δεν έχει κάτι άλλο. Εκτός αν συμβεί εκτακτό γεγονός.
0: Ναι, μα γι' αυτό κιόλας ενδιαφέρεται ή μάλλον ακούγεται ότι θα ανακοινωθούν πράγματα για μια σειρά κοινωνικές ομάδες οι οποίες μέχρι τώρα δεν ήταν στο κύριο κομμάτι των αποφάσεών της. Ελεύθεροι επαγγελματίες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις κλπ. Κομμάτια τα οποία.
1: Αυτό ισχύει.
0: Ναι.
1: Αυτό ισχύει, αλλά το ερώτημα για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους μικρομεσαίους που είπατε, όταν δομικά η ανάπτυξή σου προέρχεται σπονσοράροντας τους πολύ μεγάλους, που είναι δομικό στοιχείο αυτής της κυβέρνησης, το να δίνεις στους μικρομεσαίους κάτι, γιατί έχουν χάσει, πόσο μπορεί να τους φέρει μαζί σου όταν δομικά είσαι απέναντι. Η στρατηγική σου όλη είναι απέναντι. Αυτό είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό για την κυβέρνηση, να δούμε πώς θα το πετύχει.
0: Μάλιστα. Άρα έχουμε να δούμε πολλά προφανώς στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Κύριε Πιστόλα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, την καλημέρα μου.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ ο κύριος Απόστολος Πιστόλας, αναλυτής εκλογικής συμπεριφοράς. Να σας πω πριν πάμε σε διαφημίσει ότι το ελικόπτερο που σηκώθηκε και σας έλεγα νωρίτερα, το Ericsson που πήγε στο Ρέθυμνο, ξαναγύρισε. Προσγειώνεται τώρα στα Χανιά αυτή την ώρα που μιλάμε, άρα δεν μπόρεσε να κάνει δουλειά λόγω των κακών καιρικών συνθηκών οι οποίες επικρατούν στην περιοχή, λόγω δηλαδή των ισχυρών ανέμων. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, ισχυρό διεθνώς πτυχίο από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας με ιστορία 77 ετών, διπλά διακεκριμένο στην έρευνα και την καινοτόμο διδασκαλία. 100.000 απόφοιτοι σε περισσότερες από 160 χώρες, ισότιμο πτυχίο με αυτό των δημόσιων πανεπιστημίων, 5 πιστοποιημένα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών στην νομική, την ψυχολογία, την εκβιομηχανική, την διερευνητική εγκληματολογία, την αγγλική φιλολογία και 10 νέα προγράμματα σπουδών που έχουν κατατεθεί προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης με έναρξη τον Οκτώβριο. Περισσότερες πληροφορίες στο www.killgreece.gr.
2: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
3: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε 1 ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
5: Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε 1 ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε 2 ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
4: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές.
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmvpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. 12 λεπτά πριν από τις 9, σκάει 100,3. Είναι η πρώτη τελευταία μέρα του μήνα, πρώτη τελευταία μέρα του Ιουλίου και αύριο και το Σαββατοκύριακο Αύγουστος. Έτσι, στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για να κλείσουμε τη φετινή σεζόν. Ο κύριος Διονύσης Ρίζος, ο άνθρωπός μας, ο δικηγόρος Παύλα Εργατολόγος, για τα ερωτήματά σας αλλά και για ζητήματα τα οποία έχουν προκύψει στο μεσοδιάστημα της εβδομάδας. Καλημέρα, κύριε Ρίζο.
1: Καλημέρα σας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Έχουμε κάτι πριν πάμε στα ερωτήματα των ακροατών?
1: Επικαιρότητα δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο. Ναι. Το νομοσχέδιο για τα επαγγελματικά ταμεία περιμένουμε τώρα να είναι σε προτεραιότητα, να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Εκεί δίνονται κίνητρα στα επαγγελματικά ταμεία και ανοίγει και ένα παράθυρο στις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες να δίνουν προγράμματα συνταξιδοτικού τύπου.
0: Ναι. Αυτό, η αλήθεια είναι ότι υπήρχαν τα ταμεία αυτά τα οποία δεν ευδοκίμησαν όσο ήταν στην προηγούμενη ζωή.
1: Δεν ευδοκίμησαν γιατί καταρχήν υπήρχε ένα σοβαρό θέμα με τη φορολόγηση.
0: Ναι.
1: Σοβαρό, επί της παρούσας κυβέρνησης και ψήφισε μια διάταξη ιδιαίτερα επαχτής.
0: Ναι.
1: Και είναι και θέμα λίγο.
2: Κόσμος 96,5.
3: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαέτολου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
4: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη, σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710 24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
2: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
1: Οι καλύτερες κατηγορίες είναι οι πιο ανταποδοτικές, είναι η τρίτη και η τέταρτη.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα στα ερωτήματα των ακροατών. Έχω το φίλο μου τον Απόστολο που λέει το εξής. Είναι γεννημένος το 71, έχει ένσημα από το 1992, από το 93 μέχρι το 96 στο Δημόσιο Μεσύμβαση. Μέχρι το 2000 έχω εργαστεί περίπου 2 χρόνια ως αγρότης με ανταποδοτική ασφάλιση στον ΟΓΑ και από τον Ιούλιο του 2000 μέχρι και σήμερα εργάζομαι στο Δημόσιο. Έχω αναγνωρίσει 3 χρόνια εργασία στο Δημόσιο, έχω 3 παιδιά, το ένα ανήλικο. Πότε μπορώ να βγω σε σύνταξη, με μειωμένη ή με κανονική? 21 λέει, από τα 26 χρόνια της υπηρεσίας του είναι στην θέση που είναι τώρα ως υπάλληλος της υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης στα καταστήματα κράτησης. Τώρα αντεβρούμε άκρη.
1: Υπάρχει μια ειδική, πρέπει λίγο να ξεχωρίσουμε το εξής. Ο ακροατής, εφόσον είναι υπάλληλος στα καταστήματα κράτησης, δεν ξέρω αν υπάγεται στο ειδικό καθεστώς των φορολογιστικών υπαλλήλων. Αν δεν υπάγεται σε αυτό, πάμε στη Γενική Διάταξη.
0: Ναι.
1: Το 2033, που θα γίνει 62 ετών, θα του λείπουν περίπου 4 χρόνια που θα χρειαστεί να τα εξαγοράσει. Θα τα εξαγοράσει με πλασματικό χρόνο από τα παιδιά, θα συμπληρώσει 40 χρόνια και θα βγει σε πλήρη σύνταξη.
0: Παρά το γεγονός λοιπόν ότι έχει εξαγοράσει τώρα 3, έχει δικαίωμα αλλά 4, μου λέτε έτσι. Ναι. Συνολικά 7. Σωστά.
1: Ακριβώς.
0: Σωστά. Ωραία. Πάμε στο Γιώργο. Ο Γιώργος λέει το εξής. Έχω, λέει, 1840 ένσημα ΕΙΚΑ. Αν μπορώ να πάρω σύνταξη λόγω οικονομικών κριτηρίων? Φαίνεται λίγα, αλλά δεν ξέρω.
1: Όχι, δεν μπορεί να πάρει σύνταξη με αυτά τα ένσημα. Γύρω από το σύνταξη παίρνει με 4.500 ημέρες ασφάλιση, 15 χρόνια. Ο μόνος τρόπος να πάρει σύνταξη με λιγότερα από αυτά είναι να πάρει σύνταξη με ασφάλιση περίλυκα που χορηγείται με εισοδηματικά κριτήρια.
0: Ο Μιχάλης λέει το εξής. Γεννημένος τον Απρίλιο του 67, γίνεται 60 την επόμενη χρονιά. Έχω 4 ημέρες ΝΑΤ, 1.100 μέρες ΙΚΑ και από το Μάιο του 93 ο ΑΕΜΕΡ και σήμερα. Δηλαδή τον Μάιο του 27 θα έχει 34 χρόνια ο ΑΕ στην τέταρτη κλάση, συν ΙΚΑ κλπ. Τι τον συμφέρει να κάνει? Καταρχήν, πότε μπορεί να βγει σε σύνταξη, ρωτάει.
1: 62 του μπορεί να βγει σε σύνταξη.
0: Άρα θέλει 2 χρόνια.
1: 40 συνολικά είναι ασφάλιση.
0: Άρα θέλει 2 χρόνια ακόμα, λοιπόν.
1: Φορετικά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για να πάμε παρακάτω. Πού το το ερώτημα, κάτσε, γιατί τα έχουμε χάσει και όλα αυτά. Πάμε, δεν πειράζει, για να πάμε στα υπόλοιπα τα οποία τα έχω κρατήσει. Θα τα βρω και τα υπόλοιπα από τους ακροατές. Λοιπόν, ερώτημα. Είμαι ασφαλισμένος, λέει, από το Σεπτέμβριο του 1993, άρα 33 χρόνια. Για 25 χρόνια είχα βαρέα ένσημα. Έχει συνολικά ο φίλος ακροατής 10.300 ένσημα έως τον Αύγουστο του 24. Είναι γεννημένος το Γενάρη του 65. Μπορεί να βγει στη σύνταξη με βαρέα?
1: Ναι, φυσικά, εφόσον έχει 25 βαρέα ένσημα, ή θα επιλέξει να βγει άμεσα, εφόσον έχει 10.500 συνολικά, εκ των οποίων 7.500 βαρέα, όπως μας λέει, 25 χρόνια βαρέα δηλαδή, ή μπορεί να βγει άμεσα σε μειωμένη σύνταξη, αφού είναι 61, θα είναι μειωμένη κατά 30 ευρώ η σύνταξή του, ή να περιμένει στα 62 να πάρει πλήρη σύνταξη.
0: Διονύση, λέει ο φίλος ο Νίκος, τελικά λέει πότε ο ΕΦΚΑ θα αποδώσει τα αναδρομικά νόμου Βρούτση για εργασιακό βίο με παράλληλη ασφάλιση και χωρίς προσωπική διαφορά?
1: Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή θέμα αναδρομικό νόμου Βρούτση με παράλληλη ασφάλιση και χωρίς προσωπική διαφορά. Είναι κάποιες περιπτώσεις πανυπολογισμών που δεν έχουν ολοκληρωθεί. Πρέπει να τις παρακολουθούν ο καθένας μόνος του οι ασφαλισμένοι. Δεν υπάρχει κάποια γενική παρέμβαση αυτή τη στιγμή χορήγηση αναδρομικών.
0: Πάμε στο Μίλτο. Ο Μίλτος είναι εκπαιδευτικός. Είναι γεννημένος τον Αύγουστο του 62. Έχει εργαστεί ως αναπληρωτής για 2 χρόνια πριν το διορισμό του, που ξεκίνησε το 2001. Από τον Ιούνιο του 1991 μέχρι τον Αύγουστο του 1998 είχε ΤΕΒΕ. Έχει 2 παιδιά, δίδυμα, γεννημένα το 1995. Θεμελιώνει δικαίωμα συνταξιοδότησης?
1: Και ο κύριος, για να συνταξιοδοτηθεί, θα πρέπει να φτάσει 62 ετών. Δεν μπορεί να συνταξιοδοτηθεί νωρίτερα ως πατέρας, γιατί δεν συμπληρώνει τις προϋποθέσεις λόγω του ορίου ηλικίας. Οπότε πρέπει να περιμένει να συμπληρώσει το 62ο έτος ηλικίας και 40 συνολικά έτη ασφάλισης για πλήρη maximum σύνταξη.
0: Να σου πω, το 62 είναι γεννημένος. Το 62 είναι.
1: Α, έκανε λάθος, το άκουσα λάθος.
0: Όχι, εγώ, γιατί το καταλαβαίνω και εγώ, γιατί σου λέω. Το 62 είναι γεννημένος.
1: Επομένως, αν είναι το 62 γεννημένος, θα πρέπει να επιδιώξει με εξαγορές συμπλήρωση της 25ετίας το 2011. Είχε 7 χρόνια στο ΤΕΒΕ από ό,τι κατάλαβα μέχρι το 1998. Από το 2000 μέχρι το 2011 είναι άλλα 11 χρόνια στο δημόσιο, επομένως θα χρειαστεί εξαγορά περίπου 6 με 7 χρόνια να φτάσει την 25ετία το 2011 ή εναλλακτικά το 2012, εφόσον υπάρχουν ανήλικα παιδιά, για να συνταξιδοτηθεί άμεσα ως πατέρας ανήλικα.
0: Τώρα, άλλο ερώτημα. Ένας φίλος ακροατής λέει το εξής: από το 88 έχω, λέει, ασφαλιστεί σε 2 πρώην φορείς του ΕΦΚΑ, ΙΚΑ και ΟΑΕ. Μπορώ να λάβω, λέει, ξεχωριστές συντάξεις ή μία με συνυπολογισμό όλων των χρόνων ασφάλισης, με διαδοχή ασφάλισης?
1: Με την τρέχουσα νομοθεσία, μία σύνταξη χορηγείται ενιαία, ο παράλληλος χρόνος χρησιμοποιείται για αύξηση ανταποδοτικής σύνταξης, ο διαδοχικός για συμπλήρωση προϋποθέσεων.
0: Τελευταίο ερώτημα. Φίλος γεννημένος το 67, είχε 4.000 ημέρες ασφάλισης στο ΙΚΑ από το 92 μέχρι το 2005. Από τότε είναι ελεύθερος επαγγελματίας μέχρι και σήμερα, δηλαδή 21 χρόνια. Επιθυμώ να εξαγοράσω 3 πλασματικά έτη για να συμπληρώσω τα 40 χρόνια. Με ποιον τρόπο μπορώ, λέει, να εξοφλήσω τα πλασματικά? Έχω έκπτωση αν τα πληρώσω όλα μαζί?
1: Αν τα πληρώσει, εφάπαξ έχει έκπτωση 2% για κάθε χρόνο που εξαγοράζει, δηλαδή συνολικά 6%. Ή υπάρχει η επόμενη εναλλακτική να παρακρατηθούν από τη σύνταξη.
0: Α, και αυτό πώς γίνεται? Γίνεται μέχρι ένα συγκεκριμένο κομμάτι στη σύνταξη, Διονύση?
1: Μέχρι 20.000 ευρώ παρακράτηση από τη σύνταξη και το υπόλοιπο καταβάλλεται με εφάπαξ καταβολή.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Διονύση Ρίζο. Ευχαριστώ, Διονύση μας.
1: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ και καλό καλοκαίρι. Αυτά λοιπόν και για τα ερωτήματα τα οποία είχαμε μαζέψει όλη αυτή τη βδομάδα και από την περασμένη εβδομάδα και τις προηγούμενες εβδομάδες για να κλείσουμε. Βλέπω διάφορα. Βλέπω τον Γιώργο, ο οποίος εμειμένει για τα φωτοβολταϊκά του μπαλκονιού. Προσπαθώ να καλύψω, μάλλον να βρω τον χρόνο, γιατί ο καλεσμένος που θέλω να τα κουβεντιάσουμε είναι λίγο, πώς το λένε, με ιδιαίτερο πρόγραμμα και προσπαθώ να βρω έναν τρόπο να τα πούμε ίσως αύριο ή μέσα στο Σαββατοκύριακο. Γιατί αρκετοί από σας βλέπω ενδιαφέρεστε για το ζήτημα των φωτοβολταϊκών στα μπαλκόνια, για να έχετε μια βελτιωμένη κατάσταση όσον αφορά τους λογαριασμούς ρεύματος. Ελπίζω να τα καταφέρουμε να τα πούμε. Αλλιώς θα το κουβεντιάσουμε άμα τη επιστροφή μας. Δεν θα το χάσουμε το ζήτημα αυτό, να το ξέρετε. Λοιπόν, ο κύριος Γιαννίνης, η έκπληξη στην παρέα μας, έχετε για το δελτίο ειδήσεων. Εμείς δεν τελειώσαμε. Αμέσως μετά έχουμε να κουβεντιάσουμε. Θυμίζω, 9.30 στην παρέα μας θα είναι ο Υπουργός, ο αρμόδιος μεταναστευτικής πολιτικής, ο κύριος Πλεύρης, για να κουβεντιάσουμε πολλά και ενδιαφέροντα με αφορμή αυτήν την ιστορία του μεταναστευτικού, όπως έχει δρομολογηθεί τώρα μετά τις τελευταίες αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάμε, διαφημίσεις, δελτίο και επιστρέφουμε.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα.
4: Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε. Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλλιθέα. Λεωφόρος Συγκρού 196.
6: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας.
7: Κόσμος 96,5.
8: Η ώρα είναι 9. Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά.

0: ηλεκτρονικό εξοπλισμό, χρώματα, e-thinking γαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία. Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
2: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
3: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
2: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
3: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
2: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
4: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
5: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
4: Electroteam Μαρκέτος.
5: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
5: Electroteam Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
4: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφων.
5: Electro Team Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
4: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
5: και κινητό 6977 42 10 78.
4: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
5: Electro Team Μαρκέτος. Κινηθείτε.
4: Κινηθείτε.
5: Προς το συμφέρον σας.
4: Προς το συμφέρον σας.
1: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγερίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
6: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.
1: Κόσμος 96,5. Οι ειδήσεις σε 60 δευτερόλεπτα.
7: Στο μικρόφωνο η Σπυρίδουλα Αναλυτή. Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας θα ισχύσει στον δρόμο Αργοστολίου Σάμις από τον Μήλο του Πετριά έως το ιδιωτικό κταίο από την πλευρά που βρίσκεται η Εκκλησία της Αγίας Βαρβάρας από σήμερα έως και τις 4 το απόγευμα του Σαββάτου 1η Αυγούστου λόγω εργασιών συντήρησης. Η κυκλοφορία προς την Σάμι θα διεξάγεται μέσω εναλλακτικών διαδρομών. Με τα γιο ταχύνα κινούνται από την παράπλευρη δημοτική οδό και τα βαρέα οχήματα μέσω Δραπάνου, Δειλινάτων, Διβαράτων, Αγίας Εφημίας ή Αγίας Ειρήνης, Τζανάτων, Πυργίου. Τροχαίο ατύχημα χωρίς τραυματισμό σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή του Κουτάβου, όταν αυτοκίνητο εξετράπη τις πορείες του υπό άγνωστες συνθήκες. Το όχημα κατέληξε εκτός δρόμου ανάμεσα στα δέντρα και κοντά στη λιμνοθάλασσα, ενώ στο σημείο έσπευσε η αστυνομία. Το περιστατικό προκάλεσε προσωρινή κυκλοφοριακή επιβάρυνση, καθώς πολλοί οδηγοί

0: και κατευθύνονταν στη συναυλία του Νίκου Μακρόπουλου. Διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος σήμερα στις εξής περιοχές. Έως στις 11 στην ευρύτερη περιοχή Πυργίου από Καταποδάτα έως Μοναστηράκι και έως στις 2 το μεσημέρι στα Κουλουράτα. Η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων επαναφέρει το ζήτημα της έλλειψης πινακίδων κυκλοφορίας, επισημένοντας ότι το πρόβλημα παραμένει σε όλη τη χώρα παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Όπως τονίζει, η ευθύνη για τον εφοδιασμό των υπηρεσιών ανήκει αποκλειστικά στο Υπουργείο, ενώ η περιφέρεια δηλώνει ότι θα συνεχίσει τις πιέσεις για την άμεση αποκατάσταση της τροφοδοσίας και την ομαλή εξυπηρέτηση των πολιτών. Για έκτη συνεχόμενη χρονιά, τα έξι εινοποιεία του Συνδέσμου Εινοποιών Κεφαλονιάς συναντιούνται για μια δοκιμή των ροζέ ίνων τους. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 8 το απόγευμα στον Άπιερο στο Αργοστόλι, το κοινό θα μπορεί να γευτεί τα κρασιά από όλα τα εινοποιεία και να μάθει περισσότερα για τα ροζέ κρασιά της Κεφαλονιάς απευθείας από τους ανθρώπους που τα παράγουν. Η είσοδος είναι 3 ευρώ και συμπεριλαμβάνει το ποτήρι γεύση γνωσίας, το οποίο μπορείτε και να κρατήσετε. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για φιλανθρωπικό σκοπό. Μέχρι τους 37 βαθμούς αναμένεται να φτάσει η θερμοκρασία σήμερα. Οι άνεμοι από δυτικές και βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ.
1: Κόσμος 96,5.
2: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, 9 λεπτά μετά, όχι 9, 10 λεπτά μετά τις 9, είναι ο Sky 100,3, είναι η πρώτη τελευταία μέρα του Ιουλίου, είμαστε εδώ για να κάνουμε παρέα μέχρι τις 10. Κακώς δεν κοιτάω τους χάρτες τους κυκλοφοριακούς. Νωρίτερα είχαμε επιβάρυνση αρκετά της κατάστασης στο ρεύμα ανόδου, στο ποτάμι μιλάω πάντοτε, τώρα το βλέπω λίγο καλύτερα το πράγμα, πάντως η κυκλοφορία στην άνοδο ξεκινάει από το ύψος περίπου του Ελαιώνα, να ξέρετε, αλλά στη λεωφόρο Αθηνών είναι μέσα σε σχεδόν ακινητοποιημένη. Μιλάμε για το ρεύμα, επαναλαμβάνω, ανόδου και πάει έτσι περίπου μέχρι τη Δραχείου, όπου κάπως βελτιώνονται τα πράγματα, πάει με πυκνή κίνηση αλλά όχι ακινητοποιημένη μέχρι περίπου την Αχαρνών, που μετά ανοίγει κάπως και μπαίνετε στο ύψος περίπου της Νέας Φιλαδέλφειας με κανονική ροή. Συγγνώμη, βλέπω πάντως ότι στην Αττική Οδό έχει πυκνή κίνηση στο ύψος περίπου του Ηρακλείου, όχι ακινητοποιημένη αλλά πυκνή ροή, μέχρι περίπου το Μαρούσι μετά ανοίγει. Στο άλλο ρεύμα έχετε ζητήματα εκεί στο κλασικό σημείο στη Μεταμόρφωση, όπου προφανώς θέλετε να βγείτε, εκεί γίνονται και έργα, είναι τα κλασικά σημεία των έργων κλπ. Τα οποία υπάρχουν. Στην Παραλιακή σχετικά καλά είναι τα πράγματα, δεν έχουμε προβλήματα. Στο Χαϊδάρι επίσης, ή γενικότερα να πω στη λεωφόρο Αθηνών, έχει και λίγο μετά τον Βοτανικό Κήπο Διομήδους εκεί αυξημένη κίνηση, αλλά έχει και στο ρεύμα εισόδου η λεωφόρο Αθηνών, έχει σημεία όπου εκεί έχει αρκετή κίνηση. Βεβαρημένη κατάσταση στην Συγκρού, εκεί στο ύψος, λίγο όχι στο ύψος, στην Καλλιρόης είναι τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Βλέπω από τη Λαγουμιτζή το ρεύμα προς το κέντρο είναι φορτωμένο, αλλά τα κλασικά σημεία εκεί και πάει έτσι μέχρι τις στήλες του Ολυμπίου Διός. Κέντρο για να δω, όχι γενικά είμαστε, όχι, η Σταδίου είναι πυκνή κίνηση και η Πειραιώς, και στην Πειραιώς έχει κίνηση. Αυτά μπορώ να πω σε γενικές γραμμές. Η Κηφισίας και η Μεσογείων, εντάξει, έχει αυξημένα σημεία. Στην Κηφισίας βλέπω εκεί στο ύψος του Γυροκομείου, στο ρεύμα προς το κέντρο έχει κίνηση. Γενικότερα δεν θα έλεγα ότι προσομοιάζει η κίνηση για τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, αλλά θα μου πεις, τα πράγματα έχουν αλλάξει έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, για την τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής, επαναλαμβάνω, λίγο μετά τις 9.30 θα είναι στην παρέα μας ο κύριος Θάνος Πλεύρης, ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, να κουβεντιάσουμε κάποια πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με τον σχεδιασμό που υπάρχει σε επίπεδο Ευρώπης, αλλά και τον σχεδιασμό Ελλάδας και άλλων χωρών για τα ζητήματα με το μεταναστευτικό. Με αφορμή αυτά που μας έλεγε νωρίτερα ο κύριος Πιστόλας, ο αναλυτής εκλογικής συμπεριφοράς, για τα τεκτενόμενα τα αντίστοιχα στην Ευρώπη, πώς εξελίσσονται και πώς αυτά επηρεάζουν τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ιστορία των καλπών, όταν και αυτές έρθουν, αλλά και πώς δημιουργείται το κλίμα και πώς στείνεται το κλίμα. Τώρα, στην παρέα μας, και την ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί θέλω να μιλήσουμε για 2-3 πράγματα τα οποία έχουν προκύψει, είναι η κυρία Σταματίνα Συρίγου. Η κυρία Συρίγου είναι υπεύθυνη συντονισμού του προγράμματος Γαλάζιες Σημαίες. Θυμίζω ότι έρχεται από την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης. Μάθαμε ότι 9 παραλίες οι οποίες ήταν στο πρόγραμμα Γαλάζια Σημαία, τώρα δεν είναι, αφαιρέθηκε η Γαλάζια Σημαία. Αυτό σημαίνει ότι γίνονται νέοι έλεγχοι και προφανώς έχουν βρεθεί πράγματα τα οποία δεν καλύπτουν τις προϋποθέσεις. Και με την ευκαιρία της επικοινωνίας με την κυρία Συρίγου, θέλω να κάνω και μια συζήτηση πάλι για τα ζητήματα που προέκυψαν όσον αφορά τους ελέγχους, τους ποιοτικούς ελέγχους για τα νερά δηλαδή, και πώς δίνονται οι Γαλάζιες Σημαίες. Καλημέρα κυρία Συρίγου, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχήν δώστε μου μια εικόνα, το έχουμε ξανακουβεντιάσει αλλά θέλω να ακουστεί και για άλλη μια φορά. Γιατί αφαιρούνται οι Γαλάζιες Σημαίες από κάποιες παραλίες? Τι μπορεί να προκύψει? Είναι ζήτημα ποιοτικών ελέγχων, είναι ζήτημα υποδομών, τι συμβαίνει?
1: Τέλεια. Εννοείται να εξηγήσουμε στον κόσμο για να γνωρίζει και να ξέρει πότε χάνεται η Γαλάζια Σημαία.
0: Ακριβώς.
1: Να πούμε ότι αυτό είναι μια διαδικασία η οποία ακολουθείται κάθε χρόνο. Mm-hmm. Αυτό συμβαίνει λόγω των πολλαπλών ελέγχων που διατηρεί το πρόγραμμα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όταν οι ακτές βραβεύονται και ανακοινώνονται κάθε χρονιά, βραβεύονται για την οργάνωση που είχαν την προηγούμενη κολυμβητική περίοδο.
0: Μάλιστα.
1: Άρα εμείς φέτος, προκειμένου να σταλούν οι σημαίες, Θα πρέπει να λάβουμε και θα έπρεπε να είχαμε λάβει μέχρι αρχές Ιουνίου το φωτογραφικό υλικό μέσα από το οποίο οι ακτές μας επιβεβαίωναν για άλλη μια φορά ότι έχουν οργανωθεί και είναι έτοιμες για τους επισκέπτες και τους λουόμενους.
0: Ό,τι υποδομή χρειάζεται να έχουν δηλαδή για να διατηρήσουν τη γαλάζια σημαία.
1: Ακριβώς. Εφόσον λάβαμε αυτό το φωτογραφικό υλικό, οι σημαίες στάλθηκαν στους προορισμούς και ξεκίνησαν οι απροειδοποίητοι έλεγχοι, οι επισκέψεις μας. Κατά τις οποίες διαπιστώθηκαν κάποια προβλήματα. Σε κάποιες περιπτώσεις ήταν μικρά και δόθηκε κάποια παράταση προκειμένου, όπως ορίζει και το πρόγραμμα, προκειμένου να διορθώσουν τις τυχόν ελλείψεις ή μικρά προβλήματα που διαπιστώθηκαν. Όμως υπήρχαν και περιπτώσεις που είχαμε περισσότερα προβλήματα ή ήταν πιο σοβαρά, που αφορούσαν θέματα οργάνωσης, θέματα υποδομών ή καθαριότητας ή ακόμα και την ασφάλεια των λουόμενων, που σε αυτή την περίπτωση είχαμε την ανακοίνωση που όπως διαβάσατε και είπατε και εσείς προλίγου, που αφαιρέθηκαν οι 9 γαλάζιες σημαίες.
0: Είναι από τη Χίο, από τη θυμάμαι και άλλη περιοχή ποια είναι?
1: Είναι από τη Χίο και από την Πάρο.
0: Από την Πάρο. Είναι λοιπόν παραλίες οι οποίες είχαν, ξαναλέω, τη γαλάζια σημαία πέρυσι. Πριν τους δοθεί η καινούργια που γράφει 2026, ζητήσατε το υλικό αυτό όσον αφορά τον ποιοτικό έλεγχο των υδάτων αυτών των θαλασσών παραλίων. Ελέγχθηκαν ή είναι τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν στους έκτακτους ελέγχους που κάνετε στην πορεία της φετινής χρονιάς?
1: Ο ποιοτικός έλεγχος των υδάτων είναι κάτι που διευκρινίζουμε και εμείς και από την ανακοίνωση που βγάζουμε, ότι δεν συνδέεται καθόλου με την απόσυρση των ακτών αρχικά, για να μην φοβάται και ο κόσμος να επισκεφτεί τις συγκεκριμένες ακτές. Δεν τίθεται θέμα δηλαδή όσον αφορά την ποιότητα των υδάτων. Σίγουρα συνεχίζει ο έλεγχος και είναι και κάτι το οποίο δεν γίνεται και από τη δική μας πλευρά. Ο έλεγχος ποιότητας των υδάτων και η παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων γίνεται σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία. Τη 2006/7, για την οποία αρμόδιος φορέας στην Ελλάδα είναι η Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Τους εργαστηριακούς ελέγχους πραγματοποιούν τα διαπιστευμένα εργαστήρια του ΕΣΥΤ που συνεχίζουν να κάνουν ακόμα και για αυτές τις ακτές.
0: Okay. Άρα ξαναλέω ότι εκεί υπάρχει ένας συγκεκριμένος τρόπος που πρέπει να ακολουθηθεί, ο οποίος είναι εγκεκριμένος για να ελέγχεται η ποιότητα των υδάτων των, όχι των συγκεκριμένων μόνο παραλίων, όλων των παραλίων που γίνονται έλεγχοι.
1: Όλη της Ελλάδας ακριβώς. Είναι ο τρόπος με τον οποίο ακολουθούμε την Ευρωπαϊκή, ότι στην Ευρωπαϊκή Οδηγία ακολουθείται η Οδηγία 2006 που είπαμε κάθετος, την οποία ακολουθεί και η Ελλάδα. Τα αποτελέσματα είναι σημαντικό να πούμε ότι είναι και προσβάσιμα για το κοινό. Δηλαδή κάθε μήνα συγκεντρώνονται στο Μητρό Ταυτοτήτων Ακτών Κολύμβησης, που είναι προσβάσιμο για όλους, στο Bathing Water Profile.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε
0: μπορεί να μπει κανείς οποιοδήποτε μέσα και να δει αν η παραλία την οποία επιλέγει γίνεται έλεγχος και τι είδους έλεγχος και τα αποτελέσματα του έλεγχου, για να το πούμε πιο απλά. Σωστά.
1: Ακριβώς. Σωστά.
0: Να ρωτήσω κάτι τώρα. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο μου προξενήθηκε χθες, διότι είδα μια ανακοίνωση που ήρθε από το Υπουργείο Υγείας, το οποίο βλέπω με υπογραφή της αναπληρώτριας Υπουργού, εξέδωσε μια εγκύκλιο για την απαγόρευση της κολύμβησης σε θαλάσσιες περιοχές της Αττικής, οι οποίες δεν πληρούν τα απαραίτητα ποιοτικά χαρακτηριστικά υδάτων. Αυτό είναι άλλο πράγμα προφανώς από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Εκεί παρεμβαίνει το Υγείας, δηλαδή, άλλο Υπουργείο.
1: Είναι κάτι για το οποίο ενημερωθήκαμε και εμείς και έχουμε σκοπό και να ενημερωθούμε, λόγω ότι έχουμε άμεση σχέση και με το Υπουργείο Υγείας και με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, λόγω ότι οι μέλη της Εθνικής Επιτροπής Κρυσεών μας
0: συμμετέχουν.
1: Συμμετέχουν ακριβώς. Οπότε είναι κάτι για το οποίο είμαστε και εμείς η επικοινωνία.
0: Okay. Το λέω αυτό διότι, ας πούμε, στη δικιά μου περιοχή, στη Ραφίνα, που το ξέρω, αναφέρεται ότι η εξωτερική πλευρά του προσύνεμου μόλου του λιμανιού πάντοτε ήταν χαρακτηρισμένη ως κόκκινη, ότι δεν θα πρέπει να κάνουν μπάνιο κάποιοι, άσχετα αν ο κόσμος πηγαίνει και κάνει μπάνιο εκεί, αλλά και άλλες περιοχές στο λεκανοπέδιο που υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι για τους οποίους απαγορεύεται η κολύμβηση. Ας πούμε στην έξοδο εκβολών ρέματος ή ρεμάτων. Ας πούμε εκεί λένε μην πάτε να κάνετε μπάνιο. Το λέω αυτό ξανά για να είμαστε ξεκάθαροι ότι υπάρχουν και άλλες κατηγορίες, τις οποίες εδώ επεμβαίνει με απόφαση του το Υπουργείο Υγείας για το ζήτημα αυτό.
1: Ακριβώς. Αυτά τα ακολουθούμε, είμαστε στη συνεννόηση, τα ελέγχουμε και εμείς και τα διαπιστώνουμε και επικοινωνούμε μαζί τους. Αυτό που ίσως να πρέπει να διευκρινίσουμε για να ξεκαθαρίσουμε ίσως και για το κοινό, επειδή είπατε εσείς τώρα τα συγκεκριμένα σημεία για τα οποία απαγορεύονται, ίσως να διευκρινίσουμε και λόγω των που αναφέρετε και εσείς για τα προηγούμενα δημοσιεύματα που έχουν.
0: Σωστό, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Ναι, έχουν... Γιατί υπήρχε μια πώς να το πω τώρα, δυστυχία του κόσμου, διότι προκύψανε κάποιες έρευνες που έχει κάνει μια οργάνωση και προκλήθηκε και αρκετή αναστάτωση με αφορμή τα δεδομένα τα οποία δημοσιοποιήθηκαν. Και το λέω αυτό διότι άρχισε η μεγάλη συζήτηση τι να πιστέψει κανείς. Αυτές οι ανακοινώσεις της συγκεκριμένης οργάνωσης ή τα δεδομένα, τα πιστοποιημένα των ελέγχων τα οποία δημοσιοποιεί επισήμως και στέλνει και στις Βρυξέλλες η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος.
1: Λοιπόν, σίγουρα τα δημοσιεύματα αυτά, όπως είπατε και εσείς, αναστάτωσαν τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Σε σημείο που ακόμα ίσως και να τους φόβησαν.
0: Mm-hmm.
1: Νομίζω ότι θα έλεγα ότι είναι περισσότερο θέμα παραπληροφόρησης. Θεωρώ ότι είμαστε τυχεροί που βρισκόμαστε στην Αθήνα. Έχουμε κοντά μας τόσο όμορφες παραλίες που μπορούμε να επισκεφτόμαστε τόσο άμεσα και να φοβίζουμε τον κόσμο με αυτά τα δημοσιεύματα. Όπως είπα και πριν, για όλα τα αποτελέσματα, την αρμόδιος φορέας είναι η Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και τους εργαστηριακούς ελέγχους του πραγματοποιούνται από τα διαπιστευμένα εργαστήρια του ΕΣΥΔ.
0: Συγγνώμη, αυτό είναι το κομβικό σημείο. Τα διαπιστευμένα εργαστήρια του ΕΣΥΔ, δηλαδή οι υπηρεσίες οι οποίες έχουν πάρει το πράσινο φως για να και να κάνουν τη λήψη των υδάτων, τη ποσότητα των υδάτων, αλλά και το πώς κάνουν τους ελέγχους.
1: Ακριβώς. Ναι. Γιατί ο τρόπος θυματοληψίας χρειάζεται συγκεκριμένο χειρισμό,
0: ναι,
1: και ο τρόπος ανάλυσης χρειάζεται τις απαραίτητες διαπιστεύσεις,
0: mm-hmm,
1: προκειμένου να γίνει. Επίσης, δεν μπορούμε να συγκρίνουμε αποτελέσματα, δηλαδή όπως είπατε και εσείς, τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν, τα οποία μπορεί να. Όχι μπορεί, είναι διαφορετικά μεταξύ τους. Μιλάμε για διαφορετικές μετρήσεις. Είναι απαραίτητο τα αποτελέσματα να ταυτίζονται, να μιλάμε για το ίδιο σημείο,
0: nice,
1: το ίδιο βάθος της θυματοληψίας, την ίδια χρονική περίοδο, τη συχνότητα που γίνονται, να διατηρούμε τα ίδια πρωτοκόλλα λήψης, μεταφοράς, συντήρησης και τις ίδιες εργαστηριακές μεθόδους ανάλυσης.
0: Άρα λοιπόν προϋποθέσεις οι οποίες πρέπει να ακολουθούνται. Τελεία.
1: Ακριβώς. Επίσης, η μία δειγματοληψία, η μία μεμονωμένη δειγματοληψία δεν μπορεί να μας δώσει αποτέλεσμα για να μπορέσουμε να κατατάξουμε απευθείας μία ακτή σε μία συγκεκριμένη κατηγορία. Χρειάζεται να έχουμε το σύνολο των δειγματοληψιών και κρατάμε και ιστορικότητα 4 ετών,
0: okay,
1: προκειμένου να βγάλουμε την ποιότητα η οποία αξιολογείται, κατατάσσεται σε εξαιρετική, καλή, επαρκή και ανεπαρκή.
0: Άρα υπάρχουν και κατηγορίες λοιπόν.
1: Ακριβώς, και θα ήταν καλό να σημειώσουμε ότι όταν μια ακτή δεν κατατάσσεται στην περίπτωση της εξαιρετικής, που για τη γαλάζια σημαία είναι απαράβατος όρος η εξαιρετική ποιότητα, όπου βλέπουμε δηλαδή γαλάζια σημαία έχουμε εξαιρετική ποιότητα υδάτων,
0: mm-hmm,
1: αλλά ακόμα και αν πάμε να μιλήσουμε για μια περιοχή, για μια ακτή η οποία έχει πάει στην κατάταξη της καλής ποιότητας, αυτό δεν σημαίνει αυτόματα ότι είναι ακατάλληλη.
0: Okay.
1: Απλά κατατάσσεται στην καλή.
0: Μάλιστα. Θυμίζω ότι είμαστε σε επίπεδο Ευρώπης η δεύτερη χώρα με εξαιρετικής ποιότητας νερά. Πρώτη νομίζω ότι είναι η Κύπρος και μετά είμαστε εμείς, αν δεν κάνω λάθος.
1: Στο σύνολο, ναι, από τα αποτελέσματα που βγάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση είμαστε η δεύτερη ή τρίτη. Δεν είμαι, okay, θυμάμαι okay, μέχρι okay, πέρσι.
0: Γενικά είμαστε ψηλά.
1: Ναι, διατηρούμε ψηλή θέση.
0: Ωραία.
1: Με το σύνολο των ακτών να διατηρούν εξαιρετική ποιότητα υδάτων.
0: Οκ. Okay. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κυρία Συρίγου. Καλημέρα, καλό καλοκαίρι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ. Yes. Επειδή ρωτάτε, η απόφαση του Υπουργείου Υγείας. Να σας τα πω εντάχει για να μας εντάξει. Απαγορεύεται, λέει, η κολύμβηση σε όλα τα λιμάνια, μόνιμα αγκυροβόλια, ναυπηγεία και διαλυτήρια πλοίων. Σε όλη την περιοχή από το λιμάνι του Πειραιά μέχρι και το Πέραμα, σε όλη την περιοχή του Σκαραμαγκά μέχρι και την παραλία Άσπρο Πύργου, στα λιμάνια Σκαφάκη Σταυρού της ακτής Θεμιστοκλέους, στο λιμανάκι της Σχολής Δοκίμων και 100 μέτρα εκατέρωθεν του κέντρου Μοίρα Μάρε, στην περιοχή από το βόρειο άκρο του Μικρολίμανου μέχρι και την ακτή Ξηροτάγαρου, πολύ μου αρέσει αυτός ο όρος να ξέρετε, στο αριστερό σημείο της ακτής Έδεμ πλησίων του εστιατορίου εκεί και 100 μέτρα εκατέρωθεν των εκβολώνων του ρέματος Πικροδάφνης, ζώνη, λέει, 50 μέτρων εκατέρωθεν των στομείων εκβολής όλων των αγωγών ομβρίων, ζώνη 200 μέτρα εκατέρωθεν των στομείων εκβολής αγωγών εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού λιμάτων, εντάξει το αυτονόητο, στην περιοχή των αυπηγείων και του λιμένους του όρμου Λαβρίου μέχρι τη ΔΕΗ, με εξαίρεση λέει την περιοχή που αρχίζει από την ακτή Χέλμη και συνεχίζεται μέχρι την περιοχή Θωρικού, στη Ραφίνα σας τα είπα, στην περιοχή της Νέας Μάκρης και Μαραθώνα, ιδιαίτερα στις κατασκηνώσεις Θάλα και των κατασκηνώσεων αεροπορίας. Στην απαγόρευση λέει δεν περιλαμβάνεται η ακτή κολύμβησης του ΚΕΔΑ. Εκεί είναι, πώς το λένε, πες το, σημεία κατασκηνωτικών κατά κύριο λόγο, αλλά και θερινών χώρων για τους, για τους ένστολους. Και επίσης στην περιοχή του Ασοπού ποταμού 200 μέτρα εκατέρωθεν της εκβολής του ποταμού. Βέβαια, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, όλη η διαδικασία είναι δυναμική και τροποποιείται κατά περίπτωση ανάλογα με τις συνθήκες των ακτών κολύμβησης. Άρα, όπως είναι δυναμική η ιστορία των γαλάζιων σημαίων, είναι το αντίστοιχο και στο κατάλογο αυτών. Λοιπόν, τώρα έχω λίγο χρόνο. Μια κουβέντα θέλω να πω, γιατί μου άρεσε αυτό και θέλω να το κουβεντιάσουμε. Είδα μια έρευνα, γιατί να ξέρετε ότι συνεχίζουν ακόμα να υπάρχουν αυτοί οι εργαζόμενοι εξ απόστασης λόγω των θεμάτων τα οποία προέκυψαν με τον κορονοϊό. Λοιπόν, να ξέρετε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί εργαζόμενοι στη χώρα μας που έχουν έρθει από το εξωτερικό. Εγώ τουλάχιστον ξέρω αρκετούς, 3-4, οι οποίοι έχουν και διαδικτυακές σελίδες κάθε μέρα γιατί έχουν εντυπωσιαστεί, που δουλεύουν στη χώρα και μάλιστα όχι στην Αθήνα. Να ξέρετε ότι η Αθήνα λέει είναι στη 15η θέση παγκοσμίως για όσους εργάζονται εξ αποστάσεως. Πρώτη νομίζω πως είναι η Μπαγκόνγκ. Αυτό είναι και λίγο... Έχει μια συζήτηση να το κάνουμε, έτσι. Επίσης Τόκιο και Βαρκελόνη, το Τόκιο στη δεύτερη θέση και η Βαρκελόνη στην τρίτη θέση. Λοιπόν, σας έλεγα ότι παρακολουθώ λοιπόν τρεις αυτής της κατηγορίας των εργαζομένων. Ο ένας είναι στην Καστοριά, παρακαλώ πάρα πολύ, ένα Σουηδός. Είναι μία Αμερικανίδα η οποία έχει φέρει την οικογένειά της στην Ερμούπολη στη Σύρο και είναι εντυπωσιασμένη όχι μόνο από το συγκεκριμένο νησί, γενικότερα. Και ο τρίτος που έτσι παρακολουθώ είναι στην Αλεξανδρούπολη. Εντυπωσιακό, εντυπωσιακό. Ξέρετε, αυτοί δουλεύουν τις ώρες στις χώρες στις οποίες δουλεύουν. Δηλαδή, άμα είναι στην Αμερική, είναι με τις 7 ώρες διαφορά. Α, καταλάβατε τώρα, καταλάβατε. Okay. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων και άμα τη επιστροφή μας θα έχουμε στην παρέα μας τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής για να κουβεντιάσουμε τα ζητήματα του μεταναστευτικού για ένα θέμα το οποίο από ό,τι βλέπω και από ό,τι διαπιστώνω στις τοποθετήσεις σας σας καίει ιδιαίτερα. Πάμε.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
3: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Athens Flying Week. Μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιπεδεστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα για
8: Κόσμος 96,5.
9: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
10: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
11: Στόχος μας η ποιότητα.
10: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
11: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
10: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
11: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
10: Σιδηρικά,
11: υδραυλικά.
10: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
11: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
10: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
11: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
10: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
11: Τηλέφωνο 26710-252-51.
10: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
11: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
12: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
13: Αν ψήνω με λέει, καίγομαι.
12: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
13: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
12: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
13: Τι ερώτηση.
12: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
13: Αυτό ξαναπες.
12: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
14: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
2: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
15: Μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Κύριος Γιαννίδης βρήκε τον Δήμαρχο Σιτίας. Πάμε αμέσως στη τηλεφωνική γραμμή για να δούμε λίγο τα τελευταία δεδομένα εκεί από την πληγή που έχει ανοίξει με την πυρκαγιά. Ο κύριος Γιώργος Ζερβάκης στην παρέα μας. Καλημέρα κύριε Δήμαρχε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πώς είναι τα πράγματα, τι εικόνα έχετε?
1: Ναι, το μέτωπο είναι υπό έλεγχο. Δεν υπάρχουν ενεργείες εστίας αυτή τη στιγμή. Τυχώς γλίτωσαν τα χειρότερα, διότι ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη νύχτα χθες. Αναγκαστήκαμε να εξενώσουμε ένα ολόκληρο χωριό.
0: Καλά κάνατε για να προστατεύσετε προφανώς τις ανθρώπινες ζωές. Δεν το κουβεντιάζω,
1: Ευτυχώς. Γύρισε ο καιρός, δεν δημιουργήθηκε πρόβλημα. Οι ζημιές είναι περιορισμένες, δεν υπάρχουν. Σε καλλιέργειες, είναι σε χορτολιβαδική έκταση. Υπάρχει βέβαια εκτεταμένη ζημιά στα δίκτυα άρδευσης, τα οποία είμαστε υποχρεωμένοι να τακτοποιήσουμε άμεσα, διότι είμαστε σε περίοδο που έχουμε.
0: Και αγροτική περιοχή, γεωργική περιοχή πρέπει να λειτουργήσει.
1: Ακριβώς.
0: Άρα υποψιάζουμε ότι παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Φυσάει στην περιοχή, Δήμαρχε.
1: Ναι, βέβαια.
0: Γι' αυτό σηκώθηκαν τα ελικόπτερα το πρωί και φύγανε. Δεν μπόρεσαν να κάνουν δουλειά εκεί.
1: Δεν μπορούσαν, διότι σας είπα, οι άνεμοι είναι πολύ ισχυροί.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Δήμαρχε. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, άρα εκεί είναι καλύτερα τα ζητήματα. Καλύτερα το μέτωπο. Το μέτωπο τώρα που υπάρχει και προσπαθεί να αντιμετωπιστεί επιγείως, διότι δεν μπορούν τα εναέρια να συνδράμουν λόγω των κακών καιρικών συνθήκων. Έβλεπα νωρίτερα στοιχεία που έδινε το ΜΕΤΕΟ. Ρηπή ανέμου στο Ρέθυμνο που ακουμπούσε τα 140 χιλιόμετρα την ώρα, κυρίες και κύριοι. Τώρα, σήμερα το πρωί, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Λοιπόν, πάμε τώρα να κουβεντιάσουμε λίγο τα του μεταναστευτικού. Σήμερα υπάρχει και Υπουργικό Συμβούλιο, βέβαια. Στην παρέα μας ο αρμόδιος Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κύριος Θάνος Πλεύρης, διάβασε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο του σήμερα στην εφημερίδα Απογευματινή για τα της Ευρώπης και του μεταναστευτικού. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
2: Καλημέρα σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Επικεντρώνεστε σε κάτι που μου έκανε και εμένα πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Ήταν η τελευταία συνάντηση που έκανε ο Έλληνας Πρωθυπουργός με τον καγκελάριο της Αυστρίας, όπου εκεί κουβέντιασαν για το ζήτημα του μεταναστευτικού. Και είδα ότι υπάρχει μια κοινή στάση πλέον αρκετών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ζήτημα αυτό. Δηλαδή, στο ότι έχουμε πλέον αυτό το σύμφωνο μετανάστευσης, το οποίο όμως λείπει ένα κομμάτι του. Δηλαδή, λείπει το κομμάτι εκείνο για τη δημιουργία των κέντρων επιστροφής. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, αλλά θα μας δώσει λίγο μια εικόνα, τι λέει αυτό το σύμφωνο μετανάστευσης.
2: Ωραία, βέβαια. Κοιτάξτε, το σύμφωνο μετανάστευσης ουσιαστικά είναι η πρώτη προσπάθεια που γίνεται στην Ευρώπη για μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική.
0: Ναι.
2: Ο βασικός πυλώνας του συμφώνου είναι ότι για πρώτη φορά υπάρχει μια αναγνώριση από τις χώρες δεύτερης υποδοχής ότι πρέπει να δίνουν αλληλεγγύη στις χώρες πρώτης υποδοχής και αντιστοίχως ότι οι χώρες πρώτης υποδοχής δεν θα λειτουργούν ως transit χώρες που σε μεγάλο βαθμό λειτουργούσαν και ότι θα έχουμε μια κοινή πολιτική απόρριψης ασύλου και επιστροφών. Κλειδί αυτή για να πετύχει το σύμφωνο είναι τελικά όταν απορρίπτεται το άσυλο να μπορεί ο άλλος να γυρνά πίσω.
0: Μάλιστα.
2: Να σας το πω πάρα πολύ απλά. Σήμερα κάποιος που θα μπει παράνομα στη χώρα σύμφωνα με το σύμφωνο μετανάστευσης, αν δεν έχει προσφυγικό προφίλ, δηλαδή προέρχεται από χώρα που πιθανότατα πρέπει δεν δίνει άσυλο, π.χ. στην περίπτωση τη δική μας τέτοιες χώρες είναι συχνά το Πακιστάν, το Μπαγκλαντές και η Αίγυπτος, το εξετάζει το άσυλο κατά προτεραιότητα, γιατί πρέπει να εξεταστεί το άσυλο, το απορρίπτεις, αν υπάρχουν και περιπτώσεις που θα γίνει δεκτό εντός 12 εβδομάδων και τον έχεις σε κράτηση για να τον γυρίσεις. Εκεί λοιπόν ποια ήταν το μεγάλο πρόβλημα των επιστροφών. Είναι δύο. Το ένα είναι διαδικασίες χρονοβόρες για να επιστρέψει κάποιος πίσω, ακόμα και όταν η χώρα συνεργάζεται, π.χ. η Αίγυπτος συνεργάζεται.
0: Μισό λεπτό, εδώ μου δίνεται μια πολύ ενδιαφέρουσα να το κουβεντιάσουμε, διότι θυμίζω ότι είχαμε ένα περιστατικό με έναν Αιγύπτιο, ο οποίος φέρεται ότι δολοφόνησε γνωστό δικηγόρο. Είναι Αιγύπτιος λοιπόν αυτός. Είχε λοιπόν το αίτημα για άσυλο, δεν είχε γίνει δεκτό, αλλά αυτός ο άνθρωπος δεν είχε φύγει από τη χώρα.
2: Ακριβώς.
0: Ήταν εδώ, γιατί?
2: Πάμε αυτό που λέτε, γιατί και μάλιστα άκουσα την εκπομπή που το λέγατε και έλεγα μόλις μου δοθεί η ευκαιρία θα σας απαντήσω. Το μεγάλο πρόβλημα πριν το Σεπτέμβριο, εμείς το Σεπτέμβριο του 25 ψηφίσαμε ένα νόμο που το μνημονεύω και μέσα στο άρθρο που λέτε. Που τι είπαμε? Ότι όταν κάποιος απορρίπτεται το άσυλό του, υποχρεωτικά αυτό συνιστά ποινικό αδίκημα, μένει σε κράτηση και τιμωρείται. Τι συνέβαινε πριν το Σεπτέμβριο του 25? Επειδή η διαδικασία του να επιστρέψει κάποιος, ακόμα και στην Αίγυπτο, την οποία λέμε, όταν έχει καταστρέψει έγγραφα, μπορεί να πάρει και 4 και 5 μήνες, δεν υπήρχε αναγκαστικά ότι κάποιος βρισκόταν σε κράτηση.
0: Α, ήταν ελεύθερος με λίγα λόγια.
2: Μπορεί κάποιοι βρισκόντουσαν σε κράτηση, κάποιοι βρισκόντουσαν σε καθεστώς ελευθερίας. Γιατί βρισκόντουσαν σε καθεστώς ελευθερίας? Διότι όταν εξεταζόταν το άσυλό του και ο άλλος ήταν ελεύθερος, ήξερε ότι θα απορριφθεί το άσυλό του, άρα δεν εμφανιζόταν.
0: Εξαφανιζόταν με λίγα λόγια, κατάλαβα. Οπότε αντί να το βρεις με λίγα λόγια.
2: Άρα αυτό που σας είπα πριν, ποιο είναι το σημαντικό τώρα? Ότι αυτός λοιπόν τώρα που μπαίνει και δεν έχει προσφυγικό προφίλ, αν έχει προσφυγικό προφίλ, παραμένει σε καθεστώς ελευθερίας γιατί πιθανολογείς ότι θα πάρει άσυλο. Αυτός που πιθανολογείς ότι θα απορριφθεί το άσυλο, τον έχει σε κράτηση, ώστε όταν πια απορριφθεί το άσυλό του, να μην τον ψάχνεις, αλλά όντας σε κράτηση του λες: απορρίφθηκε το άσυλό σου, εγώ σε γυρνάω πίσω στη χώρα σου. Μετά η επιστροφή, γιατί πολλοί νομίζουν ότι είναι μπαίνω σε ένα αεροπλάνο και φεύγω. Δεν είναι τόσο απλή διαδικασία. Γιατί η Αίγυπτος π.χ., που σας λέω, μια χώρα που συνεργάζεται, για να δεχτεί πίσω τους πολίτες της σε έναν άνθρωπο που έχει καταστρέψει τα εγγραφά του, θα πρέπει να γίνει ταυτοποίηση. Λογικό και από την
0: πλευρά. Άρα θέλει χρόνο λοιπόν για να ξαναβγουν τα έγγραφα.
2: Ναι. Κοιτάξτε τώρα να σας δώσω ένα στοιχείο που είχε ενδιαφέρον με την Αίγυπτο. Με την Αίγυπτο ακολουθήσαμε μια πολύ μεγάλη συνεργασία, ζητήσαμε πάρα πολύ τις επιστροφές, αλλά είχαμε και ένα πολύ αυστηρό πλαίσιο που κλείναμε στη συντική στις ΣΕΡΕ σε μια κλειστή δομή τους Αιγύπτους που απορρίπτονταν το άσυλο. Το πρώτο εξάμεινο του 25 οι ροές από την Αίγυπτο ήταν 3.200 άτομα,
0: ναι,
2: και οι επιστροφές μόλις 69. Το πρώτο εξάμεινο του 26 που τρέχουμε τώρα, οι ροές από την Αίγυπτο από τις 3.200 πήγαν στις 802.
0: Μειώθηκαν σημαντικά.
2: Γιατί μειώθηκαν? Γιατί βλέπανε ότι ήταν σε κράτηση. Παίρνανε τους ανθρώπους που ήταν στα χωριά τους και τους λέγανε μας κρατάνε.
0: Ναι.
2: Και οι επιστροφές πήγαν στις 330. Πάλι το ισοζύγιο είναι αρνητικό, αλλά δεν είναι το χαοτικό που ήταν.
0: Ναι.
2: Άρα αυτό λοιπόν είναι το ένα κόμμα. Το δεύτερο που έρχεται στο ερώτημα το οποίο κάνατε και το πιστεύουμε πάρα πολύ. Υπάρχουν και περιπτώσεις ανθρώπων που απορρίπτεται το άσυλό τους και δεν έχουμε συνεργασία, όχι μόνο ως Ελλάδα, ενδεχομένως και ως Ευρωπαϊκή Ένωση,
0: ναι,
2: με τις χώρες καταγωγής τους. Άρα στην πραγματικότητα έχεις απορρίψει το άσυλο, αλλά δεν έχεις αυτόν τον άνθρωπο να μιλήσεις πουθενά να τον γυρίσεις.
0: Άρα τι κάνεις για αυτές τις περιπτώσεις?
2: Εκεί λοιπόν έρχεται αυτό το οποίο λέμε τώρα και συζητάμε μαζί με 4 άλλες χώρες, έχουμε συμφωνήσει.
0: Γερμανία, Αυστρία, Ολλανδία και Δανία.
2: Ακριβώς, που λέμε σε μια τρίτη χώρα στην Αφρική,
0: ναι,
2: να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε το λεγόμενο return hub, δηλαδή κόμβος επιστροφής είναι ο επίσημος όρος, που αυτούς που πια δεν μπορούμε να τους επιστρέψουμε για οποιονδήποτε λόγο,
0: να τους στέλνουν εκεί.
2: Να τους στέλνεις εκεί πέρα, σε κέντρα τα οποία θα ελέγχονται απολύτως από αυτές τις 5 χώρες. Προφανώς η χώρα της Αφρικής θα έχει τα αντισταθμιστικά ωφέλη.
0: Άρα θα πάρει λεφτά με λίγα λόγια η χώρα.
2: Λεφτά
0: αυτή
2: θα πάρει,
0: ναι,
2: προφανώς.
0: Ναι, ναι.
2: Και αυτό πιστεύουμε, και αυτή είναι η φιλοσοφία της Ευρώπης, ότι είναι ένα τρομακτικά αποτρεπτικό μέτρο, γιατί είναι βέβαιο ότι ένας πολίτης που δεν προέρχεται από πόλεμο, γιατί για να απορριφθεί το άσυλό του σημαίνει ότι ήταν ασφαλής εκεί που ήταν, είναι πάρα πολύ δύσκολο να προτιμήσει να βρεθεί σε μια χώρα της Κεντρικής Αφρικής από το να επιστρέψει πίσω ο ίδιος στην πατρίδα του και να συνεργαστεί.
0: Έτσι χτυπάς και τα κυκλώματα τα οποία σπρώχνουν αντί ακριβού αντιτίμου ανθρώπου στην Ευρώπη.
2: Ακριβώς. Και να ξέρετε, τα κυκλώματα έχουν μια φοβερή, και μπορεί κάποιος να το καταλάβει αυτό, προσαρμοστικότητα.
0: Ναι.
2: Μόλις βλέπουν ότι από μια χώρα υπάρχει συνεργασία και γίνονται πολλές επιστροφές και άρα σε μεγάλο βαθμό,
0: πάνε σε άλλη χώρα.
2: Θα το πω κοινικά, το προϊόν τους κινδυνεύει.
0: Mm.
2: Γιατί θα του πούνε οι άλλοι, εγώ γιατί να δώσω 5.000 ευρώ όταν με γυρίσεις. Ψάχνουν τα ίδια να επιλέξουν χώρες, γιατί ο κόσμος που θέλει να έρθει στην Ευρώπη υπάρχει πάρα πολύ,
0: ναι,
2: από άλλα σημεία που ξέρει ότι η Ευρώπη θα δυσκολευτεί να τους γυρίσει πίσω.
0: Δύο παρατηρήσεις που θέλω να κουβεντιάσουμε, κύριε Υπουργέ. Το ένα είναι πώς πάνε τα πράγματα στη συμφωνία με την Τουρκία. Βλέπουμε ότι με την Τουρκία οι ροές από την Τουρκία είναι σχετικά μειωμένοι, πολύ μειωμένοι θα έλεγα.
2: Ναι.
0: Ε?
2: Ναι, αυτή τη στιγμή στην πραγματικότητα η χώρα, αν θέλουμε να πούμε ότι έχει πρόβλημα που πρέπει να επικεντρωθεί, είναι ο διάδρομος της Λιβύης. Από την πλευρά της Τουρκίας πια οι ροές είναι περιορισμένες όταν μιλάμε για 3.500 και 4.000 ροές το εξάμηνο. Από την Τουρκία προς τα νησιά, αντιλαμβάνεστε, αυτές ήταν ροές εβδομάδας και έλεγες ότι είναι και λογικές ροές. Υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία. Η Τουρκία φαίνεται ότι συνολικά έχει αλλάξει τη λογική της στο μεταναστευτικό, γιατί δεν είναι μόνο ότι φυλάει και ανταποκρίνεται στα αιτήματα των ελληνικών αρχών, αλλά ακόμα και στα σύνορά της, στα εξωτερικά από την ανατολική πλευρά, φαίνεται έχει μια τελείως διαφορετική προσέγγιση, παίρνει βέβαια και πάρα πολλά λεφτά από την Ευρώπη γι' αυτό, αλλά και η ίδια η Τουρκία θεωρεί ότι αν πάψει να είναι transit χώρα, θα μειώσει τις μεταναστευτικές ροές και προς το έδαφος της.
0: Ναι, γιατί και εκεί έχει πρόβλημα, και η Τουρκία έχει.
2: Και η Τουρκία έχει πρόβλημα, ακριβώς. Όπως να ξέρετε κάτι, όταν και εμείς περιορίζουμε τις δευτερογενείς ροές και έχουμε περιορίσει τις δευτερογενείς ροές, επειδή κάποιος ο στόχος του π.χ. είναι να φτάσει στη Γερμανία ή στη Δανία ή στην Αυστρία, άμα του δυσκολέψει τη διαδρομή, ενώ πολλοί νομίζουν και υπήρχε μια αντίληψη άστονα να φύγει, το άστονα να φύγει είναι ότι έρχονται και πολλοί γιατί φεύγουν εύκολα. Αν δυσκολεύει να φύγει προς την Ευρώπη, προσπαθεί να επιλέξει άλλες διαδρομές, γιατί δεν τον ενδιαφέρει να εγκλωβιστεί στη Λέρο.
0: Άρα πάει κάπου αλλού, προφανώς μπαίνει από άλλη
2: πλευρά. Από άλλο διάδρομο. Μπορεί να επιλέξει το βαλκανικό διάδρομο από την πάνω πλευρά. Ναι. Μπορεί να πάει από άλλο σημείο. Έχει αποδειχθεί ότι οι χώρες που επιλέγουν να κόψουν το τράνζιτ δέχονται μια αρχική πίεση στην αρχή γιατί εγκλωβίζεται κόσμος. Στην πορεία όμως μειώνονται οι ροές προς την ίδια τη χώρα.
0: Ωραία. Άλλο ερώτημα μου επιτρέπετε.
2: Η Τουρκία, το μόνο που δεν συνεργάζεται που για μας είναι σημαντικό είναι ότι δεν δέχεται επιστροφές όσο οφείλει.
0: Ναι. Εδώ επίσης θέλω να μπω στη διαδικασία των επιστροφών. Σύμφωνα μετανάστευσης, εμείς κινδυνεύουμε κάποιους οι οποίοι εντοπίζονται στη Γερμανία, στην Αυστρία ή σε άλλες χώρες να επιστραφούν σε εμάς.
2: Προσέξτε τι γίνεται τώρα, και εδώ πέρα ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι διαπραγμάτευσης για τις χώρες πρώτης υποδοχής. Όπως ξέρετε, ισχύει ο κανόνας του Δουβλίνου. Τι είναι ο κανόνας του Δουβλίνου? Ότι αν κάποιος πέρασε και έπρεπε να κάνει αίτηση ασύλου σε μια ευρωπαϊκή χώρα και βρέθηκε σε μια άλλη, υποχρεούται να τον δεχτεί πίσω η χώρα πρώτης υποδοχής. Εμείς εκεί είχαμε ένα τεράστιο θέμα. Επειδή ειδικά το 2015-2019 πέρασαν από την Ελλάδα κοντά στα 2 εκατομμύρια άνθρωποι και βρέθηκαν στην Ευρώπη, υπήρχαν τρομακτικά αιτήματα ευρωπαϊκών χωρών για επιστροφή βάση Δουβλίνου. Το Σύμφωνο Μετανάστευσης ήρθε και λέει, για να δίνουν αλληλεγγύη οι χώρες του Βορρά, άρα θα παίρνουν μετεγκαταστάσεις να το πούμε απλά, θα πρέπει και οι χώρες πρώτης υποδοχής να δέχονται πίσω τους πολίτες που έπρεπε να γίνουν άσυλο στο έδαφό τους, να εφαρμόζουν δηλαδή τον κανονισμό Δουβλίνου. Η χώρα, αυτό το οποίο διαπραγματεύτηκε και πέτυχε, ήταν το εξής. Συμφωνήσαμε με τις χώρες που είχαμε κατά βάση δευτερογενείς ροές, με την Ολλανδία πάλι, τη Γερμανία, την Αυστρία, την και κάποιες άλλες χώρες, και τη Γαλλία, ότι διαγράφονται όλες οι υποθέσεις μέχρι την έναρξη του συμφώνου, δηλαδή μέχρι τις 12 Ιουνίου, όποιος πέρασε και βρέθηκε σε άλλο σημείο στην Ευρώπη, γίνεται υποχρέωση των χωρών που βρέθηκε. Αλλά από την έναρξη του συμφώνου και μετά
0: ισχύει.
2: Η χώρα θα οφείλει να λαμβάνει πίσω τις περιπτώσεις που έπρεπε η ίδια να εξετάσει.
0: Ερώτημα.
2: Και να το
0: ωραία. Πώς είναι αυτοί οι υπολογισμοί, δεν τους ξέρουμε αριθμητικά πώς είναι.
2: Τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι μηδενικές περιπτώσεις, γιατί κάναμε την διαγραφή που σας είπα.
0: Okay. Άρα,
2: δυναμικά όμως, προσέξτε, αυτές, για να μην μπερδευόμαστε, δεν είναι οι περιπτώσεις ανθρώπων που παίρνουν άσυλο και επιλέγουν να πάνε σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Είναι αυτοί που έπρεπε να εξετάσει η Ελλάδα το άσυλό τους.
0: Και δεν το εξέτασε και έφυγε.
2: Δηλαδή πέρασε Eurodac Ελλάδα, τον σκανάραμε ότι είναι. Αυτές αναγκαστικά θα περιοριστούν πολύ, για ποιο λόγο? Γιατί όπως σας είπα, η επιλογή μας πλέον ως Ευρώπη και ως Ελλάδα είναι ότι αυτοί που δεν έχουν προσφυγικό προφίλ δεν βρίσκονται σε καθεστώς ελευθερίας. Άρα είναι πάρα πολύ δύσκολο να τον έχουμε ταυτοποιήσει και να φύγει. Ποιες περιπτώσεις μπορεί να υπάρχουν? Άτομα που δεν έχουν ταυτοποιηθεί, οπότε εκεί δεν υπάρχει υποχρέωση της χώρας. Δηλαδή, αν κάποιος απλώς πέρασε από την Ελλάδα, βρέθηκε κάπου, αλλά δεν έχει μπει σε κανένα σύστημα, δεν σημαίνει ότι επειδή είπε ότι ήρθε
0: πέρασε από την Ελλάδα,
2: από
0: την Ελλάδα είναι από την Ελλάδα.
2: Θα πρέπει να τον έχουμε ταυτοποιήσει και να σου πω ότι από τη στιγμή που τον ταυτοποίησες, όφιλες να έχεις κάνει τη διαδικασία ελέγχου του ασύλου.
0: Τελευταίο ερώτημα. Είδαμε και προκάλεσε και πολλές αντιδράσεις, γιατί μια από τις χώρες, νομίζω, τις προβληματικές είναι το Αφγανιστάν. Είδαμε λοιπόν πριν μικρό χρονικό διάστημα αντιπροσωπεία των Ταλιμπάν στις Βρυξέλλες για κουβέντα γύρω από το ζήτημα αυτό. Προέκυψε κάτι, κύριε Υπουργέ? Δηλαδή θέλω να πω ότι με τα νέα δεδομένα Αφγανοί πρόσφυγες που δεν έχουν δικαίωμα ασύλου, το προσφυγικό προφίλ κλπ. Κλπ. Μπορούν να επιστραφούν στο Αφγανιστάν?
2: Αυτή τη στιγμή, όπως καταλαβαίνετε, και αυτό είναι πολύ κεντρικό θέμα. Το Αφγανιστάν είναι μία από τις χώρες που συζητάμε.
0: Μάλιστα.
2: Που αν απορριφθεί το ασυλό του, λες πώς θα επιστρέψω κάποιον κάπου σε μια κυβέρνηση που δεν αναγνωρίζω. Ο κανονισμός των επιστροφών, πια αυτό που έχει μέσα και τους κόμβους επιστροφής, άνοιξε τη δυνατότητα με μια προσοχή, γιατί και εμείς έχουμε, δεν θέλαμε να ανοίξει τελείως αυτό το θέμα, γιατί υπάρχει και το θέμα της κατοχής της Κύπρου από τους Τούρκους, ότι μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για τα θέματα επιστροφών να μιλά και με de facto κυβερνήσεις. Εμάς αυτό μας ενδιαφέρει, γιατί θέλουμε να μιλάμε με την πλευρά του Χαφτάρ, λόγου χάρη. Επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει δεν αναγνωρίζω το Χαφτάρ, δεν συζητώ μαζί του, αλλά εμάς το κεντρικό πρόβλημα της Λιβύης δεν είναι
0: Λιβύη,
2: η πλευρά που αφορά την
0: σωστό.
2: Ιταλία Ανατολική. Οπότε μέσα σε αυτό το πλαίσιο, με πολύ μεγάλη προσοχή, υπόθηκε ότι ναι, μεν δεν αναγνωρίζουμε την κυβέρνηση των Ταλιμπάν, αλλά αυτή είναι τώρα εκεί και ενδιαφέρει πολύ τις χώρες της κεντρικής Ευρώπης. Προβληματικοί Αφγανοί, δηλαδή άτομα τα οποία έχουν απασχολήσει δικαστικά σε πρώτη φάση, όχι γενικώς πλήρη επιστροφή, αλλά σε πρώτη φάση αυτοί που έχουν δημιουργήσει προβλήματα.
0: Άρα έχουν φάκελο να επιστραφούν.
2: Να μπορούν να επιστραφούν. Δηλαδή έχουν κάνει ποινικά αδικήματα και αυτά, και εκεί γίνεται η συνεννόηση. Το μεγάλο πρόβλημα, και θα το καταλάβετε, είναι, όπως συμβαίνει και στο Χαφτάρ και στο Αφγανιστάν, αυτό που τους ενδιαφέρει δεν είναι μόνο τα χρήματα. Σου λέω ότι άμα θέλετε μια τέτοια συνεργασία, εμείς θέλουμε και αναγνώριση. Γιατί δεν μπορεί να μας ζητάτε κάτι που είναι πολύ σημαντικό για εσάς και αντίστοιχα να λέτε ότι δεν αναγνωρίζω τις κυβερνήσεις. Οπότε εκεί είναι οι λεπτές ισορροπίες.
0: Ναι, η διπλωματία στη μέση. Για να κλείσουμε, κύριε Υπουργέ, κάτι πιο πολιτικό. Είναι το μεταναστευτικό ένα ζήτημα που θα απασχολήσει το επόμενο χρονικό διάστημα τις εκλογές στην Ευρώπη? Γιατί η Ευρώπη φαίνεται ότι τρίβει δεξιά, και ένα από τα θέματα αυτά είναι και το μεταναστευτικό.
2: Βεβαίως είναι, και μπορώ να σας πω ότι στην κεντρική Ευρώπη μπορεί να είναι το νούμερο ένα.
0: Ναι.
2: Στην Ελλάδα πάντοτε το μεταναστευτικό έχει ένα εκλογικό ενδιαφέρον, αλλά θεωρώ...
0: Έλα, κόψε αριστερά, κόψε λέμε!
3: Οχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, τι μου κάνες, πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα?
4: Έλα, μην ανησυχείς, Αποστολάτος Αδωριζάτα, γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος, σύγχρονο βαφείο και φανοπείο, καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
3: Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
4: Τηλέφωνο 26710-68452. Κινητό 6947-83-3552. Στα Δωριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
5: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
6: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710-26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
7: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
8: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
9: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
10: Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
11: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
12: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν

0: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
1: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
2: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Για πρώτη φορά στην Επίδαυρο, μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες, 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
3: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
4: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
3: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
4: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
5: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Τι παίζεις εκεί?
7: Δωροστροφό της Novibet.
6: Δωροτροχό?
7: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
6: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
8: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Τελειώνοντας την εκπομπή, καταρχήν να πω ότι έχουμε ανωδικές και θα λέγει κανείς κάποιος έντονες ανωδικές τάσεις. 2,5% έχει ενισχυθεί το Brent, ενώ έχανε 1,5% το πρωί που ξεκινήσαμε. Τώρα είναι στα 93 δολάρια το βαρέλι, με μία άνοδο 2,6%, παρακαλώ πάρα πολύ. Άρα κάτι τεκταίνεται για να υπάρχουν αυτές οι ανησυχίες στις διεθνείς αγορές. Και πριν από λίγο στην ενημέρωση που κάνει το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης για το ζήτημα των πυρκαγιών στην Κρήτη, οι επισκέπτες που απομακρύνθηκαν από την Αγία Γαλήνη επιστρέφουν στα καταλήμματά τους, με προτεραιότητα τους περίπου 100 που φιλοξενήθηκαν στο κλειστό γυμναστήριο Φεστού, όπως ακούσαμε και νωρίτερα από τους καλεσμένους μας. Επίσης, συνεργεία του ΔΔΕ εργάζονται εντατικά για την αποκατάσταση των βλαβών που έχουν προκληθεί στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, για να υπάρξει και εκεί και νερό προφανώς και ρεύμα. Και είναι σε συνεχή συνεργασία το αρμόδιο Υπουργείο με τους Δήμους και την Περιφέρεια Κρήτης για την συνέχεια των εργασιών για την πλήρη κατάσβεση των πυρκαγιών, όπου δεν υπάρχουν δηλαδή ενεργά μέτωπα. Αυτά ήθελα να σας πω για τη σημερινή εκπομπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων, κύριος Νίκος Ανδρίτσος θα σας κάνει παρέα. Εμείς και αύριο Παρασκευή εδώ θα είμαστε και θα τα πούμε και πάλι και θα έχουμε την πολυλογία μας. Καλημέρα σας.
10: Κανελόνια με γέννηση κυμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα πορσινικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτείνησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
11: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass έτοιμο παράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
12: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άιλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
13: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Honda. Κόσμος 96,5.
14: Η ώρα είναι 10.
15: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
16: Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη Βιπέ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη Βιπέ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
17: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710-28444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.

0: 0-28-963
1: και κινητό 6977-421078.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos.
0: Το team των απαιτητικών.
2: Κόσμος 96,5. Οι ειδήσεις σε 60 δευτερόλεπτα.
3: Στο μικρόφωνο η Σπυρίδουλα Αναλυτή. Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας θα ισχύσει στον δρόμο εργοστολίου Σάμις από τον Μήλο του Πετριά έως το ιδιωτικό κταίο από την πλευρά που βρίσκεται η Εκκλησία της Αγίας Βαρβάρας από σήμερα έως και τις 4 το απόγευμα του Σαββάτου 1η Αυγούστου λόγω εργασιών συντήρησης. Η κυκλοφορία προς την Σάμι θα διεξάγεται μέσω εναλλακτικών διαδρομών. Με τα γιοταχήνα κινούνται από την παράπλευρη δημοτική οδό και τα βαρέα οχήματα μέσω Δραπάνου, Δειλινάτων, Διβαράτων, Αγίας Εφημίας ή Αγίας Ειρήνης, Τζανάτων, Πυργίου. Τροχαίο ατύχημα χωρίς τραυματισμό σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή του Κουτάβου, όταν αυτοκίνητο εξετράπη τις πορείες του υπό άγνωστες συνθήκες. Το όχημα κατέληξε εκτός δρόμου ανάμεσα στα δέντρα και κοντά στη λιμνοθάλασσα, ενώ στο σημείο έσπευσε η αστυνομία. Το περιστατικό προκάλεσε προσωρινή κυκλοφοριακή επιβάρυνση, καθώς πολλοί οδηγοί κατευθύνονταν στη συναυλία του Νίκου Μακρόπουλου. Διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος σήμερα στις εξής περιοχές. Έως τις 11 στην ευρύτερη περιοχή Πυργίου από Καταποδάτα έως Μοναστηράκι και έως τις 2 το μεσημέρι στα Κουλουράτα. Η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων επαναφέρει το ζήτημα της έλλειψης πινακίδων κυκλοφορίας, επισημένοντας ότι το πρόβλημα παραμένει σε όλη τη χώρα παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Όπως τονίζει, η ευθύνη για τον εφοδιασμό των υπηρεσιών ανήκει αποκλειστικά στο Υπουργείο, ενώ η περιφέρεια δηλώνει ότι θα συνεχίσει τις πιέσεις για την άμεση αποκατάσταση της τροφοδοσίας και την ομαλή εξυπηρέτηση των πολιτών. Για έκτη συνεχόμενη χρονιά, τα έξι εινοποιεία του Συνδέσμου Εινοποιών Κεφαλονιάς συναντιούνται για μια δοκιμή των ροζέ ίνων τους. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 8 το απόγευμα στον Άπιερο στο Αργοστόλι, το κοινό θα μπορεί να γευτεί τα κρασιά από όλα τα εινοποιεία και να μάθει περισσότερα για τα ροζέ κρασιά της Κεφαλονιάς απευθείας από τους ανθρώπους που τα παράγουν. Η είσοδος είναι 3 ευρώ και συμπεριλαμβάνει το ποτήρι γεύση γνωσίας, το οποίο μπορείτε και να κρατήσετε. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για φιλανθρωπικό σκοπό. Μέχρι τους 37 βαθμούς αναμένεται να φτάσει η θερμοκρασία σήμερα. Οι άνεμοι από δυτικές και βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ.
2: Κόσμος 96,5.
1: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
4: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
1: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
4: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
1: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
2: Στη Βανδόρου 14 στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
5: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
6: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου, πάνω του. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης, δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
0: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
7: Την νότια Κρήτη και το Δεκάνησα 34 με 35 βαθμούς. Παρασκευή με Κυριακή ο καιρός παραμένει γενικά αίθριος. Οι πολύ ισχυροί και τοπικά θυελλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση από το μεσημέρι του Σαββάτου. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
8: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr.

0: 9 λεπτά μετά τις 10, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε, Sky 100,3. Πρωινό 5ης 30 Ιουλίου. Νίκος Ανδρίτσος στο μικρόφωνο μαζί σας. Απέναντί μου Παναγιώτης Παπακαλούσης, που ρυθμίζει τον τελικό ήχο που φτάνει μέχρι τα ραδιόφωνά σας. Είναι ο Δημήτρης Γιαννίρης στην αρχισυνταξία και την επιμέλεια της παραγωγής. Και στο 210-48-00-170 έως και 4 είναι ο Πέτρος Μωραϊτής, που καταγράφει τα δικά σας μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις, καλημέρες, ό,τι θέλετε να μας πείτε στο τηλεφωνικό κέντρο. Επίσης, μέσω του skyradio.gr έχουμε την επικοινωνία από την ιστοσελίδα μας. Γράφετε το δικό σας μήνυμα, ό,τι θέλετε να σχολιάσετε, ό,τι σας απασχολεί, μπορείτε να μου το κοινοποιήσετε μέσω του skyradio.gr. Επίσης, θα με βρείτε στο Facebook, το X και το Instagram. Ανδρίτσος είναι παντού οι λογαριασμοί, να τα λέμε και από εκεί. Μια ημέρα δύσκολη, μια ημέρα πολύ δύσκολη για την πατρίδα. Οικογένειες θρηνούν τους ανθρώπους τους. Στην Κρήτη, όπου είχαμε χθες δύο πυροσβέστες νεκρούς που εγκλωβίστηκαν την ώρα του καθήκοντος, επιχειρώντας να σβήσουν ένα μέτωπο φωτιάς εκεί που έχει ξεσπάσει στην Κρία Βρύση, στο Ρέθυμνο, μέτωπο που έχει επεκταθεί, συνεχίζει να καίει. Αυτή την ώρα που μιλάμε, οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή φτάνουν, ρηπές ανέμων φτάνουν έως και τα 125 χιλιόμετρα την ώρα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι πόσο δύσκολο είναι το έργο της κατάσβεσης. Μιλάμε για μια θύελα ανέμου που μετατρέπεται σε θύελα φωτιάς και έχουμε αυτά τα καταστροφικά αποτελέσματα. Δύο οικογένειες θρηνούν τους ανθρώπους τους στην Κρήτη. Χάθηκε ο 25χρονος Παντελής Διαμαντάκης, όπως επίσης και ο συνάδελφός του, ο 58χρονος ο Εμμανουήλ Στρατιδάκης, σε μια άλλη φωτιά στο Γήθιο. Εκεί είχαμε την απώλεια ακόμα ενός πυροσβέστη. Είναι βαρύ το τίμημα που πλήρωσε η πυροσβεστική υπηρεσία κατά τη χθεσινή ημέρα. Μιλάμε για τον 27χρονο Κωνσταντίνο, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο Γήθιο. Υπηρετούσε εκεί ως υποδιοικητής της πυροσβεστικής. Στη γενέτειρά του στο Αγρίνιο είναι μεγάλη θλίψη, ο θρήνος για την οικογένειά του, τους δικούς του ανθρώπους. Ο νεαρός αυτός αξιωματικός χάθηκε εν ώρα υπηρεσίας. Ήταν μοναχοπέδι και γιος εκπαιδευτικού από τον Άγιο Κωνσταντίνο Αγρινίου, σύμφωνα με το Αγρίνιο Press, διαβάζω εδώ, και εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από συναδέλφους του, φορώντας τον πλήρη προστατευτικό εξοπλισμό του και εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του πυροσβεστικού σώματος. Δύσκολη ημέρα η σημερινή. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 4. Σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχές της Πελοποννήσου, κυρίως για την Ανατολική Πελοπόννησο, αλλά και για τα δυτικά, όπως επίσης και για την Κρήτη. Σας έλεγα πριν από λίγο, ρηπές ανέμου έως και 125 χιλιόμετρων την ώρα στην Κρήτη αυτό το πρωινό. Στις Κυκλάδες επίσης, πολύ δύσκολες οι καιρικές συνθήκες σήμερα και πάρα πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς, όπως και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, εκεί στη Λέσβο, στην περιοχή του Πλωμαρίου. Μεγάλη κινητοποίηση, τεράστια η μάχη που δίνουν όλοι οι πυροσβέστες, εθελοντές, τοπική αυτοδιοίκηση. Δυστυχώς και λόγω του αέρα δεν υπάρχει δυνατότητα σε πολλές περιπτώσεις, τις περισσότερες των περιπτώσεων, να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα, να επιχειρήσουν ελικόπτερα και αεροσκάφη για να συνδράμουν τις δυνάμεις στο έδαφος. Επίσης να σας πω ότι λαμβάνονται και μέτρα πρόληψης, όπως για παράδειγμα στη Χαλκιδική, όπου από σήμερα από τις 8 το πρωί ως και στις 8 το βράδυ απαγορεύεται η κυκλοφορία σε δασικές περιοχές των δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική. Αντίστοιχη απαγόρευση ισχύει και για τα δάση και άλση στην ευρύτερη περιοχή της Ροδόπης, όπως επίσης στην Κρήτη κλειστό παραμένει το φαράγγι της Σαμαριάς εξαιτίας των ανέμων. Πάμε όμως να ακούσουμε και από το Γιώργο Κεραμιτζόγλου την τελευταία ενημέρωση που έχουμε από την πυροσβεστική σχετικά με τα μέτωπα που απασχολούν αυτή την ώρα που μιλάμε. Έλα Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε όλους, καλή δύναμη. Είναι τα νέα καλά με την έννοια ότι στην Αγία Τριάδα Λασιθίου, τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε εχθές νωρίς το απόγευμα, είναι τώρα η πυρκαγιά σε ύφεση. Έχουμε πολύ μικρές εστίες, κάποιες μικρές εστίες που επιχειρούν εκεί οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις. Επίσης, για τη φωτιά στο Ρέθυμνο, στην Κρία Βρύση, έχουν ξεκινήσει οι προσπάθειες να επιστρέψουν στα κατελήματά τους και οι επισκέπτες και οι κάτοικοι στα χωριά. Κυρίως οι επισκέπτες, δηλαδή οι τουρίστες που ήταν στο κλειστό γυμναστήριο στις Μοίρες, εκεί στο τυμπάκι της Κρήτης, επιστρέφουν σιγά σιγά στα κατελήματά τους. Και επίσης έχουμε καλά νέα και από το Πλωμάρι. Ναι μεν η πυρκαγιά συνεχίζει σε κάποια σημεία, όμως παρόλα αυτά οι επίγειες δυνάμεις δούλεψαν πάρα πολύ κατά τη διάρκεια της νύχτας, έγιναν αντιπυρικές ζώνες και έχουν καταφέρει να την περιορίσουν σημαντικά σε αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Βέβαια οι συνθήκες είναι αντίξωες παντού και στη Λέσβο, επίσης και στην Κρήτη έχουμε δύσκολες καιρικές συνθήκες με πολύ ισχυρούς ανέμους. Παρ' όλα αυτά οι επίγειες δυνάμεις, γιατί μιλάμε για πολύ ισχυρές, αυτή τη στιγμή στο Ρέθυμνο επιχειρούν τουλάχιστον 200 πυροσβέστες και ετοιμάζονται να υπάρχουν ενισχύσεις και από την Αθήνα και από το μέσο του Πειραιά να κατέβουν πυροσβεστικές δυνάμεις. Επίσης, η φωτιά που είχαμε στο Γήθιο έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο, όπως επίσης και η φωτιά που είχαμε χθες το βράδυ στο πάτημα Μαρκοπούλου σε μια μονάδα ανακύκλωσης, και αυτή έχει τεθεί υπό έλεγχο. Άρα λοιπόν έχουμε μια καλή εικόνα τώρα αυτή τη στιγμή, όμως αντιμετωπίζουν προβλήματα εκεί οι κάτοικοι και στο Λασίθι και στο Ρέθυμνο με τις υποδομές οι οποίες έχουν καταστραφεί, δηλαδή μιλάμε για αγροτικές εκτάσεις, δεν υπάρχει αρδευτικό δίκτυο σε πάρα πολλά σημεία, επίσης έχει κοπεί ηλεκτροδότηση σε πάρα πολλά χωριά. Και γίνονται επιχειρήσεις και από ΔΔΕ και τα συνεργεία του ΔΔΕ επιχειρούν να αποκαταστήσουν τις βλάβες. Είναι μια δύσκολη κατάσταση. Παρ' όλα αυτά οι πυρκαγιές στα τρία αυτά τα μεγάλα μέτωπα έχουν μια πολύ καλύτερη εικόνα αυτή τη στιγμή.
0: Πλην όμως μιλάμε για καταστροφή που μας αγγίζει σε πάρα πολλά επίπεδα, και στο περιβαλλοντικό εννοείται, αλλά και στο κοινωνικό και το οικονομικό επίπεδο, από πάρα πολλές απόψεις, και εννοείται ότι είναι έτσι, σου σφίγγεται το στομάχι βλέποντας αυτές τις εικόνες, τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που καταβάλουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που επιχειρούν αυτήν την ώρα για να σβήσουν τη φωτιά. Αλλά θα ήθελα, Γιώργο Κεραμιτζόγλου, να κάνουμε και μία μνήα όσον αφορά την κινητοποίηση του λιμενικού σώματος, διότι είδαμε χθες αυτές τις εικόνες όπου χρειάστηκε να γίνει απομάκρυνση διαθαλάσσης, μιλώντας για τις περιοχές, για οικισμούς στα νότια της Κρήτης, στην Αγία Γαλήνη, στον Άγιο Γεώργιο, τον Άγιο Παύλο, όλες αυτές οι περιοχές που βρίσκονται στο παραλιακό μέτωπο στη νότια Κρήτη, όπου είναι υψηλή επισκεψιμότητα αυτή την περίοδο που μιλάμε. Βρέθηκε εκεί το λιμενικό με τα σκάφη του, όπως και ιδιωτικά σκάφη, ο καθένας όπως μπορούσε βοήθησε αυτούς τους ανθρώπους έτσι ώστε να απομακρυνθούν και να περάσουν τη νύχτα στις Μοίρες, για παράδειγμα, όπου είδα ότι άνοιξε ένα γυμναστήριο για να τους υποδεχθεί. Γενικότερα 5.000. Η κινητοποίηση ήταν μεγάλη, έτσι.
1: Ναι, και η κινητοποίηση ήταν μεγάλη, και εκεί στην προσπάθεια το λιμενικό έκανε επιχείρηση να εμπεγκλωβίσει επισκέπτες και κατοίκους κάτω από 8 και 9 μποφόρ. Ήταν τεράστια τα κύματα, δεν ήταν εύκολο με τα σκάφη του λιμενικού, και επίσης και υπήρχε και ένα σκάφος της Frontex εκεί που επιχειρεί, να μπορέσουν να βοηθήσουν τους ανθρώπους να μεταφερθούν σε ασφαλείς περιοχές, κυρίως να πάνε στο Τυμπάκι και στις Μοίρες, εκεί στο περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου. Αλλά μιλάμε για πάρα πολλά χωριά που έπρεπε να φύγουν οι κάτοικοι, δηλαδή Σαχτούρια, Μέλαμπες, Άγιος Παύλος, Άγιος Γεώργιος, δηλαδή η Αγία Γαλήνη, οι κάτοικοι δηλαδή με τόσους χιλιάδες κατοίκους και επισκέπτες μαζί, έπρεπε να φύγουν οι κάτοικοι προς το Τυμπάκι και να πάνε στο κλειστό γυμναστήριο. Ήταν μια πολύ δύσκολη επιχείρηση. Φανταστείτε ότι έχετε μια εικόνα, το μέτωπο της πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο ξεπερνάει τα 20 χιλιόμετρα. Έφυγε από την Κρία Βρύση, ανέβηκε το βουνό Κέδρος, εκεί που υπάρχει στην περιοχή, και πέρασε στη νότια πλευρά της Κρήτης και άρχισε να καίει όλη την παραλιακή δασική έκταση. Δηλαδή από Αγία Γαλήνη έφτανε μέχρι και τα όρια του με την περιφερειακή νότητα Ηρακλείου.
0: Μάλιστα.
1: Από το Ρέθυμνο. Δηλαδή ήταν μια πολύ δύσκολη επιχείρηση.
0: Και παραμένει.
1: Ευτυχώς. Και παραμένει επιχείρηση.
0: Παραμένει δύσκολη.
1: Υπάρχουν
0: λόγω του αέρα.
1: Μηνύματα για τις πυρκαγιές.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο Κερεμτζόγλου. Για ό,τι νεότερο θα συνδεθούμε και πάλι μαζί σου. Και γύρω στις 12 παρατέταρτο θα έχουμε στη σύνδεσή μας και τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του πυροσβεστικού σώματος, τον κύριο Αρτοπιό, έτσι ώστε να έχουμε και τα νεότερα σχετικά με τις πυρκαγιές. Μια πολύ δύσκολη ημέρα η σημερινή. Τώρα να πάμε σε ένα άλλο θέμα που μας απασχολεί πάρα πολύ, μας απασχολεί επίμονα, θα έλεγα από το 2022 και μετά, να το προσδιορίσουμε κάπως έτσι για να βάλουμε ένα ορόσημο, από τον πόλεμο της Ουκρανίας και μετά, από το άλμα των τιμών στην ενέργεια, έτσι όπως παρατηρήθηκε και όπως συνεχίζεται, και αυτό που οι οικονομολόγοι ονομάζουν, κυρίες και κύριοι, το perma crisis, δηλαδή τη μία κρίση να διαδέχεται την άλλη, να κρατούνται οι τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών σε υψηλά επίπεδα, ο πληθωρισμός να επιμένει και σε κάποιες περιπτώσεις το χρήμα να ακριβένει. Όλα αυτά συνθέτουν ένα πολύ δύσκολο τοπίο. Επ' αυτού αρθρογράφησε και χθες το πρωί ο Νίκος Φιλιππίδης στις σελίδες της Καθημερινής, και ήθελε έτσι να μοιραστώ και την ανάλυση του Νίκου Φιλιππίδη μαζί σας, καθότι βλέπω αυτή την ώρα που μιλάμε, Νικόλα, το Brent, που είναι και η τιμή αναφοράς, θα λέγαμε, σχετικά με το μαύρο χρυσό, με το πετρέλαιο, να καταγράφει αυτήν την ώρα άνοδο της τάξης του 2% στα $92 το βαρέλι. Είναι αυτό το τρενάκι του τρόμου. Πάνω που νομίζεις ότι κάτι πάει καλά, έλα που σου έρχεται μια νέα αναστάτωση. Καλημέρα, Νικό.
2: Γεια σου Νίκο. Νομίζω ότι είναι μέσα σε μια εβδομάδα έχουμε δει από τα 75 στα 100, από τα 100 ξανά στα 78 και τώρα είμαστε ξανά στο δρόμο για τα 100 και είμαστε ήδη στα $92 το βαρέλι. Νομίζω ότι έχουμε μπεδώσει όλοι ότι και ο Αύγουστος, ενδεχομένως και η πρώτη μήνες του φθινοπόρου, να είναι έντονα ανατιμητική, τόσο από πλευράς καυσίμων όσο και από πλευράς επιμόλυνσης πολλών σημαντικών τομέων της οικονομίας. Δηλαδή αυτή η αστάθεια το πιθανότερο είναι να μας πάει και όλο το χειμώνα, δεδομένου ότι βλέπουμε, για παράδειγμα, εμείς παρατηρούμε και πολύ σωστά τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, που είναι η πρώτη ύλη. Στο διυλισμένο οι αυξήσεις είναι αρκετά υψηλότερες, αλλά πρέπει να σου πω ότι έχουμε σημαντική σταθεροποίηση στα υψηλά, κοντά στα 60 ευρώ, λίγο κάτω από τα 60 ευρώ είναι αυτή την ώρα, ανά μεγαβατόρα, η τιμή του φυσικού αερίου.
0: Ναι,
2: το
0: ισοκρεματιστήριο
2: του Άμστερνταμ. Ναι. Και είναι αλήθεια, είναι τα 60 ευρώ, είναι οι χειρότερες στιγμές της κρίσης πριν από 3-4 χρόνια.
0: Ναι, γιατί μιλάμε, διανύουμε την περίοδο τώρα όπου η Ευρώπη θα πρέπει να γεμίσει τις αποθήκες της, έτσι δεν είναι, εν ώψη του χειμώνα. Οπότε τόσο υψηλές τιμές. Μπράβο, ναι.
2: Άργησε σημαντικά. Ξέρουν τώρα, σε ένα περιβάλλον που το φυσικό αέριο του Κατάρ παραμένει εκτός αγοράς, όλοι στοιχημάτιζαν ότι θα επιστρέψει. Το ρωσικό αυτή τη στιγμή γίνεται με μεγάλα προβλήματα και με την προοπτική πλήρους κοψίματος. Η Ελλάδα, πρέπει να πούμε και να διευκρινίσουμε, ότι έχει αντιδράσει σε αυτό για λόγους που έχουν να κάνουν με την ακρίβεια, για λόγους που έχουν να κάνουν με τη συγκυρία και τις οικονομικές επιπτώσεις. Όλο αυτό δημιουργεί και βέβαια μια μεγάλο ανταγωνισμό, ο οποίος έρχεται μέσα στο φθινόπωρο για τα φορτία LNG, το βλέπει η αγορά από τώρα και ανεβαίνουν οι τιμές ψηλά. Δηλαδή είναι πολύ παραγωγικό. Δεν οφείλονται τα πάντα στο αν θα χτυπήσει δύο πλοία η πλευρά των Ιρανών ή αν θα απαντήσουν οι Αμερικανοί με άλλα χτυπήματα. Αλλά το πρόβλημα που συνθέτεται αυτή τη στιγμή έχει ένα παράγοντα εκεί, έχει ένα παράγοντα στο Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο και στο θέμα των διελιστηρίων, και υπάρχει
0: και του ντίζελ, γιατί είδαμε για παράδειγμα να εξηγείται η ανατίμηση του ντίζελ των τελευταίων ημερών και από τις απώλειες ποσοτήτων ρωσικού ντίζελ, έτσι δεν είναι?
2: Έχει απαγορεύσει εξαγωγές. Ναι. Ο δεύτερος παραγωγός παγκοσμίως σε διελισμένο προϊόν έχει απαγορεύσει εξαγωγές. Άρα εδώ έχουμε μια κρίση πολύ μεγάλη διαρκείας, Έτσι, απαγορεύεται γιατί δεν έχει ποσότητες. Δεν έχει ποσότητες για το εσωτερικό της χώρας του στη Ρωσία. Το ξεχνάμε, γιατί υπάρχουν εικόνες που βγαίνουν διάσπαρτες, αλλά για μυστηριώδη λόγο ενδεχομένως δεν τις εμπεδώνουμε. Υπάρχουν μεγάλες εσωτερικές αντιδράσεις στη Ρωσία από το γεγονός ότι τα χτυπήματα έχουν μειώσει πάρα πολύ την εγχώρια παραγωγή. Δεν κάνει εξαγωγές, άρα έχει χάσει έσοδα και ταυτόχρονα έχει ελλείψεις. Πριν από μια εβδομάδα αναζητούσε ποσότητες, άκουσαν. Η Ρωσία εισαγωγών ενέργειας.
0: Ναι. Και στη συνολική εξίσωση, και να κλείσουμε με αυτό, Νίκο Φιλιππίδη, βάζεις και το κόστος του χρήματος.
2: Εδώ τώρα τι γίνεται. Από τη στιγμή που μιλάμε για υψηλές τιμές ενέργειας που θα επιφέρουν πληθωρισμό, το επόμενο που έρχεται, το βλέπουμε ήδη στις αγορές ομολόγων, είναι οι αποφάσεις Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που θα έρθουν να σφραγίσουν ότι θα ανέβει το κόστος του χρήματος. Κυρίως εδώ μας πονάει εμάς, γιατί το ελληνικό χρέος είναι ασφαλές, έχει σταθερό επιτόκιο για το μεγαλύτερο του μέρος. Άρα το πρόβλημά μας εμάς το μεγάλο είναι αυτή τη στιγμή για το κόστος δανεισμού των επιχειρήσεων. Όταν θα ανέβει το κόστος του χρήματος για τις επιχειρήσεις, αυτόματα έρχεται να προσθεθεί ένας νέος επιβαρυντικός παράγοντας στον τρόπο λειτουργίας τους. Αυτή η διαφορά του 26% με το 22% είναι η μεγάλη, συν τη μειωμένη ζήτηση που υπάρχει τώρα σε σχέση με τη μεταπανδημική περίοδο που υπήρχε έκρηξη ζήτησης. Αυτά τα χαρακτηριστικά, η αλήθεια είναι, δημιουργούν υπόνοιες επιβράδυσης σοβαρής, ενδεχομένως και ύφεσης των ευρωπαϊκών οικονομιών. Μένει να δούμε πώς θα επηρεαστούμε, γιατί αποκλείεται να μην επηρεαστούμε με το κλίμα και με το συνδυασμό πραγμάτων που διαμορφώνονται αυτή τη στιγμή στην παγκόσμια οικονομία.
0: Ναι, είναι σίγουρο ότι αυτή η συγκυρία, έτσι όπως διαμορφώνεται και βλέπουμε να εξελίσσεται καθημερινά, γιατί βάζω στην εξίσωση, το είδες και εσύ Νίκο, το χτύπημα που υπήρξε σε τερματικό LNG, το οποίο βρισκόταν στις Αιγυπτιακές ακτές στη Μεσόγειο, κάτι που δεν είχαμε δει.
2: Ναι,
0: θέλω να πω ότι έχεις αστάθμητους παράγοντες ή οτιδήποτε άλλο που μπορούν να διευρύνουν μια σύγκρουση, οι επιπτώσεις να εξαπλωθούν και σε άλλα προϊόντα ή να δυναμητήσουν περαιτέρω μια υφιστάμενη κρίση, όπως για παράδειγμα στο τομέα του φυσικού αερίου.
2: Γενικώς υπάρχει αστάθεια στις ροές της ενέργειας. Σκέψου ότι μεγάλο μέρος πλέον ελέγχεται από έναν πρόεδρο ο οποίος οι αποφάσεις του λαμβάνονται στο φτερό, τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ. Υπάρχει μεγάλη σύνδεση πλέον των ελληνικών εισαγωγών ενέργειας με τη Λιβύη, που πάντα έχουμε το στο μυαλό μας, στο πίσω μέρος του μυαλού μας, ότι ενδέχεται να επιστρέψει αστάθεια σε συγκεκριμένη χώρα. Γενικώς είμαστε σε περίοδο μεγάλης ενεργειακής ανασφάλειας, μεγάλο πρόβλημα, και μια οικονομία τόσο εξαρτημένη από το μεταφορικό κόστος όπως είναι η ελληνική, αλλά και οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές, θα έλεγα ότι δοκιμάζονται σε αυτό το στάδιο.
0: Νίκο Φιλιππίδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας αυτό το πρωινό εδώ στον Sky 100,3. Κυρίες και κύριοι, πριν πάω στις διαφημίσεις, να σας πω εκ μέρους της Εθνικής Τράπεζας πως η διαδικασία του στεγαστικού δανείου μπορεί να φαίνεται περίπλοκη, γεμάτη έννοιες, υπογραφές και προθεσμίες. Γι' αυτό η Εθνική Τράπεζα είναι δίπλα σε όποιον θέλει να αποκτήσει το δικό του σπίτι, κάνοντας τη διαδικασία απλή και ανθρώπινη. Με τη διαρκή υποστήριξη ενός προσωπικού συμβούλου που σου εξηγεί τα πάντα, σε υποστηρίζει όταν χρειάζεται και φροντίζει να μην χαθεί σε λεπτομέρειες, και όταν χρειαστεί αμεσότητα είναι εκεί, δίνοντάς σου προέγκριση σε 48 ώρες από την αίτηση, αλλά και τα χρήματα σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθετε περισσότερα στο nbg.gr.
3: Καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
7: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άνοιξη όλο το χρόνο, κάθε χρόνο. Νέο πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα. Αναθέσεις έργων σε συνθέτες. Διεθνείς συμπράξεις.
8: Κόσμος 96,5.
9: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
10: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
9: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
10: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
11: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671-069-425.
12: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
13: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
14: Γεια στην κρύα βρύση Ρεθύμνου. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα τα 4 άτομα που συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτοφόρης διαδικασίας για τη φωτιά στην Πάρο, που ξεκίνησε σε περιοχή με απορρίμματα. Πρόκειται για τον Δήμαρχο Πάρου, τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας του νησιού, τον Εργολάβο του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων, καθώς και οδηγό απορριμματοφόρου. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχές της Πελοποννήσου, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Αγνοείται 20χρονος κολυμβητής στα Μάλια Ηρακλείου από χθες το απόγευμα, οπότε και χάθηκαν τα ίχνη του στην παραλία Κλοτζάνη. Οι έρευνες του λιμενικού διακόπησαν σήμερα το πρωί λόγω αδυναμίας από όπλους σκαφών εξαιτίας των πολύ δυσμενών συνθήκων που επικρατούν στη θαλάσσια περιοχή λόγω των ανέμων. Συνεδριάζει στις 11 το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης θα βρεθούν μεταξύ άλλων η οδική ασφάλεια, η πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και η Εθνική Στρατηγική για τα Ύδατα. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσικά αεροπορικά πλήγματα εναντίον της Ουκρανίας που έφτασαν ως την πόλη Λβίβ τη νύχτα στα δυτικά και ανάγκασαν τη γειτονική Πολωνία να απογειώσει μαχητικά αεροσκάφη για να προστατεύσει τον εναέριο χώρο της. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Είναι 10 και 35 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Sky 100,3 αυτό το πρωινό μαζί σας. Νίκος Ανδρίτσος στο μικρόφωνο μέχρι και τις 12. Θα πάμε εδώ ραδιοφωνικά, τα λέμε και τηλεοπτικά καθημερινά. Μέχρι και τις 21 Αυγούστου θα είμαστε μαζί με την πρωινή σας ενημέρωση 6 με 10 παρά 10 το πρωί και στη συνέχεια εδώ στο αγαπημένο ραδιόφωνο του Sky 100,3 για όλη την επικαιρότητα, για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Και μιλώντας για τη σημερινή ημέρα, είναι πολύ δύσκολες οι καιρικές συνθήκες, αλλά είναι και βαριά η ατμόσφαιρα, είναι βαρύ το κλίμα, όπως και να το κάνεις. Όταν χάνονται τρεις άνθρωποι εν ώρα καθήκοντος, τρία στελέχη τα οποία υπηρετούν το κοινωνικό σύνολο στο πυροσβεστικό σώμα, δύο από αυτούς στην Κρήτη και άλλος ένας στο Γήθιο, χάνονται εν ώρα καθήκοντος, το κλίμα είναι βαρύ. Και σίγουρα είναι αυτές οι μέρες που είναι δύσκολες, και είναι δύσκολες από πολλές απόψεις, και εννοείται ότι είναι δύσκολες και από καιρικές, από την άποψη του καιρού και των ανέμων που πνέουν ακόμα και με ταχύτητα 125 χιλιόμετρων την ώρα μιλώντας για την Κρήτη. Είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες, υπάρχει πλήρης αδυναμία να επέμβουν και να επιχειρήσουν και να συνδράμουν τα εναέρια μέσα ελικόπτερα και αεροσκάφη, οπότε είναι πολύ δύσκολη κατάσταση αυτήν την ώρα που μιλάμε. Αργότερα 12 παρατέταρτο θα έχουμε σύνδεση με τον εκπρόσωπο της πυροσβεστικής υπηρεσίας να έχουμε και την τελευταία ενημέρωση γύρω από τα μέτωπα. Πάντως η κατάσταση είναι δύσκολη, να σας πω ακόμα μια φορά. Κατηγορίας 4, ο κίνδυνος σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχές της Πελοποννήσου, στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Και μιας και έχω στη γραμμή και τον κύριο Χρήστο Δήμα, τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, και η δική σας περιφέρεια, η Κορινθία, σήμερα είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, κύριε Υπουργέ, και φαντάζομαι και εσείς έχετε συγκλονιστεί με τις απώλειες που είχαμε στο πυροσβεστικό σώμα.
1: Καλημέρα κύριε Ανδρίτσο, καλημέρα και στους ακροατές σας. Πράγματι, και θέλω να πω και εγώ ότι οι σκέψεις όλων μας είναι στις οικογένειες των τριών πυροσβεστών, στις οποίες εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια, οι οποίοι έπεσαν στο καθήκον. Πολύ δύσκολες οι καιρικές συνθήκες, όχι μόνο στην Ελλάδα, βλέπουμε ότι και στην Ευρώπη έχουμε πραγματικά πολύ δύσκολες πυρκαγιές. Η κλιματική κρίση είναι εδώ πέρα.
0: Όπως και στα τουρκικά παράλια, έτσι, η περιοχή της Μύρνης, της Ατάλειας, καθότι οι συνθήκες είναι ανάλογες που ζούμε εμείς, έτσι, στην άλλη πλευρά, στη γείτονα, και εκεί αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλα πυρήνα μέτωπα. Είναι και αυτές οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, μας λέγατε, έτσι.
1: Ναι. Εδώ πέρα απαιτείται ακόμα μεγαλύτερη δράση, κοινή δράση και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως ξέρετε. Προσπαθούν οι χώρες να βοηθούν η μία την άλλη σε τέτοιες δύσκολες καταστάσεις, αλλά νομίζω ότι εδώ πέρα χρειάζεται ακόμα πιο αποφασιστική συνεργασία και ακόμα περισσότερα εργαλεία για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις καιρικές συνθήκες αυτές. Οπωσδήποτε η πρόληψη και το γεγονός ότι και η πολιτική προστασία δημοσιεύει τους χάρτες επικινδυνότητας κάθε μέρα είναι σημαντικό, αλλά αυτό από μόνο του αποδεδειγμένα πλέον δεν αρκεί.
0: Μάλιστα. Τώρα, να περάσουμε στα θέματα του χαρτοφυλακίου σας. Έβλεπατε τις προηγούμενες ημέρες βρεθήκατε στη Δυτική Μακεδονία συμμετέχοντας σε κλιμάκιο υπουργών μαζί με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, δίνοντας και εκεί την πρέπουσα σημασία αναφορικά με τις υποδομές. Ποιος είναι ο σχεδιασμός συγκεκριμένα για τη Δυτική Μακεδονία?
1: Να ξεκινήσω λέγοντας ότι την περασμένη εβδομάδα δώσαμε στην κυκλοφορία μαζί με τον Πρωθυπουργό το βόρειο τμήμα του Ε65. Ο Ε65, υπενθυμίζω για όσους δεν γνωρίζουν, είναι ο αυτοκινητόδρομος ο οποίος συνδέει την στερεά Ελλάδα με τη Θεσσαλία και την Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο. 45,5 χιλιόμετρα από τον κόμβο της Καλαμπάκας μέχρι και τον κόμβο των Γρεβενών. Ένας πραγματικά πολύ σημαντικός αυτοκινητόδρομος, ο οποίος αυξάνει την συνδεσιμότητα για την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου, μειώνει τις χρονοαπαστάσεις και προφανώς βοηθάει πάρα πολύ και στην ασφάλεια, την οδική ασφάλεια, το οποίο είναι προτεραιότητα της κυβέρνησης.
0: Και είναι πολύ σημαντικό, το είπατε και εσείς, για την οικονομία, καθότι όλοι αντιλαμβανόμαστε μία επιχείρηση, ας πούμε, στη Θεσσαλία, θέλοντας να στείλει προϊόντα στο εξωτερικό μέσω της Ηγουμενίτσας, πόσο ελαχιστοποιείται ο χρόνος έτσι, για τα εμπορεύματα αυτά να φτάσουν στο λιμάνι και να διοχετευθούν στη συνέχεια.
1: Σωστά, τόσο για τις εμπορικές μετακινήσεις, ακόμα και για τουριστικούς σκοπούς. Θα σας πω ότι στα Μετέωρα, στον Δήμο Μετεώρων, ο Δήμαρχος εκεί πέρα ανυπομονούσε πάρα πολύ να ολοκληρωθεί το βόρειο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου, καθώς πιστεύουν βάσιμα ότι αυτό θα αυξήσει την επισκεψιμότητα στα Μετέωρα, ειδικότερα από τις βαλκανικές χώρες, άρα θα έχουν μεγαλύτερη εισρωή συναλλάγματος. Όμως και για τις περιοχές Δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου είναι εξαιρετικά σημαντικό και για τους πολίτες και για τους επισκέπτες, καθώς όπως είπαμε μειώνει τις χρονοαποστάσεις από την υπόλοιπη χώρα και φυσικά οι μετακινήσεις θα γίνονται πλέον με πολύ πολύ μεγαλύτερη άνεση και ασφάλεια.
0: Και κλείνει και μια μεγάλη εκκρεμότητα, κύριε Υπουργέ, γιατί αυτοί οι κάθετοι άξονες ουσιαστικά ολοκληρώνουν και ένα δίκτυο, έτσι. Δηλαδή έχεις την Εγνατία, έχεις την Παθέ και αυτό που έλειπε ήταν αυτός ο άξονας της κεντρικής Ελλάδας, οπότε βλέπουμε να συμπληρώνεται και αυτό το κομμάτι. Θέλω να ελπίζουμε ότι και στην Πελοπόννησο σύντομα θα έχουμε και καλές εξελίξεις αναφορικά με το πύργος Τσακώνα, έτσι ώστε να έχουμε και εκεί τη διασύνδεση πλέον.
1: Βεβαίως, οι μεγάλες εκκρεμότητες της πολιτείας όσον αφορά την υπηρετική Ελλάδα για τους αυτοκινητοδρόμους πράγματι έχουν κλείσει. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν κάποιες σημειακές παρεμβάσεις που γίνονται και θα συνεχίζουν να γίνονται. Mm-hmm. Όμως οι πολύ μεγάλες παρεμβάσεις έχουν ολοκληρωθεί. Όσον αφορά την Πελοπόννησο, επιτρέψτε να πω ότι πέρυσι δώσαμε στην κυκλοφορία τέτοια εποχή την Πατρών Πύργου, ένα πολύ σημαντικό τμήμα, καθώς μην ξεχνάμε ότι εκεί πέρα είχαμε στην παλιά Εθνική Οδό πάρα πολλά θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα. Από το Δεκέμβριο 2023 βέβαια, που η ελληνική πολιτεία έχει ξεκινήσει τα μέτρα οδικής ασφάλειας, μηδενίσαμε τις μετωπικές συγκρούσεις, μειώσαμε τα θανατηφόρα ατυχήματα κατά 85%. Όμως τον ένα χρόνο λειτουργίας της νέας Εθνικής Οδού Πατρών Πύργου δεν έχουμε κανένα τροχαίο ατύχημα. Ναι. Αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω πρέπει να το τονίσουμε, είναι σημαντικό.
0: Όσον είχα αφορά την ευκαιρία να περάσω αυτό το δρόμο τώρα πρόσφατα, πραγματικά είναι κάτι εντελώς διαφορετικό με αυτό που είχες κατά το παρελθόν, έτσι, που έκανες το σταυρό σου να φτάσεις από την Πάτρα μέχρι τον Πύργο. Τώρα πλέον τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά, η ασφάλεια είναι απόλυτη.
1: Σωστά, και όσον αφορά το πύργος Καλό Νερό Τσακώνα, το οποίο κάνατε αναφορά, θέλω να σας πω ότι ήδη έχουμε ξεκινήσει τις διαδικασίες, χρειάζεται και η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, άρα είναι κάτι το οποίο θα πάρει ένα χρονικό διάστημα, ώστε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε και το συγκεκριμένο δρόμο, το οποίο είναι σημαντικό, καθώς θα ενώσουμε τους δύο αυτοκινητοδρόμους της Πελοποννήσου, την Ολυμπία Οδό με τον Μωρέα.
0: Μάλιστα. Τώρα πάμε και εδώ στα του Λεκανοπεδίου. Πρόσφατα έγινε η υπογραφή της σύμβασης αναφορικά με την τριπλή παρέμβαση Σκαραμαγκά. Θα ήθελα να μου μιλήσετε για τα ωφέλη αυτού του έργου, αλλά και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα κυρίως.
1: Θεωρούμε ότι είναι μια εξαιρετικά σημαντική παρέμβαση. Είναι ένα έργο το οποίο το ακούμε πολλά χρόνια, πολλές δεκαετίες για την ακρίβεια. Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών όμως το είχαμε στην κορυφή της ατζέντας μας τον τελευταίο χρόνο και γι' αυτό τον περασμένο Νοέμβριο που το δημοκρατήσαμε πέρασε όλη την διαδικασία και συμβασιοποιήσαμε πριν από περίπου 15-20 μέρες. Τι κάνουμε, ποια είναι η παρέμβαση που κάνουμε εκεί πέρα? Αρχικά συνδέουμε την Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρο Εγάλεο με την Εθνική Οδό και με τη Λεωφόρο Σχιστού. Με αυτόν τον τρόπο δίνουμε μια σημαντική διέξοδο, μια εναλλακτική στα βαρέα οχήματα, ώστε να μην πρέπει να περνάνε από τον αστικό ιστό. Την ίδια στιγμή όμως αναβαθμίζουμε και τους τρεις κόμβους. Είναι ο κόμβος Καραμαγκά, των Ναυπηγείων και του Σχιστού. Στη γέφυρα του Σχιστού κάνουμε μια πολύ σημαντική παρέμβαση, όπου αυξάνουμε τις λωρίδες κυκλοφορίας πάνω στην γέφυρα, και καινούργια γέφυρα, αλλά καταργούμε και κάποια φανάρια. Θεωρούμε ότι η παρέμβαση αυτή σχεδόν θα διπλασιάσει τη μέση ταχύτητα στην περιοχή, που είναι αυτή τη στιγμή στα 28 χιλιόμετρα την ώρα και θα πάει στα 47 χιλιόμετρα. Ο χρόνος υλοποίησης από την στιγμή υπογραφής της σύμβασης υπολογίζουμε ότι είναι μια τριετία, είναι 36 μήνες.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Και ελπίζουμε αυτό το χρονοδιάγραμμα εννοείται να τηρηθεί. Παράλληλα βλέπω, επειδή κυκλοφορώ στο συγκεκριμένο σκέλος στο Κηφισό ανεβαίνοντας, ότι είναι σε εξέλιξη οι εργασίες στον κόμβο της μεταμόρφωσης, εκεί που λόγω κακών επιλογών που είχαν γίνει κατά το παρελθόν είχαμε αυτή την έξοδο, όποιος βγαίνει από κινούμενο στην Αττική Οδό προς Ελευσίνα και θέλει να βγει προς Λαμία, εκεί είχαμε ένα μόνιμο μποτιλιάρισμα. Τώρα σκοπεύεται μέσω της διαπλάτησης στον κόμβο εκεί να διευκολυνθεί η κυκλοφορία.
1: Εκεί διορθώνουμε μια ανορθογραφία, όπου ποιο είναι το πρόβλημα, το περιγράψατε πολύ σωστά. Τα αυτοκίνητα τα οποία κινούνται στην Αττική Οδό από το Ελευθέριος Βενιζέλος, από το αεροδρόμιο και θέλουν να στρίψουν δεξιά προς την Εθνική Οδό να φύγουν προς Λαμία, αναγκάζονται να σταματήσουν, γιατί δίνουν προτεραιότητα στα αυτοκίνητα τα οποία έρχονται από το αντίθετο ρεύμα, από την Ελευσίνα και θέλουν να βγουν για Λαμία. Αυτό δημιουργεί το φαινόμενο του μπουκαλιού, το μποτιλιάρισμα που βλέπουμε πολλές φορές στα σταθμευμένα αυτοκίνητα επί της Αττικής Οδού. Γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα? Διότι, όπως είπαμε, σταματάνε να δώσουν προτεραιότητα στα αυτοκίνητα από το άλλο ρεύμα, διότι ενώνονται από δύο ξεχωριστές λεωρίδες σε μία. Τώρα κάνουμε μία σημειακή παρέμβαση, όπου είτε έρχονται τα αυτοκίνητα από την Ελευσίνα είτε από το Ελευθέριος Βενιζέλος, θα μπαίνουν μέσα στην Εθνική Οδό σε δύο διακριτές λωρίδες, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Είναι σημειακή αλλά σημαντική παρέμβαση που θα ελαφρύνει πάρα πολύ το μποτιλιάρισμα, θα μπορέσει να αποσυμφορήσει την ροή της κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να είναι πολύ καλύτερη η κυκλοφορία και στην Αττική Οδό αλλά και στην Εθνική Οδό.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Το κρατάμε και αυτό.
1: Αυτές είναι εργασίες, με συγχωρείτε κύριε Ανδρίτσα, που πιστεύουμε ότι θα ολοκληρωθούν εντός του έτους. Επιλέξαμε να κάνουμε το μεγαλύτερο κομμάτι των εργασιών το καλοκαίρι, ώστε να προσπαθήσουμε να μειώσουμε την ταλαιπωρία των οδικών. Κάποιες εργασίες βέβαια θα συνεχιστούν και το φθινόπωρο, αλλά ήταν μια συνειδητή επιλογή να ξεκινήσουμε το καλοκαίρι, όπου αντικειμενικά έχουμε λιγότερη κίνηση στην Αθήνα και λείπει περισσότερος κόσμος.
0: Κύριε Δήμα, αν έχετε την καλοσύνη να κάνουμε, να μου δώσετε 3 λεπτά να πάω σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε μαζί σε λίγο να μου πείτε και για τα έργα στη Θεσσαλονίκη, για το flyover που ρωτούν εδώ και οι ακροατές, για το χρονοδιάγραμμα πότε θα ολοκληρωθεί, αλλά και για το μετρό της Θεσσαλονίκης. Αν έχετε την καλοσύνη, παρακαλώ, 3 λεπτά για να πάμε στο διάλειμμά μας. Συμφωνεί? Ωραία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πριν πάω στις διαφημίσεις, να σας πω εκ μέρους της Εθνικής Τράπεζας ότι συμμετέχει σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΙΧ 3. Μέσω των προγραμμάτων προσφέρεται ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις σε πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, με στόχο να ενισχύσουν τη ρευστότητά τους αλλά και να υλοποιήσουν τα επενδυτικά τους σχέδια. Μάθετε περισσότερα στο nbg.gr.
2: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΙΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΙΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
1: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
2: 10 και 51 λεπτά, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε και επειδή μου λέτε να ρωτήσω τον Υπουργό σε σχέση με την παλιά παραλιακή και πότε θα ολοκληρωθούν τα έργα που παίρνουν πολύ καιρό τελικά, πολύ περισσότερο από το αρχικό χρονοδιάγραμμα που είχε ανακοινωθεί, απλά να πω ότι σε προηγούμενη συνέντευξη που είχα με τον κύριο Δήμα, τον είχα ρωτήσει σχετικά, πλην όμως είναι αρμοδιότητα της Περιφέρειας Αττικής και όχι του Υπουργείου Υποδομών. Σωστά, κύριε Δήμα, δεν έχετε εσείς συμμετοχή στη συγκεκριμένη εργολαβία.
3: Σωστά.
2: Ναι. Λοιπόν, τώρα πάμε σε τρία άλλα εμβληματικά, θα τα χαρακτήριζα, έργα τα οποία εκτελούνται στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην Κρήτη, ξεκινώντας με το μετρό της Θεσσαλονίκης και την επέκταση προς την Καλαμαριά. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υλοποίηση αυτού του έργου?
3: Λοιπόν, προχωράει πολύ καλά η εξέλιξη των εργασιών. Να σας πω ότι κάθε εβδομάδα βρίσκομαι πλέον στην Θεσσαλονίκη. Αυτή τη στιγμή είμαστε στις τελικές δοκιμές. Είναι η επέκταση προς την Καλαμαριά 5 επιπλέον σταθμή. Και εδώ πέρα θέλω να τονίσω πως το μετρό Θεσσαλονίκης έχει συμβάλει, σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου Μεταφορών του ΕΚΕΤΑ, στη μείωση κατά 15% των οχημάτων στο κέντρο της πόλης Θεσσαλονίκης.
2: Είναι πολύ σημαντικό αυτό, έτσι, λαμβάνοντας υπόψη την κυκλοφοριακή συμφόρηση και το πρόβλημα που υπάρχει στη Θεσσαλονίκη, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
3: Ακριβώς, και σε συνδυασμό με τα μέτρα που κυλάβει τόσο η τροχέα, όσο και η τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά ακόμα και με το πρόγραμμα χρήσης τεχνητής νοημοσύνης στα φανάρια, νομίζω ότι το κυκλοφοριακό σήμερα στη Θεσσαλονίκη, συγκριτικά με το πώς ήταν πριν από 2 χρόνια, έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Επίσης, το μετρό στη Θεσσαλονίκη είναι πάρα πολύ σημαντικό, καθώς έχουμε καταφέρει και έχουμε βρει την ισορροπία μεταξύ της λειτουργίας ενός τόσο σημαντικού έργου υποδομών και της ανάδειξης πολιτικής κληρονομιάς. Να υπενθυμίσω ότι ο σταθμός Βενιζέλου είναι κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος και οι υπόλοιποι σταθμοί είναι μικρά μουσεία. Η επέκταση προς την Καλαμαριά, όπως είπα, προχωράει με πολύ καλούς ρυθμούς. Μέσα στον Αύγουστο, εφόσον έχουμε τελειώσει όλα τα δοκιμαστικά και έχουμε λάβει τις απαραίτητες πιστοποιήσεις, καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα μπορέσουμε να δώσουμε στην κυκλοφορία και τους 5 σταθμούς.
2: Και ελπίζουμε κάποια στιγμή να φτάσει και μέχρι το αεροδρόμιο η διασύνδεση. Αυτό τουλάχιστον ζητούν οι Θεσσαλονικείς. Πρόσφατα μιλούσα με μια παρέα από τη Θεσσαλονίκη. Όπως επίσης είχαν και διακαής πόθος είναι να επεκταθεί και ανατολικά, στην είσοδο της πόλης, ερχόμενη από την Αθήνα, όχι μόνο προς τα δυτικά.
3: Είναι και στα δυτικά, που για να περάσει και από άλλες πυκνοκατοικημένες περιοχές και να φτάσει στο αεροδρόμιο. Ας τελειώσουμε την επέκταση. Δεν σας κρύβω ότι ήδη σχεδιάζουμε κάποιες επεκτάσεις. Προφανώς όλοι θέλουμε ένα ακόμα μεγαλύτερο δίκτυο μετρό και στη Θεσσαλονίκη, να εξυπηρετεί περισσότερους Θεσσαλονικείς αλλά και επισκέπτες, και είναι κάτι το οποίο και το σχεδιάζουμε και θα το ανακοινώσουμε σύντομα.
2: Τώρα, το άλλο μεγάλο έργο που αφορά τη Θεσσαλονίκη, το flyover.
3: Είναι η περιψωμένη λεωφόρος ταχείας κυκλοφορίας, το οποίο είναι ένα πραγματικά καινοτόμο πρωτοποριακό έργο, όχι μόνο για τα δεδομένα τα ελληνικά, αλλά και τα πανευρωπαϊκά δεδομένα. Υπολογίζουμε ότι θα μπορέσουμε να διπλασιάσουμε τον όγκο των εξυπηρετούμενων οχημάτων. Και σκεφτείτε ότι υπήρχε πολύ μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης. Αυτό το οποίο βλέπουν οι Θεσσαλονικείς καθημερινά που χρησιμοποιούν το περιφερειακό είναι την εξέλιξη των εργασιών. Είμαστε πάνω από το 55% της υλοποίησης του έργου. Εδώ και λίγο καιρό, εκτός από το πορτοκαλί καλούπι, σκυροδυτή και το μπλε καλούπι, με αποτέλεσμα να θεωρούμε ότι μπορούμε να επιταχύνουμε την διαδικασία. Ο σχεδιασμός είναι το δεύτερο τρίμηνο του 2027 να έχει ολοκληρωθεί το συγκεκριμένο έργο. Επαναλαμβάνω, ένα δύσκολο έργο, το οποίο όμως θα βοηθήσει πάρα πολύ την περαιτέρω αποσυμφόρηση στην πόλη της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο.
2: Και κλείνοντας, κύριε Υπουργέ, να αναφερθούμε και στο βόρειο δικό άξονα της Κρήτης, και μιλάμε για έναν άξονα ανάλογης κατηγορίας με την Πατρών Πύργου, αλλά και ακόμα χειρότερα, διότι ο φόρος αίματος κάθε χρόνο σε αυτόν τον δρόμο είναι τεράστιος. Δηλαδή, κατά την άποψή μου, είναι από τους πιο επικίνδυνους δρόμους που έχουμε στην Ελλάδα, και είναι ακόμα σε μια κατάσταση όπου προσπερνάει ο άλλος μπαίνοντας στο αντίθετο ρεύμα ή βλέπεις καταστάσεις εξαιρετικά επικίνδυνες. Εκεί τι σχεδιάζετε τώρα και σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε?
3: Λοιπόν, ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης είναι πράγματι η τελευταία εκκρεμότητα όσον αφορά αυτοκινητοδρόμους σε όλη τη χώρα. Πριν είπαμε για την υπηρετική Ελλάδα, εδώ πέρα αφορά την Κρήτη. Θέλω να σας πω ότι αρχικά, ακριβώς επειδή και εμείς βλέπουμε τα πολύ άσχημα αποτελέσματα που είχαμε όσον αφορά την οδική ασφάλεια στον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, έχουμε λάβει πολύ συγκεκριμένα μέτρα. Αντίστοιχα μέτρα με αυτά που λάβαμε στην παλιά εθνική οδό Πατρών Πύργου.
2: Ήδη να μην μπορεί κάποιος να προσπεράσει, για παράδειγμα, έτσι.
3: Ουσιαστικά τι είναι τα μέτρα? Είναι από το να τοποθετείς τον διαχωριστικό, τον πορτοκαλί κόνο, μέχρι να κάνεις νέες ασφαλτοστρώσεις, φυτοκοπές, κλαδοκοπές, σημάνσεις, φωτισμούς, διαγραμμίσεις. Μπορεί να ακούγονται λεπτομέρειες, όμως την Πατρών Πύργου καταφέραμε και μηδενίσαμε τις μετοπικές συγκρούσεις με τα συγκεκριμένα μέτρα, φωτισμούς επίσης, και μειώσαμε τα θανατηφόρα ατυχήματα κατά 85%. Τα ίδια μέτρα λοιπόν υλοποιούμε κατά μήκος του ΒΟΑΚ. Ήδη από τον Ιούλιο πέρυσι ολοκληρώσαμε δύο τμήματα, από τα Χανιά στο Κολυμπάρι και από το Χιτά Ηρακλείου ως τα ελληνοπεράματα. Άλλα πέντε τμήματα θα είναι έτοιμα σε λίγες εβδομάδες από τώρα. Όποιος είναι στην Κρήτη βλέπει τις εργασίες που γίνονται. Θα καλύψουμε συνολικά 131 χιλιόμετρα από την Κίσαμο μέχρι το Ηράκλειο, σχεδόν το σύνολο δηλαδή της γραμμής. Όμως δεν είναι μόνο τα μέτρα οδικής ασφάλειας. Πέρυσι 9 Μαΐου υπογράψαμε την σύμβαση παραχώρησης για τον βόρειο οδικό άξονα Κρήτη στο κομμάτι Χανιά Ηράκλειο. 7 μήνες νωρίτερα από ό,τι ήταν προγραμματισμένο, ενεργοποιήσαμε την προαίρεση ώστε να περιλαμβάνει το σύνολο του νομού Χανίων, άρα και δυτικά των Χανίων, από την Κίσαμο μέχρι το Ηράκλειο. Όποιος περνάει τώρα έξω από τα Χανιά, το Ρέθμιο και το Ηράκλειο, βλέπει τα εργοτάξια στον ΒΟΑΚ, τα οποία ήδη προχωρούν. Όμως παράλληλα έχουμε και το ΣΔΙΤ, τη Σύμπραξη Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα, στα σύνορα νομού Λασιθίου, νομού Ηρακλείου, δηλαδή από τη Χερσόνησο μέχρι τη Νεάπολη, όπου και πέρα εργασίες πάνε με εξαιρετικά καλούς ρυθμούς. Και βεβαίως το κομμάτι από τη Νεάπολη ως τον Άγιο Νικόλαο είναι το δημόσιο έργο, το οποίο τα πρώτα 10 χιλιόμετρα θα δώσουμε στην κυκλοφορία σε λίγο καιρό από τώρα. Τέλος.
2: Μακάρι να πάνε όλα, να πάνε γρήγορα και για τους μόνιμους κατοίκους και εννοείται για τους χιλιάδες επισκέπτες της Κρήτης, να υπάρχει ασφάλεια στους δρόμους. Ελάτε, ναι. Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Δήμα.
3: Χρηματοδοτούμε και τις μελέτες ώστε να φτάσουμε μέχρι τη Σιτία.
2: Μάλιστα, μέχρι τη Σιτία. Μάλιστα. Το κρατάμε και αυτό.
0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 11.
0: Κόσμος 96,5. Οι ειδήσεις σε 60 δευτερόλεπτα.
4: Στο μικρόφωνο η Σπυρίδουλα Αναλυτή. προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας θα ισχύσει στον δρόμο εργοστολίου Σάμις από τον Μήλο του Πετριά έως το ιδιωτικό κταίο από την πλευρά που βρίσκεται η Εκκλησία της Αγίας Βαρβάρας από σήμερα έως και τις 4 το απόγευμα του Σαββάτου 1η Αυγούστου λόγω εργασιών συντήρησης. Η κυκλοφορία προς την Σάμι θα διεξάγεται μέσω εναλλακτικών διαδρομών. Με τα γιοταχήνα κινούνται από την παράπλευρη Δημοτική Οδό και τα βαρέα οχήματα μέσω Δραπάνου, Δειλινάτων, Διβαράτων, Αγίας Εφημίας ή Αγίας Ειρήνης, Τζανάτων, Πυργίου. Τροχαίο ατύχημα χωρίς τραυματισμό σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή του Κουτάβου, όταν αυτοκίνητο εξετράπη τις πορείες του υπό άγνωστες συνθήκες. Το όχημα κατέληξε εκτός δρόμου, ανάμεσα στα δέντρα και κοντά στη λιμνοθάλασσα, ενώ στο σημείο έσπευσε η αστυνομία. Το περιστατικό προκάλεσε προσωρινή κυκλοφοριακή επιβάρυνση, καθώς πολλοί οδηγοί κατευθύνονταν στη συναυλία του Νίκου Μακρόπουλου. Διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος σήμερα στις εξής περιοχές. Έως τις 11 στην ευρύτερη περιοχή Πυργίου από Καταποδάτα έως Μοναστηράκι και έως τις 2 το μεσημέρι στα Κουλουράτα. Η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων επαναφέρει το ζήτημα της έλλειψης πινακίδων κυκλοφορίας, επισημένοντας ότι το πρόβλημα παραμένει σε όλη τη χώρα παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Όπως τονίζει, η ευθύνη για τον εφοδιασμό των υπηρεσιών ανήκει αποκλειστικά στο Υπουργείο, ενώ η περιφέρεια δηλώνει ότι θα συνεχίσει τις πιέσεις για την άμεση αποκατάσταση της τροφοδοσίας και την ομαλή εξυπηρέτηση των πολιτών. Για έκτη συνεχόμενη χρονιά, τα έξι εινοποιεία του Συνδέσμου Εινοποιών Κεφαλονιάς συναντιούνται για μια δοκιμή των ροζέ ίνων τους. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 8 το απόγευμα στον Άπιερο στο Αργοστόλι, το κοινό θα μπορεί να γευτεί τα κρασιά από όλα τα εινοποιεία και να μάθει περισσότερα για τα ροζέ κρασιά της Κεφαλονιάς απευθείας από τους ανθρώπους που τα παράγουν. Η είσοδος είναι 3 ευρώ και συμπεριλαμβάνει το ποτήρι γεύση γνωσίας, το οποίο μπορείτε και να κρατήσετε. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για φιλανθρωπικό σκοπό. Μέχρι τους 37 βαθμούς αναμένεται να φτάσει η θερμοκρασία σήμερα. Οι άνεμοι από δυτικές και βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ.
0: Κόσμος 96,5. Και τώρα, Κόσμος Magazine. Το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Κόσμος 96,5 από το Αργοστόλι για όλη την Κεφαλονιά και τη Δυτική Ελλάδα. Στα μικρόφωνα, Δημήτρης Αλοΐζος και Σπυριδούλα Αναλυτή.
5: Καλή σας μέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
5: Θερμή μέρα.
4: Α, θα δούμε σε λίγο πόσο θερμή.
0: Κόσμος Magazine. Η ταυτότητα της ημέρας.
4: Λοιπόν, να πάμε στην ταυτότητα της

0: και κατακτά το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου. Το 1982, σαν σήμερα, η Υπουργός Πολιτισμού Μελίνα Μερκούρη θέτει το θέμα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στη χώρα μας στη διάσκεψη των Υπουργών Πολιτισμού της UNESCO στο Μεξικό. 44 χρόνια τώρα δεν έχουν επιστρέψει.
1: Υπάρχουν, λέει, ελπίδες με τον καινούργιο πρωθυπουργό της Αγγλίας.
0: Ναι. Το 2010, σαν σήμερα, δηλαδή πριν από 16 χρόνια, ανακοινώνεται ότι οι απογραφέντες δημόσιοι υπάλληλοι στην Ελλάδα ανέρχονται σε 768.000. Σαν σήμερα, το 1947, γεννήθηκε η Άννα Παναγιωτοπούλου, η γνωστή Άννα Παναγιωτοπούλου, Μαντάμ Σουσού, Χριστίνα Μαρκάτου, έτσι, και πολλούς άλλους ρόλους. Έχουν περάσει 2 χρόνια από το θάνατό της.
1: Δυστυχώς.
0: Το 1898, σαν σήμερα, φεύγει από τη ζωή ο Ότο φον Μπίσμαρκ, γερμανός πολιτικός που ένωσε την Γερμανία και διετέλεσε καγκελάριος επί 24 χρόνια. Λοιπόν, να πάμε στη θερμοκρασία, όπου σήμερα αναμένεται να ανέβει αρκετά, θα φτάσει στους 38, ενδεχομένως να φτάσει και τους 39 βαθμούς Κελσίου. Έχω να σας πω, βέβαια, θα το καταλάβετε, ότι η αίσθηση είναι πολύ παραπάνω, θα είναι αρκετά παραπάνω. Και γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί το θερμόμετρο σας μπορεί να γράφει 39, αλλά η θερμοκρασία θα είναι σίγουρα περισσότερο.
1: Καήκαμε.
0: Στην κυριολεξία, οι άνεμοι αυτή τη στιγμή είναι από ανατολικές διευθύνσεις, θα γυρίσουν σε δυτικές και αργότερα βόρειο-δυτικές, ενώ το κύμα δροσιάς αναμένεται να μας επισκεφθεί τη Δευτέρα. Που, τι δροσιά δηλαδή, σε σχέση με τα σημερινά και τα αυριανά και τα μεθαυριανά δεδομένα, έτσι? Γιατί Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή αναμένονται υψηλότατες θερμοκρασίες.
1: Ισχύει το, δεν πάω πουθενά, πουθενά, πουθενά.
0: Ναι, γιατί θα καώ. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή τα θερμόμετρα και ο μετεωρολογικός σταθμός του ΙΝΚ Κεφαλονιά, που βρίσκεται εδώ στο Αργοστόλι, λέει 35. Ας. Η θερμοκρασία, η αισθητή, είναι στους 39,2.
1: Πρέπει να πάρω ειδικά γάντια οδήγησης.
0: Θα πω και στο τέλος τη θερμοκρασία, για να δούμε πώς θα έχει εξελιχθεί. Λοιπόν, πάμε στα εφημερεύοντα φαρμακεία. Μπούρας Αριστοτέλης για το Αργοστόλι, Σφαέλου Ευανθία για το Λιξούρι.
2: Κόσμος Μάγκαζιν. Τοπικές ειδήσεις.
1: Θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας, μάλλον την εκπομπή μας, με μια θλιβερή είδηση.
0: Δυσάρεστη, ναι.
1: Πολύ δυσάρεστη, γιατί το πρόσωπο το οποίο έχασε τη ζωή του χτες.
0: Έφυγε από τη ζωή.
1: Έφυγε, ναι. Έχασε τη ζωή του, τι είπα.
0: Δεν την έχασε, έφυγε από τη ζωή.
1: Ναι. Λοιπόν, ήταν πάρα πολύ αγαπητό.
0: Πάρα πολύ.
1: Υπερβολικά αγαπητό.
0: Πάρα πολύ.
1: Και στους, ακόμα και στους ξένους, και ας μην καταλάβαιναν τι έλεγε, αν και μιλούσε και κάποια αγγλικά. Λοιπόν, χάθηκε, κυρίες και κύριοι, έφυγε από τη ζωή η αγαπημένη μας Κωνσταντίνα.
0: Η Κωνσταντίνα Ευαγγελάτου, γνωστή όμως ως Μπουργέτενα, έτσι.
1: Βέβαια. Να πούμε ότι το τελευταίο διάστημα η κατάσταση της υγείας της είχε επιδεινωθεί σημαντικά, με αποτέλεσμα να παραμένει στο σπίτι και να απουσιάζει από τις γνώριμες καθημερινές διαδρομές στους δρόμους της πόλης, με το χαρακτηριστικό καροτσάκι των αγορών της. Η απουσία της ήταν αισθητή και από τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου, στις οποίες επί χρόνια έδινε ανελιπώς το παρόν, διασκεδάζοντας με την καρδιά της. Ήταν κοινωνική, ήταν δραστήρια, ήταν αυθεντική και πάντοτε με άποψη. Η Κωνσταντίνα υπήρξε μια από τις χαρακτηριστικές φυσιογνωμίες του Αργοστολιού και ένα από τα πρόσωπα που συνέδεαν την πόλη με μια άλλη εποχή, η οποία με το πέρασμα

0: των χρόνων σβήνει. Όλοι εμείς εδώ στο Κόσμος 96,5 εκφράζουμε τα θερμά συλληπιτήριά μας στην οικογένειά της.
1: Ναι. Λοιπόν, να πάμε σε χρηστικές ειδήσεις. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι υπάρχει διακοπή ρεύματος, όπου υπήρχε και χθες.
0: Ναι.
1: Η ίδια διακοπή ρεύματος δηλαδή. Δεν ξέρω πάνε...
0: Α, είναι τόσο μεγάλο το έργο που κάνουν εκεί?
1: Όχι. Είναι μεγάλη ταλαιπωρία των ανθρώπων. Λοιπόν, είναι διακοπή ρεύματος εκεί στο πυργί, μέχρι τις 11 ήταν αυτή, λέει, από Καπανδρίτη έως Μοναστηρά εκεί, ναι, και η άλλη είναι στα Κουλουράτα. Αυτή μέχρι τις 2 όμως, μέχρι τις 2 το μεσημέρι στα Κουλουράτα. Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Το δεύτερο όμως που πρέπει πάρα πολύ καλά να προσέξετε για σήμερα, για αύριο, αλλά και μέχρι τις 4 η ώρα το μεσημέρι του Σαββάτου, είναι ότι η γέφυρα που περνάει πάνω από την εκκλησία της Αγίας Βαρβάρας επισκευάζεται.
0: Είναι κλειστή.
1: Άρα είναι κλειστός όλος ο δρόμος που ξεκινάει δηλαδή από το Μήλο του Πετριά και βγαίνει εκεί στην διασταύρωση που πας, το δρόμο δηλαδή Σάμι Αργοστολή, κοντά στα Κταίω, ας το πούμε έτσι. Λοιπόν, θα είναι κλειστό μέχρι και τις 4 η ώρα το απόγευμα του Σαββάτου. Από εκεί και πέρα, υπομονή, Άγιος ο Θεός, και τα βαρέα οχήματα έχουν να κάνουν δρόμο.
0: Πολύ
1: βαρέα οχήματα
0: δρόμο.
1: Εννοούμε νταλίγκες, φορτηγά, λεωφορεία του ΚΤΕΛ. Μέσω Αργοστολίου θα πάτε στη διασταύρωση του Δραπάνου, από εκεί πάνω προς τα Δειλινάτα, Διβαράτα, Αγία Εφημία, Σάμι, ή θα ακολουθήσετε άλλο δρόμο, Αργοστόλη, Αγία Ειρήνη, Τζανάτα, Πυργή, Σάμι. Ό,τι θέλει ο καθένας, σας ακολουθήσει. Λοιπόν, επίσης είχαμε χθες ένα τροχαίο με ελαφρύ τραυματισμό, βέβαια, όχι κάτι ιδιαίτερο.
0: Απορώ πως συνέβη αυτό, ρε παιδί.
1: Εντάξει, μπορεί να εξετράπει τις πορείες του, το ξέφυγε βασικά από την πορεία του, οι συνθήκες διερευνώνται. Ο οδηγός, φανταστείτε, υπήρχε ένα αυτοκίνητο, κατευθυνόταν προς το στάδιο του Αργοστολίου, και το όχημα έφυγε από το οδόστρωμα, ανάμεσα στα δέντρα και πολύ κοντά στη λιμνοθάλασσα. Εκεί, από εκείνη την πλευρά λοιπόν.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Δεν σημειώθηκε καθόλου τραυματισμός. Βέβαια, στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί, ενώ για λίγη ώρα, όπως αντιλαμβάνεστε, επειδή αυτό έγινε χθες το απόγευμα, εντάξει, έτσι είχαμε δημιουργήθηκε μία κίνηση, έτσι, ένα μποτιλιάρισμα, αν θέλετε, διότι πηγαίνανε στη συναυλία του Νίκου Μακρόπουλου,
0: η οποία παρεπιπτόντως έσκησε, λέει. Χθες έγινε ο χαμός.
1: Ναι,
0: ο χαμός.
1: Είχε αρκετό κόσμο, και πραγματικά μπράβο, γιατί φαίνεται ότι
0: ο κόσμος εκτίμησε τη φιλανθρωπική
1: τη φιλανθρωπική δράση της Λυσίδης και το χαρακτήρα της συναυλίας.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, επίσης, έτσι, για να περάσουμε και σε κάτι άλλο, θέλω να πω ότι το βλέπω για μία ακόμα φορά. Είχαμε δηλητηρίαση σκύλου στα Βαλσαμάτα.
0: Πάλι?
1: Τι πάλι?
0: Πάλι δηλητηρίαση σκύλου.
1: Α, δεν δηλητηριάστηκε πρόσφατα κανένας. Με καραμπίνα τον σκότωσαν.
0: Κακοποίηση.
1: Λοιπόν, σήμερα το πρωί ένα σκύλος δηλητηριάστηκε θανάσιμα στο χωριό Βαλσαμάτα. Αυτό δεν είναι απομονωμένο, ένα μεμονωμένο περιστατικό. Είναι μέρος μιας σειράς εγκληματικών ενεργειών που φαίνεται ότι χειροτερεύει. Λοιπόν, ακούστε τώρα, έτσι, δηλαδή, να πάμε σε ένα, πώς να το πω, σε μία αναφορά περιστατικών που έχουμε το τελευταίο διάστημα. Ένα σκύλο δηλητηριάζεται στα Βαλσαμάτα. Δηλητήριο ρηγμένο σκόπιμα στην αυλή ιδιωτική κατοικία. Δύο άλογα πυροβολούνται στην περιοχή του Ελιού. Ένα σκύλο πυροβολείται στο Βαλεριάνο και ένα σκύλο δηλητηριάζεται σήμερα στα Βαλσαμάτα. Τα προβλήματα, όπως καταλαβαίνετε, το πρόβλημα μάλλον δεν είναι το ότι γίνονται αυτά. Το πρόβλημα είναι ότι δεν γίνεται κάτι για να αποτραπούν αυτά.
0: Εδώ ντρέπεται και η ντροπή.
1: Γιατί δεν μπορεί κανένας να πει ότι, δηλαδή αν ψάξεις σε 100 άτομα, δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν θα υπάρξει ούτε ένας που να μην ξέρει, αλλά είμαι σίγουρη ότι από τους 100, οι 110 φοβούνται να μιλήσουν.
0: Ακριβώς. Και αυτό... το πρόβλημα διαιωνίζεται.
1: Ναι, αλλά δεν μπαίνουν στη διαδικασία αυτοί οι άνθρωποι να διακινδυνεύσουν, γιατί δεν ξέρουν τι μπορεί να τους έρθει μετά.
0: Ναι.
1: Γιατί αν το πει μόνο ένας, άντε και τον συνέλαβε τον άλλον, ποιες είναι οι αποδείξεις που έχεις?
0: Ναι.
1: Έτσι, αυτός μετά θα επιστρέψει στο χωριό του και δεν ξέρεις τι θα σου κάνει. Λοιπόν, υπάρχει ένας φόβος, σίγουρα. Λοιπόν, οι αρχές και η αστυνομία, ναι, έχουν ενημερωθεί, δεν έχει γίνει κάτι ουσιαστικό, δεν υπάρχει έρευνα, δεν υπάρχουν συλλήψεις, δεν υπάρχει προστασία της κοινότητας.
0: Έχει γίνει τίποτα τόσα χρόνια, σε τόσα σημεία του νησιού?
1: Λοιπόν,
0: έχουν γίνει.
1: Λένε εδώ, τι μπορεί να γίνει? Λένε, τι θα μπορούσε να γίνει? Άμεση και συντονισμένη έρευνα σε όλα τα περιστατικά. Συγκέντρωση αποδεικτικού υλικού, αν υπάρχουν κάμερες, έκθεση των ενεργειών που λαμβάνονται, να ξέρουμε δηλαδή ποιες είναι αυτές οι ενέργειες, και σχέδιο προστασίας περιοχής. Δεύτερον, εντωμεταξύ, η κοινότητα πρέπει να μιλήσει. Αυτό λένε. Τρίτον, να υποστηριχθούν οι προσπάθειες προστασίας ζώων και ευαισθητοποίησης στην κοινότητα. Εντωμεταξύ, δεν ξέρω εάν αυτό το ζώο ήταν δεσποζόμενο.
0: Μα λέει ήταν μέσα σε αυλή.
1: Όχι,
0: είναι.
1: Αυτό ήταν άλλο περιστατικό, παλιότερο. Μάλιστα. Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω αν ήταν αυτό το συγκεκριμένο δεσποζόμενο. Αλλά όπως και να έχει, είτε ανήκε σε κάποιον είτε όχι, είναι το ίδιο και το αυτό.
0: Βεβαίως, μια ζωή. Και βέβαια, αυτός που το κάνει ξέρει ότι οι συνέπειες του νόμου είναι πολύ αυστηρές, εάν και εφόσον μπορέσει κάποιος να τον μαρτυρήσει.
1: Ναι.
0: Γιατί με άλλο τρόπο δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να συλληφθεί. Εκτός αν, όπως είπες, υπάρχουν κάμερες. Μήπως. Κρυφές. Γιατί τις φανερές θα τις ξέρει και θα τις φοβάται. Σημασία έχει ότι αυτές οι πράξεις κάνουν την ντροπή να ντρέπεται και αυτή. Δυστυχώς. Και να πάμε και στους τροχονομικούς ελέγχους.
1: Ναι.
0: Εμείς θα το λέμε συνέχεια. Μέχρι να όσο μπορούν κάποιοι να συνετιστούν. 4.626 τροχονομικοί έλεγχοι, 1.516 παραβάσεις την προηγούμενη εβδομάδα.
1: 140 παραβάσεις μόνο στην Κεφαλονιά. Έτσι, ένα 10% έχει η Κεφαλονιά και είναι πάρα πολύ καλό. Αλλά ακόμα καλύτερο είναι το γεγονός ότι, φανταστείτε ότι από αυτές 1.516, το 1 τρίτο το έχει η Κέρκυρα, 590, 453 στη Λευκάδα και 333 στη Ζάκυνθο. Η Κεφαλονιά μόλις 140.
0: Μάλιστα.
1: Πάρα πολύ καλό.
0: Οι 302 δεν φορούσαν κράνος.
1: Στο σύνολο, έτσι, των 1.516.
0: Βέβαια. Οι 198 τρέχανε παραπάνω από το επιτρεπόμενο όριο. Οι 39 δεν είχαν δίπλωμα. 35 ήταν μεθυσμένοι. 34 μιλούσαν στο τηλέφωνο κατά την οδήγηση. 25 κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. 17 είχαν ασφαλιστήρια συμβόλαια.
1: Δεν είχαν.
0: Μη σου πέσει αυτός απάνω σου. 16 δεν είχαν περαστέο. 16 δεν φορούσαν χρήση ζώνης. αυτό είναι καλό. 16 μέσα στους 1500 είναι ότι αρχίζουν κάποιοι να το σκέφτονται καλύτερα. 12 για αντικανονικούς ελιγμούς, 4 για αντικανονικό προσπέρασμα και άλλες 818 άλλες παραβάσεις. Λοιπόν, να πω έναν μέσα στο καινούργιο κώδικα, να πω μια διάταξη η οποία μπορεί να επιφέρει πρόστιμο εάν κάποιος οδηγός δεν το γνωρίζει. Γιατί και εγώ δεν το γνώριζα, αλλά τώρα το μάθα. Εάν παρκάρεις το αυτοκίνητό σου και επειδή έχει πολύ ζέστη.
1: Ναι, το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί.
0: Έχεις κατεβασμένο.
1: Ναι, το παράθυρο υποτίθεται ότι υποκινείς τον άλλο να σε κλέψει.
0: Έστω και ένα πόντο.
1: Ναι, είναι.
0: Είναι παράβαση.
1: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, δεν νομίζω ότι θα κάτσει τώρα κάποιο να γράψει γι' αυτό.
0: Ποτέ
1: δεν θα κάτσουν τώρα να τσεκάρουν τα αμάξια για να το δουν.
0: Είναι μέσα στις 818 παραβάσεις.
1: Καλά, δεν νομίζω ότι είναι ακριβώς αυτές. Εν πάση περιπτώσει, να πω και κάτι άλλο για το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Δεν είναι μη μπέσει κάποιος πάνω σου. Εάν δεν έχεις ασφάλεια, ακόμα και ακίνητο να έχεις το αμάξι σου, αλλά να του έχεις πάνω τις πινακίδες, σε βρίσκουν και σου στέλνουν το πρόστιμο. Έτσι.
0: Τώρα δεν χρειάζεται. Να
1: το δείξεις, ναι. Το βρίσκουν ηλεκτρονικά.
0: Ακριβώς.
1: Και βεβαίως πληρώνεις.
0: Και όταν δεν έχεις περάσει κταίο.
1: Ναι, εντάξει, και το κταίο είναι βεβαίως.
0: Αυτά όλα τα βρίσκουν.
1: Λοιπόν, είχαμε δύο συνεδριάσεις. Μία τη Δευτέρα, μία χθες. Η χθεσινή εντωμεταξύ είχε αρκετά πράγματα τα οποία βέβαια έχουν να κάνουν με την στρατηγική βιώσιμης αστικής ανάπτυξης για τις πόλεις Αργοστολίου, Λιξουρίου, γιατί έχουμε αυτές τις δύο. Χθες να πούμε βέβαια την εισήγηση έκανε ο κύριος Μινέτος και προσπάθησε και να εξηγήσει και βεβαίως όλα όσα χρειαζόντουσαν, να μιλήσει δηλαδή για την οικονομία, για το τουριστικό μοντέλο, όλα τέλος πάντων που θα μπορούσε να λειτουργήσουν υπέρ των πόλεων μέσω αυτού του σχεδίου. Μόλις επιστρέψουμε από το διαφημιστικό μας διάλειμμα, έχουμε καλεσμένο να συζητήσουμε γενικά τι έγινε και στα δύο δημοτικά συμβούλια.
2: Κόσμος 96,5. Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671-069-425.
3: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. State. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
4: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
5: Η Μουίκη Νεόφυτος και Σία ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία. Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Να ευχαριστήσουμε τη φίλη μας στη Βενετία που μας πήρε τηλέφωνο.
1: Βεβαίως, να είναι καλά.
0: Μας, την αγάπη μας. Λοιπόν, έχουμε τον εκλεκτό καλεσμένο μας.
1: Ναι, ναι, ο οποίος θα μας μιλήσει για τα δύο δημοτικά συμβούλια που προηγήθηκαν μέσα στην εβδομάδα. Και αν δεν μας μιλήσει αυτός, ποιος θα μας μιλήσει?
0: Ακριβώς.
1: Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριος Νικόλας Βαλιανάτος. Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα, αλλά δεν σας ακούω καλά, εσάς οι ακροατές. Δεν ξέρω το μικρόφωνο, είναι.
1: Γιατί δεν μας ακούτε?
0: Δεν μας ακούτε καλά.
2: Ναι, σας ακούω σαν από μακριά.
0: Γιατί?
1: Είμαστε. Μα όχι, δεν νομίζω.
0: Μας παρακολουθούνε. Λες να έχει παίξει.
2: Γραμμή της αντιπολίτευσης, παρακολουθήσεις.
0: Να σου πω, πρόεδρε, τώρα με ακούς καλύτερα?
2: Ναι, ναι.
0: Ωραία. Έχω μια ερώτηση που έχει και από τον κόσμο. Αυτή η χτεσινή συνεδρίαση που έγινε για τη βιώσιμη ανάπτυξη,
1: ναι.
0: Τι είναι, θέλουν κάποιοι, λέει, πληροφορίες γιατί το σκέτο βιώσιμη ανάπτυξη,
1: στρατηγική βιώσιμη.
2: Θέλω να σου πω, είναι από το, νομίζω ότι είναι από το ΕΣΠΑ το καινούριο, δηλαδή ο Μινέτος το ανέπτυξε εκεί, είναι κάποια έργα που θα προτείνει το Αργοστόλι και το Λιξούρι.
0: Ναι.
2: Για κάποια έργα ανάπτυξης. Είναι από όλα τα είδη έργο που μπορεί να προτείνει.
0: Θα τα προτείνει πού, σε
1: Γιατί
0: Υπουργείο?
1: Γιατί όμως και οι δύο μαζί?
2: Στην περιφέρεια.
0: Στην περιφέρεια.
2: Ναι, ναι, νομίζω δεν το ξέρω, ρε παιδιά, κατά, γιατί το ανέπτυξε ο Μινέτος, ο Διονύσης, μπορεί να βάλετε την ανάλυση του, ήταν εξαιρετική. Και όπου εκεί οι τελικές προτάσεις, βέβαια, τώρα δίνουν οι φορείς τις προτάσεις, θα δώσουν οι δημοτικοί συμβούλοι, οι παρατάξεις, οι φορείς, όλοι θα καταθέσουν προτάσεις. Η τελική πρόταση του Δήμου θα ανοίξει ένα μήνα διαβούλευση, από ό,τι είπε ο κ. Κορκός, το Σεπτέμβρη, και μετά θα γίνει η τελική πρόταση του Δήμου προς την περιφέρεια.
1: Μάλιστα.
0: Α, πολύ ωραία.
2: Ναι, θα γίνει, και πιστεύω ότι μέσα στο Σεπτέμβρη θα γίνει τελική πρόταση, που θα γίνει και δημοτικό συμβούλιο για να καταλήξει την τελική του πρόταση.
0: Μάλιστα.
2: Μπορεί να είναι για τουριστικά, μπορεί να είναι για πολλά πράγματα, για αναπτυξιακά, είναι για
1: πολιτισμό.
2: Για ναι, ναι, για πολιτισμό, για όλα είναι. Mm-hmm. Για όλα είναι.
0: Μάλιστα.
1: Πόσο κύλησαν τα δύο δημοτικά συμβούλια, λοιπόν, το χθεσινό αλλά και το προχθεσινό? Ας ξεκινήσουμε από τις Δευτέρες καλύτερα.
2: Το προχθεσινό ήταν, τι θέματα είχε?
1: 14 θέματα.
2: Ναι, 14 θέματα, τα περισσότερα ήταν και αυτό των ομαλών που αναβλήθηκε για τους γνωστούς λόγους.
1: Ναι.
2: Τα υπόλοιπα θέματα ήταν ουσιαστικά τυπικά θέματα, να σου πω την αλήθεια.
1: Α.
2: Αλλά εντάξει, σε κάποια υπήρχαν κολλήματα διάφορα. Αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι καλά πήγε το Συμβούλιο, δεν είχε τίποτα παράξενες συμπεριφορές, που λέει.
1: Για πείτε μου κάτι, κύριε Βαλιανάτε. Ένα από τα θέματα ήταν για τους αδιάθετους χώρους της πλατείας. Ποιοι είναι οι αδιάθετοι χώροι αυτή τη στιγμή? Γιατί όλοι όσοι περνάμε από εκεί δεν βλέπουμε χώρους που να είναι αδιάθετοι.
2: Ναι, εντάξει. Υπάρχουν ορισμένοι χώροι στην πλατεία, μικροί, οι οποίοι δημιουργήθηκαν επί προηγούμενης δημοτικής αρχής. Δηλαδή, είναι ένας χώρος έξω από το Πρεμιέρ. Είναι ένας χώρος απέναντι από το Πλάζα. Είναι ένας χώρος εκεί κάπου στο Πόλο. Είναι ένας χώρος. Είναι δύο-τρεις χώροι που δεν είναι στη μελέτη της πλατείας, να λοιπόν, και αυτοί είναι αδιάθετοι. Και βγαίνουν, βέβαια αργήσαν να βγουν, αλλά λόγω έλλειψης υπηρεσίας βγήκανε τώρα.
0: Και υπάρχει χώρος δηλαδή για να μπουν, ναι, τραπεζοκαθίσματα εκεί?
2: Ναι, ναι, τραπεζοκαθίσματα, ναι. Έχουν μπει ήδη, βέβαια, αλλά εντάξει, θα το πάρουν κάποιος που είναι στο μαγαζί του, θα το πάρει και θα πληρώσει. Αυτό είναι. Δεν είναι τίποτα. Εντάξει, η πλατεία θέλει μια αναδιάθρωση γενικά και πιστεύω ότι θα γίνει σύντομα.
0: Mm-hmm. Μα γιατί υπάρχει το αδιαχώρητο εκεί πέρα?
2: Νομίζω ότι θα γίνει, στην πλατεία θα γίνει μια μελέτη καινούρια. Πρέπει να λείψουν, και εγώ είμαι υπέρ των αδιάθετων χώρων, να σταματήσουν όλα αυτά τα πράγματα.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά νομίζω ότι θα σταματήσουν. Και ήταν και ένας αδιάθετος χώρος εκεί στην αγορά που αναβλήθηκε το θέμα, γιατί κάποιος είχε βάλει ομπρέλες, από ό,τι είδα τις βγάλανε. Όποιος είχε, αυτό θα βγει στη δημοκρασία, και αυτός ο χώρος, ένας μικρός χώρος. Mm-hmm. Εκεί απέναντι από το εκεί που είναι στην αρχή της παραλίας, από την άλλη μεριά όμως που είναι τα μαγαζιά.
1: Ναι, καταλάβαμε, ναι, ναι. Ωραία. Το χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο.
2: Το χθεσινό ήταν...
1: Αυτό πολύ... το μονοθεματικό.
2: Ναι, ναι. Και γρήγορο έκανε μια σύγκριση πολύ καλή ο Μινέτος, mm-hmm. ο αντιδήμαρχος. Προχωρήσανε στα... μίλησε, δυστυχώς η ισχυρή Κεφαλονιά δεν ήρθε κανένας. Ο κύριος Λικούδης μη είχε πάρει τηλέφωνο ότι θα λείπει από την Κεφαλονιά μόνο. Ναι. Από τις άλλες δεν ήρθε κανένας. Και ήταν ο κύριος Παντελιός εκεί, ο οποίος έκανε και αυτός ανέλησε ορισμένα πράγματα. Πιστεύω ότι έχουν κατατεθεί προτάσεις, έχουν αρχίσει κατατίθενται από τους φορείς. Και θα προχωρήσει κανένα. Νομίζω ότι θα πάμε σύμφωνα με τη διαδικασία. Βέβαια δεν είναι πολλά τα λεφτά που έχει βάλει η περιφέρεια. Νομίζω 16-17 εκατομμύρια.
0: Αυτό άκουσα από τον κύριο Μινέτο να παραπονιέται.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ότι έχει, τα χρήματα δεν είναι.
2: Ναι, ναι, δεν είναι αρκετά.
0: Ναι.
2: Αλλά πιστεύω ότι θα γίνει.
0: Δηλαδή ότι θα δοθούν περισσότερα, πιστεύεις, πρόεδρε?
2: Ναι, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Θα το δούμε στην πορεία αυτό. Θα το δούμε στην πορεία, Δημήτρη.
0: Μάλιστα.
2: Ναι, αυτά είναι.
0: Άρα πήγατε καλά, δηλαδή, και είσαι ευχαριστημένος από τις συνεδριάσεις που έγινε.
2: Ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία.
2: Ευχαριστώ πολύ, πάντως.
0: Εμείς ευχαριστούμε, πρόεδρε. Να σου πω κάτι.
2: Έλα.
0: Υπάρχει κάποιο πρόβλημα, δεν ξέρω, το έχεις ακούσει, ότι υπάρχουν επικίνδυνα ακροβατικά ανηλίκων στις στέγες του 3ου Γυμνασίου Αργοστολίου.
1: Σαρταδόρη.
0: Το έχεις ακούσει?
1: Ναι, το ξέρω.
0: Δεν το ξέρεις. Καλά. Θα ρωτήσουμε το Σαμούρι. Λοιπόν,
2: ευχαριστούμε.
0: Να σε καλά.
2: Γεια σου.
0: Να σε καλά. Γεια.
1: Λοιπόν, μιας και το είπε ο κύριος Βαλιανάτος, νομίζω ότι αξίζει να ρίξουμε μια ματιά.
0: Παρέβαση την κυρίου Μινέτου.
1: Ναι.
0: Μπράβο, ναι.
1: Λοιπόν, να δούμε μερικά πράγματα τα οποία είπε ο κύριος Μινέτος, γιατί είναι πράγματι σοβαρά. Είπαμε ότι έχουμε και αυτό το οποίο έχει να κάνει με τα λεφτά, βέβαια, αλλά ας τα δούμε. Λοιπόν, να πούμε ότι ο κύριος Μινέτος, προσπερνώντας τις τυπικές διατυπώσεις και αναγνωρίζοντας τη συμβολή των παραγωγικών φορέων στη διαβούλευση, έθεσε το πλέον κέριο ερώτημα: ποιος είναι ο πραγματικός στόχος, λοιπόν, μιας τέτοιας μελέτης? Για τον ίδιο η απάντηση δεν κρύβεται σε γενικά πράγματα, έτσι, αλλά στην αμιγώς οικονομική λειτουργία του αστικού ιστού. Η σημαντικότερη λειτουργία της πόλης είναι η οικονομική. Αν δεν πάει καλά η οικονομία, δεν μπορούμε να έχουμε ούτε αθλητικές, ούτε πολιτιστικές, ούτε άλλες εκδηλώσεις και εγκαταστάσεις, έτσι.
0: Ναι.
1: Σε ένα νησί όπου ο τουρισμός αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας, το προφίλ της περιοχής επιβάλλει να ενισχυθεί. Ο κ. Μινέτος περιέγραψε δύο βασικούς άξονες πάνω στους οποίους πρέπει να χτιστεί η στρατηγική του Δήμου. Το ένα είναι η ανθεκτικότητα, δηλαδή η ικανότητα ουσιαστικά της οικονομίας να απορροφά τα πάντα ό,τι έχει να κάνει από τις διεθνείς κρίσεις, είτε αυτό λέγεται πόλεμος που δεν μας έρχονται κάποιοι τουρίστες, είτε λέγεται φυσικές καταστροφές, σεισμοί, νεροποντές κτλ, είτε λέγεται πανδημίες όπου όλα είχαν κλείσει, έτσι, και να μπορεί να ανακάμπτει γρήγορα. Από εκεί και πέρα μετά υπάρχει και ο άλλος άξονας που είναι η ανταγωνιστικότητα. Εκεί υπάρχει ανάγκη η Κεφαλονιά να αποκτήσει ισχυρό πλεονέκτημα ανταγωνιστικό έναντι των άλλων προορισμών και ιδίως των κοντινών της προορισμών, έτσι, Ζάκυνθος και Κέρκυρα, καλύπτοντας το χαμένο έδαφος στη διεθνή τουριστική σκακέρα. Ο κύριος Μινέτος, θέλοντας να εμβαθύνει λίγο περισσότερο σε όλα αυτά, τουλάχιστον στο οικονομικό κομμάτι, άγγιξε μια παθογένεια της τοπικής αγοράς, την οποία τη γνωρίζουμε, αλλά την είπε. Είναι η διαρροή των κεφαλαίων, η διαρροή του χρήματος, η οποία δεν μένει εντός των συνόρων. Κάνοντας λόγο λοιπόν για τον περιφερειακό πολλαπλασιαστή, υπογράμμισε πως το ζητούμενο δεν είναι μόνο το να μας έρχονται τουρίστες, αλλά να συγκρατείται ο πλούτος εντός. Όπως εξήγησε, η τοπική παραγωγή πρέπει να διασυνδεθεί με τον τουρισμό, ώστε τα χρήματα να ανακυκλώνονται στο νησί. Αν ένας τουρίστας δαπανίσει 1.000 ευρώ, κινδυνεύουμε τα 600 με 700 να φύγουν εκτός νησιού μέσω εισαγωγών. Δηλαδή το να εισάγεις εσύ προϊόντα αντί να λανσάρεις τα δικά σου και να χάσεις το 70%
0: πολύ σοβαρό
1: από αυτά που έχεις λάβει.
0: Για την οικονομία.
1: Άλλη ναι.
0: Πολύ
1: διατύπωσε ένα, σε άλλο θέμα, ρεαλιστικό σκεπτικό για την τάση υπερεκτίμησης των απλών αστικών αναπλάσεων. Αναγνώρισε μεν τη σημασία της αισθητικής αναβάθμισης, όπως είναι η πεζοδρομίζει, πλακοστρώτς κτλ. Ωστόσο, ξεκαθάρισε πως αυτά τα έργα έχουν όρια στην οικονομική τους απόδοση. Έχουν μεν υψηλό κόστος κατασκευής, αλλά παραμένουν στατικά. Πρότεινε την στόχευση σε δυναμικές υποδομές, αναφέροντας ως παράδειγμα τη δημιουργία ενός οικοσυστήματος πολιτιστικών υποδομών, δηλαδή μουσεία, θέατρα κτλ. Τα οποία ίσως να είναι όμως κοντά, που θα λειτουργεί 365 μέρες το χρόνο, έτσι, και να λειτουργεί ως σταθερός πόλος έλξης και δημιουργίας εσόδων. Όσον αφορά τη σχέση Αργοστολίου και Λιξουρίου, γιατί έχω να σας πω ότι ακούγοντας για αυτό το σχέδιο της βιώσιμης στρατηγικής ανάπτυξης κτλ. Είναι αυτό το πώς δηλαδή αυτοί οι δύο δήμοι θα μπορέσουν μαζί να τα περάσουν όλα αυτά. Λοιπόν, το μήνυμα ήταν σαφές. Το δίπολο πρέπει να βασιστεί στην συνεργασία. Οι παροχημένοι τοπικιστικοί ανταγωνισμοί ζημιώνουν κατά κανόνα και τις δύο πλευρές. Βέβαια, δεν νομίζω ότι υπάρχει πραγματικά αυτή τη στιγμή ουσιαστικός, όπως λέμε, τοπικιστικός ανταγωνισμός. Τις περισσότερες φορές γίνεται χάριν λόγου. Δεν υπάρχει στην πραγματικότητα κάτι. Αν θέλουν και οι δύο περιοχές να αναπτυχθούν, προφανώς δεν χωράνε αυτά.
0: Ναι, ναι, νομίζω ότι κανείς δεν θα θέλει να μην υπάρχει ανάπτυξη στον τόπο του.
1: Λοιπόν, το πλέον αιχμηρό σημείο της ομιλίας του αφορούσε τη χρηματοδότηση. Χωρίς εξασφαλισμένους πόρους, επισήμανε ο κύριος Μινέτος, κάθε στρατηγική μελέτη κινδυνεύει να καταλήξει τίποτα στο σιρτάρι, αν δεν υπάρχει τρόπος να χρηματοδοτηθεί. Στο σημείο αυτό, λοιπόν, εξαπέλυσε δρεμία κριτική προς την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, καταγγέλλοντας την κατανομή των πόρων από το νέο ΕΣΠΑ. Βέβαια δεν είναι πλέον ΕΣΠΑ, είναι πρόγραμμα επενδύσεων κτλ. Αυτό. Το οποίο ανέρχεται στα 230 με 240 εκατομμύρια ευρώ. Ο αντιδήμαρχος περιέγραψε μια εικόνα συστηματικής υποχρηματοδότησης για την πρωτεύουσα της Κεφαλονιάς, παραθέτοντας συγκεκριμένα παραδείγματα κομβικών έργων που βρίσκονται εκτός σχεδιασμού. Ποια είναι αυτά? Αποουσιάζει πλήρωση χρηματοδότηση για το μουσείο, τον αρχαιολογικό χώρο της Κράνης και άλλα μνημεία, αλλά δεν υπάρχει και καμία πρόβλεψη για τον κρίσιμο δρόμο αεροδρομίου Κρανιάς. Η Κεφαλονιά και ο Δήμος Αργοστολίου δεν έχουν πάρει σχεδόν ούτε ένα ευρώ από το ΕΣΠΑ για σοβαρές αναπτυξιακές υποδομές, κατήγγειλε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε δε πως τα λιγοστά κονδύλια που εμφανίζονται, όπως τα 8 εκατομμύρια ευρώ για την αντικατάσταση των αμυαντοσωλήνων, στην πραγματικότητα αποτελούν μεταφορά έργων που απεντάχθηκαν από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης.
0: Μάλιστα.
1: Κλείνοντας, ο κύριος Μινέτος απίφθινε μια αυστηρή προειδοποίηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, ζητώντας πολιτική εγρήγορση και διεκδίκηση. Δεν πρέπει να πανηγυρίσουμε αν μας δώσουν ψίχουλα 15 με 20 εκατομμυρίων από ένα πρόγραμμα 240 εκατομμυρίων, γιατί αν είναι 20 εκατομμύρια, αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι ούτε το 10%.
0: Ψίχουλα.
1: Την ώρα που άλλες περιοχές παίρνουν τη μερίδα του Λέοντος.
0: Σίγουρα.
1: Νομίζω ότι λέει ξεκάθαρα ότι
0: ναι.
1: Στην Κεφαλονιά υπάρχει... είναι να πω κάτι. Το λέει ο κύριος Μινέτος, είναι όμως κάτι το οποίο έχει καταγγείλει πάρα πολλές φορές, καταγγείλει αν θέλετε σε εισαγωγικά, η Λαϊκή Συσπήρωση, τονίζοντας ότι και βάζοντας μάλιστα με ποσοστά τι λεφτά παίρνει η Κέρκυρα,
3: τι λεφτά παίρνει η Λευκάδα, η Ζάκυνθος κτλ. Και τι λεφτά παίρνει η Κεφαλονιά. Όπου η Κεφαλονιά συνήθως βρίσκεται στον πάτο.
0: Είναι ο φτωχός συγγενής της περιφέρειας.
3: Λοιπόν, η παρέμβαση αυτή διαμορφώνει νέα πολιτικά δεδομένα, καθώς μεταφέρει την πίεση τώρα στην πλευρά της περιφέρειας και θέτει ψηλά τον πύχη για τη Δημοτική Αρχή, εν ώψη βεβαίως των τελικών διεκδικήσεων για το μέλλον του Αργοστολίου και του Λιξουρίου. Λοιπόν, υπάρχει και ολόκληρη, αν θέλετε, την
0: ομιλία του.
3: Ναι, και την ομιλία του και την παρέμβασή του.
0: Ναι.
3: Υπάρχουν τα πάντα, κυρίως βέβαια για την ομιλία του, την εισήγηση βασικά. Και νομίζω ότι αν πραγματικά ενδιαφέρεστε, θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο να το ακούσετε.
0: Και είναι κρίμα που δυστυχώς δεν μπορούμε να τον βρίσκουμε τον κύριο Μινέτο, λόγω ιδιαίτερων ασχολιών, ενώ θα είχε να μας πει πάρα πολλά εάν μπορούσαμε να τον βρίσκουμε. Έχουμε επιχειρήσει αρκετές φορές να επικοινωνήσουμε μαζί του, δεν τον βρίσκουμε. Αυτό για να ξέρει ο κόσμος, γιατί θα μας πει άλλες φορές τον βγάζατε, τώρα γιατί δεν τον βγάζετε. Και εμείς λέμε ότι προσπαθούμε, αλλά δυστυχώς δεν είναι εφικτή η επικοινωνία μαζί του.
3: Λοιπόν, πριν περάσουμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, γιατί μετά μας έρχονται τα πρωτοσέλιδα, νομίζω ότι αξίζει να πούμε για τα έργα που εκτελούνται στις εργασίες αποκατάστασης στο αθλητικό κέντρο των Κουρκουμελάτων.
0: Βεβαίως.
3: Γιατί αν θυμάστε, εκεί στα Κουρκουμελάτα υπήρχαν, βέβαια γινόντουσαν έτσι έργα και εκεί, αλλά σταμάτησαν κάποια στιγμή. Λοιπόν, μετά από αυτή την αναγκαστική διακοπή του έργου που είχε προκληθεί από την εγκατάλειψή του από τον αρχικό ανάδοχο, είχε φύγει όποιος είχε αναλάβει το έργο, και την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων διοικητικών διαδικασιών για την ανάδειξη νέου εργολάβου, οι εργασίες στο Αθλητικό Κέντρο Κουρκουμελάτων έχουν πλέον ξεκινήσει ξανά. Σήμερα λοιπόν το έργο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, σηματοδοτώντας μια νέα ουσιαστική φάση υλοποίησης. Ήδη εκτελούνται οι βασικές εργασίες υποδομής στο γήπεδο, με την κατασκευή νέων δικτύων ίδρυυσης και ηλεκτροφωτισμού, καθώς και όλων των απαραίτητων υδραυλικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων που θα εξασφαλίσουν σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες λειτουργίας. Προβλέπονται σημαντικές παρεμβάσεις για την πλήρη προσβασιμότητα των εγκαταστάσεων από άτομα με αναπηρία, ώστε ο νέος αθλητικός χώρος να είναι πραγματικά ανοιχτός και λειτουργικός σε όλους. Η σημερινή πρόοδος του έργου αποτελεί μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για την τοπική κοινωνία, παρά τις δυσκολίες και τις καθυστερήσεις που προηγήθηκαν, οι οποίες δεν οφείλονταν στην έλλειψη βούλησης, αλλά στην ανάγκη να τηρηθούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες για τη συνέχιση του έργου. Πλέον η εικόνα είναι διαφορετική. Οι εργασίες προχωρούν, το έργο αποκτά ξανά δυναμική και ο στόχος της ολοκλήρωσης του γίνεται καθημερινά πιο κοντινός. Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εσωτερικών και προχωρά πλέον με σταθερά βήματα προς την ολοκλήρωσή του. Στόχος να πούμε ότι είναι η παράδοση ενός πλήρως αναβαθμισμένου αθλητικού κέντρου με σύγχρονες, ασφαλείς και προσβάσιμες εγκαταστάσεις αντάξεις των αναγκών των τοπικών κοινοτήτων, των αθλητών, των συλλόγων και όλων των κατοίκων της περιοχής. Αυτός ο χώρος, εάν πραγματικά φτιαχτεί έτσι όπως προβλέπεται και πρέπει, θα είναι ένα πραγματικό στολίδι.
0: Μπράβο, πιάσε κόκκινο, θα μαλώσουμε.

0: Κόσμος 96,5.
1: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
2: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
3: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
2: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
3: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
2: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
3: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
2: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
3: Τηλέφωνο 26710 252 251.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Η μόνη σας επιλογή.
4: Πιστοί φύλακες της παράδοσης. Γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας. Δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
5: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας και Φαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
4: Ρομπόλα Κεφαλινίας. Σαν Τζεράσιμο. Πλαγιές Ένου. Λινός και Μπριλάντε.
5: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
4: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας και Φαλονιάς. Η Ινοποιός διαφορά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και νομίζω ότι μπορούμε να πάμε στα πρωτοσέλιδα και να πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Μεγάλες διαρροές προς Σαμαρά, Βελόπουλο και τα κόμματα της ακροδεξίας. Στο 24% έπεσε η Νέα Δημοκρατία στη Βόρεια Ελλάδα. Οι περιοδίες των κυβερνητικών και κομματικών κλιμακίων δεν έφεραν κανένα αποτέλεσμα. Επίσης, μαύρη μέρα για την πυροσβεστική και την Ελλάδα, θρήνος. Τρεις νεκροί πυροσβέστες, δύο στο Ρέθυμνο και ένας στο Γήθιο, δύο τραυματίες στο Λασίθι. Και το νέο θεσμικό πλαίσιο, συνταξιούχη, δουλειά μετά την σύνταξη με μπόνους έως 120 ευρώ. Η εφημερίδα το Ποντίκι, οι φυλές της δεξιάς κρίνουν την κάλπη. Κρίσιμο το στοίχημα της Νέας Δημοκρατίας να συγκρατήσει τους ψηφοφόρους αυτού του χώρου. Η ομαδοποίηση στο ρήγμα, το ενδεχόμενο σεισμού και ο ρόλος του κόμματος Σαμαρά. Η εφημερίδα Τα Νέα. Τρεις θάνατοι εν ώρα καθήκοντος. Πώς έχασαν τη ζωή τους οι πυροσβέστες. Στο Ρέθυμνο εγκλωβισμένη μέσα στο όχημα, στο Γήθιο παρά την κάρπα κατέληξε. Σε εξέλιξη αργά χθες το βράδυ 7 μέτωπα και δεκάδες εκενώσεις ψάχνουν για Καναντέρ σε Ισπανία και Γαλλία. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα θέμα. Το ότι, εν πάση περιπτώσει, μετά από ένα κύμα δροσιάς την προηγούμενη εβδομάδα μας ήρθε αυτό το πράγμα και βλέπετε τι γίνεται τώρα. Λοιπόν, υπεύθυνη δήλωση αντιπιστοποιητικών. Ποια πιστοποιητικά καταργούνται? Εκτός κυκλοφορίας τα 25 πιο συνηθισμένα δικαιολογητικά που ζητάει το δημόσιο, από την ληξιαρχική πράξη γέννησης και γάμου μέχρι εκείνη του θανάτου και από βεβαίως μόνιμης κατοικίας μέχρι αντίγραφο ποινικού μητρώου και τίτλου σπουδών. 1.007 διαδικασίες απλοποιούνται, 42,5 εκατομμύρια λιγότερα δικαιολογητικά. Η εφημερίδα Απογευματινή. Σωτήρια ρύθμιση για νέα θεμελίωση, για να θεμελιώσει, συγγνώμη, κάποιο συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Δουλειά σε 43.000 άνω των 55 ετών. Κατά 8.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης επεκτείνεται το πρόγραμμα, στο 8% η ανεργία τον Ιούνιο. Άλλο θέμα, τρεις πυροσβέστες νεκροί στο καθήκον σε Ρέθυμνο και Γήθιο, ανεξέλεγκτες πυρκαγιές σε Κρήτη, Λακωνία και Λέσβο, απανωτά 112 και εκενός οικισμών στη Μεγαλόνησο, θυελώδεις άνεμοι και ρηπές έως και 13 μποφόρ. Και μεταρρύθμιση Γατζητάκη, Χαρτοβασίλειο τέλος με μια υπεύθυνη δήλωση. Η εφημερίδα Καθημερινή, απώλειες στη μάχη με τις φλόγες για τους τρεις πυροσβέστες που έχασαν την ζωή τους.
1: Τι θλιβερό αυτό το γεγονός.
0: Θλιβερότατο. Μηχανισμός κοστολόγησης προεκλογικών εξαγγελιών από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Επίσης, στον Χιτά η εστία της πυρκαγιάς στην Πάρο, σε σημείο με κλαδιά από καθαρισμούς οικοπαίδων. Γιατί θέλω να πω κάτι. Γιατί μάλλον υπάρχει κάτι το οποίο δεν έχει γίνει κατανοητό. Έχει παρανοηθεί λίγο αυτό που λέγανε. Όταν μέχρι τις 15 και μετά 22 Ιουνίου υπήρχε προθεσμία να καθαρίσεις το οικόπεδό σου, τι σου έλεγε? Να καθαρίσεις το οικόπεδό σου.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Να το κουρέψεις, να μην υπάρχουν ξερά. Μέσα σε αυτό εντάσσεται και το να μαζέψετε αυτά που κόψατε και να τα πάτε σε έναν δικό σας χώρο. Δεν ξέρω ποιος θα είναι αυτός, αλλά να τα πάτε και σε δικό σας χώρο. Έχω τσεκάρει εντός του αργοστολίου 3 οικόπεδα, το λιγότερο 3, τα οποία ναι μεν τα κούρεψαν, αλλά τα ξερά τα άφησαν εκεί.
1: Χωρίς
0: δεν τα μάζεψαν.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό.
1: Τι να πούμε. Υπέρευσιν η δυσχεία των ανθρώπων, ναι. Το αντίστροφο βέβαια.
0: Ναι, το θέμα είναι όμως ότι δεν έχω δει τον έλεγχο να γίνεται, γιατί αυτούς θα μπορούσαν να τους τσακώσουν, όπως τα έχω δει εγώ φαντάζομαι ότι θα μπορούσαν να τα δει ο καθένας.
1: Και πρέπει να τα δουν.
0: Πρέπει να τα δουν, ότι αυτοί έχουν αφήσει τα κλαδιά τους εκεί και τα ξερά που έχουν κόψει. Αυτά είναι...
1: Δωρονάδωρον.
0: Ναι, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό.
1: Αντί να είναι διασπαρμένα, είναι μαζεμένα. Χειρότερα ακόμα. Μεγαλύτερος όγκος.
0: Λοιπόν, ο ελεύθερος τύπος, θρήνος για τους τρεις ήρωες πυροσβέστες, εκενώσεις χωριών και απεγκλωβισμοί πολιτών διαθαλάσσης. Πώς εγκλωβίστηκαν οι δύο ένστολοι στο Ρέθυμνο, τρίτος νεκρός από παθολογικά αίτια,
1: ναι,
0: στο Γήθιο.
1: Ο υποδιοικητής, ναι, του Γήθιου.
0: Και επικίνδυνες και σήμερα μάλλον οι καιρικές συνθήκες. Λέγανε πράγματι θα έχει και 12 μποφόρ και 11 μποφόρ. Εδώ λέει πέσανε μου 13 μποφόρ. Λοιπόν, μπαίνει τέλος το κυνήγι πιστοποιητικών, λιγότερη ταλαιπωρία για πολίτες στο δημόσιο και ασφαλείς οι νησιώτες μας με τις ένοπλες δυνάμεις μας. Μητσοτάκης από το Αγαθονήσι. Ασφαλής προφανώς εννοεί από την τουρκική απειλή, έτσι, προφανώς.
1: Ναι, τι άλλο.
0: Λοιπόν, η Εφημερίδα των Συντακτών, νέα πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό, τελευταία ευκαιρία. Τρεις προϋποθέσεις για πενταμερή διάσκεψη έθεσε ο Αντώνιο Γκουτέρες. Πόσο κοντά και πόσο μακριά βρίσκεται η ευόδοση της νέας προσπάθειας, η ευθύνη των δύο ηγεσιών. Επίσης, τραγωδία με τις πρώτες πυρκαγιές, ένας εποχικός και ένας πενταετούς θητείας πυροσβέστες νεκροί, θάνατος πυροσβέστη και στο Γήθιο, φλέγεται το Νότιο Ρέθυμνο, επιχειρήσεις απεγκλωβισμού από το λιμενικό, πληροφορίες για καμένα σπίτια. Η εφημερίδα Δημοκρατία, εκλογές με λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, αποκλειστικό νέο ντοκουμέντο για την Ειρήνη Αγαπηδάκη. Μέσω της UNICEF και με την κάλυψη Μητσοτάκη, αναπληρώτερη υπουργός Υγείας χρηματοδοτεί την προεκλογική της προβολή στη Δυτική Αθήνα. Δεύτερο κύμα, λέει, περίεργων επιχορηγήσεων. Άγνωστο πού και πώς δαπανήθηκαν πάνω από 85 εκατομμύρια ευρώ. Και σύγχρονη αντουανέτα ο Μητσοτάκης, λέει η Δημοκρατία, ηλεκτρικά αυτοκίνητα τους υποσχέθηκε στο Αγαθονήσι. Συνεχίζουμε και πηγαίνουμε στην Εστία. Δουλικό ναι Γεραπετρίτη στην άρση απομονώσεως των κατεχομένων. Η λειτουργία του παράνομου αεροδρομίου της Τύμπου και το απευθείας εμπόριο από τα λιμάνια του ψευδοκράτους κρύβονται πίσω από τα μέτρα οικοδομήσεως εμπιστοσύνης που ενθαρρύνει η Ελλάδα για το Κυπριακό. Η εφημερίδα Ριζοσπάστης. Τρεις πυροσβέστες νεκροί σε Ρέθυμνο και Γήθιο, εγκληματικές ευθύνες κυβέρνησης κράτους, στάχτη τα παραμύθια για ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού. Το ΚΚΕ λέει να διερευνηθούν άμεσα οι αιτίες και να δοθούν απαντήσεις από την κυβέρνηση. Τώρα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών που μένονται και να εξασφαλιστεί η προστασία του λαού. Λοιπόν, η εφημερίδα One Voice, η οποία ασχολείται κυρίως με τα επιχειρηματικά, λέει ιστορικό ρεκόρ στην κινητή τηλεφωνία από την Κοσμοτέ, στροφή στην τεχνητή νοημοσύνη και στις τεχνολογικές υποδομές. Στο 1,7 δισεκατομμύρια ο τζίρος του εξαμήνου. Και ενέτη 2026 στο ΕΣΥ του Άδωνη πεθαίνουν και οι γιατροί. Νεκρός οδοντίατρος γιατί το Έλενα Βενιζέλου δεν έχει εξοπλισμό για ανάνυψη.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Ναι. Λοιπόν, η εφημερίδα Political μπαίνει το νερό στα βλάκι, σπάει το ταμπού στη διαχείριση των υδάτων Παπασταύρου. Το σημερινό μοντέλο έχει ξεπεράσει τα όρια του. Η νέα αρχιτεκτονική για ΕΙΔΑΠ και ΕΙΑΘ και η σύγκριση με την αντιπολίτευση για τη δίθεν ιδιωτικοποίηση. Και σήμερα ψηφίζεται το νομοσχέδιο στην Βουλή. Επίσης, χτύπημα στην γραφειοκρατία με υπογραφή Κωστή Χατζηδάκη. Σε ποια 25 βασικά δικαιολογητικά μπαίνει τα φόπλακα, με μια υπεύθυνη δήλωση απλοποιείται το 40% των συναλλαγών με το δημόσιο.

Η εφημερίδα «Ο Λόγος», φρένο στη γραφειοκρατία. Από μια απλή υπεύθυνη δήλωση μέσω του ΜΗΤΟΣ, αντικαθίστανται 25 δικαιολογητικά. Δεν ξέρω τι είναι αυτό ακριβώς. Μανώλης Χρυσοχοΐδης, η ασφάλεια είναι δημοκρατικό δικαίωμα, η βία δεν είναι άποψη. Και ΑΔΕ, πρόστιμα άνω του 1 εκατομμυρίου και 8 διήμερα λουκέτα. Η εφημερίδα «Το Μανιφέστο», δεν τραβάει ο προπονητής, συνεχίζει τις μεταγραφές αεροδρομίου Ανδρουλάκης. Μάχη επιβίωσης δίνει το ΠΑΣΟΚ που από σπόντα έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Το φάντασμα της Ελλάς τους οδηγεί σε κινήσεις μικρού και μίζερου κόμματος, της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης δηλαδή. Επίσης, όταν ο Τσίπρας σκούπιζε τα αποθεματικά των Δήμων, είναι και ξεχασιάρης ο ηγεμόνας, λέει το Μανιφέστο. Η ιστορία επαναλαμβάνεται για πρώτη φορά σαν τραγωδία και τη δεύτερη σαν φάρσα. Η εφημερίδα «Εσπρέσο», αρπακτικό στα social media. 5 influencers καταγγέλουν συνάδελφό τους για σεξουαλική παρενόχληση. Μαρτυρίες σοκ στην «Εσπρέσο», λέει. Επίσης, πύρινη παγίδα θανάτου, τραγωδία στο Ρέθυμνο με θύματα 2 πυροσβέστες και Σκοτσέζα η νεκρή στη Βαλίτσα. Θα σας πω γι' αυτό, γιατί έχουμε και θέματα. Λοιπόν, πηγαίνουμε και στην εφημερίδα Star. Η πραγματική σχέση Γεωργίου και Αιγύπτιου. Δεν ήταν μόνο ερωτική η συναναστροφή του θύματος με τον θήτη. Πολυσχηδείς επαφές και πέραν του μοιραίου μπαρ είχαν οι δύο άνδρες, οι σοβαρές κατηγορίες που αντιμετώπιζε ο Αιγύπτιος πριν από το φόνο, γιατί νομίζω ότι έχει κατηγορηθεί και για σεξουαλική παρενόχληση. Λοιπόν, επίσης, αυτή είναι η νεκρή της Βαλίτσας, πώς

0: σε μια προσπάθεια να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι βρισκόταν ακόμη εν ζωή. Όπως αναφέρονται στο δημοσίευμα, από τη συσκευή στάλθηκαν ακόμη και γραπτά μηνύματα με στόχο να παραπλανηθούν συγγενείς και γνωστοί της. Σε ένα από τα τελευταία μηνύματα που στάλθηκαν από το κινητό της, σημείωνε πως είχε ανάγκη να αφιερώσει λίγο χρόνο στον εαυτό της και πως επιθυμούσε να μείνει μόνη της για ένα διάστημα. Η 38χρονη λοιπόν, καταγόμενη από την Σκωτία, είχε ταξιδέψει στην Ευρώπη από τις Ηνωμένες Πολιτείες στις 29 Ιουνίου μέσω Κύπρου και στη συνέχεια μετέβη στην Αθήνα, όπου διέμενε με φίλους. Η τελευταία φορά που εθεάθη ζωντανή ήταν στις 15 Ιουλίου. Δηλαδή δεν μιλάμε για μήνες πριν, μιλάμε τώρα για 15 μέρες. Λίγο πριν, προσέξτε, από την εκτιμόμενη ώρα του εγκλήματος. Η είσοδός της εντοπίστηκε λίγες μέρες αργότερα από έναν άστεγο εκεί στην Κυψέλη.
1: Απέναντι τώρα, από το γήπεδο του Πανελληνίου, για όσους ξέρουν την Αθήνα.
0: Λοιπόν, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η αρχική ιατροδικαστική εξέταση δεν κατέδειξε εμφανή τραύματα ή σημάδια πάλης, ενώ η ακριβής αιτία θανάτου αναμένεται να εξακριβωθεί μετά την ολοκλήρωση και των τοξικολογικών εξετάσεων. Η γυναίκα δεν έφερε πάνω της έγγραφα ταυτοποίησης. Οι ελληνικές αρχές προχώρησαν στη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων χωρίς αποτέλεσμα στις ελληνικές βάσεις. Είναι αυτό που σας είχαμε πει και χθες. Και τελικά η ταυτοποίησή της κατέστη δυνατή μέσω αμερικανικών βάσεων και της Ιντερπολ.
1: Πάντως είδες άθλος το να βρεθεί ποια είναι.
0: Εντάξει, υπήρχαν κάποια στοιχεία.
1: Τα δακτυλικά αποτυπώματα.
0: Ναι, γιατί δεν υπήρχε καθόλου στη βάση. Είχαμε κατευθείαν την ενεργοποίηση της Ιντερπολ έτσι, για να ψαχτεί κάπου αλλού. Από εκεί και πέρα ήταν αυτό που έπαιξε και πολύ μεγάλο ρόλο, όπως είπανε, ήταν το σορτσάκι.
1: Ναι.
0: Το σορτσάκι που ήταν με λογότυπο πανεπιστημίου.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, αυτό. Επίσης να πούμε.
1: Κρίμα στην κοπέλα.
0: Ναι, έχουμε. Ναι. Έχουμε φωτιά και στην Κερατέα αυτή τη στιγμή.
1: Και στο Μαρκόπουλο είχε χτες εργοστάσιο. Ναι. Και στην Κόρινθο σε εργοστάσιο. Τώρα, αν είναι εμπρισμοί ή αν είναι κάτι άλλο, ο Θεός ξέρει.
0: Όπως και να έχει, οι συνθήκες είναι τέτοιες που ευνοούν και την εξάπλωση ακόμα της φωτιάς.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, να πάμε, αλλά πού να πάμε. Λοιπόν, θα πάω σε κάτι που μας πήρανε τηλέφωνο και εν πάση περιπτώσει μας το είπανε. Εδώ πάνω, στην Βεργοτή, στη Λεωφόρο Βεργοτή, πραγματοποιούνται κάποια έργα.
1: Ναι.
0: Τα οποία μας είπανε, εν πάση περιπτώσει έδειξαν τη δυσαρέσκειά τους οι άνθρωποι για αυτά τα έργα που εκτελούνται και με ρωτούσανε τι θα γίνει, γιατί εκτελούνται, πότε θα τελειώσουν, όλα αυτά τα οποία όμως δυστυχώς δεν μπορούμε να σας τα απαντήσουμε εμείς. Όμως νομίζω ότι μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα θα μπορέσουμε να επιστρέψουμε και βεβαίως να μιλήσουμε γι' αυτό, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Μάλιστα. Σε αυτά.
1: Εγώ χθες μετά το τέλος της εκπομπής ευχαριστήθηκα που είχαμε μια πολύ ευχάριστη επίσκεψη εδώ από μια ακροάτρια η οποία ήθελε να μας γνωρίσει. Το ευχαριστήθηκα πολύ. Και την ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη που έκανε.
0: Ναι, την ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Κόσμος 96,5. Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγερίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
3: Μήπως η πισίνα από απόλαυση

0: Έχει γίνει βραχνάς.
1: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
0: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
1: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
2: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
3: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
2: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
3: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
2: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
4: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
5: Η Μουίκη Νεόφυτος Κεσία ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
6: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
5: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
7: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου, πάνω του. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.

0: Λοιπόν, όπως σας έχουμε υποσχεθεί, θα δοθούν κάποιες απαντήσεις και κάποιες, σε κάποιες ερωτήσεις από τον πλέον αρμόδιο να μας απαντήσει, τον Αντιδήμαρχο, τον κύριο Σπύρο Σαμούρη.
1: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα, Σιριδούλα μου, καλημέρα.
0: Καλημέρα,
2: και σε εσάς και στους ακροατές σας και τους επισκέπτες μας και τον κόσμο.
1: Κύριε Σαμούρη, θα θέλαμε να μας πείτε λίγο για τις αναπλάσεις των πεζοδρομίων που βλέπουμε αυτές τις μέρες και ειδικά εδώ πάνω για τη Βεργοτή.
2: Ναι. Να σας πω.
1: Για πείτε μας.
2: Και χαίρομαι που ρωτάτε για να μαθαίνετε, γιατί κάποιοι βγάζουν συμπεράσματα χωρίς να ξέρουν.
0: Ναι. Είχαμε τηλέφωνο
2: το ίδιο. Το ίδιο των Ελλήνων που τα ξέρουν όλα, που πετάγονται όλοι και γίνονται δημοσιογράφοι, γίνονται πολυτεχνίτες, εξερόλες, τα λοιπά. Λοιπόν, το έργο, το κομμάτι αυτό του πεζοδρομίου είναι μέσα στο συνολικό έργο της ανάπλασης της Μύρωνος και τα λοιπά και της Κιθάκης και πρέπει να τελειώσει αυτό το κομμάτι από τη Μύρωνος μέχρι τη Χοϊδά, γιατί το πρόγραμμα τελειώνει τέλος του μήνα.
1: Γι' αυτό δηλαδή γίνεται μέσα στο καλοκαίρι.
2: Βέβαια.
1: Μάλιστα.
2: Καταρχήν σας πω κάτι. Καταρχήν, γιατί δεν θέλω άνθρωποι, φίλοι μου που θεωρώ ότι έχουν μυαλό, να κάνουν και λάθη. Καταρχήν η ζωή δεν σταματάει ούτε το καλοκαίρι, το χειμώνα το ποτέ. Το χειμώνα βρέχει, σταματάει το έργο. Το καλοκαίρι έχει ήλιο. Σταματάει. Τι να κάνουμε δηλαδή τώρα.
0: Κάνουμε έργα
2: part-time.
1: Όχι, δεν είπε κανείς αυτό. Απλά επειδή αυτό, υπάρχει πολλή κίνηση. Γι' αυτό.
2: Δεν εμποδίζει καθόλου την κίνηση.
1: Α, ωραία.
2: Απλά το κομμάτι αυτό που είναι 100 μέτρα προς 150 μέτρα, δεν παρκάρουν τα αυτοκίνητα σε αυτό το σημείο. Δηλαδή λείπουν από 150 μέτρα θέσεις πάρκινγκ.
1: Ναι.
2: Αυτό, τίποτα άλλο.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί η ροή της κυκλοφορίας γίνεται κανονικά. Κανονικά, δεν εμποδίζει τίποτα.
1: Να σας ρωτήσω, είπατε και για ότι πρέπει...
2: Επαναλαμβάνω βέβαια ότι αυτό είναι μέσα στο συνολικό, στη συνολική ανάπλαση, το υπολοιπόμενο κομμάτι είναι αυτό του έργου και πρέπει να γίνει.
1: Και είπατε ότι είναι μέχρι το τέλος του μήνα. Ποιου μήνα, αυτού ή του Αυγούστου.
2: Αυτού του μήνα, ποιο Αυγούστου. Όταν Αυγούστου το κάναμε τώρα.
1: Δηλαδή, αύριο πρέπει να έχει τελειώσει.
2: Αύριο, το τελειώσαμε. Εντάξει, μπορεί να κάνω και μία μέρα παραπάνω τώρα. Αλλά θα τελειώσει, ναι. Δεν είναι τόσο πολύ σπουδαίο δηλαδή.
1: Α, μάλιστα.
2: Γιατί το σπάνε τώρα, ρίχνουν τα κράσπεδα και κλείνουν. Δεν είναι κάτι που θα τους δυσκολέψει. Δεν έχει από κάτω, οι υποδομές από κάτω δεν έχουν καλώδια, νερά κτλ. Και είναι εύκολο να γίνει.
1: Μιας και είπατε για τα νερά, εδώ υπάρχει δημοσίευμα που λέει για κάτι... Λιμνάζοντα νερά
2: μισό λεπτό να μπω στο γραφείο μου για να σας ακούω καλύτερα. Για πέστε μου λοιπόν, πού έχει τα λιμνάζοντα, γιατί έχω περάσει 50 φορές και δεν τα έχω δει. Πού είναι αυτά?
0: Εδώ έχουμε φωτογραφίες.
1: Είναι πάνω στην πίσω πλευρά πολύ γνωστού σούπερ μάρκετ. Να το πούμε έτσι.
2: Πάνω παιδιά, στο κριτικό.
1: Ναι,
2: εγώ.
1: Ναι.
2: Και πού είναι τα νερά, γιατί εγώ δεν τα είδα. Πού είναι τα νερά?
1: Ακούστε να σας πω κάτι.
2: Όλο αυτό το πανηγύρι που γίνεται είναι ορισμένα site, συγκεκριμένα site. Τώρα για να μην πω και καμιά βαριά κουβέντα και με τρέχουν στα δικαστήρια.
0: Όχι,
2: τα οποία είναι τηλεκατευθυνόμενα και μονίμως βλέπουν τα πάντα αρνητικά. Μονίμως. Λοιπόν, εκεί πέρα λοιπόν ούτε νερά σταματάνε, ούτε τίποτα. Γιατί εγώ το πρωί, ας πούμε, που είναι δημοτική και πλένει, ή τους κλάδους κλπ, δεν βλέπω να σταματάνε νερά που τα είδε ο κύριος αυτός ή μάλλον το site αυτό που βλέπει όλα αυτά τα πανηγύρια. Εντάξει, είναι ένα σημείο που είναι βρώμικο βέβαια.
1: Ναι.
2: Που είναι βρώμικο, λόγω του σούπερ μάρκετ, και το οποίο θα διευθυνθεί ως τον ούπο, όπως έγινε και στο παρακάτω.
0: Δηλαδή μας διαβεβαιώνεται ότι δεν υπάρχουν νερά?
2: Όχι βέβαια.
0: Και
2: όχι,
0: η φωτογραφία είναι όχι. Ψεύτικη.
2: Όχι, τι νερά υπάρχουν. Κάτι λίγο νεράκια στο δάπεδο. Τώρα, Δημήτρη, εντάξει τώρα. Πάμε λίγα νεράκια στο δάπεδο. Εγώ αύριο το πρωί, άμα θέλεις, να πάμε και να ρίξουμε το πιεστικό, να δούμε τι θα κρατήσει.
0: Ναι. Αλλά έχουμε δει δημοσίευμα.
2: Να σας πω κάτι.
0: Δύο λεπτά.
2: Δεν προσφέρονται καλές υπηρεσίες στην Κεφαλονιά και στα Αργοστόλη όλα αυτά. Το Αργοστόλη είναι μια πόλη που είναι ποθητή για όλο τον κόσμο που έρχεται. Για όλο. Σας διαβεβαιώ 100%.
0: Ωραία.
2: Για όλο. Είναι μια πόλη η οποία έχει εφέτος έχει γεμίσει γιότ και ιστιοφόρα και τα λοιπά μέχρι το ρο καφέ, δεν το ξαναδεί. Πίσω από την παλιά αγορά που γινόταν πανηγύρι και ήταν μια τριτοκοσμική περιοχή και με τα χιλιάδες Airbnb που είναι στα Ροστόλη.
0: Ωραία.
2: Είναι μια πόλη ζωντανή, μια άλλη πόλη.
0: Να μιλήσω κι εγώ. Να
2: τώρα κάποιοι
0: και εγώ.
2: Θέλουν να ανταλλάξουν αυτό στο μυαλό του κόσμου, νομίζω δεν γίνεται.
0: Ωραία. Για τον ίδιο δρόμο υπάρχουν πάμπολες κατηγορίες ότι σκοντάφτει κόσμος και πέφτει κάτω. Τι
2: λοιπόν,
0: έχετε
2: ωραία.
0: Να πείτε γι' αυτό.
2: Απάντηση. Άμεση απάντηση. Καταρχήν ο δρόμος είναι δρόμος της κυκλοφορίας αυτοκινήτων και όχι εγώ βαστινέτο. Όπου υπάρχει εγώ βαστινέτο υπάρχει και διάβαση ΛΙΑΣ επιφάνειας που περνάει άνετα. Εντάξει, δεύτερον. Ας πάμε λοιπόν στο Πικαντήρι να προβαδίσουμε. Στο Πικαντήρι, στο Λονδίνο να προβαδίσουμε. Ή ξέρω εγώ σε άλλες πόλεις της κεντρικής Ευρώπης που είναι με το ίδιο σύστημα φτιαγμένοι πεζόδρομοι. Τώρα είναι μέσα στο ίδιο πράγμα που σου έλεγα νωρίτερα, που σας έλεγα νωρίτερα, σε όλη αυτή την ψευτοπολιτική που προσπαθούν να μηδενιστούν τα πάντα για να αναδειχθούμε εμείς οι πολιτικοί άρχοντες σε κυρίαρχη του Πανιδιού σε δύο χρόνια σε εκλογές. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Όπως εχθές ένα άλλο δημοσίευμα ενός γνωστού εδώ συμπολίτη μας, τα έπαγε στο Δημοτικό Συμβούλιο εχθές, που όλη μερή στον πόλεμο, όλη μέρα αρθογραφεί για το πράσινο. Λοιπόν, όπως έχω ξαναπεί και στο παρελθόν, λέω και τώρα, το είπα και χθες το βράδυ, και σκέφτομαι να βγάλω τέτοια αλλά τι να λέει, δηλαδή, τι να λέω. Η Στεμπόρο βέβαια η μισή δεν έχει βουτευτεί λόγω καλοκαιριού πλέον.
1: Ναι.
2: Και έχουμε και ένα πρόβλημα εκεί στην Εθνική Τράπεζα με το πλατάνι, το οποίο δεν ξέρουμε αν έχει πάθει σοκ ή και θα ζήσει ή θα χρειαστεί να αλλάχθει.
1: Ναι, εντάξει, το είδαμε.
2: Όμως θα βοηθευτούν τώρα από τον Σεπτέμβριο και μετά τα υπόλοιπα δέντρα της Ιδεμπορκ. Στη θητεία μας λοιπόν, από το 20 και εδώ, η υπηρεσία πρασίνου μαζί με τα αρπάσεις έχουν φυτευτεί 1000 δέντρα. Πάμε και δέντρα. 1000! Εγώ βρήκα τη Βεργοτή, τη μισή κουτσουρεμένη, τη μισή. Για να μην πω τα δέντρα αυτά. Και δεν μείνανε κανένα σε 9 χρόνια. Ξαφνικά τους έχει πιάσει όλους εκεί ίστρος. Και ειδικά κάποιος εκεί, κάποιον φίλο μου εκεί στην παραλία εκεί. Όλη την ορθογραφία το πράσινο. Και του έδωσα αυτές τις στοιχεία, τα οποία τα έχω εδώ και είναι και προς διάθεσή σας. Ναι. 1000 δέντρα και φυτά.
1: Ναι.
2: Δηλαδή για το Θεό. Για το Θεό, για το Θεό.
0: Μάλιστα.
2: Μην προσπαθούν να λιώσουν μια εικόνα που δεν υπάρχει. Και είναι κρίμα για ανθρώπους που θεωρούνται ότι είναι ή μορφωμένοι. Η μόρφωση βέβαια είναι σχετικό στοιχείο, γιατί η μόρφωση μπορεί να έχει μόνο για το αντικείμενο που έχει σπουδάσει και για τίποτα άλλο. Αλλά σαν νεότεροι, σαν αντίληψης άνθρωποι, νομίζω πως είναι μια αυθινοπολιτική, πώς το λένε, μαυρογιαλούρικη, προσπαθούν νομίζοντας ότι δεν θα κερδίσουν τίποτα. Γιατί ο κόσμος έχει μάτια και βλέπει και τα δείγματα δεν είναι έτσι όπως τα λένε, αλλά είναι κάπως αλλιώς και τελείως διαφορετικά και θα αποδειχθεί αυτό βέβαια στο προσεχές μέλλον.
0: Βλέπω εδώ άλλο ένα δημοσίευμα που γράφει επικίνδυνα ακροβατικά ανηλίκων στις στέγες του τρίτου γυμνασίου Αργοστολίου.
2: Ωραία, όποιος το εντοπίζει αυτό, γιατί όταν το εντοπίζω εγώ πάω εκεί και τους διώχνω ή προ την αστυνομία, όποιος το εντοπίζει οι συμπολίτες μας, να παίρνει τηλέφωνο την αστυνομία, να κυνηγάει τους πιτσιρικάδες που ανεβαίνουν πάνω στις στέγες τα μπακαλόγατη.
1: Το γνωρίζετε δηλαδή εσείς, σας έχουν...
2: Το τρίτο γυμνάσιο γίνεται αυτό.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, στο τρίτο γυμνάσιο. Έχω πάει ούκο λίγες φορές εγώ.
0: Αυτό όμως είναι αρκετά επικίνδυνο για τα παιδιά, έτσι.
2: Τι να κάνω, δεν μπορώ να κάνω βάρδια, Δημήτρη. Βάρδια έχω να κάνω το βράδυ, ας κάνουν οι μπαμπάδες και οι μαμάδες τους. Όχι εγώ. Ναι. Εγώ πάω όταν φωνάζει κάποιος γείτονας και πάω εκεί και τους λέω με όμορφο τρόπο να κατέβουν. Θα χτυπήσουν, είναι επικίνδυνο κτλ. Ή αλλιώς αστυνομία.
0: Μάλιστα.
1: Κύριε Σαμούρη, θα ήθελα έτσι για το τέλος να κάνετε άλλη μία έκκληση για όλους αυτούς που αφήνουν τον εξοπλισμό των σπιτιών τους δίπλα στους κάδους. Πείτε τους τέλος πάντων τι πρέπει να κάνουν.
2: Εγώ περιμένω από εσάς, γιατί εγώ περιμένω από εσάς να το λέτε σε κάθε εκπομπή σας, γιατί εγώ
1: σχεδόν κάθε μέρα
2: κατά την λαϊκή δεν έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου.
1: Ακριβώς.
2: Λοιπόν, τα πράγματα δεν θα εξελιχθούν καλά στο προσεχές μέλλον. Γιατί θα υπάρχουν άλλα εργαλεία που θα αντιμετωπίσετε αυτό. Παρ' όλα αυτά λοιπόν εγώ για άλλη μια φορά κάνω έκκληση σε όλους αυτούς τους τύπους, συμπολίτες, επαγγελματίες κτλ. Οι κάδοι να μην είναι άδειοι και σακούλες να αναπαίξουν. Εντάξει, αυτό Είναι εύκολο να το κάνουν, να ανοίξουν τον κάδο, να το πατήσουν το παδαρικό και να βάζουν τις σακούλες τους στον κάδο. Ή να πιάσουν το χεράκι τους και να το βάλουν στον κάδο. Είναι ντροπή να είναι κάτι άδειοι και να είναι οι σακούλες των καταστημάτων κυρίως απ' έξω.
1: Και για τα υπόλοιπα, τα πιο μεγάλα που είναι τα... Δεν ξέρω, είδα σήμερα...
2: Τα ογκώδια αντικείμενα, παρόλο ότι είχε βγει και εκεί ένα πανηγύρι τέτοιο από τους ίδιους φίλους μας εκεί που θέλουν να δικήσουν το Δήμο στην πορεία του χρόνου, ποτέ δηλαδή. Το έχουμε το ηλεκτρονική πλατφόρμα του Δήμου, το e-Αργοστόλι, που όταν δηλώσει κάποιος οτιδήποτε επιθυμία που να είναι εφικτή και να είναι και μέσα στα όρια που έχει αρμοδιότητα ο Δήμος να το κάνει αυτό, να πάμε να τα πάρουμε.
1: Μάλιστα.
2: Υπάρχει λοιπόν και το e-Αργοστόλι, υπάρχει και τηλέφωνο στην υπηρεσία αυτή, χωρίς να χρειάζεται να πάρει κάποιον άλλον. Αλλά χρειαστεί, επειδή τέλος πάντων μας τώρα εξητήχημας να με ξέρουν αρκετές χιλιάδες άνθρωποι, ας πούμε και εμένα ένα τηλέφωνο αν δεν βρίσκουν κάτι γράφει. Τους βρίσκουν τις πρώτες φορές, γιατί οι υπάλληλοι είναι πάρα πολύ σωστοί στη δουλειά τους, ευγενικοί και εξυπηρετικότατοι. Λοιπόν,
0: πού μπορούμε και
2: αν καμιά φορά, αν καμιά φορά μπορούμε να καταστρέψουμε μια μέρα, μπορεί να γίνει αυτό για λόγους ανωτέρας βίας. Διότι ο όγκος είναι τεράστιος.
0: Μάλιστα.
2: Τεράστιος.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο.
2: Ρώτα από ό,τι θέλεις.
0: Δύο ερωτήσεις έχω να κάνω. Μία ερώτηση είναι η εξής. Αυτοί οι κύριοι που πάνε και αφήνουν σακουλάκια με μαρμαρόσκονη και με οτιδήποτε άλλο υπάρχει από
1: οικοδομικές εργασίες,
0: από οικοδομικές εργασίες, τα αφήνουν έξω από τους κάδους. Σήμερα περνώντας εγώ από τα σπήλια είδα 15 σακούλες με γεμάτα τίγα.
2: Τα σφυλιά πριν να πας. Εδώ γίνεται με σαρμοστόλι. Πρωί-πρωί, να σου πω εγώ. Πρωί-πρωί στην Βεργοτή. Στην Βεργοτή υπάρχει μεγασάκος που έχει μέσα μπάζα. Στην Βεργοτή. Και μάλιστα στο σημείο που είναι το καφέ. Εκεί είναι το χάμπο. Το χάμπο, το καφέ.
1: Ναι.
2: Δηλαδή είναι μπροστά στο σπίτι του βουλευτή σχεδόν. Έτσι. Μεγασάρας, μεγασάκος. Κοιτάξτε, είναι όλο αυτό το πανηγύρι που γίνεται με αυτή την ιστορία, με τα ογκώδια αντικείμενα. Εντάξει, και γίνεται περισσότερες φορές γιατί δεν υπολογίζουν, δεν σέβονται, δεν είναι πολιτισμένοι και δεν θέλουν να χρειάζονται λεφτά. Αυτός είναι και ο λόγος. Και βολεύονται έτσι, είναι κάποιος να τα πάρει.
0: Ναι.
2: Θα μην πιάσει η ντροπή κτλ. Δεν θα τα αφήσουν με τον δρόμο και θα τα πάρουν. Αυτό είναι.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό είναι. Λοιπόν, αλλά αυτό δεν είναι πολιτισμός. Παρ' όλα αυτά και ο λαός δεν καταθέτει ή δεν καταγγέλει κάποιον ότι είδε αυτόν με τα τάδε αυτοκίνητο που πήγε και έκανε αυτό.
0: Να διευκολύνει
2: και εμάς. Θα διευκολύνει και εμάς. Ναι. Φοβάται, τι φοβάται. Δεν ζούμε υπό το φως της σκιά του φόβου. Είμαστε ένα νησί που νομίζω ότι έχουμε προβλήματα τέτοιου τύπου. Αλλά έχουμε ευθύνες όλοι μας γι' αυτό.
0: Τελευταία ερώτηση. Σας έχουν ζητήσει να μεταφέρετε ξερόκλαδα από...
1: Υποτίθεται καθαρισμένα οικόπεδα.
0: Από καθαρισμένα οικόπεδα.
2: Αυτό είναι ευθύνη των
0: ιδιοκτητών.
2: Αυτό είναι ευθύνη των ιδιοκτητών.
0: Δηλαδή,
2: είναι ευθύνη των ιδιοκτητών. Το ένα αυτό. Το δεύτερο, αν είναι κάποιος που είναι δύο αγκαλιές, μισό φορτηγό, εμείς θα πάντα πάρουμε από την άκρη του οικοπέδου όταν έχει κάποιον να βοηθήσει τα παιδιά. Αλλά όταν έχει δύο φορτηγά μεγάλα, ή δύο φορτηγά μικρά, δεν θα πάμε. Δεν είναι η δουλειά δικιά μας αυτή. Ούτε έχει θερμοδίδες στο Δήμο αυτό.
0: Ναι, αλλά εδώ υπάρχουν οικόπεδα μέσα στο Αργοστόλι που έχουν καθαριστεί.
2: Ο νόμος λέει ότι έχουν την ευθύνη της απομάκρυνσης.
0: Ναι, αλλά αν πιάσει μια φωτιά, αν πετάξει ένα
2: σπίτι. Αγαπητέ Δημήτρη, έχει και την ευθύνη ο ιδιοκτήτης που τα έκοψε και τα έβαλε εκεί.
0: Ναι, αλλά άμα μου κάψει το σπίτι εμένα, θα έχει την ευθύνη ο ιδιοκτήτης.
2: Θα το καταγγείλει, Δημήτρη μου.
0: Μάλιστα. Ωραία. Τέλει.
2: Θα το καταγγείλεις.
1: Ωραία.
0: Σας ευχαριστούμε, κύριε Σαμούρη.
1: Ευχαριστούμε.
0: Καλό μεσημέρι.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: ρυθμός 96,5.
1: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
2: Οχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα.
3: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
2: Λογικές τιμές και το τηλέφωνό του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
3: Τηλέφωνο 26710-68452. Κινητό 6947-83-3552. Σταδοριζάτα, στο Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
4: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710-26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
5: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαετολού 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
6: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
7: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
6: Electroteam Μαρκέτος.
7: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
6: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
7: Electroteam Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
6: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφων.
7: Electro Team Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
6: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
7: και κινητό 6977-421078.
6: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
7: Electro Team Μαρκέτος. Κινηθείτε.
6: Κινηθείτε.
7: Προς το συμφέρον σας.
6: Προς το συμφέρον σας.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και έχουμε μία είδηση που είναι από ανάρτηση της Αντιπεριφερειάρχη
1: Επιχειρηματικότητας και Απόδημου Ελληνισμού, ναι, της κυρίας Παπαναστασάτου.
0: Μπράβο. Η οποία λέει για την τοποθέτησή της στο τελευταίο Περιφερειακό Συμβούλιο για επέκταση της ΒΠΕ Αργοστολίου.
1: Ναι, και αναφέρει συγκεκριμένα, μάλλον να πούμε παρενέβη για αυτή την, παρενέβη στη συζήτηση για το νέο ειδικό χώρο ταξικό πλαίσιο βιομηχανίας και εφοδιαστικής αλυσίδας, επισημένοντας ότι η σημερινή ΒΠΕ δεν μπορεί πλέον να καλύψει τις ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί. Το ζήτημα αφορά άμεσα επιχειρήσεις μεταποίησης, της μεταποίησης της βιοτεχνίας των μεταφορών και άλλων παραγωγικών κλάδων, οι οποίες αναζητούν οργανωμένους χώρους εγκατάστασης και σύγχρονες υποδομές. Η πλήρης τοποθέτησή της, να τη διαβάσουμε. Καλά. Στο σημερινό Περιφερειακό Συμβούλιο τοποθετήθηκα επί της εισήγησης του συναδέλφου Αντιπεριφερειάρχη κ. Ιωάννου σχετικά με τη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τη βιομηχανία και την εφοδιαστική αλυσίδα, αναδεικνύοντας την ανάγκη επέκτασης της βιομηχανικής περιοχής Αργοστολίου. Η επέκταση της ΒΠΕ αποτελεί στρατηγική αναπτυξιακή προτεραιότητα για την Κεφαλονιά και την Ιθάκη. Η υφιστάμενη περιοχή δεν επαρκεί πλέον για να καλύψει τις αυξανόμενες ανάγκες της επιχειρηματικότητας, ενώ το ενδιαφέρον από τις επιχειρήσεις της μεταποίησης της βιοτεχνίας των μεταφορών και άλλων παραγωγικών κλάδων παραμένει ιδιαίτερα έντονο. Ένας σύγχρονος και οργανωμένος επιχειρηματικός χώρος δημιουργεί ένα ισχυρό επιχειρηματικό οικοσύστημα όπου αναπτύσσονται συνέργειες, οικονομίες κλίμακας και καινοτόμες συνεργασίες. Ταυτόχρονα μειώνει το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων, ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφειά τους και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για νέες επενδύσεις και ποιοτικές θέσεις εργασίας. Ο Δήμος Αργοστολίου έχει ήδη αναλάβει πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση και θεωρώ ότι η Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων οφείλει να στηρίξει έμπρακτα αυτή την προσπάθεια. Η επέκταση της βιομηχανικής περιοχής Αργοστολίου δεν είναι απλώς ένα έργο υποδομής, είναι μια επένδυση στο παραγωγικό μέλλον του τόπου μας που θα ενισχύσει την τοπική οικονομία, θα προσελκύσει νέες επενδύσεις και θα δημιουργήσει τις βάσεις για βιώσιμη ανάπτυξη προς όφελος της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης.
0: Πολύ καλό ακούγεται αυτό.
1: Ναι, το ερώτημα είναι βέβαια προς πού θα επεκταθεί.
0: Προς τα κάτω και προς τα πάνω.
1: Προς τα κάτω, πού? Δεν έχει άλλο προς τα κάτω.
0: Δεν έχει άλλο προς τα κάτω.
1: Όχι.
0: Προς τα πάνω έχει όμως.
1: Προς τα πάνω έχει το βουνό, το λόφο.
0: Εκεί. Τι, δύσκολα. Γιατί λίγα σπίτια και λίγες οικοδομές έχεις δει να γίνονται στο βουνό.
1: Όχι.
0: Λοιπόν.
1: Καθόλου λίγες.
0: Πάρα πολλές. Που δημιουργούν και απορίες πώς έχουν φυτρώσει.
1: Εδώ δεν μπορούν όμως να δημιουργηθούν απορίες.
0: Εδώ δεν θα δημιουργηθούν απορίες. Άμα γίνει, θα γίνει νόμιμα. Χωρίς να ξέρω εάν είναι παράνομα ή όχι αυτά που φυτρώνουν στα βουνά.
1: Ναι, το θέμα είναι να δούμε βέβαια, επειδή εδώ είπαμε ότι δεν υπάρχουν εκτάσεις οι οποίες να ανήκουν στο Δήμο λόγω όλων των παλαιών, δεν ξέρουμε αν ανήκουν και σε κάποιον αυτές οι εκτάσεις.
0: Δεν το ξέρω, αλλά για να το λέει ότι ο Δήμος έχει αναλάβει πρωτοβουλία, πάει να πει ότι κάτι έχει συζητήσει με το Δήμο και ενδεχομένως.
1: Συγγνώμη, δεν νομίζω ότι υπόθηκε ότι έχει αναλάβει την πρωτοβουλία.
0: Τι λέει για το Δήμο? Τι?
1: Ναι, ότι έχει αναλάβει πρωτοβουλίες προς
0: ακριβώς
1: αυτή την κατεύθυνση.
0: Ακριβώς. Αυτό σου λέω. Άρα θα έχουν μιλήσει. Κάτι θα ξέρει.
1: Τέλος πάντων. Έχει βρεθεί μια μπαγκαζιέρα. Βρέθηκε μάλλον μια μπαγκαζιέρα στο Μήλο του Πετριά. Σήμερα σε 9 παρα 10 το πρωί.
0: Ναι.
1: Μετά το φανάρι είναι μπαγκαζιέρα από δίκυκλο, από μηχανή. Είναι μεγαλούτσικη δηλαδή. Έτσι. Έχει και ένα χαρακτηριστικό αυτοκόλλητο που λέει Maximus. Έτσι, και ένα άλλο αυτοκόλλητο μηχανής, δείχνει δηλαδή μηχανή. Η μπαγκαζιέρα έχει παραδοθεί ήδη στο αστυνομικό τμήμα για όποιον την αναζητά.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πάω στις εκδηλώσεις μας.
0: Έχουμε εκδηλώσεις?
1: Δεν έχουμε.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πάμε να τις δούμε όλες μία-μία, όπως ακριβώς είναι, γιατί έχουμε και τρεις δήμους να καλύπτουμε.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, Πάμε εδώ στο Αργοστόλι. Α, να πούμε και ότι χθες έγινε πραγματικά, ήταν πάρα πολύ ωραία στον Μακρόπουλο όσοι
0: καλά,
1: πήγανε.
0: Ο χαμός λέει. Ο χαμός.
1: Ναι. Λοιπόν.
0: Εγώ το παρακολουθούσα από τη βεράντα. Άκουσα όλη τη συναυλία. Ειλικρινά ήταν υπέροχη. Mm. Μέχρι τη μία η ώρα τη νύχτα ήταν ό,τι το ωραιότερο μπορούσες να ακούσεις μέσα της νύχτας τη Σιγαλιά.
1: Ναι. Λοιπόν, για σήμερα ήταν προγραμματισμένο, αν θυμάστε, στον αύριο χώρο του Ξενία μια θεατρική παράσταση που είχε τίτλο «Κάθε Πέμπτη κύριε Γκριν».
0: Με τον Κωνσταντίνο.
1: Με τον Κωνσταντίνο και τον Θανάση Πατριαρχαία. Λοιπόν, δεν πραγματοποιείται, έχει ήδη ακυρωθεί αυτή η παράσταση.
0: Μάλιστα.
1: Όμως, στη Λιβαθόν και συγκεκριμένα στην Πεσάδα, στο Κέντρο Καλλιτεχνικής Δημιουργίας και Εκπαίδευσης Κωνσταντίνος Παρθένης, σήμερα στις 9 παρα 20, έχουμε ημέρες τέχνης και λόγου. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Πεσάδη 2026, ο Δήμος Αργοστολίου προσκαλεί μικρούς και μεγάλους φίλους του Καραγκιόζη να απολαύσουν την παράσταση θεάτρου σκιών «Ο Καραγκιόζης στη ζούγκλα» από τον Αλέξανδρο Μελισσινό. Μια διασκεδαστική περιπέτεια γεμάτη γέλιο, φαντασία και απρόπτες συναντήσεις που υπόσχεται να χαρίσουν μοναδικές στιγμές ψυχαγωγίας σε όλη την οικογένεια.
0: Αστήρευτη πηγή ο Καραγκιόζης θεμάτων.
1: Πραγματικά.
0: Έτσι, αστήρευτη. Θα τον βρεις
1: παντού.
0: Παντού.
1: Μέχρι και στο διάστημα είχαμε πριν από λίγες μέρες.
0: Τι ωραίο, τι καλό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Στο Λιξούρι δεν έχουμε τίποτα.
0: Παρακαλώ.
1: Στο Λιξούρι λέω δεν έχουμε
0: σήμερα,
1: κάτι
0: δεν
1: σήμερα. Όχι, όχι.
0: Τα κάνανε τρεις μέρες μαζεμένες με τη Σαρδέλα.
1: Ναι.
0: Τι ωραία ήτανε.
1: Λοιπόν, σήμερα 30 αλλά και αύριο 31 Ιουλίου, σήμερα στην Πίλαρο, στο λιμάνι της Αγίας Εφημίας, από τις 6 το απόγευμα έως τις 11.30 το βράδυ, έκθεση τοπικών προϊόντων και τεχνών του Δήμου Σάμις, Σάμιλαντ. Είναι στο πλαίσιο του Σάμιλαντ.
0: Μάλιστα.
1: Είναι αυτό που είχε γίνει το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Εδώ είναι για εφημεία, νομίζω, Φισκάρδο. Και το προηγούμενο στην πόλη της Σάμις. Mm. Ωραία. Λοιπόν, να πούμε, επειδή τα βλέπω εδώ, είναι κάποιες άλλες εκδηλώσεις, τις οποίες θέλω να σας τις πω. Η μία είναι το Drink Pink.
0: Τι είναι αυτό?
1: Πίνω ροζ.
0: Α, μάλιστα.
1: Λοιπόν, έτσι είναι. Για έκτη συνεχόμενη χρονιά, τα έξι ηνοποιεία του Συνδέσμου Ηνοποιών Κεφαλονιά σα συναντιούνται για μία δοκιμή των ροζέ ίνων του. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 8 στο Νάπιερ, το κοινό θα μπορεί να γευτεί κρασιά από όλα τα ηνοποιεία και να μάθει περισσότερα για τα ροζέ κρασιά τη Κεφαλονιά απευθεία από του ανθρώπου που τα παράγουν. Βέβαια, από τους ίδιους τους συνοποιούς. Τζεντιλίνι Winery, κτήμα Χαριτάτου, Ωρεάλιος Γη, Πετρακόπουλος Wines, Σαρίς Winery και Σκλάβος Wines. Αυτά είναι τα έξι ηνοποιεία του συνδέσμου. Η είσοδος είναι 3 ευρώ και συμπεριλαμβάνει το ποτήρι γευσηγνωσίας, το οποίο μπορείτε μετά να το κρατήσετε κιόλας.
0: Είναι η αξία του ποτηριού στην ουσία.
1: Ας πούμε, ναι.
0: Ναι.
1: Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για φιλανθρωπικό σκοπό.
0: Πολύ καλό.
1: Όπως γίνεται βέβαια και κάθε χρόνο.
0: Ναι.
1: Και ναι, είναι πραγματικά πάρα πολύ καλό.
0: Πολύ
1: το να
0: καλό.
1: Ξέρουμε ότι θα πάνε κάπου συγκεκριμένα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και στις 6, όχι στις 6, στις 5 Αυγούστου, παραμονή δηλαδή του Σωτήρος, και βασικά θα είναι διήμερο πανηγύρι, με κορυφαία ονόματα της ελληνικής μουσικής από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πόρου Πρόνησος στον Πόρο. Ναι.
0: Κοίτα, έχει χαρές και πανηγύρια στον
1: ναι,
0: Πόρο.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, με μεγάλη... Όχι, λέει, λένε τώρα, λέει ναι. Το... Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε στο μεγάλο διήμερο παραδοσιακό πανηγύρι του Σωτήρος που θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του κοινοτικού καταστήματος στον Πόρο. Η διασκέδαση στο καλύτερο πανηγύρι της Κεφαλονιάς ξεκινά την Τετάρτη 5 Αυγούστου στις 9 το βράδυ με πρωταγωνιστή τον σπουδαίο μας, το σπουδαίο συμπατριώτη μας τραγουδοποιό Άγγελο Ανδρεάτο και την αποκλειστικά κεφαλονίτικη ορχήστρα του.
0: Nice.
1: Το αποκορύφωμα του διημέρου έρχεται την 5η, 6η Αυγούστου στις 9 με μεγάλους πρωταγωνιστές, τη μοναδική Γογό Τσαμπά.
0: Έλα, θα έρθει και, Τσαμπά, θα πάω.
1: Και το Γιώργο Σαμπανιώτη και η Popsin Band, έτσι λέγεται, μαζί με την υπέροχη ορχήστρα
0: θα
1: τους.
0: Θα είναι η Τσαμπά και δεν θα πάω.
1: Ναι.
0: Θα πάω.
1: Ναι.
0: Τι μου λες τώρα.
1: Θα υπάρχει άφθονο φαγητό και ποτό, ενώ ο χορός και το κέφι θα κρατήσουν μέχρι το πρωί.
0: Πότε θα είναι, πότε θα είναι.
1: 6. 6 Αυγούστου.
0: Τι μέρα είναι?
1: Ναι, ένα δευτερόλεπτο να πούμε ακόμα. 5η.
0: Ότι. Και μετά πώς θα γυρίσω για να κάνω εκπομπή την άλλη μέρα, να κάνουμε εκπομπή.
1: Α, γι' αυτό.
0: Οπότε θα την ακούσω διαδικτυακά τη Τσαμπά.
1: Ναι.
0: Θα αναρτήσουν, θα αναρτήσει ο Σπύρος ο Καγκάδης κάτι, κρίμα. Λοιπόν, δεν πειράζει, προηγείται η δουλειά.
1: Ναι, τι ήθελα να πω. Να ρωτήσω κάτι γιατί δεν το έχω δει ακόμα. Η γιορτή της κρεατόπιτας, ναι, πότε είναι?
0: Εμένα ρωτάς?
1: Ναι.
0: Εσύ που κάνεις καταπληκτική κρεατόπιτα.
1: Ναι, δεν ξέρω, αλλά δεν ζω στον πόρο. Γιατί αυτή νομίζω είναι στα Τζανάτα, στον πόρο. Κάποια από αυτές τις μέρες είναι.
0: Καλά, άμα φάτε κρεατόπιτα από τα χέρια της Σπυριδούλας.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Τι, θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
1: Έχω βρει την άλλο επόμενη ενασχόλησή μου.
0: Είσαι σεφ.
1: Ναι, ναι, θα γίνω.
0: Ειλικρινά το λέω. Καταπληκτική κρεατόπιτα. Δεν παίζετε.
1: Λοιπόν, αύριο εντωμεταξύ έχουμε να σας πούμε πάρα πολλές εκδηλώσεις, γιατί θα έρχεται και το Σαββατοκύριακο και θα έχουμε πάρα πολλά. Πάμε σε διάλειμμα.
2: Κόσμος 96,5.
3: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
2: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
4: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
2: ElectroTeam Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
4: Ανακατασκευές,
2: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
4: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
2: Έλεγχος air condition.
4: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
2: Μπαταρίες παντός τύπου.
4: ElectroTeam Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
2: Smart,
4: Ford,
2: Opel
4: και BMW.
2: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
4: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
2: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
4: Τηλέφωνο 26710-28963
2: και κινητό 6977-421078.
4: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electro Team Marketos.
4: Το team των απαιτητικών.
5: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
3: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
5: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
4: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
5: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
4: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
5: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
4: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
5: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
4: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
5: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
4: Τηλέφωνο 26710-252-51.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Η μόνη σας επιλογή.
3: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.

0: Λοιπόν, βρήκα τη γιορτή της κρεατόπιτας.
1: Πότε είναι?
0: Στα Τζανάτα, 21 Αυγούστου.
1: Ορίστε. Ευκαιρία να πάρεις την Ηλία να πάτε.
0: Ναι.
1: Και να δεις ότι όταν λέω ότι η δικιά σου κρεατόπιτα είναι άλλο πράγμα, θα το διαπιστώσουν. Ναι. Εκεί, επί τόπου.
0: Ναι. Λοιπόν, βέβαια 21 Αυγούστου βλέπω εδώ ότι υπάρχει, θα το πω τώρα μιας και το ανέφερα δηλαδή και το ξέρω, υπάρχει μια παρουσίαση βιβλίου. Είναι του Γεράσιμου Μεταξά, όχι του γνωστού Γεράσιμου Μεταξά. Ναι. Τα σημαδεμένα χρόνια, ο διπορικό μνήμης στην Κεφαλονιά από το 1940 έως το 1953. Βέβαια είναι νωρίς ακόμα για να σας πω, θα σας το υπενθυμίσω βέβαια και τότε, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, πάμε στα αθλητικά μας.
1: Να πάμε στα αθλητικά μας.
0: Η ΑΕΚ Κεφαλονιάς παρουσιάζεται στο κοινό. Σας προσκαλεί όλους φιλάθλους, νέους αθλητές, τοπική κοινωνία στην πρώτη επίσημη συγκέντρωση και ανοιχτή προπόνηση της ομάδας. Το επόμενο Σάββατο, 7 το απόγευμα, στο γήπεδο του Αργοστολίου, με την είσοδο να είναι ελεύθερη.
1: Ναι.
0: Η βραδιά θα περιλαμβάνει ανοιχτά δοκιμαστικά για τη στελέχωση του ρόστερ, γνωριμία με το προπονητικό και διοικητικό επιτελείο, DJ θα έχει, καθώς και catering, με δωρεάν finger food και refreshments, θα πίνετε και το κάτι τι σας αφού θα τρώτε, για όλους όσους βρεθούν εκεί.
1: Τελικά, ακόμα δεν έχουμε μάθει τη διοίκηση.
0: Όχι, όμως...
1: μου έχουν πει, έχω πληροφορίες, είναι από τη Σάμι, λέει, η διοίκηση. Έτσι έχω πληροφορία.
0: Δεν ξέρω.
1: Έχω πληροφορία από...
0: Λοιπόν...
1: ΑΕΚΤΖΙ.
0: Α, ωραία. Όσοι αθλητές επιθυμούν να λάβουν μέρος στα δοκιμαστικά της ομάδας, παρακαλούνται να συμπληρώσουν και φόρμα συμμετοχής. Υπάρχει ακόλουθος σύνδεσμος. Αν μπείτε στο inkefalonia.gr θα μπορέσετε να το δείτε. Κοιτάξτε, είναι κάτι, βλέπω εδώ κάποια άτομα που θα παρευρεθούν, είναι καλεσμένοι δηλαδή, επίσημοι, τα οποία είναι μεγάλα ονόματα της ΑΕΚ. Σε αυτή λοιπόν την πρώτη συγκέντρωση θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να βρίσκονται μαζί μας δύο άνθρωποι με σημαντική προσφορά στην οικογένεια της ΑΕΚ. Πρώτος, ο Ανδρέας Δημάτος, ο οποίος είναι σύμβουλος επικοινωνίας της UEFA και τέως διευθυντής επικοινωνίας της ΠΑΕ ΑΕΚ. Ναι. Τον Ανδρέα το Δημάτο, εγώ τον θυμάμαι πολύ, ναι, συχνά που έβγαινε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Γεράσιμος Γασπαρινάτος, δικηγόρος Παραρίο Πάγο, διευθυντής του Μουσείου Ιστορίας της ΑΕΚ και συγγραφέας ξεχωριστών βιβλίων για την ιστορία της ΑΕΚ.
1: Προσωπικότητες της ΑΕΚ δηλαδή. Mm. Μάλιστα.
0: Και σας περιμένουν όλους.
1: Κάνουν καλή δουλειά. Οφείλουμε να πούμε ότι με αυτά που βλέπουμε κάνουν καλή δουλειά.
0: Ναι.
1: Μπράβο στην ΑΕΚ.
0: Είναι ένα,
1: της Κεφαλονιάς.
0: Είναι ένα δυναμικό ξεκίνημα.
1: Μπράβο τους.
0: Και ελπίζω βέβαια να διατηρηθεί ο ρυθμός.
1: Μακάρι. Mm. Και μακάρι να μάθουμε και ποιοι του αποτελούν την ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Εδώ το Διοικητικό
0: Κάποια
1: Συμβούλιο.
0: Στιγμή. Λοιπόν, να πάμε σε κάτι ευχάριστο.
1: Αυτή η κοπελιά,
0: Ναι.
1: Έσκησε ρε παιδάκι μου πάλι.
0: Χάλκινο μετάλλιο για την Κεφαλονίτισσα Ελπίδα Δανελάτου στο Άλμα σε Μήκος, στη Διεθνή Συνάντηση Ελλάδας-Κύπρου που πραγματοποιείται στην Ελευθερούπολη Καβάλας. Η αθλήτρια της Γυμναστικής Εταιρείας Κεφαλινίας, που αγωνίστηκε για πρώτη φορά με την εθνική μας ομάδα, σημείωσε επίδοση 5 μέτρα και 56 εκατοστά. Πολλά συγχαρητήρια.
1: Μπράβο, κοπέλα.
0: Σε αυτό το κορίτσι.
1: Συγχαρητήρια, βεβαίως.
0: Και να δούμε ακόμα περισσότερα.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Ήταν νομίζω από τις πρώτες επίσημες,
1: ναι,
0: έτσι, εμφανίσεις σε μεγάλη,
1: μπράβο, μπράβο,
0: διοργάνωση.
1: Μπράβο.
0: Και για το τέλος αφήσαμε βεβαίως τις δύο ελληνικές ομάδες που ρίχνονται σήμερα ξανά στη μάχη, έχοντας βέβαια υπέρ τους αποτέλεσμα από τον πρώτο αγώνα. Στις 9 παρατέταρτο σήμερα ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Δυναμό Κιέβου.
1: Θα το δείξει το Open.
0: 2-3 μάλλον στον πρώτο αγώνα, εκτός έδρας δηλαδή, είχε πάρει σπουδαία νίκη. Και κοιτάξτε να δείτε, με 0-0, με 1-1, με οποιαδήποτε ισοπαλία τέλος πάντων και με νίκη της βεβαίως.
1: Περνάει στο επόμενο.
0: Με νίκη του ο ΠΑΟΚ περνάει ακριβώς στην επόμενη φάση, γιατί αυτός είναι ο δεύτερος προκριματικός γύρος για το Europa League.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αν χάσει, υπάρχει πρόβλημα. Τώρα, στις 9.30 ο Παναθηναϊκός, έχοντας και αυτός πλεονέκτημα και νίκης στον πρώτο αγώνα και έδρας πλέον, αντιμετωπίζει την Ουγγρική Πάξη,
1: την οποία έχει κερδίσει με 2-1.
0: Ναι.
1: Στην Ουγγαρία.
0: Είναι ο δεύτερος προκριματικός γύρος για το Europa Conference League. Ο Ολυμπιακός ακόμα έχει λίγο μπροστά του.
1: Νομίζω την άλλη εβδομάδα.
0: Είναι στις 4 του μηνός ακριβώς. Την άλλη εβδομάδα, την Τρίτη συγκεκριμένα. Οι Τρίτες και οι Τετάρτες αποκτάνε πλέον ενδιαφέρον, αλλά και οι Πέμπτες, έτσι, για το ελληνικό ενδιαφέρον. Λοιπόν, είναι ο τρίτος προκριματικός γύρος του Champions League. Είναι η Nijmegen. Nijmegen, συγγνώμη, Nijmegen.
1: Ολλανδική είναι η ομάδα αυτή.
0: Τι είχαμε πει, ότι είναι, ναι, Ολλανδική νομίζω.
1: Ολλανδική,
0: ναι,
1: πρέπει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και είναι και τρίτη νομίζω.
0: Δεν ξέρω σε τι τώρα, τερμάτισε. Ναι. Όχι, λοιπόν. τώρα δεν έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα.
1: Ναι, ναι, όχι, όχι.
0: Το προηγούμενο βέβαια πρωτάθλημα τερμάτισε, ναι, στην τρίτη θέση.
1: Τρίτη θέση.
0: Αϊτχόφεν, Φέγενορντ και Nijmegen.
1: Μία είδηση που διάβασα το πρωί και μακάρι να ευοδοθεί. Ο Παυλίδης πάει μάλλον στην Μπαρτσελόνα, στη θέση του Λεβαντόφσκι.
0: Λεβαντόφσκι.
1: Το διάβασα το πρωί σε είδηση.
0: Ναι.
1: Και μακάρι να πάει, θα είναι για μας μεγάλη δουλειά.
0: Τον βλέπει, τον βλέπει.
1: Τον βλέπει.
0: Ενδιαφέρεται για τον Βαγγέλη, ναι, ναι. Παυλίδη.
1: Ναι,
0: ναι, την εξετάζει. Την αγορά του, ακριβώς, να δούνε. Ναι. Ο Βαγγέλης Παυλίδης εντωμεταξύ παίζει στην Μπενφίκα.
1: Ναι, παιδί μου.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά.
0: Φτάσαμε στο τέλος.
1: Σήμερα.
0: Ναι. Τώρα αύριο πάλι στις 11.
1: Να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.
2: Κόσμος 96,5. Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
3: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909. Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
4: Στόχος μας η ποιότητα.
3: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
4: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
3: Σιδηρικά,
4: υδραυλικά.
3: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
4: Και με ειδική booking γαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
3: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
4: Τηλέφωνο 26710-252-51.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
5: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
6: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
5: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
6: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
5: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η εινοποιώς διαφορά.
7: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
8: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγερίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
9: Έλα, κόψτε αριστερά, κόψε λέμε!
10: Ωχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, τι μου κάνες, πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα.
11: Έλα, μην ανησυχείς, Αποστολάτος Αδωριζάτα, γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος, σύγχρονο βαφείο και φανοπείο, καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
10: Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
11: Τηλέφωνο 26710-68452. Κινητό 6947-83-3552. Στα Δωριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
12: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
13: Η εστία φωτιάς είναι στο δυτικό κομμάτι του μετόπου στην Αγία Παρασκευή, όπου η πυρκαγιά είναι πλησίων κατοικιών. Ανέφερε πριν από λίγο στον Sky ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Εξήγησε ότι τα μέτωπα της φωτιάς είναι τρία. Το ανατολικό στην περιοχή της Αγίας Γαλήνης, το μεσαίο στην περιοχή της Κρυόπετρας και το τρίτο και πιο σοβαρό στην Αγία Παρασκευή.

Περιοχή Χάρακα στην Κερατέα. Στο σημείο παραμένουν και επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς ισχυρές επίγειες και ενέργειες δυνάμεις. Παραμένουν οι εκτροπές στην κυκλοφορία των οχημάτων στη συμβολή των λεωφόρων της λεωφόρου Αθηνών Σουνίου και της οδού Θυσίου προς Αθήνα. Στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου στο ύψος της Παναγίας Καταφυγιώτισσα στο ρεύμα προς Σούνιο. Έχουμε μπροστά μας δύσκολες ημέρες με τις φωτιές. Στεκόμαστε στο πλευρό των οικογενειών των πυροσβεστών, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στην εισήγησή του στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ζητώντας ταυτόχρονα προσοχή από όλους για τα επόμενα 24 ώρα. Εκφράζω τη βαθιά μας θλίψη για τους πυροσβέστες. Η πολιτεία τους τιμά, στέκεται στο πλευρό των οικογενειών τους και δυναμώνει τις δράσεις της, ώστε η χώρα να θωρακίζεται όλο και πιο αποτελεσματικά απέναντι στην κλιματική κρίση, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Σήμερα τελούνται οι κηδείες των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος κατά την κατάσβεση της φωτιάς εχθές στην κρύα Βρύση Ρεθύμνου. Αυτήν την ώρα τελείται η κηδεία του 25χρονου εθελοντή πυροσβέστη στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Επισκοπείου Φουρφουρά στο Αμάρι Ρεθύμνου. Η εξόδιος ακολουθία για τον 58χρονο πυροσβέστη θα ψαλεί στις 5 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Γερακάρια Μαρίου. Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές μετά από τηλεφώνημα αγνώστου για το

0: Εντάξει, τα υποτιθέμενα κέρδη της διαπίστωσε ότι επρόκειτο για απάτη και κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία. Ομόφωνα υπέρ της άρσης ασυλίας του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δημήτρη Αβραμόπουλου, τάχθηκαν τα μέλη της Επιτροπής Διοντολογίας της Βουλής μετά το ένταλμα των βελγικών αρχών για την υπόθεση Qatar Gate. Πλέον η εισήγηση της Επιτροπής Διοντολογίας παραπέμπεται στην Ολομέλεια της Βουλής που θα αποφασίσει για την άρση της ασυλίας του κυρίου Αβραμόπουλου. Σε υπόμνημά του, το οποίο απέστειλε στην Επιτροπή, ο κύριος Αβραμόπουλος δηλώνει μεταξύ άλλων ότι δεν έχει καμία σχέση με τις παράνομες πράξεις που περιγράφονται στο Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης, ενώ προσθέτει ότι ουδέποτε συμμετείχε άμεσα ή έμεσα σε οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα συνδεδεμένη με την αποκαλούμενη υπόθεση Qatar Gate. Το αντικείμενο που έπεσε στην Ανατολική Πολωνία τη νύχτα φαίνεται ότι είναι ρωσικός πύραυλος, δήλωσε ο Πολωνός Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια έκτακτης σύσκεψης νωρίτερα. Οι πολωνικές αρχές ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν σε ακατοίκητη έκταση του Ανατολικού Τμήματος της Πολωνίας έναν κρατήρα διαμέτρου 10 μέτρων που πιθανότατα ανοίχθηκε από βλήμα που έπεσε κατά τις μαζικές ρωσικές επιθέσεις κατά της Ουκρανίας στη διάρκεια της νύχτας. Το περιστατικό άρχισε να ερευνά, για το περιστατικό άρχισε έρευνα ενώ ο Πολωνός εισαγγελέας ανέφερε ότι η Ουκρανία ζήτησε να επιτραπεί σε Ουκρανούς ειδικούς να βοηθήσουν την Πολωνία στη διερεύνηση της υπόθεσης. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί απόψε στις 9.30 την Πάξη στο Ολυμπιακό Στάδιο με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League μετά το 1-2 της Ουγγαρίας. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 βαθμούς. Στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Η άνεμη βόρη 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς. Η άνεμη ασθενής. Γενικότερα στη χώρα σήμερα Πέμπτη προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η άνεμη στο Ιόνιο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Στο Αιγαίο οι βοριάδες θα είναι ενισχυμένοι, θα έχουν ένταση 5 με 7 και τοπικά και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, το μεσημέρι θα φτάσει επιρροτικά τους 34 με 37 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά επιρροτικά. Στο Ιόνιο, τη νότια Κρήτη και το Δεκάνησα 34 με 35 βαθμούς. Παρασκευή με Κυριακή ο καιρός παραμένει γενικά αίθριος. Οι πολύ ισχυροί και τοπικά θυελλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένιση από το μεσημέρι του Σαββάτου. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
5: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Durostik, Technoproof Thermo για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Durostik.
6: Durostik για κάθε χρήση. Durostik υπάρχει λύση.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Χριστίνα Βίδου.

0: να σας καλωσορίσουμε και να σας πούμε καλό μεσημέρι. Με την καλύτερη διάθεση πάντα. Δυστυχώς όμως είναι τέτοιες εξελίξεις και τα γεγονότα που για άλλη μια μέρα είμαστε εδώ για να καταγράψουμε μαζί σας πρώτον συναισθήματα, γιατί αυτό μας γεννά όλο αυτό που έχει συμβεί, και δεύτερον τα γεγονότα. Τα γεγονότα εννοώ πώς εξελίσσεται η φωτιά, και κυρίως τα βλέμματα είναι στραμμένα στο Ρέθινο, είναι στην Κρήτη, εκεί που γίνεται μια πολύ μεγάλη μάχη, ένας αγώνας δρόμου για να σωθούν σπίτια, περιουσίες, και δυστυχώς από χθες μετράμε απώλειες, 2 πυροσβέστες, και δεν πενθεί μόνο το πυροσβεστικό σώμα που έχει χάσει τους ανθρώπους του, νομίζω και όλη η χώρα, πόσο δε μάλλον η οικία των 2 αυτών ανθρώπων και του τρίτου πυροσβέστη, μόλις 27 ετών και αυτός, στο Γήθιο, παθολογικά αιτία. Θα δούμε τώρα πώς και γιατί στη δική του την περίπτωση. Μαζί μας ο κύριος Τσίγκας, Κώστας Τσίγκας, ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος. Να ξεκινήσω με τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια, κύριε Τσίγκα, προς όλους σας, γιατί ξέρουμε, γνωρίζουμε, καταλαβαίνουμε, κατανοούμε ότι είσαστε, έστω και αν δεν γνωρίζεστε μεταξύ σας, υπάρχει αυτό το δέσιμο, γιατί ξέρετε και τους κινδύνους του επαγγέλματος. Γεια σας.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Βίδου, και σε εσάς και τους ακροατές. Μια δύσκολη μέρα χθες για το πυροσβεστικό σώμα. Τα συλληπιτήρια είναι ειλικρινή από όλη τη χώρα, από όλη την Ελλάδα. Εκφράζουμε τη θλίψη μας και την οδύνη μας για την απώλεια των τριών αυτών συναδέλφων. Τους δύο συναδέλφους στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο, και τον άλλο συνάδελφο που ήταν υποδιοικητής στο Γήθιο. Mm-hmm. Είναι γεγονότα τα οποία μας σημαδεύουν, μας χαράζουν τις καρδιές και τις ψυχές μας. Όμως πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε, mm-hmm. και να προσπαθούμε να μειώσουμε όλες αυτές τις συνέπειες των πυρκαγιών. Ευελπιστούμε και θέλουμε να είναι οι τελευταίοι που χάθηκαν στο βωμό του καθήκοντος, που με αυταπάρνηση σε αυτήν την τιτάνια μάχη που δίνουμε καθημερινά με όλες τις φυσικές καταστροφές, να μπορούμε όταν φεύγουμε από το σπίτι μας να γυρίζουμε. Δυστυχώς αυτό δεν συνέβη. Εύχομαι να είναι οι τελευταίοι από τους συναδέλφους.
0: Έχετε εικόνα? Δεν θέλω να κάνουμε τώρα τη συζήτηση, γιατί μπορεί κάποιοι ακροατές να ρωτιούνται τι συνέβη, τι έγινε και κυκλώθηκαν από τις φλόγες. Δεν είναι τώρα τις παρούσες καθόλου να το συζητήσουμε. Θα ήθελα, κύριε Τσίγκα, να μου πείτε, αν έχετε την καλοσύνη, πού βρισκόμαστε τώρα, τι γίνεται στο Ρέθυμνο, ποιες είναι εκεί οι καιρικές συνθήκες, γιατί βλέπω από τις ανταποκρίσεις των συναδέλφων ότι μιλάμε για πάρα πολύ δυνατό αέρα. Πολύ δυνατό αέρα.
1: Συνεχίζουν και είναι ακραίες συνθήκες. Ωστόσο, φαίνεται ότι η πυρκαγιά είναι σε καλύτερη εικόνα από ό,τι ήταν σε σχέση με χθες. Υπάρχουν όμως, λόγω της μεγάλης περιμέτρου, πάρα πολλά θερμά και καπνογόνα σημεία, τόσο εντός της περιμέτρου όσο και ακριβώς πάνω στην περίμετρο. Επιχειρούν δυνάμεις τόσο από αέρος όσο και επίγειες δυνάμεις, δυνάμεις δασοκομάντος, της τοπικής αυτοδιοίκησης, η ελληνική αστυνομία, οι ένοπλες δυνάμεις συνδράμουν καθ' όλη τη διάρκεια της πυρκαγιάς αυτής. Όμως δεν μπορείς να είσαι ποτέ σίγουρος με τις συνθήκες, με το ιδιαίτερο ανάγλυφο όλου του νησιού της Κρήτης, αλλά και τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν και αλλάζουν συνέχεια την φορά από το μέτωπο της πυρκαγιάς. Δεν θα φύγουμε από εκεί αν δεν σβήσει και η τελευταία εστία. Αυτή που μας απασχολεί περισσότερο είναι η πυρκαγιά αυτή. Στη Σιτία έχει περιοριστεί, εκεί όμως υπάρχουν και συνάδελφοι. Είχαμε και μια πυρκαγιά πριν από 2 ώρες στο Χάρακα, στην περιοχή της Λευρωτικής, όπου φαίνεται ότι έχει οριοθετηθεί και αυτή. Δυνάμεις παραμένουν και εκεί στο σημείο να επιχειρούν. Είχαμε 37 πυρκαγιές χτες και έχουμε κατά μέσο όρο 40 πυρκαγιές την ημέρα. Έχουμε πει και στο παρελθόν ότι οι περισσότερες ξεκινάνε από ανθρώπινο χέρι, είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση. Είναι εγκληματικό. Βλέπουμε τις συνέπειες, βλέπουμε ότι χάνονται ανθρώπινες ζωές, οι περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον έπονται, αλλά βλέπουμε σε τι κινδύνους θέτουμε όλους. Να ανταποκριθούμε σε αυτό που μας έχει τάξει η πατρίδα και το καθήκον.
0: Μια κακή από την πλευρά μας εκτίμηση των δυνατοτήτων μας. Έλα μωρέ, θα πάω τώρα εγώ να κάνω ένα...
1: Ακριβώς,
0: όπως το λέτε. Είτε είναι τα χόρτα, είτε είναι το μπάρμπεκι, είναι οτιδήποτε, ο καθένας σας μπορεί από τη δική του την πλευρά όσο μπορεί αυτές τις ημέρες. Νομίζω ότι δεν ζητάμε και κάτι το ακατόρθωτο, να περιορίσουμε αυτές τις εργασίες.
1: Να μην δείχνουμε αυτοπεποίθηση σε αυτό που λέτε, σε κάτι που κάνουμε, είτε έχει να κάνει με χρήση φλόγας, είτε με χρήση καλλιεργητών, καταστροφέων από τους γεωργούς και τους κτηνοτρόφους μας, που έχουν άκρα μεταλλικά που θα προκύψει ένας πενθυρισμός και θα επεκταθεί μια πυρκαγιά. Βλέπουμε ότι οι συνθήκες πλέον είναι πολύ ευνοϊκές για την εξάπλωση όλων των πυρκαγιών, εφόσον αυτές προκύψουν.
0: Υποθέτω ότι είσαστε σε, το είπατε βέβαια, σε πλήρη επιφυλακή, σε συναγερμό, δεδομένων και των εγκαιρικών συνθηκών. Σήμερα και αύριο έχουμε, πάντα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, πολύ δυνατούς ανέμους. Άρα εσείς αυτή τη στιγμή δεν κοιμάστε.
1: Όχι βέβαια, όχι μόνο εγώ, όλο το πυροσβεστικό σώμα σε όλη την Ελλάδα, ειδικά και αύριο που ο χάρτης επικινδυνότητας με υψηλό δείκτη υπάρχει στην Ανατολική Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα, Αττική, Εύβοια, Κρήτη, νησιά του Αιγαίου και Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και περιοχή της Αχαρίας και της Πελοποννήσου. Απαιτείται τεράστια προσοχή από όλους, μην ξεκινάνε πυρκαγιές, γιατί όπως είπαμε, οι πυρκαγιές επεκτείνονται και δυναμώνουν εφόσον ξεκινήσουν.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Τσίγκα, καλή συνέχεια σε όλους, σε όλους σας,
1: προσοχή
0: και για άλλη μια φορά ένα ευχαριστώ νομίζω δημόσιο, εμείς μπορούμε να το κάνουμε αυτό, ξέρουμε και ότι εσείς οι υπόλοιποι θα θέλατε πάρα πολύ, σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που με αυτές τις συνθήκες και όπως είδατε και με αυτοθυσία κιόλας προσπαθούν να κρατήσουν τις φλόγες μακριά από σπίτια, από περιουσίες και κυρίως από ανθρώπινες ζωές. Φεύγω καλή ευφύτη για τη συνέχεια. Έρωνα Φπηγός, διερευνητής αεροπορικών ατυχημάτων, εκδότης του περιοδικού Πτήση και Διάστημα. Γεια σου, Φέδωνα, γεια σας κύριε Καραϊσφίδη.
2: Γεια σου, Χριστίνα μου.
0: Χθες, ο λόγος για τον οποίο μιλάμε σήμερα με τον κύριο Καραϊσφίδη, με τον Φέδωνα, ο ενικός πια νομίζω ότι μεταξύ μας είναι και ξέρει και ο κόσμος πια να γνωρίζει και τη φωνή σου, Φέδωνα.
2: Απολύτως.
0: Είναι χαρακτηριστική. Χθες στην Κρήτη δεν μπορούσαν να συμμετάσχουν, να συμβάλλουν στην κατάσβεση από αέρος, ελικόπτερα και αεροπλάνα. Για ποιο λόγο?
2: Ο λόγος είναι απλός. Τα εναέρια μέσα είναι ευάλωτα σε διάφορους παράγοντες. Μπορεί να είναι περιβαλλοντολογικοί, μπορεί να είναι συνθήκες οι οποίες δημιουργούνται στην περιοχή της πυρκαγιάς, μπορεί να είναι συνδυασμός παραγόντων. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα ή μάλλον από την ημέρα που άρχισε η πυροσβεστική περίοδος πριν από περίπου 2 μήνες επιχειρούν συνολικά 87 εναέρια μέσα διαφόρων ειδών. 33 είναι εθνικά μέσα, δηλαδή είτε της πολεμικής αεροπορίας είτε της πυροσβεστικής, και 51 είναι μισθωμένα. Και έχουμε πρακτικά τον μεγαλύτερο συνδυασμό ή μάλλον τη μεγαλύτερη ποικιλία εναέριων μέσων που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη Μεσόγειο και θα έλεγα και στην Ευρώπη. Δηλαδή έχουμε μέσα αμφίβια αεροπλάνα, τα γνωστά Καναντέρ είτε τα CL215, CL415, έχουμε air tractor που είναι μικρότερα αμφίβια μονοκινητήρια αεροπλάνα, έχουμε τα 16 πεζετέλ που είναι τα παλαιότερα αεροσκάφη, αεροπλάνα τα οποία επιχειρούν όμως από διαδρόμους, δεν είναι δηλαδή αμφίβια, και βέβαια έχουμε ελικόπτερα βαρέα τύπου S-64 νοικιασμένα. Έχουμε πρακτικά περισσότερο από τον μισό στόλο που υπάρχει σε όλο τον κόσμο, γιατί τα συγκεκριμένα ελικόπτερα είναι κυριολεκτικά είδος ανεπάρκεια, είναι ελάχιστα. Έχουμε Σινούκ της αεροπορίας στρατού, έχουμε Καμόβ, έχουμε 14 ελικόπτερα Μπέλ, του πυροσβεστικού σώματος τα ελικόπτερα τα οποία επιχειρούν κυρίως για συντονισμό αλλά και για μεταφορά προσωπικού και ενίοτε ορισμένα από αυτά και για πυρόσβεση.
0: Γιατί απαντάς στην ερώτησή μου πόσα έχουμε στη διάθεσή μας.
2: Όλα αυτά έχουν περιορισμούς. Η ποικιλία έγκυται στο ότι ανάλογα με τον τύπο, και έχουμε διασπορά σε όλη την Ελλάδα, επιλέγονται αυτά τα οποία μπορούν να βοηθήσουν σε συγκεκριμένη περίπτωση. Για παράδειγμα, σε μια ημιαστική περιοχή τα βαρέα και τα ελαφρότερα ελικόπτερα είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά, διότι κάνουν ρήψη ακριβίας. Αλλά όταν μπουν στο εδαφικό ανάγλυφο, δηλαδή μέσα σε λόφους, μέσα σε χαράδρες, τα συγκεκριμένα ελικόπτερα είναι ευάλωτα σε ανέμους. Άρα, εάν υπάρχουν ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή, δεν μπορούν να εκτελέσουν τις ρήψεις ακριβές και πολλές φορές δεν μπορούν να επιχειρήσουν καν στο εδαφικό ανάγλυφο, άρα ακυρώνει τη συμβολή τους.
0: Ερώτηση ξανά. Αυτό συμβαίνει μόνο στη χώρα μας? Άλλες χώρες δεν έχουν αυτά τα παντός τύπου και παντός καιρού? Τι είναι, Φέδωνα?
2: Λοιπόν, τα παντός καιρού, παντός καιρού ελικόπτερα είναι ένας μύθος ο οποίος έχει ξεκινήσει εδώ και 35-40 χρόνια, το θυμάμαι, γιατί είμαι και λίγο παλαιός στο χώρο, από την εποχή που συζητούσαμε για τα ελικόπτερα έρευνας και διάσωσης, που γιατί δεν πετάνε, ή τα αυτά που εκτελούσαν και εκτελούν αεροδιακομιδές ασθενών, και εφόσον είναι παντός καιρού και δεν πετάνε. Ναι. Δεν υπάρχει ένα αέριο μέσο παντός καιρού. Όλα τα εναέρια μέσα, αναλόγως της σχεδίας της κατασκευής και των δυνατοτήτων τους, έχουν από τον κατασκευαστή αφενός καθορισμένα όρια ασφαλών επιχειρήσεων, αλλά επιπλέον όρια υπάρχουν από τις συνθήκες οι οποίες επικρατούν στην περιοχή. Δηλαδή, ένα αεροδρόμιο μπορεί να είναι κλειστό. Ακόμη και για ελικόπτερα, γιατί πολλοί φαντάζονται ελικόπτερο. Δεν χρειάζεται διάδρομο για να απογειωθεί, εωρείται και ξεκινάει. Πώς θα εωρηθεί ένα ελικόπτερο όταν υπάρχουν άνεμοι οι οποίοι είναι πέρα από την... από την τιμή που δίνει ο κατασκευαστής για ασφαλή αίωρηση.
0: Ναι.
2: Όλα αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψη, και πάνω σε αυτά μπαίνουν και άλλοι παράγοντες. Ορατότητα. Πολλές φορές οι συνθήκες που επικρατούν σε μια πυρκαγιά δημιουργούν πρακτικά μηδενική ορατότητα, και έχουμε το ίδιο πρόβλημα που υπάρχει και τη νύχτα.
0: Α, μπράβο. Η επόμενη ερώτηση. Τη νύχτα δεν μπορεί κανένα να πετάξει και να σε βοηθήσει? Γιατί λέμε χρόνια τώρα μαζί και πολλές φορές κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Δίνεται ένας αγώνας δρόμου στην ουσία.
2: Μέχρι το τελευταίο φως.
0: Μπράβο. Γιατί?
2: Και πηγαίνουμε μετά στο πρώτο φως της ημέρας, για να επανέλθουν τα πυροσβεστικά μέσα, και αυτοί οι κανόνες τηρούνται απαρέγκλητα. Πέρσι είχε συμβεί ένα περιστατικό στην Ανάβησο που υπήρξε μια φωτογραφία που κυκλοφόρησε και έδειχνε ένα
0: πυροσβεστικό. Το συζητάγαμε μαζί. Θυμάστε που την κάναμε μαζί.
2: Δεν ήταν. Εξακολουθούσε να επιχειρεί την τελευταία ρήψη έγινε πριν από το τελευταίο φως. Τηρήθηκαν οι κανόνες. Εάν δεν τηρηθούν οι κανόνες, δεν υπάρχει ασφάλεια στην αεροπορία.
0: Εξήγησε το όμως αυτό, αν έχεις την καλοσύνη. Γιατί λέγαμε τότε, επειδή ήταν αυτή η φωτογραφία και ήταν λίγο πριν πέσει το σκοτάδι.
2: Ακριβώς.
0: Μα τι κάνει τώρα, άρα μπορούν να πετάξουν τη νύχτα. Δεν ήταν
2: ακριβώς
0: έτσι.
2: Λοιπόν, στην Ευρώπη, και το τονίζω, στην Ευρώπη δεν υπάρχουν εναέρια μέσα πυρόσβεσης, είτε αεροπλάνα είτε ελικόπτερα, τα οποία να μπορούν να επιχειρήσουν, δηλαδή να εκτελέσουν αεροπυρόσβεση νύχτα. Και είναι αυτό, από το τελευταίο φως μέχρι το πρώτο φως. Είναι ένας νεκρός χρόνος. Μπορούν να μετακινηθούν από αεροδρόμιο σε αεροδρόμιο, μπορούν να εκτελέσουν άλλες εργασίες, αλλά πυρόσβεση δεν μπορούν να εκτελέσουν. Στην Αμερική υπάρχουν αυτή τη στιγμή ελικόπτερα τα οποία επιχειρούν νύχτα. Γιατί συμβαίνει στην Ευρώπη και όχι στην Αμερική? Ή το αντίθετο? Διότι οι κανόνες οι οποίοι τίθενται από την Αμερικανική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας σε πειραματική βάση, γιατί εκεί πέρα είναι και αναπολιτεία, υπάρχουν πολιτείες οι οποίες το επιτρέπουν. Το 2025 στο Λος Άντζελες αναγκαστικά τέθηκαν σε εφαρμογή έκτακτοι κανόνες για να πετάξουν ορισμένα ελικόπτερα τη νύχτα, αλλά δεν συνεχίστηκε αυτή η κατάσταση. Στην Ευρώπη η αρμόδια αρχή, που είναι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, δεν πιστοποιεί ακόμη εναέρια μέσα για αυτό το σκοπό. Μπορεί να γίνει σε κάποια χρόνια, μπορεί να γίνει του χρόνου. Μπορεί τα Καναντέρ τα οποία περιμένουμε να έρθουν, τα De Havilland, τα 5-15 τα οποία είναι σε παραγγελία για την Ελλάδα, για την Ισπανία σε ικανούς αριθμούς, αλλά και για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Εκτάκτων Αναγκών, να έχουν και αυτά κάποια στιγμή στο μέλλον δυνατότητα, αλλά όταν θα έρθουν και για ένα χρονικό διάστημα θα έχουν ακριβώς τις ίδιες δυνατότητες και περιορισμούς που έχουν και τα σημερινά. Θα είναι ελαφρά ικανότερα στη μεταφορική ικανότητα, λιγότερο από ένα τόνο περισσότερο νερό, αλλά δεν θα πετάνε νύχτα, όπως δεν πετάει πουθενά στην Ευρώπη.
0: Τώρα μιλώντας για Ευρώπη, τι γίνεται? Εκεί φάνηκε ότι δεν ήταν έτοιμοι και ο εξοπλισμός τους δεν ήταν έτοιμος. Για ποιο λόγο?
2: Εδώ υπάρχει ένας τεράστιος αστερίσκος, τον οποίο πρέπει να τον θυμόμαστε. Τα εναέρια μέσα συνδράμουνε. Μπορούν να καταστήλουν μια φωτιά όταν βρίσκεται σε κάποια στάδια. Και αυτά βέβαια μπορούν να τα πούνε πολύ καλύτερα οι πυροσβέστες και οι Έλληνες, το ελληνικό πυροσβεστικό σώμα και η πολεμική αεροπορία. Έχει μια τεράστια εμπειρία. Ήμασταν από τους πρώτους χρήστες Καναντέρ, δηλαδή μετά τον Καναδά και τη Γαλλία, που ήταν οι δύο κατασκευάστριες χώρες του CL215, η επόμενη χώρα που αγόρασε ήταν η Ελλάδα και μετά ήταν η Σέρβη. Σε όλο τον κόσμο δεν υπάρχει τέτοια εμπειρία. Ερχόμαστε τώρα στην Ευρώπη. Αντίστοιχη εμπειρία υπάρχει και σε άλλες χώρες. Απλώς εδώ είχαμε αυτό που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε μέγα πυρκαγιές, οι οποίες δεν μπορούν να αναχαιτιστούν με τίποτε. Ούτε από εναέρια μέσα, ούτε από επίγεια μέσα, ούτε με τίποτε.
0: Φάνηκε επίσης, νόμιζα κόπτω, ότι δεν περίμεναν ότι θα υπάρχει τέτοια εξέλιξη γενικότερα, οπότε δεν είχαν και τον εξοπλισμό, δεν είχαν προμηθευτεί τόσα.
2: Έφτασε σε ένα σημείο κουρεσμού. Δηλαδή, όπως εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε ένα δεδομένο αριθμό. Και νομίζω ότι προανέφερα ότι από τα 87 εναέρια μέσα τα οποία επιχειρούν έχουμε 33 εθνικά. Τα υπόλοιπα είναι νοικιασμένα. Κάποια δεν μπορούν να αγοραστούν. Δηλαδή τα Ericsson, αυτά τα γιγάντια πορτοκαλί ελικόπτερα που βλέπουμε, που παίρνουν 9-10 χιλιάδες λίτρα νερό, είναι εξαιρετικά αποδοτικά σε ορισμένες κατηγορίες πυρκαγιών. Δεν μπορούν να αναχαιτήσουν όμως ένα μέτωπο το οποίο είναι 20 χιλιόμετρα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποιούν μετασκευασμένα 747, βέβαια τώρα δεν υπάρχουν σε υπηρεσία, υπάρχουν DC-10 ακόμη που πετάνε. Μιλάμε τώρα για αεροπλάνα που μπορούν να ρίξουν 100 τόνους νερό. Αλλά δεν μπορούν να επιχειρήσουν σε εδαφικό ανάγλυφο. Δηλαδή στη χώρα μας είχαμε δοκιμάσει στο παρελθόν, επαναλαμβανόμαστε ορισμένες φορές, αλλά πρέπει να ακούγονται. Είχαμε δοκιμάσει στο παρελθόν μεγάλα μεταγωγικά. Δεν ήταν αποδοτικά. Στη Γαλλία, επειδή φτάσανε στο Ινκιαΐν, βάλανε σε χρήση ένα γιγάντιο μεταγωγικό με ένα πειραματικό σύστημα άφηση νερού. Έκανε ρήψη στην περιοχή, θα αξιολογηθεί κατά πόσο απέδωσε. Είναι όμως μια λύση. Τα τρία καινούργια μεταγωγικά τα οποία θα αγοράσουμε βραζιλιάνες κατασκευής έχουν, όπως και τα C-130 που διαθέτει η πολεμική αεροπορία, τη δυνατότητα να πάρουν προσταθερούμενες δεξαμενές και να κάνουν ρήψεις κυρίως επιβραδυντικού υγρού. Έχουν και αυτά μια χρήση, αλλά δεν υπάρχει πυροσβεστικό μέσο παντός καιρού και το σπουδαιότερο για όλα τα είδη φωτιάς. Αυτό...
0: Ποια χώρα πούλησε και τα πήρε ιδιωτική εταιρεία και τελευταία.
2: Καλά, στην Γαλλία και στην Ισπανία έχει γίνει πάρτι για πολλούς λόγους. Εντός εισαγωγικών το πάρτι, δηλαδή υπάρχει έντονη κριτική. Διότι, για παράδειγμα, οι Ισπανοί πριν από 2 χρόνια είχαν θεωρήσει ότι κάποια από τα CL, αυτοί είχαν CL215T Turbo, είχαν μετατρέψει τα παλαιά σε εμβολοφόρα σε αεροσκάφη turboprop. Θεωρήσαν ότι 4 από αυτά εδώ πέρα ήταν πλεονασματικά. Τα πουλήσανε, τα αγόρασε μια ιδιωτική εταιρεία η οποία τα έβαλε σε υπηρεσία και αυτή τη στιγμή πουλάει υπηρεσίες στην Πορτογαλία και στην Ισπανία.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά συμβαίνουν. Όπως επίσης, μην ξεχνάμε ότι κάποια στιγμή το εργοστάσιο της Καναντέρα έκλεισε και δεν είχε παραγγελίες. Και σήμερα υπάρχουν χώρες οι οποίες, όπως και εμείς, οι οποίες περιμένουμε εν αγωνία στο διάδοχο.
0: Το 27 δεν περιμένουμε εμείς.
2: Τέλη 27, αρχές του 28 θα έρθει. Το πιθανότερο είναι ότι με λίγη καλή προσπάθεια θα είναι επιχειρησιακό το πρώτο από αυτά, γιατί ένα θα πάρουμε εκείνη την περίοδο, μετά θα πάρουν οι Ισπανοί. Έχει μια διαδικασία, δηλαδή τα 22 μέσα που έχουν παραγγελθεί θα πάνε μέχρι το 2033-34 για να παραδοθούν, γιατί δεν πρόκειται για μεγάλο εργοστάσιο. Μια βιοτεχνία είναι αυτή τη στιγμή η συγκεκριμένη εταιρεία. Αλλά είναι η μοναδική η οποία πουλάει τέτοια αεροπλάνα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Φεδόνα, για όλη τη συζήτηση.
2: Να είσαι καλά.
0: Πάντα ενδιαφέροντα στοιχεία μας δίνεις. Λοιπόν, εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, μαζί με τον Φεδόνα Καϊροσφίδη. Φτάσαμε στο τέλος του ημιώρου. Δεν έχω κάνει τις συστάσεις, θα τις κάνω αμέσως μετά και θα πω και μετά ότι είναι μαζί μας το KILS. Το KIL, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πτυχίο κιόλας ισχυρό της Μεγάλης Βρετανίας. Πληροφορίες σε λίγα λεπτά.
3: Πανεπιστήμιο KIL στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο KIL είναι εδώ. KILGREECE.gr. Υποκράτους 30.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Κόσμος 96,5.
5: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671-069-425.
6: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
7: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
6: Electroteam Marketos.
7: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
6: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
7: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
6: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
7: Electroteam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
6: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
7: και κινητό 6977-421078.
6: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
7: Electroteam Μαρκέτος. Κινηθείτε.
6: Κινηθείτε.
7: Προς το συμφέρον σας.
6: Προς το συμφέρον σας.
8: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
9: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
10: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
9: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
0: Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν αυτήν την ώρα στη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε εχθές στο νότιο Ρέθυμνο στην Κρήτη. Η κυριότερη εστία φωτιάς είναι στο δυτικό κομμάτι του μετόπου στην Αγία Παρασκευή, όπου η πυρκαγιά είναι πλησίων κατοικιών, ανέφερε στον Sky ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Τόνισε ότι στην περιοχή πνέει άνεμος εντάσσεως 9 και 10 μποφόρ. Σύμφωνα με τον κύριο Αρτοπιό, βελτιωμένη είναι η εικόνα των πυρκαγιών στην Αγία Τριάδα Σιτίας και στο Πλωμάρι Λέσβου. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας κηρύχθηκε από σήμερα ως και τις 29 Οκτωβρίου ο Δήμος Αγίου Βασιλείου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, προκειμένου να ενεργοποιηθούν τα προβλεπόμενα μέτρα πολιτικής προστασίας και κρατικής αγωγής. Αρρωγής. Προς οριοθέτηση συμβαίνει η φωτιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 11:15 το πρωί στην περιοχή Χάρακα στην Κερατέα. Έχουμε μπροστά μας δύσκολες ημέρες με τις φωτιές. Στεκόμαστε στο πλευρό των οικογενειών των πυροσβεστών, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στην εισήγησή του στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ζητώντας ταυτόχρονα προσοχή από όλους για τα επόμενα 24 ώρα. Ομόφωνα υπέρ της άρσης ασυλίας του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δημήτρη Αβραμόπουλου, τάχθηκαν τα μέλη της Επιτροπής Διοντολογίας της Βουλής μετά το ένταλμα των βελγικών αρχών για την υπόθεση Qatar Gate. Το αντικείμενο που έπεσε στην Ανατολική Πολωνία τη νύχτα φαίνεται ότι είναι ρωσικός πύραυλος, δήλωσε σήμερα ο Πολωνός Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια έκτακτης σύσκεψης. Και ο καιρός έθριος στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Φυσικά για το κομματρία λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την επικοινωνία που έχουμε. Να είστε καλά πραγματικά και με τις δικές σας πληροφορίες. Πάμε και συνεχίζουμε το πράγμα παραπέρα. Θέλω να κάνω μόνο τις συστάσεις. Νότης Παπαγιαννάκος είναι στη ρύθμιση του ήχου. Είναι η Σοφία Καλαβρού στη δημοσιογραφική επιμέλεια και ο Πέτρος Μωρέιτης στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Είμαι η Χριστίνα Βίδου. Είναι στο στούντιο μαζί μου ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου. Γιώργο μου, μαζί να ακούσουμε τον Αντιδήμαρχο Δημοτικής Ενότητας Δερβενοχωρίων, τον κύριο Σταμάτη Σπύρο, γιατί έχουμε φωτιά. Η τελευταία εξέλιξη είναι εκεί, προς Βιωτία μεριά. Θυμόμαστε το 21.
1: Έτσι.
0: Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε το 21.
1: Η πίσω πλευρά της Πάρνηθας.
0: Ακριβώς. Τι κάνετε, κύριε Αντιδήμαρχε, την εικόνα θα θέλαμε.
2: Καλησπέρα. Η φωτιά είναι υποέλεγχο, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ευτυχώς ήταν άμεση η υπέρβαση προοδευτική και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Ευτυχώς. Όλα καλά.
0: Αυτό είναι εξαιρετικό που ακούμε, γιατί θορυβηθήκαμε. Γιατί
2: ξέρουμε πολύ καλά.
0: Ναι, βέβαια. Ωραία, το κρατάω. Αλλά είσαστε σε επιφυλακή, υποθέτω, έτσι.
2: Ναι, βέβαια.
1: Αντιδήμαρχε, ήταν στην πλαγιά πάνω από τη Στεφάνη τελικά. Ήταν στη Χαράδρα.
2: Μέσα σε μία ρεματιά ήταν.
1: Καθώς στο δρόμο για Σκούρτα, έτσι.
2: Στο δρόμο για Λευσίνα, από τη Στεφάνη προς Λευσίνα.
0: Ωραία.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία. Μια χαρά. Αυτό είναι το αισιόδοξο. Αισιόδοξο ότι και στην Κερατέα πλέον είναι πάρα πολύ καλή εικόνα. Γιώργο, σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αντιδήμαρχε. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
0: Πάμε να δώσουμε μια συνολική εικόνα. Γιώργο, μου, τι πληροφορίες έχεις.
1: Είναι λοιπόν και στην περιοχή του Χάρακα στην Αττική και έχουμε μια πολύ καλύτερη εικόνα. Ευτυχώς ήταν πολύ γρήγορη η επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας και με τους 95 πυροσβέστες και με τα 27 οχήματα, 3 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη που κατάφεραν να την οριοθετήσουν αυτή την πυρκαγιά. Επίσης και στην Καρδίτσα, στο Λαμπερό, είναι υποέλεγχο αυτή η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί. Επίσης και στην Νάξου, σε χαμηλή βλάστηση, πολύ κοντά στη χώρα της Νάξου, μια πρωινή φωτιά γύρω στις 9.30 το πρωί και αυτή είναι υποέλεγχο.
0: Ελπίζω πως θα ακούσετε τώρα σε απορρίμματα, γιατί
1: ναι.
0: Και στην Άξο.
1: Ναι, και στην Άξο, πολύ κοντά στην χώρα της Άξου.
0: Περίμενε. Στην Πάρο, στη Λέρο και σε ποιο άλλο νησί είχαμε, η πυρκαγιά είχε ξεκινήσει από χώρους απορριμμάτων και στην Άξο από χώρο απορριμμάτων.
1: Δεν ήταν χώρος απορριμμάτων, ένας χώρος όπου πετάνε διάφορα αντικείμενα, πλαστικά, στρώματα από κρεβάτια.
0: Κατάλαβα,
1: τέτοια
0: το λες κομψά εσύ και εγώ το λέω.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Όμως χρειάζεται προσοχή τόσο σήμερα όσο και αύριο, γιατί πριν από λίγα λεπτά βγήκε και ο χάρτης για κίνδυνο πυρκαγιών. Έχουμε κατηγορία 4 αύριο σε πάρα πολλές περιοχές. Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Φωκίδα, Δολοκαρνανία, Κορινθία, Αργολίδα, Αρκαδία, Αχαΐα, Ηλία, Αλεξανδρούπολη, Σαμοθράκη, Λίμνο, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία, όλες οι Κυκλάδες και όλη η Κρήτη. Άρα λοιπόν, περίπου η μισή Ελλάδα είναι σε ένα πορτοκαλί συναγερμό και αύριο Παρασκευή χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή, ούτως ώστε να μην έχουμε τέτοια προβλήματα όπως αντιμετωπίζουμε τις τελευταίες ημέρες.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Εδώ θα είμαστε και ο Γιώργος και ο Μιτζόγλου πάντα, κύριε και κύριοι, σε επάλξεις. Καλά, ούτως ή άλλως είναι σε επάλξεις, αλλά εδώ σε αυτές τις περιπτώσεις έχει πάντα τον πρώτο λόγο. Κύριε, μαζί μας, ισχυρό διεθνώς πτυχίο από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας με ιστορία 77 ετών, διπλά διακεκριμένο που στην έρευνα και την καινοτόμο διδασκαλία. Έχουμε μπει σε διαφημιστικό περιβάλλον, όπως καταλαβαίνετε. 100.000 απόφοιτοι σε περισσότερες από 160 χώρες, ισότιμο πτυχίο με αυτό των δημόσιων πανεπιστημίων και 5 πιστοποιημένα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Ποια είναι αυτά τα προγράμματα? Νομική, ψυχολογία, εμβιομηχανική, διερευνητική εγκληματολογία και αγγλική φιλολογία. Και έχει και άλλα 10 νέα προγράμματα που έχουν κατατεθεί προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης έναρξη τον Οκτώβριο, και εσείς όλα αυτά μπορείτε να τα βρείτε στο killgreece.gr. Και επειδή ρωτάτε πώς το γράφετε, kill με 2 e, K-E-E-L ή Greece.gr, δηλαδή όλο αυτό μία λέξη. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα με τον Μιχάλη Γνωτίου, που τον έχουμε σε λίγα δευτερόλεπτα. Με τον Μιχάλη προσπαθούμε εδώ και μέρες να κάνουμε μια συζήτηση. Αφορμή είναι το βιβλίο του Ένοχος, το καινούργιο βιβλίο. Χθες σας έκανα μία μικρή εισαγωγή, πολύ επίκαιρο, δεδομένη τη συζήτηση που έχει ανοίξει για το Κυπριακό. Θα κάνουμε και μια κουβέντα πώς το βλέπει ο Μιχάλης όλο αυτό που συνέβη και χθες ολοκληρώθηκε. Γιατί ολοκληρώθηκε, για να είμαι ειλικρινής, αυτή την αίσθηση έχω με την νέα πρωτοβουλία του Γκουτέρες, ο οποίος όμως έχει το εξής αυτή τη στιγμή μπροστά του: περιορισμένο χρόνο θητείας. Άρα, ένα θέμα που 52 χρόνια, ένα σοβαρό ζήτημα που δεν έχει επιληθεί 52 χρόνια, δεν ξέρω πόσο, χωρίς να έχει δοθεί και ένα χρονοδιάγραμμα για την έναρξη των συζητήσεων θα λυθεί, επιληθεί μέχρι κάποια στιγμή. Δυστυχώς πολλοί λένε ότι μπορεί να είναι και το θέμα της προσωπικής ιστροφημίας ή κάτι. Γιατί μας έλεγε και ο κύριος ο Κωνσταντίνος Φίλης ότι δεν θεωρείται από τους καλύτερους γενικούς γραμματείς του ΟΗΕ. Τέλος πάντων, ας μην την κάνουμε αυτή τη συζήτηση, να δούμε τώρα που ακριβώς μπορεί να οδηγήσει μια τέτοια συζήτηση. Μέχρι να έχω το Μιχάλη, δεν τον έχω το Μιχάλη, δεν τον έχουμε το Μιχάλη, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Είναι το πρόβλημα εδώ πέρα με τα τηλέφωνα. Πάμε, όχι εμείς εδώ, είναι το που μπορούμε, σε ποιο σημείο του πλανήτη μπορεί να εντοπίσουμε το Μιχάλη. Πάμε τραγούδι, Νοτάκο μου, φύγαμε.
3: Μητέα, το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα,
3: αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
6: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
7: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
8: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
10: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Από το χάος, τη Γαία και τον ουρανό έως τους θεούς του Ολύμπου. Από τον Προμηθέα, τον Ηρακλή και τον Θησέα έως τον Τροϊκό Κύκλο. Από την οργή του Αχιλλέα έως τον Όστο του Οδυσσέα. Ο Άρης Πορτοσάλτε και η Ευγενία Μανολίδου με σημαντικούς καθηγητές φιλολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης αναλύουν τους μύθους των Ελλήνων. Ελληνική μυθολογία, η διαχρονική γλώσσα των μύθων. Τα Σάββατα του Αυγούστου στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Λοιπόν, για να δούμε πώς θα καταφέρουμε να συνεχίσουμε μια κουβέντα την οποία βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Έχει πάρει και πολιτικές διαστάσεις. Και εδώ θα πρέπει να πούμε ότι στο Πασόκ βλέπουν και παρατηρούν πράγματα και τα αναδεικνύουν. Πολλές φορές την πορεία χάνεται η μπάλα. Τώρα τι γίνεται. Υπήρξε μια ερώτηση που κατέθηκε από το Πασόκ για κάποιες αναφορές στο νέο βιβλίο κοινωνικής και πολιτικής αγωγής της Τρίτης Γυμνασίου. Ότι αναπαράγει έμφυλα στερεότυπα, σεξιστικά πρότυπα και αντιλήψεις, διαβάζω έτσι όπως είναι η ανακοίνωση, ασύμβατες με τον παιδαγωγικό και δημοκρατικό ρόλο του δημόσιου σχολείου. Δίνονται στο κεφάλαιο, λέει, ας πούμε, να σας δώσω ένα παράδειγμα, για τη βία κατά των γυναικών, οι γυναίκες εντάσσονται στους αδύναμους. Ενώ στα έφηβα κορίτσια δίνονται οδηγίες να θυμούνται ότι οι άντρες έχουν μεγαλύτερο όγκο και δύναμη και να αποφεύγουν τις κακοτοπιές. Η πρόληψη της έμφυλης βίας μετατοπίζεται έτσι επικίνδυνα προς τη συμπεριφορά του πιθανού θύματος, αντί να οικοδομείται πάνω στην ισότητα, τη συνένεση, το σεβασμό, την ευθύνη του δράστη για την εκπαίδευση όλων των παιδιών. Ο άνδρας συνδέεται με τις βαριές και τεχνικές εργασίες, η γυναίκα με την ανατροφή των παιδιών και το νοικοκυριό, ενώ τα παιδιά καλούνται να προσανατολίζονται ανάλογα με τους ρόλους του φίλου τους, το αγόρι να μαστορεύει και το κορίτσι να μαγειρεύει. Διατυπώσεις. Δεν θέλω να το πάω στην πολιτική του διάσταση, δεν είναι αυτός ο ρόλος μας, αλλά θέλω να δω λίγο το κοινωνικό ζήτημα και ποιος άλλος καλύτερα από τον Γιώργο Στήρη, καθηγητής φιλοσοφίας στο ΕΚΠΑ και μας πολλές φορές μας ανοίγει τη σκέψη με τη δική του τη σκέψη και την αντίληψη. Καλό σας μεσημέρι, τι κάνετε?
1: Καλό μεσημέρι και να εκφράσω εγώ τα συλληπιτηριά μου για τους πεσόντες χτες στις πυρκαγιές που είχαμε.
0: Σοκαριστικό και σπαρακτικό βλέποντας και τους ίδιους τους συναδέλφους αλλά και τις οικογένειές τους σήμερα το τελευταίο αντίο. Κύριε Στήρη, εσείς το γνωρίζετε αυτό για το βιβλίο? Ομολογώ ότι δεν το γνωρίζα.
1: Ναι, έχει απασχολήσει αρκετά, θα έλεγα, την ακαδημαϊκή κοινότητα, γιατί αναφέρατε ορισμένα ψήγματα τέτοιου χαρακτήρα από το βιβλίο. Είναι πολλά περισσότερα. Και μάλιστα εκείνο που κατά τη γνώμη μου το πιο προβληματικό είναι ότι παρουσιάζονται κάποιες οδηγίες για την απομάκρυνση από κακοποιητικούς συντρόφους, οι οποίες είναι εντελώς προβληματικές μέσα στο βιβλίο αυτό.
0: Δηλαδή, μπορείτε να μας δώσετε ένα παράδειγμα?
1: Δεν το έχω μπροστά μου, αλλά στην πραγματικότητα το βάρος πέφτει κατά κάποιο τρόπο στο θύμα και όχι στο θήτη, θα έλεγα.
0: Την μπορεί ακόμα και να προκαλεί, να ξεκινήσουμε αυτό το παλιό, το γιατί ντύθηκες έτσι? Όχι.
1: Όχι, δεν φτάνει εκεί, αλλά είναι στο θέμα ότι τέλος πάντων είναι στοιχειώδης προστασία σου να προσπαθήσεις να προστατευτείς εσύ και να μην τιμωρηθεί ο θήτης, αλλά εσύ να φροντίσεις τον εαυτό σου κατά κάποιο τρόπο.
0: Ναι, προφανώς το περνάει με ένα διαφορετικό τρόπο. Να ρωτήσω, γιατί δεν έχει υπάρξει, ίσως όταν γράφτηκε, γιατί λέμε για το νέο βιβλίο, έψαξα να βρω και δυστυχώς δεν το έχω ούτε εγώ μπροστά μου αυτή τη στιγμή, με ποιας χρονιάς είναι, για να δω για ποιο λόγο δεν υπάρχει μία ανανέωση και προσαρμογή στην πραγματικότητα.
1: Όχι, είναι τα νέα βιβλία αυτά που γράφτηκαν τώρα.
0: Δηλαδή, το νέο είναι νέο, λοιπόν, κυριολεκτικά.
1: Ναι,
0: μάλιστα.
1: Έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια τα τελευταία χρόνια, δεν είναι τη περσινή χρονιά, για να λέμε την αλήθεια. Των τελευταίων 3-4 ετών να γραφτούν καινούργια σχολικά βιβλία σε όλο το φάσμα τη εκπαίδευση. Και το προβληματικό βιβλίο είναι μέσα σε αυτό το συνολικό πακέτο βιβλίων, τα οποία πια εισάγονται από τη νέα χρονιά στην εκπαίδευση.
0: Το οποίο τι κινδύνου εγκυμονεί, δηλαδή τι γενιά νέα φτιάχνει, χτίζει, γαλουχίζεται η νέα γενιά με τι δεδομένα και αξίες?
1: Το πρόβλημα, νομίζω, κυρία Βίδη, το σημαντικότερο είναι ότι χρησιμοποιούνται μέσα στο βιβλίο γλωσσικές διατυπώσεις και ορισμένες έννοιες, οι οποίες μεταφέρουν, αν δεν αναπαράγουν, κοινωνικές προκαταλήψεις και στερεότυπα. Και τα σχήματα αυτά, που μπορεί κάποιος να τα υποτιμήσει, να πει έλα μωρέ τώρα εντάξει, γιατί για μια φράση τέλος πάντων γίνεται άλλη αυτή φασαρία. Την ουσία να παράγουν κοινωνικές προκαταλήψεις και πράγματι όλη η προσπάθεια που γίνεται από δασκάλους, από γονείς, από τα μέσα ενημέρωσης, από ειδικούς, αυτά να σπάσουν και να τα ξεπεράσουμε, έρχονται θεσμικά μέσα από το σχολείο να ενισχυθούν και να αποκτήσουν δύναμη πάλι.
0: Η ουσία τώρα είναι, υπάρχει δυνατότητα ο μαθητής να αντιδράσει σε όλο αυτό ή στο από το μυαλό του να τα απορρίψει όλα αυτά, και ποιος είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού όταν έχει αυτό το βιβλίο όμως?
1: Κοιτάξτε, εδώ υπάρχει ένα άλλο πρόβλημα. Η δικιά μας εκπαίδευση δυστυχώς είναι προσανατολισμένη, το έχετε ζήσει και εσείς με το παιδί σας, είναι αποστήθηση. Καλώς κακώς τα παιδιά αποστηθίζουν και το σύστημα εμέσως ή άμεσα τα οθεί στην αποστήθηση. Άρα, όταν κληθεί να αποστηθήσει κάτι για να γράψει ένα διαγώνισμα, για να πει το μάθημα στην τάξη, και αυτή η αποστήθηση, ξέρετε, αποθηκεύεται στον εγκέφαλό του, είναι μια πληροφορία που μένει εκεί, και όταν χρειαστεί να ανακληθεί, λειτουργεί με έναν τρόπο, το παραπέμπει ακριβώς εκεί πέρα.
0: Ναι, μα είναι δύσκολο, γιατί έχει φυτρώσει πια μέσα, έχει ριζώσει.
1: Ναι. Το σχολικό βιβλίο θεωρείται μια αυθεντία, είναι κάτι σαν τη βίβλο στην εκπαίδευση τη δικιά μας, περίπου. Και επίσης, ένα άλλο ανησυχητικό φαινόμενο είναι, κυρία Βίτ, ότι δυστυχώς, ειδικά στα νεαρά αγόρια, τον τελευταίο καιρό, υπό την επίδραση διάφορων ευρύτερων πολιτισμικών παραγόντων, επιτρέψτε μου λίγο τον όρο, αρχίζει να επικρατεί μια αφόρητη ματσίλα. Δηλαδή, πρότυπα έτσι πολύ σεξιστικά είναι της μόδας και τα υιοθετούν νεαρά αγόρια ως ένα είδος κοινωνικής, ας πούμε, επιβεβαίωσης.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτή η κουβέντα, όταν έρθει από το σχολείο μέσα, όλα αυτά τα οποία θα έπρεπε το σχολείο να τα πολεμά, αντιθέτως τα ενισχύει.
0: Τι θα έπρεπε να γίνει, θεωρείτε?
1: Αυτό που θα έπρεπε να γίνει, είχε ξαναγίνει, επειδή είμαστε λίγο πιο μεγάλοι και θυμόμαστε. Θυμάστε τη Φασαρία με το βιβλίο που είχε δημοσιευτεί την εποχή της Μαργέτας Γιαννάκου, της ιστορίας. Το οποίο τελικά αποσύρθηκε, αν θυμάστε, και επανήλθε το προηγούμενο. Αυτή είναι μία λύση. Γιατί το να πάμε στη διόρθωση του βιβλίου τεχνικά, με τον τρόπο που λειτουργεί το Υπουργείο Παιδείας και το Δημόσιο, είναι φοβερά δύσκολο. Δηλαδή, θέλει χρόνια, να σας πω την αλήθεια, να γίνει αυτό το πράγμα.
0: Υπάρχουν και άλλα βιβλία στα οποία είτε στερεοτυπικές είτε αναχρονιστικές, τέλος πάντων, αναφορές μπορούν να οδηγήσουν σε αντίστοιχη διεύρυνση των οριζόντων των παιδιών μας σε παλαιοληθικές σκέψεις και καταστάσεις?
1: Να σας πω, τα ίδια δεν τα έχω δει όλα για να ξέρω. Εκείνο που κέντρισε την προσοχή μου ήταν ότι κάποιες διατυπώσεις σε ένα άλλο βιβλίο, νομίζω πάλι του γυμνασίου, το οποίο καταγγέλθηκε από ένα άλλο κόμμα, γιατί είχε με έναν τρόπο υποδείκνει, θα ήταν νομίζω άστα και τεκφράσει, να το πω όποιο κόμμα σαν μπορώ, ότι το καθεστώς που υπάρχει τώρα στην Κύπρο με τη διχοτόμηση είναι ως έναν βαθμό δικαιολογημένο.
0: Ω Θεέ μου. Okay. Τα αφήνω εδώ.
1: Ναι.
0: Αν δεν είχα την πίεση με τις πυρκαγιές, θα μπορούσαμε να ανοίξουμε μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Αλλά μια επικαιρότητα είναι αυτή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά.
1: Παρακαλώ, παρακαλώ.
0: Να είστε καλά. Γιώργος Τύρης, καθηγητής φιλοσοφίας στο ΕΚΠΑ. Μια μικρή ήταν αυτή η συζήτηση. Νομίζω ότι όμως θα πρέπει να την ανοίξουμε την κουβέντα σιγά σιγά, δεδομένων των συνθήκων. Έρχεται καινούργια χρονιά. Δεν σας λέω ότι θα το προλάβουμε και θα ήθελα να ακούσω κάποια στιγμή και την απάντηση του Υπουργείου, αν σε αυτό συμφωνεί και αν έχει δηλαδή αν το έχει προσέξει και αν σκέφτεται να κάνει κάτι ώστε να, για το συγκεκριμένο πάντα βιβλίο, να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Κύλη, ισχυρό διεθνό πτυχίο από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο τη Μεγάλη Βρετανία. Έχει μια ιστορία 77 ετών και είναι διπλά διακεκριμένο στην έρευνα και την καινοτόμο διδασκαλία. Μπείτε στο killgreece.gr. Εκεί θα δείτε τα προγράμματά του, 5 πιστοποιημένα σε νομική, ψυχολογία, βιομηχανική, διερευνητική εγκληματολογία και αγγλική φιλολογία. Εκεί θα δείτε και τα 10 νέα προγράμματα που περιμένουν έχουν κατατεθεί προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Και εκεί θα δείτε και τους 100.000 απόφοιτους, περισσότερες από 60 χώρες. Θα δείτε και τα ισότιμα πτυχία με αυτά των δημοσίων πανεπιστημίων, τι ακριβώς εννοούν οι άνθρωποι και πόσο καλή δουλειά κάνουν. killgreece.gr.

έτσι κάπως εμείς κλείσαμε σήμερα. Αύριο θα τα πούμε ραδιοφωνικώς πάλι μία στη μία το μεσημέρι. Να είστε καλά, τηλεοπτικώς αν θέλετε, το βράδυ 8 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης του Sky.

0: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής, βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmwpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nascogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
6: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Λίνη, Pop Nemea και Πούγουε Κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2-58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωσή σου και την ανάδειξη των ίνων Pop Nemea και Πούγουε Κορινθία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
7: Χόρεψε, λέδε το παιδό.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο.
9: Κόσμος 96,5.
10: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
11: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
12: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
11: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
12: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
11: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
12: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
11: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
12: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
11: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
12: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
11: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
12: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
11: Τηλέφωνο 2671-0252-51.
12: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
11: Η μόνη σας επιλογή.
13: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
14: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
13: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
14: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
13: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
15: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
16: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
17: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
18: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
17: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
18: Ανακατασκευές,
17: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
18: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
17: Έλεγχος air condition.
18: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
17: Μπαταρίες παντός τύπου.
18: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
17: Smart,
18: Ford,
17: Opel
18: και BMW.
17: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
18: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
17: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
18: Τηλέφωνο 26710-28963
17: και κινητό 6977-421078.
18: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
17: Electro Team Marketos.
18: Το team των απαιτητικών.
19: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέα Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέα Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
20: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
21: Ήταν το βασικό παράγοντα που δυσχέρανε την κατάσβεση και οδήγησε στις εκενώσεις οικισμών.
22: Θέλω να εκφράσω τα θερμά μου συλληπιτήρια στα δύο παιδιά που χάθηκαν εκτελώντας το καθήκον τους και μια πολύ δύσκολη κατάσταση πραγματικά.
23: Δεν θα γυρίζω τα παιδιά σπίτι τους. Είδαμε τα μάτια μου τα παιδιά. Η κατάσταση είναι τραγική. Καμένα σπίτια, καμένα αυτοκίνητα, καμένα ζώα, τραγική δυστυχώς.
24: Κάθε δύο χρόνια μπαίνει. Και αν δεν μπει από ΔΕΗ, μπαίνει από κάψους. Από κάψου. Βρήκα τη μέρα που φυσάει αέρας.
25: Η φωτιά είναι δίπλα μας.
21: Σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε.

0: Συνεχώς κινητοποιήσεις με πυροσβεστικές δυνάμεις και πήγες και αέριες με 3 ελικόπτερα και ένα πεζοπόρο τμήμα εκεί που επιχειρούν. Τώρα, τα καλά νέα είναι. Η πυρκαγιά Φωτάδα Τρικάλων τέθηκε μέσα σε 20 λεπτά υπό έλεγχο. Επίσης, μια πυρκαγιά Στεφάνη Βιωτίας με 51 πυροσβέστες που επιχείρησαν και κινητοποιήθηκαν σε σύντομο χρονικό διάστημα τέθηκε μέσα σε 30 λεπτά υπό πλήρη έλεγχο και μάλιστα είχαμε και πολύ καλά αποτελέσματα. Mm. Επίσης, στο τραγανό του Δήμου Πηνιού στην Ηλία μέσα σε λίγα λεπτά, περίπου ένα τέταρτο, τρέθηκε και αυτή η πυρκαγιά υπό έλεγχο και η πρωινή φωτιά 11 και 15 που ξέσπασε στο Χάρακα εδώ στην Αττική, μάλιστα υπήρχε και 112 μήνυμα για ετοιμότητα και τους κατοίκους, τέθηκε και αυτή γρήγορα οριοθετημένη.
1: Ναι,
0: και αυτή
1: βιάσαν πυρκαγιά νωρίς ευτυχώς,
0: ναι,
1: η φωτιά αυτή.
0: Έχουμε λοιπόν καλά νέα. Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι η καινούργια φωτιά στο Ρέθυμνο στην περιοχή Ασώματος.
1: Θα μας ενημερώσει τώρα ο Χάρης Λεοντάκης. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ανά πάσα ώρα και στιγμή μας ενημερώνεις, Γιώργο, για ό,τι κρίνεις ως σημαντικό. Να δώσουμε το λόγο στον Χάρη Λεοντάκη. Νομίζω, Χάρη, το συνόψεις.
2: Καλησπέρα
1: και σε σένα. Ο Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου με δύο λέξεις. Εφιαλτικό βράδυ, εφιαλτική μέρα.
2: Ακριβώς, γιατί ο άνεμος συνεχίζει να πνέει με ιδιαίτερα μεγάλες ταχύτητες. Άνεμος ο οποίος στροβιλίζει και δημιουργεί εστίες από το πουθενά. Η φωτιά στον Ασώματο είναι πάνω από τον Πλακιά. Δόθηκε εντολή για εκένωση της Πρέβελης. Είναι μια περιοχή ιδιαίτερου φυσικού καλού. Θυμίζω το 2011 είχε καεί, μιλάμε για ένα φοινικό δάσος εκεί που βγαίνει το ποτάμι ο Κουρταλιώτης. Πρόκειται για μια πολύ δύσκολη διαδικασία, γιατί η προσέγγιση στην Πρέβελη γίνεται μόνο με τα πόδια. Δεν υπάρχει τρόπος, μόνο με καραβάκι και με τα πόδια μπορείς να πας εκεί. Το μέτωπο το μεγάλο, το χθεσινό, είχε περιοριστεί στην περιοχή της Τριόπετρας και της Αγίας Παρασκευής. Όμως μιλάμε για μια νέα πυρκαγιά, μια νέα πυρκαγιά σε μια περιοχή που και εκεί οι άνεμοι είναι ιδιαίτερα ισχυροί.
1: Ναι.
2: Τώρα, οι κάτοικοι εδώ μετρούν τις πληγές τους για μία ακόμα φορά. Είναι μια περιοχή που, όσο θυμάμαι, αν όχι κάθε καλοκαίρι, χρονιά παραχρονιά υπάρχει μια μεγάλη φωτιά εδώ. Οι πληγές είναι ανυπολόγιστες κυρίως σε ελαιόδεντρα. Στον Άγιο Παύλο, από ό,τι μαθαίνω, έχουν καεί δύο επιχειρήσεις. Προς τα εκεί θα κινηθούμε πιθανότατα, αν και βλέπω τώρα τον καπνό πίσω από το καπνό που είναι η περιοχή που έχει πάρει φωτιά, ο καπνός να πηγαίνει προς τη θάλασσα, άρα μιλάμε για πολύ ισχυρούς ανέμους στην περιοχή και κανείς δεν ξέρει πώς θα εξελιχθεί, γιατί δυστυχώς δεν έχουμε καμία πτώση της δύναμης των ανέμων. Όχι, αυτό είναι το.
1: Οι ρηπές του ανέμου, έβλεπα νωρίτερα, Χάρη, στο νότιο Ρέθυμνο άγγιξαν τα 125 χιλιόμετρα την ώρα και η πρόγνωση δεν είναι υπέρ μας. Μέχρι και το Σάββατο τα μποφόρ δεν αναμένονται να κοπάσουν.
2: Θα είναι έτσι και αύριο,
1: ναι,
2: όπως
1: και αύριο
2: μας λένε εδώ οι κάτοικοι. Σήμερα, αν και είχα διαφορετική εντύπωση, σήμερα μας λένε οι κάτοικοι που γνωρίζουν καλά και είναι συνηθισμένοι τόσα χρόνια, είναι χειρότερα από χθες σε ένταση των ανέμων.
1: Το θλιβερό στην ιστορία αυτή
2: είναι
1: η απώλεια δύο συνανθρώπων μας, δύο πυροσβεστών που έπεσαν εν ώρα καθήκοντος, του 25χρονου Παντελή Διαμαντάκη και του 58χρονου, με συγχωρείς, Μανώλη Στρατιδάκη. Εντοπίστηκαν νεκροί έξω από το όχημά τους. Έχουμε πληροφορίες για το τι πήγε λάθος? Δεν εκτίμησαν καλά τα πράγματα, είχαν περιορισμένη ορατότητα? Τι έχεις μάθει, Χάρη?
2: Κοιτάξτε, επειδή είμαι στο σημείο και από εδώ έκανα και το ζωντανό για, για την τηλεόραση, είναι ένα σημείο το οποίο ήταν καθαρό. Δεν ήταν δηλαδή ένα δύσβατο σημείο, δεν ήταν ένα σημείο το οποίο είχε δυσκολία προσέγγισης. Το αμάξι τους ήταν στην άσφαλτο, αυτοί προσπαθούσαν να σβήσουν. Και όπως μας έλεγαν οι συνάδελφοί τους, οι οποίοι ήρθαν για να δουν, για να από κοντά να καταλάβουν και ήδη τι είχε συμβεί, το πιθανότερο είναι ότι λόγω των ανέμων η φωτιά τους κύκλωσε από κάθε κατεύθυνση και βρέθηκαν σε σημείο που δεν μπορούσαν να κουνήσουν κυριολεκτικά. Δηλαδή τους τους ευνηδίασε η φωτιά και έχασαν τη ζωή.

0: Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η εξόδιος από Λουφία για τον 25χρονο στο χωριό του, το Φουρφουρά, ενώ στις 5 το απόγευμα συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι θα πούν το αντίο στον έτερο πυροσβέστη στο Αμάρι Ρεθύμνου, λίγα χιλιόμετρα από εδώ που βρισκόμαστε.
1: Είναι κρίμα, πάρα πολύ κρίμα. Κάποια επαγγέλματα πραγματικά, τι να πω, και υποαμείβονται και συνειδητοποιούμε την αξία τους μπροστά σε κάτι τέτοια γεγονότα, Χάρη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, εύχομαι καλή δύναμη
0: καλή
1: και
0: συνέχεια.
1: Σε σένα. Καλή συνέχεια, είσαι και εσύ ξενυχτισμένος, ταλαιπωρημένος. Σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Να ακούσουμε το τι δήλωσε νωρίτερα στη δημόσια τηλεόραση ο εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος, κ. Γιάννης Αρτοπίος.
2: Δεν σταματάμε, αυτό είναι το μήνυμα. Παρά τις απώλειες, τη βαθύτητα θλίψη μας σήμερα, συνεχίζουμε τη μάχη μας καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Το υπέρτατο καθήκον για μας να προστατεύσουμε πολίτες, ανθρώπους, τουρίστες και όλους αυτούς οι οποίοι κατοικούσαν κοντά στα πεδία των επιχειρήσεων, στις επιχειρήσεις μας θες.
1: Και ο αντιστράτηγος αναποστρατεία του πυροσβεστικού σώματος, ο κ. Γιάννης Σταμούλης, επίσης στη δημόσια τηλεόραση.
3: Όχι πυροσβεστική επιχείρηση. Μια επιχείρηση πολέμου με έναν εχθρό ο οποίος είναι ασύμβατος, γιατί είναι το καιρικό φαινόμενο, η μορφολογία και η φλόγα. Ό,τι χειρότερο μπορεί να και τα τρία τους μαζί να μπλεχτούν και να μια τέτοια δαιμονισμένη μέρα να εκδηλωθούν μετά από μια πυρκαγιά. Θα κάνει ένα παζλ, ένα στοίχημα πάρα πολύ δύσκολο που θα πρέπει να κερδιθεί τις επόμενες ώρες.
1: Και μακάρι να τα καταφέρουμε. Πολλοί ήταν εκείνοι που την κρίσιμη ώρα της φωτιάς αρνήθηκαν τη συνεργασία με τις αρχές, μην εγκαταλείποντας τα σπίτια τους. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχουμε δει πολλές φορές να συμβαίνει. Είναι πράγματι δύσκολο να βλέπεις την περιουσία σου και τους κόπους σου να απειλούνται, όμως προέχει η ζωή και η ακεραιότητα. Για να ακούσουμε τι δήλωσε επ' αυτού ο αντιπρόεδρος της ΠΟΑΣΥ, ο κ. Χρήστος Συνδρεβέλης. Μίλησε νωρίτερα στην τηλεόραση του Sky.
4: Οι συνάνθρωποι μας σε δύο περιπτώσεις αντιλαμβανόμαστε ότι θέλουν να σώσουν τις περιουσίες τους, όμως θα πρέπει να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις των αστυνομικών, των πυροσβεστών για εκενώσεις. Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να αφήνεις πίσω την περιουσία σου σε μια τέτοια δύσκολη κατάσταση. Η ανθρώπινη ζωή είναι κάτι που δεν μπορεί να ζυγιστεί και να μετρηθεί με οτιδήποτε άλλο.
1: Λοιπόν, πάμε και στο Αγρίνιο που έχει βυθιστεί στην θλίψη. Το Αγρίνιο είναι ο τόπος καταγωγής του 27χρονου αξιωματικού της πυροσβεστικής που εντοπίστηκε νεκρός σε σημείο εκτός περιμέτρου της πυρκαγιάς που είχαμε χθες στο Γήθιο. Η Ελένη Παρασκευοπούλου είναι μαζί μας να μας πει περισσότερα. Ένας νέος άνθρωπος, εν ώρα καθήκοντος, Ελένη. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, η Κατερίνα. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Είναι πολύ είναι πολύ δύσκολη κατάσταση και το κλίμα. Εδώ μιλήσαμε με ανθρώπους που γνώριζαν τον 27χρονο. Μας μίλησαν όλοι για ένα πολύ καλό παιδί που είχε πάντα στόχους, έβαζε στόχους και ήθελε πάντα να τους πετυχαίνει. Νομίζω ότι αυτό καταδεικνύεται και από την πορεία που ακολούθησε μέσα στο πυροσβεστικό σώμα, όπου το δύο είχε εισεχθεί στην σχολή πυροσβεστών το 2017. Ολοκληρώνει με εξαιρετική επίδοση και συνεχίζει στη σχολή των αξιωματικών. Μετά την αποκλήτησή του υπηρετεί για λίγο στο Αγρίνιο, ακολουθεί η Αθήνα και αμέσως μετά η πυροσβεστική υπηρεσία του Γηθίου, όπου υπηρετούσε ως υποδιοικητής. Και αυτό δείχνει την αγάπη που είχε και για το πυροσβεστικό σώμα. Από εκεί και πέρα να σας πω ότι οι πληροφορίες λένε ότι αναμένουμε αυτή τη στιγμή την ιατροδικαστική έκθεση να δούμε και τις ακριβείς συνθήκες θανάτου, γιατί όπως ανέφερες ο 27χρονος βρέθηκε σε ένα σημείο που δεν είχε πυρκαγιά εκείνη τη στιγμή και ήταν με τον εξοπλισμό του βιβλιανόρου καθήκοντος και θέλεται να έχει καταλήξει από παθολογικά αίτια. Αύριο στις 11 η ώρα στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου Αυρινίου θα γίνει η κηδεία του 27χρονου. Και να πούμε ότι
1: Ελένη, σε χάσαμε. Δεν έχουμε καλό σήμα. Μας ακούς?
5: Είναι λίγο δύσκολο το σημείο που βρίσκομαι.
1: Ναι. Πες μας.
5: Και να πούμε ότι στην περιοχή βρίσκονται στο Γήθιο βρίσκεται, από όσο ενημερωνόμαστε, ο πατέρας του 27χρονου. και οι συγγενείς εδώ.
1: Τραγικές στιγμές, δεν υπάρχουν λόγια να το περιγράψουμε, ό,τι και να λέμε. Αυτοί οι άνθρωποι υποφέρουν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένη Παρασκευόπουλου. Έχουμε συλλήψεις για τις πυρκαγιές και πρόστιμα για τις πυρκαγιές που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες στην Εύβοια, στο Ηράκλειο, στη Λακωνία, αλλά και στην Πάρο. Στην Πάρο, μάλιστα, συνελήφθη ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος και άλλα άτομα. Ο Μιχάλης Θεζάρης είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Στη σύλληψη λοιπόν 8 ατόμων για εμπρισμό είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση προχώρησαν οι αρχές για τις φωτιές που ξέσπασαν τα τελευταία 24 ώρα σε Πάρο, Ηράκλειο, Λακωνία και Εύβοια. Για την πυρκαγιά στο κοιτά της Πάρου τώρα που ξέσπασε την Τρίτη και τύλιξε στις φλόγες στο νησί, προκαλώντας συναγερμό στην πυροσβεστική υπηρεσία, συνελήφθη ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ο εργολάβος που διαχειρίζεται το χώρο και ένας οδηγός απορριμματοφόρου, που επιβλήθηκαν συνολικά πρόστιμα ύψους 8.000 ευρώ. Στο Ηράκλειο της Τρίτης, έπειτα από καταγγελία πολίτη για απόπειρα εμπρισμού σε δασική έκταση, κοντά στον οικισμό Λαράνη του Δήμου Γόρτινας, η οποία σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης, συνελήφθησαν δύο άτομα ηλικίες 24 και 26 ετών. Τώρα, την πυρκαγιά που δηλώθηκε την Τετάρτη στη θέση Κοτρώνη στην Ερέτρια της Εύβοιας, φέρεται να προκάλεσε ένας 77χρονος από αμέλεια κατά τη διάρκεια εργασιών στο σπίτι του με τροχό. Στον Αγερανό Γηθίου Λακωνίας, έτσι ακριβώς, στον Αγερανό Γηθίου Λακωνίας, εκεί όπου έχασε την ζωή του άτυχος 27χρονος πυροσβέστης, φαίνεται πως την πυρκαγιά προκάλεσε ένας 47χρονος, ο οποίος εχθές με 7-8 μποφόρ ρηπές ανέμου, ξεκίνησε να κάνει θερμές εργασίες με τροχό στο σπίτι του. Όπως καταλαβαίνετε, πήρε πάρα πολύ γρήγορα διαστάσεις και είχαμε αυτό το τραγικό γεγονός με τον θάνατο από παθολογικά αίτια, βεβαίως, του άτυχου πυροσβέστη στην περιοχή.
1: Λοιπόν, Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Στην Πάρο τώρα, σύμφωνα με τα έως τώρα ευρήματα της έρευνας, ακούστε το γιατί έχει ενδιαφέρον. Σε απόσταση περίπου 200-300 μέτρων εντός του περιφραγμένου χώρου του Χιτά, είχε διαμορφωθεί μια ανεξέλεγκτη χωματερή. Προφανώς δεν τηρούνταν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας. Τι είχε συμβεί? Όπως διαβάζω σήμερα στο ρεπορτάζ της Καθημερινής, είχαν αφήσει εκεί κλαδιά δέντρων από καθορισμούς που έγιναν στο δημοτικό και επαρχιακό δικό δίκτυο, μαζί με άλλα απορρίμματα. Δηλαδή, πρώτης τάξεως καύσιμη ύλη. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι προβλέπει ο νόμος. Θα ακούσουμε την Κατερίνα Φραγκάκη, είναι δικηγόρος. Μίλησε στην τηλεόραση του Sky. Καλό είναι να ξέρουν ότι όσοι δεν συμμορφώνονται με τις υποδείξεις της πολιτικής προστασίας και επιμένουν να κάνουν διάφορες αποκοτιές, όπως αυτές που περιέγραψε ο Μιχάλης, να κάνουν εργασίες σε εξωτερικούς χώρους, να ανάβουν μπάρμπικιου κτλ. Καλό είναι να γνωρίζουν ότι και θα εντοπιστούν και θα συλληφθούν, ακόμα και η αμέλεια οδηγεί στο αυτόφορο.
7: Ο νόμος είναι πάρα πολύ αυστηρός πλέον. Η απόπειρα εμπρισμού, μιλάμε για ένα κακούργημα πλέον. Οι ποινές θα είναι πάρα πολύ αυστηρές και το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα γλιτώσουν και την προφυλάκηση. Και ως προς το θέμα της αμέλειας, θα σας πω ότι τα δικαστήρια πλέον είναι ιδιαιτέρως αυστηρά. Ότι υπάρχουν πολύ αυστηρά πρόστιμα. Η φυλάκιση μπορεί να φτάσει και τα 5 έτη σε κάποιες περιπτώσεις. Η αναστολή είναι η εξαίρεση.
1: Λοιπόν, ο μετεωρολόγος μας, ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, είναι δίπλα μου στο στούντιο για να μας πει πόσο πρέπει να μας ανησυχούν οι μετεωρολογικές συνθήκες. Άκουγα Παναγιώτη, το Δήμαρχο του Αγίου Βασιλείου, να απευθύνει μια δραματική έκκληση νωρίτερα, λέγοντας ότι οι ρηπές φτάνουν και τα 12 μποφόρ.
8: Ναι, με καλό μεσημέρι. Κοίταξε, τις ρηπές στον νέο μου δεν τις περιγράφουμε σε μποφόρ. Η αλήθεια είναι όμως ότι υπάρχουν σταθμοί εκεί κοντά στο Ρέθυμνο που ξεκίνησαν, που υπάρχουν ακόμη φωτιές. Τρεις σταθμοί του Εθνικού Αστεροσκοπείου, είδα ότι 1:30 το βράδυ, τη νύχτα δηλαδή,
1: το βράδυ,
8: είχε 125 χιλιόμετρα, είχε φτάσει η ρηπή. Τώρα είναι γύρω στα 100 χιλιόμετρα λίγο πιο δυτικά της φωτιάς, ή 80, τέλος πάντων, είναι γύρω στα 100 χιλιόμετρα οι ρηπές του ανέμου. Είναι πραγματικά, δεν φυσάει στη Νότια Κρήτη, φυσάει πολύ περισσότερο από ό,τι φυσάει στη Βόρεια Κρήτη. Έτσι. Όταν κατεβαίνει ο αέρας από το βουνό, ενισχύεται ακόμα περισσότερο. Σήμερα στο Αιγαίο έχουμε εντάσεις ακόμα και νέα μποφόρ. Περίπου θα είναι η κατάσταση και αύριο παρόμοια. Τώρα, αν θα έχουμε νέα, αν θα έχουμε σκέτο οκτάρι, γεμάτο οκτάρι, ίσως να είναι έτσι, έτσι. Και αύριο πάντως είναι μια δύσκολη μέρα από πλευράς ανέμων. Από το Σάββατο το μεσημέρι και μετά θα υπάρχει εξασθένιση των ανέμων και εκεί θα είναι μια τελείως διαφορετική μέρα. Άρα, αν είμαστε προσεκτικοί σήμερα μία φορά, και αύριο πρέπει να είμαστε επίσης πολύ προσεκτικοί, γιατί και αύριο θα φυσούν θυελλώδεις άνεμοι στα ανατολικά τμήματα της χώρας. Και η Αττική είναι στα ανατολικά τμήματα, δηλαδή στα ανατολικά υπηρετικά, και στην Εύβοια και στην Αττική θα έχουμε επίσης 7-8 μποφόρ.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ιδιαίτερη προσοχή τα επόμενα 24 ώρες. Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη Γιαννόπουλε. Για να ακούσουμε τι δήλωσε νωρίτερα στη δημόσια τηλεόραση, στο Start News, ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, ο κ. Κώστας Τσίγκας.
9: Οι επόμενες τρεις μέρες θα είναι πάρα πολύ δύσκολες. Απαιτείται τεράστια προσοχή από όλους. Είναι σημαντικό. Δεν πρέπει μόνοι μας από αμέλεια είτε από πρόθεση να θέτουμε σε κίνδυνο ζωές και περιουσίες. Οι διάζουσες συνθήκες σε όλες αυτές τις περιπτώσεις τροποποιούν και αλλάζουν και τη φορά των ανέμων και ειδικά σε περιοχές όπου υπάρχουν κατοικίες πρέπει να δώσεις παράλληλα προτεραιότητα και στην ανακοπή της πυρκαγιάς αλλά και στην διαφύλαξη των περιουσιών των συμπολιτών μας.
1: Λοιπόν, ο Πέρσα Μπόλια με ενημερώνει ότι πριν από λίγα λεπτά χτύπησε και πάλι το 112 στην Πάρο, γιατί έχουμε αναζωπήρωση της φωτιάς εκεί. Σε λίγο θα είναι μαζί μας ο Γιώργος Καραμιτζόγλου για να μας πει περισσότερα. Οι καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν την Κρήτη προκάλεσαν βαθιά συγκίνηση σε όλη τη χώρα, με την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία να εκφράζουν τη θλίψη τους για την απώλεια των πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος. Ο Κωνσταντίνος Στασούλας εξέφρασε τα ειλικρινή συλληπιτήριά του στις οικογένειες των θυμάτων, απέτησε φοροτιμή στην αυτοθυσία των πυροσβεστών. Να ακούσουμε και το μήνυμα του Πρωθυπουργού πριν από λίγο από το Υπουργικό Συμβούλιο.
10: Η πολιτεία του στιμά, στέκεται δίπλα στο πλευρό των οικογενειών τους και δυναμώνει τις δράσεις της ώστε η χώρα να θωρακίζεται όλο και πιο αποτελεσματικά απέναντι στην κλιματική κρίση και η Ελλάδα θα είναι η πρώτη η οποία θα παραλάβει καλώς εχόντων το 2028 το πρώτο καινούριο και πλήρως αναβαθμισμένο Καναντέρ για να ακολουθήσουν στη συνέχεια οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.
1: Και από τον Πρωθυπουργό στον Νίκο Ανδρουλάκη, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
11: Πάνω στο καθήκον, στη μάχη με τις φλόγες, στην προσπάθειά τους να προστατεύσουν ζωές και φυσικό πλούτο, έχασαν τη ζωή τους, απευθύνουμε στις οικογένειές τους και στο πυροσβεστικό σώμα και εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια.
1: Λοιπόν, ο Γιώργος Καραμιτζόγλου, όπως σας έλεγα ήδη στο στούντιο, διότι Γιώργο, τι έχουμε, αναζωπήρωση της φωτιάς στην Πάρο?
12: Ναι, έχουμε πάρα πολλές εστίες, οι οποίες με 9 αμποφόρα ανέμους έχουν αναζωπηρωθεί από τη μεγάλη φωτιά που είχαμε πριν από 2 ημέρες. Και έτσι λοιπόν τώρα επιχειρούν επίγειες δυνάμεις και υπάρχει και εντολή για εναέρια, ούτως ώστε να μην επεκταθεί και αυτή τη φορά η μεγάλη πυρκαγιά εκεί στην Πάρο. Άρα λοιπόν μιλάμε.
1: Ναι, θυμάσαι πώς ξεκίνησε η φωτιά. Ήταν τέτοια ώρα.
12: Ναι.
1: Μια φωτιά μικρή, η οποία όμως έτυχε κοντά στη σπίτια και έλαβε ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Το εξοργιστικό βέβαια είναι αυτό το οποίο έλεγα και νωρίτερα, ότι η φωτιά αυτή φούντωσε γιατί κάποιοι είχαν φτιάξει έτσι μια αυτοσχέδια χωματερή, είχαν πάει και είχαν αφήσει τα κλαδιά των δέντρων από τους προβλεπόμενους πια από τον νόμο καθαρισμούς που έπρεπε να γίνουν.
12: Και γι' αυτό λοιπόν, υπάρχει και εντολή του εισαγγελέα για να γίνει έρευνα και στο δήμαρχο, αντιδήμαρχο, τον υπάλληλο, ούτως ώστε να μπορέσουν να δούμε τι ακριβώς συνέβη εκεί στην χωματερή, στο Χιτά όπως τον ονομάζουν, Χιτά Πάρου. Όμως αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουμε πολλές αναζωπηρώσεις, επιχειρούν και οι επίγειες και εναέριες δυνάμεις εκεί στο νησί. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή γιατί έχουμε ρηπές ανέμου 9 αμποφόρ.
1: Μάλιστα.
12: Από ό,τι μας λένε εκεί και στελέχη της πολιτικής προστασίας, χρειάζεται προσοχή και επίσης ενισχύθηκαν και οι πυροσβεστικές δυνάμεις στον ασώματο Ρεθύμνου και εκεί λοιπόν επιχειρούν πάρα πολλές δυνάμεις τώρα αυτή τη στιγμή με 3 ελικόπτερα που και προσπαθούν και οι επίγειες δυνάμεις με 32 πυροσβέστες και 11 οχήματα να μπορέσουν να την περιορίσουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα.
1: Ευχαριστώ πολύ τον Γιώργο Καραμιτζόγλου. Το κλίμα σε ολόκληρη τη χώρα είναι βαρύ. Η απώλεια εκείνων που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή της μάχης υπενθύμιζε με τον πιο σκληρό τρόπο το τίμημα που πληρώνουν όσοι δίνουν καθημερινά τη μάχη για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του περιβάλλοντος αλλά και των περιουσιών μας. Τώρα, το φαινόμενο των ανεξέλεγκτων πυρκαγιών δεν αφορά μόνο τη χώρα μας. Η γη ακόμα καπνίζει σε Γαλλία και Ισπανία, χώρες που πρόσφατα ήρθαν αντιμέτωπες με μεγάλες φωτιές. Και στην γειτονική Τουρκία υπάρχει όμως συναγερμός. Η Αθηνά Παπακώστα είναι στο στούντιο για να μας πει περισσότερα.
13: Καλό μεσημέρι. Στην Τουρκία οι πυροσβέστες ακολουθούσαν να δίνουν μάχη με πύρινα μέτωπα σε τουλάχιστον 6 επαρχίες. Πυρκαγιές μένονται σε περιοχές της Ατάλειας και την επαρχία Μούγλα, γνωστή για τα γνωστά της τουριστικά θέρετρα. Στις δύο αυτές περιπτώσεις οι αρχές προχώρησαν σε εκενώσεις οικισμών, καθώς επίσης και σε κλείσιμο αυτοκινητοδρόμων. Ο αρμόδιος υπουργός ΔΕ ανακοίνωσε ότι 110 από τις 115 δασικές πυρκαγιές που αντιμετωπίζουν οι τουρκικές αρχές έχουν πλέον τεθεί υπό έλεγχο.
1: Στο ίδιο καζάνι βράζουμε όλοι, ιδίως εμείς που μοιραζόμαστε και την ίδια γειτονιά. Σε ευχαριστώ πολύ, Αθηνά Παπακώστα. Τώρα, έχουμε συναγερμό και στη Βρετανία λόγω πύρινων μετόπων σε πολλές περιοχές, με την πυροσβεστική να έχει μπροστά της δύσκολο έργο. Χειρίζεται μια εξαιρετικά επικίνδυνη πυρκαγιά στο Σάφολκ, κοντά στον πυρηνικό σταθμό. Γιάννης Χανιωτάκης είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Γεια σου, Γιάννη, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Έχει σημάνει συναγερμό στην Ανατολική Αγγλία, συγκεκριμένα στην περιοχή του Σάφολκ, λόγω μια τεράστια πυρκαγιά που μένεται από χθες το απόγευμα και βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από τον Sizewell B, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος πυρηνικός σταθμός της Βρετανίας και παράγει περίπου το 3% της ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας. Τουλάχιστον για την ώρα δεν πιστεύεται ότι απειλείται λόγω της κατεύθυνσης που έχουν πάρει οι φλόγες, ωστόσο αν αυτό αλλάξει κατά τη διάρκεια της ημέρας, τότε θα αρχίσουν ξανά να κινούνται προς εκείνο το σημείο, γεγονός που έχει θέσει τις αρχές σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής. Για την φωτιά στο Σάφολκ επιχειρούν 90 πυροσβέστες, ενώ οι αρχές έχουν κηρύξει μείζον περιστατικό λόγω της έκτασης της φωτιάς και έχουν προχωρήσει και στην εκένωση εκατοντάδων κατοικιών στην περιοχή. Ναι. Αξίζει να σημειώσουμε, Κατερίνα, κλείνοντας, ότι μόνο τις τελευταίες 12 ημέρες έχουν σημειωθεί πάνω από 200 πυρκαγιές μόνο στην Αγγλία και την Ουαλία, την ώρα βέβαια που η χώρα βιώνει διαδοχικά κύματα καύσωνα και τον ξηρότερο Ιούλιο στην ιστορία.
1: Ναι, αυτά συνδέονται μεταξύ τους. Δηλαδή οι πυρκαγιές αποδίδονται ακριβώς αυτό που περιέγραψες, στις παρατεταμένες υψηλές θερμοκρασίες και στις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί. Διάβαζα χθες, Γιάννη, πως μεγάλο μέρος της χώρας βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω ξηρασίας. Στερεύουν τα ποτάμια.
14: Έτσι ακριβώς. Είναι η μισή Αγγλία ουσιαστικά έχει τεθεί σε καθεστώς ξηρασίας. Πάνω από 20 εκατομμύρια οι κάτοικοι της χώρας που υπόκεινται σε περιορισμούς στη χρήση νερού λόγω της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόλις το 7% του μέσου όρου των βροχοπτώσεων για αυτή την εποχή του χρόνου έχει σημειωθεί φέτος. Και αν μιλάμε συγκεκριμένα για την Νότια Αγγλία, το ποσοστό αυτό κυμαίνεται μόλις το 1%, Κατερίνα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη Χανιωτάκη. Διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι. Τώρα, επιστρέφοντας, θα είναι μαζί μας ο Γιώργος Παπακοσταντίνου για να συζητήσουμε για το τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο της σεζόν, που πραγματοποιήθηκε όμως λόγω όλων αυτών των εξελίξεων που ήδη έχετε ακούσει, σε πολύ βαρύ κλίμα.
15: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
16: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
15: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
16: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries,
15: εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού. Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
17: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή η χαμένη αποστολή. Τρεις εξερευνητές ανακαλύπτουν στη ζούγκλα το μυστικό για αιώνια νεότητα. Θα καταφέρουν όμως να γυρίσουν πίσω την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: Sky 100,3 στα ραδιόφωνά σας, 2 και 28 πρώτα λεπτά. Σήμερα συνεδρίασε για τελευταία φορά πριν τις διακοπές στο Υπουργικό Συμβούλιο σε κλίμα ιδιαίτερα βαρύ μετά τις φωνικές πυρκαγιές σε Κρήτη και Γήθιο, στις οποίες έχασαν τη ζωή τους 3 πυροσβέστες. Στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο Πρωθυπουργός εξέφρασε τη θλίψη της κυβέρνησης, αποτείοντας φόρο τιμή στους πυροσβέστες και υπογραμμίζοντας ότι η χώρα εξακολουθεί να βρίσκεται σε περίοδο υψηλού κινδύνου λόγω των ακραίων καιρικών συνθήκων. Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου και η Δέσποινα Βλεπάκη είναι μαζί μου στο στούντιο. Πάμε να δώσουμε το λόγο στον Γιώργο. Αλλιώς τα περιμέναμε τα πράγματα, αλλιώς προέκυψαν μετά τα όσα συνέβησαν χθες. Έτσι, επισκίασε τη συνεδρία στη σημερινή.
1: Ήταν βαριά η σκία και φορτισμένη η ατμόσφαιρα, τόσο on camera αλλά και όταν έκλεισαν οι κάμερες με την απώλεια των τριών ηρώων του πυροσβεστικού σώματος. Υπάρχει ο φόρος τιμής που απέτυχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ταυτοχρόνως όμως απίθυνε και ένα κάλεσμα, Κατερίνα, με δεδομένο ότι το διάστημα που έχουμε μπροστά μας είναι εξίσου δύσκολο και απαιτείται εγρήγορση αλλά και αυτοσυγκράτηση, διότι όπως έχει διαπιστωθεί από αυτές τις πρώτες πιο έντονες ημέρες της αντιπυρικής περίοδου, είναι ότι τα περισσότερα είναι θέματα.
2: Κόσμος 96,5. Η pavlaargostoli.gr, η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. Η Pavla Αργοστόλη. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999.
3: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
4: Στόχος μας η ποιότητα.
3: Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
4: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
3: Σιδηρικά,
4: υδραυλικά.
3: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
4: Και με ειδική booking γκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
3: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
4: Τηλέφωνο 26710 252 51.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
5: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
6: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
5: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
6: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
7: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα, Λακύθρα και Φαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
3: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
1: Οι άνθρωποι νομίζω ότι κοιμούνται ελάχιστα στην κυβέρνηση αυτή την περίοδο. Ο ένας βρίσκεται πολύ κοντά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο άλλος βρίσκεται στην Οδό Νίκης και λέγεται Θάνος Πετραλιάς. Γράφει, σβήνει κλίμακες και Excel. Βέβαια, ως προς τα μέτρα της ΔΕΘ έχει μια αξία η σημερινή παρέμβαση του κυβερνητικού εκπροσώπου του κ. Παύλου Μαρινάκη στην ιστοσελίδα τυπολογίες.gr, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι όσα γράφονται μέχρι στιγμής για την ΔΕΘ σαν σενάρια δεν απηχούν την πραγματικότητα ούτε τον κορμό αυτών που έχει σχηματοποιηθεί.
0: Φαντάζομαι,
1: δεν αναφέρεται στους ελεύθερους επαγγελματίες, έχουν αναπτυχθεί και άλλα σενάρια.
0: Να χαμηλώσει τις προσδοκίες μας.
1: Να χαμηλώσει τις προσδοκίες πέρα και έξω από αυτό που αφορά στους ελεύθερους επαγγελματίες, και έχει ήδη επιβεβαιωθεί για τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, δηλαδή τα τεκμήρια και όλα αυτά. Αλλά πέραν όλων αυτών έχουν βγει και άλλα.
0: Προηγούνται. Εδώ που τα λέμε.
1: Για είναι η αλήθεια. Είναι μία από τις ομάδες που θέλει να ξανακερδίσει η κυβέρνηση. Δεν το κρύβουν άλλωστε. Αλλά από την άλλη, επειδή έχουν αναπτυχθεί διάφορα σενάρια που υπερβαίνουν, αν θέλεις, και αυτό το περιβόητο ταβάνι δαπανών, το οποίο μας έχει μάθει πολύ καλά να υπολογίζουμε ο Νίκος Φιλιππίδης, ο Παύλος Μαρινάκης έβαλε τα πράγματα στην πραγματική τους βάση, θα πω εγώ.
0: Ωραία. Υπομονή λοιπόν, χτίζεται ο κορμός των μέτρων. Να σε έχουμε υπομονή μέχρι τελευταίες μέρες, φαντάζομαι, θα σβήνουν και θα γράφουν. Mm-hmm. Έτσι θα περάσουν το καλοκαίρι. Τους ευχαριστούμε πολύ. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου και από τον Γιώργο στη Δέσποινα, η Δέσποινα Βλεπάκη, για τα μηνύματα που έστειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνεδρία του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Και εκεί στη ΔΕΘ επικέντρωσαν, φαντάζομαι, Δέσποινα.
8: Η συνεδρίαση αυτή, η κοινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου με τους κύκλους πολιτικής του ΠΑΣΟΚ, αρχικά σχεδιάστηκε για να συζητηθεί η ΔΕΘ. Πρέπει να σου πω όμως ότι και στη Χαριλάου Τρικούπη ήταν πάρα πολύ βαρύ το κλίμα σε σχέση με την τραγωδία που βιώνει η χώρα μας και τους τρεις πυροσβέστες που έχασαν
0: τη ζωή. Φεύγει ο κύριος Ανδρουλάκης, πάει εκεί.
8: Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο ξεκίνησε περίπου σε 11.30 ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη. Περίπου 1.30, όπως μαθαίνω, είχε ολοκληρωθεί και η συνεδρίαση των οργάνων του ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης φεύγει για να παραστεί στην κηδεία στο Ρέθυμνο, ενώ θα συλληπιθεί και την άλλη οικογένεια από κοντά. Τώρα, ξεκίνησε ασφαλώς αναφερόμενος σε αυτή την τραγωδία ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και μετά ανέπτυξε το σκεπτικό του ΠΑΣΟΚ για όλα τα ζητήματα. Είπε καταρχάς ότι το ΠΑΣΟΚ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα παρουσιάσει το όραμά του για το 2030. Αναφέρθηκε σε όλα τα θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα, από το κυπριακό, τη συνταγματική αναθεώρηση, βεβαίως και την ακρίβεια. Έριξε πειρά στην κυβέρνηση για επικοινωνιακή διαχείριση και για πολιτική αδιεξόδου. Έριξε πειρά και στον Αλέξη Τσίπρα, χωρίς να τον κατονομάσει, όμως για κόμματα ιδιωτικής χρήσης και πολιτικές που έχουν κριθεί. Και να σου πω όμως ότι υπήρξε με τοπική σύγκρουση ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την Ελλάδα.
0: Με αφορμά
8: τα δάνεια των κομμάτων.
0: Ωραία, λοιπόν, πάμε ακούσουμε τι είπε ο κ. Ανδρουλάκης, ο οποίος προτάσει την ακρίβεια έτσι κάθε φορά που επιτίθεται στην κυβέρνηση, και αμέσως μετά θα μας πεις τι ακριβώς συμβαίνει μεταξύ του κόμματος του κ. Τσίπρα, μεταξύ Ελλάς και ΠΑΣΟΚ.
9: Ακρίβεια λοιπόν παντού. Αυτή την ακρίβεια εμείς την αντιμετωπίζουμε με συγκεκριμένες επιλογές, τις οποίες έχουμε παρουσιάσει πολλές φορές και οι οποίες δεν είναι στον ορίζοντα της κυβέρνησης, διότι πολύ απλά δεν έχει καμία διάθεση να συγκρουστεί με αυτούς που κερδίζουν πολλά εις βάρος των πολλών. Γι' αυτό βλέπουμε να έχει καταρρεύσει η αγοραστική δύναμη του ελληνικού λαού και να είναι σχεδόν στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Λοιπόν, και κανείς θα πει τώρα, εντάξει, συζητάτε για τα οικονομικά γενικά, μήπως πρέπει να συζητήσετε επί της ουσίας και για τα οικονομικά, των κομμάτων που διοικείται. Και αυτή την κουβέντα την άνοιξε ο Αλέξης Τσίπρας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λέγοντας ότι το φέση από τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ ξεπερνά το ένα δις. Το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών αφορά τις τράπεζες. Άστραψε και βρόντιξε ο κ. Ανδρουλάκης.
8: Κάπως έτσι, όπως τοποθετήθηκε στην αρχή, στο εισαγωγικό σας σκέφτηκαν και στην Αμαλία, σε έβγαλαν αυτή την ανακοίνωση χθες. Την είδαμε στο Twitter και εμείς οι δημοσιογράφοι, την είδαν όμως στη Χαριλάου Τρικούπη και προφανώς δεν τους καλάρεσε καθόλου, ομολογουμένως. Με διαφορά φάσης κάποιων ωρών, η ανακοίνωση ήταν σφοδρή και εδώ μιλάμε πλέον για μια μετοπική σύγκρουση ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και της Ελλάς, με αφορμή τα δάνεια των κομμάτων. Ήταν σκληρή η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, ομολογουμένως, και φωτογράφησε ουσιαστικά τον Αλέξη Τσίπρα ως χορηγό του Κυριάκου Μητσοτάκη και ως μπροστινό συμφερόντων, αφού απαρίθμησε και σταχυολόγησε μια-μια τις δράσεις του Αλέξη Τσίπρα όταν ήταν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του Ελλάς. Ζήτησε δηλαδή τα αρέστα για το τι έγινε με τα κομματικά μέσα του ΣΥΡΙΖΑ και πώς χρεοκόπησαν, για τα διπλά βιβλία τα οποία έλεγε ο επόμενος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ότι υπήρχαν στην Κουμουνδούρου. Μια-μια λοιπόν.
0: Ξέρει που στοχεύει το ΠΑΣΟΚ, έτσι, γιατί είπαμε οι εκλογές, όπως λέει ο Πρωθυπουργός, θα γίνουν στην ώρα τους. Είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα. Δεν έχει κλειδώσει, θέλω να πω, η δεύτερη θέση. Θυμάσαι τι λέγαμε για την κυρία Καριστιανού, το κόμμα της οποίας.
8: Και για την κυρία Κωνσταντοπούλου, που επίσης ήταν στη δεύτερη θέση.
0: Η κυρία Καριστιανού δεν ξέρω αν θα φτάσει μέχρι τις εκλογές, γιατί το κόμμα της, επιτρέψτε μου την έκφραση, βαράει διάλυση μετά την χθεσινή αποχώρηση και του μέχρι πρότινος εκπροσώπου του κυρίου Θανάση Αβιερινού. Και όλοι αποχωρούν, με συγχωρείς, με εχμές, βαρύτατες εχμές. Άρα το ΠΑΣΟΚ επιτίθεται στον Αλέξη Τσίπρα, κοιτώντας προς τη δεύτερη θέση.
8: Κοίταξε, η κεντρική του γραμμή του Πασόκ είναι μονομέτωπος αγώνας απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και εμείς θέλουμε να δείξουμε τα προβλήματα του κόσμου. Αλλά καταλαβαίνω με τις τελευταίες ανακοινώσεις και τις ευθείες βολές του Νίκου Ανδρουλάκη ότι πάμε πλέον σε μια έτσι, διαφορετική αντιμετώπιση όσον αφορά τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι ευθεία η βολή απέναντι στο πρόσωπο του πρώην Πρωθυπουργού και αρχηγού της Ελλάς πια.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Δέσποινα Βλεπάκη. Καλό πράγμα ο ρεαλισμός γενικά και ζητούμενο στην πολιτική. Να είσαι καλά. Στη Βουλή τώρα η κυβέρνηση προχωρά σε αλλαγές της τελευταία στιγμή. Στο νομοσχέδιο για την επέκταση των αρμοδιοτήτων της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΔΑΠ, επιχειρώντας να απαντήσει στις βασικές ενστάσεις που διατυπώθηκαν τις προηγούμενες μέρες στην συζήτηση στην αρμόδια επιτροπή. Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας του, το σχέδιο νόμου έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία από την επιτροπή. Παίρνει πια το δρόμο για την Ολομέλεια. Ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Παπασταύρου, υπερασπίστηκε την μεταρρύθμιση, λέγοντας ότι το σημερινό μοντέλο διαχείρισης του νερού έχει ξεπεράσει τα όρια του. Και αυτό γιατί ο κατακερματισμός εκατοντάδων φορέων δεν επιτρέπει αποτελεσματικό σχεδιασμό. Μάλιστα, ως ένα από τα χαρακτηριστικά παραδείγματα των προβλημάτων που αντιμετωπίζει σήμερα το σύστημα, ο κύριος Παπασταύρου ανέφερε τις παρεμβάσεις που είχαμε, τις εισαγγελικές έρευνες που είχαμε μάλλον και που βρίσκονται σε εξέλιξη για την ποιότητα του πόσιμου νερού στην Χαλκιδική, στη Συθονία της Χαλκιδικής, αλλά και στο Δήμο της Βόλβης. Πολιτική αντιπαράθεση είχαμε νωρίτερα και για το νομοσχέδιο που αφορά το νερό στην τηλεόραση του Sky. Ακούμε τον κύριο Βαγγέλη Λιάκο, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Θανάση Γλαβίνα, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, και τον κύριο Γιάννη Χατζιαντωνίου, στέλεχος του κινήματος της κυρίας Καριστιανού.
10: Βρίσκεται μία λύση από την κυβέρνηση, η οποία είναι να μαζέψει όλα αυτά που μέχρι πρότινος ήταν διάσπαρτα, να γίνεται συγκεντρωμένα μέσα από την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ένα οργανωμένο σχήμα και με σεβασμό πάνω στο νερό.
11: Υπάγονται υποχρεωτικά μαζί με τις περιουσίες τους και τις υποδομές τους σε κάποια ευρύτερα σχήματα. Κάποιοι μπορεί να το επιθυμούν. Είναι θεμητό σε ένα βαθμό. Κάποιοι όμως οι οποίοι έχουν τις δικές τους ανάγκες, ειδικότερα στα ζητήματα άρδευσης, γιατί εκεί είναι το ζήτημα. Υπάρχει πρόβλημα. Τι έχει κάνει η κυβέρνηση για την ανακύκλωση νερού, για την επαναχρησιμοποίηση, για τη μείωση των προβλημάτων που χάνουμε νερό διαρκώς επειδή είναι παλιά τα δίκτυα? Μπορούμε να δούμε πόσα έργα από το Ταμείο Ανάκαψης ήταν για το νερό και πώς επανατάχθηκαν.
12: Και η ΕΙΔΑΠ και η ΕΙΔΑΘ είναι εταιρείες εισηγμένες στο χρηματιστήριο. Αυτό σημαίνει μια λογική διαχείρισης. Έμεσα οδεύουμε προς την ιδιωτικοποίηση. Ένας παράγοντας που έχει αυξήσει τα κόστη στις εταιρείες ίδρυυσης είναι η άνοδος των τιμών της ενέργειας, το οποίο είναι γενικότερο πρόβλημα στην οικονομία μας.
0: Ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου και πάλι στο στούντιο μαζί μας. Έχουμε νέο μέτωπο, Γιώργο.
13: Ναι, πριν από λίγα λεπτά ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία. Υπάρχει μια πυρκαγιά στην Άνδρο, στην περιοχή της Παλαιόπολης, και μάλιστα υπάρχει και μήνυμα από το 112. Οι κάτοικοι από Παλαιόπολη, δηλαδή οι κάτοικοι και οι επισκέπτες, να μετακινηθούν προς τον Μπατσί της Άνδρου. Είναι το μήνυμα λοιπόν του 112. Σας θυμίζω ότι η Παλαιόπολη είναι η αρχαία πρωτεύουσα του νησιού, με πολύ σπουδαίο αρχαιολογικό χώρο. Όμως τώρα επιχειρούν εκεί οι επίγειες δυνάμεις και έχει κινητοποιηθεί και ένα ελικόπτερο.
0: Λοιπόν, άρα έχουμε αυτή τη στιγμή και στην Πάρο και στην Άνδρο φωτιά.
13: Ναι, ναι. Οι Κυκλάδες
0: δοκιμάζονται και οι Κυκλάδες μετά την Κρήτη, έτσι, που είναι οι σημαντικότερες πυρκαγιές.
13: Θέλει προσοχή, γιατί οι Κυκλάδες και σήμερα και αύριο είναι κατηγορία 4, όπως και η Κρήτη. Άρα λοιπόν μιλάμε για πολύ ισχυρούς ανέμους. Από την Άνδρο μας ενημερώνουν ότι έχουμε 7 μποφόρ αυτή τη στιγμή.
0: 7 μποφόρ.
13: Στο Ρέθυμνο έχουμε 9 μποφόρ με την νέα φωτιά σώματος, και επίσης και στην Πάρο εξίσου πολύ ισχυρούς ανέμους.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο Κεραμιτζόγλου. Τώρα, στην Μέση Ανατολή εύθραυστη αποδείχθηκε αυτή η εκεχηρία. Έχουμε από χθες και πάλι επί του πεδίου κινητικότητα, επιθέσεις που συνεχίζονται, και αυτό προφανώς ερμηνεύεται και από τις αγορές δυσάρεστα. Αλλά πάμε να δούμε ποιες είναι οι εξελίξεις επί του πεδίου. Τώρα θα μας τη συνοψίσει η Αθηνά Παπακώστα. Αθηνά.
14: Λοιπόν, επί δύο ώρες κατά τη διάρκεια της νύχτας οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις σφυροκοπούσαν το Ιράν, στα στρατιωτικά κέντρα διοίκησης, εγκαταστάσεις πυράβλων και ντρόουν, παράκτιες υποδομές επιτήρησης. Τώρα, σύμφωνα με την αμερικανική κεντρική διοίκηση, το νέο μπαράζ επιθέσεων πραγματοποιήθηκε ως αντίπεινα για την εκτόξευση βαλιστικών πυράβλων από το Ιράν κατά αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Ιορδανία την Τρίτη. Τώρα, Τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν εκρήξεις στο νησί Κέσμ στα στενά του Ορμούζ, ενώ μετέδωσαν εικόνες από τις προσπάθειες εντοπισμού παγιδευμένων κάτω από τα ερείπια σε κτίριο κατοικιών, το οποίο επλήγει μετά από την Αμερικανική επιδρομή στη νήσο. Σύμφωνα με τα Ιρανικά μέσα, τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ανάμεσά τους και ένα παιδί 2 ετών. Τις νέες φοδρές επιθέσεις κατά του Ιράν είχε προαναγγείλει ο Αμερικανός πρόεδρος από το Βαλ γραφείο, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι οι Ιρανοί γνωρίζουν πολύ καλά τι έρχεται, μας ζητούν να μην το κάνουμε, αλλά όπως όλοι γνωρίζετε προσπάθησαν να μας πλήξουν χθες το βράδυ. Τώρα οι φρουροί της Επανάστασης με νεότερη ανακοίνωσή τους προειδοποιούν για σκληρά αντίπεινα κατά οποιασδήποτε χώρας συνδράμει τις Ηνωμένες Πολιτείες και την ίδια στιγμή ξαναλένε ότι τα στενά του Ορμούς βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Τεχεράνης.
0: Στο ίδιο έργο θεατές. Στο μεταξύ, είναι αντιφατικά τα δεδομένα, διότι η Ουάσιγκτον έχει αφήσει μισάνοιχτο και αυτό το παραθυράκι διαλόγου, έτσι.
14: Ναι, την ίδια στιγμή όμως από την πλευρά του Ιράν δεν ακούμε κάτι. Δηλαδή, τι εννοώ? Τις προηγούμενες ημέρες ακούγαμε από τον Αμερικανό πρόεδρο ότι υπάρχουν συνομιλίες με την Τεχεράνη. Κάτι το οποίο η Τεχεράνη διέψευδε και μέσω του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών. Αυτό το οποίο φέρεται να δείχνει κατά τους ειδικούς ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ότι αναζητεί σταθερά μία στρατηγική εξόδου από αυτό τον πόλεμο. Μην ξεχνάμε ότι την Τρίτη υπήρξε αυτή η συνάντησή του με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου και ακολούθησαν εκ νέου όλα αυτά τα χτυπήματα, πλήγματα. Τώρα, την ίδια στιγμή, αυτό το οποίο έλεγε την ίδια ώρα ο Αμερικανός πρόεδρος ήδη από το Σαββατοκύριακο είναι το ότι εάν δεν έρθουν στο τραπέζι των συνομιλιών, δηλαδή αν δεν δεσμευτούν σε έναν επικοδομητικό διάλογο, τότε εγώ δηλαδή ο Ντόναλντ Τραμπ, θα μπορούσα να επαναλάβω τα πλήγματα ακόμα και με μεγαλύτερη ισχύ, προειδοποιώντας, απειλώντας ακόμα και για ένα χτύπημα όμοιό του, το οποίο δεν έχουμε ξαναδεί, μεγαλύτερο και από αυτό της επικής οργής είχαμε φτάσει να συζητάμε.
0: Ο Τραμπ φαίνεται, βάσει όσων λέει και είναι πάντα αντιφατικά, ότι αναζητά διακαώς μια στρατηγική εξόδου από αυτή την κρίση, σταθμίζοντας και το γεγονός ότι ο Νοέμβριος είναι κοντά και είναι διάμεσα σε εκλογές.
14: Και είναι ένας πόλεμος ο οποίος είναι ιδιαίτερος αντιδημοφιλής στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών και γιατί βλέπουν τα αποτελέσματα, τις συνέπειες αυτού και στις τιμές, αλλά και την ίδια στιγμή, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ όταν εξελέγει λέγοντας ότι θα τελειώσει ο πολέμος.
0: Πρόεδρος,
14: και ξαφνικά βρίσκονται σε αυτή την ταινία την οποία παρακολουθούν και μην ξεχνάμε ότι και το Ισραήλ έχει εκλογές τον Οκτώβρη με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου ουσιαστικά να παλεύει για την πολιτική του επιβίωση.
0: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, Αθήνα Παπακώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στον Νίκο Φιλιππίδη να μας πει για αρχή πώς αντιδρούν μπροστά σε όλα αυτά οι αγορές. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
15: Γεια σου Κατερίνα. Οι αγορές αντιδρούν πολύ άσχημα πρώτα απ' όλα με όσα δεν συμβαίνουν στις ΗΠΑ. Μετά την χτεσινή ομιλία του Αμερικανού Κεντρικού Τραπεζίτου του Kevin Warren, σήμερα έχουμε εκτείναξη του κόστου δανεισμού στο 30ετές ομόλογο των ΗΠΑ σε επίπεδα 19 χρόνια πίσω, 2007. Αυτό έχει επηρεάσει και επηρεάζει πάρα πολύ τις αγορές, επηρεάζει τα πάντα και σε συνδυασμό με την αναθέρμανση του πολεμικού σκηνικού στη Μέση Ανατολή που έχει ανεβάσει τις τιμές του πετρελαίου πάνω τα $90 το βαρέλι, έχει επαναφέρει τον συναγερμό πάνω από την παγκόσμια οικονομία σε πολύ πολύ μεγάλο βαθμό και νομίζω ότι ο Αύγουστος δεν θα είναι τόσο ήρεμος όσο θα αναμέναμε πριν από 20 μέρες με ένα μήνα.
0: Ναι, και όπως γράφεις, ούτε ο Σεπτέμβριος ούτε ο Οκτώβριος, διότι ο πληθωρισμός ανεβαίνει ξανά, αναφέρομαι στα όσα γράφει σήμερα στην Καθημερινή, αλλά αυτή τη φορά δεν συνοδεύεται από μια οικονομία που υπερθερμαίνεται.
15: Ναι, είναι η μεγάλη διαφορά, δεν υπάρχει ζήτηση. Και η ζήτηση μεταπανδημική του 22 κράτησε τις οικονομίες και την περίπτωση της Ελλάδας ιδιαίτερα. Mm-hmm. Αυτό που υπάρχει τώρα είναι μια συγκράτηση της ζήτησης, το βλέπουμε στην καταναλωτική δαπάνη και εδώ στη χώρα μας, το οποίο σε συνδυασμό με την ακρίβεια, την αύξηση του κόστου του χρήματος, όλα αυτά προμηνύουν σημάδια επιβράδυσης και ύφεση. Θα δούμε πόσο θα μας επηρεάσει και με τι κάψιμα θα μπορέσουμε να κινηθούμε, γιατί Επιπλέον δεν έχουμε ούτε καν την υπόσχεση του Ταμείου Ανάκαμψης ή πολλών πλούσιων ευρωπαϊκών κονδυλίων που είχαμε το 2022.
0: Σωστά. Το 26 δεν είναι 22 λοιπόν, όπως είναι και ο τίτλος του σημερινού σου άρθρου στην Καθημερινή. Πριν σε αποδεσμεύσω, ένα σχόλιο για αυτό το θέμα το οποίο διαβάζω στο πρώτο σέλιδο της Καθημερινής σήμερα. Στείνεται αυτός ο μηχανισμός απαραίτητος μετά τα όσα έχουμε ακούσει, κοστολόγησης των προεκλογικών εξαγγελιών. Άρα αναβαθμίσετε το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο.
15: Ναι, η αλήθεια είναι ότι αργήσαμε. Αργήσαμε πάρα πολύ. Δηλαδή, αυτή η ιστορία της προεκλογικής ανεμελιάς, να λέει ο καθένας σε ό,τι του καπνίσει, το οποίο περάσει η χώρα δεκαετίες και το οποίο έχει μια ενδιαφέρον, γιατί λέγαμε ότι σε επόμενες εκλογές, εφόσον την πατήσαμε, θα τους μαυρίσουμε. Αλλά αυτό, ξέρεις, το πληρώσαμε κάποια στιγμή και το πληρώσαμε πολύ, πολύ άσχημα. Με χρεοκοπίες.
0: Κανείς θα λέει ακόμα το πληρώνουμε. Δηλαδή, ακόμα πληρώνουμε τα απόνερα. Ναι.
15: Κοίτα, για να σου δώσω, το Δημοσιονομικό Συμβούλιο θα μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά εφόσον το κάθε κόμμα το επιθυμεί. Στην Ολλανδία που γίνεται αυτή η δουλειά εδώ και πολλά πολλά χρόνια και γίνεται από το Γραφείο για την Ανάλυση των Οικονομικών Πολιτικών, στις τελευταίες εκλογές προσήλθαν όλα τα κόμματα με εξαίρεση τους ακροδεξιούς λαϊκιστές στο Εθνικολαϊκιστικό Κόμμα του Βίλντερς, το οποίο μάλιστα ήρθε δεύτερο, ενώ ήταν το φαβορί για να κερδίσει τις εκλογές. Παίζουν ρόλο, οι πολίτες θα κρίνουν και από αυτούς που θα προσέλθουν, θα κρίνουν ακόμα περισσότερο από αυτούς που δεν θα προσέλθουν και θα επιλέξουν να τάζουν πράγματα τα οποία δεν μπορούν να γίνουν, που δεν μπορούν και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
0: Νίκος, ευχαριστούμε πολύ. Ο Νίκος Φιλιππίδης, κυρίες και κύριοι, που βλέπει ένα δύσκολο χειμώνα και πολύ χαρακτηριστική είδηση αυτή που έρχεται από την Γερμανία, την ισχυρότερη οικονομία της Ευρωζώνης. Το γερμανικό δημόσιο έχει χρέη. Χρέη που ξεπερνούν τα 2,6 τρισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι κατά μέσο όρο κάθε Γερμανός πολίτης αυτή τη στιγμή χρωστάει περίπου 32.000 ευρώ. Ο Γιάννης Παπαδημητρίου, συνάδελφός μας από την Deutsche Welle, είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι από την πόλη.
0: Ναι, Deutsche καλά Welle. Τα μαντάτα, καθόλου καλά.
16: Όχι, ναι. Βέβαια, εδώ μιλάμε για το χρέος, για το χρέος του ευρύτερου δημόσιου τομέα, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης. Ειδικά εκεί τα χρέη αυξάνονται πολύ τα τελευταία 5-6 χρόνια, γιατί ενώ ενισχύονται, πολλαπλασιάζονται οι αρμοδιότητες, δεν πολλαπλασιάζονται αντιστοίχως και τα έσοδα των Δήμων από τοπικούς φόρους ή άλλες επιχορηγήσεις. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, είμαστε τώρα ακριβώς, όπως είπες και εσύ, σε ένα ποσό που ξεπερνάει τα 2,6 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ένα ποσό ρεκόρ. Πάνω από 30.000 ευρώ, αν το δούμε στατιστικά, κατά κεφαλή για τον κάθε Γερμανό το χρέος. Mm-hmm. Και μιλάμε μόνο για το δημόσιο χρέος. Να μην πούμε και για το ιδιωτικό, που ακούγαμε πριν λίγες μέρες ότι έχουμε ρεκόρ πτωχεύσεων. Mm-hmm. Αλλά ας το αφήσουμε αυτό. Mm-hmm. Και να θυμηθούμε ότι στην Ελλάδα της κρίσης, το 2010, δηλαδή στο απόγειο της κρίσης, η αντίστοιχη στατιστική καταγραφή έλεγε ότι κάθε Έλληνας χρωστούσε περίπου 24.000 ευρώ. Κάτι λέει λοιπόν αυτό.
0: Κάτι λέει.
16: Βέβαια, εντάξει, υπάρχει η ερμηνεία των στοιχείων. Σημασία έχει και ποιος χρωστάει, όχι μόνο πόσα χρωστάει. Έχουμε και την Ιαπωνία με χρέος 250% του ΑΕΠ, που όμως δεν έχει πρόβλημα αναχρηματοδότησης. Δεν είναι παντού σε κάθε χώρα τα ίδια δεδομένα. Σίγουρα όμως αυτά τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Γερμανική Στατιστική Υπηρεσία χτυπούν ένα καμπανάκι. Και πριν από λίγο είχαμε και κάποιες δηλώσεις από τον καγκελάριο, τον Φρίντριχ Μέρτς, επειδή είναι δεδομένο και όλη το κατά γενική ομολογία η αύξηση του χρέους οφείλεται στην τεράστια αύξηση των αμυντικών δαπανών και στη βοήθεια που παρέχεται προς την Ουκρανία. Παρενέβη λοιπόν ο Φρίντριχ Μέρτς και είπε ότι δεν βλέπει εναλλακτική λύση, γιατί και η βοήθεια προς την Ουκρανία πρέπει να συνεχιστεί, αλλά και η Γερμανία πρέπει να γίνει πιο αξιόμαχη. Άρα λοιπόν να επενδύσει περισσότερο στις ένοπλες δυνάμεις.
0: Κι άλλο, κι άλλο. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη Παπαδημητρίου. Και πάμε και στη Μαρία Τσιλινίκου που βρίσκεται στην Κύπρο και παρακολούθησε την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, του Αντώνιο Γκουντέρες, μια επίσκεψη η οποία στην πραγματικότητα ήρθε να διαφυλάξει τη διαδικασία, να κρατήσει ανοιχτή την διαδικασία διαλόγου, χωρίς όμως ιδιαίτερες προσδοκίες, χωρίς σαφή χρονοδιαγράμματα, Μαρία.
17: Καλημέρα Κατερίνα, καλό μεσημέρι, μάλλον συγγνώμη. Συγχωρήστε με, αλλά καταλαβαίνετε, είναι είμαστε στο τρέξιμο που έχουμε χάσει.
0: Έχει και πολύ ζέστη στην Κύπρο, αν δεν κάνω μεγάλο λάθος.
17: Απόρριτη ζέστη. Αν θέλει να σου δώσω και ένα από αυτά τα παρασκήνια που μας αρέσουν εμάς πριν πούμε τα σοβαρά, τα διπλωματικά. Εχθές λοιπόν, εχθές όταν ήμασταν στη νεκρή ζώνη στο αεροδρόμιο της Λευκωσίας, που είναι ένα αεροδρόμιο φάντασμα, αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι το εξής. Μας είχαν σε έναν συγκεκριμένο χώρο τους δημοσιογράφους. Φαντάζομαι ότι ήμασταν πάνω από 100 τηλεοπτικά συνεργεία, δημοσιογράφοι, φωτορεπόρτερ, όπου είχαν στήσει μία σκηνή για σκιά. Σκέψω ότι το θερμόμετρο κάποια στιγμή πρέπει να έχει αγγίξει και τους 48 βαθμούς. 47-48, κάπου εκεί. Και κάποια στιγμή, ευτυχώς μας έφεραν νεράκια για να δροσιστούμε, είχαμε προνοήσει κι εμείς. Όμως πήγαν κάποιοι συνάδελφοι που ήταν ιδιαίτερα ευρηματικοί και είχαν φέρει μέχρι και ομπρέλες θαλάσσιες για να είμαστε στη σκιά. Αυτά είναι τα το παρασκήνιο.
0: Ναι, τα ντεσού, που έχουν πάντα και αυτά το ενδιαφέρον τους.
17: Το ενδιαφέρον τους. Πάμε όμως τώρα στο διπλωματικό.
0: Επί της ουσίας, πέρα από το ότι το κυπριακό ήταν και παραμένει ένα δυσεπίλητο διεθνές πρόβλημα, έχει προκύψει κάτι ενδιαφέρον.
17: Δευτέρα θα συγκληθεί το Εθνικό Συμβούλιο. Σήμερα υπήρχε στο Προεδρικό Μέγαρο η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, όπου ο Νίκος Τουβλίδης, απευθυνόμενος στα μέλη του σώματος, είπε ότι αναφέρθηκε σε όλες τις εξελίξεις σε σχέση με το Κυπριακό, λέγοντας ότι για πρώτη φορά βρισκόμαστε μετά από πάρα πολλά χρόνια σε μια έντονη κινητικότητα και ότι η παρουσία του Γενικού Γραμματέα στην Κύπρο δεν ήταν καθόλου τυχαία, αλλά ήταν αποτέλεσμα μια συστηματική προσπάθεια που ξεκίνησε το Μάρτιο του 2023. Υπογράμμισε την πρόθεση του Γενικού Γραμματέα, όπου, για την οποία έχει πάρει στην κατάθεση από όλα τα εμπλεκόμενα μέλη, για να συγκαλέσει μια διευρυμένη διάσκεψη. Όπως είπες και εσύ, δεν υπάρχει συγκεκριμένη ημερομηνία, καθώς ο Αντώνιο Γκουτέρες έβαλε συγκεκριμένες προϋποθέσεις, δηλώνοντας ότι πρέπει να γίνει μια συγκεκριμένη προετοιμασία, διότι δεν θέλουν να πάνε σε άλλη μια συνάντηση χωρίς να βγει λευκός καπνός και να μην υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα. Ωστόσο, αυτό που υπογράμμισε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι ότι για πρώτη φορά άκουσαν να μιλούν για συγκλήσεις για το διαπραγματευτικό και κεκτημένο, δημόσια μάλιστα. Και εκεί πατούν από τη Λευκοσία στη βάση αυτών των συγκλήσεων. Ήταν κάτι που συζήτησαν και στη διμερή συνάντηση που είχε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας με τον Αντώνιο Γκουτέρες, αλλά και στην τριμερή συνάντηση με τον ηγέτη του ψευδοκράτους. Και κατά την Λευκοσία οι συγκεκριμένες συγκλήσεις απαντώ σε πολλά άλλα ερωτήματα στη σχέση και τη μορφή τη λύση και το τι συζητούν.
0: Μαρία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Μαρία Τσιλινίκου, κυρίες και κύριοι. Βέβαια, η Τουρκία έσπευσε να τορπιλήσει κάθε απόπειρα κατά την προσφυλή της τακτική. Σύνδεση με Βόνη τώρα για το Δελτίο Διεθνών Ειδήσεων της Deutsche Welle.
18: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε Δελτίο Ειδήσεων.
19: Πώς σχολίασε ο Ταγίπ Ερντογάν το ταξίδι Γκουτέρες στην Κύπρο? Το Μάντσεστερ αναζητά τον διάδοχο του Μπέρναμ στο δήμο της πόλης. Νύχτα σφοδρών βομβαρδισμών σε Ιράν και Ουκρανία. Κυρίες και κύριοι, γεια σας από τη Βόνη. Στο μικρόφωνο σήμερα είναι ο Κώστας Αργυρός. Θετικά σχόλια για τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, και το γεγονός ότι μετά από 16 χρόνια επισκέφθηκε την Κύπρο, σχολίασε ο Ταγίπ Ερντογάν, που επέμεινε όμως στη λύση των δύο κρατών, μιλώντας για κυριαρχική ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς των Τουρκοκυπρίων. Τον διάδοχο του Άντι Μπέρχαμ στη Δημαρχία του Μάντσεστερ ψηφίζουν από σήμερα οι κάτοικοι της πόλης και το ερώτημα είναι αν οι εργατικοί θα καταφέρουν να κρατήσουν το Δήμο ή αν θα τον χάσουν από το ακροδεξιό Reform UK. Δύο γυναίκες δίνουν τη μάχη για τον δεύτερο μεγαλύτερο Δήμο της χώρας, που πάντως έχει συσσωρεύσει και τεράστια χρέη. Νύχτα έντονων συγκρούσεων η χθεσινή και στα δύο μεγάλα πολεμικά μέτωπα του πλανήτη. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις άρχισαν πάλι τους βομβαρδισμούς στο Ιράν σε αντίπεινα για επιθέσεις εναντίον βάσεών τους στη Μέση Ανατολή. Και τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης μίλησαν για εκρήξεις σε δύο επαρχίες στο νότο της χώρας. Οι βομβαρδισμοί αποτελούν ανταπόδοση στις ιρανικές απόπειρες επιθέσεων σε βάσεις μας στη Μέση Ανατολή, δήλωσε Αμερικανός εκπρόσωπος. Η Ρωσία εκτόξευσε περισσότερους από 70 πυράβλους και 280 drones κατά τη διάρκεια μεγάλης επίθεσης εναντίον της Ουκρανίας. Ο Βολοντίνης Ζελένσκι ζήτησε για μια ακόμα φορά περισσότερη βοήθεια από τους διεθνείς εταίρους του και ανέφερε ότι η Ουκρανία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρή έλλειψη μέσων αεροπορικής άμυνας.
0: Φινάλι με την αθλητική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι. Ο Νίκος Σταματέλος είναι στο στούντιο. Έτοιμος ο Παναθηναϊκός για τον απόψινο αγώνα?
20: Έτοιμος και με προβάδισμα, Κατερίνα, από τον πρώτο αγώνα στην Ουγγαρία. Έχει επικρατήσει τη Σπάξη με 2-1. Στις 9.30 θα αρχίσει η ρεβάνς. Ξεκάθαρα, όχι μόνο την πρόκριση θέλουν οι πράσινοι, θέλουν και την νίκη, γιατί δεν έχουμε την πολυτέλεια ως ελληνικό ποδόσφαιρο να πετάμε βαθμούς. Mm-hmm. Είναι φαβορή ο Παναθηναϊκός και η λογική λέει ότι θα βρει τον τρόπο να σφραγίσει την πρόκριση απέναντι στους Ούγγρους για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τους Βούλγαρους Τσέσκα Σόφιας 1948, όπως λέγεται πάλι ποτέ Τσέσκα Σόφιας σκέτο. 9 παρατέταρτο ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου για το Europa. Στον πρώτο αγώνα ο ΠΑΟΚ είχε νικήσει με 3-2. Είναι το φαβορί για να πάρει την πρόκριση στον επόμενο γύρο της διοργάνωσης. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Πορτογάλου Γκουστάβο Σά. Ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ, τον Σιλβέν Φρανσίσκο, τον Γάλλο Περιφερειακό.
0: Μάλιστα. Νίκο, ευχαριστούμε πολύ.
21: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
22: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
21: Παίζουμε!
22: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Κυρίες και κύριοι, το μαγκαζίνο του Sky 100,3 μόλις ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά παρέα σας θα είναι η Μαρία Δουρούδη. Καλό σας απόγευμα.
23: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
24: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
25: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
26: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
27: Τα είπε
28: Κόσμος 96,5.
29: Κόσμος 96,5.
30: Η ώρα είναι 3. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
31: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
32: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή, στάμο και φαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
1: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
2: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
1: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
2: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
1: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
2: Τι ερώτηση.
1: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
2: Αυτό ξαναπες.
1: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
3: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
4: Σημειώθηκε περίπου στη 1:30 μετά το μεσημέρι στην πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει την Τρίτη σε χώρο με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην Πάρο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν οι κάτοικοι του Άσπρου χωριού να απομακρυνθούν προς Δριό. Στην ευρύτερη περιοχή της φωτιάς έχουν αναπτυχθεί δυνάμεις αστυνομίας και του λιμενικού σώματος. Μία ακόμη πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στην Παλαιόπολη της νήσου Άνδρου. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν οι κάτοικοι της Παλαιόπολης να απομακρυνθούν προς Μπατσί. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι ως 7 μποφόρ. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Το πλοίο Superstar δεν κατάφερε να προσεγγίσει νωρίτερα το λιμάνι του Γαβρίου στην Άνδρο εξαιτίας των θυελωδών ανέμων που φτάνουν και τα 9 μποφόρ. Το πλοίο συνέχισε το δρομολόγιο του για την Τίνο μεταφέροντας 317 επιβάτες. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελέστηκε στο χωριό Φουρφουράσα Μαρίου στο Ρέθυμνο η κηδεία του 25χρονου πυροσβέστη, ο οποίος έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος στη μεγάλη πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει από εχθές στην περιοχή. Η εξόδιος ακολουθία του νεαρού πυροσβέστη τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Αμάρι, παρουσία εκπροσώπων της πολιτικής και πολιτιακής ηγεσίας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της ηγεσίας του πυροσβεστικού σώματος και πλήθους κόσμου. Στις 5 το απόγευμα, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι θα αποχαιρετήσουν και τον 58χρονο πυροσβέστη που επίσης έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Γερακάρια Μαρίου, όπου θα γίνει και η ταφή. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται και για αύριο Παρασκευή σε αρκετές περιοχές της χώρας και συγκεκριμένα σε Αττική, Κύθυρα, Κορινθία, Αργολίδα, Αρκαδία, Λακωνία, στη Βιωτία, τη Φθιώτιδα, τη Φωκίδα, την Εύβοια και τη Σκύρο, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων, στις περιφέρειες Κρήτης και Δυτικής Ελλάδας, καθώς και σε Εύρο και Σαμοθράκη. Ομόφωνα υπέρ της άρσης ασυλίας του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δημήτρη Αβραμόπουλου τάχθηκαν τα μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής μετά το ένταλμα των βελγικών αρχών για την υπόθεση Qatar Gate. Η εισήγηση της Επιτροπής παραπέμπεται πλέον στην Ολομέλεια της Βουλής που θα αποφασίσει.

0: της κυρίας Μιχαηλίδου αποτελούν την επιτομή αποδόμησης του θεσμού της οικογένειας. Ας συνειδητοποιήσει η κυβέρνηση ότι ο ρόλος του Υπουργείου Οικογένειας στην Ελλάδα σε καμία περίπτωση δεν είναι να μιλήσουμε για συμπερίληψη και διαφορετικότητα, όπως δήλωσε η αρμόδια υπουργός, τονίζει ο κύριος Σαμαράς. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί απόψε στις 9:30 την Μπάξη στο Ολυμπιακό Στάδιο με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League μετά το 1-2 στον αγώνα που διεξήχθη στην Ουγγαρία. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 βαθμούς. Στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Η άνεμη βόρη 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς. Η άνεμη ασθενής. Γενικότερα στη χώρα σήμερα Πέμπτη προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η άνεμη στο Ιόνιο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Στο Αιγαίο οι βοριάδες θα είναι ενισχυμένοι, θα έχουν ένταση 5 με 7 και τοπικά και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, το μεσημέρι θα φτάσει περιοδικά τους 34 με 37 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά υπηρετικά. Στο Ιόνιο, τη νότια Κρήτη και το Δεκάνησα 34 με 35 βαθμούς. Παρασκευή με Κυριακή ο καιρός παραμένει γενικά αίθριος. Οι πολύ ισχυροί και τοπικά θυελλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένιση από το μεσημέρι του Σαββάτου. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
3: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Μαρία Δρουδή.

0: Καλώς σας βρήκα και καλώς ήρθατε. Είστε στον Sky 100,3. Είμαι η Μαρία Δωροδή και θα κάνουμε παρέα και σήμερα μέχρι τις 4, όπως όλη αυτή την εβδομάδα, 30 Ιουλίου σήμερα. Να δω ποιος γιορτάζει. Αγίων Σίλας Ιλιοανού Επενετού Κρίσκης και Ανδρονίκου των Αποστόλων. Ο ήλιος ανέτειλε 26 λεπτά μετά τις 6, θα δύσει στις 8.30. Το λέμε αυτό γιατί ξέρετε τώρα αυτές τις μέρες με τόσες φωτιές είναι μέχρι και ποια ώρα, Γιώργο Κεραμιτζόγλου, μπορούν να εκτελούν πτήσεις στα εναέρια μέσα. Γιώργος Κεραμιτζόγλου εδώ στο στούντιο και ο κύριος Παναγιώτης Γιαννόπουλος, ο μετεωρολόγος μας, για να τα δούμε, γιατί δεν ξέρω, μέρα με τη μέρα όλο και δυσκολότερα πάνε τα πράγματα. Να τα πάρουμε λίγο έτσι με τη σειρά, Γιώργο, για να μας πεις πού είναι τα πιο δύσκολα μέτωπα αυτή τη στιγμή.
1: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το δύσκολο μέτωπο, η πιο δύσκολη πυρκαγιά είναι στον ασώματο Ρεθύμνου. Είναι καινούργια πυρκαγιά σε σχέση με την χθεσινή. Ναι, μεν ο ίδιος Δήμος Αγίου Βασιλείου, αλλά άλλη εστία. Και μάλιστα η πυρκαγιά

0: καγιά αυτή καίει τη δασική έκταση γύρω από τον Κουρταλιώτη ποταμό. Είναι μια περιοχή ευαίσθητη, είναι μια περιοχή πανέμορφη.
1: Νατούρα ίσως.
0: Νατούρα, γιατί ο Κουρταλιώτης ποταμός σταματάει και εκβάλλει ακριβώς στην περιοχή της Πρέβελης. Είναι καταπληκτικό τοπίο και έτσι λοιπόν τώρα αυτή τη στιγμή καίγεται αυτή η περιοχή. Έχουν ενισχυθεί οι επίγειες δυνάμεις με 72 πυροσβέστες, 11 οχήματα, επιχειρούν τα 3 ελικόπτερα. Δεν είναι εύκολο όμως οι εναέριες δυνάμεις να κάνουν ρήψεις νερού, διότι έχουμε πολύ ισχυρούς ανέμους, από ό,τι μας λένε και τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος εκεί στην περιοχή νότια του Ρεθύμνου. Δεν μπορούν να κάνουν και ρήψη νερού, αλλά δεν μπορούν να κάνουν και λήψη του νερού από διάφορες πηγές και από διάφορα σημεία. Είναι πολύ ισχυρή άνεμη και γι' αυτό λοιπόν υπάρχει αυτό το πρόβλημα με τα ενάρια μέσα. Η άλλη φωτιά είναι που απασχολεί τώρα την πυροσβεστική υπηρεσία, η καινούργια στην Άνδρο, είναι στην περιοχή της Παλαιόπολης. Η Παλαιόπολη είναι η αρχαία πρωτεύουσα του νησιού και γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Ένα σπουδαίο και μεγάλο αρχαιολογικό χώρο εκεί στην Άνδρο. Εκεί λοιπόν επιχειρούν οι πυροσβέστες με τα οχήματα και το ένα ελικόπτερο, και μάλιστα υπάρχει και μήνυμα 112. Οι κάτοικοι από την Παλαιόπολη να μετακινηθούν προς τον Μπατσί. Και η τρίτη φωτιά, η μεγάλη τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι η αναζωπήρωση της Πάρου, πολύ κοντά στο σημείο που είχαμε και προχθές την έναρξη της πυρκαγιάς, κοντά στη Χωματερή, στο Χιτά Πάρου, και μάλιστα υπάρχει και εκεί πάλι η μήνυμα 112, οι κάτοικοι από το χωριό Άσπρο Χωριό να μετακινηθούν προς Διό και οι κάτοικοι από το χωριό Καμάρι να μετακινηθούν προς την Αλική. Είναι λοιπόν η αναζωπήρωση εκεί στην περιοχή της Πάρου. Τα καλά νέα είναι η πυρκαγιά στη Βιωτία που είχαμε κοντά στο χωριό Στεφάνι έχει τεθεί γρήγορα υπό έλεγχο, όπως επίσης και η πρωινή φωτιά που είχαμε στο Χάρακα εδώ στην Αττική και αυτή τέθηκε μέσα σε 20 λεπτά υπό έλεγχο.
1: Κύριε Γιαννόπουλο, δεν βοηθάνε οι καιρικές συνθήκες.
2: Γεια, είναι καλό μεσημέρι. Σήμερα είναι νομίζω η πιο δύσκολη ημέρα στα ανατολικά τμήματα της χώρας, ενώ στο Αιγαίο, προφανώς στην Κρήτη, αλλά και στην Εύβοια έχουμε θυελλώδεις ανέμους. Μάλιστα, από το πρωί σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε και δελτίο θυελλωδών ανέμων, το οποίο σημαίνει ότι έχουμε και 9 μπουφόρες σε κάποιες περιοχές εκεί στο κεντρικό Αιγαίο, στις Κυκλάδες.
1: Άρα
2: πιθανόν να έχουμε και απογορευτικά σε κάποιες διαδρομές. Αυτό ισχύει μέχρι τις 10 το βράδυ σήμερα. Μέχρι τη 1 το μεσάνυχτα σήμερα θα έχουμε 9 μποφόρ, δηλαδή σε αυτές τις περιοχές. Πολύ ενισχυμένη είναι η άνεμη, βέβαια, εκεί που είναι η φωτιά στο Ρέθυμνο. Κοιτάξτε, όταν δεν φυσάει το ίδιο σήμερα στο Ηράκλειο ή στο Ρέθυμνο με εκεί που έχουμε τη φωτιά. Όταν κατεβαίνει ο αέρας από το βουνό, ενισχύεται κι άλλο. Έχει τύχει στην Πρέβαλη να βρεθώ κι εγώ. Κουνούσε και το πούλμαν ο αέρας τέτοια μέρα. Είναι πραγματικά η άνεμη. Πολύ θελώδης εκεί στην περιοχή της φωτιάς. Υπάρχουν σταθμοί του Εθνικού Αστεροσκοπείου αρκετά κοντά στη φωτιά, στη 1:30 τα χαράματα σήμερα, ενώ το Μελτέμι κόβει τη νύχτα, είχαμε πει ότι δεν θα κόψει τη νύχτα και πράγματι 1:30 έδειξαν οι σταθμοί, το μετρήσαν, όχι να βλέπουμε στη τηλεοράση να λέμε ότι φυσάει πολύ, 125 χιλιόμετρα ρηπές ανέμου. Τώρα που είδα είναι γύρω στα 100 χιλιόμετρα οι ρηπές του ανέμου στην περιοχή. Τα πράγματα δεν είναι καλά σήμερα. Αύριο θα είναι μισό μποφόρ κάτω ο άνεμος. Μισό τι σημαίνει? Θα έχουμε 8, θα έχουμε λίγο 9, κάποια στιγμή στο Αιγαίο ενδέχεται πάλι να έχουμε και 9. Θα είναι λίγο καλύτερο, πολύ λίγο καλύτερο. Νομίζω ο κόσμος δεν θα καταλάβει τη διαφορά. Το Σάββατο θα αρχίσει να εξασθένει ο άνεμος και η θερμοκρασία βέβαια είναι καλή στην Αθήνα. Στην Ελλάδα, Αθήνα είναι γύρω στους 33-34 βαθμούς. Στη Δυτική Ελλάδα είναι λίγο παραπάνω οι θερμοκρασίες. Κλείνοντας να σας πω ότι αυτή τη στιγμή βέβαια έχουμε επικεντρωθεί στη φωτιά και αυτό είναι το σωστό, στις φωτιές. Αύριο θα είναι επίσης μια δύσκολη μέρα με πορτοκαλί, θα τα έχετε δει σύμφωνα με το χάρτη εξάπλωση κινδύνου πυρκαγιά σε πολλές περιοχές της χώρας, πιο πολλές από ό,τι σήμερα, και στη Δυτική Ελλάδα που σήμερα δεν ήταν στο πορτοκαλί. Οι επόμενες μέρες ζέστης θα είναι από τις 5 Αυγούστου και μετά. Αν θέλετε να το κρατήσετε, από 5 Αυγούστου μέχρι.
1: Θα έχει υψηλές θερμοκρασίες.
2: Θα έχουμε. Πιθανόν να έχουμε έναν νέο καύσωνα. Αυτή τη στιγμή, βέβαια, το μυαλό μας είναι στον αγώνα κατά των φωτιών.
1: Και βλέπω κιόλας ότι στην Άνδρο είναι τόσο θυελλώδης άνεμη και είναι, δεν μπόρεσε το Superstar να προσεγγίσει το
2: σωστό
1: λιμάνι.
2: Και στην Άνδρο έχουμε ταινία μποφόρ εκεί τώρα.
1: Όποιος ταξιδεύει αυτές τις μέρες.
2: Είναι μια τυπική περίπτωση για τη χώρα μας.
1: Ναι.
2: Δεν είχαμε ξανά 9 φέτος, δεν είχε ξαναμπεί 9 του καλοκαίρι. Μπήκε το 9, πριν μπει το 9 βέβαια, είχαν ξεκινήσει ήδη φωτιές από χθες το απόγευμα.
1: Άρα, όπως καταλαβαίνω, θα μπει ο Αύγουστος λίγο καλύτερα το Σάββατο.
2: Όχι, είπαμε το Σάββατο εξασθενούν. Ναι. Κυριακή Δευτέρα είναι μια όμορφες μέρες χωρίς ανέμους. Και από Τετάρτη Πέμπτη αρχίζει να ανεβαίνει λίγο
1: να
2: θερμοκρασία.
1: Να ανεβαίνει πάλι η θερμοκρασία.
2: Έχουμε δρόμο μέχρι τότε.
1: Ωραία. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Γιαννόπουλε. Να έχετε ένα καλό απόγευμα. Είναι αρκετά τα μέτωπα. Βλέπετε, συνεχίζει στο Ρέθυμνο. Πραγματοποιήθηκε και η κηδεία του 25χρονου πυροσβέστη στο χωριό Φουρφορά Σαμαρίου, που δυστυχώς έχασε τη ζωή του πάνω στο καθήκον, ενώ στις 5 το απόγευμα θα γίνει και η κηδεία του 58χρονου που επίσης έχασε την ζωή του εν ώρα καθήκοντος. Λοιπόν, το Ρέθυμνο είναι που μας απασχολεί, η Πάρος και η Άνδρος μέχρι και αυτή την ώρα. Λοιπόν, στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μου ο Νότης Παπαγιαννάκος, στην δημοσιογραφική επιμέλεια είναι η Μελίνα Σαμαραδέλης, το τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει αργερό για μελιάρι στο 210-48-00-170-174. Μουσική επιμέλεια είναι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, skyradio.gr στέλνετε και εκεί τα μηνύματά σας, αλλά και στα δικά μου μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Να πω καλησπέρα στο Δημήτρη Μπεκιάρη που μόλις μου έστειλε δύναμη, μόλις μου έστειλε μήνυμα, γιατί λέει καλή δύναμη σε όλους σας, καλή δύναμη κυρίως στους πυροσβέστες και στους εθελοντές που δίνουν τη μάχη. Ξέρετε, εμείς όταν καθόμαστε και τα βλέπουμε αυτά από τη τηλεόραση, μας φαίνεται πολύ απλό. Έβλεπα τον, αλλά δεν είναι καθόλου. Και σας το λέω γιατί όταν έχεις κάνει ρεπορτάζ σε τέτοιες συνθήκες, μπορείς να καταλάβεις κυρίως τους συναδέλφους. Καλά, δεν μιλάμε τώρα για τους ανθρώπους που επιχειρούν μέσα στις φλόγες. Έβλεπα τον συνάδελφο, τον Χάρη τον Λεοντάκη, ο οποίος ήταν στην Κρήτη ανταποκριτής, ήταν όλη τη νύχτα μέχρι τη μία και. Και σήμερα το μεσημέρι που βγήκε στο μεσημεριανό δελτίο με τον Μάρκο Δεϊμέζη, καταλάβαινα, παιδί μου, πόσο πολύ ήταν η καταπώνησή του και η κούρασή του. Οπότε να είστε και λίγο πιο επίκεις με τους συναδέλφους που για ώρες ατελείωτες είναι εκεί, μέσα σε τέτοιες συνθήκες. Εμείς πάντα ζητάμε εδώ οι συνάδελφοι που είμαστε πίσω πάντα την καλύτερη εικόνα ή, ξέρετε, όσο πιο κοντά, αλλά αυτό είναι και πάρα πολύ δύσκολο για έναν άνθρωπο που είναι εκεί, καταγράφει το ρεπορτάζ, δύσκολο να αναπνεύσεις. Συνθήκες δυστυχώς πολύ, ξανά λέω το ρήμα αυτό, το επίθετο αυτό, δύσκολη για κάποιον που είναι σε τέτοιο είδος ρεπορτάζ. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μία ανάσα και επιστροφή εδώ παρέα. Και να πω, ενώ ακούμε το κομμάτι αυτό, το τσάι για Σεμνιού, ότι στην άνοδο της Κηφισού, στο ύψος της Πειραιός, έχουμε ένα τροχαίο με ένα μηχανάκι και ένα αυτοκίνητο, και έχει δημιουργηθεί, όπως καταλαβαίνετε, εντονοκυκλοφοριακό. Άνοδος Κηφισού, στο ύψος της Πειραιός. Τροχαίο με μηχανάκι και ένα αυτοκίνητο. Σας το λέω για όσους είστε στο δρόμο και αν έχετε περισσότερες πληροφορίες, να μας στείλετε. Όταν ψάχνω εγώ

0: Εδώ είμαστε 20 λεπτά μετά τις 3. Sky 100,3 Μαρία Δουρδή στο μικρόφωνο σήμερα που είναι 5η, 30 Ιουλίου, μια μέρα πριν αποχαιρετήσουμε τον Αύγουστο με πολλά μέτωπα πυρκαγιάς, Πάρο, Άνδρο, Ιούλιο. Τι είπα? Θα ήθελα, θα ήθελα να είναι Αύγουστος, δεν είναι. Λοιπόν, 30 Ιουλίου, Άνδρος, Ρέθυμνο και Πάρος είναι τα μεγάλα μέτωπα που αντιμετωπίζει η πυροσβεστική. Να πω καλησπέρα στη Μία και τον Άρη που ταξιδεύουν και ακούνε Sky 100,3. Ελπίζω να είναι καλό ταξίδι, Δημήτρη μου, να είστε καλά και να περάσετε όμορφα στις διακοπές σας. Είναι στο τηλέφωνο η κυρία Ειρήνη Σταματούδη, η οποία είναι καθηγήτρια νομικής του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Πώς είστε, κάνετε διακοπές?
1: Είμαι στην Άνδρο.
0: Α, λοιπόν, για να μας πείτε λίγο, έχετε εικόνα καθόλου? Έχει τόσο πολύ ανέμους, γιατί και εκεί έχει ένα μεγάλο μέτωπο.
1: Είναι η περίοδος των μελτεμιών τώρα, ναι, που σημαίνει ότι υποφέρουν οι Κυκλάδες. Έχει πάρα πάρα πολύ αέρα, ο οποίος φαίνεται ότι θα κρατήσει ως και το Σάββατο, γι' αυτό και το μπάνιο είναι δύσκολο με τόσο κύμα. Αλλά δυστυχώς αυτό είναι κάτι το οποίο ευνοεί πάρα πολύ τις φωτιές, έτσι και ανάψουν.
0: Εσείς είστε κοντά στην Παλαιόπολη, εκεί που είναι το...
1: Δεν είμαι κοντά, γι' αυτό και δεν έχω εικόνα.
0: Ναι.
1: Και ούτε έχει έρθει κάποια μυρωδιά ως εδώ, είμαι στο Κόρθι.
0: Μάλιστα. Το ρωτάω γιατί δεν ξέρετε, καμιά φορά μπορεί να είστε εκεί για να μας δίνετε και εικόνα. Λοιπόν, με έχει απασχολεί στον τελευταίο καιρό, αυτές τις τελευταίες μέρες, αυτό το θέμα, κυρία Σταματούδη. Και πολύ κόσμο φαντάζομαι, αλλά ξέρετε, μέχρι να διαμορφώσεις γνώμη, καλύτερα είναι να διαβάζεις πρώτα, να ακούς και μετά να διαμορφώσεις. Λέω για την υπόθεση με τον κύριο Μητσιά και το τραγούδι. Ο Γιάννης Σοφωνιάς, το οποίο απήγγειλε σε συναυλία πρόσφατα στις 26 Ιουλίου, αν δεν κάνω λάθος, γιατί ο κληρονόμος του έργου του Μάνου Χατζηδάκη, ο γιος του, απαγόρευσε να ακουστεί αυτό το κομμάτι.
1: Σωστά.
0: Θέλω να μου πείτε λίγο, να εξηγήσουμε λίγο και στον κόσμο πώς λειτουργεί αυτό με τα πνευματικά δικαιώματα και... πώς, αν δώσει δηλαδή ο δημιουργός μία εντολή για το πώς θα διαχειρίζεται κάποιος το πνευματικό του έργο, αυτός θα είναι και ο τρόπος που θα πρέπει εμείς να σεβαστούμε.
1: Κοιτάξτε, αυτό το οποίο συμβαίνει είναι όταν κανείς δημιουργεί κάτι, οτιδήποτε δημιουργεί το οποίο είναι προϊόν του πνεύματος, δηλαδή γράφει ένα βιβλίο, γράφει μια μουσική σύνθεση, γράφει στίχους, γράφει ένα δημοσιογραφικό άρθρο, έτσι, φτιάχνει ένα οπτικοακουστικό έργο. Όλα αυτά θεωρούνται έργα τα οποία προστατεύονται με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Το ίδιο συμβαίνει και με τα τραγούδια. Στα τραγούδια έχουμε δύο δημιουργούς. Έχουμε εκείνον που έχει γράψει τη μουσική σύνθεση και εκείνον που έχει γράψει τους στίχους. Και ο καθένας έχει ένα χωριστό πνευματικό δικαίωμα. Αυτό το πνευματικό δικαίωμα είναι ένα απόλυτο και αποκλειστικό δικαίωμα. Είναι δηλαδή ένα ιδιοκτησιακό δικαίωμα. Όπως εγώ έχω ιδιοκτησία στο σπίτι μου, στο αυτοκίνητό μου, στην τσάντα μου, έτσι έχουν και εκείνη ιδιοκτησία στο έργο στο οποίο έχουν δημιουργήσει. Αυτή η ιδιοκτησία, το πνευματικό δικαίωμα, διαρκεί όσο η ζωή του δημιουργού και 70 χρόνια μετά το θάνατό του. Που σημαίνει πως όταν ο δημιουργός αποβιώσει, πλέον κληρονομείται το δικαίωμα αυτό και το ασκούν οι κληρονόμοι του. Αυτό το δικαίωμα έχει δύο πτυχές. Τι σημαίνει αυτό? Χωρίζεται στο περιουσιακό δικαίωμα, που σημαίνει ότι μπορείς προωθείς την εκμετάλλευση του έργου σου και παίρνεις ένα αντίτιμο από την εκμετάλλευση του έργου σου, άρα το αδειοδοτείς και σε συναυλίες και στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση, το αδειοδοτείς έναντι ενός αντιτίμου. Έτσι, αυτό είναι το περιουσιακό δικαίωμα.
0: Ναι.
1: Έχεις και το ηθικό δικαίωμα που διαφυλάσσει τον προσωπικό δεσμό που έχει ο δημιουργός με το έργο του, διότι το έργο του είναι κατά κάποιο τρόπο το παιδί του. Οπότε είναι μέρος της προσωπικότητάς του. Έτσι λοιπόν ο νόμος έχει προβλέψει αυτό το ηθικό δικαίωμα, ώστε να μπορεί ο δημιουργός ή οι κληρονόμοι του να αποφασίζουν πότε θα δημοσιεύεται το έργο, πώς θα δημοσιεύεται, με ποιο πότε κτλ. Αυτές τις δύο πτυχές του δικαιώματος, όπως σας είπα, κληρονομούνται και σε συγκεκριμένη περίπτωση τις έχει κληρονομήσει ο γιος Χατζηδάκη.
0: Ο οποίος, από ό,τι γνωρίζω και με ενημερώνουν, κυρία Σταματούδη, έχει απαγορεύσει να ακούγονται οι στίχοι, όχι η μουσική.
1: Όχι.
0: Το αντίθετο, η μουσική, όχι στίχη.
1: Ακριβώς.
0: Η μουσική, όχι στίχη.
1: Ο Χατζηδάκης έγραψε τη μουσική σύνθεση.
0: Ναι.
2: Κοσμός 96,5. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία.
3: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
1: Ότι ποια είναι η διαδικασία όταν κανείς θέλει να κάνει μια συναυλία. Η διαδικασία όταν κανείς θέλει να κάνει μια συναυλία είναι ότι πηγαίνει σε ένα οργανισμό συλλογικής διαχείρισης που εκπροσωπεί τα δικαιώματα όχι μόνο ενός μουσικοσυνθέτη, ενός τριχουργού, αλλά εκατοντάδων, χιλιάδων. Εκπροσωπεί τα δικαιώματα και ξένων, όχι μόνο Ελλήνων, έτσι, γιατί υπάρχουν συμβάσεις αμοιβαιότητας. Παίρνεις μια άδεια και εκτελείς τα έργα για τα οποία έχεις πάρει άδεια. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο κ. Χατζηδάκης έχει κάνει μια επιχειρηματική επιλογή. Έχει εξαιρέσει τις συναυλίες από τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης που τον εκπροσωπεί και τις έχει αναθέσει σε μια εταιρεία, η οποία εταιρεία διοδοτεί εκείνη τις συναυλίες του Χατζηδάκη. Και ο Χατζηδάκης, ασκώντας τόσο το περιουσιακό όσο και το ηθικό του δικαίωμα, λέει ότι για να χρησιμοποιήσετε το έργο μου θα πρέπει να διοδοτηθείτε. Το λέει σύμφωνα με τον νόμο. Αυτό προβλέπει ο νόμος. Προσέξτε όμως, εδώ έχουμε δύο ζητήματα. Έχουμε το νόμιμο και έχουμε και το ηθικό. Δηλαδή, σύμφωνα με τον νόμο, όντως τα δικαιώματα του έργου του πατέρα του ανήκουν σε εκείνον. Ναι. Και εκείνος αποφασίζει πώς θα τα διαχειριστεί. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Δεν νοείται κάτι άλλο πέρα από αυτό. Όμως, το πώς θα τα διαχειριστεί είναι μια επιλογή δική του. Και για την επιλογή του αυτή κρίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Από τον κόσμο. Δηλαδή, όταν κανείς έχει κληρονομήσει μια τέτοια μουσική πολιτιστική κληρονομιά, όπως είναι το έργο του Χατζηδάκη, το οποίο αποτελεί βίωμα των περισσότερων Ελλήνων, θα πρέπει να απαγορεύει κατά τη γνώμη μου την εκτέλεσή τους μόνο όταν υπάρχει σοβαρός λόγος. Όταν για παράδειγμα υπάρχει αλλίωση του έργου του, ναι, κακή προσβλητική εκτέλεση κτλ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορεί να υποθεί κάτι τέτοιο για το Μητσιά, όπως καταλαβαίνετε.
0: Κυρία Σταματοδή, είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Εγώ ήθελα μια πρώτη έτσι συζήτηση να κάνουμε για να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε διάφορα πράγματα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Και
0: εδώ θα είμαστε να το ξανασυζητήσουμε όλα αυτά.
1: Να είστε καλά.
0: Τροφή για σκέψη είναι όλα αυτά. Κυρία Ειρήνη Σταματούδη, καθηγήτρια νομικής του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας. Πάμε σιγά σιγά σε διάλειμμα και να σας πω ότι υπάρχουν εκπτώσεις μέχρι και 50% στα Κόντο Center για να αποκτήσετε τα αγαπημένα σας μπραντς σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις. Θα βρούμε αντιλιακά προϊόντα Lancaster με έκπτωση 40%.
4: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Hondo Center.
7: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
8: Για σπουδές ψυχολογίας.

0: City of Greater Manchester με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
1: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
2: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
1: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
2: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
1: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
2: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
1: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
3: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
1: Σιγά μη τα άφηνα.
3: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όρη και προϋποθέσεις στο nova.gr.
4: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
5: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με τη νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
8: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmwpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στη λεωφόρου Κηφισού, στο ύψος Ισαχαρνών, στο ρεύμα προς Λαμία λόγω σύγκρουσης οχημάτων. Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή ασώματος Ρεθύμνου. Μέχρι στιγμής έχουν εκδοθεί 4 μηνύματα από το 112 για εκένωση των περιοχών Γέφυρα, Μοναστήρι, Λίμνη Πρέβελης, Λευκόγεια, Δαμνώνη και Αμμούδη. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι που οι ρηπές τους φτάνουν και τα 9 μποφόρ. Αναζωπήρωση σημειώθηκε περίπου στη 1:30 μετά το μεσημέρι στην πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει την Τρίτη σε χώρο με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην Πάρο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Μέσω μηνυμάτων από το 112 κλήθηκαν οι κάτοικοι των περιοχών Καμάρι και Ασπροχωριό να απομακρυνθούν από τις εστίες τους. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Παλαιόπολη της νήσου Άνδρου. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν οι κάτοικοι της Παλαιόπολης να απομακρυνθούν προς Μπατσί. Μια νέα πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε ξερά χόρτα σε οικοπαιδικό χώρο στην παλαιά Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών στο Άσο Κορινθίας. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και εθελοντές. Στις 5 το απόγευμα συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι θα αποχαιρετήσουν τον 58χρονο πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος στη φωτιά στο Ρέθυμνο. Ομόφωνα υπέρ της άρσης ασυλίας του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δημήτρη Αβραμόπουλου, τάχθηκαν τα μέλη της Επιτροπής Διοντολογίας της Βουλής μετά το ένταλμα των Βελγικών Αρχών για την υπόθεση Qatar Gate. Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ένας άντρας στη θαλάσσια περιοχή Κορώνη στο Πόρτο Ράφτη, σε εξέλιξη έρευνες για την ταυτοποίησή του. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: 5 λεπτά μετά τις 3.30, Sky 100,3. Μαρία Δωροδή στο μικρόφωνο, κάνουμε παρέα μέχρι και τις 4 σήμερα που είναι 30 Ιουλίου. Δεν είμαι πολύ σωστή? Μπράβο μου. Μία μέρα λοιπόν. Όχι, κι άλλη μία μέρα έχουμε για να αποχαιρετήσουμε τον Αύγουστο. Τον Ιούλιο.
1: Και είμαι τόσο χαρούμενη που το είπα σωστά.
0: Δεν είναι. Όχι. Για να υποδεχτούμε τον Αύγουστο. Στο χωριό μου που λέγεται.
2: Αντίσα.
0: Μπράβο. Τι αντίσαμε, ρε. Τι αντίσαμε, ρε. Στο χωριό μου λοιπόν, 31 Ιουλίου αύριο, ανάβουμε φωτιά στην πλατεία. Δεν είναι καλό αυτό. Τώρα που λέω, ανάβουμε φωτιά στην πλατεία. Δεν είναι καλό. Με τις φωτιές βιβλί αυτές τις μέρες. Όχι. Είναι μια πολύ μικρή φωτιά. Καλησπέρα. Καλώς
1: ήρθατε. Καλησπέρα. Καλώς σας βρήκα.
0: Και να υποδεχτούμε τον Αύγουστο. Όμως, εγώ θα πάω κατευθείαν τώρα στον συνάδελφο του Χάρη του Λιοντάκη, ο οποίος από χθες. Χάρη, καλησπέρα. Είσαι εκεί και καταγράφεις. Να ξέρεις, πραγματικά σε βλέπω και σε θαυμάζω και σε κατανοώ, γιατί μόνο όποιος έχει κάνει αυτή τη δουλειά μπορεί να καταλάβει πόσο δύσκολο είναι να είσαι ώρες εκεί. Μπορεί να μην είναι τόσο δύσκολη η δουλειά μας σε σχέση με τους πυροσβέστες, που έχασαν και τη ζωή τους οι άνθρωποι. Ωστόσο, είναι πάρα πολύ δύσκολο να είσαι εκεί, να πρέπει να είσαι κοντά στο σημείο, στο πεδίο. Οι συνθήκες είναι αποπνικτικές. Και πραγματικά έχεις τον απόλυτο θαυμασμό μου, σου λέω, από χθες, Χάρη μου.
3: Πολύ δύσκολη κατάσταση και χθες. Πολύ δύσκολη και τώρα που μιλάμε και εδώ που βρισκόμαστε. Είμαστε δίπλα από τον σώματο. Είμαστε στην έξοδο του χωριού Γιαννιού. Η φωτιά έχει μπει μέσα στα πρώτα σπίτια του χωριού και οι κάτοικοι είναι έξω από τα σπίτια τους με λάστιχα και προσπαθούν να σβήσουν. Υδροφόρες παντού, υδροφόρες δήμων, πυροσβεστικά οχήματα, βιτιοφόρα για να κάνουν ανεφοδιασμό. Και η φωτιά κατευθύνεται, ξεκίνησε από το Ταγιό και το Φαραγγί, λίγο πιο κατά την είσοδο του Φαραγγιού, και κατευθύνεται νότια προς την Πρέβελη. Θυμίζω, η Πρέβελη είχε καεί το 2011 σε μια ανάλογη φωτιά.
0: Είναι περιοχή Natura, Χάρη?
3: Βέβαια. Φυσικά και είναι περιοχή Natura. Η Πρέβελη, το δάσος της Πρέβελης, το φοινικό δάσος της Πρέβελης, που είναι η έξοδος του Κουρταγιώτη ποταμού, δηλαδή από το Φαράγγι κατεβαίνει το νερό, περνάει μέσα από το φοινικό δάσος της Πρέβελης. Το φοινικό δάσος είχε καεί το 2011 και η φωτιά κατευθύνεται προς τα εκεί. Νομίζω ότι ακούτε τον άνεμο.
0: Ναι, ακόμα και πόσο δύσκολα προσπαθείς να επικοινωνήσεις και μαζί μας, να είναι, φαίνεται η δυσκολία.
3: Είναι εξαιρετικά δύσκολες οι συνθήκες, ακόμα και για τους πυροσβέστες. Τα επίγεια δύο μέρες δεν έχουν βοηθήσει, είναι γνωστό αυτό. Τώρα τη βλέπω τη φωτιά και ανεβαίνει προς τα πάνω, προς το βουνό. Έχουν ζητηθεί εκενώσεις σε Λευκό, για Πρέβελη, Δαμνώνη, και όλους τους γύρω μικρούς οικισμούς, μιλάμε για μικρούς οικισμούς, και εγενώνονται, γιατί η φωτιά καίει ανεξέλεκτα. Τώρα βλέπω και οι στήλους κολόνες της ΔΕΗ.
0: Είναι τρομερή περιγραφή, Σούνα. Καίει ό,τι βρει στο διάβατες.
3: Καίει ό,τι βρει στο διάβατες και σταματάει μόνο όταν δεν έχει να κάψει.
0: Στη
3: μπορεί
0: θάλασσα.
3: Να είναι χαμηλή βλάστηση, μπορεί να είναι λεώνες, αλλά περνάει από μέσα η φωτιά και βέβαια. Τα πάντα. Έχει εκενωθεί το μοναστήρι. Υπάρχουν περίπου 50 με 60 άνθρωποι στην Πρέβελη κάτω. Στην Πρέβελη προσεγγίζεις με δύο τρόπους, είτε με τα πόδια είτε με σκάφος. Πήγε σκάφος της Frontex, από ό,τι μας είπαν,
0: για να βοηθήσει κόσμο εκεί.
3: Για να πάρει κόσμο, κρίθηκε σκόπιμο ότι δεν κινδυνεύουν εκεί. Θα δούμε στην πορεία τι θα γίνει. Αλλά σας λέω, η φωτιά.
0: Μιλάμε τώρα, Χάρη.
3: Από τη μία στιγμή στην άλλη, τη βλέπεις να πηγαίνει σε
0: ανεξέλεγκτη.
3: Απίστευτες. Απίστευτες αποστάσεις. Και είναι απίστευτες αποστάσεις.
0: Μιλάμε για τον ασώματο, ρε Θύμνου.
3: Ναι. Έχουμε φύγει από την περιοχή των Μέλαμπες, Κρία Βρύση. Μιλάμε για νέο μέτωπο. Είναι ένα νέο μέτωπο, 20 χιλιόμετρα δυτικότερα από χθες, από το σημείο που εχθές εξελίχθηκε η τραγωδία.
0: Χάρη, να σε ευχαριστήσω, να σου ευχηθώ καλή υπομονή, καλή δύναμη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σας ενημερώσω ότι υπάρχει πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Βαθύ, στην Ίσο Κάλυμνο. Στο έργο κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 8 πυροσβέστες και 3 οχήματα, ενώ έχουν διατεθεί ένα ελικόπτερο για την αεροπυρόσβεση. Η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο, όπως καταλαβαίνετε, για εκδήλωση πυρκαγιάς, κατηγορία 3. Πνέουν ισχυροί άνεμοι έως και 6 μποφόρ. Είναι ένα άλλο ένα μέτωπο αυτό, στην Κάλυμνο. Κάλυμνος λοιπόν είναι ο ασώματος Ρεθύμνου, που είναι πολύ σοβαρό τώρα μέτωπο αυτό. Έχαμε αναζωπήρωση στην Πάρο, ενώ υπάρχει και μέτωπο πυρκαγιά στην Παλαιόπολη στις Άνδρου. Να σας πω επίσης ότι σε μήνυμα που μου στέλνει η φίλη μου η Μία, καθώς είναι στο δρόμο στην Εθνική προς την Πάτρα, επισημαίνει να οδηγεί ο κόσμος προσεκτικά, γιατί έχει τόσο πολύ αέρα, φυσάει, που σημαίνει ότι είναι πολύ επικίνδυνα. Καμιά φορά, ξέρετε, κουνάει και τα μάξι όταν είναι πολύ έντονος ο άνεμος. Και η Αργυρόμουδος εδώ, έχουμε δύο ακινητοποιημένα φορτηγά στην άνοδο Κηφισού, μεσαία και δεξιά λωρίδα, πριν τα πρακτορία, και όπως καταλαβαίνετε έχει δημιουργηθεί πολύ πολύ κίνηση. Βιβί, η Βιβί Γκίκα εδώ μαζί μας. Οι μέρες είναι πλούσιες, έτσι, πλούσιες, δεν σταματάμε, ναι, δεν χαλαρώνουμε ποτέ.
1: Να φωτιές, να πάνε όλα καλά.
0: Ναι.
1: Ήταν πολύ δύσκολες οι μέρες.
0: Δυστυχώς.
1: Σήμερα δυστυχώς.
0: Ναι. Να πω και καλησπέρα στο Γιάννη από την Κέρκυρα που μου στέλνει μήνυμα και σκέφτεται, λέει, και εκείνο την πολύ δύσκολη θέση των περισβεστών που δίνουν τη ζωή τους στο καθήκον. Έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, εμείς λέγαμε να συνεχίσουμε λίγο να λέμε και κάτι τίποτα πιο χρηστικό για τον κόσμο που μας ακούει. Λέγαμε χθες για τις νέες ταυτότητες και υπήρχε και ένα ερώτημα, Βιβί, τι γίνεται στις περιπτώσεις που κάποιος είναι ανάπηρος, δεν μπορεί να σηκωθεί. Δεν μπορεί να πάει στο αστυνομικό τμήμα για να τη βγάλει.
1: Θα το δηλώσουν στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής και θα φτάσουν εκεί Μαρία αστυνομική και θα κάνουν όλη τη διαδικασία, όπως και εσύ έλεγες χθες
0: ότι
1: έγινε με τον μπαμπά σου. Ναι, ότι ήρθαν αστυνομικοί και του βγάλανε τη φωτογραφία και πήραν.
0: Κανονικά έγινε μέσα στο σπίτι.
1: Κανονικά θα τον εξυπηρετήσουν άμεσα οι αστυνομικοί, θα πάνε στο σπίτι και θα έχουν όλοι έτσι, θα μπορέσουν να βγάλουν την ταυτότητά τους. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα πολύ έτσι ωραίο θέμα, για τον τουρισμό για όλους, για διακοπές. Ανοίγει λοιπόν η πλατφόρμα από τις 7 Αυγούστου και έχουμε σημαντικές αλλαγές. Αυξήθηκαν λίγο τα εισοδηματικά κριτήρια.
0: Α, για αυτούς που δικαιούνται.
1: Ακριβώς, αυξήθηκαν λίγο για αυτούς που δικαιούνται. Να σας πω ότι θα πάρουν το βάουτσερ, θα κυμαίνεται από 200 έως 600 ευρώ. Τώρα να πούμε ποια είναι τα εισοδηματικά κριτήρια.
0: Ποιος δικαιούται δηλαδή.
1: Ποιοι δικαιούται. Για τους άγαμους πολίτες χωρίς τέκνα, το όριο του εισοδήματος διαμορφώνεται πλέον στις 21.000 ευρώ από 19.000 που ήταν. Για τους έγκαμους χωρίς παιδιά ανεβαίνει στις 33.000 ευρώ από 31.000 που ήταν. Και για οικογένειες με παιδιά φτάνει μέχρι και τις 58.000. Για πρώτη φορά θα μπορούν να έχουν και τα άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και πάνω, αλλά και οι οικογένειες που έχουν προστατευόμενα τέκνα με το αντίστοιχο ποσοστό αναπηρίας θα μπορούν να κάνουν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα χωρίς κανέναν εισοδηματικό περιορισμό. Δηλαδή, ό,τι εισόδημα και να έχουν, θα μπορούν να συμμετέχουν.
0: Σημαντικό αυτό πολύ.
1: Ναι. Πού μπορούν τώρα να κάνουν την αίτηση? Μπορούν να κάνουν την αίτηση στο gov.gr.
0: Σήμερα άνοιξε.
1: 7 Αυγούστου ανοίγει. Ανοίγει από τις 7 Αυγούστου. Ή στον gov.gr ή στον gov.vouchers.gr. Ή όσοι είναι πιο, δεν έχουν εξοικειωθεί τόσο πολύ με την τεχνολογία,
0: ναι,
1: θα μπορούν να πηγαίνουν στα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών της περιοχής τους και να υποβάλουν την αίτησή τους.
0: Στα ΚΕΠ.
1: Ναι, στα ΚΕΠ, ακριβώς.
0: Υπάρχουν τα ΚΕΠ.
1: Ναι, υπάρχουν. Σε κάποιες περιοχές δεν έχουν κλείσει παντού.
0: Ναι,
1: είχαν
0: υπάρχουν,
1: κλείσει τη μάχη,
0: υπάρχουν.
1: Ναι,
0: υπάρχουν. Στην Δάφνη υπάρχει. Ναι, υπάρχουν. Κατά τόπους περιοχές έτσι υπάρχουν.
1: Ναι. Τώρα να σου πω ότι όσοι επιλεγούν θα δουν το ποσό της επιδότησης να πιστώνεται στην άλλη ψηφιακή τους κάρτα. Θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν για την πληρωμή της διαμονής σε τουριστικά καταλήματα κατά τη διάρκεια των διακοπών τους σε όλη την Ελλάδα. Όπου επιλέξουν
0: είναι
1: να πάνε.
0: Είναι συγκεκριμένα νομίζω και ημερομηνίες. Δεν μπορείς να πας όποτε θες. Έτσι δεν είναι?
1: Όχι, δεν μπορείς να πας. Γίνεται και αυτό με κλήρωση.
0: Ναι,
1: να
0: γιατί θα υπάρχουν, ναι, πούμε, κάποιοι ξενοδόχοι που λένε ότι την περίοδο 19-25 μπορείτε, ας πούμε, στην Τίνο.
1: Εκεί. Είναι, ναι, και κάποιοι, ας πούμε, που κάποια περίοδο, λέμε τώρα, που λέγονται υψηλή περίοδος, δεν διαθέτουν τα καταλήμματά τους.
0: Είναι καλύτερα να πας εκτός υψηλής περίοδου.
1: Είναι
0: δηλαδή
1: καλύτερα
0: να μην είσαι μέσα στο πρώτο 15 ημέρο του Αυγούστου.
1: Μπορεί όμως και να βρεις σε υψηλή περίοδο.
0: Μπορεί και να βρεις.
1: Αν το ψάξεις, μπορεί και να βρεις. Έχει και τα Χριστούγεννα. Κάποιος μπορεί να κάνει χειμερινές διακοπές.
0: Ακόμα καλύτερα.
1: Μπορεί να επιλέξει να πάει το χειμώνα κάπου. Έχω φίλους που έχουν παλαιότερα είχαν κληρωθεί στον τουρισμό για όλους και έλεγαν εγώ δεν θέλω να πάω το καλοκαίρι και πήγαιναν το χειμώνα σε κάποιο χειμερινό προορισμό.
0: Τέλεια.
1: Πολύ ωραία, ναι.
0: Το θέμα είναι να μπορείς να έχεις τη δυνατότητα να ξεκουραστείς.
1: Ναι. Αυτό είναι το παν. Μπορείς να φύγεις, να έχεις τη δυνατότητα να ξεκουραστείς που είπες και εσύ.
0: Εγώ σε λίγο θα μιλήσω με νοσηλεύτρια του Ερυθρού Σταυρού για το τι πρέπει να έχει το φαρμακείο του καλοκαιριού. Εμείς όμως αύριο θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε και να δούμε και τις ημερομηνίες, τι πρέπει, τι οφείλουμε να έχει το φαρμακείο πια το αυτοκίνητο.
1: Το αυτοκίνητο, ωραία.
0: Να το δούμε αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Πρώτα Θεός.
1: Πρώτα Θεός.
0: Αν δεν έχουμε
1: καλά
0: καταστραφεί. Κάθε φορά που είναι να κλείσω έναν άνθρωπο, αυτό λέω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ξέρεις, όταν παίρνω τηλέφωνο και λέω θέλω να βγούμε να συζητήσουμε αυτό. Πρώτα Θεός, αν δεν καταστραφεί ο κόσμος και αν δεν καούμε. Και μου λέει σιγά, τι μπορεί να συμβεί. Α, δείτε εδώ. Ακούτε τις ειδήσεις και θα δείτε τι μπορεί να συμβεί. Λοιπόν, να πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστροφή παρέα. Σε ευχαριστώ πολύ. Βιβί Γκίκα μαζί μας.
1: Ευχαριστώ, Μαρία. Ευχαριστώ.
4: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο Odyssey Jets.
4: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στη Βαρελία Κολυμπήθρες.
5: Για πότε είναι αυτά?
4: Για σήμερα.
5: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
6: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
5: Φτάσαμε.
4: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
6: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
9: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
8: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
9: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.

0: Sport αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr, κάθετος επιστροφή.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησης. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
6: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
7: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
6: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
8: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
9: Λοιπόν, πάμε για μια ίστατη, μια τελευταία προσπάθεια. Σήμερα είναι 5η, 30 Ιουλίου. Αύριο είναι τελευταία μέρα του Ιουλίου.
10: Τι κάνουμε?
9: Υποδεχόμαστε, πηδάμε τον Άξτο, έτσι λέμε. Ο καλός τον Άξτο.
10: Άξτος,
9: αποχαιρετούμε τον Ιούλιο και υποδεχόμαστε τον Αύγουστο. Επιτέλους τα είπα σωστά. Λοιπόν, έχω στην τηλεφωνική γραμμή την κυρία Ιωάννα Φωτοπούλου, η οποία είναι νοσηλεύτρια του Ερυθρού Σταυρού. Καλησπέρα σας.
11: Καλησπέρα κυρία Δουρουδέ,
9: τι κάνετε
11: και στους ακροατές σας.
9: Είστε καλά?
11: Προς το παρόν καλά, μας ανησυχούν βέβαια οι φωτιές.
9: Ναι.
11: Αλλά σκεφτόμαστε αυτούς τους ανθρώπους που χάθηκαν, συλληπιτήρια στις οικογένειές τους. Πραγματικά πολύ κρίμα, δίνουν ένα τιτάνιο αγώνα όλοι οι πυροσβέστες εκεί. Ακούμε και συγκλονιζόμαστε.
9: Έχουν μαυρίσει τα καλοκαίρι μας και είναι κάτι που συμβαίνει, όπως βλέπετε, παγκοσμίως. Στη Γαλλία τι
11: σίγουρα,
9: γίνεται,
11: σίγουρα,
9: στην Ισπανία
11: σίγουρα.
9: Τι γίνεται. Η γη φλέγεται παντού.
11: Από άκρη
9: σ' άκρη. Λοιπόν, ξέρετε, υπάρχουν φορές που όταν πηγαίνω σε ένα φαρμακείο, έχω κάνει την ερώτηση και λέω, τι πρέπει να έχω στο σπίτι μου, 2-3-4 πράγματα απαραίτητος. Να, τώρα εσείς βγάλατε μία έτσι ενημέρωση μέσω δελτίο τύπου, τι πρέπει να περιέχει ένα φαρμακείο διακοπών, που είναι πολύ πολύ σημαντικό να ξέρουμε.
11: Σίγουρα. Ξεκινάμε δηλαδή.
9: Ναι,
11: και είναι και πολύ διαφορετικό από το φαρμακείο αυτοκινήτου. Γιατί άκουσα πριν ότι αύριο θα συζητήσετε για το φαρμακείο αυτοκινήτου.
9: Πάμε να δούμε τώρα το φαρμακείο διακοπών, τι πρέπει να έχει.
11: Πρώτα απ' όλα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καταρχάς, και την ευκαιρία να μιλήσουμε για ένα θέμα ιδιαίτερα χρήσιμο για όλους. Ακριβώς επειδή είναι μπροστά μας οι καλοκαιρινές διακοπές. Και κάποιοι ήδη είναι σε καλοκαιρινές διακοπές. Εμείς, σαν Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, καλούμε όλους τους πολίτες να υιοθετήσουν υπεύθυνες πρακτικές πρόληψης. Το πιο σημαντικό λοιπόν πριν από κάθε ταξίδι είναι η πρόληψη για να απολαμβάνουμε όλες τις διακοπές μας με ασφάλεια. Τι σημαίνει αυτό? Να γνωρίζουμε κανόνες ασφάλειας, να αποφεύγουμε ρίσκα, να είμαστε προετοιμασμένοι για το πιο απλό συμβάν, αλλά και για το επίγον περιστατικό. Άρα, ένα από τα σημαντικότερα βήματα πριν ξεκινήσουμε τις διακοπές μας είναι να αφιερώσουμε λίγα λεπτά για να οργανώσουμε σωστά το φαρμακείο των διακοπών. Οπότε να δούμε λιγάκι το περιεχόμενο. Πριν το αναλύσω, να διευκρινίσω ότι σίγουρα το φαρμακείο των διακοπών θα πρέπει να προσαρμόζεται στον προορισμό, τη διάρκεια του ταξιδιού, τις ιδιαίτερες ανάγκες των ταξιδιωτών κυρίως όταν πρόκειται για άτομα με χρόνια νοσήματα. Ένα λοιπόν καλά εξοπλισμένο φαρμακείο.
9: Ναι.
11: Μπορεί να αποδειχτεί εξαιρετικά πολύτιμο, γιατί μπορεί να μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε άμεσα μικροτραυματισμούς, μέχρι τουλάχιστον να λάβουμε εξειδικευμένη φροντίδα ή και κάποια προβλήματα υγείας.
9: Τι πρέπει να έχει λοιπόν?
11: Τι πρέπει να έχει λοιπόν μέσα? Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να έχει διάφορα είδη περιποίησης τραυμάτων. Τώρα εδώ λέμε τα πιο σημαντικά, δεν μπορούμε να φτιάξουμε ένα τεράστιο φαρμακείο. Τα είδη λοιπόν είναι αντισηπτικά μαντιλάκια ή διάλειμμα αντισηπτικό. Μπορούμε να έχουμε φυσιολογικό ορό για να ξεπλύνουμε κάποιο τραύμα ή αν δεν υπάρχει καθαρό νερό, ή να ξεπλύνουμε τα μάτια. Αδιάβροχα αυτοκόλλητα επιθέματα σε διάφορα μεγέθη, τα χάντζα απλά που λέμε. Γάζες αυτοκόλλητες αποσυρωμένες. Ένα λευκό πλάστικο αλλεργικό. Επιδέσμους ελαστικούς για να δέσουμε ένα στραμπούλευμα, ένα διάστρεμα. Μια λαβίδα. Ένα για να βγάλουμε
9: τη λαβίδα,
11: κάποιο ξένο.
9: Για πατάς κάποιο αχινό, ας πούμε, έχεις μια λαβίδα.
11: Θα μπορούμε να το βγάλουμε την ακίδα του. Ή ένα, μας κυπάει μια μέλισσα, αφήνει κάποιο κεντρί. Να μπορέσουμε να το αφαιρέσουμε. Ένα μικρό ψαλίδι, μπορεί να χρειαστεί να κόψουμε έναν επίδεσμο, μια γάζα, ένα κομμάτι ρούχου. Καλό είναι να αποφεύγουμε τα πολύμητερα, δηλαδή υπάρχουν ψαλίδια με στρογγυλεμένες άκρες. Σίγουρα θα πρέπει να έχουμε και παγωκίστη ή ξηροπάγο. Ο ξηροπάγος είναι πολύ πρακτικός όταν το μεταφέρουμε το φαρμακείο, γιατί απλά τον χτυπάμε και αυτό ενεργοποιείται.
9: Δεν το ξέρω ότι υπάρχει ξηροπάγος.
11: Βεβαίως. Φαίνεται στην αρχή είναι, το πιάνεις, είναι ένα πακετάκι που ακούγεται σαν να έχει γκλίτσες μέσα. Αυτό μόλις το χτυπήσεις γίνεται παγωκίστη.
9: Πολύ ενδιαφέρον.
11: Είναι πάρα πολύ πρακτικό. Βασικά φάρμακα. Τι εννοούμε? Πρώτα απ' όλα, οι χρόνιοι ασθενείς πρέπει να έχουν τα φάρμακα που τους έχει υποδείξει ο γιατρός τους να λαμβάνουν. Συνεπώς αυτά θα πρέπει να τα έχουν μαζί τους. Από εκεί και πέρα, για τον υπόλοιπο πληθυσμό, αναλγητικά, αντιπυρετικά, ένα αντιαλλεργικό είτε σε πόσιμη μορφή είτε σε ταμπλέτες, αντιεμετικά, αντιόξινα για το στομάχι μας. Και επειδή πάμε διακοπές, οπωσδήποτε να μην ξεχάσουμε το αντιλιακό μας. Οι ειδικοί λένε χειμώνα-καλοκαίρι το αντιλιακό, γιατί η επίδραση του ήλιου στο δέρμα μας είναι αθρηστική και τα προβλήματα είναι αθρηστικά.
9: Ξέρετε, άρα, ακόμα λοιπόν, και η μπλε οθόνη που βγάζει όλο αυτό το φως, επειδή είμαι πολλές ώρες μπροστά στον υπολογιστή, χρειάζεται πάντα ηλιακό, χειμώνα-καλοκαίρι, όπως το λέτε.
11: Ακριβώς. Μετά, να έχουμε μία κρέμα ή ένα τζέλ για ηλιακό έγκαυμα. Υπάρχουν και επιθέματα τζέλ που είναι για τα εγκαύματα, αν δεν έχουμε την κρέμα μας. Ένα εντομοαπαθητικό οπωσδήποτε. Μία κρέμα που βοηθάει πολύ στην περίπτωση εξανθήματος, κνισμού, παγούρας δηλαδή. Και οπωσδήποτε μία κρέμα υδροκορτιζόνης. Από εκεί και πέρα, για την έκτακτη ανάγκη. Τι έχουμε στο μυαλό μας? Το φαρμακείο, μην ξεχνάμε, να έχει μέσα γάντια, μάσκα, ένα αντισηπτικό χεριών. Είναι διαφορετικά τα αντισηπτικά που χρησιμοποιούμε στα τραύματα και διαφορετικά το αντισηπτικό των χεριών. Θερμόμετρο, χρήσιμες πληροφορίες, παράδειγμα, όπως είναι το ΆΜΚΑ. Δηλαδή, να γνωρίζουμε το ΆΜΚΑ μας. Μπορεί να χρειαστεί να πρέπει να πάρουμε εξειδικευμένη βοήθεια. Να χρειαστεί να συνταγογραφήσει ένας γιατρός κάποιο φάρμακο, μία εξέταση. Θα πρέπει να έχουμε, να γνωρίζουμε το ΆΜΚΑ μας. Όπου πάμε για διακοπές, θα πρέπει να μάθουμε πού είναι το πλησιέστερο νοσοκομείο, πού είναι το πλησιέστερο κέντρο υγείας, πού είναι κάποιο φαρμακείο. Να έχουμε στο κινητό μας.
10: Κόσμος 96,5. Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
12: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
10: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
12: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
10: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
13: Στη Βανδόρου 14, στο εργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
10: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
14: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
10: ElectroTeam Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
14: Ανακατασκευές,
10: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
14: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
10: Έλεγχος air condition.
14: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
10: Μπαταρίες παντός τύπου.
15: τύπου.
16: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
15: Smart,
16: Ford,
15: Opel
16: και BMW.
15: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
16: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία.
15: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
16: Τηλέφωνο 26710 28963
15: και κινητό 6977 421078.
16: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
15: Electro Team Marketos.
16: Το team των απαιτητικών. Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
17: Στόχος μας η ποιότητα.
16: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική μα πάντα εγγυημένα.
17: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
16: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
17: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
16: Σιδηρικά,
17: υδραυλικά.
16: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
17: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
16: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
17: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
16: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
17: Τηλέφωνο 26710 252 51.
16: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
17: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
18: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο απευθείας στις 8 και 35, καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
19: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
20: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nascogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
21: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
22: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
23: Από το χάος, τη Γαία και τον ουρανό, έως τους θεούς του Ολύμπου. Από τον Προμηθέα, τον Ηρακλή και τον Θησέα έως τον Τροϊκό Κύκλο. Από την οργή του Αχιλλέα έως τον Όστο του Οδυσσέα. Ο Άρης Πορτοσάλτε και η Ευγενία Μανολίδου με σημαντικούς καθηγητές φιλολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης αναλύουν τους μύθους των Ελλήνων. Ελληνική μυθολογία, η διαχρονική γλώσσα των μύθων. Τα Σάββατα του Αυγούστου στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
24: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: Φίλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr. Πόσα τα λίρα γυρεύει στο Περέα να με πας.
1: Η ώρα είναι 4.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Σε πύρινο κλειό βρίσκεται η χώρα. Στην Κρήτη μένεται η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι στην περιοχή Ασώματος Ρεθύμνου σε χαμηλή βλάστηση. Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της πυροσβεστικής με ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Μέχρι στιγμής έχουν εκδοθεί 4 μηνύματα από το 112 για εκένωση των περιοχών Γέφυρα, Μοναστήρι, Λίμνη Πρέβελης, Λευκόγια, Δαμνώνη και Αμμούδη. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι που φτάνουν και τα 9 μποφόρ. Εν τω μεταξύ, μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στο Ρέθυμνο, στην περιοχή Αγία Παρασκευή. Πρόκειται για την κυριότερη αιστεία φωτιάς κοντά σε σπίτια, δήλωσε στο Sky ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Σε άμεση ετοιμότητα βρίσκονται ένα πλωτό του λιμενικού σώματος και ένα ναυαγοσωστικό ανοιχτά της Πρέβελης. Επίσης στο σημείο μεταβαίνουν σκάφος της Frontex και δύο ιδιωτικά. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έως και τις 29 Οκτωβρίου κηρύχθηκε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο. Στην υπηρεσία Κοπέρνικου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενεργοποίησε η Διεύθυνση Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Πολιτικής Προστασίας. Σκοπός είναι η χαρτογράφηση των περιοχών του Δήμου Αγίου Βασιλείου, οι οποίες επλήγησαν από τη φωτιά. Αναζωπήρωση σημειώθηκε περίπου στη 1:30 μετά το μεσημέρι στην πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει την Τρίτη σε χώρο με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην Πάρο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Με μήνυμα από το 112 καλούνται οι κάτοικοι από την περιοχή Καμάρι να απομακρυνθούν προς Αλική. Με ανάλογο μήνυμα και οι κάτοικοι του Άσπρου Χωριού κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς Δρυό. Στην ευρύτερη περιοχή της φωτιάς έχουν αναπτυχθεί δυνάμεις της αστυνομίας και του λιμενικού σώματος. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά και στην Άνδρο, σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή Παλαιόπολη. Μέσω του 112 οι κάτοικοι της Παλαιόπολης κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς Μπατσί. Στην περιοχή πνέουν άνεμοι 7 μποφόρ. Φωτιά και στην Κάλυμνο, στο Βαφή, σε χαμηλή βλάστηση. Ισχυροί άνεμοι ως 6 μποφόρ πνέουν στην περιοχή. Επιποδός η πυροσβεστική και στην Παλαιά Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών στον Άσο Κορινθίας, όπου ξέσπασε φωτιά σε ξερά χόρτα σε οικοπαιδικό χώρο. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελέστηκε στο χωριό Φουρφουρά Σαμαρίου η κηδεία του 25χρονου πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος χθες στο Νότιο Ρέθυμνο. Στις 5 το απόγευμα συγγενείς και φίλοι θα αποχαιρετήσουν τον 58χρονο πυροσβέστη που επίσης έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος στη φωτιά στο Ρέθυμνο. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Κύθυρα, Κορινθία, Αργολίδα, Αρκαδία, Λακωνία, Βιωτία, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Εύβοια και Σκύρο, στις Κυκλάδες, στις περιφέρειες Κρήτης και Δυτικής Ελλάδας, καθώς επίσης στον Εύρο και τη Σαμοθράκη. Ομόφωνα υπέρ της άρσης ασυλίας του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Δημήτρη Αβραμόπουλου, τάχθηκαν τα μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής μετά το ένταλμα των βελγικών αρχών για την υπόθεση Qatargate. Πλέον η εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας παραπέμπεται στην Ολομέλεια της Βουλής που θα αποφασίσει για την άρση της ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου. Σε υπόμνημά του, το οποίο απέστειλε στην Επιτροπή, δηλώνει μεταξύ άλλων ότι δεν έχει καμία σχέση με τις παράνομες πράξεις που περιγράφονται στο Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης. Απάντηση στον Αντώνη Σαμαρά για τις πρόσφατες δηλώσεις της που αφορούν την πυρηνική οικογένεια, έδωσε ο Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Είμαι βαθιά ευγνώμων στην ελληνική πυρηνική οικογένεια και θεωρώ ότι η πρόοδος που έχουμε ως έθνος στηρίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στις αξίες της, τόνισε η κυρία Μιχαηλίδου σε συνέντευξή της. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ανέφερε ότι είναι υπουργός κάθε οικογένειας. Της οικογένειας με ένα παιδί, της τρίτεκνης, της πολύτεκνης, της μονογονεϊκής, της ανάδοχης. Υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει μία μόνο τυπολογία ελληνικής οικογένειας. Είναι στενάχωρο.

0: Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Με στόχο το 2 στα 2 και την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται απόψε στις 9 παρατέταρτο την Δυναμό Κιέβου. Στο πρώτο μάτς ο δικέφαλος είχε επικρατήσει με 2-3.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
2: Στην Αττική αύριο Παρασκευή προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός. Η θερμοκρασία από 24 με 33 βαθμούς. Στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Η άνεμη βόρη 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται επίσης ήθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 με 33 βαθμούς. Η άνεμη ασθενής. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός. Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα έχουν ένταση 5 με 7, τοπικά 8 μποφόρ και πιθανώς βόρειες Κυκλάδες και 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει ιδιαίτερα, το μεσημέρι θα φτάσει στα υπηρετικά τους 34 με 38 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες στα δυτικά υπηρετικά. Σάββατο με Δευτέρα ο καιρός παραμένει γενικά αίθριος. Από το Σάββατο απόγευμα, οι βοριάδες, οι πολύ ισχυροί και τοπικά θελώδεις βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Μίνας Τσαμόπουλος.

πολύ καλησπέρα σας. 10 λεπτά μετά τις 4 και όπως κάθε απόγευμα αυτή εδώ την εβδομάδα και μόνο, θα είμαστε παρεΐτσα, θα το πάμε μέχρι τις 6. Αρχίζει η εκπομπή, ό,τι είναι τώρα. Στη ρύθμιση ο Νότης Παπαγιαννάκος, στη δημοσιογραφική επιμέλεια με Ελίνα Σαμαραδέλη και ακολουθεί τη δεύτερη ώρα η Σοφία Καλαβρού. Στη μουσική επιμέλεια η κατακόκκινη σήμερα. Την έχεις δει πως έχει έρθει? Κόκκινο φόρεμα από πάνω μέχρι κάτω, μέχρι και τα παπούτσια. Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Αργυρό μας η Γεμελιάρη, 210-48-00-170-174. Άλλους τρόπους επικοινωνίας μέσω διαδικτύου skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου. Εσείς δεν τη λέτε, τη γράφετε γιατί δεν είστε κορόιδα και μας τα στέλνετε και άμα προλάβουμε τα διαβάσουμε. Γεια σου γίγαντα Αντώνη Μουζάκη. Γεια σου φίλε μου καλέ. Και σε σένα γεια σου. Περιμένω να σε δω, ξέρεις που.

μου ήρθε μήνυμα από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Πραγματοποιήθηκε απεγκλωβισμός 50 ατόμων από πλωτό του λιμενικού με τη συνδρομή δύο ιδιωτικών σκαφών από τη θαλάσσια περιοχή Πρέβελη και μεταφέρονται με πλωτό σε λιμάνι της Αγίας, στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Στην περιοχή παραμένουν ένα ναυαγοσωστικό, δύο ιδιωτικά, ενώ μεταβαίνει και σκάφος της δύναμης Frontex. Επαναλαμβάνω, μόλις τώρα ήρθε μήνυμα ειδοποίηση από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Πραγματοποιήθηκε απεγκλωβισμός 50 ατόμων από πλωτό και τη συνδρομή δύο ιδιωτικών σκαφών από τη θαλάσσια περιοχή Πρέβελη, όταν λέμε πλωτό του λιμενικού, και μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Στην περιοχή παραμένουν, επαναλαμβάνω, ένα ναυαγοσωστικό και δύο ιδιωτικά, ενώ μεταβαίνει και σκάφος της δύναμης Frontex. Δεν υπάρχει αυτό που ζούμε με τους τρεις νεκρούς και να καίγεται η μισή Ελλάδα. Και πολύ φοβάμαι ότι και αύριο τα ίδια θα είναι από θέμα έντασης ανέμων. Δεν μπορούν να συμμετέχουν και τα εναέρια μέσα και χειροτερεύει έτσι η κατάσταση. Φωτιά σε χαμηλή βλάση και στην Κάλυμνο. Ακούσατε και την Αγγελική Καρδιόλακα που το είπα προηγουμένως. Φωτιά και στην Άνδρο στις 2.30 ώρα, 112 για εκένωση της Παλαιόπολης. Τέλος πάντων, δεν ξέρεις πού να πρωτοκοιτάξεις. Αλλά το τραγικότερο όλων είναι οι τρεις άνθρωποι που χάθηκαν. Και επίσης η πολιτική προστασία προειδοποιεί για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά σε Αττική, Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη και Πελοπόννησο αύριο Παρασκευή. Η μισή Ελλάδα. Αττική, Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη και Πελοπόννησο την Παρασκευή. Κατηγορίας 4 για αύριο 31 Ιουλίου.

Εδώ είμαστε λοιπόν, θα τα πούμε, έχουμε πολλά, είναι και αθλητική ημέρα σήμερα η βραδιά. Μινά, καλή εκπομπή, στερόγραφο. Πού καταθέτω αίτημα το 2ωρο σου να γίνει 4ωρο? Άρης Ρολογάς. Όπου θες, αγορίνα μου. Γεια σου Ιωάννη, αγαπητέ φίλε μου, καλησπέρα στη ραδιοφωνική μας παρέα από τα Τρόλε, γραμμή 12, Ζάπιο Περιστέρι, Άγιος Ιερόθεος. Ζάπιο Περιστέρι, Άγιος Ιερόθεος, γραμμή 12, Τρόλε. Να σε καλά Ιωάννη, να σε καλά φίλε, καλό δρόμο να έχεις. Ο Κεραμιτζογλικός, Κεραμιτζόγλου και Σούζη, δύο πυλώνες του Sky Radio. Πρέπει να έχεις στείλει μήνυμα χθες, αλλά δεν τα πρόλαβα. Ήταν τόσα πολλά χθες που το είδα σε κάποια στιγμή, αλλά μετά δεν ξεχάστηκα. Τι να κάνω. Καλησπέρα στο φίλο τον Τάσο τον Μπόκο. Γεια σου Μινά, τσαμό. Γεια σου ρε Τάσο, να σε καλά. Καλησπέρα στη Δήμητρα. Καλησπέρα στον Ντάντε Άρχοντα, καλησπέρα και σε σένα. Καλησπέρα στον Χρήστο Παναγιωτόπουλο, τα καλύτερα ταξιτιμόνια στην Αττική. Γεια σου Χριστάρα. Καλησπέρα στο Στέλιο το Metal Heart. Καλησπέρα Μινά. Και στη Μαργαρίτα και στον Νίκο. Να είστε καλά παιδιά. Ο Κυριάκος στο Υπουργικό, τελείωσε το Υπουργικό, κλείσανε οι κάμερες, κλείσανε τα πάντα και είπε μη φοβάστε τον πολιτικό χρόνο, να υπερασπίζετε στα κανάλια το κυβερνητικό έργο, είπε ο Κυριάκος, αφού προσέθεσε πλέον με έχετε πιστέψει ότι δεν θα γίνουν εκλογές το φθινόπωρο, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Κυριάκος ο Λεοντόκαρδος. Εδώ μεταξύ βγαίνουν κανονικά στα κανάλια, βγάζουν στα κανάλια, στα ραδιόφωνα, πάνελ, ιστορίες, για να μας πούνε τα ίδια και τα ίδια. Γκώσαμε!

Και είπε ο Κυριάκος ότι η κυβέρνηση έχει δουλειά μέχρι την άνοιξη του 27. Γιατί Κυριάκο μετά. Δεν θέλω να λες τέτοια Κυριάκο. Μας προκαλείς αγωνίες και φόβους. Μετά. Μετά. Don't stop me because I have a good time. Με τραγούδισε ο Κυριάκος στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Ευτυχώς που κλείσανε οι κάμερες και τα μικρόφωνα, υπάρχει απομαγνητοφωνημένα όλα όσα είπε ο Κυριάκος. Παρατάδωσε το μαξί μου επισήμως.

Πω, τι έχουμε να τραβήξουμε. Χρειάζεται μεγαλύτερη και πιο έντονη παρουσία των υπουργών στα μέσα ενημέρωσης και ειδικά στα περιφερειακά μέσα. Και εδώ θέλω να τονίσω ότι οι υπουργοί δεν πρέπει να βγαίνουν μόνο για το χαρτοφυλάκιό τους, αλλά να υπερασπίζονται συνολικά το κυβερνητικό έργο για το οποίο πρέπει να είναι καλά ενημερωμένοι. Μπορούμε και το πιστεύω να πάμε ακόμα καλύτερα, πολύ καλύτερα από ό,τι μας δίνουν οι δημοσκοπήσεις. Μόνο εμείς έχουμε σχέδιο. Κυριακός, Αλεομπού! Στη ΔΕΘ, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, θα ξεδιπλώσουμε τους πρώτους άξονες για το τι θέλουμε να κάνουμε μέχρι το 2030. Κυριακός μέχρι το 2030!

κρατάτε αφού κλείσαν τα μικρόφωνα και οι κάμερες. Ο χρόνος δουλεύει υπέρ μας. Αναδεικνύεται η γύμνια των πολιτικών αντιπάλων μας και εμείς μπορούμε να ξεδιπλώσουμε τα σχέδιά μας. Μη φοβάστε τον πολιτικό χρόνο. Λάβρος ο Κυριάκος, Λάβρος. Εμψυχωτής.

Φυσικά θύθηκε το θέμα των τριών συνανθρώπων μας που έχασαν τη ζωή τους. Έγινε και μια συζήτηση για την πυρηνική ενέργεια. Όλα τα είχαμε στην Ελλάδα. Η πυρηνική ενέργεια μας έλειπε. Σύσταση Διυπουργικής Επιτροπής για την πυρηνική ενέργεια. Θεέ μου. Θέλω να ξέρω ποιοι υπουργοί θα συμμετέχουν στη Διυπουργική και θα μας φωτίσουν για την πυρηνική ενέργεια.

Πρωθυπουργός έσπευσε, για να μην ανησυχήσουμε, να διευκρινίσει ότι δεν τίθεται αυτή τη στιγμή ζήτημα κατασκευής πυρηνικών σταθμών στην Ελλάδα. Πρωθυπουργέ, αυτό μου θυμίζει, ποιος το έλεγε, ο γέρος Γιώργος Παπανδρέου, συσκεπτόμαστε για να μην σκεπτόμαστε. Στη τυχόν κατασκευή μη πυρηνικών σταθμών, τόνισε εξηγώντας ότι στόχος είναι η έγκυρη επιστημονική διερεύνηση των νέων δεδομένων και η χάραξη ενός σαφώς οριοθετημένου πλαισίου, ώστε η χώρα να μην μείνει ουραγός των διεθνών εξελίξεων. Το πα. Πόσα έδωσε για να κουρδίσει το πιάνο, Ρενοντή?

λέει Κυριάκο, βάλε και στον μικρομεσαίο 9.000 αφορολόγητο. Ο Πετρά λέει τσάμο, θα φύγει του χρόνου ο Κυριάκος και θα έρθει για 4 χρόνια ο Τζοκόντος για να δω μετά όπου κλάνει τον μπαρμπούνι. Αυτή την έκφραση, είχα χρόνια να την ακούσω. Το διαβατήριο έτοιμο το έχω. Γιώργος, μαζί σου Κυριάκο, πάση δυνάμει. Κυριάκος, love forever. Ο Κώστας ο Πράπας λέει προφανώς θα φύγει ο Κυριάκος. Μετά θα ψηφίζουμε, λέει, κάθε μήνα. Σου Κώστα Παπαδάκη, ώρα καλή σου, μηνά! Μηνά! Τι τα κάνεις σήμερα? Αν μάζευα τα δάκρυα που από κοπέλι κλαίω, θα είχα δική μου θάλασσα στα κύματα να πλέω.

Την πράσινη πυρηνική αλλά Γαλλία. Μα δεν είπε κανένας Γιώργο ότι θέλει να κάνει πυρηνικά για να ξεκινήσει πόλεμο. Τι έως εναλλακτική μορφή ενέργειας. Τα πυρηνικά. Αλλά κάτσε τώρα να γίνει διπουργική, να δούμε ποια σάνια θα είναι στη διπουργική. Έχουν αρχίσει συζητήσεις, όχι τώρα ή θα αρχίσουν, ξέρω εγώ τώρα λόγω ναυτιλίας, έχουν αρχίσει κάτι συζητήσεις, κάτι συγγύσεις, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί.

Η κοπέλα στη μουσική επιμέλεια με τα κόκκινα που είναι σήμερα κατηγορία 5. Υπάρχει περίπτωση να μας βάλει Phil Collins σε Take Me Home? Μήπως μαζευτούμε επιτέλους από τις εγκαταστάσεις? Πόσα θέλεις για να μείνεις άλλη μια εβδομάδα δραδιοφωνικής εκπομπής ακόμα, ξεκινώντας από μένα με προσφορά 100 κιλά φρέων? R410. Το καλό, φετινή σιωδιά. Καλή εκπομπή, Μινά. Γεια σου, Χριστάρα. Να σε καλά. Καλησπέρα και στη Ράνια Μαρτέζου. Συμφωνώ με τον συνακροατή που ζήτησε το τετράωρο. Άρη, μας ανάβεις φωτιές, Άρη. Ο άλλος ο ρολογάς λέει, Μινά, σχόλια από ναύπαχτο δεν ακούω. Ας τον άνθρωπο, ρε, συγχωρέ. Μην τον τζιγκλίζεις συνέχεια. Ας φορείς κανένα μπινελίκι και δεν μπορώ να το πω στον αέρα.

0: καυγά με την πρώην εργαζόμενη στο κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου στη Βουλή. Λοιπόν, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας βιντεοσκοπούσε καθόλου τη διάρκεια του επεισοδίου. Η Βασιλική Πολύζου, που είναι σε δικαστική διένεξη με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, διεκδικώντας δεδουλευμένα, δεν είχε μαζί της ταυτότητα και οδηγήθηκε στο τμήμα για εξακρίβωση στοιχείων. Και από ό,τι μαθαίνω, το επεισόδιο Πολύζου Κωνσταντοπούλου συνεχίζεται στο αστυνομικό τμήμα Συντάγματος. Εκεί έχει πάει ο Κωνσταντοπούλου και μανουριάζει με τους αστυνομικούς. Συγγνώμη που γελάω, αλλά τους αστυνομικούς σκέφτομαι. Θα τους αρχίσει τον μπλα μπλα η ζωή. Άντε να τα βγάλεις πέρα με τη ζωή. Το αστυνομικό τμήμα λοιπόν έχει οδηγηθεί η Βασιλική Πολύζου για εξακρίβωση στοιχείων, καθώς δεν έφερε μαζί της αστυνομική ταυτότητα. Κατήγγειλε η Ζωή Κωνσταντοπούλου την παρουσία της Πολύζου, υποστηρίζοντας ότι υφίσταται σοβαρό ζήτημα ασφαλείας και κάλεσε τις αρχές. Η Βασιλική Πολύζου προανήγγειλε την κατάθεση μηνύσεων κατά της Προέδρου του κόμματος. Τι γίνεται. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ζωή εισέβαλε στο κηλικείο των αστυνομικών, ζητώντας το λόγο για τον οποίο η κυρία Πολύζου, η οποία διαθέτει διαπίστευτη κοινοβουλευτικού συντάκτη, βρισκόταν εκεί. Μάλιστα, βιντεοσκοπώντας το περιστατικό, φέρεται να φώναζε «Τι δουλειά έχει αυτή εδώ?». Ενώ απευθυνόμενη στο φρούραχο που βρισκόταν εκεί, φέρεται να τον εγκάλεσε ότι συγκαλύπτει και ζήτησε τη σύλληψή της Πολύζου. Ενώ ταυτόχρονα φαίνεται να επικοινώνει με την αστυνομία. Αυτά προηγουμένως διαβάζω ρεπορτάζ από τα site. Εγώ πολιτικό δεν κάνω. Αμαρτία ουκέχω. Διαφημίσεις.
1: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Hondo Center. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
3: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
1: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
3: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
1: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Ιδέα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
7: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
8: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
9: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Λίνη, Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2-58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωσή σου και την ανάδειξη των ίνων Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
10: Μια Κόσμος 96,5.
11: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
12: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
11: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
12: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
11: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
13: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
14: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
13: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
14: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
13: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
14: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
13: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
14: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
13: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
14: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
13: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
14: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
13: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
14: Τηλέφωνο 2671.
13: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
14: Η μόνη σας επιλογή.
15: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλλιά Τσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλλιά Τσάτος. Τυροκομικά Γαλλιά Τσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε Τολού 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710 26695.
16: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
17: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
16: Electroteam Marketos.
17: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
16: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
17: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
16: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
17: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
16: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
17: και κινητό 6977 42 10 78.
16: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
17: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
16: Κινηθείτε.
17: Προς το συμφέρον σας.
16: Προς το συμφέρον σας.
18: Βγήκαν τα μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής μετά το έντελμα των Βελγικών Αρχών για την υπόθεση Qatargate. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα στην κυρία Αγλαία. Μας πήρε τηλέφωνο διότι γίνονται έργα στην οδό Ορφέως και Αγία Σάνης και είναι εγκλωβισμένη εδώ και 2 ώρες, λέει η κυρία Αγλαία. Μιλήσαμε μαζί της στο τηλεφωνικό κέντρο, η Μελίνα, η Σαμαραδέλη. Εδώ και 2 ώρες εγκλωβισμένη στην οδό Ορφέως και Αγία Σάνης. Προσπαθήσαμε να μιλήσουμε με τροχέα, δεν απαντάει η τροχέα. Κυρία Αγλαία, δεν υπάρχουν τροχονόμοι. Θα κάνετε κάτι, Μιχάλη?

Κύριε Μιχάλη! Τι έλεγε ο Κυριάκος στο Υπουργικό Συμβούλιο, κύριε Μιχάλη! 2 ώρες εγκλωβισμένοι είναι! Αυτό μας λένε οι ακροατές, η υδροχεία δεν απαντάει. Τι να σας πω. Άρα μένουμε σε αυτό που λένε οι ακροατές. Γίνεται έξαλλη, κύριε Αγλάια. Βγάλε με στο αέρα, σε παρακαλώ, είναι απαράδεκτη. Επικοινωνήσαμε μαζί της. Γίνονται αθλειότητες στην Ορφέως και έχουμε εγκλωβιστεί. Έχω πάρει 3 φορές τροχιά και δεν κάνουν τίποτα. Τι έλεγε ο Κυριάκος το μεσημέρι στο Υπουργικό, τι έλεγε? Κύριε Αγλαία, μόλις έχουμε κάτι νεότερο θα σας ενημερώσουμε και στους άλλους ακροατές. Αν απαντήσει η τροχέα, μπορεί να έχουν άλλες δουλειές οι άνθρωποι. Η αλήθεια όμως είναι να είσαι εγκλωβισμένος για μεγάλο χρονικό διάστημα στο αυτοκίνητο, γιατί γίνονται έργα, και να μην βλέπεις κάποιον να πηγαίνει να δώσει μια λύση και να περιμένεις με αυτή τη ζέστη. Into the fire. Γιατί να πει στον άλλον που μπορεί να μην έχει ένα μπουκάλι νερό και να φέρει να πιει νερό, να διψάει, να θέλει να πάει στην τουαλέτα και να εκεί τώρα 2 ώρες. Ορφέως και Αγία Άνης. Όποιος ξέρει κάτι ας στείλει μήνυμα. Ο Γιώργος λέει στηρίζουμε Τσαμό και Κυριάκο. Τι συνδυασμός φωτιά ήταν αυτός, Γιώργο μου. Ο Κώστας λέει λοιπόν, ο κριτικός Μινά όλους θα μας φτιάξει ο Μητσοτάκης. Εδώ με τα πυρηνικά. Γεια σου Λίνα, καλησπέρα Μινά μας. Γεια σου Λίνα μας, και εγώ μέσα για 4 ώρα, μην και πότε σε φιλώ. Να είσαι καλά, ο Άρης, άλλος Άρης. Ο Τάξιμαν. Με Τσίπρα και αριστερά θα γίνει διευθέτηση Κυπριακό και Αιγαίο. Ξέρουν όλοι το ρόλο τους, θυμηθείτε το. Επικοινωνήσαμε τώρα με την τροχέα, είπαν θα στείλουν κάποιον τροχονόμο, προφανώς κάποιον με μηχανή, κάποιος ζητά, να τσεκάρει τι συμβαίνει. Οπότε περιμένετε, έρχεται άνθρωπος της τροχέας εκεί, να δει τι γίνεται. Ορίστε. Αυτό είναι η αλληλεπίδραση. Όσοι μας ακούτε και είσαστε εκεί, Αγία Άνης και Ορφέως, έρχεται τροχονόμος.

Ο Παναγιώτης ο Μελάς μου γράφει: Ορφέως και Αγία Σάνηση, καρδιά των πρακτορείων. Που κάνουν τις μεταφορές. Πριν τον Αύγουστο, λέει, καθημερινό φαινόμενο. Γεια σου Παναγιώτη. Ναι, αλλά γίνονται και έργα. Δεν είναι ότι πιάστηκαν εξαπίνης. Γίνονται και έργα. Πάει εκεί η τροχέα τώρα να δει. Γεια σου καπετάν Νικόλα. Καλησπέρα Μινιά. Η επόμενη εκπομπή στη νέα σεζόν θα είναι με όνομα Πνίξτε τον Πυρηνικό. Κάτι υπομονή, θα έχουμε εικόνα σε λίγο. Γεια σου αγαπημένη Μανιάνα, καλή εκπομπή και από μένα Μινά μου, να σου πω ότι οι μουσικές σου είναι τέλειες και μην μου λες ότι δεν βάζεις καθόλου το χεράκι σου. Απλώς με ξέρει η Κωνσταντίνα, Κεραμιτζόγλου, πες μου ότι ήθελες να πάρεις παραγγελίες για ένα καφέ να βοηθήσεις τα παιδιά εκεί. Όχι, το κάνω σαν το στρατό Γιώργο, βγαίνω έξω, θέλει κανένας τίποτα. Αλλιώς δεν γίνεται δουλειά. Γιώργο, συμπέρασμα λέει η τροχία να ακούει μόνο Sky. Η Αγλαία επανέρχεται και μου λέει αυτό μου είπανε και εμένα πριν 2 ώρες. Τώρα θα έρθει, δεν υπάρχει περίπτωση. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Σιτία, σε ενημερώνω, ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο. Έχει ωραίες λέει καντίνες με βρώμικα και συνορφέως, δεν θα κάτσουν να φάνε. Πες με τον πόνο του άλλου τώρα και τον εκνευρισμό του. Ο Άρης λέει μιλάει κυρία Κωνσταντοπούλου για κίνδυνο ασφάλειας και ξεχνά τον ντου Ρουβίκονα με τα πανό που μετά τους έστειλε σπίτι τους μεταξύ όταν ήταν πρόεδρος της Βουλής. Δεν το θυμάμαι καθόλου Άρη. Τίποτα, δεν το θυμάμαι καθόλου ειλικρινά. Γεια σου Άγγελε. Εκτός από τον πυροσβεστήρα και το φαρμακείο έχω και μια πάπια για ώρα ανάγκης. Άγγελο στο δρόμο για μπάνιο. Πες το ψέματα, πρέπει να έχεις ολόκληρο kit μαζί σου. Όχι μόνο πρωτοβοηθειών. Τα πάντα. Να έχεις ξηρά τροφή, δεν κάνω πλάκα τώρα. Να έχεις νεράκι, να έχεις ό,τι μπορείς. Πόσοι εγκλωβίζουν στην Εθνική, δεν σου λέω ότι γίνεται και συνέχεια. Πότε ήταν την άλλη φορά που ήταν 5 ώρες εγκλωβισμένοι στην Εθνική, στην επιστροφή. Επαναλαμβάνω, χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Σιτία. Και έχω να σας πω ότι σαρώνει κυρίες και κύριοι, σαρώνει η Οδύσσια του Νόλαν, ξεπέρασε τα 700 εκατομμύρια δολάρια μέσα σε μόλις 12 ημέρες. Τι rebranding ήταν αυτό, τι rebranding του Όμηρου της ελληνικής αρχαιότητας. Τι rebranding! Το έπος του Christopher Nolan έγινε ήδη η 4η εμπορικότερη ταινία του 2026 και ετοιμάζεται να μπει στο κλαμπ του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων μέσα σε 12 μέρες, 700 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office. Ξέρεις αν μου βγήκε το box office? Το διάβαζα για το Shakespeare. Τώρα θα μου πεις να τσαμούπλε, σου στρίψε. Θα μεγαλώνω και εγώ και γυρίζω. Γυρίζει το μυαλό. Ήταν στα θέατρα την εποχή του Σέξπιρ. Υπήρχε άραγε ο Σέξπιρ. Και τις εισπράξεις τις βάζανε σε ένα κουτί. Σε ένα κουτί ξύλινο τις βάζανε και τις κλειδώνανε σε ένα δωμάτιο. Και από εκεί βγήκε box office. Αυτό διάβασα, αυτό σας λέω. Η πολυαναμενόμενη μεταφορά του ομηρικού έπους έχει συγκεντρώσει 320 εκατομμύρια στη Βόρεια Αμερική και ακόμα 407 εκατομμύρια δολάρια στις διεθνείς αγορές. Έχει φτάσει τέλος πάντων μέσα στο και τα δέκατα 727 εκατομμύρια. Με αυτή την επίδοση είπαμε είναι 4η εμπορικότερη. Στις 3 πρώτες θέσεις έχουμε Toy Story 5 με εισπράξει 1,02 δις, το The Super Mario Galaxy Movie και το Mikael, τα οποία έχουν ξεπεράσει το 1 δις οριακά. Η Οδύσσια αναμένεται να ακολουθεί σύντομα, καθώς οι ισχυρές επιδόσεις της στις αίθουσες δείχνουν ότι μπορεί να ενταχθεί μέσα στις επόμενες μέρες στο πολυπόθητο κλαμπ του 1 δισεκατομμυρίου. Και
πράξεις, σύμφωνα με τους κριτικούς κινηματογράφου και τους αναλυτές, θεωρούνται ακόμα πιο εντυπωσιακές από ότι αυτό το ξερό νούμερο, δεδομένου ότι η Οδύσσια δεν έχει κάνει ακόμα πρεμιέρα στην Κίνα, μία από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές αγορές στον κόσμο. Εκεί θα κυκλοφορήσει 14 Αυγούστου σε σχεδόν 800 αίθουσες IMAX και σε χιλιάδες συμβατικές αίθουσες. Μόλις πάει στην Κίνα, πάει το ένα δις, για πλάκα.

περιμένουν να δουν πώς θα αντιδράσει η Οδύσσια. Διότι έρχεται ο ισχυρός ανταγωνισμός από το Spider-Man Brand New Day. Η οποία κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή, αύριο δηλαδή, και αναμένεται να σημειώσει ένα από τα μεγαλύτερα ανοίγματα όλων των εποχών. Θα αντισταθεί η Οδύσσια. Και έτσι για να πάρετε και ένα... Να έχετε και ένα μέτρο σύγκρισης. Περίμενε σου λεπτό. Η φωτιά που ξέσπασε πριν μια ώρα στην Ελασσόνα και η χορτολιβαδική έκταση και Πουρνάρι δεν κινδυνεύουν κατοικημένες περιοχές. Από την πυροσβεστική λένε ότι είναι βελτιωμένη εικόνα. Μιλάμε, επαναλαμβάνω, για τη φωτιά που ξέσπασε στην Ελασσόνα και η χορτολιβαδική έκταση. Λοιπόν, να πούμε ότι η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν είχε προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Και είναι η ακριβότερη ταινία στην καριέρα του.

0: Και τώρα μου ήρθε από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής νέο μήνυμα για τον απεγκλωβισμό 51 τελικά ατόμων από τη θαλάσσια περιοχή Πρέβελη Ρεθύμνου. Έγινε η όλη επιχείρηση υπό το Γενικό Συντονισμό του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων και του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος. Πραγματοποιήθηκε λοιπόν η επιχείρηση αυτή, η επιχείρηση απεγκλωβισμού από τη θαλάσσια περιοχή Πρέβελη Ρεθύμνου λόγω της πυρκαγιάς. Ο συντονισμός των επιχειρησιακών μέσων του λιμενικού σώματος πραγματοποιήθηκε από το κέντρο επιχειρήσεων του λιμενικού. Η επιχείρηση διεξήχθη υπό δεσμενείς καιρικές συνθήκες με βόρειους ανέμους έντασης 8 μποφόρ. Πρέπει να γίνεται χαμός. Πραγματοποιήθηκε ο απεγκλωβισμός 51 ατόμων από περιπολικό σκάφος του λιμενικού με τη συνδρομή 2 ιδιωτικών σκαφών. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με περιπολικό σκάφος στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης και είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Στην περιοχή παραμένουν ένα ναυαγοσωστικό και 2 ιδιωτικά σκάφη, ενώ μεταβαίνει και σκάφος της δύναμης Frontex. Αυτό είναι επικυρωποιημένο μήνυμα από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Ό,τι νεότερο έχω, όποτε με ενημερώνουν, θα ενημερώνω και εγώ με τη σειρά μου εσάς. Μαζί μας η... Οι κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις φέρουν την υπογραφή της Big Win. Το Spetses Mini Marathon, το Spetsathlon και το Spetses Classic Yacht Regatta αποτελούν μέρος της διαρκούς στήριξης της Big Win στον ελληνικό αθλητισμό. Περισσότερα για τις δράσεις και τις χορηγίες της Big Win στο bigwincares.gr. Big Win!
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες kilgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
2: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
3: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
4: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή η χαμένη αποστολή. Τρεις εξερευνητές ανακαλύπτουν στη ζούγκλα το μυστικό για αιώνια νεότητα. Θα καταφέρουν όμως να γυρίσουν πίσω την Κυριακή με την Καθημερινή.

αυτό, αυτή τη μουσική, πού να την κολλήσω. Ben Hill. Καταλαβαίνετε, στη σημερινή εποχή με τα νέα ήθη και έθιμα δεν θα έπαιζε ούτε 5 λεπτά ο Ben Hill στην τηλεόραση.

0: του Δημήτρη, καλησπέρα. Μινά 250 εκατομμύρια ταινία, μείον το 40% που είναι επιχορήγηση από τον ΕΚΟΜΕ. Παίρνει τόσα λεφτά. Πάντων, εμείς το σύνολο λέμε. Το σύνολο. Έχει πάει 4 φορές από. Όχι 4 ακόμα, στοχεύει να είναι 4 φορές απάνω. Ο Άρης από το ταξί λέει: ήρθε η εποχή που η μικρή Βενετία της Μυκόνου γίνεται μικρή Μανίλα, λέει, χάρη στην ευυπόληπτη ελληνική ελίτ. Και τι πρόβλημα έχεις με τη Μανίλα, τι εννοείς τώρα, τους ανθρώπους που είναι βοηθητικό προσωπικό. Κώστα, στη δική μας Οδύσσια ως κράτου να δεις επιτυχία. Μινά!
1: Μινά!
0: Η Αγλαέ μας ενημερώνει ότι μόλις πέρασε ένας τροχαίος μηχανή, ο οποίος τώρα δεν θα καταφέρει τίποτα μόνος του, και αυτό γίνεται κάθε χρόνο τελευταία εβδομάδα Ιουλίου. Ακριβώς γι' αυτό δεν μπορώ να πω χαρακτηρισμούς που δεν βάζουν όλη τη βδομάδα τροχαία, λες και υπάρχει ανάγκη. Ορίστε, πήγε ο τροχονόμος. Μπράβο Μελίνα, έγκυρη ενημέρωσή σου. Την αλήθεια σου είπαν από την τροχαία. Πήγε ο άνθρωπος τώρα, όπως θα ξεπλέξει. Τούκατσε, jackpot. Αλλά πήγε.

ποδοσφαιρική βραδιά απόψε, κυρίες και κύριοι. Έχουμε ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου σε 9 παρατέταρτο. Δεύτερος προκριματικός για το Europa. Ο ΠΑΟΚ είχε κερδίσει στην Πολωνία 3-2 την άλλοτε κρατέα Δυναμό Κιέβου. Ενώ ο Παναθηναϊκός στις 9.30 υποδέχεται την ΠΑΚ στην Ουγγρική. Είχε κερδίσει το πρώτο παιχνίδι με 2-1 Παναθηναϊκός. Ένα παιχνίδι που έδειχναν ότι οι πράσινοι μπορούσαν να βάλουν περισσότερα γκολ. Είναι στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού του Conference League. Μισώ τον εαυτό μου γιατί σ' αγαπάω. Τι μαζοχισμός κι αυτό.

Ολυμπιακό τον δείχνει τηλεόραση του Sky, τον ΠΑΟΚ τηλεόραση το Open. Είπαμε 9 παρατέταρτο, συγγνώμη, ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου και 9:30 Παναθηναϊκός Πάξη. Οι πράσινοι που πάνε με στόχο τη δεύτερη νίκη, με το προβάδισμα το πρώτο παιχνίδι, στο ακράτο παιχνίδι.

Θα πάρεις και τους γιους μαζί. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο ΑΚΑ. Για εδώ στην Αττική. Μα απαντάει, είναι για τα παιδιά, πάμε.

Παναγιώτης μου λέει καλησπέρα Μινά, καλησπέρα και σένα Παναγιώτη. Έχεις δει το τρέιλερ της ταινίας Σουέλ του Βούλγαρη Τζούνιορ? Εγώ ως πρώην ναυτικό συγκινήθηκα. Σουέλ είναι, λένε, οι ναυτικοί, αυτό το βουβό κύμα που έρχεται το. Όχι, δεν το έχω δει Παναγιώτη, θα το δω όμως. Ο Άρης μου λέει Μινά, κάλεσε την Μπούκλα για ένα guest. Ποια είναι η Μπούκλα? Θύμισέ μου λίγο. Νικητής από Ερυθρέα, Μινά καλησπέρα. Θα ήθελα να μου πεις αν θα γίνουν εκλογές Οκτώβριο, Άνοιξη του 27 και αν ναι, Μάιο, ευχαριστώ. Εδώ τα παίζουν όλα στα ζάρια, δεν βλέπεις? Ο Κυριάκος το ξεκαθάρισε. Άνοιξη του 27. Λογικά μέχρι Μάιο πρέπει να τις κάνει. Δεν θα μας αφήσουν οι Ευρωπαίοι. Ιούλιο παίρνουμε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάντως με όλη αυτή την κινητοποίηση, δεν σας το κρύβω, πίστευα, μην σας προτιμώ να βέβαιος, ότι πάμε για φθινόπωρο εκλογές. Και είχα μιλήσει στη διάρκεια των Ποσειδονίων της Παγκόσμιας Ναυτιλιακής Έκθεσης που γίνεται κάθε 2 χρόνια εδώ στην Ελλάδα, με ένα στέλεχος της κυβερνήσεως, του κόμματος θα έλεγα, με ιστορία, με υπουργηλίκια, με και πολύ ήρεμων τόνων δηλαδή, πολύ στοικός. Και του λέω πάμε εκλογές φθινόπωρο, μου λέει όχι. Του λέω τι όχι, του λέω, γιατί μου λέει στο πανηγύρι. Όχι, μου λέει. Περνάνε τόσο καλά που θα πάμε άνοιξη. Ερμηνεύστε το! Του λέω πλάκα μου κάνεις. Εδώ βγαίνουν υπουργοί στα πάνελ, τρέχουν όλοι, βουλευτές, κόμματα, ιστορίες. Κάθε μέρα που ανοίξεις και έχουμε εκλογές τον Αύγουστο. Μου λέει, άκου που σου λέω, δεν τον πίστεψα. Μην σας λέω τώρα ιστορίες, τώρα εκ των υστέρων. Που λέει ο Κυριάκος 27, τώρα μου κούμπωσε. Περνάνε τόσο καλά, λέει, που θα το τραβήξουνε.

της Όστριαν. Μινά, καλησπέρα. Τρέχει άφθονο νερό στην Πρωτοπαπαδάκη στο Γαλάτσι από διαρροή. Ακούτε εκεί στη Ειδά. Τι θα γίνει ρε παιδιά, να συντονιστούμε. Ο Δημήτρης λέει στο χωριό μου ο πατέρας μου το σουέλε, το λέει γογγίλι. Μάλιστα. Άρη όχι, δεν είναι αυτός. Αυτός είναι νέος. Α, ο Άρης λέει την Εφέλη, ντε. Την Εφέλη μέχρι να καλέσω εδώ. Πάει, τελειώνει η εκπομπή. Καλά, εγώ το είπα έτσι και ο άλλος μου λέει τελειώσαμε, φύγαμε. Πάμε για δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε σε λίγο. Η Αγγελική είναι, η άλλος είναι, η Μαρία, ποιος είναι, ε? Η Μαρία Γιώργαρη. Η Μαρία Γιώργαρη είναι η Αγγελική.

0: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου! Είσαι μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα πορσινικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτείνησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
4: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.
5: Κόσμος 96,5.
6: Η ώρα είναι 5.
7: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπολείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
8: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
9: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
8: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
10: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
11: Το σκάφος του λιμενικού στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Στην περιοχή παραμένει ένα ναυαγοσωστικό πλοίο, ενώ μεταβαίνουν σκάφους της Frontex και δύο ιδιωτικά. Εν τω μεταξύ, μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και στη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε εχθές στην περιοχή Αγίας Παρασκευής στο Ρέθυμνο, κοντά σε κατοικημένη περιοχή. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ως και τις 29 Οκτωβρίου κηρύχθηκε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο, προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για να υποστηριχθούν οι περιοχές που επλήγησαν από τη φωτιά. Αναζωπήρωση σημειώθηκε περίπου στη 1:30 μετά το μεσημέρι στην πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει την Τρίτη σε χώρο με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην Πάρο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Με μήνυμα από το 112 κλήθηκαν νωρίτερα οι κάτοικοι από την περιοχή Καμάρι να απομακρυνθούν προς Αλική. Με ανάλογο μήνυμα και οι κάτοικοι του Άσπρου χωριού κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς Δριό. Στην ευρύτερη περιοχή της φωτιάς έχουν αναπτυχθεί δυνάμεις αστυνομίας και του λιμενικού σώματος. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά και στην Άνδρο σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Παλαιόπολη. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν όσοι βρίσκονται στην περιοχή Κόλυμπος να απομακρυνθούν μέσω της επαρχιακής οδού Άνδρου Γαβρίου προς τη χώρα της Άνδρου. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι έως 7 μποφόρ. Φωτιά και στην Κάλυμνο, στην περιοχή Βαθύ, σε χαμηλή βλάστηση. Στην Ελασσόνα Θεσσαλίας έχει ξεσπάσει πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι έως 5 μποφόρ, ενώ σύμφωνα με την πυροσβεστική δεν κινδυνεύουν κατοικημένες περιοχές. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελέστηκε στο χωριό Φουρφουρά Σαμαρίου η κηδεία του 25χρονου πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος εχθές στο νότιο Ρέθυμνο. Αυτήν την ώρα συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι αποχαιρετούν τον 58χρονο πυροσβέστη που επίσης έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος στη φωτιά στο Ρέθυμνο. Πολιτικά μηνύματα από τον Πρωθυπουργό μετά τη λήξη του τελευταίου για την τρέχουσα περίοδο Υπουργικού Συμβουλίου. Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα λάβουν χώρα την άνοιξη του 2027. Δήλωσε ότι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η κυβέρνηση θα ξεδιπλώσει τους πρώτους άξονες σχετικά με το τι θέλει να κάνει μέχρι το 2030. Ο χρόνος δουλεύει υπέρ μας και αναδεικνύει τη γύμνια των πολιτικών μας αντιπάλων, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης. Προφυλακίστηκε ο Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται ότι ήταν εκείνος που έδωσε την εντολή για την τοποθέτηση χειρομβοβίδας στο σπίτι του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισίδωρου Ντογιάκου. Ο 31 ετών Αιγύπτιος, ο οποίος εκτείει ποινή σόβιας κάθειρξης για ανθρωποκτονία από πρόθεση στις φυλακές διαβατών, φέρεται να ομολόγησε ότι ναι μεν έδωσε την εντολή για την τοποθέτηση της χειρομβοβίδας, ωστόσο φέρεται να ισχυρίστηκε ότι ο ίδιος είχε λάβει την εντολή από άλλο πρόσωπο. Είπε ότι η εντολή δόθηκε για την τοποθέτηση χειρομβοβίδας, όχι για έκρηξη σε σπίτι τον ιδιοκτήτη του οποίου δεν γνώριζε. Δεν υπάρχουν λόγοι να πιστεύουμε ότι η Πολωνία ήταν ο επιδιωκόμενος στόχος του πυράβλου που κατέπεσε τη νύχτα σε αγροτική περιοχή στο ανατολικό τμήμα της χώρας, ανέφερε ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ. Διευκρίνησε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας που πέρασε, δύο πύραυλοι παραβίασαν τον πολωνικό εναέριο χώρο. Ο Πολωνός Πρωθυπουργός ανέφερε ότι σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις πρόκειται για ρωσικό πύραυλο κρούζ. Σημείωσε ότι για το περιστατικό βρίσκεται σε επικοινωνία με ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί απόψε στις 9:30 την Πάξη στο Ολυμπιακό Στάδιο με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League μετά το 1-2 στον αγώνα που διεξήχθη στην Ουγγαρία. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Με στόχο το 2-2 και την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στις 9 παρατέταρτο την Δυνάμο Κιέβου. Στο πρώτο μάτσο ο δικέφαλος είχε επικρατήσει με 2-3. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
12: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
13: Στην Αττική αύριο Παρασκευή προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός, η θερμοκρασία από 24 μέχρι 33 βαθμούς, στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη, η άνεμη βόρη 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται επίσης ήθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Eurostick για κάθε χρήση, Eurostick υπάρχει λύση.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο στον Μίνα Τσαμόπουλο.
3: Τουλάχιστον αληφαντή έπιασα το Μαρία. Λέω Μαρία, Γιώργαρη, Αγγελική, Καρδιώνα, που να ξέρω τι είσαι εσύ. Μαρία.

0: Γίνεται χαμός, κυρίες και κύριοι, μέσα ρεπορτάζ, μέσα επικοινωνία. Έχω νέο μήνυμα από το Υπουργείο Ναυτιλίας Νησιωτικής Πολιτικής. Αδυναμία προσέγγισης του επιβατικού οχηματαγωγού Superstar στο λιμάνι της Τίνου λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων κατά την εκτέλεση προγραμματισμένου δρομολογίου από Ραφίνα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και επιστροφή. Το πλοίο πλέει προς το λιμάνι του Λαβρίου με 317 επιβάτες, 56 γεωταχή, 11 δίκυκλα και 2 φορτηγά και 59 άτομα πλήρωμα. Καιρός 8 με 9 μποφόρ βόρειος. Επαναλαμβάνω, το Superstar. Και έκανα και ρεπορτάζ και έμαθα ότι πήγε στην Άνδρο, έκανε προσπάθεια να δέσει, δεν τα κατάφερε. Μου είπαν ότι έχει χάσει τη μία άγκυρα, τώρα αυτό δεν έχω προλάβει να το επιβεβαιώσω. Μετά πήγε να πιάσει την Τίνο, πάλι κακός ο καιρός, άμα έχει 8 μποφόρ πώς να δέσει. Και αποφασίστηκε να επιστρέψει πίσω. Και πάει στο λιμάνι του Λαβρίου, επαναλαμβάνω, το Superstar. Δεν έχετε παράπονο, η ενημέρωση ό,τι αφορά την θάλασσα είναι έγκαιρη και έγκυρη.
1: Για να περιαυτολογήσω κλάς.
0: Κρατέα, όχι κρατέα, Βρεμινά. Στη λίγουσα ο τόνος. Σε αγαπάμε πολύ. Μπράβο για την εισαγωγή σου σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Είπα εγώ ποτέ κρατέα. Κρατέα. Πότε το πάω αυτό. Δίκιο έχεις, αλλά το θυμάμαι. Αν το πάω, έχεις δίκιο. Κάτσε, γιατί έχουν και κάτι άλλο. Ο Μπεν Χίλ ήταν γνωστός και σεσημασμένος χεράς. Γνωστός και στην εποχή του, μόνο που τότε δεν είχε. Υπήρχε άλλη νοοτροπία, άσε καλύτερα να μην έπαιζε σήμερα. Ωστόσο, από τα 70's κρατάμε τους Monty Pythons. Βάλε το Always Look on the Bright Side of Life. Από Life of Brian, αφιερωμένο σε όσους είναι κολλημένοι στην κίνηση. Εγώ ξεμπέρδεψα μόλις έφτασα σπίτι μου. Γεια σου Γιώργο από το Far West. Καλή ξεκούραση. Πέτρος, αυτή η μηνά που δεν το περίμεναν, οι Σκανδιναβοί έχουν πάθει πλάκα, βλέπουν τον Thor και άλλες σκανδιναβικές θεότητες να υποχωρούν πολύ σε σχέση με την ελληνική μυθολογία και τους έχει στοιχήσει πολύ, έχουν σκάσει από τη στεναχώρια τους, είχαν άνοδο τελευταία βλέπεις και δεν το περίμεναν με την Οδύσσια, την πάτησαν. Πέτρος από Κρήτη, γεια σου Πετράν. Ο νικητής μου λέει για τις εκλογές, μου λέει σε ρωτάω για να κανονίσουμε τις δουλειές μας, ευχαριστώ. Άνοιξη, τέλος. Όσοι λέγαμε για φθινόπωρο, ήμουν και εγώ μέσα, δηλαδή. Είχα ρωτήσει υπουργό. Του λέω, συγγνώμη κάστρο. Αλλά έτσι όπως έχετε αρχίσει και τρέχετε από αρχές Ιουνίου, αν δεν κάνει εκλογές στο φθινόπωρο και πάει άνοιξη όπως λέει ο Κυριάκος, τι θα κάνετε? Α, μου λέει, θα σκάσουμε.

έγραψε μήνυμα η Μαρία η Πενταγιώτισσα. Ποιος το έγραψε αυτό το μήνυμα που είπα Μαρία Γιώργαρη ή Μαρία Αλυφαντή? Ποιος το έγραψε? Η Αλυφαντή. Σου παγωγαλάνε η Αλυφαντή τώρα.

Αντώνης μου γράφει, έχω δει τα μηνύματά σας. Γιώργος λέει, πώς θα γίνει ρε τσάμω να πάρω τα λεφτά μου πίσω από την μπουρδα του Νόλαν. Για να χαρά είναι. Κονόμες, τι λεφτά σου πίσω. Αντώνης, καταγγέλω, έλαβε ο πατέρας μου μήνυμα 112 και εγώ που ήμουν δίπλα του δεν έλαβα. Άμα μου έχει συμβεί και εμένα. Άμε σπίτι και να λαμβάνει μέσα από το σπίτι του το μήνυμα. Λες ο Μητσοτάκης να έχει προσωπικά στοιχεία και εγώ ψήφισα Μητσοτάκη όπως και ο πατέρας μου την προηγούμενη φορά, αλλά για την επόμενη φορά έχω δεύτερες σκέψεις. Λες, πλάκα κάνω, αλλά όντως σε μένα δεν ήρθε το μήνυμα στο κινητό μου. Εντάξει, έχει και κάποιες αστοχίες το 112. Εντάξει, μην πείσουμε να το φάμε. Ο Άρης Ζολογάς δεν μην έπρεπε να βάλω στοίχημα όπως έβαλα τον άλλον που έλεγε τα ίδια με σένα για εκλογές. Τελικά είστε πολλοί. Αδελφέ, με αυτό την τρεχάλα δεν υπήρχε περίπτωση. Έλεγε θα πάει η Άνοιξη, εδώ να πάει Σεπτέμβρη. Φθινόπωρο. Θα γίνει μια εκλογή στο Σεπτέμβρη και σε αυτό μας θα προλάβουμε να φύγουμε διακοπές. Ήταν φιλοσιολογική όλη αυτή η αντίδραση και το τρέξιμο. Ακόμα βγαίνω στα κανάλια. Βλέπω εκεί τριπλέτες, πάνελ, τετραπλέτες. Ό,τι γουστάρετε. Γιώργος, τώρα τσαμούς παίρνεις και να δαιμόνια εκλογές ανά τετραετία σαν κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Και εγώ υπέρ αυτού είμαι για να μην μπερδευόμαστε. Καλησπέρα Μινά. Ξαναγελάμε μόνοι μας μέσα στο αυτοκίνητο και μας κοιτούν περίεργα οι δίπλα. Σε ευχαριστούμε για την παρέα και για να μην ξεχνιόμαστε. Δεν θα κάνω εγώ τον ήρωα. Γεια σου Άρη από Πάτρα. Θυμήθηκε στα παλιά, ε. Γεια σου Αλέξανδε Τσαμό, καλησπέρα ρε φίλε. Έφαγα κόλλημα. Οι πρώτες εκπομπές με το ζώο στο Sport FM δεν ήταν 7-10 ή 8-10. Ήταν 8-10 και μετά επειδή πηγαίναμε καλά και δεν χωράγανε οι χορηγοί μας, πάγανε 7-10. Με τα ίδια λεφτά.

Τι κάνετε στην Πάτρα, χαιρετισμού στην Πάτρα. Μας ακούνε αυτή την ώρα, γίνεται αναμετάδοση. Καλό Αύγουστο μηνά, Σπύρος από Κο. Γεια σου, Σπύρακλα. Καλησπέρα στην Κο, πανέμορφο νησικικός. Τα 112 δεν πάνε στο 100% των συσκευών σε μια περιοχή, γιατί θα μπουκώσει το σύμπαν και δεν θα υπάρχει επικοινωνία. Ο στόχος είναι να φτάνει ένα ανασπίτι περίπου. Αν γίνει εκένωση, θα σου φωνάξει ο γείτονας. Γράφει ο Γιώργος, άλλος Γιώργος αυτός. Πολλοί Γιώργοι δεν σ' ακούνε σήμερα.

Σπάτς Παπαγιαννάκος είναι στη ρύθμιση του ήχου. Κυρίες και κύριοι, ζούμε μεγάλες στιγμές. Ζούμε μεγάλες στιγμές. Η Μελίνα Σαμαραδέλη παρέδωσε σκυτάλι στο άξιο τέκνο του τρόλι ΕΚ του Νότι Παπαγιαννάκου. Το τρόλ του ομίλου Νότης έχει ένα άξιο τέκνο που θα συνεχίσει την παράδοση. Τη Σοφία Καλαβρού που είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Καλό, ε! Μουσική επιμέλεια η Lady in Red, Κωνσταντίνα Βαλσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο η αργυρό μας γεμελιάρη 210-48-00-170-174. Άλλος τρόπος επικοινωνίας skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου. Εσείς δεν τη λέτε, τη γράφετε, δεν είστε κορόιδα και μας στέλνετε αυτό που θέλετε και εμείς, αν θα προλάβουμε Αντώνη, θα το διαβάσουμε.

σου, Κάπτεν. Γεια σου, Αντώνη Πιτσιλέ. Καπετάνιος. Καλησπέρα, Μινά. Καλησπέρα και σε σένα. Και πρόεδρος της Ένωσης του Marine Club, του Χίος Marine Club. Χιώτες, είπαμε, Χίος. Ένα νησί κάποιων χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων. Πόσο είναι, 800, δεν θυμάμαι ακριβώς. Ελέγχει το 11% της παγκόσμιας χωρητικότητας στην ναυτιλία.

γεια σου, καπετάνιε, καπετάν Γιώργο, Τσουρί. Μπράβο σου, Μινά, σε ακούω οδηγώντα αυτό το αμάν αμάν. Ρε, τι γίνεται, καπετάνε, να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια σου και σένα, καπτά Γιώργη.

Θοδόρη από Ζυρίχη, καλησπέρα. Μην πώ τη βλέπει τη δουλειά, λέει, με τι φωτιέ. Τα καούνε όλα. Άντε να σταματήσουν οι άνεμοι. Μπα και δούμε άσπρη μέρα. Αδελφέ, 8-9 από φόρ. Τι να σταματήσει. Με τόσα από φόρ δεν πετάνε τα αεροπλάνα, ούτε τα ελικόπτερα. Και ό,τι είναι μπροστά το σαρώνει. Φτιάχνει και δικό τη μικροκλίμα η φωτιά, όπω μα λένε οι ειδικοί. Άλλε θερμοκρασίε μέσα. Άλλο άνεμο. Και γίνεται χαμό. Φαύλο κύκλο. Είναι τεράστια η προσπάθεια που κάνουν οι πυροσβέστες, δηλαδή... Παλεύουν με έναν ανίκητο αντίπαλο. Νέο πύρινο μέτωπο στο Ρέθυμνο, αναζωπηρώθηκε η φωτιά στην Πάρο.

0: Μάλιστα, ο Χρυστάλλας λέει: βρε μηνά εσύ που λύνεις τα προβλήματα όλου του κόσμου. Εσύ δεν είναι τα προβλήματα όλου του κόσμου. Επικοινωνούμε με τους αρμοδίους μέσω της εκπομπής. Μήπως υπάρχει περίπτωση να βοηθήσεις να μου γράψεις πεθερά μου το αυθαίρετο στον Όλυμπο. Άμα σ' αγαπούσε η πεθερά σου, θα στο είχε γράψει ήδη. Τώρα είναι αργά. Γεια σου Κωνσταντίνε, η Φαντή, γεια σου φίλε μου. Σας βλέπω, ψοφάτε για... Λοιπόν, διάβασα μια έρευνα που έγινε. Από ποια ηλικία, λέει, αρχίζει τριγύρας. Και κλήθηκαν να απαντήσουν τα παιδιά της Generation Z. Αυτοί τώρα που έχουν πλησιάσει στα 30, είναι γεννημένα από το 97 μέχρι το 12. Αυτή είναι η Generation Z. Αυτοί τώρα που είναι στα πράγματα. Άτομα Generation Z και Millennials που είναι από το 81 μέχρι το 96. Λοιπόν, ακούστε, το 3% των συμμετεχόντων τη Generation Z θεωρεί, είπαμε, Generation Z από το 1997 στο 2012 γεννηθέντες. Λοιπόν, το 3% των συμμετεχόντων τη Generation Z θεωρεί ότι το γύρας αρχίζει ήδη από την ηλικία των 27 ετών. Θα σας πω, έχω ένα φίλο γιατρό και κάποια στιγμή ήταν μεγαλύτερος από μένα. Και κάποια στιγμή θυμάμαι που είμαστε και του λέει μια κυρία: τι κάνετε, του λέει, καλά είστε? Να ήταν τότε 50. Λέει: είστε καλά? Και απαντάει: τι καλά να είμαι, κυρία μου, όταν ο ανθρώπινος οργανισμός μετά τα 25 αρχίζει να φθήνει. Και κοίτα, οι πιτσιρικάδες πέσανε μέσα. Το γύρας αρχίζει ήδη από την ηλικία των 27 ετών, υποστηρίζουν. Το 3%, το 22 στα 35, το 26 στα 40. Με άλλα λόγια, σχεδόν ένας στους δύο νέους της συγκεκριμένης γενιάς πιστεύει ότι, μετά τα 40 ένας άνθρωπος έχει ήδη περάσει την καλύτερη περίοδο της ζωής του. Το 31% της Generation Z θεωρεί ότι τα 60 σηματοδοτούν την πραγματική έναρξη του γύρατος, και με αυτό συμφωνεί και το 41% των Millennials. Και το παράδοξο είναι ότι οι νέοι φοβούνται ήδη το γύρας. Το 51% της Generation Z και το 62% των Millennials δηλώνουν ότι ο μεγαλύτερος φόβος τους απέναντι στην πάροδο του χρόνου αφορά την επιδείνωση της υγείας τους. Παράλληλα, οι μισοί περίπου ανησυχούν για την οικονομική τους ασφάλεια και εκφράζουν το φόβο ότι ίσως δεν καταφέρουν όσα επιθυμούν στη ζωή τους. Πόρε φίλε, τι γίνεται. Πιο αποκαλυπτικά.
1: Κόσμος 96,5. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.
2: Προτεραιότητά μας, η εξυπηρέτησή σας.
3: Στόχος μας, η ποιότητα.
2: Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
2: Σιδηρικά,
3: υδραυλικά.
2: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
2: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
3: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
0: Γιώργο, ναι, αλλά η απασχόληση είχε αυξηθεί για τους άνω των 60 και έχει μειωθεί για κάτω τους των 25. Δεν ξέρω φίλε, εγώ ξέρω ότι πολλές επιχειρήσεις έχουν πρόβλημα με την Generation Z. Επίσης δεν φτάνουν ο κόσμος να δουλέψει, γι' αυτό και αφήνουν και τους συνταξιούχους να συνεχίζουν να δουλεύουν χωρίς να τους κόβουν τη σύνταξη. Α, η Έμι, γεια σου αγαπημένη Έμι. Ρε Μινά, ρε είσαι τρελός ρε. Δεν ακούσαμε πριν Κεφαλογιάννη και είπες να καλύψεις το κενό. Ποιο γύρα στα 27? Εγώ, η Generation Z, δηλαδή η ηλικία σου, εμείς.

0: το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία, επιλέγω New York College.
1: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
2: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
3: Τι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
6: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
7: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
6: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
7: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσει.

0: αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
2: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
1: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
3: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην άνοδο της Κηφισού από το ύψος του Ρέντιο στη Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα και στην κάθοδο στο ύψος του κόμβου της Μεταμόρφωσης. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, στα δύο ρεύματα της Κηφισίας ανατμήματα και στην παραλιακή προς Γλυφάδα από το γήπεδο του ΤΑΙΚ Βοντό μέχρι τη Μαρίνα Φλίσβου. Σε πύρινο κλειό βρίσκεται η χώρα με μέτωπα σε Ρέθυμνο, Άνδρο, Πάρο και Κάλυμνο. Σε εξέλιξη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στον ασώματο Ρεθύμνου. Μέχρι στιγμής έχουν εκδοθεί μηνύματα από το 112 για εκένωση των περιοχών Γέφυρα, Μοναστήρι, Λίμνη Πρέβελης, Λευκόγια, Δαμνώνη και Αμμούδη. Σε εξέλιξη παραμένει και η φωτιά που εκδηλώθηκε εχθές στο Ρέθυμνο στην περιοχή Αγία Παρασκευή. Αναζωπήρωση σημειώθηκε το μεσημέρι στην πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει την Τρίτη σε χώρο με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην Πάρο. Στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Εκενώθηκαν οι οικισμοί Καμάρι και Άσπρο Χωριό. Στην Άνδρο οι πολύ ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν την κατάσβεση της φωτιάς που εκδηλώθηκε το μεσημέρι. Έχουν εκενωθεί οι οικισμοί Παλαιόπολη και Κόλυμπος. Φωτιά και στην Κάλυμνο, στην περιοχή Βαθύ, σε χαμηλή βλάστηση. Με μήνυμα από το 112 κλήθηκαν οι κάτοικοι της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Αυτήν την ώρα, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι αποχαιρετούν τον 58χρονο πυροσβέστη, ο οποίος έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος στη φωτιά στο Ρέθυμνο. Προφυλακίστηκε ο 31 ετών Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται ότι ήταν εκείνος που έδωσε την εντολή για την τοποθέτηση χειρομβοβίδας στο σπίτι του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισίδωρου Ντογιάκου. Ο 31 ετών Αιγύπτιος, ο οποίος εκτεί ποινή ισόβιας κάθειρξης για ανθρωποκτονία από πρόθεση στις φυλακές Διαβατών, φέρεται να ομολόγησε ότι έδωσε καθ' υπόδειξη Νάλου την εντολή για την τοποθέτηση της χειρομβοβίδας. Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στο Αιγαίο και φτάνουν τοπικά τα 9 μποφόρ. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατατόπους λιμεναρχεία πριν από τη μετάβασή τους στα λιμάνια. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Μαζί μας ήταν η Μαρία Πενταγιώτησα. Μαρία η Αιγινίτισσα. Πώς θα πας στην Αίγινα, σου περιμένουμε.

Γεια σου Λίλα Βόγλη, γεια σου Λίλα, να σε καλά. Να μην πω τι μας έχεις κάνει μεσημεριάτικα. Τι, λόγω της έρευνας, λόγω της έρευνας.

Γεια σου Αντώνη Μουζάκη, εγώ παππούς λέει, όχι γέρος. Παππούς, χαζοπαππούς είσαι. Ο καπετάν Γιώργης μου λέει, δεν θα γεράσουμε ποτέ. Γερνάνε ωραία τα παλικάρια. Γεια σου ρε τσούρι γίγαντα. Παιδιά, η έρευνα, εγώ δεν φταίω σε τίποτα.

Έχετε ακούσει για αυτό που λέγεται οικονομική απιστία? Όχι η σεξουαλική απιστία. Εσύ έχεις ακούσει? Μήπως το κάνεις, γιατί σε κόβω για φάτσα που μπορεί να το κάνει. Δηλαδή μια μέρα να εξαφανιστείς για πας για τσιγάρα και δεν καπνίζεις και να μην γυρίσεις ποτέ. Να έχεις έτοιμο τον μπαγιόκο και πού! Λοιπόν, όλο και περισσότερες έρευνες, μήπως φωτογραφίζετε, μήπως σκέφτεστε τον εαυτό σας. Ή μήπως μπουνε ψήλοι στα αυτιά σας. Ψήλοι στα αυτιά μου μπήκανε, ρε ποπό. Όλο και περισσότερες έρευνες δείχνουν ότι η μεγαλύτερη απειλή για ένα ζευγάρι συχνά ξεκινά από ένα κρυφό λογαριασμό, ένα χρέος ή μια αγορά που δεν αποκαλύφθηκε ποτέ. Το έχετε δει αυτό που λέει? Ωραίο φόρεμα τώρα, το αγόρασες. Καλά, δεν προσέχεις καθόλου. Πριν 4 χρόνια το

αρχίζει και αμφιβάλλει για τον εαυτό σου. Τα ακούς και από πάνω, δεν με προσέχεις. Έτσι είναι, δεν με προσέχεις. Πριν 4 χρόνια τον πήρα. Σύμφωνα με μία πρόσφατη έρευνα του 26, το 38% των Αμερικανών ενηλίκων θεωρεί ότι η απόκρυψη οικονομικών στοιχείων από τον τι σύντροφό του είναι εξίσου σοβαρή, ακόμα σοβαρότερη από τη σωματική απιστία. Financial infidelity λέγεται πλέον, οικονομική απιστία, και αναδεικνύεται σταδιακά σε ένα από τους σιωπηλούς δολοφόνους των σύγχρονων σχέσεων. Σας έχει τύχει, το έχετε κάνει, την έχετε πατήσει. This is the night. Run like the wind. Μπορεί να αφορά ένα δάνειο που δεν αναφέρθηκε ποτέ, μια πιστωτική κάρτα που ο σύντροφος αγνοεί ότι υπάρχει, ένα δεύτερο εισόδημα που παραμένει εκτός του κοινού προϋπολογισμού ή ακόμη και μια αγορά που αποκρύπτεται συστηματικά. Έρευνες δείχνουν ότι ένα στους 4 ανθρώπους που βρίσκονται σε σχέση παραδέχεται πως αποκρύπτει χρέη, έξοδα, εισόδημα από τον σύντροφό του, ενώ σχεδόν ένα στους 10 κρύβει κάτι ιδιαίτερα σοβαρό. Έχω φίλο που λέει, κοίταξε, φρόντισε να κάνεις ένα μπαγιό κωδικό σου, ένα κουμπόδεμα δηλαδή, δεν το ξέρει κανένας. Οπότε στα ζόρια το παίρνεις και φεύγεις. Γεια σου ρε Σάβα με τις συμβουλές σου.

Λοιπόν, υπάρχει μια ενδιαφέρουσα διαφορά ανάμεσα στις γενιές. Οι baby boomers, αυτό είναι πριν το 66, είναι εκείνοι που πιστεύουν περισσότερο ότι γνωρίζουν τα πάντα για τα οικονομικά του συντρόφου τους. Το 64%. Ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στους millennials είναι 53%. Με άλλα λόγια, όσο νεότερη γενιά, τόσο μικρότερη φαίνεται να είναι η οικονομική διαφάνεια μέσα στη σχέση, παρότι οι νεότεροι μιλούν πολύ πιο ανοιχτά για τα χρήματα στο δημόσιο διάλογο, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα podcasts. Δεν σας πρίζω άλλο. Οικονομική οικονομική απιστία. Σήμερα νομίζω θα σε έχω κάνει σοφότερους. Μινά, θα σου πω κάτι, αν δεν το ξέρεις θα σου κάνει μεγάλη εντύπωση. Το ξέρεις ότι στην Κρήτη δεν μπορούμε να προσπεράσουμε αυτοκίνητο? Εάν το κάνουμε υπάρχει περίπτωση να μας πυροβολήσουν, να μας ακολουθήσουν, να μας πλακώσουν, νομίζουν. Αλλά τέλος πάντων, λέει, το θεωρούν προσβολή να τους προσπεράσει με τα μάξη. Καταλαβαίνεις που ζούμε? Έχουμε πάθει πλάκα. Ο Πέτρος είμαι εγώ βέβαια. Το κάνω συνέχεια, αλλά κινδυνεύω, ειλικρινά σου μιλάω. Ο Πέτρος από την Κρήτη. Άκουρε φίλε, πηγαίνει ο άλλος έτσι σιγά, πάνω να προσπεράσει, να σε πάρει στο κυνήγι με την καραμπίνα. Ο Γιώργος λέει, μην κάνετε παρέα με γέρους, και όσους αισθάνονται γέροι, κάντε ραδιοφωνική παρέα με τον Τζαμό να ξανανιώσετε. Παύλος, πρώτη είδηση, κίνηση στο Κηφισό, δεύτερη φωτιά στην υπόλοιπη Ελλάδα. Συγχαρητήρια Sky, ψιλοειρωνικό μου φαίνεται, αλλά η κίνηση, οι φωτιές δυστυχώς είναι σε συνεχή εξέλιξη και σκάνε διάφορα μέτωπα. Δεν έχει προκύψει, πέρα από την εικόνα ότι δεν ελέγχονται εύκολα λόγω των ανέμων και ότι δεν μπορούν να πετάξουν αεροπλάνα, αλλά η κίνηση, αδελφούλη, είναι αυτό που βιώνουν οι εκατοντάδες χιλιάδες ακροατές μας. Και όλοι ακούνε Sky για να δουν τι γίνεται, τι τους περιμένει. Εντάξει, δεν είναι ότι είναι πέμπτη είδηση και πρώτη το ένα, μην υπερβάλλεις. Υπάρχει συνεχής ενημέρωση στο Sky για τις φωτιές. Μας πεις τώρα, μας τρελάνεις και εσύ ρε Πετράν. Όχι, ο Παύλος είναι, Πέτρο και Παύλος. Φίλε, βλέπω και τον Ευτύχη Μπλέτσα στο Sky, στην τηλεόραση, και τρώει μια μακαρονάδα. Ο Γιάννης μου γράφει, να έρχεται το Σεπτέμβριο το γεγονός, Αρκάδες Αγίου Δημητρίου με αγάπη, να σε καλά, γεια σου Γλουγλού, πού σου να είσαι εξαφανισμένος. Μινά, τι ώρα είναι αυτή, ξαναγύρισες, όχι δεν ξαναγύρισα, για 5 μέρες είμαι. Θα ξανακλειστώ στο καβούκι μου, στο σουκού, θα κάνω και σουκού, 10-12 το πρωί. Κάνουν τον Άρη Πρωτοσάρτη που μας έχει πει τι θα κάνει μέχρι αρχές Οκτωβρίου. Το σουκού.

Τάσο Μπόκο, καλό σου κουμινά. Άκουσες, ε? GB57, καλησπέρα. Μινά, να μην υπάρχουν πάντα ειδήσεις. Τι? Το γράφεις κάπου γρήγορα τώρα. Αλλά εσύ πάντα κοιτάς να τις παρουσιάζεις με το δικό σου τρόπο και να τις κάνεις κάπως να ακούγονται πιο ήπια και καλά. Είναι έτσι. Καλά κάνεις, συνέχισε. Η ΔΕΗ με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Με συντήρηση και ασφάλιση, όλα από τη ΔΕΗ. Απολαμβάνετε την ενέργεια του ήλιου ενώ πληρώνετε με σταθερή τιμή χρέωση ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε και εσείς στο day.gr και μάθετε περισσότερα. Να στείλω πολλούς αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε έναν άνθρωπο που αγαπάω και εκτιμώ πολύ. Στο Γιάννη τον Ψηλό, η παλιά μαγιά του Πειραιά. 60 χρόνια στο λιμάνι. Γεια σου κύριε Γιάννη. Γεια σου Γιάννη. Να είσαι καλά, να χαίρεσαι την οικογένεια. Μεγάλη μορφή.

Μάνη έχει ένα μεγάλο καφενείο εκεί στην Ιάσονος. Ξέρετε, Ιάσονος στον Πειραιά είναι κρατήδιο, δεν είναι μέρος του Πειραιά. Μόνο ο Κυριάννης έμπαινε στην Ιάσονος χωρίς διαβατήριο.

0: έτσι οι συζητήσεις μας. Γεια σου μπουρδολόγιε. Μετά τους οικονομικούς μετανάστες έχουμε και οικονομικούς κερατάδες. Ρε πού πάμε βρε. Εσείς δεν το έχετε κάνει, δεν σας το έχουν κάνει. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό και επανερχόμαστε. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία της εκπομπής με τίτλο «Ότι είναι τώρα».
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
2: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
1: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
2: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries, εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε, ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nascogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
7: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
8: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε 1 ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε 2 ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
7: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
8: Και οι επιστροφές.
7: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
8: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
7: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Από το χάος, τη Γαία και τον ουρανό έως τους θεούς του Ολύμπου. Από τον Προμηθέα, τον Ηρακλή και τον Θησέα έως τον Τροϊκό Κύκλο. Από την οργή του Αχιλλέα έως τον Όστο του Οδυσσέα. Ο Άρης Πορτοσάλτε και η Ευγενία Μανολίδου με σημαντικούς καθηγητές φιλολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης αναλύουν τους μύθους των Ελλήνων. Ελληνική μυθολογία, η διαχρονική γλώσσα των μύθων. Τα Σάββατα του Αυγούστου στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
0: Δεν αφήνω να τρέξει γιατί 4 λεπτά μείνανε. Έχουμε Άρη Γαλανόπουλο. Οπότε θα κλείσουμε νωρίς. Γεια σου Σάβα και Σέογλου. Καλησπέρα φίλε. Καλησπέρα στο Χριστό.

Χρήστος που λέει, μάλλον έχει δίκιο, λέει και ο φίλος ο γιατρός. Και η νεολαία γεράσαμε. Έλα ρε Χριστάρα, έλα ρε νεότητα. Καλησπέρα στον Νικόλα από Άλιμο. Να είστε καλά παιδιά, να είστε καλά. Πάμε σιγά σιγά για το τέλος. Το όλοι μαζί μπορούμε. Προσκαλεί το κοινό σε μια ξεχωριστή συναυλία. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, Καλλιμάρμαρο στάδιο. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστα Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Νότης Παπαγιαννάγος, κυρίες και κύριοι, στα ντεξα. Αν και είπαμε ξενόγλωσσες σε ελληνικές φράσεις, δεν παίρνουν πληθυντικό. Στα ντεξ λοιπόν, Μελίνα Σαμαραδέλη και Σοφία Καλαβρού στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ρε Μελίνα, ακόμα να φύγεις? Τίποτα, εδώ έχουν κολλήσει τσούγου, τσούγου, τσούγου. Εδώ χαμός γίνεται. Μήνες άμα περνώ καλά στη δουλειά. Κωνσταντίνα Lady Red, in Red, Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια, Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Από το Μινά Τσαμόπουλο, να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα και υπέροχο βράδυ. Μην ξεχνάτε όσοι αγαπάτε το ποδόσφαιρο, 9 παρατέταρτο ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου, στον δεύτερο προκριματικό του Europa. Στον επαναληπτικό του 3-2 που είχε κερδίσει στην Πολωνία ο ΠΑΟΚ και 9.30 Παναθηναϊκός Πάξη. Ο Παναθηναϊκός εκτός έδρας στην Ουγγαρία έχει κερδίσει 2-1. Είναι ο δεύτερος προκριματικός του Champions League. 9.30. Λοιπόν, να ευχηθούμε το καλό στις ελληνικές ομάδες να πάρουν την πρόκριση. Εμείς πρώτα ο Θεός τα λέμε αύριο στις 4 η ώρα. Ακολουθεί Αγγελική Καρδιόλακα με δελτίο ειδήσεων και μετά Κατερίνα Δράκου. Να είστε καλά, καλό βράδυ.

0: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmw-sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής, βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
5: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Οδηγώντας με ασφάλεια, ενημέρωση για τους 2 και 4 τροχούς με τον Άρη Γαλανόπουλο. Sky 100,3 είναι η ημερωτική εκπομπή για τους φίλους αυτοκινήτου με θέματα μέσα από την επικαιρότητα της εβδομάδας κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απόγευμα, λίγο πριν από το δελτίο ειδήσεων των 6. Αγωνιστική ενημέρωση σήμερα, φίλοι μας, όπως σας είχαμε υποσχεθεί, με τον συνάδελφο Γιάννη Μάριο Παπαδόπουλο από την Κοσμοτέ TV, που πάντα μας δίνει ξεχωριστό ρεπορτάζ για Φόρμουλα 1, WRC, MotoGP, αλλά και ελληνικούς αγώνες όταν έχουμε. Να του δώσουμε το λόγο και να μας ταξιδέψει στη Φόρμουλα 1. Την Κυριακή είχαμε έναν αγώνα με πολύ ενδιαφέρον στην Ουγγαρία, στη Βουδαπέστη, όπου ο Λάντο Νόριτς πήρε την πρώτη νίκη, με τη McLaren πήρε την πρώτη θέση, ο Max Verstappen ήρθε δεύτερος και στην τρίτη θέση ο Ιταλός Αντωνέλη. Λοιπόν, αγαπητές συναλλαφέ, καλώς απόγευμα.
2: Καλό απόγευμα, Άρη, καλό απόγευμα σε όλες τις φίλες.
1: Για να ταξιδέψε μας καλύτερα στη Φόρμουλα 1 και με γρήγορους ρυθμούς που ξέρεις εσύ.
2: Ήταν ένας πολύ ενδιαφέρον αγώνας, ένας αγώνας ανατρεπτικός, ο οποίος δεν θυμίζει σε τίποτα ότι είχαμε ζήσει μέχρι τώρα στη φετινή χρονιά. Ήταν η πρώτη φορά κατά την οποία φάνηκε πως η McLaren είχε δυναμική. Βέβαια ευθύνεται και το γεγονός ότι είχε ένα αναβαθμισμένο μονοθέσιο που έδωσε την ευκαιρία στο Λάντο Νόρις να κατακτήσει το Σάββατο την πρώτη pole position για φέτος. Ήταν η πρώτη φορά τη φετινή χρονιά που ο εν ενεργεία παγκόσμιος πρωταθλητής εκκίνησε τον αγώνα της Κυριακής από την πρώτη θέση του grid. Και βεβαίως το γεγονός ότι είχε ένα αναβαθμισμένο μονοθέσιο ο Νόρις, ένα μονοθέσιο που τέριαζε στα χαρακτηριστικά της πίστας της Βουδαπέστης, του έδωσε την ευκαιρία, παρότι δέχθηκε γρήγορα μία επίθεση από τον teammate του, τον Όσκαρ Πιάστρη, να μπορέσει να διατηρήσει την πρωτοπορία του αγώνα, η οποία τον έφερε και στην πρώτη του φετινή νίκη στο φετινό παγκόσμιο πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1. Βέβαια, η αλήθεια είναι, Άρη, ότι απέχει αρκετά από την κορυφή της βαθμολογίας και είναι αρκετά δύσκολο, θα λέγει κανείς, να μπορέσει να κάνει το back-to-back, να κατακτήσει δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημα. Όμως έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα και με τις ανατροπές που γίνονται, αλλά και με τους χαμένους βαθμούς που έχουν πολλοί οδηγοί, τίποτα δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί ως έκπληξη. Και αναφέρθηκα σε χαμένους βαθμούς, διότι για δεύτερο συνεχόμενο αγώνα ο άνθρωπος που ανέφερες ότι τερμάτισε στην τρίτη θέση, ο Κίμι Αντωνέλη, κατάφερε, παρότι δεν μπόρεσε να πάρει την νίκη σε αυτή την περίπτωση, στην Ουγγαρία, να τερματίσει πιο ψηλά από τον teammate του, τον George Russell, και πλέον να φτάσει τους 219 βαθμούς, να είναι στο συν 50 από τον Lewis Hamilton, ο οποίος ανέβηκε δεύτερος στη βαθμολογία, και στο συν 59 από τον George Russell, που είναι στους 160 βαθμούς. Είναι πολύ μεγάλη η μάχη. Βέβαια, τώρα έχουμε μια μεγάλη διακοπή 4 εβδομάδων πριν την επιστροφή της Φόρμουλα 1 στην δράση, στην πίστα της Ολλανδίας, στα τέλη Αυγούστου, Άρη.
1: Από ό,τι είδα και εγώ για λίγο τον αγώνα, ο Ιταλός ο Αντωνέλη κάποια στιγμή ήταν και πέμπτος και έκατος.
2: Ναι, έκανε πολύ καλό αγώνα.
1: Έκανε πολύ καλό αγώνα, ο 19χρονος.
2: Και αξιοποίησε, εκμεταλλεύτηκε με την καλή έννοια του όρου το γεγονός ότι για ακόμα έναν αγώνα η Ferrari έκανε λάθος στη στρατηγική, και προς το τέλος του αγώνα, όταν υπήρξε εικονικό αυτοκίνητο ασφαλείας στην πίστα, η Ferrari τράβηξε τα δύο μονοθέσια της στα pit για να αλλάξουν ελαστικά, με αποτέλεσμα μια θεωρητικά εύκολη τρίτη θέση, την οποία θα μπορούσε να εξασφαλίσει ο Lewis Hamilton, τελικά να την χάσει, διότι όχι απλά δεν μπόρεσε να τερματίσει τρίτος, αλλά δέχθηκε και ποινή 5 δευτερολέπτων για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας μέσα στο pit lane και τερμάτισε στην πέμπτη θέση. Παρ' όλα αυτά, όπως ανέφερα νωρίτερα, αυτό δεν τον απέτρεψε από το να ανέβει στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, Άρη.
1: Έχεις μεγάλη εμπειρία στο ρεπορτάζ των αγώνων και πραγματικά με τη Φόρμουλα 1 και για άλλους αγώνες. Για πες με εσύ, πώς βλέπεις το φετινό πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1? Είναι, πιστεύω, πολύ εντυπωσιακό, καλύτερο από το περσινό. Δεν ήταν όμως πρόπερση που λέγαμε, η Red Bull έβγαλε φτερά, ο Max Verstappen.
2: Σίγουρα δεν έχουμε μία ομάδα ή έναν οδηγό ο οποίος να κυριαρχεί απόλυτα. Έχουμε έναν πολύ δυνατό Αντωνέλη, όμως βλέπουμε ότι υπάρχουν αγώνες στους οποίους άλλες ομάδες ή άλλοι οδηγοί καταφέρνουν να κυριαρχούν και να δείχνουν ένα πολύ ανταγωνιστικό πρόσωπο. Είναι εντυπωσιακή επίσης η απόδοση στους τελευταίους αγώνες του Max Verstappen, ο οποίος Μόλον ότι δεν διαθέτει το καλύτερο μονοθέσιο του Grid αυτή τη στιγμή, καταφέρνει να παίρνει πολύτιμους βαθμούς και να είναι ψηλά στη βαθμολογία. Είναι στην έκτη θέση. Όμως από εκεί και έπειτα, επειδή έχουμε άλλο μισό πρωτάθλημα μπροστά μας και επειδή πολλές φορές, Άρη, έχουμε δει μετά τη θερινή διακοπή να αλλάζουν τα δεδομένα.
3: Να αλλάζουν κάποια πράγματα, ναι, λογικό, ναι.
2: Ακριβώς. Παρότι είναι υποχρεωμένες για 2 εβδομάδες να μην δουλεύουν οι ομάδες, να είναι κλειστά τα εργοστάσια, τις άλλες 2 δουλεύουν εντατικά. Και περιμένω στην Ολλανδία σε 4 εβδομάδες από τώρα να δούμε αρκετά εναλλακτικά πράγματα. Μακάρι να πάει έτσι το πρωτάθλημα μέχρι το τέλος.
3: Αγαπητές στην Ελλάδα.
0: Κόσμος 96,5.
4: Η ώρα είναι 6. Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671-069-425.
5: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
6: Ωχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα.
7: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
6: Λογικές τιμές και το τηλέφωνό του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
7: Τηλέφωνο 2671-068-452. Κινητό 6947-83-3552. Στα Δωριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
8: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671-026-280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
9: Στο Ρέθυμνο, στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, κοντά σε κατοικημένη περιοχή, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, έως και τις 29 Οκτωβρίου, κηρύχθηκε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο. Αναζωπήρωση σημειώθηκε το μεσημέρι στην πυρκαγιά που ξέσπασε την Τρίτη σε χώρο με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην Πάρο. Στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Μέσω του 112 εκενώθηκαν οι οικισμοί Αγγεριά, Καμάρι και Ασπροχωριό. Στην ευρύτερη περιοχή έχουν αναπτυχθεί δυνάμεις της αστυνομίας και του λιμενικού. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 4 συλληφθέντες για τη φωτιά στην Πάρο, μεταξύ των οποίων και ο δήμαρχος του νησιού, καθώς ο εισαγγελέας πρωτοδικών Σύρου έκρινε ότι απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης. Σε εξέλιξη παραμένει φωτιά στην Άνδρο, στην περιοχή Παλαιόπολη, εκενώθηκαν οι οικισμοί Κόλυμπος και Παλαιόπολη. Στο Λαύριο κατευθύνεται το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο Superstar, καθώς λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων. Με ανέμους έως 9 μποφόρ δεν κατάφερε να προσεγγίσει τα λιμάνια της Άνδρου και της Τίνου. Το πλοίο με 317 επιβάτες και 59 μέλη πληρώματος εκτελούσε δρομολόγιο από Ραφίνα προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο με επιστροφή. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει και στην Κάλυμνο, στην περιοχή Βαθύ, με μήνυμα από το 112. Καλούνται οι κάτοικοι να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Πυρκαγιά και στην Ελασσόνα Θεσσαλία, σε χαμηλή βλάστηση. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι ως 5 μποφόρ. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν κινδυνεύουν κατοικημένες περιοχές. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Κύθυρα, Κορινθία, Αργολίδα, Αρκαδία, Λακωνία, Βιωτία, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Εύβοια και Σκύρο, στις Κυκλάδες, στις περιφέρειες Κρήτης και Δυτικής Ελλάδας, καθώς και σε Έβρο και Σαμοθράκη. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Μπορούμε να πάμε ακόμη καλύτερα, πολύ καλύτερα από ό,τι μας δίνουν οι δημοσκοπήσεις. Ο χρόνος δουλεύει υπέρ μας, αναδεικνύεται η γύμνια των πολιτικών αντιπάλων μας, υπογράμμισε ο κύριος Μητσοτάκης. Τη δέσμευσή του ότι το ΠΑΣΟΚ θα αγωνιστεί με όλες τις δυνάμεις του για την πολιτική αλλαγή, συνεχίζοντας ακλόνητο στο δρόμο της πολιτικής αυτονομίας, ώστε έτσι να ασκήσει πολιτική προς όφελος της κοινωνίας, υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την εισήγησή του στη σημερινή κοινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου και των κύκλων πολιτικής του κόμματος.
10: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
11: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
9: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί απόψε στις 9.30 την Πάξεο στο Ολυμπιακό Στάδιο με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League μετά το 1-2 στον αγώνα που διεξήχθη στην Ουγγαρία. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Με στόχο το 2-2 και την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται απόψε στις 9.15 την Δυναμό Κιέβου. Στο πρώτο μάτσο ο δικέφαλος είχε επικρατήσει με 2-3. Ο 21 ετών Πορτογάλος μεσοεπιθετικός Γκουστάβο Σα αποτελεί την 11η προσθήκη του Ολυμπιακού. Στο μπάσκετ, ο Σίλβεν Φρανζίσκο θα αγωνίζεται για τα επόμενα 3 χρόνια στον Παναθηναϊκό. Οι πράσινοι έδωσαν 1 εκατομμύριο ευρώ στη Βιλερμπάν για να αποκτήσουν τον 28χρονο Γάλλο Γκάρντ, ο οποίος θα αμείβεται με 3,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.
12: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
13: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
12: Παίζουμε!
13: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
12: Μα...
13: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το βελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
14: Στην Αττική αύριο Παρασκευή προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός. Η θερμοκρασία από 24 μέχρι 33 βαθμούς. Στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Η άνεμη βόρη 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται επίσης έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23.

Ευτυχώς που υπάρχουν και τα θερινά σινεμά. Ευτυχώς που υπάρχουν και οι επανεκδόσεις σε αγαπημένων μας ταινιών. Τα ψηλά τακούνια, Πέδρο Αλμοδόβαρ. Ξεχωρίζει στις επανεκδόσεις της κινηματογραφικής εβδομάδας που ξεκινά σήμερα, μέρα Πέμπτη. Νομίζω ότι φταίει και εκείνη. Η Λούθ Καζάλ, χωρίς το παντρεμά τους, το ισπανικό μου σινεμά θα έχανε μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές μουσικές στιγμές του.

Βέβαια σκεφτείτε το, τότε 35 δηλαδή χρόνια πριν, ο Αλμοδόβαρ με αυτή του την ταινία ήρθε και ξαναέγραψε τον ορισμό του μελοδράματος. Και βέβαια μίλησε για το φύλο και τις έννοιές του με τις οποίες εξοικειωθήκαμε, καλά όχι όλοι, πολύ πολύ αργότερα. Είναι και αυτό στα χαρακτηριστικά των χαρισματικών, να μπορούν να δουν μπροστά πριν ανακαλύψουμε όλοι εμείς οι υπόλοιποι τι στη walk agenda, που και αυτό δηλαδή το χρησιμοποιεί κανείς πια κατά το δοκούν. Το walk ξεκίνησε ως κάτι θετικό για να περιγράψει έτσι την ευαισθητοποίηση στις ανισότητες. Στην πορεία άρχισε να μαυρίζει, ήρθε και ταυτίστηκε με αυτή την υπερβολή της πολιτικής ορθότητας και κατέληξε ως ένας γενικός χαρακτηρισμός για να περιγράψουμε οτιδήποτε δεν μας αρέσει. Walk ταινία, walk βιβλίο, walk σκηνοθέτης και πάει λέγοντας ότι βρίσκουμε πολύ μελό, πολύ τραβηγμένο από τα μαλλιά. Το βαφτίζουμε walk. Walk και υπουργός κοινωνικής συνοχής, η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, κατά τον Αντώνη Σαμαρά, γιατί κάπου είπε ότι η τυπική οικογένεια του μέλλοντος μάλλον δεν θα είναι απαραίτητα η μαμά, ο μπαμπάς και τα τρία παιδιά. Δεν νομίζω ότι το είδε σε κάποια κρυστάλλινη σφαίρα υπουργός. Χωριό που φαίνεται άλλωστε κολαούζο δεν θέλει, λέει ο σοφός λαός. Αυτό δεν ξέρω αν είναι walk. Μια πραγματικότητα για πολλά σπίτια όμως αναμφίβολα είναι. Και δεν νομίζω πως θα μας πάρει και κανείς την άδεια. Και τώρα που το σκέφτομαι, κάποιος θα βρεθεί να πει woke και τον Αλμοδόβαρ και καμία σημασία δεν έχει που εκείνος προηγήθηκε αυτής της συζήτησης ολόκληρες δεκαετίες. Η δουλίτσα να γίνεται. Και το 3 στα ραδιοφωνά σας. Είναι απόγευμα 5η, 30 Ιουλίου και θα ήταν όλα πολύ καλύτερα, μιας και αρκετός κόσμος φαντάζομαι ετοιμάζεται αύριο τέτοια ώρα να φύγει, να ξεκινήσει τις διακοπές του, αν οι φωτιές που καίνε και καίνε σε ολόκληρη τη χώρα δεν άφηναν πίσω τους νεκρούς. Τρεις άνθρωποι, τρεις οικογένειες και μαυρίλα και καπνός και φόβος και ανησυχία που δεν λέει να κοπάσει, όσο δεν λένε και τα μπουφόρ να κοπάσουν. Και πραγματικά αναρωτιόμουν από χθες που και η δική μας χώρα δεν υπήρξε τελικά η εξαίρεση και άρχισε να δοκιμάζεται με τις φωτιές, πώς από εμάς θα κλείσουμε τη βαλίτσα απόψε το βράδυ, αύριο το πρωί και θα φύγουμε.

0: για διακοπές με την καρδιά μας σφιγμένη. Προφανώς και θα ξεχάσουμε, προφανώς και θα μπούμε σε αυτό το κλίμα των διακοπών. Υπάρχει εξάλλου και ένας μηχανισμός αυτοάμυνας που λειτουργεί σε τέτοιες περιπτώσεις και μας προστατεύει. Και έτσι ο διακόπτης κλείνει μπροστά σε ειδήσεις που μας προκαλούν έντονα συναισθήματα, δυσφορία, λύπη. Αυτό είναι λογικό. Από την άλλη, οι καλοκαιρινές μας διακοπές έχουν πια θέα στη δυστοπία. Δανείζομαι το τίτλο από ένα κείμενο που έγραψε πρόσφατα η Ξένια Κουναλάκη με αφορμή αυτή την viral φωτογραφία του Γαλλικού Πρακτορείου που δείχνει δύο λουόμενους καθισμένους σε πτυσσόμενες καρέκλες να παρακολουθούν κάτω από μια ομπρέλα αυτό το υπερθέαμα, το πρόσφατο υπερθέαμα των πυρκαγιών στη νότιο-δυτική Γαλλία. Κάπως έτσι και εμείς, κάποιος θα έχει βρεθεί, φαντάζομαι, να ανεβάσει μια φωτογραφία από τη φωτιά στη Μπάρο, έτσι όπως φαίνεται, από ένα γειτονικό νησί. Η θέα στην δυστοπία τίνει να γίνει μια κανονικότητα στο μεσογειακό καλοκαίρι. Μεσογειακό, χωρίς να σημαίνει ότι αυτό αφορά την Ευρώπη. Στην Αμερική, μάλλον τα πράγματα είναι πάρα πολύ χειρότερα, αν σκεφτεί κανείς ότι ο πρόεδρος του, ο Ντόναλντ Τραμπ, πιστεύει πως η κλιματική αλλαγή είναι μια απάτη, μια ψευδαίσθηση. Λοιπόν, είναι ο Γιώργος Ραχνός απέναντι μου αυτό το απόγευμα, ρυθμίζει τον ήχο. Η Σοφία Καλαβρού ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Αργυρό Γεμελιάρη. Σας απαντά στο 210-48-00-170-174. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές, διαλέγει τα τραγούδια μας. Επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω SMS αν το προτιμάτε, μέσω μηνυμάτων δηλαδή, στο www.skyradio.gr. Κατερίνα Δράκου στο μικρόφωνο. Να σας πω πως ήδη κάποιοι φεύγετε. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Έχουμε καθυστερήσεις αυτήν την ώρα στην Αττική Οδό, στην έξοδο για Λαμία. Καθυστερήσεις όμως έχουμε και στον οδικό του Κηφισού, από Ρέντιος Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα. Το καθοδικό λιγότερη κίνηση έχει, στο ύψος του κόμβου της μεταμόρφωσης λιγάκι θα καθυστερήσετε. Η Κηφισίας είναι γεμάτη, το κέντρο έχει κίνηση, στην παραλιακή προσγλυφάδα από το γήπεδο του Τάικβοντο μέχρι τη Μαρίνα Φλίσβου. Πού πάει όλος αυτός ο κόσμος αν δεν πάει διακοπές? Λοιπόν, το βασικό θέμα κατά τα άλλα, που έχει επισκιάσει και όλα τα υπόλοιπα, εντάξει, δεν είναι και πολλά πια τα θέματα που συζητάμε, 30 Ιουλίου γάρ, είναι οι φωτιές. Οι φωτιές που μένονται σε όλη τη χώρα. Ο Γιώργος Καραμιτζόγλου κάνει από χθες αυτή τη δουλειά. Παρακολουθεί τα πύρινα μέτωπα όπου βρίσκονται και μας ενημερώνει. Είναι εδώ λοιπόν μαζί μας για να μας πει πώς έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
1: Ναι, τα πυρήνα μέτωπα, τα βασικά, δηλαδή Ρέθυμνο, Άνδρος, επίσης Κάλυμνος, και είχαμε σήμερα και μια αναζωπήρωση στην Πάρο. Αυτά λοιπόν τα τέσσερα βασικά πυρήνα μέτωπα είναι σε εξέλιξη. Να ξεκινήσουμε από το πιο δύσκολο, είναι ασώματο Ρεθύμνου. Εκεί μέσα στο φαράγγι του Καρταλιώτη ποταμού έφτασε η φωτιά μέχρι και την παραλία της Πρέβελης και γι' αυτό είχαμε και νωρίτερα επιχείρηση από το λιμενικό σώμα, ούτως ώστε να παραλάβει κατοίκους και τουρίστες που είχαν εγκλωβιστεί εκεί στην παραλία της Πρέβελης. 51 άτομα κατάφεραν να διασώσουν σε κάτω από αντίξιες καιρικές συνθήκες, με 10 και 11 μποφόρ ανέμους. Κατάφεραν όμως τα στελέχη του λιμενικού.
0: Μεγάλη κινητοποίηση και σκάφη της Frontex και ναυαγοσωστικά και λιμενικό. Όλοι παρά τους φοδρούς ανέμους έφτασαν στην παραλία.
1: Και είναι και μια δύσβατη παραλία. Πρέπει να κατέβεις με πολλά σκαλοπάτια από τη μια πλευρά, δηλαδή από εκεί που είναι και το μοναστήρι της Πρέβελης, αλλά από την άλλη, και από την άλλη ο οδικός είναι σε ένα πολύ δύσκολο χωματόδρομο. Χρειάζεται λοιπόν, χρειαζόταν να γίνει αυτή η επιχείρηση προς την παραλία, και βέβαια πολλά μηνύματα το 112, όλα τα χωριά εκεί της περιοχής, όπως για παράδειγμα τα Λευκόγια, η Δαμίνια, έπρεπε λοιπόν να μετακινηθούν προς Πλακιά, ούτως ώστε να μπορέσουν και οι κάτοικοι να σώσουν πρώτα τη ζωή τους και τουλάχιστον να μπορέσουν και οι επίγειες δυνάμεις να προσφέρουν ό,τι καλύτερο μπορούν. Το κακό είναι ότι δεν μπορούν να κάνουν ρήψεις νερού τα εναέρια. Δηλαδή έχουμε 3 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα.
0: Δεν επιχειρούν καθόλου τώρα?
1: Δεν επιχειρούν καθόλου από νωρίς το μεσημέρι. Γιατί κάτω από αυτές τις συνθήκες με ανέμους 10 και 11 μποφόρ δεν μπορεί να κάνει ρήψη το ενάριο, είτε είναι το ελικόπτερο είτε είναι το αεροσκάφος, διότι έχουμε πολλές αναταράξεις και είναι επικίνδυνο και το πλήρωμα να κάνει οποιαδήποτε επιχείρηση να ρίξει νερό. Ναι. Και έτσι λοιπόν είναι οι επίγειες δυνάμεις εκεί με μια πολύ ισχυρή δύναμη με 72 πυροσβέστες, προσπαθούν εκεί και με τα πεζοπόρα τμήματα να κάνουν ό,τι μπορούν. Βέβαια υπάρχουν και τα μηχανήματα έργου τόσο της περιφέρειας Κρήτης, αλλά έχουν φτάσει και μηχανήματα έργου και από άλλες περιοχές της χώρας μας, εκεί στο Ρέθυμνο. Μην ξεχνάμε
0: ούτε
1: ότι
0: το είχαν... ανάγλυφο βοηθάει, ούτε ο καιρός βοηθάει. Δεν υπάρχει κανένας έτσι παράγοντας που να συνδράμει το έργο των πυροσβεστών και να βοηθάει. Φαντάζομαι και οι κάτοικοι είναι ανάστατοι και αυτοί με κάθε μέσο.
1: Και όχι μόνο
0: εκεί,
1: αυτό.
0: Φανταστείτε... Προσπαθούν να σώσουν τα σπίτια τους, την περιουσία τους.
1: Φανταστείτε και την κόπωση που έχουν οι πυροσβέστες, γιατί επιχειρούσαν για μια μισή μέρα
0: και αυτό, βέβαια,
1: και στη φωτιά,
0: λες,
1: στην,
0: ναι,
1: Κρύα Βρύση, και σήμερα τους προέκυψε άλλη αιστεία. Στον ίδιο Δήμο, βέβαια, στον Δήμο Αγίου Βασιλείου, αλλά σε εντελώς διαφορετική περιοχή.
0: Να.
1: Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται προσοχή. Τώρα, η Κάλυμνος και εκεί η φωτιά, στο βαθύ Καλύμνου, υπάρχει και μήνυμα εκεί 112 να μετακινηθούν οι κάτοικοι. Επίσης και η φωτιά στην Παλαιόπολη Άνδρου, είναι ένας πολύ σπουδαίος αρχαιολογικός χώρος εκεί στην Άνδρου. Μην ξεχνάμε ότι η Παλαιόπολη ήταν το πρώτο κατοικήσιμο σημείο στο νησί, έκτος π.Χ. αιώνας, και επίσης εκεί έχουμε μια πολύ δυνατή πυρκαγιά. Οι κάτοικοι λοιπόν της Παλαιόπολης στην Άνδρο έλαβαν μήνυμα 112 να μετακινηθούν προς Μπατσί. Στην Πάρο, που ξεκίνησε γύρω στη 1:30 το μεσημέρι,
0: ήταν
1: η αναζωοπήρωση, ναι, γιατί ξεκίνησε πάλι από τον ίδιο χώρο του Χιτά. Στην Πάρο, από εκεί που είχαμε και προχθές την έναξη της πυρκαγιάς, και εκεί λοιπόν επιχειρούν πάρα πολλές επίγειες δυνάμεις και μάλιστα και εκεί πάλι μηνύματα, δηλαδή το άσπρο χωριό και το Καμάρι πρέπει να μετακινηθούν. Γημαίνει κάτι και από το άσπρο χωριό προς Δρυό και από το Καμάρι προς Αλική. Και επίσης μην ξεχνάμε ότι χρειάζεται προσοχή, γιατί και αύριο έχουμε πάρα πολλές περιοχές με κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιών.
0: Μέχρι και το Σάββατο ακούω τον Παναγιώτη Μανόπουλο, ναι, να λέει ότι θα χρειαστεί επιφυλακή από όλους μας. Έτσι. Δεν φτάνει μόνο η συνδρομή, δεν φτάνει μόνο η κινητοποίηση μάλλον της πολιτικής προστασίας, δεν φτάνει η ετοιμότητα των πυροσβεστικών δυνάμεων. Αν εμείς πηγαίνουμε και ρισκάρουμε, παίζουμε κοροναγράμματα, θα πάρει, δεν θα πάρει, γιατί θέλουμε να ανάψουμε μια φωτιά, να κάψουμε χόρτα, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο έχουμε υπόψη μας. Εγκληματική αμέλεια.
1: Τουλάχιστον κάποιες αρκετές πυρκαγιές έχει καταφέρει το πυροσβεστικό σώμα να τις θέσει γρήγορα υπό έλεγχο, όπως για παράδειγμα μια πυρκαγιά τώρα το μεσημέρι που ξέσπασε στην Ελασσόνα, έχει οριοθετηθεί, και όπως επίσης και οι πρωινές πυρκαγιές, δηλαδή για παράδειγμα στο Χάρακα εδώ στην Αττική, τέθηκε πολύ γρήγορα υπό έλεγχο. Βέβαια και εκεί είχαμε πολύ ισχυρούς ανέμους, αλλά οι εθελοντές εκεί της περιοχής μαζί με τις πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να την οριοθετήσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα.
0: Λοιπόν, Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Αν θέλεις, μένεις μαζί μας στο στούντιο για να ακούσουμε τα όσα έχει να μας πει τώρα ο κύριος Μιχάλης Καπετανάκης. Είναι ο πρόεδρος της εθελοντικής ομάδας 1 Ρεθύμνου. Βρίσκεται στον ασώματο Ρεθύμνου, εκεί που έχουμε το μεγάλο μέτωπο αυτήν την ώρα. Γεια σας, κύριε Καπετανάκη. Καλησπέρα. Ευχαριστώ.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές σας, όσο καλή μπορεί να είναι αυτή.
0: Όχι πολύ.
2: Δυστυχώς δεν είναι και πολύ καλή. Τα πράγματα είναι ζόρικα, γιατί έχουμε δύο μέτωπα ακόμα που είναι σε εξέλιξη. Ένα στο Κουρταλιώτικο Φαράγγι και ένα στο Δημησιανό Αμμούδι. Τι να σας πω, πολύ δύσκολη κατάσταση, πάρα πολύ δυνατή άνεμη. Δεν μπορούμε να επιχειρήσουν τα ελικόπτερα. Πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση και για μας και για όλους, για τους πυροσβέστες, για όλο τον κόσμο εδώ πέρα που επιχειρεί. Είναι ιδίως τα χθεσινά που ζήσαμε, ήταν πρωτόγνωστη καταστάσεις και με το χαμό των δύο παιδιών. Ήταν πραγματικά πολύ σοκαριστικό όλο αυτό. Αλλά τι να κάνουμε, δυστυχώς πρέπει να συνεχίσουμε να προσπαθούμε για να παλεύουμε με μήπως αλλιώσει αυτό το πύργο σε διάλειμμα.
0: Άρα, κύριε Καπετανάκη, αυτή τη στιγμή η φωτιά και η χαμηλή βλάστηση και μόνο επίγειες δυνάμεις επιχειρούν στο σημείο.
2: Τα δύο σημεία που είναι έτσι ενεργά είναι στο Κουρταλιώτικο Φαράγγι, μία πλευρά του Κουρταλιώτικου, το πλάι, το οποίο δεν μπορεί να επιχειρήσει πεζός εκεί.
1: Έτσι, δεν φτάνει.
2: Ναι, δεν μπορεί να επιχειρήσει πεζός, πρέπει μόνο με αεροπλάνα, δυστυχώς τα αεροπλάνα δεν μπορούν να πετάξουν. Και στο Δημησιανό Αμμούδι που είναι πάλι το ίδιο, είναι η πλαγιά του βουνού, χαμηλή βλάστηση, το οποίο πάλι δεν μπορεί να επιχειρήσει την επιγεία μέσα και δυστυχώς δεν μπορεί να πετάξει ένα αέριο, οπότε η φωτιά και η μόνη της.
0: Ναι. Έλεγε και ο Γιώργος νωρίτερα, ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου, που παρακολουθεί τα πύρινα μέτωπα ανά την επικράτεια, ότι κάθε δύο χρόνια μπαίνει και μια μεγάλη φωτιά εκεί στην περιοχή. Δεν ξέρω αν αυτή τη φορά, επειδή είστε στο σημείο, επιχειρείτε επί του πεδίου, υπάρχει κάτι διαφορετικό, κάτι που να το κάνει πιο δύσκολο. Σίγουρα το κάνει πιο βαρύ η απώλεια των ανθρώπων, κύριε Καπετανάκη.
2: Εντάξει, ήταν πολύ δύσκολο όλο αυτό. Πραγματικά ήταν σοκαριστικό, όπως σας είπα, και για μας, και το ζήσαμε. Σκεφτείτε ότι ήμασταν περίπου στα 700 μέτρα απόσταση από τα παιδιά που κάηκαν, εκεί στο σημείο που ήμασταν, και περίπου την ίδια ώρα που τα παιδιά εγκλωβίστηκαν, εγκλωβιστήκαμε ένα όχημα δικό μας, το προσωπικό το δικό μου, και ένα της πυροσβεστικής. Προλάβαμε τελευταία στιγμή και τα τραβήξαμε μέσα από τις φλόγες για να μην καούν. Δυστυχώς τα παιδιά δεν τα καταφέρανε. Στο σημείο εκεί δεν έβλεπες, στα 5 μέτρα δεν έβλεπες τίποτα από τον καπνό, από τον αέρα, από τη φλόγα. Ήταν ένα σκηνικό, ένας εφιάλτης όλο αυτό που ζήσαμε. Πραγματικά, πολύ δύσκολο. Τι να σας πω.
0: Καταστροφές και περιουσίες έχουν γίνει. Εντάξει, το φυσικό περιβάλλον έχουν κατακαεί. Έχει κατακαεί εκεί η περιοχή. Δεν ξέρω.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Όσα χωράφια ήταν καθαρισμένα, τα μουρέλα δηλαδή που λέμε, τα δέντρα που ήταν καθαρά, δεν είχαν χαμηλή βλάστη, πέρασε φωτιά και τα περισσότερα δεν τα είχε αγγίξει καθόλου. Λόγω των ανέμων, έσωχαν τη φωτιά ο ανέμος και ό,τι ήταν μόνο χαμηλή βλάστη έκαιγε. Τα δέντρα όπου ήταν καθαρά δεν τα έκαιγε. Όσα χωράφια δεν ήταν καθαρά όμως. Τα έχει και ολοκληρωτικά.
1: Που σημαίνει ότι κάποια ελαιόδεντρα εκεί της περιοχής έχουν σωθεί.
2: Έχουν σωθεί πολλά δέντρα. Ναι. Όσα ήταν καθαρισμένα έχουν σωθεί, βέβαια.
0: Αυτό είναι, ευχαριστώ. Έχετε προλάβει να ξεκουραστείτε καθόλου, κύριε Καπετανάκη?
2: Κοιτάξτε να δείτε, με 3 ώρες ύπνο είμαι προσωπικά. Τώρα τι να σας πω. Η νύχτα είναι μεγάλη. Έχουμε μαζέψει κάποια νερά τώρα για να πάμε στα χωριά πίσω.
3: Κόσμος 96,5. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκύλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία.
4: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
0: Ναι, δεν θέλει και πολύ να γίνει το κακό σε τέτοιες περιπτώσεις. Λοιπόν.
2: Δεν θέλει καθόλου πολύ, γιατί εμείς το ζήσαμε χθες 2 φορές. Όχι μία φορά, 2 φορές το ζήσαμε. Και δηλαδή μέσα σε διάστημα μιας μισής ώρας 2 φορές κινδυνεύσαμε. Εντάξει, τη δεύτερη φορά τραβηχτήκαμε πίσω και προλάβαμε. Με το αυτοκίνητο πάλι προλάβαμε. Κάποιοι δυστυχώς δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν τόσο γρήγορα. Τι να πω.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καπετανάκη.
2: Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε.
0: Καλή δύναμη
2: σε όλους. Καλή δύναμη σε όλους.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, ο κύριος Μιχάλης Καπετανάκης ήταν ο πρόεδρος, είναι ο πρόεδρος της εθελοντικής ομάδας Ένα Ρεθύμνου, με 3 ώρες ύπνου. Καταλαβαίνεις τώρα σε τι κατάσταση
1: είναι. Όχι μόνο αυτό, είναι.
0: Και τι αντοχές έχουν και μπροστά σε τι κατάσταση βρίσκονται. Δηλαδή, εδώ εμείς είμαστε χιλιόμετρα μακριά, όχι στο πεδίο, και έχει μαυρίσει ψυχή μας με αυτά που ακούμε από χθες. Πόσο μάλλον όταν είσαι εκεί και τα βλέπεις και συμμερίζεσαι και την αγωνία των ανθρώπων και το πένθος της Κρήτης για αυτούς τους 2 ανθρώπους που έφυγαν και κηδεύτηκαν νωρίτερα σήμερα. Λοιπόν, νομίζω ότι σε λίγο θα έχουμε και ενημέρωση. Από ό,τι βλέπω, προετοιμάζονται από το πυροσβεστικό σώμα να μας δώσουν την επίσημη ενημέρωση για το πώς είμαστε αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Είναι ώρα όμως εμείς να πάμε σε διαφημίσεις, το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Γιώργος, ευχαριστώ πολύ. Ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου, κυρίες και κύριοι.
1: Να ενημερώνουμε.
0: Αν χρειαστεί, ξέρεις, στον δρόμο, σας αναμένουμε. Διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, σε 6.30 επιστρέφουμε.
5: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
13: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass έτοιμο παράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
14: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
15: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
14: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
15: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
14: Σιγά τα λέγαμε.
16: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
17: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
16: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
17: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
16: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
18: Στη Βανδόρου 14, στο εργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
16: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
19: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα.
16: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
19: Ανακατασκευές,
16: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
19: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
16: Έλεγχος air condition.
19: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
16: Μπαταρίες παντός τύπου.
19: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
16: Smart,
19: Ford,
16: Opel
19: και BMW.
16: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
19: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
16: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
19: Τηλέφωνο 26710-28963
16: και κινητό 6977-421078.
19: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
16: Electro Team Marketos.
19: Το team των απαιτητικών.
0: Σε πύρνο κλειό βρίσκεται η χώρα, με πύρνα με το Πασερέθυμνο, Ανδροπάρο και Κάλυμνο. Σε εξέλιξη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στον ασώματο Ρεθύμνου. Μέχρι στιγμής έχουν εκδοθεί μηνύματα για εκένωση των περιοχών Κέραμες, Γέφυρα, Μοναστήρι, Λίμνη Πρέβελης, Λευκόγια, Δαμνώνη και Αμμούδη. Σε εξέλιξη παραμένει και η φωτιά που ξέσπασε χθες στο Ρέθυμνο στην περιοχή Αγία Παρασκευή. Αναζωπήρωση σημειώθηκε το μεσημέρι στην πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει την Τρίτη σε χώρο με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην Πάρο. Στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Εκενώθηκαν οικισμοί Αγκεριά, Καμάρι και Άσπρο Χωριό. στην Άνδρη πολύ ισχυρή άνεμη διασχίζουν την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι. Έχουν εκκαινωθεί οικισμοί Παλαιόπολη και Κόλυμπος. Φωτιά ξέσπασε και στην Κάλυμνο, στην περιοχή Βαθύ. Με μήνυμα από το 112 καλούνται οι κάτοικοι να είναι σε ετοιμότητα. Στο Λαύριο κατευθύνεται το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο Superstar, καθώς λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων με ανέμους έως 9 μποφόρ δεν κατάφερε να προσεγγίσει τα λιμάνια της Άνδρου και της Θήνου. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο στις περιφέρειες Αττικής, συμπεριλαμβανομένων των Κυθήρων, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, ως 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Τα κυκλοφοριακά προβλήματα παραμένουν. Καθυστερήσεις να συναντήσετε τώρα στον οδικό του Κηφισού από Ρέντι έως Νέα Χαλκιδόνα τμήματα. Στο καθοδικό εκεί στο ύψος του κόμβου της μεταμόρφωσης, λίγο πριν βγείτε η Αττική Οδό δηλαδή. Στην Αττική Οδό έχουμε προβλήματα αυτή την ώρα και στα δύο ρεύματα, στις εξόδους για Λαμία. Βάλτε λίγο το κέντρο, λίγο την Κηφισίας, στην Παραλιακή, προς Γλυφάδα, από το Τάικποντο μέχρι τη Μαρίνα του Φλίσβου. Και έχετε νομίζω μια ολοκληρωμένη εικόνα. Φοβερή ιστορία είναι αυτή του πλοίου Superstar, επιβατικό οχημαγωγό πλοίο Superstar που κατευθύνεται στο Λαύριο. Κανείς δεν βρέθηκε να το σταματήσει αυτό το πλοίο με 9 μποφόρ για να μην ταλαιπωρηθεί τόσος κόσμος. Φαντάζομαι μέσα είναι παιδιά ηλικιωμένοι οι οποίοι ταλαιπωρούνται αυτή τη στιγμή ποικιλοτρόπως. Το πλοίο ταξιδεύει με εξαιρετικά δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Ξαναλέω, οι άνεμοι φτάνουν τα 9 μποφόρ. Έφυγε, έφτασε στην Άμβρο, δεν κατάφερε να δέσει. Πήγε στην Τίνο, ούτε εκεί. Και τώρα γυρίζει πίσω. Γυρίζει πίσω. 317 επιβάτες που ταλαιπωρούνται πάρα πολύ αυτήν την ώρα, γιατί κανείς δεν έδωσε απαγορευτικό εγκαίρως για να γλιτώσουν όλη αυτή την ταλαιπωρία. Αν είστε, μας ακούτε, γιατί μαθαίνω ότι κάποιοι από εσάς καλείτε και παραπονιέστε δικαίως, ξαναλέω, στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Αν θέλετε να βγείτε στον αέρα, μπορείτε, είστε σε θέση. Με χαρά, σας φιλοξενήσουμε. Λοιπόν, στο ίδιο θέμα θα μείνουμε. Πάνω κάτω τα θέματα που έχουμε προγραμματίσει να συζητήσουμε σήμερα και θα κυμανθούν. Δεν μπορούμε να κάνουμε και διαφορετικά. Είναι μαζί μας ο κύριος Γιώργος Παπαβασιλείου. Είναι πυρομετεωρολόγος. Να, μια καινούργια ιδιότητα. Μας συστηθήκατε τα τελευταία χρόνια, κύριε Παπαβασιλείου, καλησπέρα σας. Με αφορμή αυτές τις ακραίες συνθήκες που αντιμετωπίζει το πυροσβεστικό σώμα. Και όχι μόνο, αυτό σημαίνει το καλοκαίρι έχουμε τα αντίστοιχα και το χειμώνα. Θα μας βοηθήσετε λοιπόν για αρχή. Κάποιος μπορεί να ακούει την ιδιότητα του πυρομετεωρολόγου και να μην καταλαβαίνει. Τι είναι οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες, δηλαδή πώς θα το ορίζατε αυτό?
1: Καταρχάς, να ξεκινήσουμε από το βασικότερο όλων, ότι δεν πρόκειται για μια καινούργια επιστήμη. Είναι μια επιστήμη που εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες έχει αναπτυχθεί κυρίως στις ΗΠΑ, μιας και εκεί πέρα το πρόβλημα των βασικών πυραγιών ήταν πολύ μεγαλύτερο και σε σχέση με εμάς, φυσικά, εννοείται, όχι δεν προϋπήρχε, εννοείται. Επομένως, η επιστήμη της πυρομετεωρολογίας, να το πούμε με πάρα πολύ απλά λόγια, μελετάει ουσιαστικά τις μετεωρολογικές συνθήκες οι οποίες επηρεάζουν την έναρξη και τη συμπεριφορά των βασικών πυραγιών. Άρα, ουσιαστικά, μιλάμε για εκείνες συνθήκες που μπορούν να μας δώσουν, ας το πούμε, ένα καμπανάκι για το αν είναι ευνοϊκές συνθήκες για να έχουμε σημαντικά περιστατικά ή όχι. Και φυσικά, το πλέον σημαντικότερο όλων, θα έλεγα, που είναι ένα κομμάτι που ειδικά τα τελευταία χρόνια, θα έλεγα και από τη δική μας πλευρά, τουλάχιστον στην Ελλάδα, προσπαθούν να το κάνουν. Συμβάλλει στο να κατανοήσουμε καλύτερα τη συμπεριφορά των βασικών πυραγιών, μιας και ο καιρός είναι ο παράγοντας από το τρίγωνο της φωτιάς, που είναι ο καιρός, η τοπογραφία και η βλάστηση, είναι το πλέον, ας το πούμε, απρόβλεπτο και γρήγορα εναλλασσόμενο παράγοντας που επηρεάζει την συμπεριφορά των πυραγιών.
0: Υπάρχει μια συνθήκη που δεν έχει αλλάξει με τα χρόνια. Δυστυχώς, θα ανοίξω μια παρένθεση να πω και Παπαβασιλείου, είναι η ανθρώπινη βλακεία. Το βλέπουμε στις συλλήψεις που γίνονται.
1: Χαίρομαι που ξεκινάτε από αυτό το ζήτημα.
0: Ναι. Το βλέπουμε στις συλλήψεις που ανακοινώνει η αστυνομία. Περισσότερες φωτιές που έχουν ξεσπάσει μέχρι αυτή τη στιγμή, βέβαια τα χειρότερα τα είδαμε χθες και τα βλέπουμε και σήμερα. Μέχρι στιγμής χαιρόμασταν με έναν τρόπο, ήμασταν η εξαίρεση σε μια Ευρώπη που φλέγεται ήδη εδώ και αρκετό καιρό. Αυτό λοιπόν, με αυτό το θέμα, με το γεγονός ότι κανείς δεν μπορεί να αντιληφθεί, δυστυχώς, ενώ έχουν καεί και αν έχουν καεί στρέμματα, ότι με 9 μποφόρ δεν μπορείς να κάνεις κάποια πράγματα, που μπορείς να τα κάνεις με 3, με 2, με 4 μποφόρ. Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι αυτή είναι σταθερά, τι έχει αλλάξει και βλέπουμε να καίγεται το σύμπαν τα τελευταία χρόνια?
1: Κοιτάξτε, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, δυστυχώς η ανθρώπινη συμπεριφορά δεν έχει μεταβληθεί. Επομένως, αυτό που έχει μεταβληθεί, να το πούμε με πάρα πολύ απλά λόγια, είναι το περιβάλλον μέσα στο οποίο αυτές οι πράξεις και γενικότερα η αμέλεια η ανθρώπινη μπορεί να οδηγήσει πλέον σε συμβάντα τα οποία μπορούν να πάρουν εύκολα διαστάσεις. Δηλαδή, αυτό που περιγράφουμε ουσιαστικά στο πλαίσιο κυρίως της ανθρωπογενής κλιματικής αλλαγής, λόγω της καύσης των ρητών καυσίμων, ουσιαστικά έχουμε φτάσει πλέον τον πλανήτη μας να θερμαίνεται με έναν πολύ γρήγορο ρυθμό, το οποίο έχει αποτέλεσμα τα βασικά καύσιμα, λόγω των συχνών θερμών συνθηκών που βιώνουμε, πολύ πιο συχνά από ό,τι στο παρελθόν, έως και συνεχόμενα θα έλεγα. Υπάρχουν περίοδοι και μήνες που η θερμοκρασία είναι μονίμως πάνω από τα 100 γραμμή εποχή επίπεδα σε σχέση με προ 70 και 80 χρόνια. Αν τα συγκρίνουμε λοιπόν με εκείνα τα χρόνια, τα κλιματολογικά ας πούμε. Επομένως, το πεδίο μέσα στο οποίο οι πράξεις μας και η αμέλειά μας κάποτε λάμβανε χώρα δεν ευνοούσε τα 5 στατικά να λάβουν διαστάσεις. Όμως πλέον δυστυχώς το περιβάλλον είναι πολύ πιο φιλικό προς τη φωτιά. Άρα όλες αυτές οι πράξεις έχουν πολύ μεγαλύτερη επίπτωση. Χαίρομαι προηγουμένως που ξεκινήσατε από αυτό ακριβώς το ζήτημα, από το ζήτημα της κοινωνικής διάθεσης των σκοπικαγιών. Γιατί είναι πολύ λάθος και δυστυχώς πολλές φορές συμβαίνει και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, επιτρέψτε μου αυτό, ότι κατηγορούμε τον καιρό. Και πολλές φορές χρησιμοποιούνται και φράσεις ότι οι έντονοι άνεμοι τροφοδοτούν ή ξεκίνησαν τις πυρκαγιές. Δεν φταίει ο καιρός. Φταίνε οι δικές μας πράξεις, η αμέλειά μας. Ένα πολύ μικρό ποσοστό, λιγότερο του 5% οφείλεται ουσιαστικά σε φυσικά αίτια, σε κεραυνούς, παγκοσμίως, όχι μόνο στην περιοχή μας. Δυστυχώς το έχουμε ξανασυζητήσει και στο παρελθόν στη χώρα μας. Δεν έχουμε καθόλου αξιόπιστα στατιστικά του ποιες είναι οι πραγματικές αιτίες. Τώρα γίνεται μια προσπάθεια από το πληθυντικό σώμα να συλληφθούν αυτά τα δεδομένα που είναι πάρα πολύ σημαντικά, γιατί όπως έχουμε ξανασυζητήσει στο παρελθόν πάρα πολλές φορές, δυστυχώς βρισκόμαστε κάθε καλοκαίρι σε αυτή τη συζήτηση. Αν δεν γνωρίζουμε το πρόβλημα, δεν μπορούμε να το θεραπεύσουμε.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Πέρα, γιατί ακούγονται τέρατα.
1: Γυρνάμε στο θέμα της παιδείας. Γυρνάμε στο θέμα της παιδείας. Δηλαδή αυτό που αναφέρατε, στο για ποιο λόγο δεν αλλάζουμε τη συμπεριφορά, ενώ καταλαβαίνουμε το λάθος. Οφείλεται ότι δεν κατανοούμε, δεν έχουμε την παιδεία για το τι επιπτώσεις μπορεί να έχει μια πράξη μας, μια αμέλειά μας, σε υποδομές κτλ.
0: Αν το θέσουμε και από μια άλλη σκοπιά, κύριε Παπαβασιλείου, αυτό είναι και το πιο εύκολο πράγμα να αλλάξει. Δηλαδή, να τηρήσουμε τους κανόνες και να σεβαστούμε τη δουλειά που γίνεται τέτοιες μέρες στο αρμόδιο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Από εκεί και πέρα, βέβαια. Θα μπορούσε κανείς να πει, φέρτε και άλλα αεροσκάφη, φέρτε και άλλους πυροσβέστες. Αυτά είναι πιο δύσκολα βέβαια για να γίνουν. Να υπάρξει ένας προγραμματισμός και κάποια στιγμή να γίνουν. Δεν λέω ότι δεν χρειάζονται. Χρειάζονται, γιατί αναφερθήκατε στην ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή. Υπάρχει όμως και υπό την γενικότερη έννοια η αλλαγή στη συνθήκη της ζωής μας. Θα μιλάμε για καλοκαίρι είτε για χειμώνα. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, υπάρχει βάση, όντως πρέπει να επικαλούμαστε την κλιματική αλλαγή? Αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος που έχει τα κλειδιά του Λευκού Οίκου δεν πιστεύει στην κλιματική αλλαγή.
1: Ναι, κοιτάξτε, εδώ τώρα ανοίγεται το σκοτρό όλου, θα έλεγα, και το ζήτημα του πού πρέπει να εστιάσουμε περισσότερο για να αποσβέσουμε, να μειώσουμε τον κίνδυνο όλων αυτών που βιώνουμε. Και εκεί έχουμε δύο πόδια. Το ένα είναι το πόδι.
0: Μου δίνετε, κύριε Παπαβασιλείου, παρακαλώ ένα λεπτό να συνδεθούμε με τον κύριο Αρτοπίο, με τον κύριο Βαθρακογιάννη, τον διευθυντή του Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του
2: Πυροσβέστης. Ο πυροσβέστης Διαμαντάκης Παντελής και ο πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης Στρατηδάκης Εμμανουήλ στην πυρκαγιά του Ρεθύμνου, αλλά και ο ανθυποπυραγός Λεμοδέτης Κωνσταντίνος στην πυρκαγιά του Γηθίου. Σύσσωμη η φυσική και πολιτική ηγεσία του πυροσβεστικού σώματος εκφράζουν για μία ακόμη φορά τα ειλικρινή και βαθύτατα συλληπιτήρια στις οικογένειες και στους οικείους τους. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν από χθες σε πολλαπλά μέτωπα και δίνουν νυχθημερών μάχες για την αντιμετώπιση της πύρινης λέλαπας. Ειδικότερα χθες και σήμερα, κυρίως σε Πάρο, Τρίκαλα, Μεσσηνία, Βιωτία, Γήθιο, Κάλυμνο, Άνδρο, Νάξο, Λέσβο, Ρέθυμνο, Σιτία, αλλά και Ηράκλειο Κρήτης. Οι ισχυροί άνεμοι και οι έντονοι καπνοί δημιουργούν συνθήκες μηδενικής ορατότητας και αναταράξης, καθιστώντας ιδιαίτερα δυσχερή έως και αδύνατη τη ρήψη νερού, ειδικά σε Πάρο και Κρήτη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, μάλιστα, έχει καταγραφεί η ταχύτητα ανέμων που ξεπέρασε τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Τις επόμενες ώρες όλα τα μέτωπα θα ενισχυθούν με επιπλέον δυνάμεις. Αυτή τη στιγμή στο νησί της Πάρου συνεχίζουν και επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Στις πυρκαγιές στην Κρία Βρύση και στον Ασώματο Ρεθύμνου επιχειρούν 296 πυροσβέστες με 15 ομάδες δασοκομάντος και 66 οχήματα. Στο Ρέθυμνο χρειάστηκε να εκδοθούν 16 μηνύματα από το 112 για την ασφαλή και έγκυρη απομάκρυση όσων βρίσκονται στις περιοχές αυτές. Είναι αυτονόητο ότι η ιδιαιτερότητα του νησιωτικού συμπλέγματος της χώρας μας δημιουργεί δυσκολίες στην άμεση μετάβαση και ανάπτυξη των δυνάμεων. Παρ' όλα αυτά, κινητοποιήθηκαν δυνάμεις από Αττική, Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλονίκη και όχι μόνο, και μετέβησαν στα πεδία των επιχειρήσεων. Οι υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος ανά την επικράτεια έχουν τεθεί και παραμένουν σε γενική επιφυλακή, ομοίως και όλες οι δυνάμεις της πολιτικής προστασίας. Τονίζουμε ότι τα κατατόπους κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού πραγματοποιούν συνεχείς περιπολίες σε όλη την επικράτεια. Στο έργο της κατάσβεσης δίπλα μας συνδράμουν αδιάλειπτα όλοι οι συναρμόδιοι φορείς της πολιτικής προστασίας, οι δασικές υπηρεσίες, οι περιφέρειες και οι δήμοι.
0: Λοιπόν, ο κύριος Βασίλης Βαφραγκογιάννης κάνει την ενημέρωση από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος, ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Πυροσβεστικού Σώματος. Κύριε Παπαβασιλείου, είχαμε μείνει στην ερώτηση περί κλιματικής αλλαγής. Αν πράγματι υπάρχει κλιματική αλλαγή, υπό την έννοια ότι αυξάνει τον αριθμό των πυρομετεωρολογικών ημερών υψηλού κινδύνου, θέλω να μου απαντήσετε.
1: Ναι, βεβαίως. Φυσικά και συμβαίνει αυτό. Ακριβώς το έχουμε δει και στη χώρα μας, το έχουμε μελετήσει στη χώρα μας. Ουσιαστικά οι ημέρες με πιο ακραίο πυρομετεωρολογικό κίνδυνο έχουν αυξηθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας και τα μοτίβα καιρού τα οποία εκείνα ευνοούν αυτές τις συνθήκες. Άρα η απάντηση πάρα πολύ σύντομα είναι ναι. Το θέμα είναι σε αυτό που αναφέρατε κι εσείς, ότι έχουμε δυστυχώς να αντιμετωπίσουμε κάποιες πολιτικές οι οποίες μας πηγαίνουν πολλά χρόνια πίσω, δυστυχώς. Και αυτό είναι το ένα πόδι που πρέπει να στηρίξουμε πάρα πολύ, δηλαδή να εστιάσουμε στη μείωση των εκπομπών από ορυκτά καύσιμα, από καύση ορυκτών καυσίμων. Και από εκεί και πέρα, αυτό θα πάρει πάρα πολλά χρόνια και μέχρι να δούμε τα αποτελέσματα θα περάσουν δεκαετίες. Ωστόσο, μέχρι τότε έχουμε και το άλλο πόδι που πρέπει να δουλέψουμε, που έχει να κάνει με την παιδεία, την προετοιμασία και την καλύτερη, ας το πούμε, επίγνωση του κινδύνου. Όλα αυτά τα ζητήματα τα έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές. Είναι ζητήματα που έχουν να κάνουν με το επίπεδο της παιδείας του κοινού, δηλαδή να μάθει ο κόσμος το κίνδυνο, να το κατανοήσει καλύτερα και σιγά σιγά σαν κοινωνία, σαν σύνολο, να οδηγηθούμε σε μία μείωση των επιπτώσεων. Γιατί, όπως καταλαβαίνετε κι εσείς,
0: και ο κόσμος, ξέρετε, και αυτοί που έχουν την ευθύνη. Και αυτοί που έχουν την ευθύνη, μοιρασμένοι μεν, γιατί πάσχουμε και από αυτό το σύνδρομο, αλλά και αυτοί που έχουν την ευθύνη, αναφέρομαι τώρα σε ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Στη φωτιά η οποία αναζωπηρώθηκε σήμερα στην Πάρο. Μια φωτιά που ξεκίνησε από έναν μη ειδικά διαμορφωμένο χώρο εκεί στη Χωματερή, στο Χιτά Πάρου. Είχαν στηβάξει τα κλαδιά δέντρων από τους καθαρισμούς που έκανε το συνεργείο. Δηλαδή πήγες, καθάρισες τα οικόπεδα, μάζεψες τα κλαδιά, τα δέντρα, κινήθηκες ανάλογα στο δικό δίκτυο και πήγες και τα έβαλες, τα στίβαξες σε ένα σημείο, δημιουργώντας τι? Μια πολύ καλή μαγιά, μια πρώτη τάξη καύσιμη ύλη.
1: Ακριβώς. Ναι, κοιτάξτε, αυτό έχει να κάνει πάλι, συνδέεται πάλι με το πώς αντιλαμβανόμαστε τις πράξεις μας. Δηλαδή, τώρα μου περιγράψατε ένα σκηνικό το οποίο αποδεικνύει περίτρανα ότι οι άνθρωποι που λάβαν αυτή την απόφαση δεν σκεφτήκανε ποτέ το ενδεχόμενο του να υπάρχει μια έναρξη από αυτό το σωρό σκουπιδιών. Το οποίο συμβαίνει σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας μας. Είναι μία από τις βασικές αιτίες έναρξης σε πάρα πολλές περιοχές, όπως είναι το δίκτυο μεταφοράς ενέργειας, η ανθρώπινη αμέλεια. Το αναφέραμε και προηγουμένως. Είναι πάρα πολλά διαζήματα. Αυτή η συζήτηση ακριβώς για τις ενάρξεις είναι που πρέπει να δώσουμε τη μεγαλύτερη βάση. Θα μου πείτε τώρα. Υπάρχουν και πολιτικές ευθύνες, γιατί εδώ μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι διαχειρίζονται σε πιο υψηλό επίπεδο το συγκεκριμένο ζήτημα. Εγώ θα το έλεγα να το πάρουμε κοινωνικά, συνολικά φυσικά. Αλλά όπως αναφέρατε κι εσείς, κάποιοι έχουν ένα πολύ μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης, γιατί πρέπει να προνοούν πιο γρήγορα από την κοινωνία, γνωρίζοντας πολύ καλύτερα από το σύνολο της κοινωνίας πόσο σημαντικό είναι να έχουμε τέτοια μέτρα πρόληψης για να μην φτάσουμε σε αυτές, επιτρέπτε μου τον όρο, χαζές ενάρξεις οι οποίες οδηγούν δυστυχώς σε τραγωδίες και το είδαμε και πριν από λίγα χρόνια.
0: Αφενός αυτό. Αφετέρου, να γίνει χαρτογράφηση αυτό το οποίο, στο οποίο αναφερθήκατε και εσείς νωρίτερα. Κάθε φορά που τελειώνει το καλοκαίρι και ανασένουμε ελεύθερα πια, γιατί φεύγουμε από την περίοδο υψηλού κινδύνου, να έχουμε τα στατιστικά μπροστά μας και να βλέπουμε αυτές οι φωτιές ξεκίνησαν από αμέλεια. Εδώ συνελήφθη άνθρωπος που είχε δόλο και προσπάθησε να καθαρίσει την πλαγιά, να ξεφυτρώσουν σε λίγα χρόνια ωραίες βιλίτσες. Αυτή τη φωτιά μας την έβαλε ο Τούρκος και άλλες θεωρίες συντομωσίας. Γιατί κατά καιρούς εδώ έσκασε ένας μετασχηματιστής.
1: Να υπογειοποιήσουμε
0: το. Ναι, εδώ κάπου λίγο έχουμε χαθεί. Ο καθένας ασπάζεται όποια θεωρία τον βολεύει και δεν χαράσουμε σωστές πολιτικές. Αυτό είναι το αποτέλεσμα.
1: Είναι σαν να πηγαίνετε στο γιατρό, όπως το έχουμε ξαναπεί στο παρελθόν, σαν να πηγαίνετε στο γιατρό και να του λέτε: «Γιατρέ μου, πονάω». Και δεν του λέτε που πονάτε. Άρα αυτός ο γιατρός δεν μπορεί να σας δώσει καμία απολύτως θεραπεία.
0: Λοιπόν, κύριε Παπαβασιλείου, σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα. Να είστε καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλή να είστε καλά και πάλι τα θερμά μου συλληπιτήρια στις οικογένειες και στους οικείους των ανθρώπων που χάσαν τη ζωή του στο πεδίο και καλή δύναμη σε όλους όσους επιχειρούν.
0: Αν δεν είχαμε αυτό, θα ήταν λίγο καλύτερα τα πράγματα. Ναι, και επιχειρούν και άϊπνοι και ταλαιπωρημένοι και υποαμοιβόμενοι επίσης. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
7: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
8: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών αλεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Ζεύς και Δένταλος, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
0: Λοιπόν, ο κύριος Νίκος Χανιάς είναι μαζί μας για τη συνέχεια, αντιστράτηγος του πυροσβεστικού σώματος Αναποστρατεία. Γεια σας κύριε Χανιά, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, συζητάμε για τις φωτιές, συζητάμε σε κλίμα βαρύ, γιατί δεν είναι μόνο η ζημιά που έχει γίνει στο περιβάλλον, έχουν χαθεί και τρεις άνθρωποι από χθες το βράδυ. Είναι έτσι βαρύς ο απολογισμός και ξέρετε, το έλεγα και νωρίτερα, το έργο που προσφέρουν οι άνθρωποι αυτοί το εκτιμάμε, ανεκτίμητο βέβαια στην ουσία, κάτι τέτοιες ώρες και ιδίως αν μας έχει συμβεί, δηλαδή αν έχουμε δει το σπίτι μας να απειλείται από τη φωτιά, αν έχει κινδυνέψει η ζωή μας, είναι αλλιώς αν το έχεις περάσει, είναι αλλιώς αν το βλέπεις από μια τηλεόραση. Παρ' όλα αυτά οι άνθρωποι αυτοί στην πραγματικότητα υποαμείβονται. Δηλαδή φαντάζομαι ότι ο μισθός τους να είναι 1.000, να είναι 1.200 ευρώ, δεν είναι παραπάνω. Μήπως πρέπει και αυτό κάποια στιγμή να το δούμε, να το βάλουμε στο συνολικό, στο κάδρο όσων συζητάμε και όχι μόνο κάθε καλοκαίρι την ώρα της ανάγκης.
1: Ναι, θα ήθελα και εγώ να σας καλησπερίσω και καταρχήν να μεταφέρω τα συλληπιτηριά μου στους συναδέλφους, οικογένειές που
10: των ανθρώπων που χάθηκαν, αλλά και να δώσουμε και κουράγιο και δύναμη στους άλλους συναδέλφους που μάχονται στην πρώτη γραμμή, να είναι πολύ προσεκτικοί, γιατί αυτές τις μέρες οι συνθήκες είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολες. Σε ό,τι αφορά αυτό που είπατε για τις αμοιβές, εγώ θα έλεγα είναι το τελευταίο θέμα που βάζουν. Μην πω δεν το βάζουν και καθόλου το κομμάτι αυτών των συναδέλφων, γιατί δυστυχώς, και είναι και μεγάλο θέμα αυτό, να το πιάσουμε λίγο από την αρχή.
0: Βεβαίως.
10: Έχουν δημιουργηθεί στο πυροσβεστικό σώμα τέτοιες εργασιακές σχέσεις, ώστε να βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή επιχειρούν στο πεδίο εργαζόμενοι πυροσβέστες διαφορετικών ταχυτήτων. Δηλαδή έχουμε τους πυροσβέστες τους μόνιμους, έχουμε τους πυροσβέστες της ΕΜΟΔΕ, τους δασοκομάντος, οι οποίοι εργάζονται με 7ετής συμβάσεις δημοσίου δικαίου, έχουμε τους 5ετής πυροσβέστες, οι οποίοι ανανεώνουν την πενταετία τους ανά 5 χρόνια, και έχουμε και τους εποχικούς πυροσβέστες, οι οποίοι εργάζονται με συμβάσεις 5ετής, 8 μήνες ανά έτος.
0: Όλοι τους σε διαφορετικά μισθολογικά κλιμάκια δηλαδή.
10: Σε διαφορετικά μισθολογικά κλιμάκια, αλλά το οξύμορο είναι και το σουρεαλιστικό ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι στην πρώτη γραμμή κυριολεκτικά, δηλαδή και οι 5ετής πυροσβέστες και οι εποχικοί, χωρίς να μειώνω τους άλλους συναδέλφους, είναι οι άνθρωποι που κυριολεκτικά, καταρχήν απαγορεύεται από τον κανονισμό να κάνουν υπηρεσία εντός κτηρίων. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι είναι κυριολεκτικά στην πρώτη γραμμή. Είναι οι άνθρωποι που πρώτοι θα σπεύσουν, ας πούμε, στον τόπο της φωτιάς.
0: Να.
10: Και επειδή οι συνθήκες.
0: Καλά το λέτε και το διευκρινίζετε, γιατί υπάρχουν και πυροσβέστες που δεν έχουν βγει ποτέ από ένα γραφείο, έτσι.
10: Ναι. Αυτό είναι σίγουρο, παρότι δεν μας την πάει να έχουμε την ιδιότητα του πυροσβέστη και να μην είμαστε μάχημοι πυροσβέστες.
0: Ισχύει όμως.
10: Ναι, ισχύει και ίσως και σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι θα απαιτούσαν κάποιες ανάγκες γραμματιακής υποστήριξης. Αλλά για να γυρίσουμε στο προηγούμενο, οι συνθήκες που επικρατούν στο πεδίο που επιχειρεί ο πυροσβέστης είναι, ας πούμε, πραγματικά, όπως είπατε κι εσείς, αδιανόητες για αυτούς που δεν έχουν ζήσει κάτω από τέτοιες συνθήκες. Δηλαδή, όταν υπάρχουν θυελώδεις άμενοι, όταν δεν υπάρχει καν ορατότητα, όταν υπάρχουν θερμοκρασίες, όταν υπάρχουν θερμικά φορτία, όταν υπάρχει το καθήκον που σε καλεί, και να ξέρετε πάντα, και δεν το λέω αυτό για να ευλογήσω τα γένια μας, ο πυροσβέστης λειτουργεί πάντα, εγώ το είσαι πολλά χρόνια, έχοντας μέσα του σαν βίωμα την αυταπάρνηση. Δηλαδή λειτουργεί εκείνη την ώρα για να σώσει ό,τι μπορεί από ανθρώπινες ζωές, περιουσίες, περιβάλλον, όπως πολύ σωστά είπατε, μέσα σε πολύ άσχημες συνθήκες. Και δεν είναι τυχαίο που στο επαγγελματικό μας χώρο σχεδόν κάθε χρόνο θρυνούμε συναδέλφους μας οι οποίοι φεύγουν την ώρα που παίρνουν το καθήκον. Για να γυρίσω όμως λίγο σε αυτό που είπαμε, ότι άσχημο επαγγελματικό χώρο και εργασιακό χώρο διάλεξε, ας πούμε, η πολιτεία, και μιλάω διαχρονικά, έτσι νομίζω ότι μιλάω για τη συγκεκριμένη κατάσταση. Δεν είναι το πυροσβεστικό σώμα. Δηλαδή οι άνθρωποι που είναι φορτισμένοι να προστατεύουν τις ζωές, τις περιουσίες μας, το περιβάλλον, το να δώσουν στον πολίτη αίσθημα ασφάλειας, δεν είναι χώρος για να ξεδιπλωθούν οι εργασιακές σχέσεις λάστιχο. Δηλαδή δεν μπορείς να βάλεις τον πυροσβέστη να δουλεύει σε καθεστώς ανασφάλειας. Δηλαδή ο εποχικός πυροσβέστης είναι χρήσιμος μόνο το καλοκαίρι που είναι οι φωτιές. Δηλαδή εγώ λέω άνομη γέννητο, που εύχομαι ποτέ να βγει, και είναι ένα σεισμό στο χειμώνα. Δεν είναι κρίμα αυτοί οι άνθρωποι να είναι άνεργοι το χειμώνα.
0: Βέβαια.
10: Δεν είναι κρίμα πριν από 2 χρόνια να βγει η προκήρυξη για εποχικούς και να διώξουν από το σώμα 600 τόσους πυροσβέστες εποχικούς επειδή είχαν κλείσει το 400ο ηλικία.
0: Ναι, τότε είχαμε και τις μεγάλες διαμαρτυρίες που είχαν πάει και είχαν κάνει μια κατάληψη.
10: Λέτε, αυτά τα πράγματα αναγκάσαν τους ανθρώπους. Δεν είναι, πραγματικά σας λέω, εγώ ήμουν συνδικαστής χρόνια, ήμουν αξιωματικός καριέρας, παρόλα αυτά. Και τη θυσίασα, να σας πω, και την καριέρα μου, γιατί έβαζα μπροστά και πάνω από όλα, ας πούμε, τα εργασιακά μας δικαιώματα. Δηλαδή πρέπει κάποια στιγμή, και μιλάω διαχρονικά, η πολιτεία να σκύψει πάνω στους ανθρώπους. Δεν μπορεί τώρα ο σημερινός υπουργός, θα το πω εγώ, μου αρέσει να τα πράγματα το όνομά τους, να βγαίνει και να λέει δημόσια ότι 5ετής είναι η καταστροφή του σώματος, ότι η εποχική είναι η εισβολής. Και είναι ακατάλληλος άνθρωπος.
0: Έχουν αλλάξει τα δεδομένα και πρέπει να συμμορφωθούμε με αυτό που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε.
10: Ναι, ξέρετε τι κλίμα επικρατεί τώρα στη τάξη πυροσβεστικού σώματος. Εγώ προέρχομαι από εκεί, είναι όλη μου ζωή. Δηλαδή, μιλάω με τους συναδέλφους καθημερινά όλων των ειδικοτήτων και όλων των βαθμίδων. Δεν είναι καθόλου καλή καλό το ηθικό. Δηλαδή δεν μπορεί να βγαίνει ο υπουργός και να θεωρεί το μισό κομμάτι του πυροσβεστικού σώματος ότι είναι άχρηστη, με λίγα λόγια.
0: Και Χανιά, δεν έχουμε άλλο χρόνο, το θέμα είναι σοβαρό. Δυστυχώς πάλι με αυτή την αφορμή το συζητάμε. Κάποια στιγμή και σε έναν ουδέτερο χρόνο θα χαρώ να τα ξαναπούμε.
10: Εγώ τελειώνοντας, σας λέω πραγματικά να σκύψει η πολιτεία πάνω από τα προβλήματα αυτών των ανθρώπων. Δεν βάζουν καν οι άνθρωποι το οικονομικό. Είναι άνθρωποι που 40 χρονών τους λέει η πολιτεία, αφού τους έχει στύψει κυριολεκτικά, δεν ζούμε 1000 χρόνια. Mm-hmm. Και σε μια περίοδο, με συγχωρείτε για τον χρόνο, που βλέπουμε τα όρια ηλικία θα πάνε 70 χρόνια να πάρει σύνταξη και του λες στο νου 40, που έχει μια εμπειρία, κουβαλάει στην πλάτη και του λες πήγαινε σπίτι σου, ψάξε να βρεις άλλη δουλειά.
0: Λοιπόν.
10: Δηλαδή δεν ξέρω, ίσως δεν έχει πληροφορηθεί καλά ο κ. Πρωθυπουργός, ίσως δεν ξέρω τι αιμονή είναι αυτή και από το συγκεκριμένο υπουργό ειδικά.
0: Σας
10: από
0: ευχαριστώ.
10: Το συγκεκριμένο υπουργό, ας τα ακούσουν και να ανασκύψουν πάνω σε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν έχω να πω κάτι άλλο.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε με καθυστέρηση.
10: Εγώ ευχαριστώ. Γεια.
0: Διαφημίσεις, δελτίο και εδώ είμαστε πάλι.
11: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του.
12: Κόσμος 96,5.
13: Η ώρα είναι 7.
14: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
13: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
14: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
13: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
14: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
13: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
14: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
13: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
14: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
13: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
14: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
13: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
14: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
13: Τηλέφωνο 2671-0252-51.
14: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
13: Η μόνη σας επιλογή.
15: Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
16: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Λίνη, Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2-58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωσή σου και την ανάδειξη των ίνων Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
17: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίου Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην άνοδο του Κηφισού στο ύψος του Περιστερίου και στην κάθοδο στο ύψος του κόμβου της Μεταμόρφωσης. Προβλήματα σημειώνονται επίσης στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού στις εξόδους για Λαμία. Στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, στην άνοδο της Κηφισίας ανατμήματα και στην παραλιακή προς Γλυφάδα από Καλυθέα μέχρι τη Μαρίνα Φλίσβου λόγω τροχαίου ατυχήματος. Μένονται οι φωτιές σε Ρέθυμνο, Πάρο και Άνδρο, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Σε εξέλιξη βρίσκεται το νέο πύρινο μέτωπο που ξέσπασε το μεσημέρι στην περιοχή Ασώματος Ρεθύμνου, με τη φωτιά να κινείται προς Πρέβελη, ενωμένεται από χθες και η Μεγάλη Πυρκαγιά στον Δήμο Αγίου Βασιλείου στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Τα ενέργεια μέσα δεν έχουν καταφέρει να επιχειρήσουν λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Εκενώθηκαν οι περιοχές Κεραμές, Γέφυρα, Μοναστήρι, Λίμνη Πρέβελης, Λευκόγια, Δαμνώνη και Αμμούδη. Νωρίτερα που εγκλωβίστηκαν 51 άτομα από την παραλία της Πρέβελης και μεταφέρθηκαν με πιλωτό σκάφος του λιμενικού στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έως και τις 29 Οκτωβρίου κηρύχθηκε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο. Αναζωπήρωση σημειώθηκε το μεσημέρι στην Πυρκαγιά που ξέσπασε την Τρίτη σε χώρο με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην Πάρο. Στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Μέσω του 112 εκενώθηκαν οι οικισμοί Αγγεριά, Καμάρι και Άσπρο Χωριό. Ελευθεροί αφέθηκαν οι τέσσερις συλληφθέντες για τη φωτιά στην Πάρο, μεταξύ των οποίων και ο δήμαρχος του νησιού, καθώς ο εισαγγελέας πρωτοδικών Σύρου, έκρινε ότι απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης. Σε εξέλιξη παραμένει φωτιά στην Ανδρό, στην περιοχή Παλαιόπολη, εκενώθηκαν οι οικισμοί Κόλυμπος και Παλαιόπολη. Στο Λαύριο κατευθύνεται το επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο Superstar, καθώς λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων με ανέμους έως 9 μποφόρ δεν κατάφερε να προσεγγίσει τα λιμάνια της Άνδρου και της Τίνου. Το πλοίο με 317 επιβάτες και 59 μέλη πληρώματος εκτελούσε δρομολόγιο από Ραφίνα προς Άνδρο Τίνο Μύκονο με επιστροφή. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει και στην Κάλυμνο στην περιοχή Βαθύ. Με μήνυμα από το 112 καλούνται οι κάτοικοι να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε και στην Ελασσόνα Θεσσαλία σε χαμηλή βλάστηση. Σύμφωνα με την πυροσβεστική δεν κινδυνεύουν κατοικημένες περιοχές. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο στις περιφέρειες Αττικής, συμπεριλαμβανομένων των Κυφύρων, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, που ήταν το τελευταίο για την τρέχουσα περίοδο. Μπορούμε να πάμε ακόμη καλύτερα, πολύ καλύτερα από ό,τι μας δίνουν οι δημοσκοπήσεις. Ο χρόνος δουλεύει υπέρ μας. Αναδεικνύεται η γύμνια των πολιτικών αντιπάλων μας, υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης. Τη δέσμευσή του ότι το ΠΑΣΟΚ θα αγωνιστεί με όλες τις δυνάμεις του για την πολιτική αλλαγή, συνεχίζοντας ακλόνητος τον δρόμο της πολιτικής αυτονομίας, ώστε έτσι να ασκήσει πολιτικές προς όφελος της κοινωνίας, υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την εισήγησή του στη σημερινή κοινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου και των κύκλων πολιτικής του κόμματος. Στους 34 ανήλθαν οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό που έπληξε την Τρίτη την νότιο-ανατολική Ιαπωνία. Κρίσιμη κρίνεται η κατάσταση της υγείας 5 εκ των τραυματιών. Την ίδια ώρα, οι εικόνες που μεταδόθηκαν από τα τηλεοπτικά δίκτυα δείχνουν κατοίκους να σχηματίζουν ουρές για να ανεφοδιαστούν με καύσιμα ή με πόσιμο νερό, ενώ οι θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν τους 38 βαθμούς Κελσίου το Σαββατοκύριακο στην περιοχή. Περίπου 13.500 νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα σήμερα. Στα αθλητικά, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί απόψε στις 9.30 την Πάξη στο Ολυμπιακό Στάδιο με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League μετά το 1-2 στον αγώνα που διεξήχθη στην Ουγγαρία. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Με στόχο το 2-2 και την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται απόψε στις 9 παρατέταρτο την Δύναμο Κιέβου. Στο πρώτο μάτς ο δικέφαλος είχε επικρατήσει με 2-3. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το βελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
0: Στην Αττική αύριο Παρασκευή προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία από 24 μέχρι 33 βαθμούς. Στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Η άνεμη βόρεια 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται επίσης αίθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 33 βαθμούς. Η άνεμη ασθενής. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Οι βορειάδες στο Αιγαίο θα έχουν ένταση 5 με 7, τοπικά 8 μποφόρ και πιθανώς βόρειες Κυκλάδες και 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει ιδιαίτερα. Το μεσημέρι θα φτάσει στα υπηρετικά τους 34 με 38 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες.

0: Λοιπόν, εμείς θα ξεκινήσουμε πάντως από την κίνηση. Και θα ξεκινήσουμε από την κίνηση γιατί παραμένει κίνηση και είναι και λίγο ενοχλητικό. Έχει φτάσει 30 Ιουλίου και προσδοκάς να φτάσει μία ώρα νωρίτερα στο σπίτι σου. Όχι, δεν θα γίνει αυτό. 15 Αύγουστο και βλέπουμε. Έχουμε μαζευτεί πια τόσοι πολλοί. Λοιπόν, συνοψίζω. Στο ανωδικό του Κηφισού παραμένουν καθυστερήσεις στο ύψος του Περιστερίου, στο καθοδικό στο ύψος του κόμου της Μεταμόρφωσης. Θα χρειαστεί να κόψετε λίγο ταχύτητα. Έχουμε προβλήματα στην Αττική Οδό και στα διορεύματα στις εξόδους για Λαμία, στο κέντρο της Αθήνας. Η Αρδιτού δεν εξαιρείται, φαντάζομαι. Στην άνοδο της Κηφισίας ανατμήματα και στην παραλιακή προς Γλυφάδα από Καλυθέα μέχρι και τη Μαρίνα Φλίσβου. Είχαμε ένα τροχαίο εκεί νωρίτερα και έχει επιβαρύνει την κατάσταση. Λοιπόν, το κατάλληλο κομμάτι για τέλη στιγμή. Ο Γιώργος Βραχνός είναι απέναντι μου, ρυθμίζει τον ήχο. Η Σοφία Καλαβρού ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Αργυρό Γιαμελιάρη, 210-4800-172-174 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Στο www.skyradio.gr στέλνετε τα μηνύματά σας. Κατέρνα Δράκου στο μικρόφωνο και ουχή τυχαία βάλαμε Βασίλη Παπακοσταντίνου. Για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι ότι σε λίγο θα συνδεθούμε με αυτό το καράβι που ταλαιπωρείται. Από τις 9 το πρωί οι επιβάτες ταλαιπωρούνται διότι το καράβι αυτό δεν μπορεί να δέσει. Ο λόγος βέβαια που βάλαμε αυτό το τραγούδι, βάλαμε Βασίλη Παπακοσταντίνου, είναι γιατί την πολύ αυτονόητη κίνηση που έκανε χθες ενώ είχε συναυλία στο Ηράκλειο της Κρήτης ο κόσμος, το φανατικό κοινό που έχει ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, τον υποδέχθηκε έτσι πανηγυρικά ανάβοντας καπνογόνα. Εκείνος λοιπόν ανέβηκε στη σκηνή και του ζήτησε ευγενικά να σβήσουν τα καπνογόνα σε ένδειξη σεβασμού για τους δύο ανθρώπους που νωρίτερα, λίγο πιο εκεί, στο Ρέθυμνο, είχαν χάσει τη ζωή τους. Και αυτά τα αυτονόητα πράγματα τα έχουμε βαφτίσει στην κοινωνική ευαισθησία. Δεν ξέρω αν ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, εκτός από σπουδαίος καλλιτέχνης, είναι και κοινωνικά ευαίσθητος. Ξέρω ότι έκανε το αυτονόητο, όπως το αυτονόητο καλούμαστε να κάνουμε όλοι μας. Αν είσαι, ας πούμε, στη Σέριφο, δεν ανεβάζει μια φωτογραφία από την Πάρο που καίγεται. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε τώρα τον λόγο στην. Δεν υπάρχει όνομα, δεν έχουμε όνομα. Θέλησε η κυρία να διατηρήσει την ανωνυμία της. Είναι επιβάτηδα όμως στο Superstar που ξεκίνησε. Καλησπέρα σας. Τι ώρα έχετε ξεκινήσει αυτό το ταξίδι, Οδύσσια, εσείς ζείτε την Οδύσσια, την Original. Καλό γεια απόγευμα. Για πείτε.
1: Γεια σας. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές, στους αγροτές. Είμαστε από τις 9 το πρωί, 9 παρά θα έφευγε, τελικά έφυγε 9 και τώρα 9.30 με πολύ κακό καιρό. Κανονικά έπρεπε να μην φύγει. Τέλος πάντων, να μου πείτε γιατί μπήκαμε κι εμείς. Μας είπαν ότι θα είναι ασφαλές και μπήκαμε. Mm-hmm. Φτάσαμε με πολύ κακό καιρό.
0: 9 παρά φύγατε από πού, από το Λαύριο?
1: 9 και 4. Φύγαμε με καθυστέρηση από τη Ραφίνα.
0: Ραφίνα, ναι.
1: Από τη Ραφίνα. Φτάσαμε στην Άνδρο. Εκεί έριξε άγκυρα, το οποίο δεν το έχουν πει. Λένε συνέχεια ότι είναι θέμα καιρού. Έριξε άγκυρα, σπίνωσε η άγκυρα. Μας κάνανε ανακοίνωση ότι λόγω προβλήματος με την άγκυρα προσπαθούμε να την απεγκλωβίσουμε. Αυτό κράτησε περίπου 2 ώρες. Mm-hmm. Κάποιες δεν μπορέσαν να την απεγκλωβίσουν, οπότε την έκοψαν. Από ό,τι μετά αυτό έφυγε με μία άγκυρα στην ουσία.
0: Mm-hmm.
1: Μας είπαν ότι δεν μπορούμε πλέον να πιάσουμε στην Άνδρο γιατί είχε περάσει 2 ώρες. Έβγαλε απογρευτικό. Είχε χειροτερέψει πάρα πολύ καιρός. Οπότε μας λένε θα σας πάμε στην Τίνο. Την Τίνο πέρασε απ' έξω, δεν μπόρεσε να πιάσει βεβαίως, με μία άγκυρα όλα αυτά. Θα σας πάμε στη Μύκονο. Στη Μύκονο πέρασε απ' έξω, δεν μπόρεσε να πιάσει καν.
0: Κρουαζιέρα λοιπόν.
1: Θα σας πάμε στη, πώς θα λένε, στο λιμάνι του Λαυρίου και από εκεί με λεωφορεία θα σας πάμε στην Αθήνα.

0: Τρεφάδα, καμία ανακοίνωση για το ότι ρωτάγαμε, είναι θέμα ευλάβης ή είναι θέμα μόνο καιρού ή θέμα και ευλάβης. Δεν ξέρουμε, θα σας τα πει η εταιρεία, δεν είμαστε εμείς υπεύθυνοι.
1: Τελικά σας τα πει η εταιρεία, παραδέχθηκε ότι υπήρξε.
0: Η εταιρεία δεν σηκώνει κανένα τηλέφωνο, δεν λέει για την Άγκυρα τίποτα, να δείτε και γενικά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν έχουν αναφέρει για την Άγκυρα. Έχουν πει μόνο ότι είναι θέμα καιρού, ότι προσπάθησε. Ναι, μπορείτε, εγώ μίλησα, έπαιρνα το λιμιναρχείο, παίρναμε. Δεν το σήκανε κανένα πραγματικά. Δηλαδή, γύρω στις 30 φορές θα σηκώσανε κάποια στιγμή, αφού πήραμε την αστυνομία και μας είπαν ότι τι συνέβη, και λέγαμε, πέστε μας πώς έχει δηλωθεί. Είναι θέμα τεχνικής βλάβης και καιρού ή μόνο καιρού. Mm-hmm. Είχαν δηλώσει, λέει, για την Άγκυρα. Αυτό όμως δεν το έχουν πει πουθενά άλλο. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι δεν υπήρχε καλή αντιμετώπιση καθόλου.
1: Το θέμα είναι ότι ξεκινήσατε 9 και από τη Ραφίνα, είναι 7 και 4 και δεν έχετε φτάσει στο Λαύριο. Κάνατε το tour των νησιών. Πώς είναι κατά. Έχει μποφόρ, φαντάζομαι τώρα υπάρχει κόσμος που.
0: Έχει κόσμο, κάνει με tours, που έχει ζαλιστεί. Υπάρχουν παιδιά, ήταν μια ομάδα με προσκόπους. Υπάρχουν καρδιοπαθείς, αν τέλος πάντων είναι μια περίπτωση μια κυρία. Εντάξει, τι να πω, ρε παιδί μου, δηλαδή σαν να είμαστε στην εποχή, τι να πω.
1: Ναι. Εσείς που πηγαίνατε?
0: Εμείς πηγαίναμε Μύκονο.
1: Πηγαίνατε Μύκονο για να ξεκινήσουν οι διακοπές σας, φαντάζομαι.
0: Πηγαίναμε Μύκονο, ναι, και διακοπές, για δουλειά. Για διακοπές, κανένα άλλο. Καθένας δεν αποζημιώνουν τίποτα.
1: Επισοδιακή έναρξη, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω.
0: Δεν δίνουν τίποτα. Όχι μόνο λέει θα σας δώσουμε ένα εισιτήριο, τέλος πάντων ούτε καν τα αυτοκίνητα που έχουν πληρώσει οι άνθρωποι αυτοκίνητα.
1: Δηλαδή ένα
0: δεν δίνουν αποζημιώσεις για τα ξενοδοχεία. Ναι, κάτι τέτοιο. Μπορεί και ούτε αυτό. Γιατί θα πάνε να το ρίξουν ότι είναι μόνο θέμα καιρού.
1: Μάλιστα. Κατά τη δική σας εκτίμηση.
0: Ναι, αυτά τα μαθαίνουμε εμείς όταν έτσι γύρω-γύρω που ψάχνουμε να πάρουμε στην εταιρεία που δεν το σηκώνει κανείς. Αυτή είναι η ενημέρωση. Ότι επικοινωνήσετε με την εταιρεία. Μα εσείς δεν είστε η εταιρεία, δεν έχετε ενημέρωση. Ναι, αλλά δεν μας έχουν πει, θα επικοινωνήσετε με την εταιρεία.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό.
1: Τουλάχιστον να σας κατεβάζανε στην Άμπρο. Δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξέρω τι είναι το καλύτερο σε αυτές τις περιπτώσεις και τι βολεύει τον καθέναν.
0: Ναι. Στην έγινε... Άμπρο το αστείο ποιο είναι με το που προσπαθούσε να πιάσει. Μας ήρθε η ειδοποίηση ότι έχει πυρκαγιά και αποφύγεται την. Δηλαδή.
1: Κέντα λέγεται αυτό, μάλιστα. Τι να πω, δεν έχω λόγια. Με το καλό να φτάσετε.
0: Και το θέμα είναι όμως, εγώ θέλω να πω και για το λιμεναρχείο. Γιατί μπορεί να πήραμε και πέρα.
1: Δεν μπορούσατε να πιάσετε γραμμή και στο λιμεναρχείο, λέτε, για να ενημερωθείτε. Οπ, έπεσε η γραμμή. Κρίμα.
0: Θα γίνει, γιατί εδώ δεν μας ενημερώναν στο καράβι. Είπαν ότι είχαμε πολλές κλήσεις, γι' αυτό δεν το σηκώναμε, τέλος πάντων.
1: Έγινε λάθος εκτίμηση, πιστεύετε. Το πρωί έπρεπε να κρατήσουν το πλοίο δεμένο στο λιμάνι και να μην έχετε υποστεί όλη αυτή την ταλαιπωρία.
0: Ναι, δεν έπρεπε να φύγει για μένα, γιατί ήταν καταρχήν έφυγε με πολύ κακοκαιρματικά. Τα άλλα καράβια που πήγανε πριν από αυτό, νομίζω ότι πιάσανε. Μπορείτε να το κοιτάξετε αυτό. Νομίζω ότι πιάσανε στα λιμάνια. Αυτό που άρεγε με την Άγκυρα που έγινε το γεγονός, δεν μπόρεσε να πιάσει τελικά. Αλλά δεν το αναφέρουν πουθενά. Να το αναφέρουν. Να είναι δίκαιο και να πούνε έγινε και αυτό.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση.
0: Να είστε καλά.
1: Το καλό να φτάσει.
0: Εμείς ευχαριστούμε που το αναφέρετε.
1: Και εύχομαι η έναρξη των διακοπών, μάλλον οι διακοπές να συνεχιστούν ή οι δουλειές με τρόπο απρόσκοπτο από εδώ και στο εξής. Εντάξει, γιατί τόσος κόσμος, ακούσατε τι μας είπε η γυναίκα, παιδιά, καρδιοπαθείς, ηλικιωμένοι, να είναι μέσα σε ένα πλοίο τόσες ώρες και να μην ξέρουν πότε θα πατήσουν ξανά έδαφος. Εγώ που θα σας το πω αυτό δεν το έχω κάνει ποτέ. Δηλαδή δεν έχω πάει ποτέ σε κάποια καθυστέρηση πλοίου ή αεροσκάφους να γράψω μια ωραιότατη επιστολή και να διαμαρτυρηθώ ζητώντας, δεν ξέρω, τα λεφτά μου πίσω, μια αποζημίωση, ένα εισιτήριο. Αλλά καλό είναι κάποια στιγμή, αν νιώθουμε ότι μας πνίγει το δίκαιο, αυτό το δίκαιο να το αναζητούμε. Τι στο καλό, κάποια δικαιώματα έχουμε κι εμείς όλοι, ως άνθρωποι, ως καταναλωτές. Είπαμε, δεν χρειάζεται να γίνουμε δικαιωματιστές, δε και καλά, επειδή είναι της μόδος, αλλά κάποια πράγματα οφείλουμε να τα γνωρίζουμε. Τι δικαιούμαστε και τι όχι.

0: Λοιπόν, και υπό αυτό το τραγούδι, ύμνος για πολλούς, θα πάμε να συζητήσουμε ένα θέμα λιγάκι δυσνόητο, όμως είναι μαζί μας, τον ευχαριστώ πολύ, ο κ. Μανώλης Ανδριωτάκης, είναι συγγραφέας, δημοσιογράφος, το κατέχει και θα μας το εξηγήσει. Έχετε ακούσει που λένε κάποιοι συζητώντας, είναι μια πτυχή της μεγάλης συζήτησης που αφορά την τεχνητή νοημοσύνη. Υπάρχουν πάντα κάποιοι στην παρέα που λένε αυτό το πράγμα για το οποίο συζητάτε κάποια στιγμή θα σκάσει. Η φούσκα της τεχνητής νοημοσύνης θα σκάσει. Όσοι παρακολουθείτε έτσι τις ειδήσεις, ίσως να πήρε το μάτι σας, έτσι, είναι τώρα 2-3 μέρες που γίνεται λόγος για τη μεγάλη φούσκα της τεχνητής νοημοσύνης. Οι Big Tech πρέπει να δικαιολογήσουν τις αποτιμήσεις ρεκόρ. Κάποιοι λένε ότι κοίτα να δεις, αυτό το πράγμα όλο θα ξεφουσκώσει και θα συμπαρασύρει τις αγορές. Για κάποιους πάλι, εγώ είμαι μία εξ αυτών, όλο αυτό ακούγεται κάπως δυσνόητο. Τι είναι η μεγάλη φούσκα της τεχνητής νοημοσύνης που θα σκάσει, δεν θα σκάσει? Ο κύριος Μανώλης Ανδριωτάκης θα μας εξηγήσει. Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλησπέρα σας, εγώ ευχαριστώ. Η αλήθεια είναι ότι όσο περισσότερο ακούμε την λέξη τεχνητή νοημοσύνη AI και στο δρόμο, στις παρέες, στις διαφημίσεις, τόσο πιο κοντά είμαστε στο σκάσιμο αυτής της φούσκας.
0: Ναι.
1: Τώρα, να πρέπει να ξεχωρίσουμε την τεχνολογία από την χρηματιστηριακή της αξία, τη χρηματιστηριακή αγορά γύρω από την οποία μιλάμε. Mm-hmm. Αυτή είναι η φούσκα, αν υπάρχει φούσκα. Έχω κάνει συνέντευξη με έναν καθηγητή, ο οποίος μου είχε πει κάτι πολύ έτσι εύκολο να το κατανοήσουμε, ότι οι χρηματιστηριακές φούσκες, οι τεχνολογικές, κρίνονται από 4 παράγοντες. Ο πρώτος είναι αν υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα, ας πούμε ότι δεν ξέρουμε ακόμη ποιος θα βγάλει χρήματα από την AI, ακόμη είναι πολύ αβέβαιο αυτό, να υπάρχει μια ισχυρή αφήγηση. Αυτό που λέμε, που βλέπουμε ότι η AI παρουσιάζεται σαν μια τεχνολογία που θα αλλάξει τα πάντα, να υπάρχουν κάποιες εταιρείες στις οποίες μπορεί κάποιος να επενδύσει άμεσα. Εδώ έχουμε μια τέτοια, την Nvidia για παράδειγμα, mm-hmm. που φτιάχνει τα τσιπάκια. Και τέλος να υπάρχει επενδυτικός ενθουσιασμός. Μια μαζική, να το πούμε έτσι, εισρωή κεφαλαίων και συμμετοχή μικροεπενδυτών. Yeah. Ο καθηγητής αυτός λέει ότι 4 στα 4 υπάρχουν. Και μάλιστα και ο ίδιος ο Sam Altman της OpenAI έχει πει ότι ναι, υπάρχουν υπερβολικές αποτιμήσεις και έχουμε να κάνουμε με μια φούσκα.
0: Mm-hmm. Πράγμα που είχαμε δει και στο παρελθόν, όταν... Πότε ήταν?
1: Το 2000.
0: 2000, ναι. Με τις εταιρείες του διαδικτύου. .com, ναι. Ναι. Περίφημο .com.
1: Ναι, είναι αναπόφευκτη σύγκριση και εύλογη. Ωστόσο, αυτό που θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι τότε κατέρευσε η αγορά, αλλά δεν κατέρευσε το ίντερνετ. Το ίντερνετ, δηλαδή η τεχνολογία, όπως αντίστοιχα εδώ και η τεχνητή νοημοσύνη, άφησε πίσω πολύ σημαντικές υποδομές που αξιοποιήθηκαν και τώρα, ας πούμε, έχουμε πόσες εφαρμογές στα κινητά μας, στη ζωή μας, στην καθημερινή, από το GPS και οτιδήποτε. Επομένως, ακόμη και αν καταρρεύσει, αν σκάσει αυτή η φούσκα, θα αφήσει πίσω data centers, θα αφήσει υποδομές που θα μας είναι χρήσιμες για να βελτιώσουμε τη ζωή μας. Τώρα, το ερώτημα είναι και αν θα σκάσει και ίσως πότε θα σκάσει. Το πότε θα σκάσει κανένας δεν μπορεί να το ξέρει. Επιστρέφω σε αυτό που είπα αρχικά, ότι όσο περισσότερο ακούμε για AI, τόσο πιο κοντά είμαστε.
0: Πάντως πρέπει να κάνουμε ένα απαραίτητο διαχωρισμό. Κύριε Ανδριωτάκη,
1: ναι.
0: Όταν λέμε θα σκάσει φούσκα της τεχνητής νοημοσύνης, δεν εννοούμε απαραίτητα ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι κάτι το οποίο θα αποτύχει. Δηλαδή,
1: όχι.
0: Έτσι όπως μπήκε στη ζωή μας, μια μέρα κάπως έτσι θα βγει.
1: Ακριβώς. Όπως δεν απέτυχε το ίντερνετ όταν έσκασε η φούσκα των .com, έτσι δεν θα αποτύχει. Είναι μια παραστατική τεχνολογία. Αυτό το καταλαβαίνει κάποιος και με μια απλή χρήση του ChatGPT καταλαβαίνει πολλές φορές ότι είναι σαν μαγικό αυτό το πράγμα. Αλλά βέβαια τώρα οι εταιρείες πρέπει να βγάλουν χρήματα, γιατί επενδύονται μόνο από ένα νούμερο το 2026 κάπου 660 δισεκατομμύρια δολάρια και αυτά τα χρήματα κάπου κάπως πρέπει να έρθουν πίσω. Με τις συνδρομές των 20 δολαρίων και ακόμη και των 200 δεν έρχονται αυτά τα χρήματα. Επομένως το ζήτημα είναι αυτό, πώς δηλαδή τα επιχειρηματικά μοντέλα που θα υπηρετήσουν αυτή την επανάσταση τεχνολογική θα καταφέρουν να είναι βιώσιμα. Αυτή τη στιγμή δεν το βλέπουμε αυτό και αυτή είναι η ανησυχία των επενδυτών, ας πούμε, και της αγοράς, ότι όλα αυτά που επενδύονται σε data center, σε startups, σε κεφάλαιο ανθρώπινο, δεν θα φέρουν πίσω τα αναμενόμενα κέρδη και εκεί θα έχουμε το αν σκάσει και όταν σκάσει, ναι, θα υπάρξει, θα χαθούν περιουσίες πολλές. Και εδώ φοβούνται πολύ οι ειδικοί ότι θα είναι λίγο διαφορετικά, ίσως δηλαδή να μην μείνει μόνο στον τεχνολογικό τομέα και να διαχυθεί στην οικονομία. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα γίνει κάτι τέτοιο.
0: Είναι ένας οικονομικός πόλεμος αυτός που μένεται. Έχουμε δυστυχώς και πραγματικούς πολέμους.
2: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με τις χαμηλότερες τιμές, συμφέρουσες προσφορές και μοναδικά προνόμια για τους κατόχους της κάρτας ΑΒ Plus. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημία. Κόσμος 96,5.
0: Μπορούν σε χρόνο κυριολεκτικά ντετέ να αντιγράψουν τα πάντα. Είτε μιλάμε για το πιο απλό γκατζετάκι, είτε μιλάμε για εξοπλισμούς, ναι, για τεχνολογίες αιχμής.
1: Ναι, τώρα στην AI δεν αντιγράφουν μόνο. Είναι και αρκετά μπροστά. Κάνουν πολύ αξιοπρόσεκτα πράγματα και στο ανοιχτό λογισμικό. Και είναι πολύ δυνατοί παίχτες. Και φοβάται, δηλαδή το νιώθει το χνότο, να το πούμε έτσι, η Αμερική.
0: Και το λαιμό. Μάλιστα. θέλω, έτσι πριν κλείσουμε, ναι, κυρία Ανδριωτάκη, ένα σχόλιο για μια δήλωση που έκανε ο Μάσκ πρόσφατα και συζητήθηκε πάρα πολύ. Γιατί τι μας είπε και μας το λέει ένας από τους πιο πλούσιους ανθρώπους του κόσμου, ότι τα χρήματα θα πάψουν να έχουν σημασία όταν πια η τεχνητή νοημοσύνη εδραιωθεί και αναπτυχθεί σε όλο της το εύρος, γιατί τα ρομπότ θα παράγουν τόσα πολλά αγαθά και υπηρεσίες, θα υπάρχει τέτοια μεγάλη αυθονία, άρα το χρήμα χάσει τη σημασία που έχει σήμερα.
1: Ναι. Αυτός ο τεχνοοπτιμισμός, τεχνοουτοπισμός όπως λέγεται, είναι χαρακτηριστικό αυτών των ανθρώπων τώρα που το διακινούν αυτήν την ιδεολογία, αλλά όπως ξέρετε και όπως ξέρουμε όλοι, είναι καθαρά ένα ζήτημα πολιτικό, δεν είναι τεχνικό, δεν είναι... Ναι, αυθονία ήδη υπάρχει. Έτσι, υπάρχουν οι πόροι για να τραφεί όλος ο πλανήτης και ωστόσο υπάρχουν τεράστιες ανισότητες. Οπότε απλώς νομίζω ότι είναι μια προσπάθεια του Μάσκ να δείξει ότι τελικά ίσως οι πολιτικοί, ότι μπορούν οι επιχειρηματίες, να το πούμε έτσι, αυτοί που είναι οι builders, οι doers, ότι μπορούν να κάνουν καλύτερα τη δουλειά από τους πολιτικούς, αλλά φοβάμαι πως θα χρειαζόμαστε πολιτικούς και την πολιτική να λύνει τα προβλήματα και όχι το οικονομικό συμφέρον. Ναι, δεν συμμερίζομαι αυτό που λέει.
0: Ευτυχώς. Έτσι. Βέβαια μας είπε ότι και εκείνος δισεκατομμυριούχος μόνο στα χαρτιά είναι. Δηλαδή η περιουσία του τι είναι? Είναι μετοχές.
1: Ναι, δεν έχει σπίτι. Δηλαδή, λέει, όταν πηγαίνει σε διάφορες πόλεις, έχει πουλήσει τα περισσότερα του στοιχεία. Έγινε φιλοξενούμενο σε καναπέδες άλλων. Αυτό ίσως να είναι και ένας καλός οδηγός για όλους μας, ότι να είμαστε ολιγαρκείς και να ακολουθούμε το παράδειγμά τους. Αυτοί ζουν με ένα πολύ έτσι σπαρτιάτικο τρόπο.
0: Ναι. Έχει μπει σίγουρα στον κατάλογο των πιο αμφιλεγόμενων προσωπικότητων του αιώνα μας.
1: Σίγουρα. Είναι
0: ευκολία.
1: Υπάρχει ένα βιβλίο που λέγεται Maskism, δηλαδή είναι πια ιδεολογία.
0: Ιδεολογία, σωστά. Σωστά. Ευχαριστώ πάρα
1: εγώ.
0: Πολύ. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Εύχομαι. Ο κ. Μανώλης Ανδριωτάκης, συγγραφέας, δημοσιογράφος και γνώστης. Γι' αυτό λοιπόν του ζητήσαμε να μας εξηγήσει τι εστί φούσκα και μάλιστα φούσκα που σκάει της τεχνητής νοημοσύνης. Πάμε γρήγορα στις διαφημίσεις μας. Να σας πω, έχω αμελήσει να σας πω δύο σημαντικά μηνύματα. Το πρώτο έρχεται από το Kiel, το Δημόσιο Πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας, που έχει έδρα και στην Αθήνα, στην οδό Ιπποκράτους, και φέρνει στο κέντρο της πόλης την ιστορία των 77 ετών που κουβαλά. Διπλά διακεκριμένο στην έρευνα, στην καινοτόμο διδασκαλία, με 100.000 αποφύτους σε περισσότερες από 160 χώρες, σας δίνει ισότιμο πτυχίο με αυτό των δημοσίων πανεπιστημίων. 5 είναι τα πιστοποιημένα προπτυχιακά προγράμματα. προγράμματα σπουδών που θα βρείτε: νομική, ψυχολογία, εμβιομηχανική, διερευνητική, εγκληματολογία και αγγλική φιλολογία. Συν 10 νέα προγράμματα σπουδών που έχουν κατατεθεί προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. killgreece.gr αν θέλετε να ψάξετε κάτι παραπάνω. Η Vodafone είναι επίσης μαζί μας. Η Vodafone σας δίνει όλα τα εργαλεία που χρειάζεστε για να αντιμετωπίσετε ιούς, hacker, κακόβουλα λογισμικά και ό,τι άλλο απειλεί την επιχείρησή σας. Vodafone.gr / business βρίσκεται τις υπηρεσίες αλλά και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεστε ανά πάσα ώρα και στιγμή.
3: Τα πήρες όλα, ε?
4: Φυσικά, κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
3: Συγγνώμη, αυτά πήρες?
4: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσει.

0: Store αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο.
3: Πιστοί φύλακες της παράδοσης. Γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας. Δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
4: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας και Φαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
3: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
4: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
3: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ινοποιός διαφορά.
5: Προτεραιότητά μας, η εξυπηρέτησή σας.
6: Στόχος μας, η ποιότητα.
5: Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
6: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
6: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
5: Σιδηρικά,
6: υδραυλικά.
5: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
6: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
5: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
6: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
6: Τηλέφωνο 26710252-51.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
6: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
7: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
8: Σε ανακιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
9: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
10: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
9: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
11: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Καθυστερήσεις σημειώνονται στην κάθοδο του Κηφισού στο ύψος του κόμβου της Μεταμόρφωσης. Προβλήματα σημειώνονται επίσης στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην παραλιακή προς Γλυφάδα από την Καλυθέα μέχρι τη Μαρίνα Φλίσβου λόγω τροχαίου ατυχήματος. Μένονται οι φωτιές σε Ρέθυμνο, Πάρο και Άνδρο καθώς θυελώδεις άναμοι. Δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Σε εξέλιξη βρίσκεται το νέο πύρινο μέτωπο που ξέσπασε το μεσημέρι στην περιοχή ασώματος Ρεθύμνου. Με τη φωτιά να κινείται προς Πρέβελη, ενωμένεται από χθες και η μεγάλη πυρκαγιά στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Εκενώθηκαν οι περιοχές Κεραμές, Γέφυρα, Μοναστήρι, Λίμνη Πρέβελης, Λευκόγεια, Δαμνώνη και Αμμούδη. Σε μονάδα εγκαυμάτων νοσοκομείου των Αθηνών θα μεταφερθεί τις επόμενες ώρες άνδρας, ο οποίος υπέστη εγκαύματα στο πύρνο μέτωπο που και στην περιοχή της Πρέβελης. Πριν από λίγη ώρα απεγκλωβίστηκαν 8 άτομα από την παραλία Πρέβελης και μεταφέρονται με ένα βαχοσωστικό σκάφος στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Νωρίτερα ακόμη 51 άτομα απεγκλωβίστηκαν από το ίδιο σημείο με πλωτό σκάφος του λιμενικού. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη σε χώρο με απορρίμματα και χαμηλή βλάσταση στην Πάρο και σήμερα το μεσημέρι αναζωπηρώθηκε. Εκενώθηκαν οι οικισμοί Αγκεριά, Καμάρι και Άσπρο Χωριό. Στην Άνδρο οι πολύ ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι. Έχουν εκενωθεί οικισμοί Παλαιόπουλη και Κόλυμπος. Διασώστες του ΕΚΑΒ παρήχαν τις πρώτες βοηθείες σε έναν πυροσβέστη με ελαφρά εγκάβματα, ο οποίος στη συνέχεια διακομίστηκε στο κέντρο υγείας Άνδρου. Φωτιά ξέσπασε και στην Κάλυμνο, στην περιοχή Βαθύ, με μήνυμα από το 112 καλούνται οι κάτοικοι να είναι σε ετοιμότητα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο στις περιφέρειες Αττικής, συμπεριλαμβανομένων των Κυφήρων, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Και ο καιρός. Έθριος αύριο στην Αττική, ως 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: 100,3 στα ραδιοφώνα σας, τέταρτο και τελευταίο ημίωρο παρέα σας αυτό το απόγευμα της 5ης 30 Ιουλίου. Ένα απόγευμα που το φανταζόμασταν διαφορετικά. Φαντάζομαι είστε κι εσείς σε μια παρόμοια ψυχολογία. Αν αύριο ξεκινούν και επισήμως οι διακοπές σας. Παρ' όλα αυτά, αυτό το μέτωπο στην Κρήτη που δεν λέει να τελειώσει, να τεθεί υπό έλεγχο, να αντιθασευθεί από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, μας ανησυχεί όλους, σε συνδυασμό βεβαίως με τις τρεις απώλειες συνανθρώπων μας πυροσβεστών που έφυγαν χθες ανώρα καθήκοντος. Στην Κρήτη τα πράγματα δεν είναι καλά. Τα μηνύματα του 112 αποστέλλονται κατά ρηπάς. Υπάρχει μια μεγάλη φωτιά που είναι στο Δήμο Αγίου Βασιλείου. Αυτή η φωτιά μένεται ανεξέλεγκτη. Υπάρχει μια δεύτερη αιστεία στον ασώματο. Και εκεί δεν βοηθάει καθόλου ο καιρός. Πνέουν θυελώδεις άνεμοι που φτάνουν τα 9 μποφόρ. Έχουμε μια αναζωπήρωση η οποία κρίνεται επικίνδυνη στην Πάρο. Αναζωπήρωση της προχθεσινής φωτιάς που ξέσπασε στον χιτά του νησιού. Και ένα μέτωπο στην Άνδρο. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δυσχεραίνει και την κατανομή των πυροσβεστικών δυνάμεων που δίνουν μάχη υπό εξαιρετικά δύξωες συνθήκες. Άνθρωποι οι οποίοι επιχείρησαν και χθες είναι οι ίδιοι άνθρωποι που επιχειρούν και σήμερα. Οι άνεμοι θα επιμείνουν έως το βράδυ. Έως το Σάββατο η κατάσταση θα είναι δύσκολη και όλοι εμείς καλούμαστε να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Στα νεότερα βάλτε και το ότι αυτή τη στιγμή στην Πρέβελη, σε αυτό το μοναδικό μέρος μεγάλης ομορφιάς, το πόσιμο για την Κρήτη, είχαμε νωρίτερα την εκένωση της παραλίας, ένας άντρας υπέστη εγκάβματα εκεί στην φωτιά που έχει ξεσπάσει και μεταφέρεται τώρα, αναμένεται μάλλον να μεταφερθεί τις επόμενες ώρες σε μονάδα εγκαυμάτων στο νοσοκομείο της Αθήνας. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Επίσης στην Άνδρο, που σας έλεγα νωρίτερα ότι έχουμε από το μεσημέρι σήμερα μια φωτιά, ένας πυροσβέστης έχει τραυματιστεί ελαφρά, έχει ελαφρά εγκαύματα και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο κέντρο υγείας της Άνδρου. Έτσι έχουν τα πράγματα, καθόλου ευχάριστα δηλαδή. Άντε να ξελεγράρουμε λίγο με τη βοήθεια του Εμίλιου. Είναι Πέμπτη σήμερα, είναι ώρα να πάμε σινεμά. Γεια σου Εμίλιε, καλησπέρα.
1: Γεια σου Κατερίνα.
0: Λοιπόν, πώς πάμε, πώς πάνε οι εισπράξεις? Ένα δις διαβάζω χθες.
1: Ούτε εμείς να τα παίρναμε.
0: Έλατε. Αυτό λέω.
1: Εμείς λέμε.
0: Ναι, έχει τόνι μελανιού, έχουν χυθεί κριτικές, διαφωνούμε, μας άρεσε, δεν μας άρεσε. Ο Νόλαν τι να πει, ο Νόλαν αυτή τη στιγμή τέλος. Έβαλε και την τελεία, έτσι.
1: Ναι, εντάξει, μια χαρά είναι ο Νόλαν. Η ταινία έχει πάει πάρα πολύ καλά και παγκοσμίως. Είναι κάπου στα... είναι πάνω από τα 700 εκατομμύρια τώρα τις πράξεις. Πιστεύω μέχρι το... δηλαδή το τέλος του επόμενου του Σαββατοκύριακου που μας έρχεται θα έχει πιάσει το ένα δις. Στην Ελλάδα επίσης είναι εξαιρετική. Δηλαδή η τελευταία αναφορά είναι πάνω από τις 400.000 συντήρια. Το οποίο είναι τεράστιο νούμερο για κάρτες. Δηλαδή δεν είναι δύο εβδομάδες το πολύ. Δύο εβδομάδες συμπληρώνονται σήμερα, αλλά αυτό το νούμερο είναι περισσότερο σήμερα. Τιλώ αναμενόμενα τα πράγματα. Δηλαδή φάνηκε μου το άνοιγμα αυτό θα γίνει. Βέβαια έχει και λίγο ανταγωνισμό από αυτή τη βδομάδα. Γιατί κυκλοφορεί ο καινούργιο Spider-Man.
0: Άμα σου κοτάει, βγάλε ταινία ενώ παίζει η Οδύσσια. Αυτό είναι ο τίτλο. Αλλά όμω λες, εσύ τώρα φαντάζομαι αναφέρεσαι στο Spider-Man.
1: Ναι, εγώ λέω για το Spider-Man. Το οποίο είναι σοβαρό ανταγωνισμό. Δηλαδή, βέβαια δεν απευθύνονται ακριβώ το ίδιο κοινό. Οπότε δεν νομίζω ότι θα επηρεάσει τόσο πολύ.
0: Σε ποιο κοινό απευθύνεται το Spider-Man, δηλαδή?
1: Λίγο πιο νεανικό. Το Spider-Man απευθύνεται.
0: Δεν είναι all-time κλασικό ο Spider-Man.
1: Ωραία, είναι. Αλλά αυτοί που πάνε να δουν το. Είναι οι ηλικίε, α πούμε, 12-25. Είναι η μεγάλη πλειοψηφία.
0: Ναι.
1: Μεγάλη πλειοψηφία του Spider-Man είναι 12-25. Το Nolan, εντάξει.
0: Το βλέπουν όλοι. Το είναι ο Nolan τώρα. Άμα δεν έχει δει, το Nolan δεν στέκεσαι σε συζήτηση του φετινού καλοκαιριού. Ναι. Δύο είναι οι πρωταγωνιστές. Ο Nolan και ο Λαγοκέφαλος. Φέτος.
1: Ο Nolan και ο Λαγοκέφαλος, εντάξει. Ναι. Δηλαδή. Οκ. Δεν έχω να πω κάτι σε αυτό.
0: Τι είναι αυτό.
1: Πάντως, ο Spider-Man ο καινούριο είναι. Εντάξει, είναι αρκετά καλό. Δηλαδή, έχει νόημα να πάει να το δει κανείς. είτε είναι μεγάλο. Καλά, οι μεγάλοι φαν νομίζω θα πάνε ό,τι και να πούμε εμείς. Αλλά και οι υπόλοιποι είναι μια διασκεδαστική ταινία, αρκετά καλοφτιαγμένη. Εμένα λίγο το φινάλε με χάλασε. Κατά τα άλλα θα ήταν και πολύ καλή, δηλαδή θα ήταν και από τις κορυφές της Marvel. Αλλά έχει νόημα, είναι έτσι, ο ήρωας με έναν ωραίο τρόπο αναπτύσσεται, ας πούμε. Δεν είναι αρπακόλα για να βγάλουμε μόνο τα λεφτά. Mm-hmm. Θα βγάλει και αυτή η ταινία πάρα πολλά λεφτά. Πιστεύω ότι θα βγάλει και περισσότερα για την Οδύσσια.
0: Περισσότερα από την Οδύσσια, είπες.
1: Ναι, στο παγκόσμιο box office. Όχι, δεν λέμε για Ελλάδα. Στο παγκόσμιο box office, ναι. Ναι, γιατί είναι αυτό που σου είπα. Είναι, η Οδύσσια είναι rated R στην Αμερική. Για να πάει να τη δει ανήλικο, πρέπει να είναι μισθωδία ανηλίκων. Δεν είναι τόσο εύκολο. Ενώ το κοινό που θα πάει να δει το Spider-Man. Μιλάμε, εκεί βγαίνουν τα πολλά λεφτά.
0: Μάλιστα.
1: Στους εφήμους, αυτούς όλους.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία. Από εκεί και πέρα, επανεκδόσεις.
1: Λοιπόν, από εκεί και πέρα έχουμε πολύ ωραίες επανεκδόσεις και μία βασικά που είναι η επανέκδοση. Βγαίνει ο ταξιτζής του Μάρτιν Σκορσέζε. Ο κλασικός ταξιτζής, ο οποίος συμπληρώνει 50 χρόνια.
0: 50 θα χρόνια, πω. Έβαλα τη σκηνή, αυτή την κλασική σκηνή που λέει και την περίφημη ατάκα. Και τον έβλεπα και πώς ο χρόνος είναι αδυσόπιτος τελικά, ακόμα και αν μιλάμε για τα σπουδαία ταλέντα. Είναι παιδάκι ο Ρόμπερτ Ντενίρο. Πόσο είναι, είναι 30, μπορεί και να μην είναι.
1: Όχι, όχι, είναι πάνω από 30.
0: Α, είναι πάνω από 30.
1: Ναι, αλλά.
0: 50 χρόνια.
1: Εντάξει, είναι δύο χρόνια μετά τον Ονό. Έχει παίξει το δεύτερο Ονό. Ο Ντενίρο το 74. Και το 76 κυκλοφορεί ο ταξιτζής. Τρομερή ταινία, δεν το συζητάμε. Πολύ μπροστά από την εποχή της, πολύ τολμηρή. Εκείνη τότε παραλίγο να μην βγει ούτε rated R, θα τη βάζανε αυστηρά μόνο για ενήλικες. Mm-hmm. Το τάκτη γλίτωσαν. Με φοβερά παρασκήνια, με τι να πει κανείς τώρα για τον ταξιτζή. Και το καλό είναι ότι κυκλοφορεί η επανέκδοση, η οποία είναι ψηφιακά αποκατεστημένη 4K από τον ίδιο τον Σκορσέζε και τον διευθυντή φωτογραφίας του, τον Τζάπμαν. Πραγματικά είναι πάρα πολύ. Έχει γίνει φοβερή δουλειά. Καλά, εντάξει, έκανε και ο ίδιος ο Σκορσέζε, θα ήταν φοβερή. Οπότε η ταινία δεν φαίνεται γερασμένη. Τουλάχιστον από άποψη εικόνα δεν φαίνεται καθόλου γερασμένη. Δεν θα έλεγα από καμία άποψη. Ούτε σεναρίου, ούτε τίποτα. Είναι ένα τρομερό έργο. Το σενάριο του Πολ Σνέιντερ. Ιδιοφιέστατο. Με σχόλια για τον πόλεμο του Βιετνάμ. Με τα πάντα, με ό,τι θέλουν. Είναι και φοβερό Ντενίρο, έτσι. Ίσως καλύτερη ερμηνεία της καριέρας.
0: Ναι, έτσι λες, ναι.
1: Εντάξει, είναι, αν δεν είναι η πρώτη, να είναι μέσα στις τρεις, θα έλεγα.
0: Ναι.
1: Ο άνθρωπος έκανε τώρα, έκανε πραγματικά τον ταξίδι. Αυτό είναι ένα ωραίο παρασκήνιο, ας πούμε. Είχε πάρει ένα ταξί.
0: Ναι.
1: Είχε βγάλει άδεια κανονικά. Είχε βγάλει δίπλωμα ταξιτζή και είχε πάρει ένα ταξί και γυρνούσε στη Νέα Υόρκη για να
0: μπει στο ρολό. Ναι.
1: Αυτό το έκανε τύπου δύο μήνες τώρα.
0: Είδες όμως ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτή τη ζωή.
1: Καλά, ναι.
0: Και αν είναι, θα είναι για λίγο. Μετά θα στραβώσει. Εδώ μιλάμε για ένα σπάνιο ταλέντο. Και 50 χρόνια λοιπόν ταξιτζής, 35 τα ψηλά τα κούνια.
1: Σωστά, ψηλά τα κούνια, Πέντρο Αλμοδόβαρ, μία από τις πολύ χαρακτηριστικά αλμοδοβαρικές ταινίες. Το ψηλά τα κούνια με τη Μαρίσα Παρέδες, τη κριτική, έτσι που έφυγε από τη ζωή πριν δύο χρόνια.
0: Ναι.
1: Από τις πρωταγωνίστριες του, τις πολύ αγαπημένες. Μια ωραία ταινία, οικογενειακή και αυτή η ιστορία, μάνα, κόρη.
0: Οικογενειακή ακριβώς, όχι με την κλασική έννοια του όρου, με την αλμοδοβαρική έννοια του όρου.
1: Ναι, ποτέ δεν είναι κλασική έννοια. Στο αλμοδοβαρ δεν είναι ποτέ κλασική έννοια. Αλλά η αισθητική αυτή είναι εκεί, γνωστή με τα πολύχρωμα, με το περίεργο χιούμορ λίγο, το τολμηρό.
0: Εντάξει.
1: Ερωτικά τρίγωνα.
0: Ήρθε και ξεμπρόσια σε ένα σύστημα, έναν πουριτανισμό που τουλάχιστον στην Ισπανία λόγω και των πολιτικών βιωμάτων υπήρχε. Και όχι μόνο, έτσι, παντού υπήρχε.
1: Υπήρχε και τώρα το 1991 δεν ήταν και το πιο απλό.
0: Τώρα είναι σύνηθες να συζητάς για τέτοια θέματα. Τώρα είναι walk, το έλεγα και στην αρχή. Αυτά είναι, πώς να το πω, και στις πολιτικές ατζέντες πια των κομμάτων. Θέματα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Άρα έχουμε δύο επανεκδόσεις και οι δύο είναι ωραίες ταινίες, πολύ πετυχημένες ταινίες, έτσι, σταθμοί σπουδαίων σκηνοθετών. Και όποιος θέλει μπορεί να δει και Spider-Man. Όποιος μπούχτησε να έχουμε κάποιους ακροατές εδώ που λένε δεν εντυπωσιάστηκαν από την Οδύσσια. Έχουμε ακούσει τα πάντα για αυτή την Οδύσσια. Δεν την έχω δει, οπότε δεν εκφέρω άποψη.
1: Όταν τη δεις θα το ξανασυζητήσουμε.
0: Θα γίνει και αυτό. Ναι. Προσεχώς τώρα, στην άδεια. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα κάνουμε δύο εβδομαδούλες να τα πούμε. Αλλά μετά, αν είσαι εδώ, 17 Αυγούστου, πόσο θα έχει, 20 Αυγούστου. Λέμε τώρα.
1: Εκεί θα είμαι, θα είμαι και εγώ.
0: Ωραία. Θα τα ξαναπούμε τότε, λοιπόν.
1: Ωραία.
0: Σε ευχαριστώ. Εύχομαι καλές βουτιές. Να είσαι καλά, Εμίλια. Ο Εμίλιος Χαρμπής, κυρίες και κύριοι, ο κριτικός κινηματογράφου της εφημερίδας Καθημερινή. Λοιπόν, να μπω και εγώ σε διαφημιστικό περιβάλλον να σας πω για ακόμα μία φορά πως η Vodafone σας δίνει ό,τι χρειάζεστε για να κοιμάστε ήσυχος. Αν έχετε μια επιχείρηση και ανησυχείτε για τις ψηφιακές επιλές, τα ακούμε, τα διαβάζουμε καθημερινά. Η Vodafone σας δίνει όλα τα εργαλεία για να προστατεύσετε την επιχείρησή σας από hacker και ιούς. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να μπείτε στο vodafone.gr/business και να αναζητήσετε τη λύση online προστασίας που σας ταιριάζει περισσότερο. Το δεύτερο είναι ένα μήνυμα που έρχεται από το Πανεπιστήμιο Κιλ. Σας υπόσχεται ισχυρό διεθνώς πτυχίο, ένα δημόσιο πανεπιστήμιο με μεγάλη ιστορία, με έδρα τη Μεγάλη Βρετανία. Προσφάτως απέκτησε έδρα και εδώ στην Αθήνα, στην οδό Ιπποκράτου, στο κέντρο της πόλης. 100.000 απόφοιτοι σε περισσότερες από 160 χώρες, ισότιμο πτυχίο με αυτό των δημοσίων πανεπιστημίων και προπτυχιακά προγράμματα 5 για να διαλέξετε: νομική, ψυχολογία, εμβιομηχανική, διερευνητική εγκληματολογία και αγγλική φιλολογία. killgreece.gr. Και να σας πω, όπως με ενημερώνει και εμένα η Σοφία Καλαβρού, ότι το πλοίο που ξεκίνησε 9 και το πρωί για Ανδροτίνο Μύκονο δεν έφτασε ποτέ εκεί, δεν κατάφερε να δέσει. Έφτασε τώρα 8 παρατέταρτο με 9 μποφόρ στο Λαύριο.
2: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
3: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
2: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
3: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσει.

0: Ευρωφόρ αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
4: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: Από το χάος, τη Γαία και τον ουρανό, έως τους θεούς του Ολύμπου. Από τον Προμηθέα, τον Ηρακλή και τον Θησέα, έως τον Τροϊκό Κύκλο. Από την οργή του Αχιλλέα, έως τον Όστο του Οδυσσέα. Πορτοσάλτε και η Ευγενία Μανολίδου με σημαντικούς καθηγητές φιλολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης αναλύουν τους μύθους των Ελλήνων. Ελληνική μυθολογία. Η διαχρονική γλώσσα των μύθων. Τα Σάββατα του Αυγούστου στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: υπέροχο Αλκίνο Ιωαννίδη. Έλα σε μένα, όπω το ερμήνευσε στο Ηρόδιο, στο αφιέρωμα για τον Μάνο Χατζηδάκη. Σε άλλου τόπου θα πάμε κι εμεί τώρα. Θα πάμε στην Αίγινα, που έχει αποκτήσει τα τελευταία 20 χρόνια ένα ακόμα σημείο αναφορά. Είναι το μουσικό φεστιβάλ τη. Φέτο ξεκινά σε λίγε μέρε, 3 Αυγούστου. Αλλά ας μην τα πω εγώ όλα. Η κυρία Πόπη Μαλαπάνη είναι πιανίστα, είναι παραγωγό, μία από τι βασικέ διοργανώτριε του μουσικού φεστιβάλ Αίγινας, είναι και μαζί μας. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Μαλαπάνη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Η σύνδεση δεν ήταν ιδανική, διότι έχουμε και εμείς αφιέρωμα στο Μάνο Χατζηδάκη με τον Αλκίνο Ιωαννίδη, φέτος στο φεστιβάλ της Αίγινας. Μάλιστα θα είναι και η καταληκτική μας συναυλία, την οποία περιμένουμε με πάρα πολύ ανυπομονησία, όπως και όλες άλλες τις συναυλίες του φεστιβάλ μας φέτος.
0: Και το ωραίο, αυτό που έχετε κατακτήσει, είναι να μας δίνετε μια άλλη έννοια της συναυλίας. Δηλαδή, φεύγει η συναυλία από την αίθουσα και πάει σε σημεία, πώς να το πω, ατμοσφαιρικά, οπωσδήποτε.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Πια γίνεται μια εμπειρία άλλου τύπου, διότι συνδυάζεται με το αεράκι της θάλασσας, με το κύμα της θάλασσας, με το φεγγάρι που βγαίνει, με τα βουνά, ανάλογα με το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε. Και είναι μια συνδυαστική αισθητηριακή εμπειρία, δεν είναι μόνο η μουσική. Πια είναι και αυτό που βλέπει κανείς και αυτό που αισθάνεται και αυτό που εισπράττει από το χώρο.
0: Είναι 20 χρόνια πια, κυρία Μαλαπάνη, που θα πει ότι έχετε χτίσει ένα μασίφ κοινό το οποίο σας ακολουθεί. Δηλαδή, κλείνει από τώρα εισιτήρια για να βρίσκεται. Εντάξει, είναι και μεγάλο το εύρος, είναι από 3 μέχρι 22 Αυγούστου, για να παρακολουθήσει μία από τις αρκετές δράσεις, πώς να το πω, που έχετε προγραμματίσει για το οργανώσει.
1: Είναι πλέον από τα ιστορικά πια φεστιβάλ της Ελλάδας, τα καλοκαιρινά και μάλιστα τα εκτός Αθηνών. Και πραγματικά έχει ένα σταθερό, επίμονο κοινό, πιστό κοινό, και είναι πολύς ο κόσμος που περιμένει το πρόγραμμα προκειμένου να κλείσει έτσι τις βραχίες διακοπές του στην Αίγινα, τις οποίες συνδυάζει με μία ή δύο συναυλίες. Δηλαδή αυτό το έχουμε πάρα πολύ συχνά από κόσμο από την Αθήνα που έρχεται για κάποιες συναυλίες, ειδικά στην Αίγινα για το φεστιβάλ.
0: Φαντάζομαι τώρα ότι αυτή η συναυλία στην οποία αναφερθήκατε, με την οποία θα ρίξατε και την αυλαία, Μαλκίνος Ιωαννίδης, Έλλη Πασπαλά, τραγούδια αγαπημένα του Μάνου Χατζηδάκη.
1: Ακριβώς, και η Ντόρα Μπακοπούλου στο πιάνο, και η Ντόρα Μπακοπούλου στο πιάνο μάλιστα, που είναι και από τις παλιές συνεργάτηδες του Μάνου Χατζηδάκη. Είναι πραγματικά μια συναυλία πολύ αναμενόμενη από όλους μας. Και πιστεύουμε ότι θα έχει και την αντίστοιχη ανταπόκριση.
0: Εντάξει, αναφερθήκατε τώρα στην κυρία Μπακοπούλου. Είναι το όνομά της έχει ταυτιστεί. Ήταν ένα όραμα, μια φιλοδοξία που ευδοκίμησε.
1: Ακριβώς. Αυτό το φεστιβάλ είναι καθαρά το δικό της όνειρο και το δικό της πείσμα. Διότι πραγματικά χρειάζεται κανείς να επιμείνει στεναρά για να εδραιωθεί ένα φεστιβάλ. Και η Ντόρα το έκανε αυτό, γιατί από ό,τι την έχω έτσι καταλάβει και την έχω ψυχολογήσει, δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Δεν μπορούσε να φανταστεί το καλοκαίρι της στην Αίγινα χωρίς συναυλίες κλασικής μουσικής, αλλά και άλλες συναυλίες, που να είναι όμως αυτό το ύφος που της αρέσει και που την ευχαριστεί.
0: Ναι, εντάξει. Η Αίγινα είναι ταυτισμένη με τον πολιτισμό μας, Καζαντζάκης, Μόραλης και βέβαια, πάει λέγοντας. Και αυτό το φεστιβάλ έχει καταφέρει αυτά τα 20 χρόνια να κάνει και κάτι άλλο σημαντικό, να δώσει χώρο και στους νεότερους. Εντάξει, οι καταξιωμένοι μπορούν να εμφανιστούν οπουδήποτε, κυρία Μαλαπάνη. Σημαντικό δεν είναι να προβάλλουμε και τους νέους σολίστ, έτσι.
1: Τώρα, εντάξει, μιλάτε στην καρδιά μου, γιατί εμένα είναι από τους στόχους και από τα πράγματα που κάνω έτσι κι αλλιώς και ως πιανίστα, να προσπαθώ να δίνω βήμα σε νέους καλλιτέχνες, και μάλιστα μέσω ενός μεγάλου διαγωνισμού που διοργανώνω και είναι μια σύμπραξη πολύ σημαντικών φορέων της Ελλάδας. Στην Αίγινα, λοιπόν, αυτός ο διαγωνισμός βρίσκει πάντα έναν καλό συνομιλητή, και κάθε χρονιά, τα τελευταία 3 χρόνια, φέρνουμε κάποιους διακριθέντες από το διαγωνισμό αυτό να παίξουν στο φεστιβάλ της Αίγινας. Πέντως έχουμε 2 νέα παιδιά. Ο ένας παίζει στις 9 Αυγούστου, λέγεται Φίλιππος Γκράτζιος, και ο άλλος παίζει στις 18 Αυγούστου και λέγεται Οδυσσέας Τσακαλίδη.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. 3 με 22 Αυγούστου. Να είστε καλά. Μακάρι να τα καταφέρω. Να είστε καλά, κυρία Μαλαμπάνη. Λοιπόν, βάλτε το στο πρόγραμμα. Μια μικρή απόδραση δίπλα είναι η Έγινα και αξίζει πραγματικά τον κόπο. Έρχεται ο Βασίλης Κουφόπουλος, βραδινό μαγκαζίνο και αμέσως μετά με τα στιγμιότυπά του. Εμείς τα λέμε αύριο στις 2 για αρχή και αργότερα στις 6. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Να προσέχετε. Γεια σας.
2: Κανελόνια με γέννηση κυμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτείνησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
3: Μητέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος και πώς το πάμε χωρίς να χάσουμε.
6: Κόσμος 96,5.
7: Η ώρα είναι 8.
8: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
9: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
8: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
9: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
8: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
10: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
11: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
12: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.
13: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
14: Sky 100,3.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. 5η 30 Ιουλίου 2026, 8 και 2 πρώτα λεπτά, αρχίζει το βραδινό μαγκαζίνο του Sky. Ο Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου, στην παραγωγή Σοφία Καλαβρίου, Θανάση Καραγιάννη στο τηλεφωνικό κέντρο. Είναι η Αργυρό Γεμελιάρη, στην αρχισυνταξία η Αγγελική Καρδιόλακα, στο μικρόφωνο Βασίλης Κουφόπουλος. Και πάμε να δούμε πώς, ποια είναι τα γεγονότα μέχρι αυτή τη στιγμή. Μένονται οι φωτιές σε Ρέθυμνο, Πάρο και Άνδρο, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Σε εξέλιξη βρίσκεται το νέο πύρινο μέτωπο που ξέσπασε το μεσημέρι στην περιοχή Ασώματος Ρεθύμνου, με τη φωτιά να κινείται προς Πρέβελη, ενώ μένεται από εχθές η μεγάλη πυρκαγιά στο Δήμο Αγίου Βασιλείου στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Τα εναέρια μέσα δεν έχουν καταφέρει να επιχειρήσουν λόγω των ισχυρών ανέμων πλέον στην περιοχή. Εκενώθηκαν οι περιοχές Κεραμές, Γέφυρα, Μοναστήρι, Λίμνη Πρέβελης, Λευκόγεια, Δαμνώνη και Αμμούδη. Σε μονάδα εγκαυμάτων του νοσοκομείου Αθηνών θα μεταφερθεί τις επόμενες ώρες άνδρας, ο οποίος υπέστη εγκαύματα στο πύρινο μέτωπο που καίει στην Πρέβελη της Κρήτης. Πριν από λίγη ώρα απεγκλωβίστηκαν 8 άτομα από την παραλία Πρέβελης και μεταφέρονται με ένα βαγωστικό σκάφος στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Νωρίτερα, ακόμη 51 άτομα απεγκλωβίστηκαν από το ίδιο σημείο με πλωτό σκάφος του λιμενικού. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, έως και τις 29 Οκτωβρίου κηρύχθηκε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη σε χώρο με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην Πάρο, και σήμερα το μεσημέρι αναζωπηρώθηκε. Στην περιοχή υπάρχουν ακόμη διάσπαρτες κατοικίες. Εκενώθηκαν οικισμοί Αγκαριά, Καμάρι και Άσπρο Χωριό. Ελεύθεροι αφέθησαν οι 4 συλληφθέντες για τη φωτιά στην Πάρο, μεταξύ των οποίων και ο Δήμαρχος του νησιού, καθώς ο εισαγγελέας πρωτοδικών Σύρου έκρινε ότι απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης. Η εμπλοκή των συγκεκριμένων προσώπων εξετάστηκε λόγω των αρμοδιοτήτων τους και του γεγονότος ότι ο χώρος από τον οποίο φέρεται να ξεκινήσει η πυρκαγιά ανήκει στην περιουσία του Δήμου Πάρου. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά στην Άνδρο, στην περιοχή Παλαιόπολη. Εκενώθηκαν οι οικισμοί Κόλυμπος και Παλαιόπολη. Διασώστες του ΕΚΑΒ παρήχαν τις πρώτες βοήθειες σε έναν πυροσβέστη με ελαφρά εγκάβματα, ο οποίος συνέχεια διακομίστηκε στο κέντρο υγείας Άνδρου. Στο Λαύριο έφτασε αργά το απόγευμα το επιβατικό οχηματογό πλοίο Superstar, το οποίο είχε αποπλέψει 9 το πρωί από τη Ραφίνα, καθώς λόγω των δεσμενών καιρικών συνθήκων με ανέμους ως 9 μποφόρ δεν κατάφερε να προσεγγίσει τα λιμάνια της Άνδρου και της Τίνου. Στο πλοίο επέβαιναν 317 επιβάτες και 59 μέλη πληρώματος και εκτελούσε το δρομολόγιο Ραφίνα προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο με επιστροφή. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει και στην Κάλυμνο, στην περιοχή Βαθύ. Με μήνυμα από το 112 καλούνται οι κάτοικοι να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε, κυρίες και κύριοι, και στην Ελασσόνα Θεσσαλία, σε χαμηλή βλάστηση. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, δεν κινδυνεύουν κατοικημένες περιοχές. Πολύ υψηλό κίνδυνο κατηγορία 4 προβλέπεται για αύριο Παρασκευή στι περιφέρειε Αττική, συμπεριλαμβανομένων των Κυφύρων, Κρήτη, Δυτική Ελλάδα και Βορείου Αιγαίου, στι περιφερειακέ ενότητε Κυκλάδων και Εύρου, καθώ και στι περιοχέ τη Πελοποννήσου και τη Θεραία Ελλάδα. Πολιτική επικαιρότητα. Οι εκλογέ θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε ο Πρωθυπουργό κατά τη σημερινή συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο ήταν και το τελευταίο για την τρέχουσα περίοδο. Μπορούμε να πάμε ακόμη καλύτερα από ό,τι μα δίνουν οι δημοσκοπήσει. Ο χρόνο δουλεύει υπέρ μα, αναδεικνύεται η γύμνια των πολιτικών αντιπάλων μα, υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκη. Τη δέσμευση του Πασόκ θα αγωνιστεί με όλες τις δυνάμεις για την πολιτική αλλαγή, συνεχίζοντας ακλόνητο στο δρόμο της πολιτικής αυτονομίας, ώστε έτσι να ασκήσει πολιτικές προς όφελος κοινωνίας, υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την εισήγησή του σημερινή κοινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου των Κύκλων Πολιτικής του Κόμματος. Εκτός των σύνορων, στους 34 ανήλθαν νεκροί από τον ισχυρό σεισμό που έπληξε την Τρίτη την νότιο-ανατολική Ιαπωνία. Κρίσιμη κρίνεται η κατάσταση υγείας 5 εκ των τραυματιών. Την ίδια ώρα, εικόνες που μεταδόθηκαν από τα τηλεοπτικά δίκτυα δείχνουν κατοίκους να σχηματίζουν ουρές για να ανεφοδιαστούν με καύσιμα υπόσημο νερό, ενώ οι θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν στους 38 βαθμούς Κελσίου το Σαββατοκύριακο στην περιοχή. Περίπου 13.500 νοικοκυριά παρέμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα σήμερα. Προφυλακίστηκε ο Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται ήταν εκείνος που έδωσε την εντολή για την τοποθέτηση χειροβομβίδας στο σπίτι του πρώην εισαγγελέα του Αρίου Πάγου, Ισόδουρου Ντογιάκου. Ο 31 ετών Αιγύπτιος, ο οποίος εκτείει ποινή ισόβιας κάθριξης και ανθρωποκτονία από πρόθεση στις φυλακές διαβατών, φέρεται να ομολόγησε ότι ναι, μεν έδωσε την εντολή για την τοποθέτηση χειροβομβίδας, ωστόσο φέρεται να ισχυρίζεται ότι και ο ίδιος είχε λάβει εντολή από άλλο πρόσωπο. Κατά την απολογία του, ισχυρίστηκε επίσης ότι δεν γνώριζε το στόχο.
Δεν υπάρχουν λόγοι να πιστεύουμε ότι η Πολωνία ήταν ο επιδιωκόμενο στόχο του πυράβλου που κατέπεσε τη νύχτα σε αγροτική περιοχή στο ανατολικό τμήμα τη χώρα, ανέφερε ο Πολωνό πρωθυπουργό Ντόναλντ Τούσκ. Διευκρίνησε ότι κατά τη διάρκεια τη νύχτα που πέρασε, δύο πυράβλοι παραβίασαν τον πολωνικό εναέριο χώρο. Ο ένα από αυτού επέστρεψε στην Ουκρανία, ενώ ο δεύτερο κατέπεσε σε ακατοίκητη περιοχή. Ο Πολωνό πρωθυπουργό τόνισε επίση ότι σύμφωνα με τι πρώτε ενδείξει πρόκειται για ρωσικό πυράβλο κρού, ωστόσο πρέπει να επιβεβαιωθούν, όπω ανέφερε 100% ο τύπο και η προέλευσή του. Σημείωσε ότι για το περιστατικό βρίσκεται σε επικοινωνία με ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Το συγκεκριμένο περιστατικό σημειώθηκε τη νύχτα, την ώρα που η Ρωσία εξαπέλυε μαζική επίθεση κατά της Ουκρανίας με 74 πυράβλους και 284 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, με κύριο στόχο την περιοχή του Λιβλ, η οποία συνορεύει με την Πολωνία. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τα ρωσικά πλήγματα. Στην αθλητική επικαιρότητα τώρα, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί απόψε 9.30 το βράδυ την Πάξη στο Ολυμπιακό Στάδιο με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για τον τρίτο προκριματικό.

0: Κρατική έως 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά, είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3 και πάμε να δούμε αναλυτικά αυτά τα θέματα, κυρίες και κύριοι. Σε πύρινο κλειό βρίσκεται η χώρα και στο έλεος των πολύ ισχυρών ανέμων που τροφοδοτούν τις φλόγες και δυσκολεύουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Αυτή την ώρα τα σημαντικότερα μέτωπα, όπως θα ακούσετε συνέχεια, είναι στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και το Δωδεκάνησα. Το Ρέθυμνο είναι ξανά στο επίκεντρο, καθώς νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι στην περιοχή Ασώματος. Στην Άνδρο είναι σε εξέλιξη φωτιά στην περιοχή Παλαιόπολη, ενώ στην Πάρο σημειώθηκε αναζωπήρωση στο χώρο απορριμμάτων που ξέσπασε η φωτιά την Τρίτη. Και τέλος στην Κάλυμνο, στην περιοχή Βαθύ, υπάρχει νέα πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση. Πάμε, κυρίες και κύριοι, λοιπόν, στο Ρέθυμνο, στο νότιο Ρέθυμνο, η φωτιά έφτασε μέχρι τη θάλασσα. Περισσότεροι από 50 άνθρωποι εγκλωβίστηκαν στην παραλία με αποτέλεσμα να στηθεί μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού τους. Την ίδια ώρα οι αναζωπηρώσεις είναι συνεχείς λόγω των θυελλωδών ανέμων που δεν λένε να κοπάσουν. Στο ρεπορτάζ ο Γιώργος Πρωτοψάλτης.
1: Καφή του λιμενικού προσεγγίζουν την παραλία της Πρέβελης που έχει περικυκλωθεί από το πύρινο μέτωπο. Ένας-ένας όσοι βρίσκονται στην ακτή φορούν σωσίβια και μεταφέρονται με ιδιωτικά σκάφη προς το περιπολικό του λιμενικού. Περιοχή πνέουν άνεμη έντασης 8 μποφόρ. Περισσότεροι από 50 άνθρωποι αποχωρούν με τα πλωτά σκάφη. Λίγα λεπτά αργότερα καπνοί γεμίζουν την παραλία με τις φλόγες να φτάνουν μέχρι τη θάλασσα.
2: Δυστυχώς εξαπλώνεται με ταχύτητα, δεν μπορούν τα εναέρια μέσα να επιχειρήσουν. Ευτυχώς έχουμε έναν καλό συντονισμό με το λιμεναρχείο. Ήδη έχουμε δώσει εκκαινώσεις και προσπαθούμε να πούμε του κόσμου να φύγει. Φεύγει ο κόσμος.
1: Ντρόουν της πυροσβεστικής αποτυπώνει τη φωτιά στον ασώματο Ρεθύμνου να καίει εκτάσεις φτάνοντας μέχρι την παραλιακή ζώνη. Το δεύτερο μεγάλο μέτωπο στο νότιο Ρέθυμνο ξέσπασε λίγο μετά τη μία το μεσημέρι.
3: Πίσω μου βρίσκεται το φαράγγι του Κουρταγιώτη, μια περιοχή ιδιαίτερου φυσικού καλούς. Η πυρκαγιά έχει ξεσπάσει πάνω από το φαράγγι και κατευθύνεται νότια προς το φοινικό δάσος της Πρέβελης που είχε καεί το 2011.
4: Έχουν γίνει κενώσεις εδώ σε αυτά τα χωριά. Από εκεί πέρα υπάρχουν πολλές δυνάμεις, από εκεί πέρα περιμένουν.
1: Το 112 ηχεί 7 φορές μέσα σε λιγότερες από 3 ώρες. Οι κάτοικοι σε Κεραμαία, Μούδη, Δαμνώνη, Γέφυρα, Μοναστήρι, Λίμνη Πρέβελης και Γιαννιού απομακρύνονται προς ασφαλείς τοποθεσίες.
3: Οι αναζωπηρώσεις στην περιοχή κάτω από το Κουρταγιώτικο φαράγγι είναι συνεχείς λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν αυτή τη στιγμή.
1: Φλόγες φτάνουν δίπλα από κατοικίες.
5: Τέτοια κατάσταση ποτέ. Ποτέ.
6: Ναι, σήμερα είναι κόλαση.
1: Το πύρινο μέτωπο φτάνει μία ανάσα από τη γέφυρα του Πρέβελη.
3: Η παλιά γέφυρα του Πρέβελη αποτελεί ένα τοπόσημο για την περιοχή. Μαζεύει καθημερινά εκατοντάδες τουρίστες. Η περιοχή έχει εκενωθεί.
1: Στα μέτωπα του νότιου Ρεθύμνου συνεχίζουν να επιχειρούν περισσότεροι από 200 πυροσβέστες που προσπαθούν να περιορίσουν τις φλόγες.
0: Η κατάσταση είναι δραματική στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο. Οι συνθήκες πυρόσβεσης είναι πολύ δύσκολες λόγω της υψηλής έντασης των ανέμων. Ο Χάρης Λιοντάκης βρίσκεται την πρώτη στιγμή στα μέτωπα και πάμε να ακούσουμε πώς έχουν οι τελευταίες εξελίξεις.
7: Επαναλαμβάνεται δυστυχώς για όλους μας ότι είχε συμβεί και το 2011, όταν είχε ξεσπάσει μια ανάλογη πυρκαγιά. Από τις πηγές του Κουρταγιώτη, περίπου 5 χιλιόμετρα από το σημείο που βρισκόμαστε, η πυρκαγιά έφτασε μέχρι το φοινικό δάσος, είναι ακριβώς πίσω από το λόφο που σας δείχνει τώρα ο Χρήστος ο Παπαδάκης. Έχει μπει μέσα στο φοινικό δάσος, έχει μπει μέσα σε μια περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλους, έχει μπει μέσα σε μια πανέμορφη περιοχή που καθημερινά επισκέπτονται εκατοντάδες τουρίστες. Η πρόσβαση εκεί είναι μόνο με περπάτημα, με αρκετό περπάτημα ή διαθαλάσσεις όπως έγινε η εκένωση. Γι' αυτό έγινε και η εκένωση, γιατί η πυρκαγιά πλησίαζε προς την περιοχή. Έχει περάσει όλη τη διαδρομή που κάνει ο Κουρταγιώτης μέχρι να φτάσει στις εκβολές του στην Πρέβελη. Μια περιοχή που περνάει ακριβώς πίσω μας, βλέπετε, είναι όλο καμένο και υπάρχουν συνεχείς αναζωπηρώσεις στην πλαγιά που υπάρχει απέναντί μου. Όλη αυτή η περιοχή έχει καεί, έχει φτάσει δυστυχώς μέχρι τη Λιμνοθάλασσα, μέχρι τις εγκαταστάσεις.

0: επιβολές του Κουρταγιώτη μέχρι το σημείο που πολλοί επισκέπτονται για να δουν αυτή τη μοναδική ομορφιά που έχει το Φοινικό δάσος δίπλα στο ποτάμι. Και το δυσάρεστο είναι ότι υπάρχει και ένα έφυγε η πυρκαγιά από τις πηγές του Κουρταγιώτη, κατευθύνθηκε νότια αλλά κατευθύνθηκε και δυτικά, με αποτέλεσμα να δυτικά όπως κατευθυνόταν να υπάρχει άλλο ένα μέτωπο που πλησιάζει προς την Πρέβελη από τη δυτική πλευρά, από το Δρυμισιανό Φαράγγι, και εκεί η κατάσταση είναι επίσης δύσκολη, όπως μας έλεγαν πυροσβέστες αλλά και εθελοντές και μέλη της πολιτικής προστασίας που περνούσαν από εδώ πέρα για να κάνουν ανεφοδιασμό από τις πυργές του Κουρταγιώτη για να πάρουν νερό να επιστρέψουν στην περιοχή. Μια πολύ δύσκολη κατάσταση, οι άνεμοι συνεχίζουν να πνέουν, είναι χειρότερα από χθες, όπως μας έλεγαν και οι κάτοικοι της περιοχής, όχι μόνο εδώ αλλά και στην περιοχή, στις Μέλαμπες και στην Κρία Βρύση, όπου είχαμε τη χθεσινή πυρκαγιά με τα τραγικά αποτελέσματα. Οι άνεμοι σήμερα είναι πολύ χειρότερα, είναι πολύ πιο ισχυροί, συνεχίζουν μέχρι και αυτή την ώρα να πνέουν με πολύ μεγάλες εντάσεις. Και να σας πω επίσης ότι είχαμε και ένα άτομο το οποίο τραυματίστηκε, υπέστη ελαφρά εγκάματα, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου και από εκεί θα αποφασιστεί αν θα μεταφερθεί σε άλλο νοσοκομείο της Κρήτης ή αν θα πάει στην Αθήνα σε μονάδα εγκαυμάτων.
1: Ο Χάρης Λεοντάκης, και όλα αυτά συμβαίνουν την ώρα που η χώρα θα πενθεί και το πυροσβεστικό σώμα θρηνεί για τρία στελέχη του. Στο Ρέθυμνο, συγγενείς και φίλοι και συνάδελφοι αποχαιρέτησαν τους δύο πυροσβέστες, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους σε εγκλωβισμένες φλόγες. Ενώ αύριο θα τελεστεί η κηδεία του 27χρονου πυροσβέστη, ο οποίος κατέρευσε κατά τη διάρκεια επιχείρησης στο Γήθιο. Στο ρεπορτάζ, ο Μιχάλης Τεζάρης.
2: Για πρώτη φορά, δύο οικογένειες δεν θα γυρίσουν τα παιδιά σπίτι τους. Τα είδαμε τα μάτια μου τα παιδιά. Ήτανε λάθος τους που πήγαν εκεί πέρα, ήτανε λάθος τους, δυστυχώς λάθος τους.
3: Θρήνο στο Ρέθυμνο από τον άδικο χαμό του 25χρονου Παντελή Διαμαντάκη και του 58χρονου Μανώλη Στρατιδάκη, που έχασαν τη ζωή τους όταν το όχημα με το οποίο επιχειρούσαν στην μεγάλη φωτιά στην Κρία Βρύση εγκλωβίστηκε στη φωτιά και απανθρακώθηκαν.
0: Σε αυτό εδώ το σημείο βρέθηκε ο ένας από τους δύο πυροσβέστες. Ο άλλος βρέθηκε σε απόσταση 30 μέτρων. Ενώ εκεί που είναι παρκαρισμένα τα δύο αυτοκίνητα ήταν το σημείο που είχαν αφήσει το πυροσβεστικό τους όχημα.
3: Μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης και ανίποτου πόνου, συγγενείς και φίλοι του 25χρονου του είπαν το στερνό αντίο στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Αμάρι.
4: Είναι μια πολύ δύσκολη μέρα για όλους και ειδικά για τους γονείς και τους συγγενείς αυτών των παιδιών που χαθήκανε.
3: Εκατοντάδες άτομα ντυμένα στα μαύρα συνόδευσαν στην τελευταία του κατοικία τον άτυχο πυροσβέστη, το φέρετρο του οποίου είχε τυλιχθεί με την ελληνική σημαία.
0: Συγγενείς, φίλοι αλλά και κάτοικοι από τα γύρω χωριά είπαν το τελευταίο αντίο στον 25χρονο πυροσβέστη.
3: Βαρύ κλίμα και αβάστακτος πόνος και στην κηδεία του 58χρονου πυροσβέστη Μανώλη Στρατιδάκη στο Γερακάρι στο Αμάρι.
5: Συλληπιτήρια στην οικογένεια του Μανώλη Στρατιδάκη και του Παντελή Διαμαντάκη, που έχασαν με άδικο και τραγικό τρόπο τις ζωές τους την ώρα του καθήκοντος.
3: Τον άτυχο άνδρα συνόδευσαν στην τελευταία του κατοικία πλήθος συγγενών, συγχωριανών και φίλων.
6: Αυτές οι ώρες, όπως είπα και στο ναό, είναι ώρες σιωπής, περισυλλογής και προσευχής για τους ανθρώπους μας που έφυγαν με αυτόν τον αδόκητο τρόπο. Με τους ανθρώπους μας αυτούς που έδωσαν όλο τους το είναι στην προσπάθεια να σώσουν ζωές, περιουσίες, τον τόπο μας.
3: Συγκλονισμένη την ίδια στιγμή είναι και η κοινωνία στο Αγρίνιο από το χαμό του 27χρονου πυροσβέστη Κωνσταντίνου Λεμοδέτη, ενώ επιχειρούσε σε πυρκαγιά στο Γήθιο Λακωνίας. Ο άτυχος 27χρονος πυροσβέστης ήταν γιος εκπαιδευτικού από τον Άγιο Κωνσταντίνο και το μοναδικό παιδί της οικογένειας.
7: Προσιλωμένο, προφανώς είχε στόχο. Στόχο ζωής. Να ακολουθήσει αυτή την πορεία του ένστολου στην πυροσβεστική, στον πυροσβεστικό σώμα.
3: Ο θάνατός του αποδίδεται σε παθολογικά αίτια, ενώ η ιατροδικαστική εξέταση θα δώσει απαντήσεις για τις ακριβείς συνθήκες. Είχε εισαχθεί στη σχολή πυροσβεστών το 2017, την οποία ολοκλήρωσε με εξαιρετική επίδοση, ενώ στη συνέχεια φίτησε και στη σχολή αξιωματικών.
8: Ο 27χρονος υπηρέτησε για ένα χρονικό διάστημα στην πυροσβεστική υπηρεσία Αγρινίου, στη συνέχεια στην Αθήνα και έπειτα στο Γήθιο. Όλοι μιλούν για ένα πολύ καλό παιδί που έθετε πάντα υψηλούς στόχους.
3: Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της Παρασκευής.
1: Ο Μιχάλης Τεζάρης πένθανε το κλίμα και στο Αγρίνιο, τόπος καταγωγής του 27χρονου Κωνσταντίνου Λεμοδέτη. Η Ελένη Παρασκευοπούλου μεταφέρει το κλίμα.
8: Είναι πολύ βαρύ το κλίμα. Πραγματικά βρισκόμαστε από το πρωί εδώ, συντετριμένη η οικογένεια, αλλά και όσοι γνώριζαν τον 27χρονο, πραγματικά μιλούν με σπαρακτικά λόγια. Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει ότι έφυγε τόσο γρήγορα, τόσο νέος, όπως μας είπαν χαρακτηριστικά, όταν έβαζε κάτι στο μυαλό του, κάποιο στόχο, ήθελε πάντα να τον πετύχει, πάλιψε για να φτάσει εκεί που έφτασε και κανείς δεν μπορεί να πιστέψει ότι χάθηκε. Να πούμε ότι η κηδεία θα γίνει αύριο με τιμές ήρωα, θα πούν το τελευταίο αντίο εδώ στην περιοχή του Αγρινίου από όπου καταγόταν.
1: Η μεγάλη πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο ανάγκασε χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια και τα ξενοδοχεία τους. Η Αγία Γαλήνη εκενώθηκε, τουρίστες μεταφέρθηκαν με λεωφορεία σε ασφαλές σημείο, ενώ εγκλωβισμένοι απομακρύνθηκαν με σκάφη του λιμενικού σώματος. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης με το ρεπορτάζ.
9: Δεν μπορούν να βοηθήσουν την πυροσβέστες.
10: Μια πύρινη κόλαση κάνει τη νύχτα μέρα στο νότιο Ρέθυμνο και οι φλόγες πλησιάζουν απειλητικά την Αγία Γαλήνη. Περιπολικά φτάνουν στον οικισμό και ζητούν την απομάκρυνση κατοίκων και τουριστών.
11: Η φωτιά πλησιάζει επικίνδυνα στο παραθαλάσσιο χωριό της Αγίας Γαλήνης, το οποίο έχει αρχίσει και εκενώνεται. Οι τουρίστες μεταφέρονται στο κλειστό γυμναστήριο των Μυρών σε μια απόσταση 30 περίπου χιλιόμετρων.
10: Με τις βαλίτσες στα χέρια, εκατοντάδες τουρίστες που βρίσκονταν στο παραθαλάσσιο θέρετρο εγκαταλείπουν τα καταλήματα. Μπαίνουν σε λεωφορεία και φεύγουν προς το Ηράκλειο.
12: Ήρθαμε διακοπές, αλλά τις κόβουμε στη μέση γιατί η φωτιά είναι δίπλα μας.
13: Αυτή τη στιγμή γίνεται συντονισμός, γίνεται εκένωση οικισμών από εδώ από την Αγία Γαλήνη. Βλέπουμε εικόνες αποκάλυψης. Το τραγικό στην όλη ιστορία είναι ότι αλλάζει συνεχώς φορά ο άνεμος.
10: Οι τουρίστες φτάνουν στο κλειστό γυμναστήριο των Μυρών για να διανυκτερεύσουν.
14: Yeah, they protect me, but I'm glad that I'm here and I'm safe here, but it can maybe happen also come here. I don't know.
15: The management of the hotel to pack our things and go immediately to stay on the bus station. The bus will come and we will drive away.
16: We saw the fires burning starting from around 12 or 1 at noon, and they told us to get out of the hotel by 6 o'clock. So that's why they took us over here. I feel safe, no problems.
17: Αυτός ο κόσμος που έχει έρθει, υπολογίζουμε ότι είναι τουλάχιστον 500 άτομα. Προσπαθούμε να μαζέψουμε στρώματα, καθαρά σεντόνια, για να μπορέσουν οι άνθρωποι να κοιμηθούν, να ξεκουραστούν σήμερα τουλάχιστον.
18: Άγιος Παύλος!
10: Σε ένα άλλο παραλιακό οικισμό στον Άγιο Παύλο, σκάφη του λιμενικού απομακρύνουν κατοίκους που έχουν εγκλωβιστεί κοντά στη φωτιά.
19: Πάμε, έλα! Πάμε, σου λέω, έλα!
10: Αργά το βράδυ, ένα τεράστιο πύρινο τόξο έχει σχηματιστεί σε ακτίνα χιλιομέτρων. Οι φλόγες απειλούν οικισμούς στο Δήμο Αγίου Βασιλείου. Μέχρι τα μεσάνυχτα το 112 ηχεί συνολικά 9 φορές.
11: Είναι μια εξαιρετικά δύσκολη βραδιά για την πυροσβεστική υπηρεσία στο νότιο Ρέθυμνο. Όπως βλέπετε, η πυρκαγιά συνεχίζει να καίει ανεξέλεκτη. Υπάρχουν εστίες παντού που λόγω των θυελλωδών ανέμων αναζωπυρώνονται συνεχώς. Η ώρα είναι 12 τη νύχτα και η πυρκαγιά συνεχίζει να καίει.
10: Οι κάτοικοι στα χωριά του Αγίου Βασιλείου έδωσαν μάχη με τη φωτιά και τους ισχυρούς ανέμους που δεν επέτρεψαν τη συνδρομή από τα εναέρια μέσα.
20: Που φυσάει αέρας, δεν μπορεί να σηκωθούν ελικόπτερα, τις μόνο με τα, ό,τι κάνει κανείς με τα χέρια.
21: Ενώ κινδυνεύσαμε.
10: Για δεύτερη ημέρα οι πυροσβέστες στην Κρύα Βρύση δίνουν μάχη για να περιορίσουν τις εστίες φωτιάς. Η καταστροφή είναι ολοκληρωτική.
22: Πέρα καεί κάνουν τα πάντα. Ό,τι βλέπεις εδώ πέρα, ό,τι πιάνει εδώ πέρα το μάτσο, όλα δικά μας είναι. Και καεί κάνουν τα πάντα.
23: Αγκαζέ πηγαίναμε δύο-δύο άτομα να περπατήσουμε στο δρόμο. Όχι στο χωράφι, στο χωράφι σε έριχνε που δεν μπορεί να περπατήσει.
10: Στον Άγιο Παύλο που εκενώθηκε με σκάφη του λιμενικού, οι φλόγες κατέστρεψαν ολοσχερώς επιχειρήσεις και έκαψαν αυτοκίνητα.
11: Η νοτροφική μάντρα στην οποία βρίσκομαι είναι λίγα μέτρα από το χωριό Μέλαμπες. Η φωτιά έκαψε τα 3 αυτοκίνητα που βρίσκονται πίσω μου, ένα ακόμα λίγο παραπέρα, ενώ το πρώτο μέλημα των ανθρώπων εδώ ήταν να απομακρύνουν τα ζώα τους.
22: Μέσα στο χωριό εκεί πέρα, από κάτω, πιο κάτω,
0: Ελιές, αμπέλια, ό,τι θέλεις από δουλειά
2: είσαι. Φυσούσαν 10 μποφόρ και παραπάνω. Κάτι ρηπές ανέμου που δεν μπορούσες. Δηλαδή παρέσαιρνες ένα τον ίδιο να σε ρίξει κάτω.
10: Σύμφωνα με πληροφορίες, περισσότεροι από 8.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από την Αγία Γαλήνη και τους οικισμούς κοντά στα μέτωπα της φωτιάς.
1: Ο Γιώργος Φωτοψάλτης, και ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη στα μεγάλα μέτωπα της Κρήτης, νέες πυρκαγιές θέτουν σε συναγερμό και άλλες περιοχές της χώρας. Η Μαρία Δουρουδή έχει το ρεπορτάζ.
4: Ολονύκτια μάχη με τις φλόγες έδωσαν πυροσβέστες και κάτοικοι στο πλωμάρι της Λέσβου, καθώς οι φλόγες έφτασαν μια ανάσα από κατοικημένες περιοχές. Με την αγωνία ζωγραφισμένη στα πρόσωπά τους και με τις μάνικες στα χέρια, πυροσβέστες, κάτοικοι και εθελοντές έδιναν μάχη με το πύρινο μέτωπο.
18: Ευχόμαστε ο Θεός να βάλει το χέρι του και οι δυνάμεις πυροσβεστικής που είναι εδώ και δίνουν μάχη με τη ζωή τους να τελειώσουν μια ώρα χείρας από το κακό που μας βρήκε.
24: Ακόμα οι άνθρωποι είναι από το μεσημέρι εδώ και είναι μέχρι αργά, και της πυροσβεστικής και της αστυνομίας που βλέπετε, αλλά και δεκάδες εθελοντές.
4: Στη μάχη με τις φλόγες ρίχτηκαν 92 πυροσβέστες με 19 οχήματα, ενώ ρήψεις νερού πραγματοποιούσε με το πρώτο φως της μέρας και ένα ελικόπτερο. Οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν 2 μηνύματα από το 112, ενώ το απόγευμα τους ζητήθηκε να εκενώσουν το πλωμάρι και να κινηθούν προς την παραλία στον Άγιο Ισίδωρο. Η εικόνα της φωτιάς μετά την τιτάνια μάχη με τις φλόγες είναι βελτιωμένη, με τους πυροσβέστες να αντιμετωπίζουν αναζωπυρώσεις και μικροαιστείες.
25: Πήρε από πάνω από την κεραία, ζώα, πιθανότητα έχουν καεί, κτήματα πολλά. Βλέπετε ότι κινδυνεύονται, γιατί δεν είναι ένα μέτωπο και ο αέρας δεν σταματάει.
4: Νέα φωτιά ξέσπασε στην Πάρο και συγκεκριμένα στην περιοχή Δαμάλια. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέρες δυνάμεις, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν εθελοντές, καθώς και ο Δήμος Πάρου με 2 υδροφόρες και ένα μηχάνημα έργου. Θυελώδης άνεμη πνέου στο νησί, δυσχεραίνοντας το έργο της κατάσβεσης. Νωρίτερα, μεγάλη αναζωπήρωση σημειώθηκε το μεσημέρι στην περιοχή Τρυπητή. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βαθύ Καλύμνου. Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέρειες δυνάμεις, ενώ συνδράμουν και οι υδροφόρες του Δήμου. Στην περιοχή πνέουν άνεμοι εντάσσεως 6 μποφόρ. Συναγερμό σήμανε το μεσημέρι στην Άνδρο μετά την εκδήλωση πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη θέση Παλαιόπολη. Λόγω της εξέλιξης της φωτιάς ενεργοποιήθηκε το 112, με τους κατοίκους και τους επισκέπτες που βρίσκονταν στην περιοχή να καλούνται να απομακρυνθούν άμεσα και να κατευθυνθούν προς τον Πατσί. 112 εκδόθηκε και στην περιοχή Κόλυμπος για να απομακρυνθούν οι κάτοικοι προς τη χώρα της Άνδρο. Άμεσα την ίδια στιγμή οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στον Χάρακα Κερατέας.
26: Στις 11 και 4 σήμανε συναγερμό στο Χάρακα Αττικής για εκδήλωση πυρκαγιάς, ενώ μέχρι και αυτήν την ώρα στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι περίπου 7 μποφόρ. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έφτασαν άμεσα και μέσα σε περίπου μία ώρα κατάφεραν να οριοθετήσουν την πυρκαγιά.
4: Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση και στο σημείο επιχείρησαν 95 πυροσβέστες, ενώ από αέρος, ρήψη νερού έκαναν 3 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.
1: Μαρία Δουρουδή, στο ρεπορτάζ Ελεύθερη, αφέθηκαν οι 4 συλληφθέντες για την πυρκαγιά στην Πάρο, η οποία ξεκίνησε από το χώρο του Χιτά. Περισσότερα από τον Μιχάλη Τεζάρη.
3: Ελεύθερος αφέθηκε μετά την απολογία του ενώπιον της Αγγελέας Σύρου ο δήμαρχος Πάρου Κώστας Μπίζας, που είχε συλληφθεί μαζί με τον αντιδήμαρχο Καθαριότητας, έναν εργολάβο και έναν οδηγό απορριμματοφόρου μετά την μεγάλη πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί στη χωματερή της του νησιού και είχε πάρει μεγάλες διαστάσεις, προκαλώντας σταγερμό στην πυροσβεστική. Σταγερμό, ο οποίος κρατάει μέχρι και αυτή τη στιγμή. Του επιβλήθηκε μάλιστα διοικητικό πρόστιμο που ξεπερνά τις 8.000 ευρώ. Στο Ηράκλειο της Κρήτης τώρα, μετά από καταγγελία πολίτη για απόπειρα εμπρισμού σε δασική έκταση κοντά στον οικισμό Λαράνη, το βράδυ της Τρίτης συλλήφθησαν 2 άτομα νεαρά ηλικίας 24 και 26 ετών. Την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Τετάρτη στη θέση Κοτρώνη στην Ερέτρια της Εύβοιας φέρεται να προκάλεσε ένας 77χρονος από αμέλεια κατά τη διάρκεια εργασιών στο σπίτι του μετροχό. Στο Αγερανό Γηθίου της Λακωνίας η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε επίσης την Τετάρτη, όπου είχαμε και τον άδικο χαμό του 27χρονου πυροσβέστη, φαίνεται πως προκλήθηκε από ένα 47χρονο από αμέλεια και αυτή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης θερμών εργασιών με τη χρήση τροχού. Κάτι το οποίο δυστυχώς έχουμε δει πολλές φορές να σημαίνει φέτος το καλοκαίρι.
27: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
28: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
29: Τι δροσιά του να έχετε.
27: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Bwin, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους
7: Κόσμος 96,5.
6: Τη ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής, βιωματική εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
1: Είναι 8:30 και είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3 σε πλήρη εξέλιξη, κυρίες και κύριοι, το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται και για αύριο. Η Ματίνα Πολυχρόνη θα μας παρουσιάσει το χάρτη επικινδυνότητας.
9: Εμείς βρισκόμαστε στο πυροφυλάκιο της Αργυρούπολης, εδώ που εθελοντές του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης, εθελοντές δασοπυρόσβεσης και δασοπροστασίας, αλλά και πολιτική προστασία, 24 ώρες το 24ωρο, είναι σε επιφυλακή. Ισχυροί άνεμοι, υψηλές θερμοκρασίες ευνοούν την ταχύ εξάπλωση πυρκαγιών. Μέσα από 20 θερμικές κάμερες επιβλέπουν, επιτηρούν μεγάλο τμήμα του ημιτού, αλλά και της νότιας Αττικής. Έτσι λοιπόν ακούμε και τα σήματα, υπάρχει κινητοποίηση, είναι σε επιφυλακή τόσο οι εθελοντές όσο και ο κρατικός μηχανισμός. 37 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο σε όλη την Ελλάδα, και γι' αυτό λοιπόν οι αρχές συνιστούν στους πολίτες να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί. Αύριο πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, επίπεδο 4 σε πολλές περιοχές της χώρας: Αττική, Πελοπόννησο, Νότιο και Βόρειο Αιγαίο, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, αλλά και Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Αυτές οι περιοχές είναι στο επίπεδο 4. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς λοιπόν για αύριο Παρασκευή, και γι' αυτό λοιπόν πρέπει όλοι οι πολίτες να είμαστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί.
1: Διαρκής είναι η μάχη όχι μόνο των πυροσβεστών αλλά και των πληρωμάτων του ΕΚΑΒ στα πύρινα μέτωπα. Διασώστες και ασθενοφόρα βρίσκονται σε επιφυλακή. Η Βάση Γανάρα έχει τις λεπτομέρειες.
12: Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα παραμένει και το ΕΚΑΒ στα πύρινα μέτωπα που μένονται σε Ρέθυμνο, Άνδρο, Κάλυμνο και Πάρο, με ασθενοφόρα και διασώστες να βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή, καθώς οι επιχειρήσεις κατάσβεσης και οι εκενώσεις συνεχίζονται στο Ρέθυμνο τώρα. Παραμένουν σε ετοιμότητα 2 ασθενοφόρα. Μέχρι στιγμής έχει διακομιστεί στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου ένας άνδρας σε 71 ετών με ελαφρά εγκάβματα. Ωστόσο, Χριστίνα, σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, κρίνεται αναγκαία η διακομιδή του σε μονάδα εγκαυμάτων του νοσοκομείου της Αθήνας. Στην Άνδρο έχουν αναπτυχθεί 3 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Πλήρωμα ενός από αυτά συνέδραμε στον ασφαλή απεγκλωβισμό 2 ηλικιωμένων από τα σπίτια τους, ενώ οι διασώστες παρήχαν τις πρώτες βοήθειες σε ένα πυροσβέστη με ελαφρά εγκάβματα, ο οποίος μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας του νησιού. Στην Κάλυμνο και την Πάρο βρίσκονται σε επιχειρησιακή ετοιμότητα από 2 ασθενοφόρα, χωρίς μέχρι αυτή την ώρα να έχει χρειαστεί η επέμβασή τους για κάποιο περιστατικό. Συνολικά το ΕΚΑΒ παραμένει σε συνεχή συντονισμό με την πυροσβεστική και προσαρμόζει την ανάπτυξη των δυνάμεών του ανάλογα με την εξέλιξη των πύρινων μετώπων.
1: Η Βάση Γανάρα στο ρεπορτάζ και η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
13: Είναι αλήθεια ότι σήμερα ήταν η πιο δύσκολη μέρα μέχρι τώρα του καλοκαιριού. Οι άνεμοι έφτασαν στο Αιγαίο ακόμα και τα Ενέα από βόρεια. Είχαμε πολύ θελώδεις ανέμους. Να πω ιδιαίτερα για την Κρήτη. Στην Κρήτη έδειξαν οι σταθμοί ρηπές ανέμου που φτάσαν τα 90 με 120 χιλιόμετρα την ώρα. Μάλιστα, η πιο μεγάλη ένταση σημειώθηκε 1:30 μετά τα μεσάνυχτα. Αυτά όμως είναι στο παρελθόν. Οι επόμενες ώρες νομίζω τα πράγματα θα είναι λίγο καλύτερα. Και πάλι όμως θα έχουμε πολύ δυνατούς ανέμους στην περιοχή. Νομίζω οι ρηπές θα είναι εκεί στα 70 με 80 χιλιόμετρα και τις επόμενες ώρες. Η αυριανή ημέρα, η Παρασκευή, θα είναι μια ημέρα που θα έχουμε ακόμα θελώδους ανέμους. Νομίζω θα είμαστε μισό μποφόρ κάτω. Δεν σημαίνει ότι θα είναι εύκολα τα πράγματα. Θα είναι σχεδόν όπως σημερινή μέρα, ίσως λίγο καλύτερα. Το σημαντικό είναι βέβαια ότι τη νύχτα σήμερα θα υπάρχει μια μικρή εξασθένιση των ανέμων.
7: Αυτό να κρατήσουμε. Γιατί άμα μας λες ότι χθες είχαμε τα ξημερώματα 90 και 20 και 120, μας είπες την ένταση και την ταχύτητα των ανέμων, δεν θα το έχουμε αυτό σήμερα.
13: Όχι. Και δεν θα το έχουμε ούτε και αύριο, πιστεύω.
7: Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τις προσπάθειες των πυροσβεστών. Κρατούμε λοιπόν ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί τις επόμενες δύο μέρες, για την αυριανή κυρίως, και από Σάββατο εξασθένιση.
13: Από το Σάββατο μεσημέρι, από το Σάββατο απόγευμα, δεν θα έχουμε πλέον ούτε 8 μποφόρ στο Αιγαίο.
1: Ο μετεωρολόγος Παναγιώτης Γιάννοπουλος. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στα ελληνοτουρκικά. Διότι και εκεί υπάρχουν πολύ ενδιαφέρουσες εξελίξεις. Διαμετρικά αντίθετες παραμένουν οι θέσεις Αθήνας και Άγκυρας για το Κυπριακό την ώρα που ο ΙΕ επιχειρεί να επανεκκινήσει τη διαπραγματευτική διαδικασία. Η Ελλάδα στηρίζει τη νέα άτυπη διευρυμένη συνάντηση που ανακοίνωσε ο Αντώνιο Γκουντέρες, ενώ η Τουρκία επιμένει ότι η προϋπόθεση για τις συνομιλίες είναι η αναγνώριση της κυριαρχικής ισότητας. Η Μαρία Τσελινίκου έχει το ρεπορτάζ.
14: Το Κυπριακό εισέρχεται σε νέα φάση κινητικότητας, με την Ελλάδα να στηρίζει τη νέα άτυπη διευρυμένη συνάντηση που ανακοίνωσε από τη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ Αντώνιο Γκουντέρες.
15: Και η ελληνική διπλωματία έχουν καταβάλει μεγάλες προσπάθειες ώστε να επανεκκινήσουν οι άτυπες συζητήσεις, με στόχο πάντα μια δίκαιη και βιώσιμη λύση, η οποία πρέπει όμως, και θα το τονίσω αυτό, να είναι σύμφωνη με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού ΗΠΑ, ψηφίσματα τα οποία προφανώς δεσμεύουν και τον ίδιο τον Γενικό Γραμματέα.
14: Στον αντίποδα, αδιάλακτη παραμένει η Άγκυρα, με τον πρόεδρο της γειτονός να επαναλαμβάνει μετά τη συνάντηση Κουτέρης στο Δουλίδι Έρχιουμαν ότι η προϋπόθεση για την έναρξη συνομιλιών είναι η αποδοχή της κυριαρχικής ισότητας και του ίσου διεθνούς καθεστώτος.
1: Από την άλλη, παρακολουθούν προσεκτικά κάθε βήμα που κάνουν οι κύκλοι, οι οποίοι προσπαθούν να μετατρέψουν τις εντάσεις στην περιοχή μας σε ευκαιρία και θέλουν να καταστήσουν την Κύπρο μέρος νέων στρατιωτικών διαμορφώσεων και γεωπολιτικών υπολογισμών. Δήλωνε ο Ταγίπ Ερντογάν.
14: Το μήνυμα ότι ο Αύγουστος θα είναι μήνας έντονης προεργασίας εξέπεμψε ο Νίκος Χριστοδουλίδης, σημειώνοντας κατά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου πως πρώτη φορά μετά το Κραν Μοντανά συζητήθηκε η ουσία του Κυπριακού.
16: Έχουμε καθορίσει το πλαίσιο στο οποίο είναι να κινηθούμε. Επαναλαμβάνω, το διαπραγματευτικό και εκτιμένο είναι εκείνο που θα καθορίσει. Και σε αυτό να αναφέρεται ο Γενικός Γραμματέας με τη μεθοδολογία, το αποτέλεσμα της διευρυμένης διάσκεψης, έτσι ώστε να πετύχουμε το στόχο της επανέναξης των συνομιλιών.
14: Την στήριξή του στον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ εξέφρασε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
17: Μια δίκαιη λύση χωρίς στρατούς κατοχής, μια δίκαιη λύση η οποία θα είναι στο πλαίσιο των ψηφισμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
19: Επαναλαμβάνουμε τη σταθερή μας θέση για μια δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, μια κυριαρχία, μια ηθαγένεια και μια διεθνή προσωπικότητα, χωρίς κατοχικά στρατεύματα και χωρίς το αναχρονιστικό καθεστώς των εγγυήσεων.
14: Στη Λευκοσία μεταβαίνει αύριο ο ειδικός εκπρόσωπος της Κομισιόν Ραφαέλε Φίτο για το Κυπριακό. Στις 11 το πρωί θα συναντηθεί με τον Νίκο Χριστοδουλίδη, ενώ αργότερα θα ακολουθήσει το τέτα-τέτ του με τον Τουφάν Έρχιουμαν.
1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σταθερά προσιλωμένη στην επανένωση Κύπρου στη βάση της διζωνικής και δικοινοτικής ομοσπονδίας και σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΠΑ και σύμφωνα με τις αρχές, τις αξίες και την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Εθνικό Συμβούλιο συγκαλεί τη Δευτέρα ο Νίκος Χριστοδουλίδης.
1: Η Μαρία Τσελινίκου στο ρεπορτάζ και έχει αξία η στάση της Άγκυρας. Εννοείται, πάντα έχουν σημασία οι δηλώσεις και εκτιμήσεις του Τούρκου Προέδρου Ερντογάν. Ο Μανώλης Κωστίδης μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις.
20: Όσον αφορά τις τελευταίες εξελίξεις, από το ρεπορτάζ μας προκύπτει ότι στην Τουρκία υπάρχει μια σχετική απεσιοδοξία, θα λέγαμε. Βεβαίως στηρίζουν τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα, αλλά αυτό που μας λένε ότι μια συνάντηση 5-1 στο μέλλον είναι αρκετά δύσκολο. Βεβαίως τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης μπορούν να προχωρήσουν οι συζητήσεις για αρκετό καιρό, αλλά κάτι παραπάνω δεν προβλέπουν, καθώς όπως μας έλεγαν χαρακτηριστικά, οι ευκαιρίες του παρελθόντος χάθηκαν. Τώρα πια υπάρχει μια νέα πραγματικότητα στο νησί. Μας τόνισαν μάλιστα πηγές μας ότι πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ τις δηλώσεις του Ερντογάν. Γιατί ο Τούρκος Πρόεδρος ουσιαστικά λέει ότι οι φόρμουλες που αποσκοπούσαν στο να καταδικάσουν τον τουρκοκυπριακό λαό σε καθεστώς μειονότητας απέτυχαν στο παρελθόν. Άρα όλες οι φόρμουλες αυτές για Ανάν, Κραν Μοντανά έχουν μείνει πια στην άκρη για την Τουρκία. Και μιλάει πια και βεβαίως και προειδοποιεί για κάτι επιπλέον. Όταν λέει ο Τούρκος Πρόεδρος παρακολουθεί προσεκτικά η Τουρκία κάθε βήμα που κάνουν οι κύκλοι οι οποίοι προσπαθούν να μετατρέψουν τις εντάσεις στην περιοχή σε ευκαιρία και θέλουν να καταστήσουν την Κύπρο μέρος νέων στρατιωτικών διαμορφώσεων και γεωπολιτικών υπολογισμών εννοεί την παρουσία του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών. Και αυτό το παρακολουθεί πολύ στενά η Τουρκία. Για το μέλλον μπορεί να προκαλέσει διάφορα ζητήματα, τουλάχιστον αυτό αναφέρουν χαρακτηριστικά. Ήρθε και πριν από λίγο και το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, που χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπός του είπε ότι μια μόνιμη, δίκαιη και βιώσιμη λύση στο νησί είναι δυνατή μόνο στη βάση δύο κρατών με κυριαρχική ισότητα και ισότιμο διεθνές καθεστώς. Αλλά όταν μιλάει ο Ερντογάν, από εκεί πέρα νομίζω όλα τα υπόλοιπα είναι λεπτομέρειες.
1: Ο Μανώλης Κωστίδης, μέσα στο κλίμα ένταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή, κάθε νέο περιστατικό προκαλεί διεθνή συναγερμό. Στην Αίγυπτο, αυτή τη φορά σημειώθηκε έκρηξη στο λιμάνι της Δαμιέτας μετά από χτύπημα που αποδίδεται σε μη επανδρομένο αεροσκάφος. Δεν υπήρχαν θύματα τραυματίες, ωστόσο αναδείχθηκε για μία ακόμη φορά το σοβαρό ζήτημα της ασφάλειας των ενεργειακών υποδομών. Η Χρύσα Τσίχλη είναι στο ρεπορτάζ.
0: Σε επίθεση με ντρόουν, οφείλεται η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δύο πλοία αποθήκευση υγροποιημένου φυσικού αερίου στο λιμάνι της Δαμιέτα, επιβεβαιώνει η κυβέρνηση της Αιγύπτου.
1: Σε ανακοίνωση του Υπουργείου Πετρελαίου της Αιγύπτου, διευκρινίζεται ότι το περιστατικό στο λιμάνι της Δαμιέτα δεν προκάλεσε θύματα ή τραυματισμούς, επιβεβαιώνοντας ότι έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για την αξιολόγηση των επιπτώσεων της κατάστασης.
0: Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν σύννεφα μαύρου καπνού να υψώνονται πάνω από το λιμάνι και ρημουλκά να καταβρέχουν τα πλοία. Σύμφωνα με το Reuters, το ντρόουν έπληξε αμερικανικών συμφερόντων τάνκερ αποθήκευση LNG, ενώ βρισκόταν αγκυροβολημένο στο λιμάνι, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει σε αυτό πυρκαγιά, η οποία επεκτάθηκε σε δεξαμενόπλιο ελληνικής ιδιοκτησίας.
1: Καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για αυτό το ντρόουν και οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθεί από ποια κατεύθυνση ήλθε στον Αιγυπτιακό αέριο χώρο, φυσικά για την προστασία της εθνικής ασφάλειας της Αιγύπτου.
0: Για την επίθεση στην Αίγυπτο ενημερώνεται ο Αμερικανός Πρόεδρος.
1: Σχετικά με την απέθεση των δεξαμενόπλων LNG στην Αίγυπτο, τι μπορείτε να μας πείτε γι' αυτό και υπάρχουν ενδείξεις ότι σχετίζεται με το Ιράν? Λοιπόν, μπορώ να σας δώσω μια πληροφορία, έχω ενημερωθεί, είναι λίγο μία από τα ίδια, αλλά θα διευθετηθεί, απαντά ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Αραβικά δίκτυα συζητούν για το ενδεχόμενο διάχυσης του πολέμου Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών-Ισραήλ. Οι φιλοϊρανοί Χούθη πάντως δηλώνουν ότι δεν ευθύνονται για την επίθεση στο λιμάνι της Δαμιέτα.
1: Δύο Ιρανικές πηγές ανέφεραν στο New York Times ότι η επίθεση στην Δαμιέτα είχε ως στόχο να καταδείξει την ικανότητα του Ιράν να διαταράξει την παγκόσμια ναυτιλία. Στην εκπομπή Iran Time του κρατικού Ιρανικού δικτύου Χαμπάρ, ένας Ιρανός αναλυτής μίλησε για τη σημασία της ύπαρξης μάχων που θα επιτρέπουν στην Τεχεράνη να έχει πρόσβαση στη Μεσόγειο και να ανοίγει μέτωπο εκεί όταν είναι απαραίτητο.
0: Η επίθεση γίνεται κοντά στη διόρυγα του Σουέζ, η οποία αποτελεί την τελευταία ασφαλή διαδρομή για το σαουδαραβικό πετρέλαιο προς τις παγκόσμιες αγορές.
1: Η Χρυσά Τσίχλη, η σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν εισέρχεται σε μια ακόμη πιο επικίνδυνη φάση με ακατάλληλα στρατιωτικά πλήγματα και απειλές για νέα κλιμάκωση. Οι Αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν πολύωρους βομβαρδισμούς εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν. Η Τεχεράνη, κυρίες και κύριοι, απάντησε με επιθέσεις σε Αμερικανικές βάσεις στην περιοχή, ενώ το στενό του Ορμούζ παραμένει στο επίκεντρο της διεθνούς ανησυχίας. Η Βάνα Κουτρουλού έχει το ρεπορτάζ.
2: Επί δύο ώρες στη διάρκεια της νύχτας, οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις φυροκοπούσαν το Ιράν. Μεταξύ των στόχων στρατιωτικά κέντρα διοίκησης, εγκαταστάσεις πυράβλων και ντρόουν, παράκτιες υποδομές επιτήρησης. Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι στις τελευταίες επιθέσεις χτυπήθηκαν σπίτια με αποτέλεσμα τον θάνατο τριών ανθρώπων, μεταξύ των οποίων ένα παιδί 2 ετών στο νησί Κέσμ, ενώ επλήγησαν και άλλες τοποθεσίες στα νότια και δυτικά της χώρας. Τρεις φρουροί της Επανάστασης σκοτώθηκαν στη βορειοδυτική επαρχία Ζαζντάν. Τις νέες φοδρές επιθέσεις εναντίον του Ιράν είχε προαναγγείλει ο Αμερικανός πρόεδρος νωρίτερα.
1: Ξέρουν οι Ιρανοί τι έρχεται, μας ζητούν να μην το κάνουμε, αλλά γνωρίζετε πως θα προσπάθησαν να μας πλήξουν χθες τη νύχτα. Επομένως είναι η σειρά μας. Θα δούμε αν θα καταλήξουμε στη συμφωνία κάποια στιγμή, αλλά τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά. Απαντάω.
2: Η Τεχεράνη ήρθε αμέσως, δημοσιεύοντας εικόνες από τα πρωινά πλήγματα εναντίον της αεροπορικής βάσης Αλ-Αζράκ στην Ιορδανία. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν 3 αμερικανικά F-35. Μέσω του πρακτορείου Τασνίμ ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση στη βάση Αλ-Αλ-Σάλεμ στο Κουβέιτ και προειδοποίησαν για σκληρά αντίπεινα εναντίον κάθε χώρας που συνδράμει τις Ηνωμένες Πολιτείες, επαναβεβαιώνοντας τον ιρανικό έλεγχο στο Ορμούζ.
1: Η φρουρή της Επανάστασης της Ισλαμικής Δημοκρατίας ανακοίνωσε ότι το στενό του Ορμούζ είναι δικό μας έδαφος και οι γενναίες ναυτικές δυνάμεις μας έχουν δυνατότητα να το ελέγχουν.
10: مقتدرانه کنترل آن را در دست.
2: Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο Αμερικανός πρόεδρος μελετά σχέδιο του επικεφαλής της CENTCOM για υδατικούς βομβαρδισμούς του Ιράν διάρκειας έως 2 εβδομάδων, με στόχο να εξουδετερωθεί η πυραυλική ισχύ της Ταχεράνης. Η Σαουδική Αραβία, εν τω μεταξύ, όπως ανέφερε το δίκτυο Al Monitor, ετοιμάζεται να ανακοινώσει ένα πολυεθνικό στρατιωτικό συνασπισμό για την προστασία της ναυσιπλοείας μέσω της Ερυθράς Θάλασσας και του στενού Μπαμπ Ελ Μαντέμπ.
1: Ιβάν Κουτρούλη στο ρεπορτάζ. Φαίνεται πως οι Ιρανοί απειλούν με περαιτέρω διάχυση του πολέμου αν συνεχιστούν τα πλήγματα σε βάρος του Τεχεράνη. Προειδοποιεί σχετικά την Κύπρο και τη Βουλγαρία, ενώ η Ιρανική εφημερίδα βλέπει και στην Ελλάδα πιθανούς στόχους για τα ειρηνικά αντίπεινα. Η Χρύσα Τσίχλη έχει το ρεπορτάζ.
0: Σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο CNN, το Ιράν προειδοποίησε Λευκοσία και Σόφια να μην επιτρέψουν στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τις βάσεις τους για να επιτεθούν στην Τεχεράνη. Στο σχετικό τηλεφώνημα μεταξύ του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών και του Κύπριου ομολόγου του, ο Κωνσταντίνος Κόμπος, όπως αναφέρεται από την Ιρανική πλευρά, δήλωσε ότι οι Κυπριακές αρχές έχουν λάβει διαβεβαιώσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο ότι οι βάσεις της Κύπρου δεν θα χρησιμοποιηθούν για επίθεση σε οποιαδήποτε χώρα. Την ίδια ώρα, πάντως, καθημερινή Ιρανική εφημερίδα, που ανήκει σε μεγάλο πανεπιστημιακό δίκτυο με στενούς δεσμούς με το Ιρανικό καθεστώς, δημοσιεύει ανάλυση που κατονομάζει κρίσιμες ευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές ως πιθανούς στόχους αντιπίνων της Τεχεράνης. Μεταξύ αυτών είναι και ελληνικές υποδομές στη Ρεβιθούσα και στην Αλεξανδρούπολη. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο άρθρο, οποιαδήποτε χώρα η οποία απευθείας ή μέσω αντιπροσώπων επιτίθεται στα συμφέροντα του Ιράν θα πληρώσει το τίμημα. Η Ευρώπη έχει επεκτείνει τα ενεργειακά της συμφέροντα στην περιοχή από το Τουρκμενιστάν μέχρι την Ιταλία και από το Ομάν μέχρι την Ελλάδα μέσω 15 εν λειτουργία αγωγών και υποκατασκευή 8 κοιτασμάτων πετρελαίου αερίου, 4 υποδομές υγροποιημένου φυσικού αερίου και 6 μεγάλων υποδομών υδρογόνου. Κατόπιν, κατονομάζονται και περιγράφονται ο τερματικός σταθμός LNG της Ρεβιθούσας, ο πλωτός σταθμός LNG της Αλεξανδρούπολης, ο αγωγός EastMed και ο νότιος διάδρομος φυσικού αερίου, μέσω του οποίου αζέρικο φυσικό αέριο μεταφέρεται στην Ευρώπη διασχίζοντας και την Ελλάδα. Να τονίσουμε εδώ ότι πρόκειται για ανάλυση εφημερίδας και δεν έχει υπάρξει καμία σχετική επίσημη δήλωση από το Ιρανικό κράτος.
1: Χρήσα Τσίχλη στο ρεπορτάζ. Πάμε κυρίες και κύριοι στην πολιτική επικαιρότητα. Νέα μέτωπα στο πολιτικό πεδίο. Νέα μέτωπα στην πολιτική αντιπαράθεση. Ανοίγουν κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Σύγκρουση για το νομοσχέδιο που αφορά στη διαχείριση των υδάτων μεταφέρθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο και τη Βουλή. Την ίδια ώρα η κόντρα επεκτείνεται και στα οικονομικά των κομμάτων με ανταλλαγή σκληρών ανακοινώσεων και χμές προς όλες τις πλευρές. Η Δέσποινα Βλεπάκη έχει το ρεπορτάζ.
11: Πειρά κατά του Πασόκ εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου με αφορμή την αντιπολιτευτική του στάση στο νομοσχέδιο για την ίδρυψη.
18: Δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο. Λυπάμαι για τη στάση της αντιπολίτευσης. Λυπάμαι πραγματικά για τη στάση της αντιπολίτευσης. Διάβαζα τώρα ότι κατέθεσαν μέχρι και αίτηση, το Πασόκ μέχρι και αίτηση αντισταγματικότητας στη Βουλή. Είναι θλιβερή πραγματικά αυτή η μικροκομματική προσέγγιση απέναντι σε ένα πρόβλημα το οποίο όλοι αναγνωρίζουμε ότι απαιτεί δραστικές λύσεις.
11: Το Πασόκ στη Βουλή κατέθεσε ένσταση αντισταγματικότητας για τον λόγο νομοσχέδιο, αντιδρώντας τις ρυθμίσεις του όπως και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.
21: Το Πασόκ στηρίζει την ανάγκη ύπαρξης μιας ανεξάρτητης αρχής ελέγχου, παρακολούθησης και διαφάνειας για τα ύδατα στη χώρα.
22: Όλα τα κόμματα του συστήματος που κυβέρνησαν, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, είναι συνένοχα για την πολιτική εμπορευματοποίησης του νερού.
11: Την ίδια ώρα, νέο μέτωπο μεταξύ Ελλάς και ΠΑΣΟΚ άνοιξε η επίθεση της Αμαλίας κατά της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ για τα κομματικά δάνεια.
23: Νέο άλμα σημείωσαν τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ το 2025, φτάνοντας συνολικά τα 1,16 δις, με το συντριπτικό μέρος των οφειλών να είναι προς τις τράπεζες, την ώρα που υπόσχονται χρηστή διαχείριση των οικονομικών του κράτους.
11: Το Γάντι σήκωσε η Χαριλάου Τρικούπη, υπενθυμίζοντας ότι έχει ρυθμίσει τα δάνειά της, ενώ φωτογράφησε τον Αλέξη Τσίπρα ως μπροστινό συμφερόντον και πολιτικό χορηγό της Νέας Δημοκρατίας.
21: Το ΠΑΣΟΚ δίνει μια μάχη κάτω από δύσκολες συνθήκες. Δεν έχει ούτε χορηγούς, ούτε στηρίγματα στο παρασκήνιο. Γι' αυτό καταλαβαίνω τις δυσκολίες. Θα συνεχίσουμε ακλόνητοι στον ίδιο δρόμο. Της πολιτικής αυτονομίας.
11: Την πολιτική στάση του Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή το κυβερνητικό παρελθόν του, σχολιάζει με βολές ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
24: Σίγουρα δεν έχει έστω τη διάθεση για μια υποτυπώδη αυτοκριτική.
3: Στο τέλος της ημέρας αυτό είναι και προκλητικό. Προσπαθεί να κερδίσει μονοπωλιακά ζητήματα ήθους.
11: Από τη Θεσσαλονίκη, η Ρεναδούρου έστειλε μήνυμα ανασυγκρότησης του ΣΥΡΙΖΑ.
4: Όσον αφορά τα δύσκολα του ΣΥΡΙΖΑ, ιερή υποχρέωση όλων να ανατάξουμε ένα κόμμα κυβερνητικό. Ένα κόμμα με παραδόσεις.
11: Η Μαρία Καριστιανού συνεχίζει τις περιοδίες ανά την Ελλάδα.
1: Η Δέσποινα Βλεπάκη στο ρεπορτάζ. Παραμένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε σήμερα ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο για την τρέχουσα περίοδο, αποστέλλοντας παράλληλα πολλά πολιτικά μηνύματα. Να δούμε τι μεταδίδει ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου.
5: Με τη φράση Χριστίνα ότι πλέον απευθυνόμενος προς τους υπουργούς του, με συγχωρήσω ότι με έχετε επιστέψει ότι δεν θα κάνω εκλογές το φθινόπωρο. Έκλεισε αυτή τη συζήτηση οριστικά και αμετάκλητα, όπως μου έλεγε νωρίτερα συνεργάτες του. Ενώ ταυτόχρονα εξέπεμψε και ένα καθαρό μήνυμα για τον ανασχηματισμό. Άλλωστε γνωρίζεις ότι μόλις κλείνει η συζήτηση για τις εκλογές, ανοίγει εκείνη για τον ανασχηματισμό. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Sky, να ξεκαθαρίζει ότι δεν σκοπεύει να αλλάξει τη διάταξη μάχης και να φτάσει μέχρι τις εκλογές με αυτό το σχήμα, εκτός αν προκύψει κάποιο απρόοπτο. Τώρα, ζήτησε από τους υπουργούς του να ανεβάσουν πολιτικές στροφές, να εντείνουν την παρουσία τους και στις περιφέρειές τους, αλλά και στα μέσα πανελλαδικά και περιφερειακά, προκειμένου να προβάλλουν όχι μόνο το χαρτοφυλάκιό τους, αλλά και συνολικά το κυβερνητικό έργο. Από την άλλη, έκανα και μία ντόπαση σπήρωσης, μία ένεση ηθικού, θα έλεγα, προς τους υπουργούς, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι μπορεί να ανέβει ακόμα υψηλότερα η κυβέρνηση από το σημείο που την δείχνουν τώρα οι δημοσκοπήσεις, και αναφερόμενο στο διάστημα που μεσολαβεί μέχρι τις εκλογές, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ο χρόνος δουλεύει υπέρ μας, αναδεικνύεται η γύμνια των πολιτικών αντιπάλων μας και εμείς μπορούμε να ξεδιπλώσουμε το σχέδιό μας. Μην φοβάστε τον πολιτικό χρόνο, διότι κατά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όπως μου έλεγε συνεργάτης του, κάθε μήνας που αφαιρείται από την εξάντληση της θητείας της κυβερνητικής είναι ένας χρόνος που δεν επιστρέφεται πολιτικά.
1: Έχουμε όμως, κυρίες και κύριοι, και νέο πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης. Η συζήτηση γύρω από τη λεγόμενη woke agenda επιστρέφει στο πολιτικό προσκήνιο, αναζωοποιρώνοντας παλιές αντιπαραθέσεις. Αφορμή στάθηκε η αναπαραγωγή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποσπάσματος από παλαιότερη ομιλία της Δόμνας Μιχαηλίδου. Έντονες ήταν οι επικρίσεις του Αντώνη Σαμαρά, πρώην Πρωθυπουργού και πρώην Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και των κομμάτων που βρίσκονται δεξιότερα, στα δεξιότερα του κυβερνώντος κόμματος. Στο ρεπορτάζ, ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου.
5: Αναζωπηρώνονται καθυστερημένα οι πολιτικές έρηδες για τη woke agenda που κυριάρχησαν στην περίοδο της νομοθέτησης του γάμου για τα ομόφυλα ζευγάρια. Φυτίλει ένα απόσπασμα 15 δευτερολέπτων από μια πολλαπλάσια σε διάρκεια τοποθέτηση της Δόμνας Μιχαηλίδου σε συνέδριο που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Μάιο, το οποίο αναπαράγεται διαρκώς στα social media.
6: Δεν υπάρχει η ελληνική οικογένεια του μέλλοντος και γι' αυτό ακριβώς είμαστε και εδώ σήμερα, για να μιλήσουμε για inclusion και η διαφορετικότητα. Έτσι, δηλαδή, δεν μπορείς να πεις ότι η τυπική οικογένεια του μέλλοντος είναι μια οικογένεια με δύο γονείς και τρία παιδιά. Δεν μπορείς να το πεις αυτό.
5: Αυτό ενεργοποιεί και βέλη που δέχεται εκ δεξιότητας η κυβέρνηση, με τον Αντώνη Σαμαρά να οπλίζει πρώτος.
24: Η μεταλλαγμένη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, αντί να ενισχύσει την παραδοσιακή ελληνική οικογένεια, την υπονομεύει συνειδητά. Ας συνειδητοποιήσει επιτέλους ότι ο ρόλος του Υπουργείου Οικογένειας στην Ελλάδα σε καμία περίπτωση δεν είναι να μιλήσουμε για συμπερίληψη και διαφορετικότητα.
6: Έχουμε πολυδιάσπαση των οικοκυριών, έχουμε δημογραφικό πρόβλημα, οπότε έχουμε πάρα πολλές οικογένειες που δυστυχώς έχουν και μηδέν παιδιά. Η οικογένεια είναι και ένα ζευγάρι χωρίς παιδιά. Αλλά το δικό μας το στοίχημα και η δική μας πολύ μεγάλη αγωνία είναι να δημιουργήσουμε όλες αυτές τις ελευθερίες, όλον αυτό τον χώρο, τον χρόνο και το χρήμα που μπορεί να χρειάζεται μια οικογένεια, έτσι ώστε να μπορεί ελεύθερα να κάνει τη δική της επιλογή.
5: Με βάση την ολοκληρωμένη απάντησή της, η Υπουργός Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής σηκώνει το γάντι απέναντι στους επικριτές της και υποστηρίζει ότι έχουν αλλοιωθεί τα λεγόμενά της.
6: Είμαι βαθιά ευγνώμων στην ελληνική παιδινική οικογένεια. Όμως εγώ δεν είμαι υπουργός μόνο της δικής μου οικογένειας, ούτε μιας οικογένειας. Είσαι υπουργός της οικογένειας με ένα παιδί, της οικογένειας της τρίτεκνης, της πολύτεκνης, της θετής, της ανάδοχης. Δεν υπάρχει μία τυπολογία ελληνικής πια οικογένειας.
5: Αφορμή για να πλογιοκοπήσουν την κυβέρνηση βρίσκουν τα κόμματα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας.
7: Έτσι κι αλλιώς η Νέα Δημοκρατία είναι μια διαλυμένη οικογένεια. Δεν θα τους αφήσουμε να διαλύσουν και την Ελλάδα.
8: Τι όνειρο φαντάζεται η κυρία Μιχαλίδου, τι οικογένεια. Αυτά μόνο εδώ στη χώρα της αχριστοκρατίας που είπε και ο καθηγητής Ιωαννίδης γίνονται.
5: Αρκετά είναι πάντως τα σχόλια και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου στο ρεπορτάζ. Νέο πρωτοφανές επεισόδιο εκτελήθηκε στους διαδρόμους της Βουλής μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και της δημοσιογράφου Βασιλικής Πολύζου, με την οποία ήδη η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη. Η Δέσποινα Βλεπάκη με περισσότερες πληροφορίες.
9: Στο περιστατικό, σύμφωνα με πληροφορίες, σημειώθηκε στο κηλικείο των αστυνομικών όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου εξέφρασε έντονες αντιρρήσεις για την παρουσία της Βασιλικής Πολύζου στο χώρο και, σύμφωνα με πληροφορίες, ζήτησε την παρέμβαση των αστυνομικών αρχών και του φρουράρχου της Βουλής, ενώ κατέγραφε με το κινητό της τηλέφωνο όσα διαδραματίζονταν. Μιλώντας λίγο αργότερα στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, η κυρία Κωνσταντοπούλου αμφισβήτησε ότι είναι δημοσιογράφος η κυρία Πολύζου και κάθε σχέση με το κόμμα της Πλεύσης Ελευθερίας και σημείωσε είναι ένα πρόσωπο που έχει καταμηνηθεί από μένα για εγκληματική οργάνωση. Βρισκόταν στο κηλικείο της Φρουράς των αστυνομικών ως μειόφιλε. Κάλεσα τον Φρούραρχο, τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και τον Αρχηγό της Ελλάς. Είναι πολύ σοβαρό το περιστατικό. Έχω υποβάλει καταγγελία για θύλακα της αστυνομίας που δρά μέσα στη Βουλή. Υπήρξε επέμβαση του 100 μετά από την κλίση μου.
1: Στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, προφυλακίστηκε ο 35χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται ότι έδωσε την εντολή για την αμυντική χειροβομβίδα στο σπίτι του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισίδωρου Ντογιάκου. Η Έλληνα Γαλάρη έχει το ρεπορτάζ.
12: Ο 35χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος απολογήθηκε για ηθική αυτουργία σε διακεκριμένη οπλοκατοχή, ναι μεν παραδέχθηκε στην ανακρίτρια ότι εκείνος έδωσε την εντολή στον 30χρονο ομοεθνή του για την τοποθέτηση της χειροβομβίδας, ωστόσο, όπως είπε, και ο ίδιος είχε λάβει την ίδια εντολή από κάποιο άλλο πρόσωπο να βρει κάποιον να τοποθετήσει τη χειροβομβίδα σε σπίτι τον ιδιοκτήτη του οποίου δεν γνώριζε. Φέρεται να είπε Χριστίνα στην απολογία του. Εγώ επικοινώνησα με κάποιον Έλληνα ώστε να τον κατευθύνω για να λάβει ο άλλος Αιγύπτιος τη χειροβομβίδα. Είμαι ενδιάμεσος. Μου είπαν ότι υπάρχει ισχυρή αστυνομική παρουσία στο χώρο. Έδωσα την εντολή να λάβει τη χειροβομβίδα χωρίς να την τοποθετήσει. Είχαμε αποφασίσει να μην το κάνουμε. Ο σκοπός δεν ήταν να εκραγεί, απλά να την αφήσουμε για να βρεθεί. Μετά την απολογία του, 35χρονος, ο οποίος έχει ήδη καταδικαστεί σε ισόβια κάθεξη για ανθρωποκτονία, προφυλακίστηκε, ενώ να θυμίσουμε ότι χθες προφυλακίστηκε και ο 30χρονος Αιγύπτιος, στην κατοχή του οποίου είχε βρεθεί χειροβομβίδα.
1: Η Έλληνα Γαλάρη στο ρεπορτάζ και περνάμε και ισχύρι στην αθλητική επικαιρότητα. Αυτή την ώρα να μετράει το ΠΑΟΚ με τη Δυναμό Κιέβου στην Τούμπα στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης. Οι δύο ομάδες είναι ισόπαλες χωρίς τέρματα. Και ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί απόψε 9.30 την ΠΑΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League μετά το 1-2 στον αγώνα που διεξήχθη στην Ουγγαρία. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από τηλεόραση του Sky. Η αθλητική επικαιρότητα με τον Νίκο Παγκάκη.
13: Καλησπέρα, Νίκο, από το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Εδώ που με τράμε αντίστροφα για το σημαντικό ποδοσφαιρικό ραντεβού ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την Ουγγρική Πάξη. Οι πράσινοι έχουν πρίκα το 2-1 της πρώτης αναμέτρησης. Ωστόσο, πρέπει να κάνουν μια σωστή διαχείριση, να είναι πιο ουσιαστικοί στα τελειώματα των φάσεων και να καταφέρουν σήμερα να σφραγίσουν, και αυτό είναι το ζητούμενο αυτή την εποχή, όχι τόσο εμφανίσεις, την υπόθεση πρόκρισης στην επόμενη φάση όπου τους περιμένει η Τσέσκα 1948. Ο Παναθηναϊκός θα αγωνιστεί για πρώτη φορά φέτος με τον προπονητή του, τον Τζέικομπ Νίστρουπ, στο Ολυμπιακό Στάδιο μετά τα φιλικά που έδωσε στο Απόστολος Νικολαίδης και είναι καθόλου έτοιμος και ψυχολογικά και αγωνιστικά για αυτό το σημαντικό ραντεβού χωρίς να έχει προβλήματα, και μάλιστα έχει και τον Βαν Ντρόγκελεν για πρώτη φορά στην σύνθεση της αποστολής του. Σε ό,τι αφορά το βασικό σχήμα του Παναθηναϊκού, ο Πένια θα έρχεται τα δοκάρια, ο Τσάπρας, ο Ντεφράι, ο Τουμπάου Κυριακόπουλος, ο Καμαρά, ο Γιάγκουζης, ο Τσέριν, ο Ζαρουρί, ο Τετέ και ο Αντίνο Πανεφερές, το σχήμα με αυτό που είχε στην Ουγγαρία ο Παναθηναϊκός, που θα έχει και στη συμπαράστασή του σήμερα, προς συμπαράστασή του, τον 12ο παίκτη, περίπου 20 με 25.000 φίλοι του Παναθηναϊκού αναμένεται να κατακλείσουν εδώ το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας για να βοηθήσουν τον τριφύλι σε αυτή τη δύσκολη αποστολή.
25: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
26: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
25: Παίζουμε!
26: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
25: Μα...
26: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Είναι 8 και 59 πρώτα λεπτά, σε λίγο διακοπή και συνέχεια το δελτίο ειδήσεων στις 9 με την Αγγελική Καρδιόλακα και μετά η εκπομπή στιγμή.

0: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
1: Hondo Center.
2: Κόσμος 96,5.
3: Η ώρα είναι 9. Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέα Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέα Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
4: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
5: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
4: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
6: Απόγευμα, ακόμη 51 άτομα απεγκλωβίστηκαν από το ίδιο σημείο με πιλωτό σκάφος του λιμενικού. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, έως και τις 29 Οκτωβρίου κηρύχθηκε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο. Στο Θριάσιο νοσηλεύεται 79χρονος άνδρας από την Πρέβελη με εγκάβματα στο 40% του σώματός του. Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σοβαρή, ωστόσο δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Φωτιά ξέσπασε στις 8 το απόγευμα και στο Ηράκλειο της Κρήτης, στο Κυπαρίσι, στην περιοχή πνέουν ισχυρή άναμοι έως 7 μποφόρ. Σε εξέλιξη παραμένει φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη σε χώρο με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην Πάρο και σήμερα το μεσημέρι αναζωπηρώθηκε και ενώθηκαν οι οικισμοί Άγκεριά, Καμάρι και Ασπροχωριό. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στην Παλαιόπολη της Σάνδρου με μήνυμα από το 112 και ενώθηκαν η Παλαιόπολη και ο Κόλυμπος. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται και η φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα στην Κάλυμνο με το ενεργό μέτωπο να κατευθύνεται πλέον νότια-ανατολικά προς την περιοχή Χαλή. Οι πολύ ισχυροί άνεμοι που πνέουν στο νησί δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο. Στις περιφέρειες Αττικής συμπεριλαμβανομένων των Κυθήρων, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου. Στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Συνελήφθησαν 4 άτομα για πυρκαγιές και παραβάσεις της νομοθεσίας πυροπροστασίας σε Αττική και Μεσσηνία. Πρόκειται για 59χρονο από το Δήμο Αχαρνών Αττικής που προκάλεσε σήμερα πυρκαγιά από αμέλεια κατά τη διάρκεια εργασιών με χρήση τροχού. Του επιβλήθηκε πρόστιμο σχεδόν 5.000 ευρώ. 41χρονος στην Δροσιά συνελήφθη για εκτέλεση θερμών εργασιών σε αύλιο χώρο μονοκατοικίας. Του επιβλήθηκε πρόστιμο 3.000 ευρώ. Στη Μεσσηνία, άνδρας 60 ετών συνελήφθη για πυρκαγιά που προκάλεσε από αμέλεια ενώ εκτελούσε αγροτικές εργασίες με χρήση καταστροφέα. Στα Σπάτα, άνδρας συνελήφθη για τη φωτιά που εκδηλώθηκε εχθές σε χώρο ανεξέλεγκτης απόθεσης απορριμμάτων. Τη δυνατότητα πώλησης ακινήτων, στα οποία έχει επιβληθεί κατάσχεση με μερική εξόφληση οφειλών, ενεργοποιεί ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Με το νέο πλαίσιο μπορεί να γίνει αποδέσμευση του ακινήτου ακόμη και με μερική καταβολή του χρέους, γεγονός που διευκολύνει σημαντικά τους ιδιοκτήτες που επιθυμούν να αξιοποιήσουν ή να πουλήσουν την περιουσία τους. Μέχρι σήμερα, για να έρθει μια κατάσχεση και να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση του ακινήτου, απαιτούνταν η πλήρης εξόφληση του υπολείπου της οφειλής. Στους 34 ανήλθαν οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό που έπληξε την Τρίτη την νότια ανατολική Ιαπωνία. Κρίσιμη κρίνεται η κατάσταση της υγείας 5 εκ των τραυματιών. Την ίδια ώρα οι εικόνες που μεταδόθηκαν από τα τηλεοπτικά δίκτυα δείχνουν κατοίκους να σχηματίζουν ουρές για να ανεφοδιαστούν με καύσιμο ή με πόσιμο νερό, ενώ οι θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν τους 38 βαθμούς Κελσίου το Σαββατοκύριακο στην περιοχή. Περίπου 13.500 νοικοκυριά παρέμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα σήμερα. Στα αθλητικά, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί απόψε στις 9.30 την Πάξη στο Ολυμπιακό Στάδιο με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League μετά το 1-2 στον αγώνα που διεξήχθη στην Ουγγαρία. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Σε εξέλιξη είναι η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Δύναμο Κιέβου με στόχο το 2-2 και την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Στο πρώτο αγώνα ο ΠΑΟΚ είχε επικρατήσει με 2-3. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το βελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Στην Αττική αύριο Παρασκευή προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός. Η θερμοκρασία από 24 με 33 βαθμούς. Στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Η άνεμη βόρη 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται επίσης έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 33 βαθμούς, η άνεμη ασθενής. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός. Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα έχουν ένταση 5 με 7, τοπικά 8 μποφόρο και πιθανώς βόρειες Κυκλάδες και 9 μποφόρο. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει ιδιαίτερα. Το μεσημέρι θα φτάσει στα υπηρετικά τους 34 με 38 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες στα δυτικά υπηρετικά. Σάββατο με Δευτέρα ο καιρός παραμένει γενικά έθριος. Από το Σάββατο απόγευμα, οι βοριάδες, οι πολύ ισχυροί και τοπικά θελώδεις βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
6: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Βασίλης Κουφόπουλος.

0: αρπάξει. Αυτή την ώρα παραχωρεί αποκλειστική συνέντευξη ο Cyril Dessers στην τηλεόραση του Sky, η οποία έχει και την μετάδοση. Ο αγώνας θα μεταδοθεί ελεύθερα σε 9.30 από την τηλεόραση του Sky. Οι παίχτες του Παναθηναϊκού είναι έξω, φορούν τη φανέλα για το ζέσταμα, την προπονητική φανέλα, η οποία είναι πάρα πολύ ωραία. Σημειωτέ ότι η γκαρνταρόμπα εντός εισαγωγικών του Παναθηναϊκού, οι φανέλες του, αλλά και γενικά όλα τα ρούχα του, είναι το ένα ωραιότερο από το άλλο. Είναι πραγματικά να έχει κανείς συλλογή. Πάμε όμως, αυτή είναι ωραία. Πραγματικό είναι τα ωραία της βραδιάς. Πάμε όμως στην σκληρή πραγματικότητα, στην Κρήτη, όπου μένονται οι πυρκαγιές. Ο Χάρης Λοντάκης είναι μαζί μας.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα, Βασίλη.
0: Καλησπέρα, Χάρη.
1: Ναι, όπως το πες, μένονται ακόμα. Η δεύτερη πυρκαγιά.
0: Σε ποιο σημείο?
1: Είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι, γύρω στη 1.30 από το Κουρταλιώτικο Φαράγγι, περίπου 20 χιλιόμετρα απόσταση από την πρώτη πυρκαγιά. Δυστυχώς, και το λέω με πόνο ψυχής, γιατί είναι ένας πολύ αγαπημένος τόπος, έφτασε μέχρι την Πρέβελη, έφτασε μέχρι το ποινικό δάσος της Πρέβελης, το οποίο είχε καεί πάλι το 2011. Αύριο πλέον θα δούμε την καταστροφή εκεί. Έχει κάψει και αυτή η πυρκαγιά τεράστιες εκτάσεις και καίει τώρα προς την περιοχή Δρυμνίσκος, είναι ανατολικά της Πρέβελης. Πέρασε και άγγιξε κατοικημένες περιοχές, άγγιξε οικισμούς, είναι διάσπαρτη μικρή οικισμή εκεί, τα Λευκόγια, η Γιαννιού, και το κύριο μέλημα και των κατοίκων και των πυροσβεστών ήταν φυσικά να αφενός πρωτίστως η ανθρώπινη ζωή και στη συνέχεια να μην κάψει σπίτια. Αλλά έχει κάνει ανυπολόγιστες ζημίες σε καλλιέργειες. Δυστυχώς ελαιόδεντρα δεκάδων ετών έχουν καταστραφεί. Ελαιόδεντρα, ελαιώνες που αποτελούν κύρια πηγή εισοδήματος για τους κατοίκους εκεί της περιοχής κάηκαν, και είναι μια πολύ, πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και απόψε, γιατί οι άνεμοι συνεχίζουν μέχρι και αυτή την ώρα
0: να πλέουν
1: με απίστευτες ταχύτητες. Και δεν είναι μόνο ότι συνεχίζουν να πνέουν οι άνεμοι, έχουμε και τις ρηπές που κατά διαστήματα υπάρχουν, που μεταφέρουν τη φωτιά με ασύλληπτη ταχύτητα σε εκατοντάδες μέτρα μακριά. Δυστυχώς, σήμερα αποφέτησε το αμάρι τους δύο πυροσβέστες που εχθές έχασαν τη ζωή τους στην κρύα βρύση. Λίγα μέτρα, λίγες εκατοντάδες μέτρα από το σημείο που ξεκίνησε η πυρκαγιά. Σήμερα είχαμε έναν τραυματισμό, έναν άνθρωπο ο οποίος υπέστη ελαφρά εγκάβματα, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Και το πρωί, γιατί η τελευταία φορά που επικοινωνήσαμε ήταν γύρω στις 10 το βράδυ, η φωτιά έκαιγε όλο το βράδυ, έφτασε μέχρι τη θάλασσα. Το πρωί έκαιγε στην Τριόπετρα.
0: Και στην Τριόπετρα,
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι τουριστικός προορισμός.
1: Σωστά. Θυμίζω, είχε γενοθεί η Αγία Γαλήνη. Οι άνθρωποι επέστρεψαν σήμερα στα καταλήματά τους. Ενώ αυτή την ώρα πέρασα την κρύα βρύση και συνεργεία της ΔΕΗ προσπαθούν ακόμα και τώρα να αποκτήσουν την ηλεκτροδότηση. Απέναντί μου είναι η Ορνέ, το χωριό Ορνέ, και τη βλέπω δεν έχει ρεύμα ακόμα. Το πρωί λοιπόν η φωτιά μπήκε, άγγιξε αυλές την Τριόπετρα. Η Τριόπετρα είναι ένας οικισμός καλοκαιρινός, δηλαδή υπάρχουν μικρές μονάδες με 5-10 διαμερίσματα δωμάτια.

0: άκρια η καθεμία. Είμαι μονομένα σπίτια τα οποία νοικιάζονται. Πέρασε λοιπόν και από εκεί. Κινήθηκε χθες το βράδυ προς την Αγία Παρασκευή για τις Λίγκρες, γι' αυτό υπήρξε και εντολή εκένωσης. Ενώ το μεσημέρι υπήρξε εντολή εκένωσης του Κεραμέ, ενός χωριού που είναι μετά τις Λίγκρες, με κατεύθυνση προς Πρέβελη. Αυτά είναι στη σειρά. Τριόπετρα, Αγία Παρασκευή, Λίγκρες, Κεραμές.
1: Πολύ όμορφα χωριά, πολύ ωραία.
0: Είναι πανέμορφη περιοχή, μια πολύ όμορφη περιοχή, με ήπια τουλάχιστον μέχρι στιγμής τουριστική ανάπτυξη, που έχει φανατικούς επισκέπτες από το εξωτερικό. Το λέω γιατί δεν ξέρω πάρα πολύ καλά την περιοχή, την επισκέπτομαι πάρα πολλά χρόνια. Είναι μια πολύ όμορφη περιοχή και δυστυχώς για μία ακόμα φορά κάηκε. Και κανείς δεν ξέρει, θα φτάσει και από την πλευρά, την ατολική πλευρά της Πρέβελης, τον Δρυμίσκο, θα φτάσει μέχρι τη θάλασσα για να σβήσει φωτιά. Τώρα που περνάω, κατευθύνομαι προς Αγία Γαλήνη, γυρίζω ανατολικά, γυρίζω προς Ηράκλειο. Η περιοχή που χθες ήμουν και εγώ ήταν το βράδυ πριν φύγω και σήμερα ήταν όλα καμένα, τώρα βλέπω μέσα στους κορμούς των δέντρων ακόμα υπάρχει η φωτιά, δηλαδή βλέπεις πώς είναι το κάρβουνο που σου δίνει αυτή τη... υπάρχει ακόμα, φαίνεται ακόμα δηλαδή μέσα στους κορμούς των δέντρων ότι υπάρχει φωτιά. Εξαιρετική σχολή κατάσταση και δυστυχώς για μας και για ολόκληρη την περιοχή εδώ, και αύριο οι άνεμοι θα είναι με αυτές τις εντάσεις.
1: Ναι, φυσικά. Αν είναι δύσκολη κατάσταση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Χάρης Λεοντάκης, κυρίες και κύριοι. Συνεχώς το ρεπορτάζ για τις φωτιές στο Ρέθυμνο. Μην νομίζετε και ότι ο απεγκλωβισμός των ανθρώπων που βρίσκονταν στην περιοχή ήταν εύκολη υπόθεση, είτε με το λιμενικό σώμα είτε με τα καΐκια. Οι άνεμοι ήταν πάρα πολύ ισχυροί και είχαν περιστροφική πορεία και δεν επέτρεπαν στα σκάφη να μπορέσουν να έχουν μια σταθερή πορεία. Έντονος σχηματισμός και ισχυροί άνεμοι. 9 και 18 πρώτα λεπτά, στιγμιότυπα, Sky 100,3, 210-48-00-170-4, τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr στο σελίδα. Αλλάζουμε, κυρίες και κύριοι, θέμα για να δούμε και τα υπόλοιπα που συμβαίνουν γύρω στον κόσμο μας. Είναι μαζί μας ο κύριος Σταύρος Καλαφάτης, υφυπουργός Ανάπτυξης. Καλησπέρα σας, κύριε υφυπουργέ.
2: Καλησπέρα κύριε Κουφοβουλέ. Ελπίζω να πάνε όλα κατευθείαν όσο γίνεται πιο γρήγορα, να σταματήσουν οι πυρκαγιές και να έχουμε όσο γίνεται το λιγότερο απώλειες.
1: Προφανώς. Εδώ στη μάχη για την αντιμετώπιση πυρκαγιών χρησιμοποιείται και τεχνολογία, και πάμε να δούμε όσο είναι εφικτό πώς προχωράει η Ελλάδα στον τομέα γενικότερα της καινοτομίας. Γιατί κακά τα ψέγματα, παρά τη σημαντική πρόοδο της τομέα της έρευνας, η χώρα μας καταγράφει σε ευρωπαϊκό επίπεδο ακόμη μέτριες επιδόσεις σε αυτόν τον τομέα της καινοτομίας.
2: Ναι.
1: Πώς μπορεί αυτό, πώς μπορούμε να μετατρέψουμε τη γνώση που παράγεται ήδη σε παραγωγική αξία, εξαγωγή προϊόντα, καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας.
2: Αναφέρεσαι σε ένα κομβικό ζήτημα, είναι το μεγάλο στοίχημα, είναι η επιδίωξη και του Υπουργείου Ανάπτυξης και της κυβέρνησης να διαμορφώσουμε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, όπου η έρευνα δεν θα είναι πλέον εγκλωβισμένη σε ακαδημαϊκά εργαστήρια. Δεν θα είναι μια θεωρητική άσκηση. Πρέπει να μετουσιώνεται σε εμπορικά προϊόντα, σε παντέντες, σε καινοτόμες επιχειρήσεις, και κυρίως θα πρέπει να υπηρετούν ουσιαστικά τις ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας και να καλύπτουν και τέλειες έκτακτες καταστάσεις, όπως και το κάνουμε, όπως είναι, ας πούμε, η διαχείριση του φυσικού μας περιβάλλοντος, η πρόληψη των φυσικών καταστροφών, και μπορεί να συνεισφέρει πολύ η καινοτομία και νέες τεχνολογίες σε αυτόν. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε είναι, αλήθεια, ο κατεγραμματισμός της έρευνας και οι δυσκολίες στην εμπορευματοποίηση της καινοτομίας. Αυτό προσδοκούμε να το θεραπεύσουμε με μια μεγάλη μεταρρύθμιση για την οποία εργαζόμαστε κατόπιν εντολής και εξαγγελίας του Πρωθυπουργού, κάποιοι λίγοι σε μια ομάδα που συστάθηκε από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, για τη δημιουργία ενός νέου Υπουργείου Έρευνας, Ανώτερης Εκπαίδευσης και Καινοτομίας, που θα λειτουργήσει μετά τις επόμενες εκλογές, με βασικό στόχο την ενοποίηση της ερευνητικής κοινότητας και βεβαίως την στόχευση ουσιαστικά στις ανάγκες της κοινωνίας και το πάντρεμα, να το πω έτσι λιγάκι πιο απλά, του υψηλού παραγόμενου ερευνητικού προϊόντος με τις ανάγκες της κοινωνίας. Μέχρι τότε βέβαια έχουμε εργαλεία και έχουμε και δράσεις. Έχουμε ένα πρόγραμμα του ερευνών καινοτομών που μέσα από το ΕΣΠΑ το χρηματοδοτούμε με πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ και ακριβώς ενθαρρύνουμε και ο στόχος του προγράμματος είναι η σύμπραξη επιχειρήσεων και πανεπιστημίων με στόχο την ένταξη της καινοτομίας στην πραγματική οικονομία. Έχουμε επίσης κάνει βήματα όσον αφορά την θεσμική κατοχύρωση των ερευνητικών κέντρων να ιδρύουν δικές τους επιχειρήσεις, τους τεχνολογαστούς, τις spin-offs, οι οποίες είναι εμφασισμένες σε δικά τους ερευνητικά προγράμματα. Έχουμε τα γραφεία μεταφοράς τεχνολογίας που είναι ουσιαστικά ένας liaison και το οποίο το ξαναχρηματοδοτούμε μέσα από ΕΣΠΑ με 25 εκατομμύρια ευρώ, που είναι, αν θέλετε, αυτός είναι τα γραφεία που μετατρέπουν την ακαδημαϊκή έρευνα σε εμπορική αξιοποίηση και που ενθαρρύνουν τη δημιουργία spin-offs και τις συμφωνίες licensing. Και έχουμε και το πρόγραμμα Horizon Europe, που είναι ένα σημαντικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα μέσω του οποίου διασφαλίζουμε τη συμμετοχή των ελληνικών δυνάμεων στην ευρωπαϊκή πρωτοπορία. Κάνουμε δηλαδή πρώτον συγκεκριμένες δράσεις για να καλύψουμε αυτό το κενό και δεύτερον κάνουμε τη μεγάλη μεταρρύθμιση που σας είπα προηγουμένως με τη δημιουργία του νέου Υπουργείου.
1: Άρα ναι, το ένα είναι το μακροπρόθεσμο, αν και είναι και έχει και μια προϋπόθεση πολιτική, γιατί να είναι η Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση της χώρας και αργότερα και μέσα τότε...
2: Συγγνώμη που σας δεκώ, δεν σας κρύβω ότι άκουσα και άλλα κόμματα να μιλάνε γι' αυτό, ενώ το είχε εξαγγείλει και το καλωσορίζουμε αυτό.
1: Εντάξει, δεν είναι κακό να μιλάνε για την έρευνα, το πρόβλημα θα ήταν να μας λένε ότι άλλα κόμματα ότι γίνει επίπεδη. Και δεν χρειάζεται να ψάχνουμε.
2: Ακριβώς. Ακούσαμε με χαρά αυτό το οποίο έχει πει ο Πρωθυπουργός πριν από 8 μήνες. Το είχε εξαγγείλει, έχει συστήσει ομάδα εργασίας. Είμαστε 15 άτομα. 8, ναι. Κάποια ομάδα ακαδημαϊκών και Πρετάνων πρώην και νυν και κάποιων τεχνοκρατών και μελών της κυβέρνησης. Και κάτι αντίστοιχο εξήγηλε και ο κύριος Τσίπρας στο πρόγραμμά του. Οπότε αυτό το καλωσορίζουμε. Ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή,
1: είναι τα κόμματα σε μια θετική ατζέντα. Δηλαδή,
2: ακριβώς,
1: μέλλον της χώρας. Δηλαδή, ωφελημένοι θα βγουν οι πολίτες. Όσα περισσότερα κόμματα συμπράττουν, αποδέχονται ή συμπράττουν με αυτή τη λογική των συνεργασιών.
2: Και να ενισχύσω αυτό που λέτε, σας διακόπτω και πάλι. Ακριβώς επειδή βαδίζουμε ολοταχώς σε μια νέα οικονομία, σε μια οικονομία της γνώσης, ξέρετε, έχουμε υποχρέωση. Όσοι μιλούμε με όρους μέλλοντος, να δρομολογήσουμε και να κάνουμε τις δράσεις εκείνες που απαιτούνται για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε έναν σημαντικό ρόλο της Ελλάδος σε ένα μέλλον που διαμορφώνεται με ραγδαίους ρυθμούς και ένα μέλλον που, αν θέλετε, βάζω και αυτή την παράμετρο, θα νοηματοδοτηθεί και θα σηματοδοθεί και από την κυριαρχία της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Ναι. Πάμε σε αυτό το κεφάλαιο, σας παρακαλώ, κύριε Καλαφάτη, διότι η AI, η τεχνητή νοημοσύνη, αναδιαμορφώνει ραγδαία και τις οικονομίες και τις κοινωνίες παγκοσμίως. Η Ελλάδα πρόσφατα ανακοίνωσε και νέες πρωτοβουλίες, στις οποίες θα συμμετέχουν και κορυφαίοι επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ποιες όμως είναι οι προτεραιότητες της χώρας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και πώς μπορεί να συμβάλλει, αν μπορεί, στην οικονομική ανάπτυξη και τον εξυγχρονισμό του δημόσιου τομέα?
2: Να σας πω. Η τεχνητή νοημοσύνη, καταρχάς, δεν είναι απλώς μια νέα τεχνολογία. Νέες τεχνολογίες είναι πολλές που διαμορφώνουν το μέλλον. Είναι πάρα πολύ. Είναι η κβαντική υπολογιστική, είναι τα microchips, είναι και η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά είναι κάτι πολύ παραπάνω. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια νέα βιομηχανική επανάσταση, αλλάζει τον τρόπο που ζούμε, που εργαζόμαστε, που παράγουμε, που καινοτομούμε, και είναι σημαντικό να πούμε μέσα από την εκπομπή σας και ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε ότι η χώρα μας, η Ελλάδα, είναι από τις πρώτες χώρες που με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη διαθέτουμε πλέον εθνική στρατηγική για τεχνητή νοημοσύνη, ευθυγραμμισμένη με το Ευρωπαϊκό AI Act. Η Ελλάδα δηλαδή δεν ακολουθεί απλώς ευρωπαϊκές ψηφιακές στρατηγικές, αλλά έχει προετοιμαστεί και κατάλληλα και αναπτύσσει υποδομές εθνικής εμβέλειας, που είναι το δεύτερο στοιχείο. Πρώτο λοιπόν έχει στοιχείο, είναι η στρατηγική. Δεύτερο στοιχείο είναι οι υποδομές. Και αναφέρουμε ουσιαστικά στο νέο εθνικό υπορυπολογιστή Δέδαλος, που βρίσκεται στο στάδιο της υλοποίησης, αξίας 60 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι το εργαστήριο τεχνητής νοημοσύνης Φάρος, που αποτελεί ένα από τα πρώτα εγκεκριμένα AI factories, εργοστάσια τεχνητής νοημοσύνης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο, αξίας 30 εκατομμυρίων ευρώ, λειτουργώντας και παράλληλα ως κεντρικό hub για όλη την νοτιοανατολική Ευρώπη. Είναι οι διεθνείς συνεργασίες που κάνουμε με μεγάλους τεχνολογικούς κολοσσούς, όπως είναι η AI, η OpenAI, η Microsoft, η Google, μέσα από τους οποίους εκπαιδεύουμε και πολλούς δημόσιους λειτουργούς, εκπροσώπους της δημόσιας διοίκησης, ώστε να μάθουν να χρησιμοποιούν και να αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη με έναν ασφαλή και ηθικό τρόπο.
1: Και ηθικό, και αυτό έχει σημασία.
2: Και ηθικό τρόπο, και θα σας πω και κάτι παραπάνω πάνω στο κομμάτι της ηθικής της νοημοσύνης, της τεχνητής νοημοσύνης. Και βεβαίως έχουμε και τον υπορυπολογιστή στην Κοζάνη, 30 εκατομμυρίων ευρώ, που συμμετέχει και η περιφέρεια. Αυτά είναι όσον αφορά τις υποδομές. Οι διεθνείς συνεργασίες είναι το τρίτο που σας ανέφερα, και το τρίτο είναι τα data centers, που είναι ουσιαστικά και ένας άλλος επενδυτικός προορισμός. Αν δεν υπήρχε τεχνητή νοημοσύνη, θα υπήρχε και ένας άλλος επενδυτικός προορισμός, που είναι τα τάντα
1: σύνορα. Και τα data center έχουν πάνω τους κάποια ζητήματα σε σχέση με την ενέργεια που δαπανούν.
2: Βεβαίως, και ακριβώς, και εκεί πέρα πάλι παίζει ρόλο μεγάλη τεχνολογία. Γιατί και η ενέργεια και το κομμάτι της διαχείρισης των νερών.
1: Φυσικά, ναι, αυτό είναι καθοριστικό, γιατί υπάρχει.
2: Πρέπει να γίνει εξοικονόμηση και σωστή αξιοποίηση και διαχείριση του νερού, γιατί απαιτούνται πάρα πολύ. Πάρα πολύ το νερό.
1: Είναι κομβικό και για την Ελλάδα αυτό.
2: Γιατί είναι μεγάλο. Είναι κομβικό για την Ελλάδα, και υπάρχει και ένα πολύ φιλόδοξο σχέδιο της ΔΕΗ. Δεν ξέρω αν το γνωρίζουν οι τηλεθεατές σας, το Mega Data Center της ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία. Άρα σας έβαλα ένα πλάνο. Στρατηγική, υποδομές, διεθνείς συνεργασίες και data centers αποτελούν ένα τετράπτυχο που αφορούν τη τεχνητή νοημοσύνη. Κλείνω όμως.
1: Να προλάβω να κάνω δύο ερωτήσεις ακόμη, γιατί φτάνουμε στους τίτλους.
2: Ωραία. Ότι δημιουργούμε ένα νέο Ινστιτούτο στη Θεσσαλονίκη ουσιαστικά, το οποίο αφορά την ίδρυση ενός ερευνητικού του ηθικής θεολογίας και φιλοσοφίας στην επιστήμη και την τεχνολογία, που είναι καρπός της συνεργασίας του ΕΚΕΤΑ και του Πατριαρχικού Ιδρύματος Πατερικών Μελετών, με έδρα την Μονή Βλατάδου στη Θεσσαλονίκη, και σκοπός του είναι να λειτουργεί ως κέντρο διαλόγου και έρευνας για την ηθική της τεχνητής νοημοσύνης, σε σχέση βεβαίως με τη συνεργασία θεολόγων, φιλοσόφων, επιστημόνων, μηχανικών και ειδικών της τεχνολογίας.
1: Ναι. Άρα, πώς βλέπετε εσείς, κύριε Καλαφάτη, συνολικά το ρόλο της Θεσσαλονίκης σε αυτό το νέο αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας?
2: Κοιτάξτε, η Θεσσαλονίκη διαθέτει όλα τα εφόδια για να μετεξελιχθεί σε κεντρική τεχνολογική πύλη, σαν τεκ-τεγουέ, θα λέγαμε, της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Καθώς συγκεντρώνει ένα μοναδικό πλέγμα υποδομών, έχει τρία πανεπιστήμια, έχει τα δύο καινούργια μη κρατικά πανεπιστήμια που εδρεύουν στη Θεσσαλονίκη. Έχει τεχνολογικούς κολοσσούς όπως είναι η Pfizer, η Deloitte, η Accenture, η Deutsche Telekom, που ψηφίζουν έμπρακτα Θεσσαλονίκη. Φορείς παγκόσμιες εφέλειες όπως είναι το ΕΚΕΤΑ, κορυφαίο ιδρυτικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, όπου και το Νόησης, αλλά και η Αλεξάνδρεια Ζώνη Κινητομίας και η Τεκνόπολης. Άρα έχουμε τους stakeholders, τους μετόχους ενός πολύ δυναμικού οικοσυστήματος, και με αυτούς μπορούμε να αναδείξουμε την πόλη σε ψηφιακό λιμένα της νεοτελεγικής Ευρώπης, θα έλεγα, σε ένα ισχυρό περιφερειακό κόμβο καινοτομίας. Και το όραμα αυτό δεν είναι τυχαίο, υπηρετείται από ένα master plan των 30 μεγάλων έργων για τη Θεσσαλονίκη του 2030, για το οποίο έχει την ευθύνη να σχεδιάσω κατόπιν οδηγιών και εντολής του Πρωθυπουργού και σε συνεργασία με το γραφείο του. Και στο επίκεντρο αυτού του σχεδιασμού για τα 30 έργα πλάς για την Θεσσαλονίκη του 2030 βρίσκονται ακριβώς αυτές οι νέες ερευνητικές υποδομές στο ΕΚΕΤΑ, παραδείγματος χάρη, όπου έχουμε κάνει σειρά νέων κτηριακών εγκαταστάσεων αξιοποιώντας το Ταμείο Ανάκαμψης, είτε με τη δημιουργία ενός κέντρου τεχνητής νοημοσύνης, το AI Nucleus, που είναι μια επένδυση πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ που εγκαινιάσαμε πρόσφατα και που τοποθετεί τη Θεσσαλονίκη στο Διεθνή Χάρτη των Τεχνολογιών Επεξεργασίας Δεδομένων. Είναι επίσης και μια άλλη υποδομή πάλι στο ΕΚΕΤΑ, που έχει να κάνει με τη βιομηχανική έρευνα, και με μια σειρά άλλων νέων εγκαταστάσεων, κυρίως του ερευνητικού κέντρου του, που είναι κορυφαίο, όπως σας είπα, το ΕΚΕΤΑ, που παράλληλα με το λιμάνι, τις οδικές και σιδηροδρομικές διασυνδέσεις, τις ενεργειακές υποδομές, το νέο δημοτικό μυστικό κέντρο στο Ρόπεδο Γκόμ, δημιουργούν μια βάση, ας πούμε, αν θέλετε, ανάπτυξης, καινοτομίας, logistics και εμπορίου, και καθιστούν τη Θεσσαλονίκη ένα ισχυρό περιφερειακό κόμβο καινοτομίας.
1: Τα είπατε όλα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας.
2: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία, να είστε καλά.
1: Υπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης, 9:29 πρώτα λεπτά, σε λίγο ξεκινάει ο αγώνας Παναθηναϊκός Πάξη στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Εδώ η διακοπή μας οδηγεί στους τίτλους των ειδήσεων από τον Sky 100,3.
3: Από το χάος, τη Γαία και τον ουρανό, έως τους θεούς του Ολύμπου. Από τον Προμηθέα, τον Ηρακλή και τον Θησέα, έως τον Τροϊκό Κύκλο.
4: Κόσμος 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
5: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
4: Electroteam Marketos.
5: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
5: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
4: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέου και ταχογράφων.
5: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
4: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
5: και κινητό 6977-421078.
4: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
5: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
4: Κινηθείτε.
5: Προς το συμφέρον σας.
4: Προς το συμφέρον σας.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Μένονται οι φωτιές σε Ρέθυμνο, Πάρο και Άνδρο, καθώς οι θυελλώδεις άναμοι δυσχεραίνουν το έργο της πυρόσβεσης. Την ίδια ώρα ενισχύονται οι δυνάμεις σε όλα τα μέτωπα. Σε εξέλιξη βρίσκεται το νέο πύρνο μέτωπο που ξέσπασε το μεσημέρι στην περιοχή Ασώματος Ρεθύμνου, καθώς και η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στον Δήμο Αγίου Βασιλείου στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Εκκαινώθηκαν οι περιοχές Κεραμές, Γέφυρα, Μοναστήρι, Λίμνη Πρέβελης, Λευκόγια, Δαμνώνη και Αμμούδη. Η φωτιά αργά το απόγευμα μπήκε στο φοινικό δάσος της Πρέβελης. 59 άτομα απεγκλωβίστηκαν από την παραλία Πρέβελης με σκάφη του λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Στο Θριάσιο νοσηλεύεται 79χρονος άνδρας από την Πρέβελη με εγκάβματα στο 40% του σώματός του. Οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 8 το απόγευμα στο Κυπαρίσι Ηρακλείου στην Κρήτη σε χαμηλή βλάστηση. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη σε χώρο με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην Πάρο και σήμερα το μεσημέρι αναζωπηρώθηκε και ενώθηκαν οι οικισμοί Αγγεριά, Καμάρι και Άσπρο Χωριό. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στην Παλαιόπολη της Άνδρου με μήνυμα από το 112 και ενώθηκαν η Παλαιόπολη και ο Κόλυμπος. Διασώστες του ΕΚΑΒ παρήχαν τις πρώτες βοήθειες σε πυροσβέστη με ελαφρά εγκάβματα, ο οποίος στη συνέχεια διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Άνδρου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται και η φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα στην Κάλυμνο με το ενεργό μέτωπο να κατευθύνεται πλέον νότιο-ανατολικά προς την περιοχή Χαλή. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο στις περιφέρειες Αττικής συμπεριλαμβανομένων των Κηφίρων, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, έως 33 βαθμούς. Η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: στιγμή ότι πας Sky 100,3 210-48-00-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο στάθμου skyradio.gr στο σελίδα. Ξεκίνησε και αναμέτρηση στο Ολυμπιακό στάδιο ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την Πάξη. Οι δύο ομάδες είναι ισόπαλες χωρίς τέρματα. Ο Παναθηναϊκός είχε νικήσει στον πρώτο αγώνα με 2-1 εκτός έδρας. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται με την προσπάθεια των ανθρώπων, των ανδρών και γυναικών του πυροσβεστικού σώματος. Ο κύριος Κώστας Τσίγκας, ο πρόεδρος Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας, κύριε Τσίγκα.
1: Καλησπέρα, κύριε Κουφόπουλε, σε εσάς και στους ακροατές. Μια δύσκολη μέρα και η σημερινή αλλά και η χθεσινή για το πυροσβεστικό σώμα. Τα συλληπιτήρια στις οικογένειες των θανόντων πυροσβεστών, οι οποίοι εν ώρα υπηρεσίας στο καθήκον άφησαν την τελευταία τους πνοή. Είναι κάτι που λυπεί όλη τη χώρα, όχι μόνο εμάς. Όμως θα πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε λίγο στην άκρη όσο γίνεται τους συναισθηματισμούς τους ατομικούς ο καθένας, διότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι σε εξέλιξη αγροτοδασικές πυρκαγιές και στην Κρήτη, στην περιοχή του Ρεθύμνου, αλλά η χθεσινή, η οποία ξεκίνησε στην Κρυαβρύση, αλλά και, και η δεύτερη πυρκαγιά στην περιοχή του Ρεθύμνου, η οποία από ό,τι φαίνεται παρουσιάζει μεν βελτιωμένη εικόνα, όμως οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν σε όλο το νησί της Κρήτης έχουν προκαλέσει μεγάλη δυσχέρεια τόσο για την αεροπυρόσβεση, όπου κάποια στιγμή μες την ημέρα οι ρήψεις ήταν μηδενικές των αεροσκαφών λόγω των πάνω από 100 χιλιόμετρα την ώρα των ανέμων, και τα ισχυρά μποφόρ δημιουργούσαν ζητήματα πάρα πολλά τόσο στην υδροληψία αλλά και στην αεροπυρόσβεση. Γι' αυτό οι επίγειες δυνάμεις κάνουν ό,τι μπορούν, ό,τι είναι εφικτό για να μπορέσουμε να περιορίσουμε αυτή την πυρκαγιά, να μην εξαπλωθεί σε κατοικίες, σε εξοχικές κατοικίες, αλλά και να μην κινδυνεύσουν συνάνθρωποι μας, οι οποίοι με την βοήθεια και της ελληνικής αστυνομίας και του λιμενικού σώματος έχουν απομακρυνθεί για να μην επηρεαστούν από τους έντονους καπνούς που υπήρχαν και είχαν καλύψει όλη την περιοχή.
0: Από τη μία πλευρά δηλαδή οι ψηλής έντασης άνεμοι, και από την άλλη που δεν επιτρέπουν να είναι σε πλήρη ανάπτυξη το επιχειρησιακό σχέλος του σχεδίου πυροσβεστικής υπηρεσίας, και από την άλλη ο καπνός επιβαρύνει την κατάσταση από ό,τι καταλαβαίνουμε.
1: Πολύ... Ακριβώς, σωστά. Σωστό είναι αυτό. Το ίδιο συμβαίνει και στην Άνδρο, που σε κάποια στιγμή ενώ επιχείρησαν να κάνουν ρήψη στα αεροσκάφη, αυτό δεν κατέστη δυνατό. Οι τεράστιες προσπάθειες που γίνονται από τις επίγειες δυνάμεις γίνονται άλλο τόσο μεγάλες προσπάθειες από τους χειριστές και της πολεμικής αεροπορίας αλλά και από τα ελικόπτερα του πυροσβεστικού σώματος, για να μπορέσουν οι πιλότοι και οι χειριστές των αεροσκαφών να κάνουν με ασφάλεια, με την ασφάλεια πτήσεων, όλες τις ρήψεις που να είναι στοχευμένες και έτσι ώστε να ενισχύσουν το έργο των επίγειων δυνάμεων. Η πυρκαγιά αυτή τη στιγμή που υπάρχει και στην Πάρο φαίνεται ότι είναι και αυτή σε λίγο πιο βελτιωμένη εικόνα, όμως οι άνεμοι που πνέουν σε όλο το Αιγαίο καθιστούν το έργο δύσκολο, δημιουργούν νέες εστίες με τις κάφτρες οι οποίες από τα μποφόρ, τα 8 έως 10 μποφόρ που πνέουν στην περιοχή, να δημιουργούν νέες εστίες. Όμως οι δυνάμεις παραμένουν εκεί, σε όλες τις πυρκαγιές οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος είναι εκεί και τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας αλλά και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Έγινε αλλαγή πληρωμάτων σήμερα, γιατί η κόπωση ήταν εξαιρετικά υψηλή όλου του προσωπικού. Έγιναν οι αλλαγές πληρωμάτων, να μπουν συνάδελφοι να ξεκινήσουν πάλι από την αρχή, να επιστρέψουν, να ξεκουραστούν αυτοί οι οποίοι ήδη επιχειρούσαν, είτε μονάδες δασοκομάντων, είτε τα πληρώματα των οχημάτων, των πυροσβεστικών οχημάτων που...
0: Ναι. Σε ένα νησί πώς γίνεται αυτό, κύριε Τσίγκα? Έρχονται από το κέντρο, για παράδειγμα, έρχονται... Από πού οι άνθρωποι?
1: Έχουν πλησιάσει και από τα γειτονικά νησιά και από την Άξο και από τη Σύρο δυνάμεις, αλλά και από την Αθήνα έχουν σπεύσει δυνάμεις. Υπάρχουν αερομεταφερόμενα τμήματα του πυροσβεστικού σώματος. Μέσω ακτοπλοϊκών γραμμών μετακινούνται τα οχήματα. Οι άνθρωποι, οι περισσότεροι, το προσωπικό δηλαδή του πυροσβεστικού σώματος, μετακινείται και αεροπορικώς, είτε με τα αεροσκάφη τα οποία κάνουν και αεροπυρόσβεση, είτε με τα ελικόπτερα, τα Super Puma, τα οποία μεταφέρουν μέχρι 18 άτομα για να μπορέσουν να γίνονται εναλλαγές είτε στους δασοκομάντους είτε στα πληρώματα των οχημάτων. Βέβαια τα περισσότερα πληρώματα ήταν διπλά, τα οποία μετέβησαν διπλά, στα περισσότερα νησιά, Όμως, λόγω της αναγκαιότητας, τα πληρώματα τα οποία έπρεπε να ξεκουραστούν κάποιες στιγμές από μόνοι τους οι συνάδελφοι πηγαίναν μόνοι τους στην πυρκαγιά, γιατί σε όλο αυτό το πλαίσιο που διακατέχει αυτή τη στιγμή τη χώρα και την πατρίδα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη συνθήκη, δεν περισσεύει κανένας. Όμως θα πρέπει όλοι μας να έχουμε τις δυνάμεις μας για να μπορούμε να έχουμε καθαρό μυαλό και νου, για να μπορούμε και να επιχειρούμε και να συντονίζουμε, αλλά και να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας, τους συμπολίτες που κινδυνεύουν οι περιουσίες τους.
0: Και οι άνθρωποι αυτοί, οι συνάδελφοι στο πυροσβεστικό σώμα, που ξεκουράζονται. Δηλαδή υπάρχουν υποδομές, δεν ξέρω, νομίζω υπάρχει ένα κρατικό πρόγραμμα, αλλά για να υπάρχει στέγη. Υπάρχει... Αλλά τους το δίνουν, δηλαδή στην Πάρο έχουν ένα κατάλημα.
1: Σε τρία σημεία γίνεται, είτε σε χώρους στρατοπέδων, σε όλες τις πυρκαγιές, είτε σε καταλήματα εντός του πυροσβεστικού κλιμακίου, είτε και σε κάποια άλλα καταλήματα Airbnb, ξενοδοχεία, γίνεται ανέβρεση.
0: Δηλαδή πρέπει οι άνθρωποι να έχουν και μια αξιοπρεπή ξεκούραση.
1: Ακριβώς έτσι είναι. Ναι. Όμως βλέπουμε ότι στα
0: περιοχικά σε πολλά νερό. Νησιά, ναι, δεν υπάρχουν αυτά. Γιατί ακούμε
1: το
0: και.
1: Το μπάνιο, τα ρούχα.
0: Τα μπάνιο, τα ρούχα. Είναι άνθρωποι.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι υπηρέτες μας. Δηλαδή, λίγο έχει καταξηγηθεί ο λόγος. Και επειδή υπάρχει και μια κερδοσκοπία στα νησιά, θέλουμε να δούμε αν τηρείται η διαδικασία από τους τοπικούς φορείς. Αν είναι καλή διάθεση. Για πείτε μου.
1: Είναι λίγο δύσκολο όλο αυτό το πλαίσιο που αναφέρατε να επιτευχθεί λόγω και της καλοκαιρινής περίοδου όπου είναι τουριστικοί όλοι αυτοί οι προορισμοί. Σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση προσπαθούμε να σε κεντρικό επίπεδο από το Εθνικό στο Μυστικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων να βρεθούν χώροι οι οποίοι να μπορούν να ξεκουραστούν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί πρέπει να ξεκουραστούν όπως είπαμε για να μπορούν να ανταποκριθούν με επάρκεια.
0: Να μην συμβαίνει.
1: Δηλαδή υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες, ναι. Σε κάποιες περιπτώσεις συμβαίνει, όμως η διοικητική μέρημνα, η οποία κάθε φορά που ξεσπά μια πυρκαγιά σε κάποιο νησί, υπάρχει προσωπικό αντίστοιχο το οποίο ασχολείται μόνο με αυτό το κομμάτι.
0: Είναι από την πλευρά του πυροσβεστικού σώματος
1: να βρεθεί.
0: Είναι από πλευρά των νησιών, των ανθρώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης που δεν έχουν προνοήσει να έχουν όλα αυτά.
1: Είναι αντικειμενικό αυτό το πρόβλημα που λέτε. Συμβαίνει σε πάρα πολλές περιπτώσεις, όμως πάνω απ' όλα προτεύει το κατασταλτικό κομμάτι, το επιχειρησιακό όλο αυτό.
0: Προφανώς. Που... Τα βάζετε πίσω όλα αυτά για να σβήσετε τις πυρκαγιές.
1: Ακριβώς, κύριε Κουφόπουλε.
0: Έχετε κάποια άλλη ενημέρωση για το πώς οι συνάδελφοί σας έχασαν τη ζωή τους στα δύο διαφορετικά μέρη, στο Ρέθυμνο και στο Γήθιο?
1: Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι οι δύο συνάδελφοι στο Ρέθυμνο βρέθηκαν εκτός αυτοκινήτου. Ενδεχομένως για κάποιο λόγο η πυρκαγιά τους έκλεισε. Ήταν πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες στο Ρέθυμνο με τους ισχυρούς ανέμους και με τον σφυροβελισμό ο οποίος υπήρχε σε όλη την περίμετρο και την περιοχή της πυρκαγιάς. Ερευνούνται τα αίτια. Έχει διαταχθεί ένορκη διοικητική εξέταση. Αυτό θα αποτυπωθεί σε βάθος χρόνου. Όμως το λυπηρό είναι ότι φύγαν από τη ζωή δύο συνάδελφοι, οι οποίοι πέσαν στο βουμό του καθήκοντος. Το ίδιο συνέβη και στο Γήθιο, που ο Κωνσταντίνος Λεμοδέτης ήταν ένας αντιπυραγός αξιωματικός του πυροσβεστικού σώματος, όπου έφτασε από τους πρώτους στην περιοχή της πυρκαγιάς. Βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Περιμένουμε την ιατροδικαστική εξέταση για να μπορεί να μας αποτυπώσει τα αίτια αυτής της τραγωδίας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
0: Στο ραδιόφωνο του Sky και τα συλληπιτήριά μας στους οικείους των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στην ώρα του καθήκοντος. Κύριος Κώστας Τσίγκας, ο πρόεδρος Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος. Αυτές είναι οι καθημερινές τραγωδίες. Οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι δεν ξέρουν να ξαναδούν την οικογένειά τους και όλα τα υπόλοιπα πλέον δεν έχουν καμία σημασία όταν για όλους εμάς βρίσκονται εκεί. 9:42 πρώτα λεπτά, στιγμιότυπα, Sky 100,3, 210-48-00-170, ως και 4 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, skyradio.gr ή στο σελίδα. Ο ΠΑΟΚ άνοιξε το σκορ, προηγείται με 1-0 της Δυναμού Κιέβου στην Τούμπα. Παναθηναϊκός Πάξη, είναι ισόπαλες οι δύο ομάδες, χωρίς να έχουν πετύχει κάποιο τέρμα. Στο Ολυμπιακό στάδιο, δίπλα στην ομάδα, είναι και ο πρόεδρος της, ο Γιάννης Αλαφούζος.

0: 2-10-48-00-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr ή στο σελίδα. Επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι στην πρωτεύουσα, καθώς ένα νέο κεφάλαιο στην οδική ασφάλεια και στην διαχείριση της κυκλοφορίας ξεκινάει με το σύστημα Οδυσσέας. Είναι μια νέα υποδομή ψηφιακής υποπτείας που συνδέει τεχνολογία, τεχνολογικά δεδομένα, τεχνολογία δεδομένα και επιχειρησιακή δράση με στόχο την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων στο οδικό δίκαιο και προφανώς τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. Η παρουσίαση έγινε το μεσημέρι στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης με τη συμμετοχή υπουργών και στελεχών. Είναι μαζί μας ο κ. Ιωάννης Μελάς, διοικητής Οδικής Υπηρεσίας Συστημάτων Ασφάλειας και Υποπτείας με τον συνοπτικό τίτλο Οδυσσέας. Με ένα σίγμα, καλησπέρα κύριε Μελά.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα και στους ακροατές του σταθμού.
0: Λοιπόν, ο Οδυσσέας τι θα προσφέρει σε εσάς? Είναι ένα κέντρο επιχειρήσεων?
1: Ο Οδυσσέας δεν είναι ένα κέντρο επιχειρήσεων. Ο Οδυσσέας είναι ένας καινούριος φορέας που συστάθηκε τον Δεκέμβριο 2025 από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Στόχος είναι να αποτελέσει τον φορέα ομπρέλα στην οδική ασφάλεια και να μπορέσει να είναι ο επιτελικός φορέας ο οποίος θα συντονίσει τους διάφορους φορείς της πολιτείας, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, την Ελληνική Αστυνομία, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλους φορείς, μπορεί να είναι το Υπουργείο Παιδείας, προκειμένου να συντονίσει δράσεις για την οδική ασφάλεια. Όμως αυτό είναι το κομμάτι, το πώς με μια επιτελική δομή θα ευαισθητοποιήσει την κοινωνία και θα δημιουργήσει δράσεις για να ενημερώσει πώς πρέπει να είναι η ασφαλή οδήγηση στη χώρα μας και η ασφαλή μετακινήση στη χώρα μας. Όμως για να το γίνει αυτό, η σύγχρονη κοινωνία με τη χρήση τεχνολογίας μπορεί να συλλέξει δεδομένα από διάφορα μεταφορικά μέσα και αυτά τα δεδομένα να αξιοποιηθούν για να διαμορφωθούν πολιτικές. Αυτό θα γίνει στον Οδυσσέα με το Εθνικό Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας, όπου θα στηθεί εκεί υπό τη μορφή κέντρου ελέγχου. Στην πραγματικότητα όμως θα είναι μια δομή η οποία θα συλλέγει δεδομένα. Θα γίνεται επιστημονική ανάλυση από ακαδημαϊκούς φορείς και από εξειδικευμένους επιστήμονες στον τομέα των μεταφορών. Θα αξιοποιούμε το σύνολο των δεδομένων που μπορεί να παραχθούν από το μεταφορικό έργο στη χώρα, από την ΟΣΥ, από τη στάση, από τις αεροπορικές μετακινήσεις, από τα δεδομένα που θα συλλέγονται από τις κάμερες, από τις παραβάσεις που θα καταγράφονται, σε ποια σημεία καταγράφονται, και θα μπορούμε με αυτόν τον τρόπο είτε να χαράσουμε κεντρικές πολιτικές, είτε να βοηθάμε την τοπική αυτοδιοίκηση και επιμέρους φορείς να διαμορφώνουν στον τομέα αρμοδιότητάς τους τις συνθήκες που τους αφορούν και συνθήκες τέτοιες που θα βελτιώνουν την οδική ασφάλεια στη χώρα. Για παράδειγμα, μπορεί να γίνει να διαπιστωθεί ότι στα σχολεία ή σε συγκεκριμένες περιοχές σχολείων υπάρχει κάποια αυξημένη παραβατικότητα σε ό,τι αφορά τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Εκεί λοιπόν θα γίνεται μέρος δράσης. Μπορούν να εκπαιδευτούν επαγγελματικές ομάδες και οδηγοί.
0: Κέριο αυτό το σημείο.
1: Έχει ένα πολύ μεγάλο εύρος και για πρώτη φορά η ελληνική πολιτεία οργανώνει έναν τέτοιο φορέα ο οποίος θα έχει αυτή την συνολική υποπτία της οδικής ασφάλειας στη χώρα. Και αυτό έγινε σε ένα τέτοιο πλαίσιο που ήρθε σε συνέχεια δράσεων και ενεργειών που είχαν γίνει τα προηγούμενα χρόνια και φτάσαμε το 2025 η Ελλάδα να έχει καταφέρει τη δεύτερη μεγαλύτερη μείωση θανάτων από ατυχήματα στη χώρα. Είναι πολύ σημαντικό να γυρνάνε οι συμπολίτες μας στο σπίτι τους, αγαπημένους τους, και να μην χάνονται ανθρώπινες ζωές στον δρόμο. Οπότε ήρθε ο Οδυσσέας πλέον να αναλάβει δράση σε έναν επιτελικό ρόλο για την οδική ασφάλεια.
0: Ναι. Να το δούμε στην πράξη. Για παράδειγμα, η μικρή παραλιακή, η λεωφόρος Ποσειδώνος, έχει κλείσει τον περασμένο Ιούλιο εξαιτίας έργων που γίνονται στο τέρμα της οδού Θησαίος, έργων που σχετίζονται με την απορροή των υδάτων.
1: Ναι.
0: Ο ορίζοντας του έργου είχε επεκταθεί στο ένα έτος. Μέχρι τώρα δεν έχει αυτό ολοκληρωθεί. Το αποτέλεσμα είναι πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι πρέπει να μετακινηθούν και να φτάσουν στο Φάληρο, εδώ στη γειτονιά, να χρησιμοποιούν πλέον τους δρόμους της Καλυθέας και τους Μοσχάτου και να περνούν και από μέρη που υπάρχουν σχολεία. Άρα υπάρχει μια επιπλέον επιβάρυνση. Στην περίπτωση σας, λοιπόν, μετά, γιατί αυτό είναι το δεδομένο, ο Οδυσσέας τι θα μπορεί να κάνει? Θα ρωτήσει πότε θα τελειώσει το έργο και θα δώσει οδηγίες?
1: Όχι, προφανώς και δεν είναι αυτός ο ρόλος.
0: Ναι,
1: ο ρόλος όμως είναι ο εξής. Έργα υποδομών τα οποία προφανώς διευκολύνουν την καθημερινότητα των πολιτών όταν ολοκληρωθούν. Έργα τα οποία βοηθούν στην ασφάλεια των δρόμων. Έργα τα οποία βοηθούν στην ανάπτυξη καλύτερων υποδομών, όπως υποδομές ύδρευσης ή αποχέτευσης. Είναι έργα απαραίτητα.
0: Για
1: να ζούμε. Και αυτό δεν το συζητάει νομίζω κανένας. Από εκεί και πέρα όμως, το να υπάρχει ένας συντονισμός λαμβάνοντας υπόψη δεδομένα τα οποία έχουν καταγραφεί και υπάρχουν για το χρονικό διάστημα ή τον τρόπο ή να ξέρουμε από πριν τα χρονοδιαγράμματα που θα γίνουν αυτά έργα, νομίζω είναι κάτι το οποίο θα μπορέσει να εισφέρει ένα μικρό κομμάτι και ο Οδυσσέας σε όλη αυτή τη συζήτηση, εφόσον είναι και φορέας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
0: Ναι, μα γι' αυτό να υπάρξει συντονισμό στο ρόλο για να ξέρουν και οι άνθρωποι πώς θα κυκλοφορήσουν στην πράξη. Αν, ας πούμε, το Σεπτέμβριο θα είναι σε εξέλιξη ακόμη το έργο, θα είναι πρόβλημα ξανά για τους ανθρώπους που τα παιδιά τους πάνε σχολείο στο Μοσχάτο και παίρνουν πάρα πολλά οχήματα που υπό άλλες συνθήκες θα ήταν στην παραλία εκεί. Καταλάβατε, αυτό είναι το. Είναι μικρές λεπτομέρειες που είναι μεγάλες ξαφνικά.
1: Και πολλές μικρές λεπτομέρειες άλλες είναι αυτό αντίστοιχα στην τοπική αυτοδιοίκηση που συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Όπου γίνονται έργα σε δρόμους οι οποίοι είναι γύρω από σχολεία, γύρω από περιοχές οι οποίες υπάρχουν υποδομές όπου πηγαίνει κοινό. Και σίγουρα το να υπάρχει μια ασφαλή μετάβαση από και προς αυτούς τους χώρους είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είτε σε μικρότερο επίπεδο, όπως σας είπα, στις τοπικές κοινωνίες και τοπική αυτοδιοίκηση, είτε σε μεγαλύτερο, στα έργα τα οποία είναι πιο μεγάλα. Οπότε εκεί, με τη χρήση δεδομένων που θα μπορέσουμε να αντλήσουμε, νομίζω ότι θα μπορέσουμε να εισφέρουμε και εμείς ένα μικρό κομμάτι στο σχεδιασμό των έργων για την υλοποίησή τους με τη λιγότερη επιβάρηση για τον κόσμο.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας απόψε στο ραδιοφωνικό του Sky. Καλώς
1: βράδυ. Να είστε καλά και εγώ. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Ιωάννης Μελάς, διοικητής Οδικής Υπηρεσίας Συστημάτων Ασφάλειας και Υποπτίας, εν συντομέα Οδυσσέας. 9 και 51 πρώτα λεπτά, στιγμιότυπα Sky 100,3, 2-10-48-00-170, ως 4 το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και skyradio.gr η ιστοσελίδα. Μαζί σας κυρίες και κύριοι μέχρι τα μεσάνυχτα. Παναθηναϊκός Πάξη 0-0 στο Ολυμπιακό Στάδιο και η ομάδα από την Ουγγαρία έχει μπει με απειλητικές διαθέσεις. Ο Παναθηναϊκός παίζει ένα στρωμένο ποδόσφαιρο. Ο ΠΑΟΚ προηγείται με πλασέ του Κωνσταντέλια με 1-0 επί της Δυναμό Κιέβου και είναι αγκαλιά με την πρόκληση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League.

στιγμή ότι Παρασκάει 100,3 ο Παναθηναϊκός έχασε πριν από λίγη ώρα ένα μεγάλη ευκαιρία με τον Σαντίνο Αντίνο, ο οποίος βγήκε μόνο στο από αριστερά. Στη συνέχεια υπάρξει προέκανε μια πολύ δυναμική αντεπίθεση. Ο Τουμπά τραυματίστηκε σε ένα τάκλινγκ διότι έβγαινε ο παίκτης ουγγρικής ομάδας μόνος του με το τέρμα. Έχει διακοπεί ο αγώνας διότι νωρίτερα σε μια κεφαλιά συγκρούστηκαν δύο παίχτες, τα κεφάλια τους δηλαδή, κατά διεκδίκηση της μπάλας, ο διαιτής δεν έδωσε κάτι. Και βρισκόμαστε σε αυτό εδώ το σημείο, 2-10-48-001-170, ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού και skyradio.gr η ιστοσελίδα, αρκετός κόσμος στο Ολυμπιακό Στάδιο για να συνδράμει τον, για να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό στην προσπάθειά του να περάσει την επόμενη φάση του Conference League. 2-10-48-001-170-4 αν θέλετε να σχολιάσετε. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, θα πάμε στα θέματα των σύγχρονων τεχνολογιών, γιατί εκεί υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, συνεχίζοντας αυτή την ενότητα της εκπομπής που αναπτύξαμε καθ' όλη τη διάρκεια της προηγούμενης σεζόν. Έχει ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο στην Τούμπα, με 1-0 προηγείται ο ΠΑΟΚ και πάμε να δούμε τα υπόλοιπα. 9:54 πρώτα λεπτά εδώ στον Sky 100,3 είστε συντονισμένοι και στις υπάρχει και στη μεταναστευτική κρίση που αντιμετωπίζουν οι γειτονικές χώρες. Η Ιταλία εξετάζει το ενδεχόμενο περιορισμού της Σέγγεν με την Ισπανία.

σουτ του Αντίνο σχεδόν από το κέντρο της επίθεσης έξω από τη μεγάλη περιοχή στη δεξιά γωνία του πρωτοφύλακα, την οποία αποκρούει ο Άγγλος κίπερ, και ο Παναθηναϊκός είχε μια τεράστια ευκαιρία να ανοίξει το σκορ, κέρδισε τουλάχιστον το κόρνερ.

0: και το δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 10 από το Sky 100,3 με την Αγγελική Καρδιόλακα.
1: Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή η χαμένη αποστολή. Τρεις εξερευνητές ανακαλύπτουν στη ζούγκλα το μυστικό για αιώνια νεότητα. Θα καταφέρουν όμως να γυρίσουν πίσω την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
3: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
2: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
3: Ανακατασκευές,
2: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
3: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
2: Έλεγχος air condition.
3: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
2: Μπαταρίες παντός τύπου.
3: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
2: Smart,
3: Ford,
2: Opel
3: και BMW.
2: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
2: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
3: Τηλέφωνο 26710-28963
2: και κινητό 6977-421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electro Team Marketos.
3: Το team των απαιτητικών.
2: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
4: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
2: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
4: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
2: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
5: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
6: Μοναστήρι, λίμνη Πρέβελης, Λευκόγια, Δαμνώνη και Αμμούδη. Η φωτιά αργά το απόγευμα μπήκε στο φοινικό δασός της Πρέβελης. Αυτή την ώρα η εικόνα της φωτιάς στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβελης παρουσιάζεται βελτιωμένη. 59 άτομα απεγκλωβίστηκαν το απόγευμα από την παραλία Πρέβελης με σκάφη του λιμετικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έως και τις 29 Οκτωβρίου κηρύχθηκε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο. Στο Θριάσιο νοσηλεύεται 71χρονος άνδρας από την Πρέβελη με εγκάβματα στο 40% του σώματός του. Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σοβαρή, ωστόσο δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη σε χώρο με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην Πάρο και σήμερα το μεσημέρι αναζωπηρώθηκε. Εκενώθηκαν οι οικισμοί Αγγεριά, Καμάρι και Άσπρο Χωριό. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στην Παλαιόπολη της Σάνδρου. Με μήνυμα από το 112 εκενώθηκαν η Παλαιόπολη και ο Κόλυμπος. Διασώστες του ΕΚΑΒ παρήχαν τις πρώτες βοήθειες σε πυροσβέστη με ελαφρά εγκάβμα, το οποίο στη συνέχεια διακομίστηκε στο κέντρο υγείας Σάνδρου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται και η φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα στην Κάλυμνο, με το ενεργό μέτωπο να κατευθύνεται πλέον νότιο-ανατολικά προς την περιοχή Χαλή. Οι πολύ ισχυροί άνεμοι που πνέουν στο νησί δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο στις περιφέρειες Αττικής, συμπεριλαμβανομένων των Κηφίρων, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Συνελήφθησαν 4 άτομα για πυρκαγιές και παραβάσεις της νομοθεσίας πυροπροστασίας σε Αττική και Μεσσηνία. Πρόκειται για 59χρονο από τον Δήμο Αχαρνών Αττικής, που προκάλεσε σήμερα πυρκαγιά από αμέλεια κατά τη διάρκεια εργασιών με χρήση τροχού. Του επιβλήθηκε πρόστιμο σχεδόν 5.000 ευρώ. 41χρονο στη Δροσιά συνελήφθη για εκτέλεση θερμών εργασιών σε αύλιο χώρο μονοκατοικίας. Του επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ. Στη Μεσσηνία, άνδρας 60 ετών συνελήφθη για πυρκαγιά που προκάλεσε από αμέλεια ενώ εκτελούσε αγροτικές εργασίες με χρήση καταστροφέα. Στα Σπάτα συνελήφθη άνδρας για τη φωτιά που εκδηλώθηκε εχθές σε χώρο ανεξέλεγκτης απόθεσης απορριμμάτων. Τη δυνατότητα πώλησης ακινήτων, στα οποία έχει επιβληθεί κατάσχεση με μερική εξόφληση οφειλών, ενεργοποιεί ανεξάρτητα αρχή δημοσίων εσόδων. Με το νέο πλαίσιο μπορεί να γίνει αποδέσμευση του ακινήτου, ακόμη και με μερική καταβολή του χρέους, γεγονός που διευκολύνει σημαντικά τους ιδιοκτήτες που επιθυμούν να αξιοποιήσουν ή να πωλήσουν την περιουσία τους. Μέχρι σήμερα, για να αρθεί μια κατάσχεση και να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση ενός ακινήτου, απαιτούνταν η πλήρης εξόφληση του υπολείπου της οφειλής. Τουλάχιστον 8 εργάτες σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι αγνοούνται μετά από έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα σε ορυχείο κοντά στην πόλη Κουέντε στο νότιο-δυτικό Πακιστάν. Κυβερνητικός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι η έκρηξη αποδίδεται σε συσσόρευση μεθανίου. Ο Γενικός Επιθεωρητής Ορυχείων στη συγκεκριμένη επαρχία ανέφερε ότι 36 άνθρωποι βρίσκονταν μέσα στο ορυχείο την ώρα που σημειώθηκε η έκρηξη. Στα αθλητικά, σε εξέλιξη νέο αγώνας του Παναθηναϊκού με την Πάξεω στο Ολυμπιακό Στάδιο, με στόχο να σφραγίσει ο Παναθηναϊκός το εισιτήριο για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League μετά το 1-2 στον αγώνα που διεξήχθη στην Ουγγαρία. Η αναμέτρηση μεταδίδεται από την τηλεόραση του Sky. Μόλις δέχθηκε γκολ ο Παναθηναϊκός, προς το παρόν ήταν με 1-0. Τώρα σε εξέλιξη είναι η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Δύναμο Κιέβου, με στόχο το 2-2 και την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Στον πρώτο αγώνα ο ΠΑΟΚ είχε επικρατήσει με 2-3. Αυτήν την ώρα προηγείται με 2-0. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
0: Στην Αττική αύριο Παρασκευή προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός. Η θερμοκρασία από 24 μέχρι 33 βαθμούς. Στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Η άνεμη βόρη 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται επίσης ήθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 33 βαθμούς. Η άνεμη ασθενής. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός. Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα έχουν ένταση 5 με 7, τοπικά 8 μποφόρ και πιθανώς βόρειες Κυκλάδες και 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει ιδιαίτερα, το μεσημέρι θα φτάσει στα υπηρετικά τους 34 με 38 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες στα δυτικά υπηρετικά. Σάββατο με Δευτέρα ο καιρός παραμένει γενικά αίθριος. Από το Σάββατο απόγευμα, οι βοριάδες, οι πολύ ισχυροί και τοπικά θελώδεις βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
6: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Βασίλης Κουφόπουλος. Now in Vienna, there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry.

0: στιγμή ότι πάει 100,3, 10 και 8 πρώτα λεπτά. Ο Δημήτρης Γιατζόγλου απουσιάζει, απολαμβάνει τη θερινή του άδεια. Μαζί κυρίες και κύριοι μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα. Τα δεδομένα όσα έχουν ως εξής. Ο Παναθηναϊκός χάνει 1-0 στο Ολυμπιακό Στάδιο από την Πάξη σε μια στιγμή αδράνειας, αν και είχε ευκαιρίες, αλλά η ουγγρική ομάδα στέκεται καλά μέσα στο γήπεδο. Και την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο προηγείται με 2-0 της Δυναμό Κιέβου. Και τώρα κυρίες και κύριοι, ετοιμαστείτε για ένα πάρα πολύ ωραίο ταξίδι στον χώρο της τεχνολογίας, της εξελίξης στην τεχνητή νοημοσύνη. Είναι ο κύριος Γεράσιμος Τζιβράς στο ραδιοθάλαμο, μηχανικός λογισμικό, εκπαιδευτικός και υποψήφιος διδάκτορας με αντικείμενο τις προσαρμοστικές διεπαφές χρήστη στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Ευχαριστούμε που είστε απόψε μαζί μας.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, να δούμε καταρχήν από το αντικείμενό σας, οι προσαρμοστικές διεπαφές χρήστη.
1: Με πολύ απλά λόγια μπορούμε να πούμε ότι είναι μια δυνατότητα ούτως ώστε να προσαρμόζεται η κάθε οθόνη, δηλαδή τα στοιχεία που βλέπει ο χρήστης στην οθόνη του, ανάλογα με τον χρήστη. Δηλαδή να μπορεί να βλέπει, παραδείγματος χάρη, αν κάποιο χαρακτηριστικό της εφαρμογής το χρησιμοποιεί περισσότερο, να του είναι πιο εύκολο στην πρόσβαση.
0: Ναι, κατάλαβα. Είναι.
1: Ακριβώς.
0: Είναι απαραίτητο.
1: Όχι μόνο το περιεχόμενο που είναι το πιο γνωστό, δηλαδή να προσαρμόζεται μια διαφήμιση ανάλογα. Ποιος τη βλέπει, εγώ τώρα προσπαθώ να

0: μας, στον υπολογιστή μας, το αποτέλεσμα του ερωτήματός μας.
1: Ναι, όταν εμείς κάνουμε μια ερώτηση στο chatbox, αυτό που μας δίνει είναι αληθινό, η απάντηση δεν είναι αληθινή. Ψάχνει την αλήθεια ή ψάχνει να βρει ποια δεδομένα ισχύουν και απλώς τα συγκρίνει.
0: Στην ουσία χωρίζει την ερώτησή μας σε διάφορα κομμάτια ανάλογα με τις λέξεις που χρησιμοποιούμε, που τα ονομάζουμε και tokens, και στην ουσία προσπαθεί να βρει μοτίβα ούτως ώστε η απάντηση να βασίζεται πάνω σε αυτά τα μοτίβα. Χωρίς βέβαια να κρίνει αν αυτό είναι αλήθεια ή ψέματα, καθώς λειτουργεί με πιθανότητες. Ακριβώς, το πιο πιθανό μοτίβο, αυτό είναι το πρώτο που θα φέρει.
1: Γι' αυτό και όταν κάποιος κάνει μια κρίση ότι δεν είναι σωστή απάντηση, επανέρχεται. Κάπως έτσι.
0: Πολύ σωστά.
1: Αλλά μήπως εκεί που αναζητούμε την αλήθεια παίρνουμε, λαμβάνουμε κάτι που δεν είναι αληθινό, δηλαδή μήπως έχουμε ψευδεστήσεις.
0: Γενικότερα, όπως σας είπα,
1: βασίζεται... Έχει το μηχάνημα ψευδεστήσεις, τεχνητή νοημοσύνη. Η ζαλιστή από τα δεδομένα, το εκλαϊκεύω έτσι.
0: Ναι, ναι, η τεχνητή νοημοσύνη δεν γνωρίζει την αλήθεια, τη ψέματα.
1: Ναι.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη γνωρίζει ένα μοτίβο. Μια πιθανότητα, ούτως ώστε να μας δώσει το αποτέλεσμα. Ανάλογα την ερώτηση που κάνουμε σε ένα τέτοιο γλωσσικό μοντέλο, όπως είπα, το χωρίς σε κομμάτια. Οπότε, αν μια ερώτηση που έχουμε κάνει κρύβει κάποια προκατάληψη, κάποια γνώμη ήδη, αυτό που κάνει πιο εύκολα η τεχνητή νοημοσύνη, τι είναι, να μας δώσει στην ουσία μια απάντηση, ούτως ώστε να είναι πιο κοντά σε αυτό που ήδη πιστεύουμε. Είναι αρκετά δύσκολο να μας βγάλει λάθος, έτσι. Μιλάω για γενικά ερωτήματα.
1: Πάντως έχει έναν τρόπο να απαντά ιδιαίτερως πιστικά σε κάθε ερώτηση.
0: Εννοείται. Χρησιμοποιεί.
1: Ναι. Και ζητάει και συγγνώμη και τα λοιπά, αν κάνει λάθος, ναι.
0: Χρησιμοποιεί έτσι μια επίσημη γλώσσα.
1: Ισοφάρισε ο Παναθηναϊκός 1-1. Με τον Γιάνγκουσιτς, συγγνώμη για διακοπή, αλλά ήταν απαραίτητο αυτό να συμβεί.
0: Εννοείται. Στην ουσία, αυτό το οποίο δίνει την τεχνητή νοημοσύνη είναι παραπάνω από μία απάντηση.
1: Παραπάνω.
0: Ναι, γιατί όπως μπορείς
1: στα
0: να δεις...
1: Στα ζώδια πέφτει μέσα.
0: Όχι, η απάντησή της έχει να κάνει με το πόσο καλά δομημένη είναι, καθώς μας τα δίνει στοιχισμένα, μας τα δίνει πολύ ωραία. Η γλώσσα που χρησιμοποιεί είναι κάπως επίσημη, μπορούμε να πούμε, ούτως ώστε να γίνει ιδιαίτερη πιστική. Οπότε εμείς πιστεύουμε ότι πλέον έχει δίκιο. Και υπάρχει μια διαφορά. Η τεχνητή νοημοσύνη, ένα γλωσσικό μοντέλο, δεν θα απαντήσει με το νομίζω.
1: Ναι.
0: Με το ίσως. Που ένας επιστήμονας, άμα θέλει να είναι σωστός, που προφανώς είναι ο άνθρωπος, θέλει να βάλει ότι το συγκεκριμένο δεν το έχει ελέξει, θέλει παραπάνω
1: σωστά
0: χρόνο να το ψάξει και όλα.
1: Ναι.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη δεν υπάρχει αυτό.
1: Ναι, δεν λέει δεν γνωρίζω, θα το ψάξω και θα επανέλθω.
0: Ακριβώς, οπότε γι' αυτό γίνεται ιδιαίτερα πιστική.
1: Ναι. Ωραία, έστω ότι κάνει λάθος. Αυτό το μικρό ποσοστό. Την απορρίπτουμε?
0: Όχι, δεν μπορούμε να την απορρίψουμε απευθείας. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα εργαλείο. Προφανώς πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε το εκάστοτε εργαλείο για την εκάστοτε δουλειά. Δεν γίνεται, τι να σου πω, μια βίδα. Δεν είναι σωστή. Δεν πάει να πει ότι την απορρίπτουμε τελείως. Έτσι ακριβώς είναι και η τεχνητή νοημοσύνη με τα εκάστοτε εργαλεία που προσφέρει.
1: Ναι. Εδώ όμως υπάρχει ένα ζήτημα με τους ανθρώπους που έχουν απορίες σχετικά με την ιατρική και αντί να ρωτήσουν τον γιατρό το βάζουν στο σύστημα και μετά δεν κατανοούν τι είναι αυτή η απάντηση που λαμβάνουν ή θεωρούν ότι το μηχάνημα έχει δίκιο και ο γιατρός δεν ξέρει. Τι πιστεύετε?
0: Πολύ σωστά. Ένα γλωσσικό μοντέλο όταν μας απαντάει πρέπει να ξέρουμε ότι μας δίνει μία μόνο απάντηση. Δεν έχει την εμπειρία που μπορεί να έχει ένας επιστήμονας και προφανώς τη γνώμη που ρωτάμε ένας απλός χρήστης, ότι έχω ένα πανοκέφαλο, τι πρέπει να κάνω, δεν πρέπει να τα παραλαμβάνουμε σε σοβαρά, ούτε νομικές υποδείξεις, ούτε τίποτα. Υπάρχουν άτομα που είναι εξειδικευμένα στο συγκεκριμένο κομμάτι, οπότε και εμείς αυτούς πρέπει να πάμε να συμβουλεύουμε.
1: Άρα η ανθρώπινη εμπειρία, τουλάχιστον στον τομέα της ιατρικής, δεν ανταλλάσσεται με τίποτα.
0: Εννοείται.
1: Έτσι, όταν κάποιος έχει δει πάρα πολλά στη διαδρομή του και ξέρει που παράγεται, σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη, που προφανώς θα όσο μεγαλώνει

0: βάλει μέσα όλες αυτές τις γνώσεις.
1: Πολύ σωστά. Και όχι μόνο στην ιατρική. Πιστεύω σε οποιοδήποτε εργασία, σε οποιοδήποτε κομμάτι της καθημερινότητάς μας, η εμπειρία μαζί με τη σωστή χρήση του AI είναι αυτό το οποίο θα μας πάει πιο μπροστά και τον εικασιάνθρωπο αλλά και την κοινωνία.
0: Ναι, άρα είναι, χρειάζεται τόσο όσο. Δεν είναι ένα φάρμακο για όλες τις ασθένειες. Για τις βράδες, δηλαδή το πατάμε το κουμπί και δίνει την απάντηση και αυτό είναι.
1: Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο.
0: Ναι, θέλει, είναι ένα σύστημα που μαθαίνει.
1: Μαθαίνει, ναι, κάθε μοντέλο εκπαιδεύεται.
0: Ναι. Ναι,
1: υπάρχουν δεδομένα στα οποία στηρίζεται, εκπαιδεύεται, υπάρχουν επιστήμονες που τα εκπαιδεύουν μέχρι να βγει στην κοινωνία.
0: Μάλιστα.
1: Ούτως ώστε κάθε φορά να είναι όσο δυνατόν καλύτερο από το προηγούμενο.
0: Τέλος πρώτου ημιχρόνου στο Ολυμπιακό στάδιο, Παναθηναϊκός Πάξη, ισόπαλες οι δύο ομάδες με 1-1. Με τον Παναθηναϊκό να βρίσκεται πίσω στο σκορ, στη συνέχεια όμως με ένα γκολ του Γιάνγκο. Ο Γιάνγκο Σίτζ να επανακάπτει. 2-0 προηγείται ο ΠΑΟΚ της Δυναμό Κιέβου και έχει σφραγίσει το εισιτήριο της ΠΑΟΚ στην επόμενη φάση του Europa League. Και επιστρέφουμε στην συζήτησή μας. Η δημοσιογραφία τα προηγούμενα χρόνια στηριζόταν στα ντοκουμέντα. Δηλαδή, μια φωτογραφία μπορεί να ήταν μια αποκάλυψη από τον πόλεμο του Βιετνάμ. Ή κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν έπεσε η ατομική βόμβα. Στη συνέχεια, ένα ηχητικό απόσπασμα από υποκλοπές επί εποχής Νίξον ή ένα βίντεο ο λίγων δευτερολέπτων. Τώρα όμως τι είναι αυτό που συμβαίνει? Ξαφνικά όταν βλέπεις μια εικόνα δεν είσαι σίγουρος ότι είναι πραγματική ή όχι. Υπάρχει κρίση εμπιστοσύνης λοιπόν?
1: Υπάρχει μια κρίση εμπιστοσύνης, καθώς όλο αυτό που περιγράφεται μπορούμε να το πούμε με μια έννοια ως deepfake.
0: Ναι.
1: Στην ουσία είναι μια τεχνολογία όπου παρουσιάζουμε ένα φτιαχτό προϊόν το οποίο προήρθε από χρήση τεχνητής νοημοσύνης και το παρουσιάζουμε ως αληθινό. Με ένα τέτοιο προϊόν μπορούμε να έχουμε φωτογραφίες που ο καθένας μπορεί να κάνει το οτιδήποτε, ένα βίντεο που να προσομοιάζει ακόμα και τη φωνή μας, τις κινήσεις μας, όλα τα πάντα. Άρα πλέον υπάρχει ιδιαίτερα...
0: Ας πούμε στην Κύπρο διοχετεύτηκε ένα βίντεο που επηρέασε τις πολιτικές εξελίξεις με μια συνομιλία που αποδείχθηκε μετά, λέει η κυπριακή κυβέρνηση, ότι ήταν πλαστό, ότι ήταν αποτέλεσμα deep fake, δηλαδή είχε κάπου δημιουργηθεί.
1: Πολύ σωστά. Γενικότερα χρησιμοποιείται πάρα πολύ αυτό και είναι πολύ εύκολο να γίνει, δηλαδή ο καθένας και τώρα οι ακροατές μας μπορούν απλά με το κινητό τους να φτιάξουν ένα τέτοιο βίντεο, μια τέτοια φωτογραφία.
0: Ναι, αλλά αυτή η φωτογραφία θα διωθεί σε χρόνο ντετέ, χωρίς φίλτρα, χωρίς σύνορα. Θα το ξέρουν όλοι και θα θεωρούν ότι είναι μία είδηση. Ότι είναι ένα πραγματικό γεγονός.
1: Αυτό συμβαίνει κυρίως γιατί συνήθως χρησιμοποιείται για κάτι το οποίο ξαφνιάζει, ευνηδιάζει, εντυπωσιάζει, συνήθως με τον άσχημο τρόπο. Και παίρνει πολύ χρόνο ούτως ώστε να βγει η διάψευση. Και προφανώς η διάψευση ενός τέτοιου βίντεο, μιας τέτοιας φωτογραφίας, ενός τέτοιου ηχητικού ντοκουμέντου θα πάρει πολύ περισσότερο χρόνο, πολύ περισσότερη δουλειά και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μην φτάσει σε όλους. Όμως υπάρχει και μια μεγάλη έτσι, σημείωση σε όλο αυτό. Μπορεί να γίνει και το ακριβώς αντίθετο.
0: Δηλαδή
1: να υπάρχουν πραγματικά ντοκουμέντα και κάποιος για να θεωθεί ή οτιδήποτε να στηρίξει το επιχείρημά του οτιδήποτε να πει ότι αυτό δεν έγινε ποτέ.
0: Είναι κατασκευασμένο.
1: Ακριβώς. Οπότε είναι πολύ λεπτή γραμμή γιατί πλέον μπορεί να χρησιμοποιείται και για να πούμε ότι αυτό που έγινε είναι αλήθεια αλλά να μην έγινε ποτέ, αλλά και να πούμε ότι αυτό δεν έγινε ποτέ αλλά όντως συνέβη.
0: Γιατί παλαιότερα μία φωτογραφία ήταν ένα αδιάψευστο ντοκουμέντο. Μπορείς κάποιος να το χρησιμοποιήσει στα δικαστήρια. Ήταν τη χρησιμοποιούσε η αστυνομία, οι δημοσιογράφοι. Ήτανε πιστήριο, ήτανε δεδομένο, ήτανε fact, γεγονός.
1: Ακριβώς.
0: Είχε αποτυπώσει ένα γεγονός μάλλον. Τώρα έχουμε ψεύτικες αποδείξεις, μπορούμε να έχουμε πλέον και ψεύτικες αποδείξεις.
1: Μπορούμε να έχουμε και ψεύτικες αποδείξεις. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει σήμανση για το οτιδήποτε παρουσιάζει, να υπάρχουν τεχνικές, ούτως ώστε να πιστοποιούμε ότι το εκάστοτε ηχητικό, φωτογραφία, βίντεο είναι αυθεντικό.
0: Ποιος θα το φτιάξει, ποιος θα πει ότι ο Κακόβλος δεν το κάνει?
1: Όχι, ο Κακόβλος δεν το κάνει, αλλά αυτός που έχει τραβήξει την αυθεντική τη φωτογραφία, προφανώς υπάρχουν κάποια μεταντάτα που θα πιστοποιούν ότι
0: τώρα όμως έρχονται εκλογές. Και έχουμε δει ότι στο παρελθόν επηρεάστηκε η εκλογική διαδικασία σε χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, με άλλα συστήματα, Cambridge Analytica, για παράδειγμα. Τώρα όμως η ζωή έχει προχωρήσει κατά πολύ από την πρώτη εκλογή Τραμπ. Άρα δεν υπάρχει. Μπορεί κάποιος να δημιουργήσει ένα μηχανισμό ελέγχου?
1: Εννοείται.
0: Εννοείται.
1: Εννοείται.
0: Μάλιστα.
1: Και τα λεγόμενα bots ή ακόμα και διαφημίσεις. Δεν χρειάζεται καν να μιλάμε.
0: Δηλαδή να αποτρέψετε τέτοιου είδους επιθέσεις με ψεύτικα βίντεο.
1: Ναι.
0: Γιατί μπορεί. Θα είναι.
1: Κοιτάξτε, ποια είναι η διαφορά. Όταν δημιουργείται ένα τέτοιο βίντεο ή μια τέτοια εικόνα, ηχητικό ακόμα, μιλάμε για ένα συγκεκριμένο γεγονός. Δηλαδή μιλάμε, εγώ έκανα κάτι κακό, έβλαψα κάτι, είπα μια γνώμη για μια κοινωνική ομάδα και ούτω καθεξής. Εάν όμως έχω μια στρατιά, αν μπορούμε να πούμε έτσι πολύ εύκολα, από χρήστες οι οποίοι είναι τεχνητοί, δεν υπάρχουν, έτσι, μπορώ να δημιουργήσω μια κοινή γνώμη.
0: Μπορώ
1: να δημιουργήσω ένα κλίμα. Αυτό είναι, πιστεύω, το πιο δύσκολο να προβλεφθεί. Είναι πολύ δύσκολο το πώς θα καταφέρουμε αυτό να το σταματήσουμε. Και αυτό είναι και που επηρεάζει και τον ψηφοφόρο.
0: Φυσικά, γιατί όταν από κάτω υπάρχουν από ένα βίντεο πάρα πολλά σχόλια, υποτίθεται ότι διεξάγεται ένας διάλογος. Και ότι μπαίνουν πάρα πολλοί, επικροτούν, είναι αρνητικοί κτλ. Άρα κάθε φορά πρέπει να σκεφτόμαστε ότι ενδεχομένως αυτό να μην συμβαίνει. Ακριβώς. Να μην είναι πραγματικό, να είναι απλώς bots. Την ίδια ώρα, όταν διαψευστεί κάτι, δεν είναι σε τόσο ισχυρή βάση, γιατί υπάρχει μια προτεραιότητα εντός εισαγωγικών στο βίντεο που διοχετεύτηκε. Στην λεγόμενη αποκάλυψη, ασχέτως αν είναι πραγματική ή όχι.
1: Ναι.
0: Κάνω λάθος?
1: Όχι, δεν κάνετε λάθος, γιατί αυτό είναι που τραβάει τα βλέμματα. Όταν κάποιος κάνει κάτι κακό, αυτό είναι που τραβάει τα βλέμματα.
0: Ωραία. Εδώ συνήθως υπάρχει όμως μια πλατφόρμα στην οποία γίνεται όλη αυτή η μάχη. Διεξάγεται αυτός ο πόλεμος. Η κυβέρνηση τώρα λέει, υπουργοί της, όπως ο κ. Μαρινάκης, λένε να έρθει η ανωνυμία, να γίνει άρση της ανωνυμίας στα social media και να ξέρουμε ποιο είναι το νομικό, ποιος βρίζει κτλ. Μάλιστα. Αυτή είναι μία διάση. Ευθύνη δεν έχει η πλατφόρμα για όλη αυτή την κυκλοφορία των ενδεχομένως ψευδών ειδήσεων?
1: Έχει, εννοείται ότι έχει ευθύνη.
0: Δηλαδή, το X, ο Elon Musk, είναι στο πυρόβλητο, η Meta?
1: Όχι, κάθε πλατφόρμα έχει ευθύνη. Απλά υπάρχουν πάρα πολλές πλατφόρμες. Δηλαδή, κάθε φορά. Ναι, κάθε χρήστη χρησιμοποιεί διαφορετική πλατφόρμα.
0: Ναι.
1: Υπάρχει Facebook, Instagram, το X, πρώην Twitter, ακόμα και Reddit, οτιδήποτε. Οπότε και κάθε φορά, άμα πάμε να λογοκρίνουμε αυτές τις πλατφόρμες, ο κόσμος θα μετακυλιστεί σε κάποια άλλα πλατφόρμα.
0: Θα φύγει από εκεί και θα πάει άλλο.
1: Ακριβώς. Το θέμα είναι να λύσουμε στο πυρήνα το πρόβλημα. Να μην δίνει τη δυνατότητα να δημιουργούνται τέτοια πράγματα.
0: Ναι, αλλά η τεχνολογία εξελίσσεται. Πώς θα κοπεί αυτό, δεν γίνεται. Πώς θα διακοπεί, δηλαδή.
1: Εντάξει, υπάρχει μεγάλη ευθύνη. Δεν γίνεται. Δεν είναι σωστό επειδή μπορούμε να κάνουμε κάτι να το κάνουμε. Επειδή μπορούμε να δημιουργήσουμε.
0: Στην πολιτική όμως επικρατεί κινησμός. Πρέπει να κερδίσεις εκλογές, άρα θα ρίξεις ό,τι έχεις μέσα.
1: Σίγουρα. Οπότε, πέρα από την πλατφόρμα, υπάρχει μεγάλη ευθύνη και για τον πολίτη, ο οποίος πλέον πρέπει να ψάχνει περισσότερο, να είναι πιο υποψιασμένος, να ελέγχει αν αυτό το οποίο βλέπει είναι αλήθεια ή ψέματα.
0: Ναι, αυτό είναι ένα τσεκ που μπορεί να γίνει, ένας έλεγχος, είναι αν αυτό που παρουσιάζεται ως είδηση αποκάλυψη έχει περάσει. Έχει δημοσιευτεί και σε κάποιο μεγάλο μέσο ενημέρωση, σε κάποιον σοβαρό οργανισμό που έχει φίλτρα.
1: Σίγουρα, εννοείται. Αυτό παίζει μεγάλο ρόλο. Όμως και πάλι, καθώς πλησιάζουμε προς τις εκλογές, καταλαβαίνετε εκεί υπάρχει και το άγχος να προλάβω να ανεβάσω πρώτος κάτι.
0: Πάντα.
1: Άμα βλέπω μια φωτογραφία σε όλα τα μέσα, σε όλους τους λογαριασμούς, απευθείας πείθουμε ότι είναι και αληθινή.
0: Θεωρούμε ότι ισχύει. Ναι, είναι πρόβλημα αυτό. Τώρα, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει ώστε να ελεγχθούν τα ψεύτικα βίντεο, οι ψεύτικες φωτογραφίες? Δηλαδή να πάμε ανάποδα.
1: Ναι. εννοείται ότι μπορεί να βοηθήσει, όμως πιστεύω δεν είναι η λύση. Γιατί κάθε φορά, όπως είπατε και εσείς, η τεχνολογία εξελίσσεται, κάθε φορά θα φτιάχνουμε ακόμα καλύτερα βίντεο. Πάντα θα βρίσκεται ένα βήμα μπροστά η τεχνολογία. Οπότε αυτό που προτείνω είναι να δημιουργηθεί ένας έλεγχος, όπου το ώστε κάθε βίντεο να υπάρχει ένα έχνος αυθεντικότητας, ας πούμε. Ούτως ώστε έτσι με το καιρό να φαίνεται τι είναι αληθινό και τι ψεύτικο. Παρά να αρχίσουμε να βγούμε στο κοινί και να ψάχνουμε ένα-ένα φωτογραφία ή το βίντεο, αν είναι αληθινό ή όχι.
0: Ωραία, η τεχνητή νοημοσύνη τη χρησιμοποιούμε πλέον πάρα πολύ για πολύ χαζά πράγματα. Δηλαδή, ρωτάμε τι καιρό θα έχει σήμερα, ή τι λέει το ζώδιό μου, ή τι θα έπρεπε να πράξω σήμερα. Για να δοθεί απάντηση, τι χρειαζόμαστε, τι χρησιμοποιούν οι υπολογιστές. Νερό, ενέργεια.
1: Νερό, ενέργεια, ορυκτά, μιλάμε για διάφορα μέταλλα. Είναι μια τεράστια οικονομία. Ένα data center, παρόλο που δεν το βλέπουμε και εύκολα, επειδή δεν βλέπουμε κάτι, πιστεύουμε ότι δεν έχει κόστος. Το κόστος όμως είναι τεράστιο, καθώς μιλάμε για επεξεργαστές, για σερβερ, για καλώδια, για...
0: Και για δισεκατομμύρια χρήστες που ρωτάνε συνεχώς και αδιάκοπτα, αδιάλειπτα. Δηλαδή, τώρα εδώ ας πούμε, μέσα στο στούντιο έχουμε μηχανήματα. Τα μηχανήματα αυτά πρέπει να πάνε σε μια συγκεκριμένη θερμοκρασία, να είναι παγωμένο το στούντιο, έτσι ώστε να μην δημιουργηθεί κάποια εμπλοκή. Εκεί όταν δέχονται όλα αυτά των δισεκατομμύρια των δεδομένων, πόσο παγωμένα πρέπει να είναι και πόσο νερό χρειάζεται αυτό το σύστημα για να ανταπεξέλθει. Το νερό το πίνουμε, έτσι, το είναι βασικό, χωρίς αυτό δεν υπάρχουμε.
1: Χρειάζεται πάρα πολύ νερό, και δεν είναι το νερό μόνο για την ψήξη. Γιατί οι σερβερ πρέπει να λειτουργήσουν σε μια συγκεκριμένη θερμοκρασία προφανώς, όπως και εδώ τα μηχανήματα. Υπάρχει και το νερό που καταναλώνεται για να παραχθεί ηλεκτρική ενέργεια.
0: Ναι.
1: Για να γίνει όλο αυτό. Οπότε γι' αυτό συνήθως τα data center γίνονται σε περιοχές που έχουν κοντά κάποια λίμνη, κάποιο ποτάμι.
0: Ναι, αυτό το νερό στερείται από την κοινωνία.
1: Στερείται από την κοινωνία, ναι, και έχουμε δει παραδείγματα, ειδικά στην Αμερική, όπου ολόκληρες περιοχές αποξηραίνονται.
0: Αποξηραίνονται και για να επιβιώσει τα data center. Αυτό είναι τρομερό, έτσι. Γιατί το νερό είναι ένα δημόσιο αγαθό που σχετίζεται με την ανθρώπινη επιβίωση. Να κάνει τεχνητή νοημοσύνη μόνη της, άμα δεν υπάρχουν και χρήστες. Ωραία. Άρα έχουμε λοιπόν, χρειαζόμαστε ενέργεια, καθαρό νερό, πολύ καθαρό νερό, σε πάρα πολλές χώρες, διακοπή. Ναι. Και η διακοπή που μας οδηγεί στο τίτλο των ειδήσεων, για να συνεχίσουμε εδώ την συζήτησή μας, κυρίες και κύριοι, στον Sky 100,3 με τον κύριο Γεράσιμο Τζίβρα.
2: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα το σήμα των τεσσάρων. Sherlock Holmes. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί ο πρώτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
3: Κόσμος 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
4: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
3: Electroteam Marketos.
4: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
4: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο, καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
3: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου ΠΤΕΟ και τα
4: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
3: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
4: και κινητό 6977-421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
4: Electro Team Marketos. Κινηθείτε. Προς το συμφέρον σας.
3: Προς το συμφέρον σας.
5: Το δεύτερο μεγάλο μέτωπο στην περιοχή του Ασώματου. Η φωτιά αργά το απόγευμα μπήκε στο φοινικό δάσος της Πρέβελης. Κατά τη διάρκεια της ημέρας εκενώθηκαν οι περιοχές Κεραμές, Γέφυρα, Μοναστήρι, Λίμνη Πρέβελης, Λευκόγια, Δαμνώνη και Αμούδη. 59 άτομα απεγκλωβίστηκαν από την παραλία Πρέβελης με σκάφη του λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Στο Θριάσιο νοσηλεύεται 79χρονος άντρας από την Πρέβελη με εγκάβματα στο 40% του σώματός του. Βελτιωμένη εικόνα και στη φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη σε χώρο με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην Πάρο, ενώ και σήμερα το μεσημέρι αναζωπηρώθηκε. Εκενώθηκαν το απόγευμα οικισμοί Αγκεριά, Καμάρι και Άσπρο Χωριό. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στην Παλαιόπολη της Άνδρου. Με μήνυμα από το 112 εκενώθηκαν η Παλαιόπολη και ο Κόλυμπος. Διασώστες του ΕΚΑΒ παρήχαν τις πρώτες βοήθειες σε πυροσβέστη με ελαφρά εγκάβματα, ο οποίος στη συνέχεια διακομίστηκε στο κέντρο υγείας Άνδρου. Καλύτερη είναι η κατάσταση και στη φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα στην Κάλυμνο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο στις περιφέρειες Αττικής, συμπεριλαμβανομένων των Κυθήρων, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική έως 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: ακούτε Sky 100,3 και στιγμιότυπα 2-10-48-00-174, τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού skyradio.gr ή στο σελίδα. Παρακολουθούμε εννοείται όλες τις πυρκαγιές. Υπάρχουν αναλυτικά δελτία ειδήσεων και οι τίτλοι στο ημίωρο. Ταυτόχρονα όμως βλέπουμε και άλλα πράγματα που είναι μέσα στη ζωή μας και πλέον παίζουν καθοριστικό ρόλο, όπως τεχνητή νοημοσύνη. Ο κ. Γεράσιμος Τζιβράς είναι μηχανικός λογισμικού, εκπαιδευτικός και υποψήφιος δάκτορας με αντικείμενο τις προσαρμοστικές διεπαφές χρήσιμη στο Πανεπιστήμιο Πελοπόννησου και επιχειρούμε να προσεγγίσουμε το αόρατο περιβαλλοντικό κόστος που και ταυτόχρονα και το οικονομικό, κύριε Τζιβρά.
1: Πολύ σωστά.
0: Να το δούμε πώς αυτό διαμορφώνεται.
1: Ναι, μιλάμε για ένα κόστος το οποίο, όπως σας είπα, υπάρχει στο περιβάλλον, υπάρχει στην κοινωνία, καθώς πλέον μπορούμε να οδηγηθούμε σε μια παινία ιδεών, καθώς είμαστε πολύ... δεχόμαστε πολύ εύκολα οποιαδήποτε απάντηση, ναι, πάρουμε από ένα γλωσσικό μοντέλο. Γενικότερα πλέον...
0: και ταυτόχρονα... Ναι, συγγνώμη, σας διέκοψα.
1: Ναι, μιλάμε, θα αρχίσει να αυξάνεται περισσότερο η κρίση του κάθε πολίτη, καθώς αυτός είναι που θα πρέπει να διαχωρίσει το σωστό και το λάθος και το πώς θα χρησιμοποιεί το εκάστοτε μοντέλο.
0: Ναι, αλλά ξαφνικά υπάρχει και μια άλλη ανισότητα. Ορισμένες πολύ ισχυρές εταιρείες με κράτη από πίσω μπορούν να υποστηρίξουν την ανάπτυξη και χρηματιστήρια, και από την άλλη μικρές χώρες με ακόμη πιο μικρές εταιρείες που μπορούν να κάνουν κάτι.
1: Εννοείται ότι μπορούν να κάνουν κάτι. Ναι. Βέβαια είναι πολύ δύσκολο για μια νεοσύστατη εταιρεία, για μια μικρή χώρα που τώρα ξεκινάει να μπει στο παιχνίδι, να κάνει ένα γλωσσικό μοντέλο της τάξεως του ChatGPT ή του Claude. Οπότε πλέον εκεί που θα πρέπει να εστιάσουν είναι το να δημιουργούν την καλύτερη λύση για ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Και όχι να κάνουν γενικά μοντέλα για όλες τις χρήσεις.
0: Ναι, γιατί είναι εκεί μεγάλη. Ήδη.
1: Ακριβώς, είναι ήδη πολύ μεγάλη.
0: Μπορούμε να απέχουμε.
1: Να απέχουμε γενικότερα.
0: Από την ιστορία αυτή. Να πούμε ότι δεν μας ενδιαφέρει τεχνητή νοημοσύνη. Εμείς θα μείνουμε, θα είμαστε λουδίτες. Θα σπάσουμε τα μηχανήματα.
1: Άμα θέλουμε να μένουμε κοντά στις εξελίξεις, να είμαστε καλύτεροι στη δουλειά μας, γενικότερα, όχι, δεν θα πρέπει να το κάνουμε αυτό.
0: Άρα πρέπει να καταλαβαίνουμε και να βρούμε μια θέση στον ήλιο της τεχνητής νοημοσύνης, διαμορφώνοντας κάτι που είναι πιο κοντά σε εμάς, πιο στην Ελλάδα.
1: Ακριβώς. Το γλωσσικό μοντέλο της OpenAI, μιλάει για το ChatGPT, το οποίο αυτό είναι το οποίο έχει γίνει πιο γνωστό και αυτό άρχισε. Είναι για. Ξεκίνησε πρώτη φορά πριν 3 χρόνια.
0: Φυσικά.
1: Ναι. Ήδη έχει γίνει κομμάτι της καθημερινότητάς μας.
0: Είναι έναν αιώνα εδώ πέρα.
1: Ακριβώς. Ήδη οι συνάδελφοί μου, όλη η κοινωνία, βλέπω ότι πιο εύκολα ψάχνει στο ChatGPT παρά Google πλέον. Ναι. Ακόμα και το αποτέλεσμα της Google πάνω-πάνω φέρνει ένα αποτέλεσμα, ναι, από το Gemini. Οπότε πρέπει να βρούμε. Ποιο είναι εκείνο το πρόβλημα που πρέπει να λύσουμε συγκεκριμένα και να βρούμε την κατάλληλη λύση για το συγκεκριμένο πρόβλημα. Την πιο αποδοτική, την πιο οικονομική.
0: Σωστό. Ωραία, μπορεί να γίνει η τεχνητή νοημοσύνη ένα εργαλείο γεωπολιτικού ελέγχου.
1: Εννοείται, πλέον έτσι έχει γίνει.
0: Μιλάμε, έτσι είναι ήδη.
1: Ναι, γιατί έχει, νομίζω πριν 2 εβδομάδες περίπου, ένα μοντέλο της Claude, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Ενώ βγήκε στην κοινωνία το μοντέλο Fable, επειδή υπάρχουν κόντρες με την Αμερικανική κυβέρνηση,
0: ναι,
1: και οτιδήποτε, το απέσυρε από την κοινωνία. Το απέσυρε από τον κόσμο, οπότε για μια εβδομάδα δεν μπορούσε κανένας να έχει πρόσβαση σε αυτό. Και προφανώς, όταν μιλάμε για έναν οικονομικό πόλεμο μεταξύ Αμερικής και Κίνας, προφανώς μιλάμε για στρατηγικές θέσεις, για στρατηγικά πλεονεκτήματα, οπότε όλα παίρνουν σημαντική θέση.
0: Ωραία. Πάμε να μπούμε σε μια ενότητα για να δούμε πού μπορεί να φτάσει αυτή η ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης. Αν υπάρχει κάποιο όριο φυσικό, τεχνικό, που να μπει ο κανόνας, να μπει το σύνορο ή όχι.
1: Ναι, υπάρχουν 3 όρια.
0: Τρία.
1: Το ένα είναι το τεχνικό,
0: ναι,
1: δηλαδή αν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, αν μπορούμε να κάνουμε ακόμα καλύτερο μοντέλο. Το άλλο είναι το οικονομικό και το περιβαλλοντικό, δηλαδή αν αξίζει να φτιάξουμε ένα νέο μοντέλο, τους πόρους που θα ξοδέψουμε, αν όντως θα είναι χρήσιμη για να κάνουμε αυτό το καλύτερο μοντέλο. Και τέλος είναι το κοινωνικό ήθικο, μπορούμε να πούμε ότι εάν η κοινωνία, αν ο κόσμος είναι έτοιμος για το επόμενο μοντέλο, για το ακόμα καλύτερο, αν το χρειάζεται.
0: Ναι.
1: Μιλούσαμε πριν για τα deepfake. Το να κάνουμε μια τεχνολογία που να μην μπορούμε να βρούμε το τι είναι αληθινό και το τι είναι ψεύτικο, δεν νομίζω ότι θα ωφελήσει την κοινωνία.
0: Ναι. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Πότε μια μικρή βελτίωση στην απόδοση πάβει να αξίζει το οικονομικό και πέρα το περιβαλλοντικό κόστος? Μια βελτιωμένη εκδοχή ενός υφιστάμενου μοντέλου στη τεχνητή νοημοσύνη.
1: Δεν αρκεί ένα νέο μοντέλο απλά να είναι καλύτερο από το προηγούμενο. Πρέπει να δούμε ότι το κόστος για να γίνει αυτό το καλύτερο μοντέλο έχει όντως αποτέλεσμα.
0: Mm-hmm.
1: Δεν μπορούμε. Στην ουσία θα καταλήξουμε να κυνηγάμε την ουρά μας. Άμα κάθε φορά προσπαθούμε να φτιάξουμε ακόμα καλύτερο, ακόμα καλύτερο, ακόμα καλύτερο, και δεν γίνεται απόσβεση της επένδυσής μας, και είναι δυσανάλογο το κεφάλαιο που δαπανείται με το κέρδος.
0: Ναι. Υπάρχουν, δηλαδή, εξυπηρετούνται οι κοινωνικές ανάγκες με βάση την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, ή είναι, έχουμε μπει ήδη σε πολύ εμπορικές χρήσεις γιατί έχουν δαπανηθεί πολλά κεφάλαια?
1: Όχι, θεωρώ ότι...
0: Όχι.
1: Όχι, όχι. Κοιτάξτε, και...
0: Όχι, δεν εξυπηρετούνται πραγματικές κοινωνικές ανάγκες.
1: Είναι λίγο διτός ο λόγος, γιατί, κοιτάξτε, το να φτιάξουμε ένα deepfake για να κοροϊδέψω, να θέλω να πειράξω ένα συνάδελφο,
0: ναι,
1: προφανώς δεν είναι μεγάλη κοινωνική ανάγκη τώρα για να, ναι, το φτιάξω, αλλά από την άλλη, όταν μπορώ να κάνω τη δουλειά μου πιο γρήγορα, να
0: πάρω
1: καλύτερο αποτέλεσμα, προφανώς. Οπότε πάλι είναι ένα εργαλείο. Είναι ανάλογο το πώς το χρησιμοποιήσουμε.
0: Ωραία. Πρέπει να υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην ερευνητική ανάπτυξη του ενός συστήματος και στην ελεύθερη διάθεσή του στο κοινό.
1: Ναι. Το να μπορούμε να κατασκευάσουμε κάτι δεν πάει να πει ότι πρέπει να το διαθέσουμε και στο κοινό.
0: Mm-hmm.
1: Πρέπει να μεσολαβήσει η δικαιοσύνη, η κοινωνία, οργανισμοί διάφοροι. Αν όντως μπορεί αυτό το νέο μοντέλο, αυτή η νέα εξέλιξη να βγει στη κοινωνία.
0: Ωραία, μπορεί μια κοινωνία να αποφασίσει δημοκρατικά ότι αυτή η εφαρμογή της AI, της τεχνητής νοημοσύνης, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται, γιατί μπορεί να προκαλέσει όλεθρο.
1: Γίνεται.
0: Γίνεται.
1: Θα πρέπει,
0: μπορούμε
1: να
0: εμείς να κόψουμε την επικίνδυνη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στον πόλεμο?
1: Θα πρέπει να γίνεται. Βέβαια δεν θα μπορούμε πάντα να στηριζόμαστε στην κοινωνία. Γιατί για να φτάσει ένα πρόβλημα να γίνει γνωστό,
0: ναι,
1: στη δικαιοσύνη, στην κοινωνία, στους θεσμούς, πάει να πει ότι ήδη έχει εμφανιστεί.
0: Mm-hmm.
1: Άρα πλέον ίσως είναι αργά.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει η ίδια η εταιρεία να υπάρχουν κάποιες δικλείδες ασφαλείας, να μπορεί...
0: Πάλι εξαρτάται από τα πρόσωπα όμως, δεν είναι θεσμοί, δεν είναι κανόνες. Δηλαδή ποιος θέτει τα όρια? Οι επιστήμονες, οι κυβερνήσεις, οι εταιρείες?
1: Είναι ένα συνδυασμός.
0: Πολίτες.
1: Είναι ένα συνδυασμός όλων.
0: Ναι, αλλά καθαρός κανόνας δεν υπάρχει.
1: Όχι.
0: Για το ποιος αποφασίζει. Δηλαδή δεν υπάρχει ένα διεθνές δίκαιο για τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.
1: Όχι, διεθνές δίκαιο δεν υπάρχει. Υπάρχουν οργανισμοί που προσπαθούν,
0: ναι,
1: όσο γίνεται να πάρουν αυτό το ρόλο. Mm. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνετε, είναι τόσες γρήγορες εξελίξεις
0: που δεν προλάβουν.
1: Που... Ωραία. Πάλιον, ναι.
0: Να ρωτήσουμε κάτι. Ενώ γίνονται τεράστιες επενδύσεις για να προσφέρουν μια υπηρεσία όπως τεχνητή νοημοσύνη πάρα πολύ φθηνά. Είναι δυσανάλογο το κόστος.
1: Έως και δωρεάν κάποιες φορές.
0: Ναι, έχεις και δεν, ναι. Και το περιβαλλοντικό και το οικονομικό.
1: Οι εταιρείες με αυτόν τον τρόπο, το πιο απλό που μπορώ να πω είναι ότι κερδίζουν τη συνήθεια.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, συνηθίζει ο χρήστης να χρησιμοποιεί αυτό το προϊόν, οπότε έτσι είναι πιο ευάλωτος να το αγοράσει και μετά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ένα γλωσσικό μοντέλο μπορεί να δίνεται δωρεάν, ούτως ώστε να κερδίσει χρήστες, όσο δυνατόν πιο γρήγορα να το χρησιμοποιήσουν περισσότεροι
0: πελάτες.
1: Και να
0: μπει στο οικοσύστημά της και να χρησιμοποιεί μόνο αυτά τα προϊόντα, για παράδειγμα.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Αυτό το μοντέλο της Apple, που έχει καλή τεχνολογία.
1: Πολύ σωστά.
0: Και σε κλειδώνει μέσα. Δεν χρησιμοποιείς όλα τα προϊόντα της.
1: Ναι,
0: σίγουρα. Λέω για ένα παράδειγμα, όχι ως προτροπή εμπορική. αλλά λέω ότι...
1: Ναι, μιλάμε για ένα κλειστό περιβάλλον που εάν, παραδείγματος χάρη, εδώ το στούντιο ήταν όλες οι κονσόλες μια συγκεκριμένη μάρκα, λέω εγώ τώρα, θα ήταν πολύ δύσκολο να πάρουν μια καινούργια κονσόλα διαφορετική μάρκα. Μιλάμε για διαφορετικό κόστος, θα πρέπει να εκπαιδευτεί ξανά από την αρχή ο χειριστής του.
0: Σωστά.
1: Οπότε είναι ένας τρόπος να κλειδώσει και τους χρήστες έτσι. Γιατί όταν χρησιμοποιείται αρκετό καιρό, υπάρχει ιστορικότητα, έχει συνήθεια,
0: ναι,
1: έχει ήδη εκπαιδευτεί ο χρήστης, είναι πιο εύκολο στο μάτι. Ακόμα δηλαδή και αυτό μετράει. Και αρχίζουμε να το χρησιμοποιούμε ακόμα και εμπορικά ως επιχείρηση, όπου μέσω διαφόρων API, προφανώς μετά είναι πολύ δύσκολο να το αλλάξουμε. Και πάντα υπάρχει ο κίνδυνος ότι επειδή είναι ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, να μείνουμε πίσω. Άρα, αν είμαστε μια τέτοια εταιρεία, προφανώς θέλουμε να είμαστε όσο δυνατόν πιο μπροστά, να χρησιμοποιούν οι χρήστες το δικό μας μέσο και θα πάρουμε το κέρδος.
0: Από πού όμως κερδίζει μια εταιρεία, από ποιο κομμάτι, από τις υποδομές, το chatbox, τις υπηρεσίες που είναι γύρω-γύρω?
1: Το chatbox μπορεί να θεωρηθεί ως μια πόρτα, μπορούμε να πούμε έτσι πολύ λαϊκά, προς το οικοσύστημα της εταιρείας ολόκληρης.
0: Ναι.
1: Γιατί όταν χρησιμοποιούμε επαγγελματικούς λογαριασμούς, προφανώς το κόστος είναι το πραγματικό. Δηλαδή, στην οικογένειά μου είμαι ο μόνος προγραμματιστής, αλλά τα εργαλεία που χρησιμοποιώ επιπληρωμή, προφανώς και κοστίζουν παραπάνω από ότι χρησιμοποιεί όλη η οικογένειά μου.
0: Εννοείται. Άρα
1: κερδίζουν από το API, από τις υπηρεσίες, και όσο περνάει ο καιρός και όλες οι εφαρμογές, όλα τα προϊόντα σιγά σιγά πάνε και ενσωματώνουν μια AI λειτουργία, ίσως και για εμπορικούς σκοπούς, marketing, οτιδήποτε,
0: ναι, αλλά...
1: είναι τόσο πιο δύσκολο να ανακοπεί αυτή η πρόοδος, αυτή η εξέλιξη.
0: Δεν υπάρχει όμως κίνδυνος να δημιουργηθεί μονοπόλιο, λιγοπόλιο, να φτάσουμε σε μια κατάσταση δηλαδή η οποία θα είναι ιδιαίτερα προβληματική? Και η Πάξη έβαλε και δεύτερο γκολ. 2-1 προηγείται του Παναθηναϊκού, 57ο λεπτό της αναμέτρησης. Οι ομάδες είναι στα ίσα, 3-3. Παναθηναϊκός είχε την δυνατότητα πριν, πάξε μια αντεπίθεση, κατάφερε ξανά να σκοράρει. Πολύ επικίνδυνη ομάδα. Από την Ουγγαρία η Πάξη. Λοιπόν, επιστρέφουμε στην συζήτηση. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν από τη μία το ενδεχόμενο να δημιουργηθεί ένα, ένα μονοπόλιο, ένα ολιγοπόλιο.
1: Ναι, άμα αρχίσουμε και χρησιμοποιούμε μόνο έναν πάροχο, μόνο μια τεχνολογία, προφανώς κλειδώνουμε σε αυτή τη τεχνολογία, άρα είναι πιο δύσκολο να αλλάξουμε. Είναι το λεγόμενο κόστος αλλαγής παρόχου. Όπως σας είπα,
0: σωστά, ναι.
1: Το οποίο είναι κόστος για όλους. Για την εταιρεία, για το προσωπικό, για όλους. Οπότε, για να λύσουν αυτό το πρόβλημα, όλες οι εταιρείες που είναι σε αυτόν τον αγώνα, αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε αγώνα, δίνουν διάφορα πλεονεκτήματα ώστε να χρησιμοποιούνται πρώτα.
0: Να. Τι θα συμβεί τώρα αν όλες οι επιχειρήσεις και οι δημόσιοι οργανισμοί εξαρτηθούν πλήρως από λίγους παρόχους?
1: Δεν θα μπορούν να αλλάξουν, και προφανώς όποιος έχει την πηγή της γνώσης, αν αρχίζουμε να βασιζόμαστε πλήρως σε αυτό εδώ, θα μπορεί να ελέγξει και την απάντηση, για να επανέλθω στην αρχή του θέματος. Γιατί εκπαιδεύεται το γλωσσικό μοντέλο, άρα αν εμείς βλέπουμε μονόπλευρα τις απαντήσεις, προφανώς θα λαμβάνουμε και λάθος απαντήσεις. Αυτό είναι.
0: Δηλαδή, μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Καλά το καταλαβαίνω.
1: Εντάξει, απλά πρέπει να είμαστε λίγο πιο σκεπτικοί.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για ένα δυνατό εργαλείο.
0: Που θέλει είναι σαν το όπλο, με το μαχαίρι. Πώς θα το χρησιμοποιήσεις? Θα κάνεις το σωστό ή θα κάνεις το λάθος? Δηλαδή είναι εμπορικό προϊόν ή είναι θα γίνει μια κοινωνική υποδομή?
1: Εμπορικό προϊόν είναι εφόσον το χρησιμοποιούν οι εταιρείες, τα API όπως είπα πιο πριν. Κοινωνικό προϊόν μπορεί να γίνει εφόσον χρησιμοποιείται στις κοινωνικές δομές του κράτους.
0: Ωραία. Εμείς λοιπόν είμαστε αναλογικοί εργαζόμενοι.
1: Πολύ σωστά.
0: είμαστε στα δεδομένα της προηγούμενης τριετίας. Ακόμη και αν θεωρούσαμε τους αυτούς μας ψηφιακούς, ξαφνικά πρέπει να μάθουμε μια σειρά από πράγματα. Όταν χρησιμοποιούμε τεχνητή νοημοσύνη, κάνουμε καλά, κλέβουμε?
1: Όχι, δεν κλέβουμε. Όταν χρησιμοποιείται.
0: Ποιος κάνει τη δουλειά, ο εργαζόμενος ή το εργαλείο?
1: Ο εργαζόμενος πάντα κάνει τη δουλειά. Mm-hmm. Γιατί η τελική κρίση είναι πάντα στον εργαζόμενο.
0: Mm-hmm.
1: Αυτή τη στιγμή, έχουμε μπροστά μας ένα λάπτοπ που μπορεί να διαβάσουμε τις ειδήσεις.
0: Ναι, αλλά κάποιος γράφει τις ειδήσεις. Και έρχεται ο chat και τις αντιγράφει και τις πολλαπλασιάζει.
1: Ναι,
0: δεν
1: αλλά
0: τις έχει.
1: Ισχύει, αλλά διαβάζεται τις ειδήσεις από ένα λάπτοπ. Δεν τη διαβάζει την εφημερίδα που μπορεί να γράφτηκαν το πρωί.
0: Ναι.
1: Θέλουμε μια διαρκής εξέλιξη και οτιδήποτε.
0: Σωστά.
1: Εσείς κρίνετε, παίρνω εσάς ως παράδειγμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εσείς κρίνετε αν κάτι αξίζει να διαβαστεί, αν κάτι.
0: Σωστά. Και έχουμε μάθει πλέον να διαβάζουμε και ποιες ειδήσεις είναι πραγματικές και ποιες είναι αποτέλεσμα παρέμβασης τεχνητής νοημοσύνης.
1: Ακριβώς. Οπότε το εργαλείο, που είναι ένα γλωσσικό μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης όπως μιλάμε, θα παράξει το υλικό. Ναι. Όμως μια εργασία δεν περιέχει μόνο το υλικό. Περιέχει το σκοπό, περιέχει την επιλογή, περιέχει τον έλεγχο, αλλά και το τέλος την τελική ευθύνη.
0: Mm-hmm.
1: Για το προϊόν. Είπα,
0: ένας άπειρος εργαζόμενος που ξεκινάει να χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη βρίσκεται αποκτά προβάδισμα από έναν παλιό έμπειρο που δεν την ξέρει.
1: Αποκτά σίγουρα ένα προβάδισμα σε σύγκριση πως ήταν παλιότερα άπειροι επαγγελματίες, όμως χρειάζεται εμπειρία. Ο ισχυρότερος συνδυασμός είναι εμπειρία μαζί με σωστή χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Κάποιος άπειρος προφανώς χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να έχει μια πιο γρήγορη εξέλιξη, μπορεί να βλέπει πιο εύκολα μοτίβα, πιο γρήγορα workflows, να εξελίσσεται πιο γρήγορα, όμως στη διαχείριση της κρίσης, στην διαχείριση ενός προβλήματος, στο να καταλαβαίνει ένα βήμα παραπάνω, αν μπορούμε να πούμε, ο άπειρος δεν μπορεί ακόμα.
0: Ο άπειρος δεν μπορεί.
1: Εκεί είναι που βασίζεται η εμπειρία.
0: Ποιες ανθρώπινες δεξιότητες άρα θα αποκτήσουν μεγαλύτερη αξία τα επόμενα χρόνια?
1: Σίγουρα το πώς μιλάμε εμείς στην τεχνητή νοημοσύνη είναι το λεγόμενο prompt engineering.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή το πώς θα καταλάβουμε ένα πρόβλημα και πώς θα το μεταφράσουμε αυτό το πρόβλημα σε γλώσσα μηχανής, έτσι αν μπορούμε να πούμε χαριτολογώντας, ούτως ώστε να πάρουμε όσο δυνατόν καλύτερα αποτελέσματα. Βέβαια, με την εξέλιξη των γλωσσικών μοντέλων, ακόμα και μέρα με τη μέρα, πλησιάζουν αυτά τα μοντέλα πιο κοντά στη φυσική μας γλώσσα.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε, πλέον, αυτά που πρέπει να γίνουν και να τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να εξελίξουμε είναι σίγουρα κριτική σκέψη, σίγουρα να επιλέγουμε τι πρέπει να γίνει, τι όχι, σίγουρα να μπορούμε να παράξουμε νέα πράγματα, νέες ιδέες, νέα workflows, ούτως να κάνουμε τη δουλειά μας πιο γρήγορα και καλύτερα.
0: Ωραία. Αν εγώ συγγνώμη για το πρωτενικό, ένας δημοσιογράφος τι πρέπει να κάνει? Να βγάζει περισσότερες ειδήσεις ή να γίνει άριστος χρήστης τεχνητής νοημοσύνης για να επιβιώσει? Τη γνώμη σας θέλω.
1: Για να επιβιώσει θα πρέπει να κρίνει τις ειδήσεις.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται επειδή κάτι είναι είδηση, αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε είδηση, να βγαίνει. Μετά θα υπάρχουν όπως είναι αυτά.
0: Όχι,
1: τα
0: η τεχνητή νοημοσύνη δεν βγάζει ειδήσεις, δεν μπορεί να
1: διευκολύνει. Όχι, δεν μπορεί να παράξει.
0: Ο δημοσιογράφος έχει περισσότερο μέλλον αν, για παράδειγμα, συνεχίζει να βγάζει ειδήσεις ή αν μάθει καλά τα εργαλεία και τις αναδιατυπώνει.
1: Όχι, αν μπορεί να βγάλει ειδήσεις.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό είναι το θέμα. Το να τις αναδιατυπώνει.
0: Ναι, θέλω να φτάσω στην ερώτηση πόσο κινδυνεύουν οι θέσεις εργασίας. Γιατί έχουν διατυπωθεί διάφορες εκτιμήσεις που διαρκώς αλλάζουν.
1: Συνήθως δεν επηρεάζεται το επάγγελμα. Αυτό που επηρεάζεται είναι κάποια συγκεκριμένη εργασία επαναλαμβανόμενη, συνήθως που σχετίζεται με τον υπολογιστή ή ένα καθήκον. Μιλάμε για μια ρουτίνα.
0: Mm-hmm.
1: Ναι, ή κάτι πολύ απλό.
0: Ναι.
1: Μια δακτυλογράφηση, οτιδήποτε. Αυτό μπορεί να αυτοματοποιηθεί, μπορεί να γίνει την νοημοσύνη. Αλλά ως επάγγελμα δεν γίνεται.
0: Υπάρχουν κάποια επαγγέλματα που θα είναι πολύ εκτεθειμένα και τσβρά στην τεχνητή νοημοσύνη. Οι χολύπτες, για παράδειγμα, είναι, θα είναι. Ή χρειαζόμαστε, θα μπορεί το μηχάνημα να ρυθμίζει αυτόματα τον ήχο, ή θα πρέπει να είναι ο άνθρωπος πάνω από το χέρι και να φτιάχνει την ένταση.
1: Το μηχάνημα θα μπορεί να καταλαβαίνει σύμφωνα με μοτίβα πώς θα πρέπει να είναι ο σωστός ήχος, αλλά δεν μπορεί να προσομοιάσει το ανθρώπινο αυτή. Mm-hmm. Δεν θα ακούει κάτι στην πραγματικότητα, απλά θα βλέπει αν το μοτίβο που ακολουθείτε, αν είναι σωστό ή λάθος.
0: Mm. Ωραία, να δούμε τα θέματα των προκαταλήψεων, έτσι, τα οποία είναι και των ανισοτήτων, τα οποία είναι πολλαπλά. Δηλαδή, άλλα σκέφτονται οι άνθρωποι στην Κίνα, άλλα στις Ηνωμένες Πολιτείες, άλλα στο Ισλάμ και άλλα στη Δυτική ή την Ανατολική Ευρώπη.
1: Ναι. Γενικότερα, ένα γλωσσικό μοντέλο όπως είναι αυτά που χρησιμοποιούμε μπορεί να λειτουργήσει ως ένας καθρέφτης προκαταλήψεων, τα οποία...
0: Καθρέφτης προκαταλήψεων.
1: Ακριβώς. Γιατί οι προκαταλήψεις μας μπορούν να προέρχονται και από τα δεδομένα εκπαίδευση του μοντέλου και από την επιλογή των δεδομένων για να εκπαιδευτεί και από την ανθρώπινη αξιολόγηση, καθώς κάθε μοντέλο αξιολογείται από ανθρώπους.
0: Δηλαδή θα υπάρχει η χριστιανική AI, η μουσουλμανική.
1: Αν το έχουμε εκπαιδεύσει έτσι.
0: Η καπιταλιστική, η κομμουνιστική, δεν ξέρω. Άρα είναι θέμα εκπαίδευσης. Τι θα βάλουμε μέσα.
1: Ναι, η AI δεν έχει κάποια προτίμηση για να πει...
0: Προφανώς δεν έχει προτίμηση, αλλά άρα εξαρτάται από το δεδομένο που φροντώσουν. Συγγνώμη, άρα υπάρχει και μια πολιτική κατεύθυνση. Μπορεί να υπάρχει μια κατεύθυνση ως προς προκαταλήψεις και αυτά που πιστεύουν ήδη οι δημιουργοί, οι εταιρείες. Οι άνθρωποι που τις φτιάχνουν.
1: Ακριβώς. Αυτή η κατεύθυνση μπορεί να δίνεται ακόμα και από τα δεδομένα που δίνουμε εμείς, ακόμα και από το ερώτημά μας.
0: Ναι. Μπορεί αυτό να. Πώς μπορούμε να διατυπώνουμε τις ερωτήσεις μας ώστε να είναι περισσότερο καθαρές, αντικειμενικές, να μην επηρεάζονται από προκαταλήψεις.
1: Θα πρέπει να μην αφήνουμε περιθώρια προκατάληψη, δηλαδή να μην έχουμε κάποιο συμπέρασμα μέσα στην ερώτησή μας. Εάν κάνουμε μια ερώτηση, παραδείγματος χάρη, και πούμε ότι είναι καλό να πάρω αυτό το φάρμακο, αυτό σημαίνει ότι θα μας απαντήσει με επιχειρήματα, με όσο δυνατόν πιο επίσημη γλώσσα δεδομένου του, ώστε να είναι καλό αυτό.
0: Ωραία, μια τελευταία ερώτηση. Τεχνητή νοημοσύνη, αντί να ενισχύει τις προκαταλήψεις μας, μπορεί να μας βοηθήσει να τις ξεπεράσουμε, να φύγουν τα σύννεφα από το κεφάλι μας?
1: Ναι, ρωτώντας ουδέτερα, ώστε έτσι να πάρει το ρόλο του ερευνητή.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν απόψε μαζί μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ο κύριος Γεράσιμος Τζιβράς, μηχανικός λογισμικό εκπαιδευτικός υποψήφιος διδάκτορας με αντικείμενο προσαρμοστικές διαπαφές χρήστης στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Το τραγούδι μας οδηγεί στο Δελτίο Ειδήσεων σε 11.

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 11 με την Αθηνά Μαράκη. Μένονται οι φωτιές σε Ρέθυμνο, Πάρο και Άνδρο, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι τις χαιρένουν το έργο της πυρόσβεσης. Την ίδια ώρα ενισχύονται οι δυνάμεις σε όλα τα μέτωπα. Σε εξέλιξη βρίσκεται το πύρινο μέτωπο που ξέσπασε χθες στο Δήμο Αγίου Βασιλείου στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Καλύτερη είναι η εικόνα στο δεύτερο μεγάλο μέτωπο, στην περιοχή του Ασώματου. Η φωτιά αργά το απόγευμα μπήκε στο φοινικό δάσος της Πρέβελης. Κατά τη διάρκεια της ημέρας εκενώθηκαν οι περιοχές Κεραμές, Γέφυρα, Μοναστήρι, Λιμνή Πρέβελης, Λευκόγια Δαμνώνη και Αμμούδη. 59 άτομα απεγκλωβίστηκαν από την παραλία Πρέβελης με σκάφη του λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έως και τις 29 Οκτωβρίου κηρύχθηκε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο. Στο Θριάσιο νοσηλεύεται 71χρονος άνδρας από την Πρέβελη με εγκάβματα στο 40% του σώματός του. Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σοβαρή, ωστόσο δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Σε προσαγωγές ατόμων από την περιοχή της Κρύας Βρύσης αλλά και από άλλα σημεία κοντά στο μέτωπο της Μεγάλης Πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο έχει προχωρήσει η αστυνομία στο πλαίσιο των ερευνών για τα αίτια της φωτιάς. Βελτιωμένη εικόνα και στη φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη σε χώρο με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην Πάρο και σήμερα το μεσημέρι αναζωπηρώθηκε. Εκενώθηκαν το απόγευμα οι οικισμοί Αγκεριά, Καμάρι και Άσπρο Χωριό. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στην Παλαιόπολη της Άνδρου. Με μήνυμα από το 112 εκενώθηκαν η Παλαιόπολη και ο Κόλυμπος. Διασώστες του ΕΚΑΒ παρήχαν τις πρώτες βοήθειες σε πυροσβέστη με ελαφρά εγκάβματα, ο οποίος στη συνέχεια διακομίστηκε στο κέντρο υγείας Άνδρου. Καλύτερη είναι η κατάσταση και στη φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα στην Κάλυμνο. Μέχρι να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο η φωτιά, κανείς δεν πρόκειται να εφησυχάσει, επισήμανε ο Δήμαρχος του νησιού, ενώ υπογράμμισε ότι όλες οι υπηρεσίες παραμένουν σε επιχειρησιακή ετοιμότητα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο στις περιφέρειες Αττικής, συμπεριλαμβανομένων των Κηφίρων, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Θερεάς Ελλάδας. Κλιμακώνεται η επιχείρηση αντιμετώπισης της μεγάλης πυρκαγιάς που μένεται από χθες το απόγευμα στην κομιτεία Suffolk της Βρετανίας. Η πυροσβεστική υπηρεσία κήρυξε κατάσταση μείζωνος συμβάντος, ενώ περίπου 90 πυροσβέστες συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις φλόγες, οι οποίες εξαπλώνονται με ταχύτητα στην περιοχή. Κατά τη διάρκεια της νύχτας απομακρύνθηκαν προληπτικά εκατοντάδες πολίτες, ενώ εκενώθηκαν περίπου 200 τροχόσπιτα από το παραθυριστικό πάρκο Cliff House Holiday Park. Τη δυνατότητα πώλησης ακινήτων, στα οποία έχει επιβληθεί κατάσχεση με μερική απασχόληση, με μερική εξόφληση οφειλών, ενεργοποιεί η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Με το νέο πλαίσιο μπορεί να γίνει αποδέσμευση του ακινήτου ακόμη και με μερική καταβολή του χρέους, γεγονός που διευκολύνει σημαντικά τους ιδιοκτήτες που επιθυμούν να αξιοποιήσουν να πωλήσουν την περιουσία τους. Μέχρι σήμερα, για να έρθει μια κατάσχεση και να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση ενός ακινήτου, απαιτούνταν η πλήρης εξόφληση του υπολείπου της οφειλής. 9 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν κολυμπώντας από το Μαρόκο μέχρι τη Θέουτα, ανέφερε στο γαλλικό πρακτορείο η εκπρόσωπος της Ισπανικής κυβέρνησης. Νωρίτερα, περισσότεροι από 1.500 μετανάστες μπήκαν στη Θέουτα από το Μαρόκο. Η κυβέρνηση της Ισπανίας θα αναπτύξει στρατό για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Θεούτα στα βόρεια παράλια της Αφρικής, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ενόπλες δυνάμεις θα στείλουν 60 μέλη τους για να ενισχύσουν την αστυνομία του θύλακα. 7 άνθρωποι αγνοούνται μετά την κατάρρευση τριώροφου κτηρίου στη Μεσίνα της Σικελίας, όπως δήλωσε ο Δήμαρχος της πόλης. Το κτίριο στέγαζε καταστήματα και διαμερίσματα. Οι εικόνες που μετέδωσαν τηλεοπτικά δίκτυα έδειχναν ένα κατεστραμμένο κτίριο που έμοιαζε σαν να είχε βομβαρδιστεί. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση για να εντοπιστούν οι αγνοούμενοι και να εξαφεκριβωθούν τα αίτια, ανέφερε ο Δήμαρχος της πόλης, συμπληρώνοντας πως ένας από τους 3 τραυματίες νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Σε εξέλιξη βρίσκεται η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την πάξη στο Ολυμπιακό Στάδιο με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για τον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League μετά το 1-2 στον αγώνα που διεξήχθη στην Ουγγαρία. Η αναμέτρηση μεταδίδεται από την τηλεόραση του Sky, ενώ 2-1 προηγείται η πάξη. Στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League προκρίθηκε ο ΠΑΟΚ που επικράτησε τη Δυναμό Κιέβου με 2-0. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
0: Στην Αττική αύριο Παρασκευή προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός. Η θερμοκρασία από 24 μέχρι 33 βαθμούς. Στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Η άνεμη βόρη 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται επίσης ήθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 33 βαθμούς. Η άνεμη ασθενής. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός. Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα έχουν ένταση 5 με 7, τοπικά 8 μποφόρ και πιθανώς βόρειες Κυκλάδες και 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει ιδιαίτερα, το μεσημέρι θα φτάσει στα υπηρετικά τους 34 με 38 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες στα δυτικά υπηρετικά. Σάββατο με Δευτέρα ο καιρός παραμένει γενικά αίθριος. Από το Σάββατο απόγευμα, οι βοριάδες, οι πολύ ισχυροί και τοπικά θελώδεις βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στο Βασίλη Κουφόπουλο.

0: Πρωινό Sky στα ραδιοφωνά σας. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τις δύο πυρκαγιές στην Κρήτη. Ο Γιώργος Τσαπάκος, αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας περιφέρειας Κρήτης, μαζί μας. Καλησπέρα σας, κύριε Τσαπάκο. Ποια είναι τα δεδομένα που έχετε?
1: Καλησπέρα, κύριε Γουφόβουλα. Οι συνθήκες εδώ είναι δύσκολες. Έχουμε ανέμους. Έχουμε δυνάμεις που παραμένουν στο πεδίο. Παραμένουμε κι εμείς. Να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να τεθεί η φροχέα ή η φορέλα.
0: Κάντε ό,τι μπορείτε για να περιορίσετε την πυρκαγιά, φαντάζομαι. Γιατί σας ακούμε καλά.
1: Ο στόχος είναι αυτός. Να κάνουμε τα πάντα για να περιορίσουμε την πυρκαγιά. Είχαμε αντίξει τις συνθήκες, τα αέρια δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν σήμερα. Οπότε επιχειρούν οι πύγες δυνάμεις με κάθε τρόπο.
0: Ναι.
1: Έχουμε ανέμους.
0: Είναι πολύ ισχυρή άνεμη και συνεπώς δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε την πυρκαγιά.
1: Έχουμε συνεχόμενες αναζωπηρώσεις, έχουμε κυκλειδώσεις, υπάρχει πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Από εκεί πέρα, σας ξαναλέω, θα κάνουμε τα πάντα, παρόλο που το προσωπικό είναι ήδη κουρασμένο, υπάρχει κόπος μετά από ένα 24ωρο.
0: Καταλαβαίνω.
1: Παραμένουμε στο πεδίο όλοι μαζί.
0: Τώρα να μπορούμε να προσδιορίσουμε τα μέτωπα.
1: Τα μέτωπα για τις αναζωπηρώσεις που έχουμε κατά κύριο λόγο είναι στο πρώτο αιτήμα του Δήμου Αγίου Βασιλείου.
0: Ναι.
1: Στην περιοχή του Αγίου Παύλου, στην Τριόπατρα, στην Αγία Παρασκευή. Εκεί έχουμε κάποια θέματα.
0: Μάλιστα.
1: Πιστεύω όμως την πρόκληση.
0: Μάλιστα. Μην σας ταλαιπωρούμε περισσότερο, γιατί και αύριο θα είναι μια δύσκολη μέρα από πολύ νωρίς.
1: Έτσι και είναι δύσκολος.
0: Κουράγιο και σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Γιώργος Τσαπάκος, αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας στην περιφέρεια της Κρήτης, 210-48-00-170.

προπονήσεις. Ο διαιτητής έχει αφήσει όλες τις σκληρές φάσεις πάντως. Θα μπορούσαν οι παίκτες ΠΑΚΣ να έχουν τιμωρηθεί με περισσότερες κάρτες. 11 και 12 πρώτα λεπτά, Sky 100,3, 210-48-00-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού και skyradio.gr στο σελίδα.

0: Πάμε στους ανθρώπους, κυρίες και κύριοι, που βρίσκονται επιποδός πάρα πολλά χρόνια, έχοντας δημιουργήσει μια πολύ μεγάλη εθελοντική ομάδα, αυτή στον ομό Πιερία, στην Κατερίνη, για να προστατεύουν τον Όλυμπο, έχοντας μια πάρα πολύ απλή σκέψη, ένα παρατηρητήριο και ανθρώπους που θέλουν να διαθέσουν τον χρόνο τους. Ο κύριος Ηλίας Τσολακίδης είναι μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε Τσολακίδη.
1: Καλησπέρα από την Κατερίνη, γεια σας. Με ακούτε καλά, κύριε Κουφούκλε?
0: Μια χαρά σας ακούμε, μια χαρά, ξέρετε.
1: Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, να δούμε τα δικά σας δεδομένα. Υπήρξε κάποια πυρκαγιά καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού μέχρι τώρα στο βουνό, στον Όλυμπο?
1: Βεβαίως. Από τις αρχές του Ιούνιου μέχρι σήμερα είχαμε αρκετές.
0: Γκόλ ο Παναθηναϊκός, σας διακόπτω. 2-2 ισοφάρισε. Είστε γουρλής.
1: Πάντα.
0: Πάντα.
1: Πάντα. Ναι. Λοιπόν, από τις αρχές του καλοκαιριού είχαμε...
0: Δεν σας ακούμε πάντα... να σας ξακαλέσουμε. Είναι κακή γραμμή και εσάς. Και στην Κρήτη είχαμε πυρκαγιά, αλλά τώρα με εσάς δεν δικαιολογούμαστε. Συγγνώμη. Αν μπορούμε, σας παρακαλώ να σας καλέσουμε.
1: Πολύ ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ. Ο Ραστόντερ, ο νέος επιθετικός του Παναθηναϊκού, είναι ο κύριος Σκοράρη. Και δίνει μια μεγάλη ανακούφιση στο τριφύλι, κυρίες και κύριοι. Καθαρή φάση, δεν υπάρχει offside. Εξαιρετική η εναλλαγή της μπάλας μέσα στη μεγάλη περιοχή της Πάξη. Και η ισοφάριση 2-2 με τον Ραστόντερ. Με ένα σκαστό σουτ στη δεξιά γωνία του τερματοφύλακα της Ουγγρικής ομάδας. 11 και 14 πρώτα λεπτά. Sky 100,3. Στιγμιότυπα. Πάμε να επιχειρήσουμε ξανά να συνομιλήσουμε τον κύριο Τσολακίδη, από ο οποίος βρίσκεται στην Κατερίνη, μιλώντας για την προσπάθεια που κάνουν να προστατεύσουν το σημαντικότερο βουνό της χώρας σε επίπεδο φήμης, ιστορίας, μυθολογίας. Σας ακούμε, κύριε Τσολακίδη.
1: Λοιπόν, από τις αρχές του καλοκαιριού, κύριε Κουφούπουλε, όπως κάθε χρόνο, έχουμε πολλά περιστατικά φωτιάς, τα οποία όμως έγκαιρα δηλώνονται στην πυροσβεστική υπηρεσία, η οποία τα αντιμετωπίζει εν τη γενέση τους.
0: Πολλά περιστατικά φωτιά, μας λέτε.
1: Αν δεν έχω μπροστά μου το βιβλίο συμβάντων, διότι βρίσκεται στο παρατηρητήριο, νομίζω ότι πρέπει να είναι 6 περιστατικά μέχρι στιγμής.
0: Ψηλά στο βουνό, χαμηλά, σπαριφές.
1: Χαμηλά. Χαμηλά, δηλαδή κάτω από τον, από την εθνική οδό, μέσα σε κάμπινγκ, κάθε χρονιά είναι διαφορετικά. Λοιπόν, συνήθως μετά από μεγάλες καταιγίδες έχουμε σε ψηλά σημεία του Ολύμπου φωτιές που προκαλούνται από πυρκαγιές, τα οποία όμως είναι κάτι το φυσιολογικό. Δηλαδή το να υπάρχει, να έχουμε μια πυρκαγιά από κεραυνό είναι κάτι το
0: φυσιολογικό.
1: Υπάρχει κάθε χρόνο γίνεται αυτό. Το πρόβλημα όμως είναι οι άλλες πυρκαγιές, διότι όπως γνωρίζετε το 95% των πυρκαγιών που έχουμε οφείλονται στην συμπεριφορά του ανθρώπου, σε ανθρωπογενείς παράγοντες.
0: Στην ανθρώπινη επιπολαιότητα.
1: Έτσι ακριβώς. Αυτό λοιπόν το 95% οφείλουμε να το μειώσουμε. Και οφείλουμε να το
0: μειώσουμε. Ας πούμε, έχετε περιστατικό εργασιών με τροχό, με κάτω.
1: Κάθε χρόνο.
0: Παρά όλη την προσπάθεια που γίνεται.
1: Τα περισσότερα περιστατικά είναι μέσα στον Ιούνιο, όταν έρχονται Θεσσαλονικοί ή τέλος πάντων από άλλες πόλεις στο λιτόχωρο, στα εξοχικά τους και καίνε τα ξερά κλαδιά από τη συναυλή τους.
0: Μέσα στο καλοκαίρι.
1: Μέσα στο καλοκαίρι.
0: Αφού υπάρχει απαγόρευση.
1: Υπάρχει, έτσι λοιπόν. Όπως το λέτε, έτσι είναι. Υπάρχει απαγόρευση, αλλά αυτό γίνεται.
0: Είναι τρέλα αυτό.
1: Δηλαδή, να σας αναφέρω ένα περιστατικό. Ένα περιστατικό το οποίο το ζήσαμε πέρυσι. Λοιπόν.
0: Έρχονται δηλαδή κάτω από τον Όλυμπο να κάψουν τα κλαδιά.
1: Ναι,
0: τα ξερόχορτα.
1: Ναι, για να σας αναφέρω ένα περιστατικό.

0: Να δείτε πόσο τραγικό είναι.
1: Μου, τι...
0: Λοιπόν, έχουμε ξεκινήσει τις βάρδιες και αμέσως στην πρώτη βάρδια δίνει περιστατικό καπνού στην πυροσβεστική υπηρεσία. Μέσα στο λιτόχωρο βγαίνει το όχημα, πηγαίνει στο σημείο και τον κάνουν τσακωτό τη στιγμή που καίει κάποια πράγματα μέσα στην αυλή του. Και λέει, καλά λέει, πότε προλάβατε και ήρθατε, πού το είδατε. Λέει, άνοιξε το παρατηρητήριο κάτω. Αχ, δεν το ήξερα.
1: Αν το ήξερε, δεν θα το έκανε. Τρομερό όμως είναι αυτό.
0: Ναι,
1: δηλαδή, ως αντίληψη. Οι άνθρωποι αυτοί. Και πώς θα το πει. Σε αυτόν τον συνέλαβαν.
0: Εννοείται, βέβαια. Είναι ένα από τα εκατοντάδες, να μην πω χιλιάδες πρόστιμα τα οποία επιβάλλει κάθε χρόνο η πυροσβεστική υπηρεσία σε τέτοιες συμπεριφορές. Όμως, κοιτάξτε τώρα τι γίνεται.
1: Κατά τη γνώμη σας, αρκεί αυτή η αντιμετώπιση με τα πρόστιμα?
0: Όχι,
1: δεν αρκεί κάτι άλλο.
0: Δεν αρκεί. Αυτό που χρειάζεται, κύριε Κουφόπουλε, είναι η πρόληψη. Είναι η πρόληψη και η εκπαίδευση των πολιτών. Και ακριβώς αυτό είναι το τεράστιο πλεονέκτημα.
1: Εσείς δουλεύετε με την πρόληψη, με τους εθελοντές.
0: Το χαρίζω μια μέρα το καλοκαίρι μου στο δάσος. Είναι το πρώτο βήμα το οποίο πρέπει να κάνει η πολιτεία. Πρέπει να εκπαιδεύσει τους πολίτες. Κύριε Κουφόπουλε, έρχονται κάθε χρόνο τρία σχολεία από το Βέλγιο, τη Γερμανία και το Λουξεμβούργο και κάνουν μάθημα κάθε Απρίλιο στον καπνικό σταθμό Κατερίνης, όπου είναι η έδρα μας.
1: Ναι.
0: Και διδάσκονται τι σημαίνει πυροπροστασία, ναι. Τι σημαίνει εθελοντισμός.
1: Αλλά δεν νομίζω ότι είναι τα παιδιά το πρόβλημα. Είναι η μεγάλη είναι η επιπόλαιη.
0: Ναι, από εκεί ξεκινάμε. Ναι,
1: φαντάζομαι.
0: Από εκεί ξεκινάμε.
1: Μήπως είναι ο 55, ο 60, ο 70 που λέει, ξέρω εγώ.
0: Αυτόν δεν μπορούμε να τον αλλάξουμε. Δεν μπορεί. Να ξεκινήσουμε να αλλάξουμε τα παιδιά. Να μάθουν τα παιδιά από τώρα ότι είναι υποχρέωσή τους να χαρίσουν μια μέρα από το καλοκαίρι τους στο δάσος.
1: Αυτό είναι δεδομένο. Έρχονται τα παιδιά.
0: Πολύ ωραία. Μαθαίνουν τι σημαίνει 199. Βγείτε έξω και ρωτήστε τον κόσμο τι θα κάνεις αν δεις αύριο καπνό, αν δεις κάτι φωτιά.
1: Τα μαθήματα ποιος τα κάνει, κύριε Τσόκη?
0: Τα μαθήματα τα κάνουμε εμείς.
1: Ναι, εκ των έσω.
0: Εμείς. Ναι. Εμείς μαζί με την πυροσβεστική.
1: Μα αυτό ήθελα να ρωτήσω, αν συμμετέχει.
0: Βεβαίως.
1: Η συνεργασία της υπηρεσίας.
0: Κύριε Κουφόπουλε, η πυροσβεστική υπηρεσία πίνει νερό στο όνομά μας. Η πυροσβεστική υπηρεσία λέει ότι είμαστε ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει εκεί έξω. Είμαστε τα μάτια της πυροσβεστικής. Ξέρετε τι σημαίνει να υπάρχουν σε σημαντικό σημείο στρατηγικής σημασίας για την πυροσβεστική υπηρεσία? Υπάρχει κάτω από τον Όλυμπο το παρατηρητήριο της πλάκας λιτοχώρου.
1: Πόσο παρατηρητήριο είναι? Συγγνώμη, πόσο...
0: Ένα έχουμε. Λοιπόν, είναι στρατηγική σημασίας, όπου από εκεί μπορείς να δεις ολόκληρο τον Όλυμπο.
1: Ναι.
0: Που σημαίνει ότι ανά πάσα στιγμή οποιαδήποτε ίχνος καπνού μπορεί να το δει η πυροσβεστική μέσα από το παρατηρητήριο. Και δεν είναι μόνο αυτό. Από τη στιγμή που δει ένας παρατηρητής καπνό και δώσει την πληροφορία αυτή, ναι, στην πυροσβεστική, ναι, φεύγει όχημα να πάει να δει τι συμβαίνει, αλλά ο εθελοντής συνεχίζει να δίνει χρήσιμες πληροφορίες στην πυροσβεστική. Δηλαδή, εμείς δεν ξέρουμε τι σημαίνει συμπεριφορά καπνού. Δηλαδή, πώς εξελίσσεται ο καπνός? Αν ο καπνός αυξομειώνεται, δηλαδή μία φορά εμφανίζεται, την άλλη ξαναεμφανίζεται, την άλλη ξαναεμφανίζεται, σημαίνει ότι κάποιος τροφοδοτεί την εστία φωτιάς με καύσιμη ύλη. Άρα ξέρει αμέσως η πυροσβεστική, αυτή την πληροφορία τη δίνει ο εθελοντής. Ξέρετε, είναι η διαφορά μεταξύ του μόνιμου εθελοντή, ο οποίος βρίσκεται στο παρατηρητήριο, και ενός περαστικού, ο οποίος είδε μία φωτιά και πήρε ένα τηλέφωνο στο 199. Είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Ο εθελοντής καθοδηγεί, δίνει πολύ χρήσιμες πληροφορίες τα πρώτα λεπτά της πυρκαγιάς, της φωτιάς, στην πυροσβεστική υπηρεσία. Και αυτά τα πρώτα λεπτά είναι πάρα πολύ χρήσιμα, διότι η πυροσβεστική λέει ότι η φωτιά ζει.
1: Ωραία, πώς είναι σίγουρος η σίγουρη πυροσβεστική ότι είναι σωστή η πληροφορία?
0: Η πυροσβεστική λέει, δώστε μου πληροφορία και εσύ είναι λάθος.
1: Okay.
0: Ξέρετε πόσες φορές έχουμε δώσει πληροφορίες λάθος? Δηλαδή, ένα αυτοκίνητο που τρέχει σε ένα χωματόδρομο που από 2 χιλιόμετρα μακριά δεν βλέπεις το αυτοκίνητο, αλλά βλέπεις τη σκόνη.
1: Ναι.
0: Λέει, ακόμη και αυτό, δώστε το μου, εγώ θα πάω και ας είναι λάθος.
1: Δεν είναι ταλαιπωρία, δηλαδή δεν λένε. Δεν... Ναι, όχι, καταλαβαίνω.
0: Κοιτάξτε, στην περιοχή του Ολύμπου, παρεπιπτόντως, είμαστε πολύ ευτυχείς που ο Όλυμπος έχει ενταχθεί πλέον στην.
1: Με προλάβατε.
0: Ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, μετά από πολλά χρόνια επιτέλους προστατεύεται ο Όλυμπος και είμαι ιδιαίτερα περήφανος που ανήκω σε αυτήν την κατηγορία των πολιτών που έχει κάνει κάτι για αυτό το βουνό, διότι και αυτή η υποψηφιότητα έχει ενισχυθεί από αυτήν τη δράση μας.
1: Μάλιστα, πόσα χρόνια κάνετε αυτή την...
0: 19 χρόνια.
1: 19 χρόνια είστε στην υπηρεσία του βουνού, του Όλυμπου.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς. Και ξέρετε κάτι, καίγεται αυτή τη στιγμή από τη Βρετανία, Γαλλία, Ισπανία, Ελλάδα, Τουρκία. Βλέπετε τι συμβαίνει. Όποιος δεν έχει καταλάβει ότι ζούμε, βιώνουμε τις τραγικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και ότι πρέπει να αρχίσουμε να αλλάζουμε τρόπο σκέψης και πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε και να δρούμε διαφορετικά, ξέρετε, τα πράγματα δεν θα πάνε καλά.
1: Σας διακόπτω, κύριε Τσολακίδη, έλξε ο αγώνας στο Ολυμπιακό στάδιο. Παναθηναϊκός Πάξη 2-2. Το τριφύλι προκρίνεται στον επόμενο γύρο του UEFA Conference League απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ουγγρική ομάδα, νεανική τραυματή.
0: Αν και δεν είμαι ποδοσφαιρόφιλος, συγχαρητήρια στους παίκτες του Παναθηναϊκού. Χαιρόμαστε κάθε φορά που μια ελληνική ομάδα πάει μπροστά.
1: Φυσικά, φυσικά, έτσι είναι. Συγγνώμη, σας διέκοψα, αλλά είναι. Να επιστρέψουμε στη συζήτησή μας, σας παρακαλώ.
0: Ναι, να επιστρέψουμε.
1: Για την κλιματική κρίση και τι γίνεται στην Ισπανία.
0: Έτσι ακριβώς. Πρέπει η πολιτεία. Καλά κάνει η πολιτεία και αγοράζει και ελικόπτερα και αεροπλάνα και ας ελπίσουμε κάποια στιγμή να ενισχύσει και το σώμα της πυροσβεστικής με πρόσθετο προσωπικό. Αλλά πρέπει να γίνει κάτι στην εκπαίδευση,
1: ναι.
0: Στα σχολεία πρέπει οπωσδήποτε κάτι να γίνει με την παιδεία, από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Μπορεί, όπως είπατε, το παιδί να μην έχει άμεση επιπτώσεις η εξέλιξη του παιδιού, η μόρφωση του παιδιού με την πυροπροστασία, αλλά σε βάθος χρόνου αυτή είναι η επένδυση.
1: Πρέπει να μάθω.
0: Και ξέρετε κάτι, ξέρετε τι όμορφη εικόνα είναι να είναι μια οικογένεια με τα παιδιά της στο παρατηρητήριο να περνάει 5 ώρες, δεν είναι μια μέρα. Δεν λέμε, η δράση λέγεται χαρίζω μια μέρα από το καλοκαίρι μου στο δάσος, αλλά οι βάρδιες είναι 2 καθημερινά, από τις 10 μέχρι τις 3 και από τις 3 μέχρι τις 8, τις οποίες τις μοιράζονται 2 οικογένειες. Τι όμορφη εικόνα είναι να βρίσκεται ο πατέρας, η μάνα και 2-3 παιδιά και να αφιερώνουν 5 ώρες από το καλοκαίρι τους στο δάσος. Δεν υπάρχει πιο σημαντικό μάθημα. Δεν υπάρχει πιο σημαντική, πιο μεγάλη επένδυση από αυτήν για το μέλλον της χώρας. Ειδικά μετά από όλα αυτά τα οποία βιώνουμε το τελευταίο καιρό.
1: Ναι, και πλέον η κατάσταση είναι πάρα πολύ ζωρική. Ένα μήνυμα που δέχτηκα τις προάλλες, χωρίσαμε και το πρωτεθνικό, ήταν ενώ η τεχνολογία προχωρά, εσείς συζητάτε, θέτετε ερωτήσεις για παρατηρητήρια. Είναι απαραίτητα τα παρατηρητήρια.
0: Ναι, είναι απαραίτητα. Κοιτάξτε, δεν μπορεί τα drones να υποκαταστήσουν τα παρατηρητήρια. Αυτό, το μεγάλο όφελος το λέει, είναι η ευαισθητοποίηση του πολίτη.
1: Αυτό ακριβώς. Έτσι. Να
0: η ευαισθητοποίηση του πολίτη, έτσι ακριβώς. Με ευαίσθητους πολίτες, με ενεργούς πολίτες, όσα drones και να βάλετε δεν θα μπορούσαν να σου συναγωνιστούν.
1: Επίσης, ξέρετε, τα drones κάποια στιγμή σταματούν. Δεν μπορούμε να πετάξουμε όλο τον καιρό.
0: Πέρα από αυτό, τα drones είναι ένα πολύ καλό εργαλείο.
1: Φυσικά.
0: Και εμείς έχουμε τώρα μία ομάδα η οποία θα εκπαιδευθεί, έχουμε πάρει ένα drone με το οποίο θα μπορέσουμε να εποπτεύουμε και εμείς μία περιοχή κάτω από την Εθνική Οδό. Αλλά αυτό είναι ένα εργαλείο. Έτσι. Αυτό όμως το σημαντικότερο από όλα είναι η πρόληψη και ευαισθητοποίηση του πολίτη. Αυτό είναι το μεγάλο κέρδος και εκεί νομίζω ότι πρέπει να επενδύσει η πολιτεία. Και να σας πω και κάτι, τα αποτελέσματα είναι μετρήσιμα. Ανατρέξτε να δείτε στα τελευταία 20 χρόνια ποιες ήταν οι πυρκαγιές στον Όλυμπο.
1: Πείτε εδώ μας, γιατί δεν θα μπορούσαμε να τρέξουμε. Έχει κάποια μεγάλη πυρκαγιά.
0: Αυτή τη στιγμή όχι.
1: Όχι, τα τελευταία 20 χρόνια.
0: Ναι, υπήρχαν πυρκαγιές, οι οποίες όμως γίνονται ψηλά από κεραυνούς. Mm-hmm. Έτσι. Είχαμε πριν 2 χρόνια μία...
1: Το μοντέλο σας λειτουργεί λόγω της... Λόγω του
0: γένους
1: του αθλητισμού, με να ρωτήσω, αν είναι εξαιτίας της θέσεως που έχει το παρατηρητήριο ή επειδή είναι η ομάδα που, το, που έχει αυτή την ευαισθησία.
0: Και, και τα δύο. Ναι. Και τα δύο. Βεβαίως. Είναι το σημείο που στήσαμε το παρατηρητήριο. Δεν το κάναμε μόνοι μας. Μας το υπέδειξε η πυροσβεστική υπηρεσία. Η πυροσβεστική υπηρεσία λέει ότι
1: όταν
0: αυτό
1: το
0: σημείο...
1: πρώτο είπατε, όταν σκεφτήκατε, πώς σας αντιμετώπισαν πριν από 19 χρόνια.
0: Θυμάμαι, ήταν ο διοικητής ο κύριος Ζάχος Δημήτρης τότε, όταν πήγαμε να του ζητήσουμε να προσφέρουμε τη βοήθειά μας στην πυροσβεστική, μας έδιωξε. Μας είπε, παιδιά, σας παρακαλώ, πηγαίνετε σπίτια σας, αυτή τη στιγμή έχω δουλειά. Mm. Και εγώ είμαστε. Θέλετε να συζητήσουμε, ελάτε τον Φεβρουάριο. Και πήγαμε τον Φεβρουάριο, ήμασταν 3 άτομα, και μας είπε, ωραία, βλέπω ότι το βλέπετε σοβαρά, λοιπόν... Έχετε χρόνο. Μπείτε σε ένα τζιπάκι να πάω να σας δείξω ένα μέρος. Και από αυτό το σημείο, μας είπε, είναι στρατηγική σημασία για εμάς, διότι από εδώ μπορείτε να δείτε όλο το πιάτο του Ολύμπου. Δηλαδή από το κάστρο του Πλαταμόνα μέχρι και τα Πιέρια.
1: Ωραία,
0: μέχρι
1: πόσο κοστίζει στο δημόσιο, σε έχω ξαναρωτήσει, αλλά για την.
0: Τίποτα. Τίποτα. Μηδέν. Δεν κοστίζει τίποτα. Έτσι, το κόστος του χαρίζω μια μέρα από το καλοκαίρι μου στο δάσος είναι ελάχιστο. Δηλαδή, ας είναι οι σημαίες που βγάζουμε μαζί με το βιβλίο συμπάντων και τα κιάλια, ας έχουν 100 ευρώ.
1: Μα όλη αυτή η προσπάθεια δηλαδή είναι κόστος 100 ευρώ, δηλαδή είναι η πιο φθηνή υπηρεσία.
0: Ναι, είναι η πιο φθηνή υπηρεσία.
1: Και πιο αποδοτική και πιο πράσινη.
0: Και προσέξτε, κύριε Κουφόπουλε, εγώ αυτή τη στιγμή δεν πενεύω τα γένια μου, έτσι.
1: Σας καταλαβαίνω.
0: Αυτά που σας λέω τα λέει η πυροσβεστική υπηρεσία για μας.
1: Ναι.
0: Η πυροσβεστική υπηρεσία, ο διοικητής πυροσβεστικής υπηρεσίας πριν από 1,5 χρόνο σε μια συνέντευξή του είπε, είστε ό,τι πιο πολύτιμο έχουμε εκεί έξω. Είστε τα μάτια μας εκεί έξω. Έτσι. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μάτια παντού ώστε να βλέπουμε πού εξελίσσεται, πού ξεκινάει μια φωτιά. Είναι πολύ σημαντικό. Αλλά όπως σας είπα, το σημαντικότερο είναι ο ευαίσθητος, ο ευαισθητοποιημένος πολίτης, ο πολίτης ο οποίος αισθάνεται την υποχρέωση να κάνει κάτι για να προστατέψει το δάσος, τον φυσικό πλούτο της χώρας.
1: Έχετε έρθει σε κόντρα με κάποιους στην τοπική κοινωνία?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Που να σπούνε,
0: όχι, έχουμε παράπονα. Έχουμε παράπονα
1: αυτό,
0: από την αντιμετώπιση του Δήμου. Θα θέλαμε κάτι περισσότερο, αλλά είμαστε και λίγο απαιτητικοί. Πρέπει να το πω και αυτό. Λοιπόν, αλλά σε κάθε περίπτωση, όχι, κόντρες δεν έχουμε με κανέναν. Διότι είναι οφθαλμοφανές ότι πρόκειται για μία δράση από την οποία ωφελούμαστε όλοι.
1: Μείνετε σας παρακαλώ 2 λεπτά στη γραμμή σας. Παρνάμε σε τέτοιους ειδήσεων από το ΣΚΑΙ 100,3 με την Αθήνα Μαράκη και επανερχόμαστε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον ΣΚΑΙ 100,3.
3: Μένονται οι φωτιές σε Ρέθυμνο, Πάρο και Άνδρο, καθώς οι θυελώδεις άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της πυρόσβεσης. Την ίδια ώρα ενισχύονται οι δυνάμεις σε όλα τα μέτωπα. Σε εξέλιξη βρίσκεται το πυρηνό μέτωπο που ξέσπασε χθες στον Δήμο Αγίου Βασιλείου στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Καλύτερη είναι η εικόνα στο δεύτερο μεγάλο μέτωπο, στην περιοχή του Ασωμάτου. Η φωτιά αργά το απόγευμα μπήκε στο φοινικό δάσος της Πρέβελης. Κατά τη διάρκεια της ημέρας εκενώθηκαν 7 οικισμοί, ενώ 59 άτομα επεγκλωβίστηκαν από την παραλία Πρέβελης με σκάφη του λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Στο Θριάσιο νοσηλεύεται 71χρονος άνδρας από την Πρέβελη με εγκάβματα στο 40% του σώματός του. Βελτιωμένη εικόνα και στη φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη σε χώρο με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην Πάρο και σήμερα το μεσημέρι αναζωπηρώθηκε. Εκενώθηκαν το απόγευμα οικισμοί Αγκεριά, Καμάρι και Άσπρο Χωριό. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στην Παλαιόπολη της Άνδρου με μήνυμα από το 112. Εκενώθηκαν η Παλαιόπολη και ο Κόλυμπος. Διασώστες του ΕΚΑΒ παρήχαν τις πρώτες βοήθειες σε πυροσβέστη με ελαφρά εγκάβματα, ο οποίος στη συνέχεια διακομίστηκε στο κέντρο υγείας Άνδρου. Καλύτερη είναι η κατάσταση στη φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα στην Κάλυμνο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο στις περιφέρειες Αττικής, συμπεριλαμβανομένων των Κυθήρων, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Θερεάς Ελλάδας. 9 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν κολυμπώντας από το Μαρόκο μέχρι και τη Θέουτα. Ενώ νωρίτερα περισσότεροι από 1.500 μετανάστες μπήκαν στη Θέουτα από το Μαρόκο. Η κυβέρνηση της Ισπανίας ανακοίνωσε ότι θα αναπτύξει στρατό για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Θέουτα στα βόρεια παράλια της Αφρικής. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, έως 33 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: τον κύριο Ηλία Τσολακίδη από την εθελοντική ομάδα του νομού Πιερία στην Κατερίνη. Είμαστε στον αέρα. Λοιπόν, ξανά ο λόγος σε εσάς.
1: Στενάχωρες ειδήσεις. Στενάχωρες ειδήσεις.
0: Βλέπω παντού καπνός,
1: ναι.
0: Παντού φωτιά.
1: Ναι.
0: Και τοπικές κοινωνίες οι οποίες έχουν άλλη στοχοπροσύλωση. Δηλαδή γνωρίζουν στην Πάρο ότι υπάρχει μια χωματερή. Τη λένε χιτά, αλλά είναι μια χωματερή. Ο υπερτουρισμός όλοι, και δίπλα είναι μια πολύ όμορφη περιοχή. Ήταν από τις λίγες πλέον που δεν υπήρχαν σπίτια, μπορούσε κάποιος να περπατήσει. Και ξαφνικά καίγεται για τρίτη μέρα. Υπάρχει ένα θέμα.
1: Το αφήνω σχολίαστο, κύριε Κουφόπουλε. Τι να σας πω τώρα. Δηλαδή, καταρχήν μιλάμε εν έτη 2026 για χωματερή στην Πάρο. Τι να τον κάνω εγώ τον υψηλό το τουρισμό όταν μιλάμε ακόμα για χωματερές. Τι να σας πω. Έτσι. Λοιπόν, όμως θα
0: για
1: ήθελα να κλείσω
0: με ένα πολύ... Και με την επιτυχία αυτή.
1: Έτσι ακριβώς. Είναι μεγάλη επιτυχία, ξέρετε γιατί. Διότι 24 νέοι και νέες από το εξωτερικό, από 9 διαφορετικές χώρες, βρίσκονται από τις 10 Ιουνίου μέχρι και τις 15 Σεπτεμβρίου στην Κατερίνη για να φυλάξουν το βουνό των Θεών. Το χαρίζω μια μέρα από το καλοκαίρι μου στο δάσος. Μπορεί να μην έχει καταφέρει μέχρι τώρα να πείσει τις εκάστοτε κυβερνήσεις αυτής της χώρας ότι πρέπει να κάνουν κάτι προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά...
0: Τι να κάνουν, κύριε Τσολακίδη,
1: να μπει στην εκπαίδευση, να σας πω κάτι.
0: Δεν ζητάτε λεφτά, μισό λεπτό, για να καταλαβαίνω. Για να κατανοητό, γιατί όλοι είναι πονηρεύονται. Ο άλλος δουλεύει δωρεάν. Πώς το κάνει? Θέλει απλώς να εκπαιδεύσει τον κόσμο, περίεργο.
1: Ναι, έτσι. Ακριβώς επειδή είναι κάποια πράγματα τα οποία σταματήσαμε πλέον να τα πιστεύουμε. Αλλά ευτυχώς υπάρχουν άλλοι που το θεωρούν ως παράδειγμα προς μίμηση. Δηλαδή, η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας του Λουξεμβούργου στέλνει κάθε χρόνο, εδώ και 3 χρόνια, εθελοντές στην Κατερίνη για να κάνουν αυτή την εμπειρία της προστασίας του βουνού. Κρατήστε το αυτό και πείτε μου γιατί δεν το κάνει η ελληνική πολιτεία. Όχι, κύριε Κουφόπουλε, σας το λέω και πάλι, μηδενικό κόστος το χαρίζω μια μέρα από το καλοκαίρι μου στο δάσος. Μηδενικό κόστος. Δεν υπάρχει περίπτωση να μιλήσετε με κάποιον από στον νομό Πιερίας να μην σας περιγράψει με τα πιο όμορφα λόγια αυτό το οποίο συμβαίνει στον τόπο μας. Αλλά δυστυχώς δεν καταφέραμε μέχρι τώρα να πείσουμε κάποιον από τους αρμόδιους αυτό να το δει ως ένα πιλωτικό πρόγραμμα. Ως μια... Εγώ θα πρότεινα να γίνει εθνικό σύνθημα το χαρίζω μια μέρα από το καλοκαίρι μου στο δάσος. Δεν έχουμε να χάσουμε κάτι. Έτσι. Λοιπόν, γιατί θα ήταν άσχημα να... Όπως κάθε δημόσιος υπάλληλος πηγαίνει και δίνει αίμα και παίρνει μία μέρα άδεια. Γιατί κάθε δημόσιος υπάλληλος που θα χάριζε μία μέρα από το καλοκαίρι του στο δάσος, είτε αυτός είναι εκπαιδευτικός, είτε αυτός είναι οποιοσδήποτε δημόσιος υπάλληλος, να έπαιρνε μία ημέρα άδεια από το κράτος, από την πολιτεία. Χρειαζόμαστε ευαίσθητους πολίτες και η πυροσβεστική χρειάζεται ενίσχυση. Και την ενίσχυση αυτή θα την πάρει από τον συμπολίτη, από τον άνθρωπο ο οποίος λέει ότι...
0: Ωραία,
1: ναι,
0: και τώρα αυτό είναι κρίσιμο, διότι μετά την ένταξη του Ολύμπου στα 25 μνημεία παγκόσμιες κληρονομιές της UNESCO υπάρχουν πάρα πολλά σχέδια για τουρισμό, για πολλούς επισκέπτες. Και όλα αυτά μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα. Άρα χρειάζεται να μην χαθεί η εμπειρία της κοινότητας αυτή των εθελοντών.
1: Εννοείται ότι δεν πρέπει να χαθεί.
0: Δηλαδή, ξαφνικά μιλάμε για brand Olympus. Αλλά το πρόβλημα είναι, ενώ είναι το βουνό των Θεών.
1: Κοιτάξτε, ξεκινάει μια μεγάλη συζήτηση για το βουνό των Θεών, ο τρόπος με τον οποίο θα προστατευτεί, διότι ξέρετε, όπως έρχεται η αναγνώριση, έτσι και σου την αφαιρούν.
0: Φυσικά.
1: Αν δεν πράξεις αυτά που πρέπει.
0: Ναι, έτσι. Είναι άλλο. Λοιπόν. Δηλαδή, δεν ξέρω τι όνειρα, πώς προσδιορίζουν
1: την... Ούτε εγώ τα γνωρίζω. Ούτε εγώ τα γνωρίζω. Μέχρι στιγμής δεν γνωρίζουμε τις προθέσεις. Εγώ ξέρω ότι διατίθεται ένα μεγάλο κεφάλαιο για την προστασία του Ολύμπου και για την διαχείριση όλων αυτού του νέου τουριστικού ρεύματος που θα ενισχυθεί στο επόμενο χρονικό διάστημα, ότι θα πρέπει να ληφθούν μέτρα προστασίας του βουνού κτλ. Αυτά θα τα δούμε στο επόμενο χρονικό διάστημα. Αλλά εμείς κάνουμε αυτό που ξέρουμε εδώ και 19 χρόνια. Πολύ απλά.
0: Ναι, αλλά αλλά πρέπει να προβλέπει κανείς και το μέλλον.
1: Κοιτάξτε,
0: δηλαδή, είναι κρίσιμη η προστασία του οικοσυστήματος του Ολύμπου. Δεν είναι ξαφνικά, γιατί και στην Πάρο πάντα υπάρχει ένα όριο. Αφού ξεπεραστεί το όριο, όλοι θα δουλέψουν το επιχείρημα. Αφού το κάνω στην προηγούμενη, θα το κάνεις και σε μένα. Μην δούμε κανένα ξενοδοχείο.
1: Όχι.
0: Στους πρόποδες.
1: Όχι. Όχι,
0: ορόφημα, αυτό, γιατί είναι ψηλότερο το βουνό.
1: Και υπάρχουν οι ζώνες προστασίας.
0: Το λέω καθ' υπερβολή. Καλά, οι ζώνες προστασίας. Στη Μήλο το φτιάξανε πάνω στα βράχια. Θέλω να πω, είναι η αγωνία μας.
1: Ναι, καλά είναι να είμαστε καχύποπτοι. Καλά είναι να ρίχνουμε μια κριτική ματιά σε όλα αυτά τα οποία πρόκειται να γίνουν και να τα παρακολουθούμε από κοντά. Αυτός είναι εξάλλου και ο ρόλος του ενεργού πολίτη. Λοιπόν, και προσέξτε, το Όλυμπος δεν είναι ιδιοκτησία του δημάρχου ή των επιχειρηματιών. Έτσι, ο Όλυμπος ανήκει σε όλους εμάς, σε όλη την κοινωνία.
0: Είναι παγκόσμια αξία.
1: Έτσι ακριβώς, είναι παγκόσμια αξία. Λοιπόν, και οφείλουμε όλοι να πράξουμε τα δέοντα. Αυτό που περνούσε από το χέρι μας, το κάνουμε εδώ και 19 χρόνια. Και θα συνεχίσουμε να ρίχνουμε την αυστηρή κριτική ματιά στα πεπραγμένα των διοικούντων.
0: Φυσικά. Δεν γίνεται διαφορετικά, διότι πρέπει να υπάρχει η λογοδοσία.
1: Έτσι.
0: Μάλιστα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την...
1: Να είστε καλά, κύριε Πουφόπουλε, και συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό.
0: Να είστε καλά, συμφωνούμε.
1: Να είστε καλά.
0: Και στον ΠΑΟΚ, έτσι, γιατί ο ΠΑΟΚ πέτυχε με τη σπουδαία νίκη στην Τούμπα, γενικώντας 2-0 τη Δυναμό Κιέβου. Έπαιξε φοβερή πάρα. Κωνσταντέλιας έβαλε υπογραφή. Ένα εξαιρετικός παίχτης. Κόσμημα για τα
1: επίπεδα.
0: Λοιπόν,
1: καλό βράδυ, να είστε
0: καλά. Πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
0: Και οι δύο ομάδες, κυρίες και κύριοι, προκρίθηκαν στον επόμενο γύρο των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Ο ΠΑΟΚ στο UEFA Europa League και ο Παναθηναϊκός στο Conference Link. Ο Παναθηναϊκός με μία ισοπαλία, ο ΠΑΟΚ με μία νίκη. Μπορούμε όμως να συνδεθούμε με τηλεόραση του ΚΑΙ, γιατί τώρα θα μιλήσει. Είναι ο Σωτήρης Νίνης, αν δεν κάνω λάθος, παλαιός παίχτης του Παναθηναϊκού, παρουσίαζε ο Πάνος Βόγλης και από Βασιλείου. Ο Σωτήρης Νίνης είχε ξεχωρίσει, ξεκίνησε να παίζει πολύ μικρός στην ομάδα του Παναθηναϊκού και χάρη σε σπουδαίες στιγμές. Ακούσουμε στο Τριφύλι, ακούσουμε τον Πάνο Βόγλη.
2: Έχω την εντύπωση, Έλενα Σωτήρη, ότι είδαμε ένα μάτς το οποίο όπου και να καθόταν η μπίλια δεν θα μας παραξένευε μέχρι ένα σημείο τουλάχιστον. Προφανώς είμαστε χαρούμενοι που ο Παναθηναϊκός πήρε την πρόκριση, είναι δεδομένο. Δυσκολεύτηκε πάρα πολύ. Όμως, τέλος καλό, όλα καλά.
3: Α, ναι, ευχαριστώ.
2: Παρακαλώ, κάνει ναι.
3: Η δουλειά έγινε. Πήρε την πρόκριση, συνεχίζει στην Ευρώπη και αυτό είναι το σημαντικό. Νομίζω και από αυτή την οπτική πρέπει να το δούμε. Σίγουρα δεν έθελξε. Στις στατιστικές κατηγορίες ήταν καλύτερος ο Παναθηναϊκός. Είχε την κατοχή, είχε τις περισσότερες ευκαιρίες, αλλά στο μάτι και εικόνα. Τα πράγματα ήταν αρκετά ισορροπημένα και νομίζω ότι αυτό λέει και το αποτέλεσμα. Δηλαδή το 2-2, αν το κρίνεις μεμονωμένα σαν παιχνίδι, το σημερινό αποτέλεσμα δείχνει ακριβώς αυτό που είδαμε και εμείς με τα μάτια μας. Αυτό που έκανε τη διαφορά είναι η ποιότητα, το παραδέχτηκε και θα τον ακούσουμε σε λίγο το προπονητή της Πάξη. Και αυτό που έκανε τη διαφορά είναι σίγουρα στο πρώτο μάτς που ο Παναθηναϊκός ήταν εμφανώς καλύτερα.
4: Συμφωνώ. Γενικά η εικόνα του Παναθηναϊκού σήμερα δεν ήταν αυτή που περιμέναμε.
0: Ο Σωτήρης Νίνης κάνει δηλώσεις.
4: Και πριν το παιχνίδι περίμενα λίγο διαφορετική εικόνα από τον Παναθηναϊκό. Περίμενα να είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων, να δημιουργούσε φάσεις. Περίμενα να ήταν και πιο σε ταχύτητα, πιο γρήγορος. Είδαμε ένα Παναθηναϊκό που ο οποίος νομίζω ήταν λίγο κουρασμένος σήμερα. Ήταν λίγο ένα τέμπο κάτω από τα στάνταρ που πρέπει να έχει η ομάδα που χρειάζεται αυτή τη στιγμή. Θεωρώ όμως ότι κερδίζει χρόνο, κερδίζει λίγο ηρεμία με την πρόκριση. Πολύ σημαντική, πάρα πολύ σημαντική πρόκριση. Και θεωρώ ότι με τον καιρό θα παρουσιάζεται ακόμα καλύτερος.
2: Γενικά δεν μου αρέσει να είμαστε επίοικοι με τις ελληνικές ομάδες, επειδή είναι ελληνικές ομάδες. Όμως Είναι δεύτερο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, τρίτο για την Πάξη, έτσι μην βγάλουμε και την Πάξη εκτός. Αποκλείεται, το λέγαμε και την περασμένη εβδομάδα στη μετάδοση στην Ουγγαρία, να είναι έτοιμος ο Παναθηναϊκός. Το ξέρουμε, είναι 30 Ιουλίου, παιδιά. Ωστόσο, αυτό που μου έκανε εμένα θετική εντύπωση, ανεξαρτήτως διακύμανση σκορ και εικόνα αγώνα, είναι ο Παναθηναϊκός δεν έδειξε να αγχώνεται τόσο πολύ ώστε να καταφεύγει σε φοβερές έντρες, σε ένα άναρχο παιχνίδι. Το ψάξε τον γκολ με όποιο τρόπο μπορούσε, με ένα σχέδιο. Και μ' άρεσε πάρα πολύ ότι είχε ψυχή. Θα μου πει, αν δεν είχε την ψυχή, μπορεί να μην έφτανε στην ισοφάριση. Ναι, αλλά την είχε την ψυχή και την βρήκε. Και βγήκαν και αλλαγές του Νίστρουπ, έχω την εντύπωση.
3: Ναι, yeah. Αλλά θα σας πάρω το λόγο, γιατί βλέπω ήδη. Εγώ βλέπω, στην πλάτη σου το Διονύση Δεσίλα, που είναι δίπλα του ο Άνταμ Τσεν. Ένας εκ των πρωταγωνιστών, θα έλεγα εγώ, στη σημερινή αναμέτρηση. Πάμε να ακούσουμε τι έχει λοιπόν να πει ο Άνταμ Τσεν για αυτή την αναμέτρηση. Διονύση.
5: Κουρασμένος, αλλά νομίζω. Άνταμ, αυτό που μετράει στο τέλος είναι η πρόκριση παρά την κούραση και παρά το άγχος, έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι.
0: Οι δηλώσεις από τον Άνταμ Τσέλιν, ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού.
6: Οι European competitions at the beginning of the summer especially, they are tough. There is no easy games, and we knew that it will be difficult also tonight here. And the most important thing is that we qualified in the end. Was not easy, I agree. We should improve many things, but we are in the first stages, and the first games are, like I said, always a bit tough. And I'm looking forward to improving in the next games.
5: Τι ήταν αυτό που δυσκόλεψε την ομάδα περισσότερο και πήρε την πρόκριση, αλλά όπως είπαμε, δύσκολα και με άγχος; Είναι η κούραση. Είναι το πνευματικό κομμάτι, ίσως ότι επειδή όλοι γνώριζαν ότι ο Παναθηναϊκός είναι το φαβορί, αυτό τους έδωσε μια εξτρά πίεση. Ο κόσμος, ο πολλής που βρέθηκε σήμερα, τι ήταν αυτό που δυσκόλεψε τα πράγματα, ή και ο αντίπαλος;
6: I believe that the way we could make this easy was the first game. We had there some moments that we could go on 0-3, and then the game would be different. Like this, the opponent team felt all the time that they have some chance, and it was what was keeping them alive. Also today, we did some mistakes that led to their goals. And but after in the last 30 minutes, I think that we had a good control. We were pushing, pressing, and the goal was deserved. So. In the end, I think the better team overall is going to.
0: Παναθηναϊκός ήταν στο τέλος καλύτερη ομάδα συγκριτικά με την Πάξη και θα ακολουθήσει η επίσημη μετάφραση.
7: Από εμπειρία θα πω ότι όλες αυτές οι προκρίσεις στους αγώνες του καλοκαιριού είναι δύσκολες. Το ξέραμε ότι θα αντιμετωπίζαμε μια δύσκολη ομάδα, αλλά αυτό το οποίο κρατάω, όπως είπαμε, είναι η πρόκριση. Χρειαζόμαστε βελτίωση, χρειάζεται να βελτιώσουμε διάφορα πράγματα. Είμαστε στην αρχή, κάθε αρχή είναι δύσκολη, από εκεί και πέρα όμως ξέρουμε ότι πρέπει να βελτιωθούμε. Όσον αφορά τον πρώτο αγώνα στην Ουγγαρία, θα μπορούσαμε να είχαμε ήδη κερδίσει με 0-3 και θα ήταν πλέον εδώ εντελώς διαφορετικός αγώνας. Σήμερα κάναμε λάθη, δεχτήκαμε γκολ, αλλά θα ρω ότι τα τελευταία 30 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο σπρώξαμε την κατάσταση, ήμασταν καλύτερη ομάδα, ελέγξαμε και νομίζω ότι αυτό ήταν το ιδανικό που έπρεπε να κάνουμε για την πρόκληση.
5: Και άλλη μια ερώτηση για την πορεία και για όλη τη χρονιά. Είσαι ο παλαιότερος στο ρόστερ του Παναθηναϊκού, ξέρεις πολύ καλά τον οργανισμό. Σήμερα τέλος Ιουλίου. Απόψε εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο βρέθηκαν περίπου 23-25 χιλιάδες, πολλοί κόσμος. Τι μήνυμα θες να στείλεις εσύ εκ μέρους της ομάδας στον κόσμο αυτόν;
6: Yes, thanks first of all for the support.
0: Ο Άνταμ Τσέρν ευχαριστεί για την υποστήριξη των φιλάθλων του Παναθηναϊκού.
6: Big support for us throughout all the years that I'm here. I felt the support. The fact that also it's a summer, many people are on vacations. This is a good number that came today in OAKA, but I know that it depends on us. I know from the previous years when you start good, when you build momentum, the fans feel this also. They come with the team even more stronger, more passionate always, so it's our responsibility to make that, to make them their Sundays one happy day after, like it was sometimes, and when this happens, when the team and the fans connect, then they are really one amazing force for us, and I hope that we can achieve that this season.
8: Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους φιλάθλους για όλη τους την στήριξη που ήρθαν εδώ και για όλη τη στήριξη που μας δείχνουν όλα αυτά τα χρόνια που είμαι στην ομάδα. Γνωρίζω ότι είναι μια περίοδος διακοπών, οπότε ευχαριστώ πάρα πολύ και αναγνωρίζω το γεγονός ότι ήρθαν τόσοι πολλοί φιλάθλοι στο γήπεδο απόψε. Βεβαίως όταν ξεκινάς καλά αυτό έχει αντίκτυπο και στους φιλάθλους, οι οποίοι έρχονται με πολύ μεγαλύτερη χαρά, με πολύ περισσότερο πάθος, και εμείς πρέπει να κάνουμε το καθήκον μας ώστε να δίνουμε χαρά στις Κυριακές τους. Θέλω να πω ότι όταν η ομάδα και οι φίλαθλοι είναι μαζί, είναι ενωμένοι, αυτό δίνει μια άλλη δυναμική, μια μεγαλύτερη δύναμη.
5: Thank you very much.
0: Είχαμε συνδεθεί με το Ολυμπιακό Στάδιο, τηλεόραση του ΣΚΑ, και ακούσαμε τον Άνταμ Τσέρν. Είναι επιστροφή στο δικό μας πρόγραμμα. Μήνυμα ακροατή, ο Αλληγορικός στις 23-28 μας έστειλε μήνυμα για φωτιά στο σταθμό Διοδίων Παραδεισίων σε δασική έκθεση προς τη Μεγαλόπολη. Προφανώς αναφέρεται στην περιοχή της Πελοποννήσου. Ο Άρης λέει: δεν μπήκαν μετανάστες, έβαλαν σε ευρωπαϊκό έδαφος. Κάνετε τους παπαγάλους. Κοινωνία αυτή που σας φτύνει, πλήση εγκεφάλου που κάνετε επαμοιβής, δεν θα σας βγει σε καλό. Λέει ο Άρης, που κάτι περισσότερο θα ξέρει από όλους εμάς, και μας λέει τι είναι καλό για μας και τι δεν είναι. Και ο Γιώργος Χαραπουλάκης δηλώνει ότι ακούει νέες συναρτησίες στην ακροδεξιά, διαδίδοντας πως ακόμη και η μονογονική οικογένεια αποτελεί μέρος γόκου ατζέντας. Δυστυχώς ορισμένοι τσιμπάνε από κάτι τέτοιες ανοησίες. Μάλλον δεν έχω καταλάβει ότι σύγχρονες κοινωνίες εξελίσσονται και αυτή είναι η κολλημένη στερεότυπα εν έτη 2026. Αυτά. Βλέπω ότι και ο πρωταγωνιστής του Παναθηναϊκού, ο σκόρερ Ραστόντερ, ο οποίος έβαλε ισοφάρισε, κάνει τώρα δηλώσεις, θα τις ακούσουμε. Ελμίν Ραστόντερ, οι δηλώσεις.
9: And second, I had a big chance before, so I would be happier if I scored two goals.
8: Ναι, όντως είναι πολύ μεγάλη χαρά. Ήταν το πρώτο γκολ εδώ στην έδρα μας μπροστά στους φιλάθλους μας. Είχα και άλλη μια ευκαιρία και θα ήμουν ακόμα χαρούμενος αν μπορούσα να είχα σκοράρει δύο τέρματα.
5: Πώς είδε το παιχνίδι, μπήκε ως αλλαγή. Δυσκολεύτηκε η ομάδα, πήρε αυτό που ήθελε στο φινάλε και τι περιμένει στην πορεία από τον Παναθηναϊκό, βλέποντας φυσικά τη δουλειά που γίνεται κάθε μέρα.
10: Comment on the path of Παναθηναϊκό.
9: Yeah, I think that's the most important, that we qualify for the next round. We know that we can do much better. Also the goals we conceded, I think it's from our own mistakes. We need to analyze that and we have some days to analyze that, like I said, and focus on the next game.
8: Το πιο σημαντικό απόψε είναι η πρόκριση και βεβαίως μπορούμε να κάνουμε τα πράγματα ακόμη καλύτερα. Δεχθήκαμε γκολ από λάθη που διαπράξαμε. Θα πρέπει να αναλύσουμε το παιχνίδι, θα πρέπει να αναλύσουμε τον τρόπο με τον οποίο παίξαμε και πιστεύω σε πολύ καλύτερα αποτελέσματα στο μέλλον.
5: Γιατί πρέπει να αλλάξει η ομάδα, να γίνει ακόμη καλύτερη εν όψη του επόμενου γύρου με τη ΖΣΚ, που επίσης θα είναι πονηρά ή δύσκολα παιχνίδια.
9: Yeah, of course, first of all, also in the first game, we had a lot of chances. There it starts, we need to score them. If we score them, the game wouldn't be that hard. Yeah, I think like the chances we create, we need to like punish the opponent.
8: Αρχικά θα έλεγα ότι στον πρώτο αγώνα χάσαμε πολλές ευκαιρίες. Εάν αυτές τις ευκαιρίες που είχαμε χάσει μπορούσαμε να τις είχαμε μετατρέψει σε τέρματα, θα ήταν αναμφισβήτητα διαφορετικός ο απόψινός αγώνας. Όμως πιστεύω ότι αν μπορέσουμε να αξιοποιούμε τις ευκαιρίες, τα πράγματα δεν θα είναι δύσκολα.
5: Thank you very much. All the best.
11: Ευχαριστούμε, Διονύση, και φυσικά την ΠΑΕ Παναθηναϊκός για τους δύο παίκτες που έδωσε ταχύτατα στον ρεπόρτερ.
0: Ο Πάνος Βόγλης, επιστροφή στην ραδιοφωνική μετάδοση. Ακούσαμε τις δηλώσεις δύο εκ των πρωταγωνιστών, του Ραστόντερ, ο οποίος σκόραρε, έβαλε το δεύτερο γκολ και σοφάρισε, και ο Παναθηναϊκός πέρασε στο επόμενο προκριματικό γύρο, και νωρίτερα του Άνταμ Τσέριν, αλλά εδώ προέχει και μάλλον υπάρχει υπόλοιπη επικαιρότητα. Και έρχεται και επισκόπηση του τύπου από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, από την ΙΟΚΑΣΤΗ Κροντήρη, για την πολιτική αβεβαιότητα που απειλεί την ανάκαμψη.
12: Ανάλυση για τις επιπτώσεις της πολιτικής αστάθειας στην οικονομία της Ελλάδας εν όψη εκλογών φιλοξενεί η Handelsblatt. Το δημοσίευμα επισημαίνει ότι το πρώτο εξάμηνο του 2026 η Ελλάδα συνέχισε την οικονομική της ανάκαμψη μετά την κρίση χρέους και την πανδημία του κορονοϊού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένει ανάπτυξη 1,8% φέτος, διπλάσια από το μέσο όρο σε σύγκριση με την Ευρωζώνη. Ωστόσο, η συνέχιση αυτής της ιστορίας επιτυχίας δεν είναι εγγυημένη. Το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, ΙΟΒΕ, προειδοποιεί στην τελευταία τριμηνιαία έκθεσή του ότι ο δυναμισμός των τελευταίων ετών δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένος. Οι οικονομολόγοι θεωρούν την αυξανόμενη πολιτική αβεβαιότητα εν ώψη των επόμενων βουλευτικών εκλογών ως τον μεγαλύτερο κίνδυνο. Οι παρατηρητές θεωρούν πιθανές πρόορες εκλογές ήδη από το φθινόπωρο. Στη συνέχεια διαβάζουμε. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΟΒΕ, Γιάννης Ρέτσος, δήλωσε κατά την παρουσίαση της έκθεσης: «Η πιθανή πολιτική αστάθεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα των επόμενων 12 μηνών. Η χώρα ουσιαστικά βρίσκεται ήδη σε προεκλογική περίοδο. Αυτό δεν είναι καλό ούτε για τις επιχειρήσεις ούτε για την οικονομία στο σύνολό της». Ο Γενικός Διευθυντής Νίκος Βέτας προειδοποιεί επίσης ότι η πρόσφατη ανάκαμψη δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση διατηρήσιμους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Η πολιτική σταθερότητα, η πολιτική αξιοπιστία και οι μεταρρυθμίσεις που στηρίζουν την ανάπτυξη είναι απαραίτητες προϋποθέσεις. Ως εκ τούτου, η ελληνική οικονομία ταινίζει τους επόμενους μήνες με αυξανόμενη νευρικότητα. Σύμφωνα με το γερμανικό μέσο, χάρη στην ισχυρή ανάπτυξη και τη συνετή δημοσιονομική πολιτική, η Ελλάδα μείωσε τον δείκτη χρέους. Ωστόσο, σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, τα χρόνια διαρθρωτικά προβλήματα στην ελληνική οικονομία παραμένουν άλυτα. Το Ίδρυμα επισημαίνει την ασθενή παραγωγικότητα, τον ανεπαρκή ρυθμό επενδύσεων, τις ανεπαρκείς δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη και το υψηλό έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών. Σε αυτό το πλαίσιο, οι οικονομολόγοι προειδοποιούν να μην τεθεί σε κίνδυνο η επιτυχία της εξυγίανσης που κερδίθηκε με κόπους με προεκλογικές υποσχέσεις. Ο πειρασμός είναι μεγάλος, επειδή πολλοί ψηφοφόροι μέχρι στιγμής έχουν ελάχιστα υποφεληθεί από την οικονομική ανάκαμψη. Σύμφωνα με έρευνα που διεξήγαγε το Ινστιτούτο Μάρξ στα τέλη Ιουνίου, το 64% των ερωτηθέντων δήλωσε δυσαρεστημένο ή μάλλον δυσαρεστημένο με την κυβέρνηση. Για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
0: Αθήνα, να κάνει δηλώσεις ο Τζέικοπ Νίστρομπο, προπονητής του Παναθηναϊκού.
13: Have so many chances, then you need to finish off the job, but that made it maybe a little bit nervous at times today, where we didn't reach our level. But I think when the game went on, we pushed them more and more back, and obviously deserved got a goal in the end. But the two goals that we concede, we cannot be satisfied with that. It's two throw-ins in the side of the pitch where we are, yeah, way too weak in those two situations, and that's simply not good enough. But European qualification, it's difficult. You see that time after time, no matter where you play. We managed to come through, but there is a lot of work to do to improve for all of us.
14: Πράγματι ήταν μια δύσκολη ομάδα η αντίπαλός μας απόψε. Όπως είχα πει ήδη εξ αρχής την προηγούμενη εβδομάδα, θα έπρεπε να είχαμε και τα τελευταίες τις ευκαιρίες που μας είχαν δοθεί. Στον απόψινό αγώνα, ναι, όντως είχαμε μπει αγχωμένοι, αλλά προϊόντος του χρόνου η ομάδα μπόρεσε να συνταχθεί καλύτερα. Οπωσδήποτε ήταν μια δύσκολη πρόκριση, αλλά αυτό μπορεί να συμβεί, όμως αν και δεν είμαι ικανοποιημένος από την απόδοση, κρατάω την απόψινή μας πρόκριση.
15: Πέρα από την πρόκριση που κρατάτε, τι πρέπει να αλλάξει η ομάδα και τι πρέπει να βελτιώσει εν ώψη και της συνέχειας? Υπάρχουν τώρα τα παιχνίδια με την Τσέσκα 1948.
0: Η ερώτηση προς τον Ίστρουπ και η απάντηση του προπονητή Παναθηναϊκού.
13: As we did, then I think we struggled a bit when they went high in the first half. That we need to do better. But in terms of creating chances over two games, I think we have many big chances also today. In that way, it's good enough. But defensive wise, we need to do better.
14: Ναι, πράγματι δεν πρέπει να δεχόμαστε εύκολα γκολ, όπως ήταν η περίπτωση. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να τα είχαμε πάει καλύτερα, ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο. Αλλά από εκεί και πέρα, όπως σας είπα, κρατάμε την πρόκληση και προχωράμε.
15: Ευχαριστώ πολύ.
0: Αυτά κύριε Σκύριε, από το Ολυμπιακό Στάδιο. Σιγά σιγά σας αποχαιρετούμε. Ο Γιώργος Βαχνός ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Θανάσης Καραγιάννης στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Αργυρό Γιαμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Κωνσταντίνο Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. Στην οργάνωση της παραγωγής και στην παρουσίαση ο Βασίλης Κουφόπουλος. Το δελτίο ειδήσεων τα μεσάνυχτα με την Αθηνά Μαράκη από τον Sky 100,3 και μετά επιλογές από τη δισκοθήκη του Sky.

0: αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα το σήμα των τεσσάρων. Sherlock Holmes, την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί ο πρώτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
1: Από το χάος, τη Γαία και τον ουρανό, έως τους θεούς του Ολύμπου. Από τον Προμηθέα, τον Ηρακλή και τον Θησέα, έως τον Τροϊκό Κύκλο. Από την οργή του Αχιλλέα, έως τον Όστο του Οδυσσέα. Ο Άρης Πορτοσάλτε και η Ευγενία Μανολίδου, με σημαντικούς καθηγητές φιλολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, αναλύουν τους μύθους των Ελλήνων. Ελληνική μυθολογία, η διαχρονική γλώσσα των μύθων. Τα Σάββατα του Αυγούστου στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει, που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 12 με την Αθηνά Μαράκη. Πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 11 το βράδυ σε δασική περιοχή στη Δημοτική Ενότητα Φαλέσια στη Μεγαλόπολη. Στο σημείο επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 12 οχήματα. Εν τω μεταξύ μένουν οι φωτιές σε Ρέθυμνο, Πάρο και Άνδρο, καθώς οι θυελώδεις άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της πυρόσβεσης. Την ίδια ώρα ενισχύονται οι δυνάμεις σε όλα τα μέτωπα. Σε εξέλιξη βρίσκεται το πύρινο μέτωπο που ξέσπασε χθες στον Δήμο Αγίου Βασιλείου στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Καλύτερη είναι η εικόνα στο δεύτερο μεγάλο μέτωπο στην περιοχή του Ασώματου, ενώ η φωτιά που καίει αργά το απόγευμα μπήκε στο φοινικό δάσος της Πρέβελης. Κατά τη διάρκεια της ημέρας εκενώθηκαν οι περιοχές Κεραμές, Γέφυρα, Μοναστήρι, Λίμνη Πρέβελης, Λευκόγια, Δαμνώνη και Αμμούδη. 59 άτομα απεγκλωβίστηκαν από την παραλία Πρέβελης με σκάφη του λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αιγαίας Γαλήνης. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έως και τις 29 Οκτωβρίου κηρύχθηκε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο. Στο Θριάσιο νοσηλεύεται ένας 71χρονος άνδρας από την Πρέβελη με εκάβματα στο 40% του σώματός του. Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σοβαρή, ωστόσο δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Σε προσαγωγές ατόμων από την περιοχή της Κρύας Βρύσης αλλά και από άλλα σημεία κοντά στο μέτωπο της Μεγάλης Πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο έχει προχωρήσει η αστυνομία στο πλαίσιο των ερευνών για τα αίτια της φωτιάς. Βελτιωμένη εικόνα και στη φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη σε χώρο με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην Πάρο και χθες το μεσημέρι αναζωπυρώθηκε. Εκενώθηκαν χθες το απόγευμα οι οικισμοί Αγκεριά, Καμάρι και Άσπρο Χωριό. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στην Παλαιόπολη της Άνδρου. Με μήνυμα από το 112 εκενώθηκαν η Παλαιόπολη και ο Κόλυμπος. Διασώστες του ΕΚΑΒ παρήχαν τις πρώτες βοήθειες σε πυροσβέστη με ελαφρά εγκάβματα, ο οποίος στη συνέχεια διακομίστηκε στο κέντρο υγείας Άνδρου. Καλύτερη είναι η κατάσταση και στη φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα στην Κάλυμνο. Μέχρι να τεθεί υποπλήρη έλεγχο η φωτιά, κανείς δεν πρόκειται να εφησυχάσει, τόνισε ο Δήμαρχος του νησιού, επισημένοντας ότι όλες οι υπηρεσίες παραμένουν σε επιχειρησιακή ετοιμότητα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 4, προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, συμπεριλαμβανομένων των Κηθήρων, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Κλιμακώνεται η επιχείρηση αντιμετώπισης της μεγάλης πυρκαγιάς που μένεται από χθες το απόγευμα στην Κομιτεία Σάφολκ στη Βρετανία. Η πυροσβεστική υπηρεσία κήρυξε κατάσταση μείζωνος συμβάντος, ενώ περίπου 90 πυροσβέστες συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις φλόγες, οι οποίες εξαπλώνονται με ταχύτητα στην περιοχή. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, χθες, απομακρύνθηκαν προληπτικά εκατοντάδες πολίτες, ενώ εκενώθηκαν περίπου 200 τροχόσπιτα από το παραθεριστικό πάρκο Cliff House Holiday Park. Την δυνατότητα πώλησης ακινήτων, στα οποία έχει επιβληθεί κατάσχεση με μερική εξόφληση οφειλών, ενεργοποιεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Με το νέο πλαίσιο μπορεί να γίνει αποδέσμευση του ακινήτου, ακόμη και με μερική καταβολή του χρέους, γεγονός που διευκολύνει σημαντικά τους ιδιοκτήτες που επιθυμούν να αξιοποιήσουν ή να πωλήσουν την περιουσία τους. Μέχρι σήμερα, για να αρθεί μια κατάσχεση και να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση ενός ακινήτου, απαιτούνταν η πλήρη εξόφληση του υπολείπου της οφειλής. 9 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν κολυμπώντας από το Μαρόκο μέχρι τη Θέουτα, ανέφερε στο γαλλικό πρακτορείο η εκπρόσωπος της Ισπανικής κυβέρνησης. Περισσότεροι από 1.500 μετανάστες μπήκαν χθες στη Θέουτα από το Μαρόκο. Η κυβέρνηση της Ισπανίας θα αναπτύξει στρατό για να εγγυηθεί την ασφάλεια της περιοχής στα βόρεια παράλια της Αφρικής, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ενόπλες δυνάμεις θα στείλουν 60 μέλη τους για να ενισχύσουν την αστυνομία του θύλακα. 7 άνθρωποι αγνοούνται μετά την κατάρρευση τριώροφου κτηρίου στη Μεσίνα της Σικελίας, όπως δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης. Το κτίριο στέγαζε καταστήματα και διαμερίσματα. Οι εικόνες που μετέδωσαν τηλεοπτικά δίκτυα έδειχναν ένα κατεστραμμένο κτίριο που έμοιαζε σαν να είχε βομβαρδιστεί. Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση για να εντοπιστούν οι αγνοούμενοι και να ξεκρυβωθούν τα αίτια, ανέφερε ο δήμαρχος, συμπληρώνοντας πως ένας από τους 3 τραυματίες νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League μετά το ισόπαλο 2-2 με την Πάξη στο ΆΚΑ, χάρη στη νίκη του στον πρώτο αγώνα στην Ουγγαρία. Στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League προκρίθηκε και ο ΠΑΟΚ, που επικράτησε τη Δυναμό Κιέβου 2-0. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος καιρός προβλέπεται και στην υπόλοιπη χώρα. Πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις αναμένονται στα βόρεια ορεινά και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά 7 με 8 και στο Αιγαίο πιθανώς έως 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιολόγη μεταβολή, θα φτάσει στα δυτικά υπηρετικά τους 37 με 38 βαθμούς, στις Κυκλάδες τους 30 και στην υπόλοιπη χώρα τους 32 με 36 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 12.30.
0: Ακούτε Sky 100,3.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 11 το βράδυ σε δασική περιοχή, στην περιοχή Φαλεσία, στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Την ίδια ώρα μένονται οι φωτιές σε Ρέθυμνο, Πάρο και Άνδρο, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της πυρόσβεσης, ενώ ενισχύονται και οι δυνάμεις σε όλα τα μέτωπα. Σε εξέλιξη βρίσκεται το πυρηνικό μέτωπο που ξέσπασε στο Δήμο του Αγίου Βασιλείου, στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Καλύτερη είναι η εικόνα στο δεύτερο μεγάλο μέτωπο, στην περιοχή του Ασώματου. Η φωτιά άργα χθες το απόγευμα μπήκε στο φοινικό δάσος της Πρέβελης. Κατά τη διάρκεια της ημέρας εκενώθηκαν 7 οικισμοί, ενώ 59 άτομα απεγκλωβίστηκαν από την παραλία Πρέβελης με σκάφη του λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Στο Θριάσιο νοσηλεύεται 71χρονος άνδρας από την Πρέβελη με εγκάβματα στο 40% του σώματός του. Βελτιωμένη εικόνα και στη φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη σε χώρο με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην Πάρο και χθες το μεσημέρι αναζωπυρώθηκε. Εκενώθηκαν χθες το απόγευμα οικισμοί Αγκεριά, Καμάρι και Άσπρο χωριό. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στην Παλαιόπολη της Άνδρου με μήνυμα από το 112 και ενώθηκαν η Παλαιόπολη και ο Κόλυμπος, ενώ ένας πυροσβέστης διακομίστηκε με ελαφρά εγκάβματα στο κέντρο υγείας Άνδρου. Καλύτερη είναι η κατάσταση και στη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στην Κάλυμνο. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, συμπεριλαμβανομένων των Κυθήρων, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. 9 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν κολυμπώντας από το Μαρόκο μέχρι τη Θέουτα, ενώ περισσότεροι από 1.500 μετανάστες έφτασαν τις τελευταίες ημέρες στην πόλη από το Μαρόκο. Η κυβέρνηση της Ισπανίας ανακοίνωσε ότι θα αναπτύξει στρατό για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Θέουτας στα βόρεια παράλια της Αφρικής. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, έως 33 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Τα σύνορα που πέρασα δεν είχανε φρουρό, μόνο λίγα γεράκια διψασμένα. Στα γόνατα μου αράξανε ζητώντας μου νερό και πώς να τα χορτάσω τα καημένα. Σε πολιτεία βρέθηκα που ψάχνα για καιρό, στου ονείρου μου το χάρτη το κρυμμένο. Πάω να την ψηλαφίσω, τρέχω

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στη Μία με την Αθηνά Μαράκη. Πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 11 και 10 το βράδυ σε δασική έκταση στην περιοχή Φαλεσία στη Μεγαλόπολη Αρκαδία. Στο σημείο επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 12 οχήματα ενός συνδράμου και υδροφόρες του Δήμου. Μένονται εντωμεταξύ οι φωτιές σε Ρέθυμνο, Πάρο και Άνδρο, καθώς οι θυελώδεις άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της πυρόσβεσης. Εν τω μεταξύ, ενισχύονται και οι δυνάμεις σε όλα αυτά τα μέτωπα. Σε εξέλιξη βρίσκεται το πυρηνό μέτωπο που ξέσπασε χθες στον Δήμο Αγίου Βασιλείου στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Καλύτερη είναι η εικόνα στο δεύτερο μεγάλο μέτωπο στην περιοχή του Ασώματου. Η φωτιά αργά το απόγευμα μπήκε στο φοινικό δάσος της Πρέβελης. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, της χθεσινής μέρας, εκενώθηκαν οι περιοχές Κεραμές, Γέφυρα, Μοναστήρι, Λίμνη, Πρέβελης, Λευκόγια, Δαμνώνη και Αμούδη. 59 άτομα απεγκλωβίστηκαν από την παραλία Πρέβελης με σκάφη του λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έως και τις 29 Οκτωβρίου κηρύχθηκε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο. Στο Θηριάσιο νοσηλεύεται 71χρονος άντρας από την Πρέβελη με εγκάβματα στο 40% του σώματός του. Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σοβαρή, ωστόσο δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Σε προσαγωγές ατόμων από την περιοχή της Κρύας Βρύσης αλλά και από άλλα σημεία κοντά στο μέτωπο της Μεγάλης Πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο έχει προχωρήσει η αστυνομία στο πλαίσιο των ερευνών για τα αίτια της φωτιάς. Βελτιωμένη είναι η εικόνα και στη φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη σε χώρο με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην Πάρο και χθες το μεσημέρι αναζωπηρώθηκε. Εκενώθηκαν χθες το απόγευμα οι οικισμοί Αγκεριά, Καμάρι και Άσπρο χωριό. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγωγες στην Παλαιόπολη της Άνδρου. Με μήνυμα από το 112 εκενώθηκαν η Παλαιόπολη και ο Κόλυμπος. Διασώστες του ΕΚΑΒ παρήχαν τις πρώτες βοήθειες σε πυροσβέστη με ελαφρά εγκάβματα, ο οποίος στη συνέχεια διακομίστηκε στο κέντρο υγείας Άνδρου. Καλύτερη είναι η κατάσταση στη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στην Κάλυμνο. Μέχρι να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο η φωτιά, κανείς δεν πρόκειται να εφησυχάσει. Τόνισε ο Δήμαρχος του νησιού, επισημένοντας ότι όλες οι υπηρεσίες παραμένουν σε επιχειρησιακή ετοιμότητα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, περιλαμβανομένων των Κυθύρων, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Τη δυνατότητα πώλησης ακινήτων, στα οποία έχει επιβληθεί κατάσχεση με μερική εξόφληση οφειλών, ενεργοποιεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Με το νέο πλαίσιο μπορεί να γίνει αποδέσμευση του ακινήτου, ακόμη και με μερική καταβολή του χρέους, γεγονός που διευκολύνει σημαντικά τους ιδιοκτήτες που επιθυμούν να αξιοποιήσουν ή να πωλήσουν την περιουσία τους. Μέχρι σήμερα, για να έρθει μια κατάσχεση και να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση ενός ακινήτου, απαιτούνταν η πλήρης εξόφληση του υπολείπου της οφειλής. Την καταστροφή τρομοκρατικής σύραγγας της Χεσμπολάχ στην περιοχή Μποφόρ του Νοτίου Λιβάνου ανακοίνωσαν ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου με τον Υπουργό Άμυνας Ισραήλ Κατς. Η συγκεκριμένη υπόγεια υποδομή αποτελούσε κεντρικό μέρος του σχεδίου εισβολής της τρομοκρατικής οργάνωσης της Χεσμπολάχ στις κοινότητες της Γαλιλαίας. Οι σύραγγες ανατινάχθηκαν χρησιμοποιώντας περίπου 700 τόνους εκρηκτικών στο πλαίσιο της συστηματικής επιχείρησης των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων για την καταστροφή όλων των τρομοκρατικών υποδομών της Χεσμπολάχ στο Νότιο Λίβανο, αναφέρει η ανακοίνωση. Επίσης, όπως αναφέρεται, η ανατίναξη πραγματοποιήθηκε μετά τη χθεσινή κατάφορη παραβίαση της Συμφωνίας Κατάπαυσης του Πυρός από την τρομοκρατική οργάνωση Χεσμπολάχ. Το κράτος του Ισραήλ δεν θα ανεχθεί καμία παραβίαση της Συμφωνίας Κατάπαυσης του Πυρός. Οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις θα παραμείνουν στη ζώνη ασφαλείας στο Νότιο Λίβανο και θα συνεχίσουν να καταστρέφουν οποιαδήποτε τρομοκρατική υποδομή προκειμένου να αποτρέψουν οποιαδήποτε προσπάθεια της Χεσμπολάχ να νοικοδομήσει τις δυνατότητές της, καταλήγει η ανακοίνωση. Τουλάχιστον 9 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν κολυμπώντας από το Μαρόκο μέχρι τη Θέουτα. Ανέφερε στο γαλλικό πρακτορείο η εκπρόσωπος της Ισπανικής κυβέρνησης. Περισσότεροι από 1.500 μετανάστες έφτασαν τις τελευταίες ημέρες στη Θεούτα από το Μαρόκο. Η κυβέρνηση της Ισπανίας θα αναπτύξει στρατό για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Θεούτα στα βόρεια παραλία της Αφρικής, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ενόπλες δυνάμεις θα στείλουν 60 μέλη τους για να ενισχύσουν την αστυνομία του θύλακα. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League μετά το ισόπαλο 2-2 με την Πάξη στο ΆΚΑ, χάρη στη νίκη του στον πρώτο αγώνα στην Ουγγαρία. Στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League προκρίθηκε ο ΠΑΟΚ, που επικράτησε τη Δύναμο Κιέβου με 2-0. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος καιρός προβλέπεται και στην υπόλοιπη χώρα. Πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις αναμένονται στα βόρεια ορεινά και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά 7 με 8 και στο Αιγαίο πιθανώς έως 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά υπηρετικά τους 37 με 38 βαθμούς, στις Κυκλάδες τους 30 και στην υπόλοιπη χώρα τους 32 με 36 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημερωσή σας στη 1:30.

0: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας, όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 11 και 10 το βράδυ σε δασική έκταση στην περιοχή Φαλεσία στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Την ίδια ώρα μένονται οι φωτιές σε Ρέθυμνο, Πάρο και Άνδρο, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της πυρόσβεσης, ενώ ενισχύθηκαν οι δυνάμεις σε όλα τα μέτωπα. Σε εξέλιξη βρίσκεται το πυρηνό μέτωπο που ξέσπασε στον Δήμο Αγίου Βασιλείου, στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Καλύτερη είναι η εικόνα στο δεύτερο μεγάλο μέτωπο, στην περιοχή του Ασώματου, ενώ η φωτιά αργά χθες το απόγευμα μπήκε στο σφηνικό δάφος της Πρέβελης. Κατά τη διάρκεια της ημέρας εκενώθηκαν 7 οικισμοί, ενώ 59 άτομα απεγκλωβίστηκαν από την παραλία Πρέβελης με σκάφη του λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι Αγίας Γαλήνης. Στο Θριάσιο νοσηλεύεται ένας 71χρονος άνδρας από την Πρέβελη με εγκάβματα στο 40% του σώματός του. Βελτιωμένη είναι η εικόνα και στη φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη σε χώρα με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην Πάρο και χθες το μεσημέρι αναζωπηρώθηκε. Εκενώθηκαν χθες το απόγευμα οι οικισμοί Αγκεργιά, Καμάρι και Άσπρο Χωριό. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στην Παλαιόπολη της Άνδρου. Με μήνυμα από το 112 εκενώθηκαν η Παλαιόπολη και ο Κόλυμπος. Ένας πυροσβέστης διακομίστηκε με ελαφρά εγκάβματα στο κέντρο υγείας Άνδρου. Καλύτερη είναι η κατάσταση και στη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στην Κάλυμνο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, συμπεριλαμβανομένων των Κηθήρων, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Τουλάχιστον 9 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν κολυμπώντας από το Μαρόκο μέχρι τη Θέουτα, ενώ περισσότεροι από 1.500 μετανάστες έφτασαν τις τελευταίες μέρες στον Ισπανικό θύλακα. Η κυβέρνηση της Ισπανίας ανακοίνωσε ότι θα αναπτύξει στρατό για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Θέουτα στα βόρεια παράλια της Αφρικής. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, έως 33 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 2 με την Αθήνα Μαράκη. Πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 11 και 10 το βράδυ σε δασική έκταση στην περιοχή Φαλεσία στην Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Στο σημείο επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 12 οχήματα, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες του Δήμου. Εν τω μεταξύ, μένονται φωτιές σε Ρέθυμνο, Πάρο και Άνδρο, καθώς οι θυελώδεις άνεμοι δυσχεραίνουν το έδρυγο της πυρόσβεσης. Σε εξέλιξη βρίσκεται το πυρηνό μέτωπο που ξέσπασε χθες στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Καλύτερη είναι η εικόνα στο δεύτερο μεγάλο μέτωπο, στην περιοχή του Ασωμάτου. Η φωτιά αργά το απόγευμα μπήκε στο φοινικό δάσος της Πρέβελης. Κατά τη διάρκεια της ημέρας εκενώθηκαν οι περιοχές Κεραμές, Γέφυρα, Μοναστήρι, Λίμνη, Πρέβελης, Λευκόγια, Δαμνώνη και Αμούδη. 59 άτομα απεγκλωβίστηκαν από την παραλία Πρέβελης με σκάφη του λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έως και τις 29 Οκτωβρίου κηρύχθηκε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο. Στο Θριάσιο νοσηλεύεται 71χρονος άνδρας από την Πρέβελη με εγκάβματα στο 40% του σώματός του. Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σοβαρή, ωστόσο δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Σε προσαγωγές ατόμων από την περιοχή της Κρύας Βρύσης αλλά και από άλλα σημεία κοντά στο μέτωπο της Μεγάλης Πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο έχει προχωρήσει η αστυνομία στο πλαίσιο των ερευνών για τα αίτια της φωτιάς. Βελτιωμένη είναι η εικόνα και στη φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη σε χώρο με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην Πάρο και χθες το μεσημέρι αναζωπυρώθηκε. Εκενώθηκαν χθες το απόγευμα οικισμοί Αγκυριά, Καμάρι και Άσπρο Χωριό. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στην Παλαιόπολη της Άνδρου. Με μήνυμα από το 112 εκενώθηκαν η Παλαιόπολη και ο Κόλυμπος. Διασώστες του ΕΚΑΒ παρήχαν τις πρώτες βοήθειες σε πυροσβέστη με ελαφρά εγκάβματα, ο οποίος στη συνέχεια διακομίστηκε στο κέντρο υγείας Άνδρου. Καλύτερη είναι η κατάσταση και στη φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα στην Κάλυμνο. Μέχρι να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο, η φωτιά κανείς δεν θα μπορέσει να εφησυχάσει, τον νησό δήμαρχος του νησιού, επισημένοντας ότι όλες οι υπηρεσίες παραμένουν σε επιχειρησιακή ετοιμότητα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, συμπεριλαμβανομένων των Κυθήρων, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Τη δυνατότητα πώλησης ακινήτων, στα οποία έχει επιβληθεί κατάσχεση με μερική εξόφληση οφειλών, ενεργοποιεί ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Με το νέο πλαίσιο μπορεί να γίνει αποδέσμευση του ακινήτου, ακόμη και με μερική καταβολή του χρέους, γεγονός που διευκολύνει σημαντικά τους ιδιοκτήτες που επιθυμούν να αξιοποιήσουν να πωλήσουν την περιουσία τους. Μέχρι σήμερα, για να έρθει μια κατάσχεση και να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση ενός ακινήτου, απαιτούνταν η πλήρης εξόφληση του υπολείπου της οφειλής. Τουλάχιστον 9 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν κολυμπώντας από το Μαρόκο στη Θέουτα, ανέφερε στο γαλλικό πρακτορείο η εκπρόσωπος της Ισπανικής κυβέρνησης. Περισσότεροι από 1.500 μετανάστες έφτασαν τις τελευταίες ημέρες στη Θέουτα από το Μαρόκο. Η κυβέρνηση της Ισπανίας θα αναπτύξει στρατό για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Θέουτα στα βόρεια παράλια της Αφρικής, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ενόπλες δυνάμεις θα στείλουν 60 μέλη τους για να ενισχύσουν την αστυνομία του θύλακα. Την καταστροφή τρομοκρατικής σύραγγας της Χεζμπολάχ στην περιοχή Μποφόρ του Νότιου Λιβάνου ανακοίνωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου με τον Υπουργό Άμυνας Ισραήλ Κατς. Η συγκεκριμένη υπόγεια υποδομή αποτελούσε κεντρικό μέρος του σχεδίου εισβολής της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ στις κοινότητες της Γαλιλαίας. Οι σύραγγες ανατινάχθηκαν χρησιμοποιώντας περίπου 700 τόνους εκρηκτικών στο πλαίσιο της συστηματικής επιχείρησης των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ για την καταστροφή όλων των τρομοκρατικών υποδομών της Χεζμπολάχ στο Νότιο Λίβανο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ανατίναξη πραγματοποιήθηκε μετά τη χθεσινή κατάφορη παραβίαση της Συμφωνίας Κατάπαυσης του Πυρός από την τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ. Το κράτος του Ισραήλ δεν θα δεχτεί καμία παραβίαση της Συμφωνίας Κατάπαυσης του Πυρός. Οι Ισραηλινές ενοπλές δυνάμεις θα παραμείνουν στη ζώνη ασφαλείας στο Νότιο Λίβανο και θα συνεχίσουν να καταστρέφουν οποιαδήποτε τρομοκρατική υποδομή, προκειμένου να αποτρέψουν οποιαδήποτε προσπάθεια της Χεζμπολάχ να νοικοδομήσει τις δυνατότητές της, καταλήγει η ανακοίνωση. Ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League μετά το ισόπαλο 2-2 με την Πάξη στο ΆΚΑ, χάρη στη νίκη του στον πρώτο αγώνα στην Ουγγαρία. Στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League προκρίθηκε ο ΠΑΟΚ που επικράτησε τη Δυναμό Κιέβου με 2-0. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά 8 με 4. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος καιρός προβλέπεται και στην υπόλοιπη χώρα. Πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις αναμένονται στα Βόρεια Ορεινά και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6, στα ανατολικά τοπικά 7 με 8 και στο Αιγαίο πιθανώς έως 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα δυτικά υπηρετικά τους 37 με 38 βαθμούς, στις Κυκλάδες τους 30 και στην υπόλοιπη χώρα τους 32 με 36 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 2.30.

0: στιγμή αρετή.
1: Ακούτε Sky 100,3.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πυρκαγιά ξέσπασε στις 11 και 10 χθες βράδυ σε δασική έκταση στην περιοχή Φαλεσία, στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Την ίδια ώρα μένονται φωτιές σε Ρέθυμνο, Πάρο και Άνδρο, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της πυρόσβεσης. Σε εξέλιξη βρίσκεται το πυρηνό μέτωπο που ξέσπασε στο Δήμο Αγίου Βασιλείου στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Καλύτερη είναι η εικόνα στο δεύτερο μεγάλο μέτωπο στην περιοχή του Ασώματου. Η φωτιά αργά χθες το απόγευμα μπήκε στο φοινικό δάσος της Πρέβελης. Κατά τη διάρκεια της ημέρας εχθές εκενώθηκαν 7 οικισμοί, ενώ 59 άτομα απεγκλωβίστηκαν από την παραλία Πρέβελης με σκάφη του λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Στο Θριάσιο νοσηλεύεται 71χρονος άνδρας από την Πρέβελη με εγκάβματα στο 40% του σώματός του. Βελτιωμένη είναι η εικόνα και στη φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη σε χώρο με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην Πάρο, ενώ χθες το μεσημέρι αναζωπυρώθηκε. Εκενώθηκαν χθες το απόγευμα οικισμοί Αγκεριά, Καμάρι και Άσπρο Χωριό. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στην Παλαιόπολη της Άνδρου. Με μήνυμα από το 112 εκενώθηκαν η Παλαιόπολη και ο Γκόλυμπος. Ένας πυροσβέστης διακομίστηκε με ελαφρά εγκάβματα στο κέντρο υγείας Άνδρου. Καλύτερη είναι η κατάσταση στη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στην Κάλυμνο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, συμπεριλαμβανομένων των Κυθήρων, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. 9 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν κολυμπώντας από το Μαρόκο στη Θέουτα, ενώ περισσότεροι από 1.500 μετανάστες έφτασαν τις τελευταίες ημέρες στον Ισπανικό θύλακα από το Μαρόκο. Η κυβέρνηση της Ισπανίας ανακοίνωσε ότι θα αναπτύξει στρατό για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Θέουτα στα βόρεια παράλια της Αφρικής. 7 άνθρωποι αγνοούνται μετά την κατάρρευση τριώροφου κτηρίου στη Μεσίνα της Σικελίας. Το κτίριο στέγαζε καταστήματα και διαμερίσματα. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική έως 33 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με την Αθηνά Μαράκη. Μένονται φωτιές σε Ρέθυμνο, Πάρο και Άνδρο, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της πυρόσβεσης. Το Ρέθυμνο σε εξέλιξη βρίσκεται το πύρινο μέτωπο που ξέσπασε χθες στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Καλύτερη είναι η εικόνα στο δεύτερο μεγάλο μέτωπο, στην περιοχή του Ασώματου. Η φωτιά αργά χθες το απόγευμα μπήκε στο φοινικό δάσος της Πρέβελης. Κατά τη διάρκεια της χθεσινής μέρας εκκαινώθηκαν 7 οικισμοί, ενώ 59 άτομα απεγκλωβίστηκαν από την παραλία Πρέβελης με σκάφη του λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Σε κατάσταση εκτάκτης ανάγκης, έως τις 29 Οκτωβρίου κηρύχθηκε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο. Στο Θριάσιο νοσηλεύεται 79χρονος άνδρας από την Πρέβελη με εγκάβματα στο 40% του σώματός του. Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σοβαρή, ωστόσο δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Σε προσαγωγές ατόμων από την περιοχή της Κρύας Βρύσης αλλά και από άλλα σημεία κοντά στο μέτωπο της Μεγάλης Πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο έχει προχωρήσει η αστυνομία στο πλαίσιο των ερευνών για τα αίτια της φωτιάς. Βελτιωμένη είναι η εικόνα και στη φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη σε χώρο με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην Πάρο και χθες το μεσημέρι αναζωπυρώθηκε. Ενώθηκαν χθες το απόγευμα οικισμοί Αγκεριά, Καμάρι και Άσπρο Χωριό. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στην Παλαιόπολη της Άνδρου. Με μήνυμα από το 112 εκενώθηκαν η Παλαιόπολη και ο Κόλυμπος. Διασώστες του ΕΚΑΒ παρήχαν τις πρώτες βοήθειες σε πυροσβέστη με ελαφρά εγκάβματα, ο οποίος στη συνέχεια διακομίστηκε στο κέντρο υγείας Άνδρου. Καλύτερη είναι η κατάσταση στη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στην Κάλυμνο. Μέχρι να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο η φωτιά, κανείς δεν πρόκειται να εφησυχάσει, τόνισε ο δήμαρχος του νησιού. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 11 και 10 χθες βράδυ σε δασική έκταση στην περιοχή Φαλεσία στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Στο σημείο επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 12 οχήματα, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες του Δήμου. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, συμπεριλαμβανομένων των Κυθήρων, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου. Στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Τη δυνατότητα πώλησης ακινήτων, στα οποία έχει επιβληθεί κατάσχεση με μερική εξόφληση οφειλών, ενεργοποιεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Με το νέο πλαίσιο μπορεί να γίνει αποδέσμευση του ακινήτου, ακόμη και με μερική καταβολή του χρέους, γεγονός που διευκολύνει σημαντικά τους ιδιοκτήτες που